Η ιδιαίτερη βραδιά απόψε, καθώς οδηπορούμε μια χρονιά η οποία εθεωρήθη ορόσημο. Ήταν η χρονιά που υπεγράφει η συνθήκη της Ζυρίχης και που το Κυπριακό έμπαινε σε έναν καινούριο δρόμο. 1958 και απόψε το βράδυ μαζί με τη συνεργάτηδες μου την κυρία Αμαλία Λίνα Αλεξανδροπούλου και την κυρία Σταυριανή Λανέ θα οδηπορήσουμε αυτή την συναρπαστική χρονιά.

Η είσοδος του 1958 επεφύλαξε όμως μια μεγάλη έκπληξη και για τους λάτρεις του λυρικού θεάτρου. Η επανεγκατάσταση της λυρικής σκηνής στο νέο κτίριο που χτίστηκε στη θέση του Ιστορικού Θεάτρου Ολύμπια επί της Οδού Ακαδημίας, κτίριο ιδιοκτησίας του Μετοχικού Ταμείου Υπαλλήλων της Τραπέζας Ελλάδος, σήμαινε πολλά για τους φίλους της όπερας και της οπερέτας. Την αρχιτεκτονική μελέτη είχε κάνει ένας λαμπρός αρχιτέκτονος, ο κύριος Τσολάκης, που έδωσε τις όποιες αδυνατές λύσεις επέτρεπε ο συγκεκριμένος χώρος που είχε διατεθεί για την επανελειτουργία της λυρικής. Η Αθήνα αποκτούσε έτσι μια σπουδαία αίθουσα για το λυρικό θέατρο. Στην άλλοτε αυλή των Ολυμπίων, που με νοσταλγία θυμόντουσαν οι παλιοί Αθηναίοι, κατασκευάστηκε ένα μνημιακό κλίμακο στάσιο από ωραία μάρμαρα, ενώ τη μεγάλη είσοδο του θεάτρου έκλεινε ένας τεράστιος ανεμοφράκτης από κρύσταρα και αλουμίνιο. Το πολυτελές φουαγέ έγινε για 220 άτομα και η αίθουσα του θεάτρου, που τελικά ήταν μεγαλύτερη από την παλιά, διέθετε τώρα 32 θεωρία, κλιματισμό, βιεστιάρια, καμαρίνια με διαδρόμους, νηπτήρες, ντουλάπες και ντουζ. Η ανέργηση του κτηρίου κράτησε 2 ολόκληρα χρόνια. Η λυρική σκηνή άρχισε αμέσως τις παραστάσεις της με τον τόσο αγαπημένο στους Αθηναίους έργο του Τζουζέπε Βέρντι, την Άιντα. Η Αθήνα ξαναβρήκε στο χώρο του λυρικού θεάτρου το παλιό της εαυτό, παρόλο που δεν έλειψαν και μερικοί μεμψιμυροί που βρήκαν να πούνε ότι τα παλιά Ολύμπια είχαν άλλη αρχοντιά, ότι το καινούριο θέατρο δεν δένει με τις όμορφες αναμνήσεις του παρελθόντος και ότι η μοντέρνα γραμμή του εξωτερικά δεν αγγίζει την πατίνα του χρόνου που είναι δεμένη με την όπερα. Οι Αθηναίοι θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν το λιγότερο χάριστοι αν δεν ήταν ευχαριστημένοι με τα όσα τους επεφύλαξε το θεατρικό 1958. Στο Βασιλικό, στην Οδό Αγίου Κωνσταντίνου, παίχτηκε το Ζαμπελάκι του Διονύση Ρώμα σε σκηνοθεσία Αλέξη Σολομού και σκηνογραφίες Κλόνη. Η αξέχαστη Τζένι Καρέζη κρατούσε έναν από τους πρώτους ρόλους, όπως και η Ελένη Χαλκούση, ο Νίκος Τζόγιας και ο Παντελής Ζερβός. Στο θέατρο Μουσούρι, οι θεατές απολάμβαναν το έργο του Έλμερ Ράις, «Σκηνές του δρόμου», που είχε πάρει και το βραβείο Πούλιτζερ, με πρωταγωνιστές τους Αντιγόνη Βαλάκου, Τζόλι Γαρμπή, Τζένι Ρουσέα, Κώστα Μουσούρι, Σταύρο Ξενίδη, Διονύση Παπαγιονόπουλο και Στέφανο Λινέο. Ένα θεατρικό έργο που σφράγισε εκείνη τη θεατρική περίοδο ήταν αυτό που ανέβασε στο Κεντρικόν η Έλλη Λαμπέτη με τον Δημήτρη Χόρν. Το νηφικό κρεβάτι του Γιάν Χάρτοκ, που συναρπάζει με την πλοκή του τους Αθηναίους και τις Αθηναίες που γέμιζαν την αίθουσα του θεάτρου κάθε βράδυ. Στο θέατρο τέχνης του Κάρολου Κούν ανέβηκε για πρώτη φορά η Αυλή των Θαυμάτων του Ιάκωβου Καμπανέλη, ενώ η Αλίκη Βουγιουκλάκη με την Κατερίνα, τον Λάμπρο Κωνσταντάρα και τον Χρήστο Τσαγανέα ανέβασαν στο θέατρο Ιντεάλ το έργο «Το Δίχτυ της Αράχνης». Στο θέατρο Κοτοπούλη, η Ελένη Χατζιαργύρη και ο Μάνος Κατράκης μαζί με άλλους εξαίρετους ηθοποιούς παρουσίασαν στο αθηναϊκό κοινό τον 7ο ουρανό του Στρόγκ, ενώ ο Βασίλης Λογοθετήδης με την Ήλια Λιβικού έδωσαν το δικό τους ρεσιτάλ ηθοποιίας στο Τιμόνι του Έρωτα που ανέβασε το θέατρο Αθηνών.

τον ραντεβού την ερημιά. Στα φτωχικά καφενεδάκια της μιας δραχμής

Γεγονός για την Αθήνα, η άφιξη της γνωστής σε όλο τον κόσμο παιδικής χοροδίας της Βιέννης. Η άφιξή της συνδέθηκε με την έναρξη της μουσικής κινήσεως το 1958, αφού έδωσε μία σειρά συναυλιών και μελοδραματικών παραστάσεων στο επί της Οδού Αμερικής 10 Θέατρο Αθηνών. Το Γενάρη του 1958 εμφανίστηκε από τη σκηνή του κινηματογράφου Ορφεύς ο παγκοσμίου φήμης τσιτερίστας Τόνι Καράς, που ήταν και ο συνθέτης της μουσικής στην περίφημη κινηματογραφική ταινία «Ο τρίτος άνθρωπος», ο παγκοσμίου φήμης τσιτερίστας Τόνι Καράς, που ήταν και ο συνθέτης της μουσικής στην περίφημη κινηματογραφική ταινία «Ο τρίτο

Φασιανού και Κοσμαδόπουλου, οι επισκέπτες δεν ήταν λίγοι. Ο πνευματικός κόσμος στην Αθήνα άκουσε με λύπη την είδηση του θανάτου του λογοτέχνη Ρίγα Γκόλφη. Αλλά και ο απλός κόσμος που είχε διαβάσει έργα του συγκινήθηκε με το χαμό αυτό του πρωτεργάτη του δημοτικισμού. Στα σχετικά με το θάνατο του Ρίγα Γκόλφη, δημοσιεύματα των εφημερίδων και περιοδικών έγινε αναφορά για το ότι εργάστηκε σε χρόνια κρίσιμα και δύσκολα κοντά στον Καρθέο και στον Ταγκόπουλο κατά την περίοδο της μεγάλης ακμής του περιοδικού Νουμάς. Ο Ρίγας Γκόλφη στα τελευταία χρόνια ζούσε αποτραβηγμένο στο σπίτι του σε κάποιο προάστιο της Αθήνας. Στις αρχές του 1958, το Υπουργείο Παιδείας έδωσε βραβεία σε λογοτέχνες και ποιητές για το έργο τους. Ανάμεσα σε αυτούς ήταν οι κυρίες Καρέλη και Τατιάνα Μιλιέξ και ο Νικηφόρος Βρετάκος, ο Τάσος Αθανασιάδης, Χρυσός Ευελπίδης και Γιώτα Μη Παναγιωτόπουλος. Τώρα οι συγκοινωνίες στην Αθήνα δεν ήταν ιδανικές. Πάντα υπήρχαν δυσκολίες και τα οχήματα που εξυπηρετούσαν το κοινό ήταν τότε ανεπαρκή. Όλες σχεδόν τις ώρες της ημέρας στις στάσεις των λεωφορείων και των ελάχιστων πια τραμ, πολλοί κόσμος περίμενε την άφιξη του πολυπόθητου οχήματος. Επίσης, πολλά λεωφορεία ήταν ταλαιπωρημένα από τη μεγάλη χρήση και όλοι έβλεπαν ότι είναι καιρός να αποσυρθούν εκτός από τους λεωφορείουχους. Το επιβατικό κοινό της πρωτεύουσας υποδέχτηκε στα τέλη Ιανουαρίου με ενθουσιώδη σχόλια την απόφαση για την τοποθέτηση των πρώτων λεωφορείων μείζωνος τύπου. Η αρχή έγινε από του ζωγράφου. Αποσύρθηκαν οι σακαράκες, όπως έλεγε ο κόσμος, στα παλιά λεωφορεία και τη θέση τους πήραν τα υπορπολιτελή μπλε λεωφορεία των 60 θέσεων. Τα νέα οχήματα κατασκευάζονταν όμως από ελληνικά χέρια και τα εργοστάσια δεν μπορούσαν να παραδώσουν περισσότερα από 40 κάθε μήνα. Επειδή λοιπόν επρόκειτο να αντικατασταθούν 1000 περίπου λεωφορεία, ο χρόνος θα ήταν μακρύς μέχρι να αντικατασταθούν όλα. Οπωσδήποτε, τα μείζωνος τύπου λεωφορεία είχαν και μια καινοτομία. Διέθεταν ειδική θέση για τον εισπράκτορα.

φαρμάκι γίνεται και στάζει συνεχώς. Μες στην καρδιά μου που την έκανες κομμάτι.

0: Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
1: Άσε με να δω.
2: Το βλέπεις?
1: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
2: Ωραία.
1: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
2: Αυτό άγνωστο.
1: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
2: Οκ,
1: τι?
2: Οκ, θα πάμε.
3: Επισκέψου τον δερματολόγο για ταυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
0: Παραπολιτικά 90,1.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

πίνω μοναχός, χωρίς να βλέπω τα ολόγλυκά σου μάτια. Φαρμάκι γίνεται και στάζει συνεχώς μες στην καρδιά μου που την έκανες κομμάτι.

Λίγο καιρό μετά τον Φλεβάδι του 1958 παρεγκέρδισαν οι νέοι σηματοδότες φανάρια για τα σήματα της τροχέας. Όπως ανακοινώθη, θα τοποθετούν το σε επίκαιρα σημεία της Αθήνας, αφού πρώτα μεταφέροντο τα περίπτερα από τις γωνίες των δρόμων, επειδή εμπόδιζαν τα φανάρια. Άλλο ένα πρόβλημα για τη χρησιμοποίηση των μεγάλων λεωφορείων είναι ότι αυτή η χρησιμοποίηση δημιουργούσε μεγάλα θέματα στους αρμοδίους, γιατί θα χρειαζόταν και διαπράτυνση ορισμένων οδών. Έγινε λοιπόν κάποια σκέψη διαπρατύνσεως τη λεωφόρου Μεσογείου, αλλά δεν προχώρησε. Η πραγματική αφιπαγίδα για τα αυτοκίνητα εξακολούθησε να προκαλεί προβλήματα και να γίνεται αιτία πολλών τροχαίων ατυχημάτων. Πολλά και φιλόδοξα ήταν τα σχέδια των κυβερνώντων για την Αθήνα. Ένας Γάλλος συγκοινωνιολόγος μελετούσε την επέκταση του μετρό προς τους αμπελοκήπους, τη Νέα Σμύρνη, τα Πατήσια, την Καλυθέα. Οι Αθηναίοι διάβαζαν τα σχετικά δημοσιεύματα και με πολύ σκεπτικισμό αντιμετώπιζαν τα πραγματικά σπουδαία αυτά νέα. Ωστόσο, οι ριζοσπαστικές λύσεις προχωρούσαν. Ξυλώνονταν από την οδό Χαριλάου Τρικούπη οι γραμμές του τραμ από μηνάρια μιας από χρόνια καταργημένης τροχιοδρομικής γραμμής που έφτανε μέχρι τους αμπελοκήπους. Σωζόταν βέβαια ακόμα εκείνη την εποχή η τελευταία γραμμή τραμ, το περιβόητο 10, η διαδρομή δηλαδή Υποκράτους Κολοκυνθούς, η οποία με βόλευε γιατί είχαμε φύγει από το Μεταξουργείο, βρεθήκαμε στα Εξάρχεια 1958 και το τραμάκι ήταν σωτηρία για τον παππού μου τον Μπαρμπαμίτσο, που έπρεπε κάθε πρωί να μας παίρνει και τα δύο από τα Εξάρχεια για να μας κατεβάσει στο Μεταξουργείο. Γιατί η γειτονιά αλλάξαμε. Σχολείο δεν αλλάζαμε με τίποτα.

Είναι ανάγκη να αναφερθούμε εδώ στο μεγάλο θόρυβο που προκλήθηκε το Φεβρουάριο του 1958 γύρω από τη θεραπεία του γύρατος με νοβοκαίνη. Το θέμα πήρε διαστάσεις ομαδικής ιστερίας μεταξύ των ηλικιωμένων που πίστεψαν ότι το απλό αυτό φάρμακο που άλλοτε το χρησιμοποιούσαν για τοπική αναισθησία μπορούσε να παρατείνει τη ζωή. Πολλοί Αθηναίοι και αρκετές Αθηναίες άρχισαν τότε θεραπεία με νοβοκαίνη. Στο προσκήνιο εμφανίστηκε τότε η Εταιρεία Προστασίας Γύρατος και ο γεροντολόγος γιατρός του Δημοτικού Νοσοκομείου Ανδρέας Τσούκας. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αποτελούσαν η Σπεράντζας, τέος Βασιλικός Επίτροπος της Ιεράς Συνόδου, Λαμπρινάκος, βουλευτής και δικηγόρος, Σωτηριάδης, Τσούκας, Μαρίνος, Λιβιεράτος, Γεωργιάδης, καθηγητής Πανεπιστημίου, Πέρας γιατρός, Τσόπελας οφθαλμίατρος και οι κυρίες Άννα Λεοντίδου, Ναυσικά Κόντι και Ελένη Παυλίδου. Έλληνες γιατροί είχαν ταξιδέψει στο Βουκουρέστι για να επισκεφθούν το εκεί γεροντολογικό Ινστιτούτο Πάρχων και να παρακολουθήσουν τα πειράματα της περίφημης γεροντολόγου Άννας Ασλάν. Ο γεροντολόγος Ανδρέας Τσούκας και ο νευρολόγος Παπαδημητρίου εκθιάζουν την Ασλάν και αναφέρουν σε συνεντεύξεις τους ότι κουράρει 180 γέρους ηλικίας 65 έως 115 ετών χρησιμοποιώντας νοβοκαίνη. Μεταξύ των γιατρών που πήγαν στο Βουκουρέστι ήταν και ο Δέδες. Ένας από τους γραφικούς τύπους της Αθήνας και μάλιστα εκείνους που προκαλούσαν αρκετό θόρυβο ήταν και ο Τσιμ Τσαμ Τσίμπλερ. Έτσι ονομαζόταν ο πρωταθλητής Ελλάδος, νικητής της κατηγορίας Βαραίων Βαρών των Ινδιών, έπαθλο Αμερικής, νίκη 8, ζώνη χρυσή Αργεντινής. Περιφερόταν στο μεγάλο κύκλο που σχημάτιζαν γύρω του οι θαυμαστές του και επεδείκνυε τους πραγματικά δυνατούς και γυμνασμένους μύες των χεριών του και των ποδιών του. Μέσα στο χειμωνιάτικο κρύο, ο Τσιμ Τσαμ Τσίμπλερ γύριζε γυμνός με ένα κοντό παντελόνι, προκαλώντας οποιονδήποτε να τον δέχσει όσο σφιχτά ήθελε, με κατηχοντρές αλυσίδες, και αυτός δήλωνε περήφανα θα λυνόταν μόνος του. «Προκαλώ τον οποιονδήποτε», φώναζε. «Παρακαλώ, περιμένετε, ανοίχτε χώρο». Ένας δυο νεαροί προσφέρονταν να το δέσουν. Οι καχύποπτε θεατές ψιθύριζαν ότι είναι δικοί του άνθρωποι. Αλλά ο Τσιμ Τσαμ Τσίμπλερ αδιαφορούσε. Κοίταζε ειρωνικά τους νεαρούς που τολμούσαν να παίξουν μαζί του αυτό το τρελό παιχνίδι, τους παρέδιδε τις χοντρές αλυσίδες και τους καλούσε να τον αλυσοδέσουν. Οι νεαροί τον έδαιναν πράγματι σφιχτά, εκείνος έκανε κάτι γκριμάτσες πόνου που οι θεατές δεν ήταν εύκολο να ελέγξουν αν ήταν αληθινές ή ψεύτικες, και μάλιστα έδειχνε ενοχλημένος από τη μανία τους να τον δέσουν όσο γινόταν πιο σφιχτά. Του έδαιναν τα χέρια, τα πόδια και ολόκληρο τον κορμό, βέβαιοι ότι δεν θα μπορούσε να λυθεί. Ο Τσιμ Τσαμ Τσίμπλερ άρχισε την προσπάθεια, πάλευε σκληρά, έπεφτε στο έδαφος, γονάτιζε, σηκωνόταν, ξανάπεφτε και έδειχνε να δυσκολεύεται. Μερικοί από τους θεατές φώναζαν «Το κάψατε το παιδί». Αυτός όμως γελούσε ειρωνικά και εκεί πάνω στην πάλη του ξαφνικά οι χοντρές αλυσίδες άρχισαν να χαλαρώνουν από τα πόδια. Σιγά σιγά ο νικητής της κατηγορίας Βαραίων Βαρών των Ινδιών έλυνε τις αλυσίδες και απελευθέρωνε το κορμί του. Ενώ με ένα θερμό χειροκρότημα οι θεατές αντάμιβαν τους κόπους του. Γιατί ήταν κόποι, όσο και αν ήταν καχύποπτοι, έβλεπαν το δέσιμο από τους δύο νεαρούς να είναι ένας αγώνας σικέ. Πέρα από το χειροκρότημα όμως χρειαζόταν και κάποια αμοιβή. Έτσι, ο Τσιμ Τσαμ Τσίμπλερ έβγαζε το σχετικό δίσκο και όλοι προθυμοποιούνταν να προσφέρουν κάτι στον παράξενο και γραφικό αυτόν τύπο του πρωταθλητή.

0: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη, μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
1: Έλα, Αποστολή.
2: Έλα.
1: Εσύ, βγαίνουν και λέει και θριαμπολογούν ότι ενά, εμεί στείλαμε τον Τριαντόπουλο στο δικαστήριο για να του παγκόσμιου στι μαλακίε. Πιστεύει άνθρωπο σοβαρό ότι αν δεν είχαν βγει 2 εκατομμύρια άνθρωποι στον δρόμο, θα είχε γίνει το οτιδήποτε.
2: Γιατί τώρα που παραπέμφθηκε ο Τριαντόπουλο, πιστεύει κανεί ότι ο Τριαντόπουλο θα έχει κάποιε επιπτώσει, κάποιε συνέπειε.
1: Ούτε καν.
2: Α.
1: Έτσι. Για πλημέλημα. Πάει να πάει 2 μήνε φυλακή με αναστολή και τελείωσε.
2: Αυτό.
1: Έτσι, τη χειρότερη.
2: Λίγο να μαυρίσει το Μητρό, να μην μπορεί να δουλέψει ταμεία στην εφορία. Αυτό.
1: Ναι, σωστά. Λέμε τώρα αλυτάρα. Εντωμεταξύ βγαίνουν και λένε ότι έχει βγει και συμπέρασμα δεν υπήρχε έφλεκτο υλικό. Εγώ δεν είμαι για ξυλολέγια για τέτοια. Εγώ πιστεύω περισσότερο ότι κυκλοφορούσαν ενατοϊκά πυρομαχικά ή καύσιμα. Έτσι.
2: Όπα, μίλησε μου.
1: Τι σκέψη μου λέω.
2: Ναι.
1: Δεν το είπα έτσι. Το είπα ότι επειδή υπήρχαν αξιωματικοί του τη αεροπορία εκεί, επειδή το άφησε να εννοηθεί χωρί να το πει ευθέω το κουκουέ. Έτσι. Γι' αυτό το λέω. Δεν μιλάω σαν θεωρία συνωμοσία. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εγώ αυτό πιστεύω. Λοιπόν, έχει αποδειχθεί κάτι ότι δεν υπήρχε έφλεκτο υλικό εκεί. Γιατί κάθε άνθρωπο.
2: Εσύ περιμένεις να μάθεις αλήθεια, δεν πρόκειται.
1: Δεν πρόκειται, αλλά αυτοί λένε και λένε ότι είχε αποδειχθεί ότι δεν υπήρχε κάτι. Έτσι. Υπάρχει κάποιο πόρισμα ή κάποια δικαστική απόφαση ότι δεν υπήρχε κάτι εκεί και δεν το έχουμε μάθει.
2: Όχι.
1: Αυτό. Τι αλυταράδες, ρε πούστη μου. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για τι αλυταράδες.
2: Τα παραλές.
1: Όχι, είμαι πολύ επιεικής, νομίζω.
2: Είσαι.
3: Μία ερώτηση προς τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Σε ποιο ιατρείο έκανε μπότοξ?
4: Και μαλλιά έβαλα. Πολύ καλά μου έχουν πάει, είμαι πολύ ευχαριστημένος. Με ρωτάνε αν έχω κάνει lifting, δεν έχω κάνει lifting. Μου λένε αν έχω κάνει ποτέ μπότοξ, έχω κάνει μπότοξ.
3: Και σε ποιο ιατρείο έκανε εμφύτευση μαλλιών? Και μετά από όλα αυτά τους χαιρετισμούς μου. Ευχαριστώ.
2: Γιατί υπονοείτε κάτι και αν το μάθετε τι έγινε? Είπατε κάτι τώρα? Δηλαδή είμαι υπέρ της καινολογίας, αλλά να έχει ένα όριο.
3: Το όριο είναι πολύ σαφές.
2: Ναι, δηλαδή έστω ότι μας είπε, τι έγινε?
3: Είναι από αυτά που τα παίρνουν, είναι αυτά που τα δίνουν, τι είναι αυτός ο κύριος?
2: Θέλετε απαντήσεις? Τώρα.
3: Για να πάω κι εγώ.
2: Να ξέρετε, σας ένοιαζε αυτό?
3: Λιγάκι.
2: Μπράβο, ευχαριστώ για τη συνεισφορά σας, πολύ καλό.
3: Χάρηκα πολύ.
2: Εγώ να δείτε.
3: Έτσι. Ναι, καλησπέρα, Αποστόλη.
2: Καλησπέρα.
3: Γεια, όλα καλά?
2: Καλά, μωρενά, εδώ ρε μαν. Τι φάση ρε μπρο?
3: Καλά, εγώ σχόλασα.
2: Α, ευτυχώς, γιατί κοίταγα το ρολόι και λέω ότι θα σχολάσει.
3: Και λέω να κάνω ένα ντους.
2: Δώσε μου πληροφορίες. Έχει νερό, έχεις ανάψει? Προνόησες?
3: Προνόησα.
2: Πάλι καλά. Και?
3: Έναν άθλιο εδώ σπίτι ο νοικοκύρη, ο οποίος πέρσι με έχει αφήσει 7 μήνες χωρίς ζεστό νερό, το θερμοσύφωνα, και ήθελα να μου αφήσει και τον νίκη τώρα την ανανέωση.
2: Δεν είχες βραστήρα?
3: Βραστήρα δεν είχα.
2: Μαλακιά σου. Έτσι πάει, φίλε, το ζεστό νερό κοστίζει. Αύξηση νοικίου, ναι, βεβαίως, δίκαιο. Επίσης, εδώ πουλάνε την κρυοθεραπεία ένα σκασμό λεφτά. Κάνε κρύο ντούζο εκεί πέρα να τσιτώσει το δέρμα, να σφίξουν οι κόλλοι, τα μπράτσα, όλα τα πάχια, τα κρέατα να μαζέψουνε.
3: Έχω μαλλί, ρε, τι απόσταλε, δεν μπορεί.
2: Τι σχέση έχει το μαλλί για το σώμα σου, λέω εγώ, α το μαλλί.
3: Για το μαλλί δεν θα το πλύνει.
2: Πλύνε και το μαλλί, πλύνει το σκυμμένο, να μην κρυώσει όλο το κεφάλι.
3: Δεν μπορώ να το κάνω εικόνα.
2: Τόσε εικόνε σου έδωσα. Λοιπόν, κρυοθεραπεία, καλή ιδέα. Κρύο ντούζ στη χειμωνιά. Εκεί να δει. Δεν θα σου ξανασηκωθεί, αλλά δεν έχει σημασία, δεν εξετάζουμε αυτό.
3: Όχι, τέτοια προβλήματα δεν έχουν.
2: Θα έχεις.
5: Αποστόλη, friend.
2: Έλα.
5: Αυτό είναι ιστορικό τηλεφώνημα. Έχω να σου κάνω μια μεγάλη ανακοίνωση.
2: Οχ, τι.
5: Θα σταματήσω την ελληνοφρένεια.
2: Να.
5: Goodbye, my lover, goodbye, my friend.
2: Ναι.
5: Γιατί μαλάκα, όπως λέει και το τραγούδι, τρελαίνει στις πηξίδες μου.
6: Τρελαίνει στην πηξίδα μου και δείχνει όπου πας. Μακάρι μόνο να ξέρα εσύ αν μ' αγαπάς.
5: Συγγνώμη, έχει τρελάνει τον αλγόριθμο του Facebook και όπως έχω ακολουθώ νορμάλ ανθρώπους, ποιον θέλω να σου πω, το κουκουέ το φεστιβάλ, πετάγονται μαλάκα ο Άδωνης εδώ διαφημιστικό και η Λουκά. Δεν μπορώ να ακούω ελληνοφρένεια στο κινητό πλέον, το καταλαβαίνεις τι μου έχεις κάνει.
2: Ρούφα, καλά να πάθεις, να ακούς.
7: Ένα από στο λαό μου, τέτοια είμαι ο πρώτο, πε μου.
2: Όχι.
7: Ο πρώτο πρώτο χτύπημα, μαλάκα.
2: Τι τέτοια ώρα θα είσαι ο πρώτο, είναι δυνατόν?
7: Βέβαια, δεν είναι για το ανακοίνωσε ότι πήγε ο Αποστόλη.
2: Α, καλά.
7: Δεν πειράζει. Όλοι αυτοί οι οποίοι είναι και κυβερνάνε και κάνουμε εμεί άτυρα και γελάμε και λένε ότι να είναι, ότι φτάνουν, είναι οι απόγονοι αυτών που θα μαζί με του Γερμανού. Σωστά.
2: Μάλιστα.
7: Μπράβο. Με αποτέλεσμα αυτοί να δίνουν τον διπλανό του, να δίνουν το παιδί του. Ο Κέμπελ σκότωσε τα παιδιά του για να μην δει τι θα κάνουν οι Ρώσοι όταν μπουν μέσα, α πούμε. Το Βερολίνο. Τι ζέρι, γιατί οι Ρώσοι είναι άνθρωποι οι οποίοι ήταν σαν κι αυτούς. Κακοί πολλοί. Επέρπτωση. Όλοι αυτοί. αυτοί λοιπόν που κυβερνάνε είναι αυτοί οι απόγονοι. Τι περιμένει να κάνουν, και την ώρα έγινε πανικό. Όπω το τρένο, ρε μαλάκι, τι έγινε, ρε. Φύγε. Πήγαινε πάνω κατευθείαν, είπε ο αρχηγό. Καταλαβέ. Μπάζουμε κατευθείαν.
2: Ναι.
7: Δεν υπάρχει ξυλόλιο όμω.
2: Τότε τα αυτονόητα θα πούμε.
7: Πάλι γυρνάμε πίσω κατά.
2: Ότι είναι γκεμπελίσκι και κοιτάγανε πώ θα κουκουλώσουν για να σώσουν το κομμάτι του.
7: Όχι.
2: Άντε τώρα.
7: Η δικαιοσύνη είπε όχι.
2: Εάν το είπε, τελείωσε.
7: Τι γίνεται να πούμε αυτό. Συνέχεια. Έχουμε βαρεθεί πλέον. Αισθηκτήρ.
2: Βρες κάτι λοιπόν, για να μην βαριέσαι.
7: Εγώ σε κάτι τέτοια πράγματα μου κάνω κουβέντες. Του λέω ρε φίλε, αν εσένα ήταν το παιδί σου μέσα, η γυναίκα σου, αν του αγάπαγε βέβαια, κάποιο συγγενή, τι θα κάνει, του λέω. Με κοιτάει. Με κοιτάει, του λέω. Τι θα κάνει. Απλά τον πλού μου λέει. Άντε ρε, τίποτα δεν θα έκανε. Ναι, Αποστολή.
2: Έλα.
7: Να σου πω το ξανέκδοτο με τους δύο φίλους που μεγαλώνουν και αναπολούν τι δεν έχουν κάνει στη ζωή τους. Που δεν πήγανε μεταξύ τους, ξέρεις, που δεν το έχουν δοκιμάσει. Αυτό με τον γιατρό που είπε ο ασθενής που μήπως του αρέσουν οι άντρες μεγαλώνοντας. Κατάλαβε και ο ανέκδοτο.
2: Όχι, αλλά δεν πειράζει.
7: Πονάς Μίτσο μου, τέλος πάντων. Είναι σόκι, να μην το πω.
2: Και δεν το καταλάβαμε κιόλας.
7: Το κατάλαβα.
2: Το έχει κρύψει πάρα πολύ καλά.
8: Γεια σου, ρε Αποστόλη.
2: Γεια.
8: Τα καλά, ρε Αλάνη. Ήθελα απλώς να σου πω ένα για και να ακούσω λίγο την πονάρα σου με αυτή την πολύ σεξι χρειά.
2: Και γιατί μιλάς σαν AI.
8: Δεν μπορώ να μιλήσω με την κανονική μου φωνή. Οπότε είπα να το κάνω λίγο διαφορετικά. Αυτά.
2: Α, έτσι. Εκεί θα το πάμε τώρα, θα μιλάμε AI.
8: Μίλω στο Θήμιο και στην επιθεωρήτρια Ελένη Λουκά. Που σας έχει όλους υπό επιτήρηση. Φυλάκι.
2: Πού φτάσαμε. Ο Ταρίφας δεν μπορεί να το μάθει αυτό, να το γλιτώσω λίγο.
9: Πολύτε το ΟΑΚΑ. Είδα κάτι ταμπέλες απ' έξω από τους εργαζόμενους. Ρε παιδιά, εισπράξατε 1,5 εκατομμύριο ΦΠΑ από τη συναυλία της Βύση. Σίγουρα θα έδωσε κανένα εκατομμύριο και η Βύση για να νοικιάσει το χώρο. Δεν καταλαβαίνω και μιλάω ειλικρινά. Γιατί να το δώσει. Γιατί να τα πάρει κάποιος Μυτιλινέος, κάποιος Βαρδινογιάννης τα λεφτά.
2: Για ανάπλαση, παιδί μου, για να γίνει καλύτερο. Τι δεν καταλαβαίνει.
9: Τι να γίνει καλύτερο. Μια χαρά είναι το ΟΑΚΑ. Εγώ πηγαίνω και το σκύλο βόλτα εκεί πέρα. Μια χαρά είναι το ΟΑΚΑ. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Δώσαμε τον ΟΤΕ, δώσαμε τις τράπεζες, δώσαμε το λιμάνι και καθόμαστε πάνω στον άξονα. Ρε παιδιά, είναι δυνατόν.
2: Δεν ξέρω, θα πει κανένας αλήτης ότι κάποιος τα έβαλε όλα αυτά στο υπερταμείο και για 99 χρόνια πρέπει να δίνουμε τα ξαφνικά της χώρας. Έτσι θα πει κάποιος.
9: Άμα δεν πεις για το Αναλέξη, άμα.
2: Είπα εγώ για τον Αλέξη κάτι. Γιατί πήγε το μυαλό σου εκεί μόλις είπα υπερταμείο, γιατί.
10: Είδατε εσείς να εκποιείται η περιουσία μας για 99 χρόνια. Γιατί υπόθηκε αυτό.
9: Μαλάκα, άκουσε να δεις. Αν εγώ χρεοκοπήσω και έρθουν τα παιδιά μου να αντιμετωπίσουν τη χρεοκοπία μου και κάνουν λάθος, δηλαδή θα φταίνε τα παιδιά μου. Εγώ μαλάκας που χρεοκόπησα τη χώρα. Ναι. Τέλος πάντων.
2: Το καημένο το παιδί που δεν ήξερε, ήταν παιδί. Και τότε γιατί βάλαμε παιδιά να το αντιμετωπίσουν.
9: Ρε μαλάκα, παιδιά, να αλλάξουμε λίγο νοοτροπία. Να
2: ναι, να βάλουμε κανένα σοβαρό. Όχι τα παιδιά, δεν ξέρουν, κάνουν μαλακίες.
9: Ας πούμε το ελληνικό, τη μερίδα τη λέω εντός, θα την πάρει ο Λάτσης. Καταλάβατε. Αυτό να καταλάβει. Τώρα τις παπαρολογίες που λέει ο Αποστόλης, όλο θεωρία είσαστε. Λοιπόν, παιδιά, ευχαριστώ. Γεια.
2: Yeah.
9: Αεροδρόμιο.
2: Α, 50 έρχεται, έλα, γεια.
11: Έλα, Αποστολή.
2: Έλα.
11: Έλα, ρε, προσπαθώ να σε πάρω προηγούμενη Πέμπτη. Έχω μαζέψει πράγματα. Λοιπόν, πρώτον, εσύ έχεις απόλυτο δίκιο και πες πάνω από την Ηλιούπολη ότι είναι άσχετος που του λέγες για τα στροφάκια.
2: Δεν ξέρει, παιδί μου.
11: Ναι, ναι, καταρχήν τα στροφάκια είναι εντελώς κομμουνιστική προπαγάνδα. Socialist men under red father, Smerf. Ο Παπαστρούμ παραπέμπει στο Μάρξ. Ο Σπιρτούλης παραπέμπει στον Τρότσκι. Η κοινωνία είναι πλήρως αταξική. Τα παραγωγικά στροφάκια βοηθάνε και τα τεμπέλικα και τα άχρηστα στροφάκια γιατί όλοι χρειάζονται στην κοινωνία. Όταν εμφανίστηκαν λεφτά στο ψηφοχωριό, αγόραζε ο ένας τα πράγματα του άλλου και κατέρευσε η οικονομία του χωριού. Και έφτιαξε ο Δραπουμέλ ένα ψηφοχωριό με πισίνες, πήγανε και τα στροφάκια και τα έπιασε. Και όταν τα ελευθερώσε ο Παπαστρούφ, είπε να είστε ευχαριστημένοι με αυτό που έχετε και να μην ζητάτε το κάτι παραπάνω γιατί αυτό έχει εμπόδιο. Δηλαδή, πιο κομμουνιστική προπαγάνδα πεθαίνει.
2: Όλα τα ξέρει.
11: Ναι, βέβαια. Και όπως και μεγάλη πολύ αριστερή και αντιπεριαλιστική είναι ο Βελίξ. Όλα το αριστερή του Βελίξ είναι φανταστικά, ειδικά το Βελίξ και Σία. Αυτό δηλαδή πρέπει να διδάσκεται στους κομμουνιστές στο Βελιξησία. Και το άλλο που θέλω να σου πω εντάχει τώρα γιατί σου λέω έχω μαζέψει πολλά είναι που λέγατε ρε παιδί μου που άλλος είπε κακομύριδες. Πώς είπες το.
2: Ναι, ναι, κακομύριδες.
12: Θα έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομύρι, υπάρχουν όμως και νοικοκύριδες. Δεν υπάρχουν μόνο κακομύριδες.
11: Λοιπόν, άκου τώρα τι γίνεται για μένα. Εγώ παραδέχομαι τους πλούσιους δεξιούς που ρε παιδί μου ψηφίζουν συμφεροντολογικά βάσει αυτό που καλύπτει τα συμφέροντά του. Δηλαδή ότι στην Εκάλη θα πάρει Νέα Δημοκρατία 60% και θα πάρει 20% ο Τζίμερος. Εγώ με έναν άνθρωπο που μένει στην Κηφισιά, στην Εκάλη, με την πισίνα του, με τη βίλα του και αυτά, είναι δεξιός, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Καλά κάνει ο άνθρωπος και μου λέει και εσύ, καλά κάνεις και εσύ και είσαι αριστερός γιατί εκεί είναι τα σφαίροντά σου. Ο μαλάκας για μένα, ο τριμάλακας. μαλάκας είναι αυτός που μένει στη Νέα Ιωνία, στον Ταύρο, στον Βύρονα. Είναι φτωχός και ψηφίζει δεξιά. Δεν σου λέω για αυτούς που είναι μπάτσι, που είναι λαμόγια, που είναι άχρηστοι και του συντηρεί η κυβέρνηση και έτσι ψηφίζουν δεξιά. Να είσαι ρε φίλε εργάτης, να είσαι delivery, να είσαι υπάλληλος, να είσαι σερβιτόρος και να ψηφίζει δεξιά. Πόσο μαλάκας πρέπει να είσαι. Δηλαδή θέλω να μου το εξηγήσουν αυτό, αν μπορεί κάποιος να μου το πει.
2: Θα ρωτήσω τον Άδωνη που έχει εμπειρία.
13: Γιατί με κατηγορούν εμένα?
14: Γιατί?
15: Γιατί σε μαλάκα!
11: Ναι, κοίταξε ο Άδωνη, σου λέει να σου πει τον Άδωνη, καθώ το λέμε και φασίστα και πάει. Ο Άδωνη είναι ο μεγαλύτερο τσιχαμένο συμφεροντολόγο που υπάρχει. Αν υπήρχε κομμουνισμό, ο Άδωνη θα γινόταν κομμουνιστή. Εγώ γι' αυτό είμαι σίγουρο. Θυμήθηκε πώ έβριζε το Μητσοτάκη για του Εβραίου και πώ του γλύφει τώρα.
13: Και να δώσουμε πράγματι λύσει στο σταυροδρόμι στο οποίο βρισκόμαστε. Όχι λύσει λαϊκίστικε τύπου Κυριάκου Μητσοτάκη.
11: Δεν υπάρχει μεγαλύτερο σκουπίδι από τον Άδωνη. Ο Άδωνη δεν έχει ιδεολογία, είναι ένα σκουπίδι σκέτο.
2: Τα παραλέτε.
16: Αποστόλη, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
16: Θα σου πω, έχω να κάνω μια παρατήρηση στο Θήμιο. Όταν λέει ο δημοσιογράφος αυτός ο μαλάκας με τα γυαλιά και ο άλλος, δεν θυμάμαι τώρα πώς τους λένε, ας λέει ο φασίστας δημοσιογράφος, πώς λέμε ο
2: γυαλιάς. Θα μπερδευτούμε τώρα, δεν είναι ένας. Άντε να το ξεχωρίσεις τώρα.
16: Θα ξέρει ο κόσμος τι είναι. Και τι...
2: Ποιοι είναι, αν πούμε ο φασίστας και ο γλίτσας δημοσιογράφος, ξέρετε ποιοι δύο είναι. Είναι δύο δηλαδή όλοι.
16: Όχι, δεν...
2: όχι. Άρα σύγχυση.
16: Μένουμε κάπου.
2: Εντάξει, άρα ξανασκέψου το.
17: Απόστολε, γεια σου.
2: Γεια χαρά.
17: Ο Θανάσης από το εργάλειο.
2: Γεια σου.
17: Καλά είσαι.
2: Καλά.
17: Αυτός ο Βλάκας θα δώσει, λέει, 400 ευρώ, επειδή δεν είμαι 65 χρονών, δεν τα παίρνω.
2: Πόσο είσαι?
17: Είμαι 63 στα 64.
2: Υπομονή.
17: Μόνο με την υπομονή τι θα τρώω, Απόστολε, κάθε μεσημέρι.
2: Υπομονή. Στη Φάδο, Γιουβέτσι.
17: Αυτά είναι ακριβά.
2: Όχι, την υπομονή θα την κάνει, δεν είναι ακριβή. Δηλαδή τι θες, υπομονή και λίγα κρεμμυδάκια.
17: Εντάξει, Απόστολε, αφού το λες εσύ να το κάνω.
2: Γιαχνί μπορείς επίσης, πιο οικονομικό. Ούτε κρεμμύδια.
17: Άμα είναι έτσι.
2: Πλακή.
17: Πατάτες μπλουμ.
2: Αυτό. Το έχεις. Υπομονή λέγεται αυτό. Να το ονομάσουμε πατάτες μπλουμ. Πατάτες μπλουμ.
17: Ή πατάτες ζεΐ. Να βάλω δίπλα. Πατάτες μενού ζεΐ.
2: Όπως νομίζεις.
0: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Ναι, γεια σας, Ελληνοφρένεια.
3: Ναι, ίδια.
2: Ναι, μόλις άκουσα με λίγη καθυστέρηση ότι ο Καζαντζάκης αναφέρει το καβλώνο ως αργό.
3: Ναι, ναι.
4: Τι σημαίνει το ρήμα καβλώνο που αποτελεί μέρος του λεξιλογίου του Νίκου Καζαντζάκη?
2: Άκουσα σωστά.
3: Ακούσατε σωστά.
2: Ναι, δηλαδή το αργό πετρέλαιο είναι το καβλωμένο πετρέλαιο και έρχεται το χειμώνα.
3: Σεβερλής, καλό.
2: Όχι καθόλου Σεβερλής.
3: Τι, όχι καθόλου.
2: Χαίρομαι πολύ, Γιάννης.
3: Εντάξει, το επώνυμο είπα εγώ.
5: Άντε, ντε.
3: Τι θες?
5: Έχω πάρει 10 φορές, έχω ξεχάσει τι ήθελα να πω, έχω ακούσει άλλα πράγματα. Τέλος πάντων, ας αρχίσουμε από τον κύριο Γεωργιάδη.
6: Τα 3 χρόνια πια που συμπληρώνω στο Υπουργείο Υγείας, νομίζω έχουν γίνει πράγματα. Δεν το λέω τώρα, δεν μ' αρέσει να ακούγουμε αλαζόνας.
5: Άδωνη, δεν είσαι αλαζόνας, μαλάκας είσαι.
3: Το ένα δεν αποκλεί το άλλο όμως.
5: Το άλλο βάλε πίπ. Ναι, σωστά. Επίσης, τι είναι αυτά τα βουλγάρικα? Εδώ είχαμε ωραία μπαγκαράγκα.
3: Μπαγκαράγκα, τι είναι, αυτά είναι τα βουλγάρικα. Μπαγκαράγκα, μπαγκαράγκα. Μπαγκαράγκα, μπαγκαράγκα, μπαγκαράγκα. Άιντε μπάγκαρα.
5: Η τραγουδίστρια που μας έβγαλε τα μάτια, που λέγανε και κάποιοι που είδαν, εγώ δεν είδα. Δεν ξέρω ότι ακούω, λέω.
3: Ναι, ναι, και εγώ από κάτι φίλους από το χωριό, δεν τους ξέρεις.
5: Και τα υπόλοιπα τα ξέχασα. Α, να σε ρωτήσω, 11 του ξεκινάς?
3: Ναι, θυμάμαι, πότε είναι Τετάρτη? Ναι, 11 του, καλά λέω.
5: 11 του. Άρα θα το ανακοινώσεις, είναι...
3: Δεν είναι ανακοινωμένο, αφού το ξέρεις το έχω ανακοινώσει.
5: Το πέταξε στην περασμένη Πέμπτη.
3: Το πετάω και σήμερα και θα το πω και πιο επίσημα.
5: Ωραία.
3: Θα σκάσει τριλερούμπα.
5: Παίρνω στην κλήρωση για 2 εισιτήρια, βάλε.
3: Όρσε. Να μπει στο ticket services για 2 εισιτήρια πληρωμένα.
5: Ticket services δεν ασχολούμαι ηλεκτρονικά. Εγώ επί τόπου θα πάω.
3: Έλα επί τόπου.
5: Θα σκάσω.
3: Θε η κλήρωση, σούργελο.
5: Τάγκα τάγκα μετρητά να πιάσω πρώτο τραπέζι.
3: Έτσι, κασέρι.
5: Να σε δω. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
5: Πώς έχετε? Εγώ μάλα καλά.
7: Εγώ μάλα καλώς έχω σήμερα.
3: Μάλα καλά κι εμείς.
5: Κυρία Παπαρίδου, εσείς είστε?
8: Κυρία Παπαρίδου, μας ακούτε?
3: Η ίδια.
5: Ήθελα να σας κάνω μια ερώτηση. Όταν η Ντόρα Μπακογιάννη είπε ότι πήγε στον ανιψιώτη, στον εγγονό της, να κάτι να τον φτιάξει στο εξωτερικό, τι εννοούσε?
3: Τι καταλαβαίνεις, να τον φτιάξει τι, ότι ήταν η άκρη του, εκεί το πας?
5: Ότι θα τον βοηθήσει κάπου, ξέρω εγώ, θα πιάσει κάποιους εκεί να τους πει ποιος είναι και τι είναι και τα σχετικά ή όχι.
3: Να το τοποθετήσει το παιδί, ρε παιδί. Να του γεμίσει το ψυγείο, να του κάνει 2 πίτες, να έχει. Ένα γεμιστό, κάτι, ένα μπακαλιάρο που φτουράει, ένα παστίτσιο, κάτι.
8: Με μπακαλιάρο σκορδαλιά, με ταραμοσαλάτα, με παστίτσιο που φτουράει.
5: Έτσι, μπράβο. Για να
3: τι άλλο.
5: Γιατί δεν έχει λεφτά να πάρει απ' έξω. Σωστό.
3: Γιατί να φάει απ' έξω το παιδί, ενώ έχει το σπιτικό έτοιμο να το κάνει γιαγιά.
5: Γιατί έτσι πήγαινε και η Μαρίκα να κάνει το γιο της παλιά, εκεί που ήταν ο γιος της. Κατάλαβες, γι' αυτό λέω.
3: Επειδή έτσι κάνετε εσείς.
5: Ναι, εγώ έτσι.
3: Εκεί είναι μια οικογένεια με σειρά, με αρχές.
5: Ναι, εδώ στην Πάτρα δεν πήγαν να σπουδάσουν οι γιατροί τώρα. Άκουσες τώρα, αλλά εκεί μια χαρά, όλα καλά.
3: Τι σχέση έχουμε, τι μας νοιάζει αυτό?
5: Έλατε.
9: Είμαστε σίγουροι ότι θα πάμε για εκλογές και όχι για Eurovision? Ελληνική λύση, η φωνή του λαού.
3: Ελληνική λύση, η Ελλάδα παντού. Και για Eurovision θα πάμε και για εκλογές.
9: Εντάξει, κοίτα, έτσι όπως το θέτεις, με κάνεις να πιστεύω ότι η Eurovision είναι πολύ πιο σοβαρές από τις εκλογές.
3: Έχει πιο καλούς διαγωνιζόμενους τουλάχιστον.
9: Ναι, επίσης, τις πολιτικές θέσεις τώρα της Κωνσταντοπούλου και του Βελόπουλου θα μπορούμε να τις βρίσκουμε και μέσω Σαζάμ?
3: Ναι, αναγνωρίζονται πλέον. Αναγνωρίζονται. Είναι εύκολο.
9: Ωραία, εντάξει, εντάξει, είμαστε ήσυχοι τότε.
5: Θερμή παράκληση, μπορείτε κάθε φορά που είστε μαζί με τον Θήμιο να δίνετε ένα λεπτό στον Κύρκο να μιλάει? Μην ακούμε μόνο το γέλιο του. Ένα λεπτό να του δίνετε.
3: Δεν μπορεί, γιατί γελάει, δεν έχει χρόνο να μιλήσει.
5: Όχι, θερμή παράκληση, σκεφτείτε το. Πρώτη νέτο στο Θήμιο, σκεφτείτε το. Ένα λεπτό θέλουμε.
3: Εντάξει.
5: Να λέει μια καλησπέρα.
10: Γεια σας, Ελληνοφρένια.
3: Ναι, ναι.
10: Ο Αποστόλης.
3: Ο ίδιος.
10: Ωραία. Πήρα και να πω ότι σε παρακολουθώ και σε ακούω χρόνια. Μιλάμε, η εκπομπή είναι απίστευτη. Συνεχίστε την καλή δουλειά. Πραγματικά, ό,τι και να πω είναι λίγο. Και ταυτόχρονα ακούω και την εκπομπή στο YouTube που μεταδίδεται ζωντανά. Επειδή έχω ακούσει πολύ κόσμο που παίρνει προφανώς και λέει την άποψή του στην ώρα του λαού. Είμαι κι εγώ ένας από αυτούς τους θαυμαστές που σας ακούω χρόνια και συνεχίζω μέχρι σήμερα να σας ακούω. Συνεχίστε την καλή δουλειά.
3: Ωπα, Λολομπριτζίτα!
11: Πού είστε, μωρή Λουλού!
3: Τι έγινε, μανάρι!
11: Μιλάγαμε καμιά ώρα την περασμένη εβδομάδα, μαλάκα, δεν με έβαλες. Τι, μία ώρα μιλάγαμε. Άγαμε, σε παίρνω και μιλάω, ρε μαλάκα. Τζάμπα, χάνω τα λόγια μου. Άγαμε, και...
3: Σιγά τα λόγια.
11: Να σου πω, ρε μαλάκα, έχω ένα παλιό βέβαια τώρα γιατί πέρασε. Και πει ο Καλαμούκης, ρε μαλάκα, για την Βίτση. Ρε μαλάκα, τι σχέση μπορεί να έχει ένα κομμούνι χαζό με τις κνήτισες τις τριχωτές, με καψούρα και πάθος. Πού να βρει καψούρα και πάθος ένας κνήτης και ένας κουκουές και ένα κομμούνι έτσι θλιβερό?
3: Γιατί ξέρεις τι είναι να μην σου κάθεται η τριχωτή?
11: Ρε μαλάκα, με τα αναρχοκομμουνιστικά του βουνού θα καψουρευτεί, θα σπάσει το κεφάλι.
3: Εσύ
11: του.
3: Εσύ τι ζώνη τραβάς, δεν κατάλαβα.
11: Ρε μαλάκα, τι μιλάει για την
3: Όλοι πίτσι, πρέπει να καψουρευόμαστε με τις τσόντες.
11: Εσύ ρε μαλάκα, δεν είσαι κομμουνιστής. Ας τις μαλάκες, ας εμένα τώρα σε ξέρω, σαν δεν είσαι κομμουνιστής. Εσύ απλά γουστάρεις να λες τη μαλακία, τι σχέση έχεις με το θλιβερό τώρα εκεί πέρα. Αυτό ρε μαλάκα την πελούτσι να γαμούσε έτσι και τον ένα τώρα σε ξέρω, σαν δεν είσαι κομμουνιστής. Εσύ απλά γουστάρεις να λες τη μαλακία, τι σχέση έχεις με το θλιβερό τώρα εκεί πέρα. Αυτό ρε μαλάκα την πελούτσι να γαμούσε.

0: Μα καψουρεύει ο αγώνα, αυτό μα καβλώνει. Τι ζόρι τραβά εσύ.
1: Εμά μα καψουρεύουν και γουστάρουν.
0: Η συντρόφισσα που θα μα πιάσει αγκαζέ στην πορεία, τι θε εσύ.
1: Ναι, η τριχότητα.
0: Δεν είναι ανάγκη να φοράει γκλίτερ, να έχει μπότοξ και βλεφαρίδα ψεύτικη και χίλια σαρωφό.
1: Η τριχωτή η κνήτησα θα σε καψουρεύει.
0: Η τριχωτή η κνήτησα του έτραβα εσύ. Θέλουμε τι τριχωτέ.
1: Με τι ρε μαλάκα.
0: Άσε που έχει μείνει πίσω, δεν η κνήτησε έτσι πλέον, αλλά δεν στο χαλάω.
1: Με τι κουρελούδε ρε μαλάκα να σε καβλώ η κνήτησα.
0: Αυτό είναι με τι κουρελούδε, να έχει φαντασία να σου ανάψει. Κάτι. Όχι όλα έτοιμα το κρέας έξω.
1: Πες του μαλάκα, μην ξαναπείς.
0: Αλλά πού τα λέω και εγώ τώρα σε σένα, τα λέω.
1: Μαλάκα, εμείς καψουρευτήκαμε να πούμε στα νιάτα μας, να πούμε και γουστάραμε και σπάσαμε και αυτά τι σχέση.
0: Πήγε ο άλλος και δάγκωσε το αυτή της Αλληνής. Το δικό σου έπρεπε.
1: Μαλάκα, το είδα χθες. Πόρε, φίλε, τρέλα που και ο κόσμος. Η πλάκα είναι ότι τα γαμοποιεί ο ΕΣ μαλάκα. Άμα δεν πιάσουν σήμα, ξέρεις τι είναι μαλάκα να σου λέω να σε πληρώσει και να γυρνάει τον μπουρδέλο και να μην πιάνει σήμα, μαλάκα.
0: Άσχετο αυτό τώρα με το αυτή.
1: Μαλάκα, από εκεί ξεκίνησε ο Νταραβέρι. Δεν έπιανε το γαμό σήμα και μένα τον μπουρδέλο. Κάποιες φορές μαλάκα σε καμιά κυψέλη να είναι πίσω 10 και να κορνάρουνε και να μην πιάνει σήμα. Πού να πληρωθεί μαλάκα, είναι μπέρδεμα. Αλλά και όλο το μουνόμανο του έβαγε τα αυτή να πούμε. Τι τρελαπεί ο κόσμο μαλάκα. Αγαμίσου. Λοιπόν, κοίτα μαλάκα, αν θε βγάλε τίποτα, δεν θε τα αρχίδια μου, έτσι σε πήρα να δω τι κάνει. Καβλιάρι μου, άντρα μου εσύ.
0: Αυτό που σου λείπω κιόλα πολύ με συγκινεί.
1: Ναι, μανάρι μου εσύ. Πέρασα πάλι προχθέ μαλάκα, λέω θα κατέβω ακριβώς την ώρα που σχόλαγε. Πέρναγα ακριβώς από κάτω από το σταθμό, λέω θα ανέβω πάνω να το βρω το μαλάκα. Με τι φεύγει δρε μου πάνω εσύ.
0: Να μη σε νοιάζει.
1: Άι μωρή λουλου, όποτε θε εδώ είμαι εγώ. Στι διαταγέ σου, αγόρι μου εσύ τρελό.
0: Ξέρω ότι αυτά σ' αρέσουν.
2: Έλα, ρε Αποστόλα, ρε.
0: Έφλε.
2: Λοιπόν, σαν ονομάσιμο τρόπο θα μιλάω πάλι για προσωπικό θέμα, ενώ γίνονται τόσα κοινωνικά. Αλλά θέλω να κάνω μια καταγγελία πάλι για την γνωστή εταιρεία εκμετάλλευση διανομέων. Πάω μια παραγγελία, ρε Αποστόλη. Πηγαίνω στο γνωστό ζαχαροπλαστείο του γνωστού ακροδεξιού τη ντροπή τη προσφυγιά, το οποίο πουλάει μούρι, ότι και καλά τα φτιάχνει εκείνη την ώρα τα γλυκά. Έχει ένα άτομο να εξυπηρετεί όλο τον κόσμο. Μου λένε ότι σε 15 λεπτά θα είμαι έτοιμο. Μετά από 50 λεπτά, υποτίθεται θα ετοιμαζόταν η παραγγελία. Ο πελάτη ακυρώνει την και εγώ αποζημιώθηκα με το εξωφρενικό ποσό των 50 λεπτών. Επίσης θέλω να πω στους πελάτες, γιατί υπάρχουν και καλοί πελάτες, ότι πρέπει να γαμίσουν αυτή την κολοεταιρεία και κάποια κολομάγαζα. Γιατί Αποστόλη μου, πάω να πάρω παραγγελία από φούρνο και μου δίνει το ψωμί να περισσεύει απ' έξω. Καταλαβες, δεν το κλείνει σακούλα και τα τυροπιτάκια ανοιχτά. Εμένα η κολοεταιρεία με έχει βάλει να έχω άλλες 4 παραγγελίες και πάω στο τέλος την παραγγελία και τη μάζευα από κάτω. Στο βρώμικο κουτί μου, στο οποίο μπορεί να είχα βάλει πριν λίπασμα ή φυτοχώματα, ακουμπάει το ψωμί του ανθρώπου που πάει να το φάει. Επειδή έχω αισθανθεί πολύ μαλάκα να μαζεύω τα τυροπιτάκια από το βρώμικο κουτί μου και να τα πηγαίνω στον άνθρωπο και να είναι ένας ευγενέστατος και να μου αφήνει φιλοδόρημα και να μου έρχεται να του πω ρε φίλε, μην τα φας. Πρέπει οι πελάτες να ξεσηκωθούν και να πετύσουν από τα κολομάγαζα οι παραγγελίες να κλείνουν. Και όχι να είναι ανοιχτή η σακούλα. Και κάτι ακόμα, έλεγχο στους delivery. Έγινε βιασμός μιας κοπέλας από delivery. Αυτός ήταν σε στόλο με μαύρα χαρτιά και αυτά και δεν μπορούν να το βρούνε. Δεν μπορεί να μας φέρνει όλη η μπάλα επειδή οι κολοεταιρείες για να έχουν φτηνό εργατικό δυναμικό φέρνουν τον κάθε δολοφόνο και τον κάθε βιαστή και τον κάθε ανώμαλο και τον βάζουν να δουλεύει delivery. Συγγνώμη, ελπίζω αυτά να ενδιαφέρουν τον κόσμο και να ξυπνήσει ο κόσμος με τις κολοεταιρείες που το μόνο που κοιτάνε είναι πώς θα μας εκμεταλλευτούν.
3: Γεια σου, Αποστόλη.
0: Γεια σου.
3: Καλησπέρα. Από Πάτρα σε έχω παρμένο.
0: Καλά είναι.
3: Για να σε παρακαλέσω.
0: Τι να με παρακαλέσει.
3: Να κατέβει κάτω να κάνει παράσταση.
0: Στην Πάτρα?
3: Ναι.
0: Εντάξει, δεν το αποκλείω. Υπάρχει ένα πρόβλημα με του χώρου στην Πάτρα, γι' αυτό δεν έχουμε έρθει συχνά.
3: Ναι, το ξέρω, γιατί κάθε φορά που κατέβαινε ήσουν σε διαφορετικό χώρο. Αλλά και την τελευταία φορά που κατέβηκε δεν ήταν άσχημο ο χώρο. Εντάξει, μικρό η Φρίντα, δεν λέω.
0: Στριμουχτήκαν, μου κάνανε παράπονα.
3: Όχι, εντάξει. Εμεί που θέλουμε να σε απολαύσουμε, όπου μα πει θα έρθουμε σιγά.
0: Ναι, αλλά δεν χωράει. Όλοι μείναν πολύ απ' έξω, δεν χωράγανε, κάποιοι στριμώχτηκαν.
3: Ναι, εντάξει, δεν έχει άδικο, αλλά εντάξει, αυτό που θέλουμε να δούμε το απολαμβάνουμε. Οπότε...
0: Το απολαμβάνετε κάποιοι, όχι όλοι, αυτό σου λέω.
3: Ναι, τέλος πάντων, κάνε κάτι, έχουμε χώρους.
0: Άλλα μου λένε, ότι δεν έχετε. Τέλος πάντων, θα το κοιτάξουμε.
4: Έλα, Αποστολέ μου.
0: Έλα.
4: Το βιετικό σαπούδο εδώ, τι κάνει.
0: Έλα, μίσα.
4: Λοιπόν, τώρα εσύ έχω να σου πω τρία θέματα. Άκουσα την ομιλία του φύρερ του ελληνικού ράι, του Μιχαλολιάκου, στην οποία κατακεραυνώνει τον Κασιδιάρη.
5: Τον Κασιδιάρη. Δήλωσε η συνήγορό του ότι έχει αποκηρύξει τις ιδέες της Χρυσής Αυγής. Είναι θλιβερό πράγμα να ακούσει έναν άνθρωπο σε ηλικία 46 ετών να λέει ότι έχει αποκηρύξει τις ιδέες του.
4: Καλά, ρε φίλε. Είναι σωστά πράγματα φασιστά. Για να του φεκάνε φασισταριά.
0: Τώρα, σωστό είναι αυτό τώρα.
4: Δηλαδή να πάνε να ψοφήσουν και οι δύο να βουτήξουν μόνοι στο Μελιγαλάμπα και ηρεμήσουμε. Τώρα δεν είστε μεταξύ σα. Τι διαφορά είστε, ρε καράγκιόζε. Τέλο πάντων. Το δεύτερο είναι αποφασιστική εξέγερση στο Παρίσι. Παρίσι από τους μαθητές οι οποίοι ζητούν επαρκή χρηματοδότηση για την παιδεία. Γιατί ο κύριος Μακρόν ήξερε να τα κουμπάει στον κοκάκια το Ζελένσκι, το Μάρι.

0: ήξερα να τα ακουμπήσει στην παιδεία και τώρα την πληρώνει την ύφη. Έτσι δεν είναι?
1: Έτσι πάει.
0: Λοιπόν, άντε να παίρνουν λίγο μυρωδιά και εδώ πέρα οι Έλληνες, οι οποίοι απλά σκέφτονται πώς θα κόψουν τον καφέ και τι θα κάνουν. Και το δεύτερο είναι άπειρο respect στο λαό της Ισπανίας, ο οποίος διεκδικεί να μπορεί να πληρώνει για την κατοικία και να έχει μια αξιοπρεπή κατοικία. Πήγαν οι άνθρωποι και διεκδικήσανε μια γυναίκα 87 χρονών να μην την πετάξουν έξω. Όλος ο κόσμος. Ελλάδα τι γίνεται, γίνεται τίποτα ανάλογο?
1: Όχι, τις πετάνε έξω.
0: Α, μπράβο.
1: Και πάει το πάμε να σώσει κανένα σπίτι.
0: Ναι, και μετά βρίζουν το πάμε ότι είναι γραφικό, ότι είναι συντηρητικό. Τις μαλακές κατά αυτούς. Το πάμε, άμα καταλαβαίναν τι λέει το πάμε, θα πηγαίναμε μπροστά.
2: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
3: Αποστολή.
1: Έλα.
3: Έλα. Να σε πω, ρε εσύ.
1: Θεσσαλονικιός.
3: Δεν με ξέρεις, όχι.
1: Επειδή είπες να σε πω. Δεν πήγα το σχολείο, ε.
3: Δεν πήγα, όχι.
1: Δεν πειράζει.
3: Λοιπόν, είχα δει ένα άρθρο για την Kimberly Guilfoyle.
1: Ναι, ανάβεις τώρα, ναι.
3: Ένα, τον άναψε για αυτόν έναν βουλευτή, έναν παπακάτι, έναν. Ψάφτηκε αυτό, δεν το έχουμε ξαναδεί.
1: Παπασταύρου που απείλησε λίγο. Έλα, μωρέ, Αμερικάνοι είναι, καθημερινότητες είναι αυτά.
4: Εγώ θα πω ότι μακάρι να είχε η Ελλάδα 10 Παπασταύρου.
3: Τι.
1: Που είπε ότι ρίχνουμε κυβερνήσει όποτε θέλουμε αυτό.
3: Όχι, λέει ότι ξύπνησε γυμνός δίπλα της αυτός, λέει.
1: Α, άλλο αυτό, δεν το ξέρα. Τι, Έλληνας.
3: Ψάφτηκε στα ξένα τα μέσα τα.
1: Έλληνας.
3: Ξένα Έλληνας παπακάτι, παπαστάβου.
1: Παπακαλιάτης θα ήταν, σίγουρα.
3: Ήταν και καμιά μήνυση.
1: Παπακαλιάτης, θα το δούμε την επόμενη σεζόν, παπακαλιά. Σίγουρα.
5: Όπα, τι έτσι κατευθείαν.
1: Είναι και Μερακλής αυτός με τις μεγάλες, ξέρεις.
3: Είναι, είναι.
1: Μη δει μαμά. Ναι, τέλος πάντων.
6: Έλα, Αποστολή.
1: Έλα.
6: Να σου πω, η Μαρία η Καριστιανού μας κάνει και γελάμε. Και λέει τα ίδια που έλεγε ο Σαμαράς. Δηλαδή, η Μαρία Καριστιανού λέει: το είδα, μη ρωτάτε που το είδα.
7: Και θα δείτε στις εκλογές ότι θα τρίβουν τα μάτια τους κάποιοι. Το έχω δει. Τώρα μην με ρωτήσετε πώς το έχω δει, δεν ξέρω.
8: Σημασία.
7: Το αισθάνομαι καθένας... 100%.
6: Ο Σαμαράς έλεγε: το νιώθω, το νιώθετε κι εσείς.
9: Αν γίνουν εκλογές, θα τις κερδίσουμε. Και να σας πω και κάτι. Το αισθάνομαι. Όπου και αν πάτε, το αισθάνεστε κι εσείς.
6: Σε λίγο θα μιλήσει για το σεξ, θα πούμε και τις κατάλληλες ώρες.
10: Τέτοια ώρα είναι τώρα το σεξ.
1: Αυτό ή ότι όλοι είναι για αυτοδυναμία. Δηλαδή έχουμε αυτοδύναμη Καριστιανού, αυτοδύναμη ζωή, Βελόπουλο πρωθυπουργό.
6: Αυτό το είπε ο Θήμιος και είναι όλες.
1: Ανδρουλάκι, γαμιώντας πάμε.
6: Ναι, όλοι.
1: Δηλαδή κρίμα που έχουμε ένα πρωθυπουργό. 5 έπρεπε να έχουμε.
6: Κανονικά έπρεπε να έχουμε παραπάνω.
1: Γιατί να έχουμε πολλούς υπουργούς, να έχουμε πολλούς πρωθυπουργούς.
6: Αυτό, δεν έχουμε πολλούς υπουργούς. Πρωθυπουργούς να έχουμε. Μια γέξα. Να έχουμε πολλά μέγαρα Μαξίμου. Ωραίο, φαντάζομαι να γεμίσει τη μέγαρα εδώ. Αλλά ρε φίλε, πραγματικά δηλαδή, να λέει το ίδιο πράγμα με το Σαμαρά ή Καριστιανού.
1: Είπε, έχει λίγο απ' όλα από ιδεολογίες. Και φρασιολογίες, ναι, ναι, αντίστοιχα.
7: Με βάση αυτά που ισχύουν τώρα, έτσι, τις ιδεολογίες αριστερό, δεξιά και κέντρο, έχουμε στοιχεία από όλες τις ιδεολογίες.
6: Απίστευτο, έτσι.
1: Απίστευτο. Απίστευτο. Την είχαμε και για μεγάλη ιδεολόγο.
6: Όχι, δεν το είχαμε αυτό. Αλλά είναι αυτό που είπε και ο Τίμιος. Ότι ξέρεις, πριν από 1,5 χρόνο, αν ήταν αυτό, λέγει 2 χρόνια, τότε που βγαίναμε στους δρόμους για να την υποστηρίξουμε για το παιδί που έχασε, έτσι. Δεν πιστεύαμε ότι θα φτάσει τέτοιο επίπεδο ξεφτύλα.
1: Όχι, αυτό δεν το περιμέναμε.
11: Έλα, ρε κουνούμαλε.
1: Έλα.
11: Τι έγινε, δεν κάνει.
1: Καλά, εσύ.
11: Από το ταξίζω, εγώ παραμένω.
1: Ποιο ταξί, και εσύ ταξιτζής είσαι.
11: Ναι, ναι, έχει πέρασει του ταξιτζίδε.
1: Αυτό είναι ένα θεματάκι, ναι. Τι να κάνω.
11: Είναι θεματάκι.
1: Έχω μπλέξει με πανεπιστήμια μεγάλα.
11: Ναι, πριν τα και βάλε. Λοιπόν, θέλω να σου πω, ήθελα να ευχηθώ στη Νέα Δημοκρατία και σε όλου του νεοδημοκράτε οι κατάρε του λαού να πιάσουν και να του γίνεται χράμι όσα και αν κλέψουν να τα βάζουν στον πάτο του υπουργού.
1: Σα παρακαλώ, κύριε, τι γλώσσα είναι αυτή. Μιλούσαμε για Πριτάνη. Τώρα πού φτάσαμε εκεί.
11: Εντάξει, η άλλη είπε το καβλώνω η Μπεκατόρου.
7: Τι σημαίνει το ρήμα καβλώνω που αποτελεί μέρος του λεξιλογίου του Νίκου Καζαντζάκη στην Οδύσσια του.
1: Δεν είναι βρισιά.
11: Ότι Βασίλη έχουμε καιρό να ακούσουμε. Τι γίνεται.
1: Όλα καλά, σε χαιρετάει. Ναι.
11: Έλα,
1: καθήνια. Έλα.
11: Τι έχει να ευχηθεί στη Νέα Δημοκρατία.
1: Να, την τούρτα τρώω τώρα. Με πέτυχε μπουκωμένο, τρώω την τούρτα. Ήρθαν κάτι κομμάτια από εδώ που ήταν να τα πετάξουν στον Κυριάκο και δεν τα πετάξανε.
11: Τι γεύση είναι, γιαούρτι.
1: Τι θα ήταν, ξυνισμένο.
11: Α, σκατά θα ήταν.
1: Σακούλα.
12: Happy birthday to you.
13: Χρόνια μας πολλά.
11: Ήθελα να του πω χρόνια πολλά, τίποτα.
1: Με το παιδί δίπλα να ακούει τέτοια πράγματα. Και η πρόνοια που είναι.
11: Δεν λέει κακές λέξεις ο μπαμπάς σου, λέει αλήθειες.
1: Κακές λέξεις είναι αυτά που λες. Είπες Νέα Δημοκρατία, το άκουσα, θα σε καταγγείλω.
11: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Έχει πάει στα μπουζούκια.
1: Στη ζωή μου γενικώς έχω πάει, ναι.
11: Μπράβο, στα μπουζούκια, όχι σαν τον Κατσατζίδη που τραγούδαγε τώρα σε κάτι σκυλάδικα και του πήραν το μαχαιρό σου. Υπάρχουν μπράβοι. Δίνει 200-250 το μπουκάλι, 300 και υπάρχουν μπράβοι. Και δεν σε πειράζει ποτέ κανένα. Εμένα προσωπικά ποτέ δεν έγινε οτιδήποτε.
1: Γιατί είσαι και άπλα. Επειδή... Δίνει 250-300, τα δίνει εσύ.
11: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει τώρα άρχισε τη μαλακία. Λοιπόν,
1: εγώ μιλάνε... εσύ ξεκίνησε.
11: Ωραία, επειδή μιλάνε για την άμυνα τη χώρα, παιδιά, όσο ο μπράβο ο Νταβατζή πληρώνεται, μη φοβάστε. Δεν πρόκειται να γίνει ο πόλεμο. Θυμάσαι που είπε ω τιμή τη ευχαριστώ του Αμερικάνου.
5: Θέλω να ευχαριστήσω την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών για την πρωτοβουλία και τη βοήθειά του.
11: Όσο οι Αμερικάνοι είναι ταϊσμένοι και τρώνε από την Ελλαδίτσα, από τι πολυεθνικέ, από εδώ, από εκεί, δεν πρόκειται να γίνει πόλεμο. Αν δεν πληρώσει τον Νταβατζή, τελείωσε.
1: Αλλά οι μαλακίε του Κουκουέ που λένε έξω ο Ρούμπιο και βλακίε, να μα φέρουν σε λοιπόν ταμπελάδε πάλι.
11: Ρε μαλακά, κοίταξε, δεν συμφωνώ, εντάξει, αλλά δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα. Ο Νταβατζής τα παίρνει και από τη στιγμή που τα παίρνει, σε προστατεύει.
1: Αυτό αν λίγο να πάρει... κοιτάξεις, που δεν συμφωνείς και κάνεις πολλά πράγματα. Τι ενώ δεν συμφωνείς. Τίποτα, όλα καλά, εσύ καλά.
8: Ρε εσύ Αποστόλη, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
8: Να σου πω, την εκπομπή την ακούνε και μικρά παιδιά. Πρέπει να ακούμε αυτό το μαλάκα το γυμναστηριακό συνέχεια.
1: Ενώ όταν λες μαλάκα και ακούνε μικρά παιδιά είναι εντάξει.
8: Τώρα αυτή τη στιγμή λείπουνε.
1: Τη στιγμή που έπαιζε ο γυμναστηριακός πάλι λείπανε.
8: Δεν λείπουνε πάντα όμως.
1: Τα δικά σου, άλλα λείπανε. Τι να κάνω τώρα.
8: Να σου πω, αυτός είναι σίγουρα ψηφοφόρος του Μητσοτάκη. Ε.
1: Και πού είναι το κακό. Εσύ τι είσαι.
8: Εγώ.
1: Πώς βγαίνει ο Μητσοτάκης. Για να βγαίνει ο Μητσοτάκης κάποιοι τον ψηφίζουν. Λοιπόν, έλα να ανοιγόμαστε σιγά σιγά.
8: Ναι, εγώ δεν θα ψηφίζω ποτέ, φίλε μου.
1: Έλα μια φορά. Εντάξει, δεν θα σε κατακρίνω.
10: Καλημέρα, θα μας ψηφίσεις, τι γίνεται.
8: Καμίσου.
10: Έτσι, μπράβο, ευχαριστώ.
11: Γιατί προστατεύεις το γυμναστηριακό.
1: Τι ζωή τραβάς. Εσύ δεν είπες πριν για μπουζούκια προστασία. Εδώ έχουμε προστασία γυμναστηριακού. Έτσι με μπράβος.
11: Εδώ και ένα μήνα σου έχω πει να πείτε για τα ιδιωτικά που κλέψαν τη δουλειά από το ταξί. Σου έχω πει αν θέλεις, κάλεσε και το Μαυρίκι και δεν κάνεις τίποτα. Δηλαδή.
1: Ο γυμναστηριακός που κολλάει τώρα.
11: Να μας πει ο γυμναστηριακός τι είναι όλα αυτά τα γιοταχή που κυκλοφοράνε στο Σύνταγμα, στο κέντρο της Αθήνας και παίρνουν το μεταφορικό έργο του ταξιδί. Και σου έχω πει φέρε και το Μαυρίκι. Γιατί δηλαδή κάτσε ρε φιλέ, προστατεύεις το γυμναστηριακό να μας πει τι είναι όλα αυτά τα γιοταχή.
14: Πάλι εγώ, έτσι.
1: Έλα, πες τη μαλακία σου.
14: Λοιπόν, θα δώσουν οι Ευρωπαίοι 800 δις επειδή.
1: Επειδή τα άστρα δεν σουτάζω.
15: Επειδή τα άστρα δεν σουτάζω.
1: Πάει να πει σε λογαριά. Όχι, όχι, θα παίξει τραγούδι για να σε αντέξω. Δεν γίνεται.
15: Και επειδή τα λόγια μου μετράω.
14: Πόλεμο με τη Ρωσία.
1: Όχι, όχι.
14: Ρωσία.
1: Θέλει τραγούδι, δεν αντέχεις αλλιώς.
15: Λες πως δεν σε αγαπάω.
1: Είσαι σε κατηγορία Μαρκόνη πλέον.
14: Τρέλαιο φτηνό, ε.
1: Να ξέρεις.
14: Και τα λοιπά.
1: Σε μαρκονιάζω.
14: Τώρα, καλά, δεν μπορώ να σε αντιμετωπίσω ρε που στη μουνά που μεγάλο.
1: Ευτυχώς.
14: Αχ,
1: Μπαγλαμάς.
14: Ή θα πεινάσουνε ή θα κρυώσουνε. Τους έχουν πει να πάρουν και ένα kit 72 ωρών.
1: Να, εσύ πήρες.
14: Σε πόλεμο με την Ρωσία. Και πάνε τώρα και πάνε και παίρνουν τα αποθέματά τους. Γιατί τους εκβιάζει ο Τραμπ από την άλλη μεριά που τους δίνει το αέριο και το πετρέλαιο.
1: Είσαι πολύ διαβασμένος να πούμε. Τα έχεις δει όλα.
14: Ακούω Γιόπουλο ρε μεγάλε.
1: Α, τώρα μιλάμε. Πες το από την αρχή να ξέρω ότι υπάρχει. Πες το τώρα σε παρακαλώ. Γιατί εκτίθεμαι σε τέτοια πράγματα. Με εκθέτει σε κινδύνους που δεν ήθελα.
14: Άσε μας ρε Απόστολε. Έτσι λοιπόν, πόλεμο με τη Ρωσία.
1: Πόλεμο ρε Απόστολε. Πόλεμο και εμείς. Α, σ' άρεσε, ρούφα.
2: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
2: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
1: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
2: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
1: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
2: αντιμετώπιση καταστροφών,
1: ορεινή διάσωση,
2: υγρό στοιχείο,
1: τηλεπικοινωνίες
2: και διάσωση με σκύλο.
1: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
2: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
2: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
1: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
0: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αντώνης Μπλιζιώτης. Παραπολιτικά 90,1.

0: Έλα, Αποστόλη.
1: Έλα.
0: Γιάννης από Χανιά.
1: Καλά είναι.
0: Φιλαράκι, θέλω να σου πω τι θέλω να φτιάξει για την Παρασκευή.
1: Α, με ωρέξεις πήρες. Για πες.
0: Με μεγάλες ωρέξεις. Πάντα έχω μεγάλες ωρέξεις.
1: Ναι, δεν το ξέρω.
0: Τέλος πάντων, θέλω να μου βάλεις Μητσοτάκη, Ανδρουμπάλε μου βασικά όλους τους πρόεδρους να πει ότι θα σώσουν την Ελλάδα.
1: Θες να τα ακούσεις εσύ. Και ας μην γίνεται.
0: Ναι, πρόσεξε. Και στο τέλος θα βάλεις τον φίλο μου, τον αγαπημένο μου, τον ήρωά μου, το Παφίλη. Θα του λέει: δεν πάτε στο διάολο.
2: Η Ελλάδα έχει ανάγκη από ένα σταθερό και έμπειρο χέρι στο τιμόνι.
3: Είμαστε έτοιμοι και αποφασισμένοι για να σηκώσουμε ξανά τον ήλιο πάνω από την Ελλάδα.
4: Εγώ πιστεύω ότι το καλό της Ελλάδας είναι να αποκτήσει μια σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση.
5: Έλληνα, εγώ θα κυβερνήσω την Ελλάδα για σένα, για τη δική μας Ελλάδα.
6: Η πλεύση είναι η λύση. Με αγάπη.
7: Να έχω την αυτοδυναμία και να μπορέσω να αλλάξω τα πράγματα.
8: Για την πατρίδα μας, για τη θρησκεία μας, για τα παιδιά μας.
5: Δεν πάτε στο διάλογο. We'll be right back.

0: Αν μπορείς να μου κάνεις μια παραγγελιά να αφήσω για την Παρασκευή, μπορώ.
1: Για πες.
0: Λοιπόν, θέλω αυτές τις σύμφωνες που έχουν βγάλει Φελόπουλος και Ζωή που λέει λύση και τα λοιπά και όλα αυτά που έχουν αυτή τη λύση, να τον μπερδέψεις έτσι ωραία με τον Καρβέλα που λέει μην την ψάχνεις αλλού, μία είναι η λύση, τα λεφτά, το φαΐ και το κατάλαβες. Κάντο ένα ωραίο μίξ έτσι, νομίζω να το κάνεις πολύ καλό.
2: Για όλα τα προβλήματα υπάρχουν λύσεις, δεν υπάρχει πρόβλημα που δεν έχει λύση και... Η πλεύση είναι η λύση.
3: Και η μοναδική λύση πλέον είναι η ελληνική λύση.

0: υπάρχει πρόβλημα που δεν έχει λύση.
1: Και η μοναδική λύση πλέον είναι
2: τα λεφτά, το φαΐ και το γαμ.
0: Είναι
1: η μοναδική λύση πλέον.

0: Και θέλω και παραγγελιά για Παρασκευή.
1: Τι παραγγελιά?
0: Αυτό που έχει κάνει με τα μαγιό και τον Πανταζίν, που ήταν η κυρία Πανταζίν.
1: Α, πάνω σε χαλιά. Αυτό.
0: Αυτό. Πάντα την Παρασκευή να το θυμηθούμε.
1: Ναι.
2: Πανταζή λέγομαι.
1: Α, πάνω σε χαλιά, σε μάγικα χαλιά. Απόψε αγκαλιά, θα σε πάρω.
2: Τι είναι αυτά, κύριε?
1: Πανταζής.
2: Τραγουδιστής είστε?
1: Το παλεύω.
2: Δεν, μα εγώ δεν πήρα εκεί πέρα όπερα.
1: Αυτή είναι η όπερα. Η όπερα είναι άλλη. Σε έχω κάνει Θεό, μια φορά να σε δω. Να σου πω σ' αγαπώ, γύρνα πίσω. Α, αυτό μάλιστα. Έχω ξεκινήσει την τουρνέ μου την καλοκαιρινή και προβάρω. Πείτε μου.
2: Ναι, αλλά εγώ δεν πήρα γιατί.
1: Πείτε μου γιατί πήρατε. Δεν μου λέτε γιατί πήρατε, Πανταζή μου.
2: Μα με συγχωρείτε πολύ, κύριε. Με αφήνετε να σας...
1: Μα με παίρνεις τηλέφωνο και μου λες είμαι ο Λεπά. Να μην σου δώσω ένα τραγούδι να σε τιμήσω.
2: Δεν είμαστε καλά. Ακούστε να σας πω. Θέλω τον κύριο Κουκούλη. Θέλω για τα μαγιό. Με πήρε η Ελένη τηλέφωνο.
1: Πες μου ότι είσαι για τα μαγιό, αγαπητή. Ο κύριος Κουκούλης είμαι εγώ. Ο μαγιό. Ναι σας.
2: Ωραία. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Θέλω δύο κοπέλες. Μπορεί να είναι και τρεις για να δειγματίσουμε.
1: Τι θα δειγματίσουμε?
2: Να δειγματίσουμε τα μαγιό και ισόρουχα.
1: Σε τι θα τα δειγματίσουμε, σε κυρίους πάνω?
2: Όχι κύριε, γυναικεία μιλάμε. Δεν
1: είναι απλά πασαρέλα. Ή θα παίξει και ο λιόλιος?
2: Κύριε, τι λέτε?
1: Θα τις πηδήξουν οι πελάτες?
2: Να σοβαρευτείτε παρακαλώ.
1: Μα σοβαρά, θέλω να ξέρω τι κοπέλες να στείλω, τις φθηνές ή τις μερακλούδες, τις τσιμπημένες λίγο.
2: Απλές κοπέλες, κύριε επαγγελματία, να δουλεύουν οι κοπέλες, να δείξουν τα.
1: Δουλειά, παιδί μου, για δουλειά θα το κάνω, δεν το χαίρεται καμιά τους.
2: Μα θέλω να δείξουμε τα σουτιές, τα εσώρουχα, τις κοιλώτες.
1: Σάμπα.
2: Όλα αυτά.
1: Πού θα τις δείξουμε τις κοιλώτες?
2: Κύριε, δείγματα, θα δειγματίσουμε.
1: Παιδί μου, δείγμα κοπέλας θα σου στείλω. Να σου στείλω ένα μπούτι που να φοράει μια κάλτσα.
2: Δεν θέλω τέτοια, κύριε.
1: Τι θέλετε, κυρία μου, πού θα δειγματίσουμε τις κοπέλες? Ποιος θα τις δει?
2: Εσείς τότε θα μου πείτε να τους δειγματίσετε κι εσείς, κύριε. Δεν θέλω κοπέλες, θέλω. Τρεις ή τέσσερις κοπέλες θέλω.
1: Θες να γλεντήσεις τις κοπέλες τα κορμάκια τους, είσαι ανώμαλη, κυρία μου.
2: Κύριε, με συγχωρείτε, επάγγελμα του δεν είναι.
1: Ωραίο επάγγελμα και ο Κατζαφέρης αυτά έκανε. Τέλος πάντων.
2: Εσείς τι κάνετε εκεί πέρα? Με συγχωρείτε πάρα πολύ, αφού δεν είναι ωραίο επάγγελμα.
1: Προαγωγός. Αλλά εγώ το λέω κατευθείαν. Παρτόλες, είναι πάρτες εδώ πέρα να κάνετε πάρτι, ό,τι θέλετε.

0: Έλα, Αποστολή.
1: Έλα.
0: Μια αφιέρωση για την Παρασκευή, ρε φίλε.
1: Για δώσε.
0: Την έχω ξανακάνει.
1: Και γιατί ξανακάνει.
0: Την ίδια αφιέρωση, αλλά νομίζω ότι αξίζει γιατί αυτό το παιδί ξεπερνάει τον εαυτό του κάθε φορά.
1: Ποιο.
0: Θέλω να βάλει το Ζαχαρό να λέει αυτά που λέει και να το συνδέσει με τον ερωτευμένο Σάκη. Ένα απόσπασμα από την μπαλάτα τη τρίτη καρδιά.
2: Θα σου πω ένα όνομα. Ριέτα Μόλχο.
3: Ναι.
2: Δεν βρέθηκε ποτέ.
3: Δεν βρέθηκε ποτέ.
4: Ναι,
3: ποτέ.
4: Πώς γίνεται.
3: Δεν θα σα πω πώ γίνεται.
4: Δεν ήταν στο τρένο.
5: Αλλά δεν τον μπορώ αυτόν τον άνθρωπο. Δεν τον μπορώ, μαλάκα. Το σκέφτομαι. Ακόμα και η μόρη του.
3: Πώς γίνεται.
4: Δεν ήταν στο τρένο. Θα σα θυμίσω ότι παλαιότερα έχουμε ακούσει για αγνοούμενους πολύ παλιότερα.
3: Όχι.
4: Στην εισβολή στο Πολυτεχνείο του Τάγκ που δεν υπήρχαν. Δεν ήταν καν υπαρκτό.
5: Μαλάκα, η μόρη του. Σαρμουνί.

0: Μαλάκα, θέλω αφιέρωση την Παρασκευή. Προχθές μου βγάλει τη Λουκά εξαιτίας του, γιατί ακούγα Λουκά, Λουκά και μου την πέταξε ο αργός μου τη Λουκά. Και έχει κάνει ένα live που λέει τρεις φορές. Εδώ Ελένη Λουκά, Ελένη Λουκά, Ελένη Λουκά live. Θέλω να το βάλεις στο αφιέρωση.
1: Είμαστε εδώ ζωντανά. Ελένη Λουκά live, Ελένη Λουκά live, Ελένη Λουκά ζωντανά. Ελένη Λουκά live, Ελένη Λουκά live, Ελένη Λουκά ζωντανά.
2: Σταμάτα!
1: Άργησα βέβαια σήμερα περισσότερο από κάθε 3 ώρα. Δεν ξέρω τώρα, δεν βλέπω. Ελένη Λουκά live, Ελένη Λουκά live, Ελένη Λουκά ζωντανά.
0: Μαζί με μια αφιέρωση ακόμα. Και ανεβαίνει η τιμή της βενζίνης. Και να βάλεις τις τιμές της βενζίνης που ανεβαίνουνε.
3: Δεν έχει τέλος το ράλι στα καύσιμα με τις τιμές της αμόλυβδης και του πετρελαίου ντίζελ να καίνε τους καταναλωτές.
4: Φωτιά στις αντλίες βάζει το νέο κύμα ανατιμήσεων στα καύσιμα, με την αμόλυβδη και το πετρέλαιο κίνησης να καταγράφουν ιδιαίτερα υψηλές τιμές.
5: Παναγία μου Θεούλη μου, είμαστε όλοι τελειωμένοι.
0: Έχω και άλλη μια φέρα στον κολλητό μου που είναι στην Αγγλία γιατρός, έχει φύγει. Πριν 10 χρόνια περίπου είχαμε πάει στους Γαγαλιάνους να δούμε από πού είναι ο Μπαλούρδος. Θέλω να μου βάλεις από την παράστασή σου. Από πού βγήκε ο Μπαλούρδος, πώς άκουσε, είπαμε το ανασύρματο, μέσα στις πεσίδες του Πασχαλίδη, το αγαπημένο μας τραγούδι.
6: Έγινε.
0: Για σένα, ρε, που το ακούς. Φιλιά.

0: Έλα, πώς όλα, ρε.
1: Έχλε.
0: Λοιπόν, θέλω δύο αφιερώσεις, μία πολύ μικρή, αν μπορείς, για την Παρασκευή. Θέλω να βάλεις την Καρισιανού που πολύ σωστά είπε ο Θήμιος, εκεί που λέγαμε μαζί της, τώρα γελάμε. Να λέει αυτός χρωστάει τόσα, αυτός χρωστάει τόσα. Με μία συνέντευξη με τον Σαλιαρέλη που έλεγε δεν χρωστάω, κύριε, δεν χρωστάω, κύριε. Αυτό είναι το ένα.
2: Ποιοι πολιτικοί πιστεύετε, ποια κόμματα θα μπορούσαν να συνεργαστούν μαζί μας?
3: Κοιτάξτε, κάποια κομμάτια και, και με το Πασόκ έχετε κοινά στοιχεία και με το Τζίπρα σε κάποια κομμάτια, έτσι δεν λέμε σε όλα.
2: Μα εμείς μιλάμε πλήρη έλεγχο, κύριε Βούλγαρη. Το Πασόκ χρωστάει 500 εκατομμύρια στις τράπεζες.
4: Πανανίδης, 70 εκατομμύρια
5: δραχμή. Δεν το χρωστάω.
4: Ναι, δεν χρωστάει. Κύριος Πάσχος, 9 εκατομμύρια.
5: Δεν το χρωστάω, την κύριο Πάσχο, ούτε δραχμή.
2: Η Νέα Δημοκρατία χρωστάει το ίδιο. Για μας αυτά είναι αδιανόητα πράγματα.
4: Βαρδάκας Χρυσοχός, 30 εκατομμύρια.
5: Δεν ξέρω κανένα Χρυσοχό, ο Βαρδάκα.
4: Ανδρέας Καλογερόπουλος, φωτογράφος, 800.000 δραχμές.
5: Η εντροπή του να μου λέει ότι χρωστάω.
0: Και το άλλο που θα ήθελα, αν μπορείς, να βάλεις ό,τι μαλακία έλεγε χθες ο γυμναστηριακός. Ξεκινάμε με το πρώτο.
1: Δεν μπορώ να τα ξανακούσω, το ακούω μια φορά. Μου βάζεις και δεύτερη.
0: Ωραία, ωραία, θα το θυμηθεί ο κόσμος. Αυτό που έλεγε για τις κνήτισες.
6: Τι σχέση μπορεί να έχει ένα κομμούνι χαζό με τις κνήτισες τις τριχωτές, με καψούρα και πάθος?
0: Το ότι αυτή τη στιγμή οι κνήτισες και τα κορίτσια του αναρχικού χώρου είναι κουκλάρες, προσέχουν την εμφάνισή τους, είναι πεντακάθαρες. Ήταν η κνήτισα στην Τρίπολη που ήταν κουκλάρα και έχουν όλα τα λιγούρια της, την έχουν πέσει και λένε θα γίνουν μέλη του κουκουέ. Λοιπόν, θέλω να βάλεις αυτές τις μαλακές που έλεγε για τον Τερζή, που έλεγε ότι εμείς οι κομμουνιστές δεν ξέρουμε να από καψούρα. Και είπε ο μαλάκας ο Τερζή, ενώ δεν ξέρει ότι ο Τερζή είναι πορομπή.
1: Μην μου ανοίγεις μπιφ όμως με το γυμναστριακό, δεν θέλω.
0: Όχι, να μην λένε μαλακές αυτό και κάτι άλλο που λέει ότι μόνο με τα σκυλάδικα καψουρεύεις.
6: Τι σχέση έχουν τα κομμούνια με πάθος, με έρωτα, με καψούρα, με καρά, με Τερζή, με φαντάζει? Τι σχέση έχουν, ρε μαλάκα, αναρχοκομμουνιστικά του βουνού ακούτε, ρε μαλάκες?
0: Να βάλεις μια πολύ μικρή δόση από το Soldier of Fortune.

0: για να δεις και πώς με ροκ μπαλάντες μπορείς να καψουρευτείς και να νιώσεις την καψούρα και τον έρωτα. Απλά είναι άσχετοι και δεν ξέρουνε.
1: Άμα δεν χτυπήσει το μπουζούκι στην ψυχή του Έλληνα, δεν καψουρεύεται.
0: Άσε ρε, μια χαρά καψουρευόμαστε και με ροκ. Απλά επειδή είναι και κάποιοι άλλοι ροκάδες ηλίθιοι, παιδιά, το Hey You, το Imagine και το Let It Be είναι πολιτικά τραγούδια. Δεν έχει καψουρές. Μην χορεύετε αυτά τα τραγούδια slow rock.
1: Το οποίο Hey You τελειώνει Together We Stand, Divided We Fall. Για να τα λέμε όλα.
0: Ακριβώς, ναι.
1: Περνάει μηνύματα δηλαδή που τώρα μην λέμε χαζά.
0: Ναι, και άμα δεις το βίντεο κλιπ, δείχνει τις εικόνες με τους ανθρακορίκους που πετάγανε μολότοφ στα μάτια.

Όλα στο Στόχαστρο κάθε Σάββατο και Κυριακή πολύ νωρίς το πρωί κάνουμε ένα ταξίδι στην ελληνική ύπαιθρο, πολύ διαφορετικό από αυτό που σας έχουν συνηθίσει μέχρι σήμερα.

Όλα σωστό, Χαστρό. Κάθε Σάββατο και Κυριακή αχάραγα προσπαθούμε να ξυπνήσουμε μνήμες από ένα παρελθόν που μας βολεύει να μοιάζει τόσο μακρινό. Είναι όμως αυτό που είναι εδώ και μας χαρακτηρίζει ακόμη.

Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα. Ξημερώνει Κυριακή, η ωραιότερη ημέρα της εβδομάδας. Το έχουμε πει και το ξαναλέμε. Αυτό ισχύει και για τη σημερινή ημέρα. Άσχετα αν ο καιρός θα χαλάσει στην πορεία της, είναι και αυτό μέσα στα παιχνίδια του φθινοπόρου και έτσι πρέπει να είναι τα πράγματα. Δεν θα χάσουμε τη λογική για χάρη της δικής μας βολής. Η φύση κάνει αυτό που πρέπει να κάνει πάντα. Εδώ να σας πούμε ότι και σήμερα μπορείτε να βρείτε στα περίπτερα μαζί με την καλύτερη εφημερίδα, τα παραπολιτικά, το περιοδικό μας. Το παραπολιτικά κυνήγει και σκοποβολεί το νέο μας τεύχος, κυκλοφορεί από εχθές και μπορείτε να αποκτήσετε 100 σελίδες με πλούσια ύλη σε πολυτελή έκδοση, με πολλές πληροφορίες, με πολλές λύσεις και προτάσεις για θέματα που σας απασχολούν, αλλά και μια άλλη προσέγγιση της πραγματικότητας, των λύκων, της υπαίθρου και όλα αυτά τα οποία σας τα λένε αλλιώς. Να σας πούμε επίσης ότι όσοι σήμερα θέλετε να δείξετε στα παιδιά σας κάτι διαφορετικό, γιατί πρέπει να βλέπουν και κάτι διαφορετικό, μπορείτε να πάτε στο Γουδί, κάτι εύκολο, μπορείτε να πάτε και με το μέτρο, να βγείτε στη στάση Κατεχάκη, να μπείτε στο χώρο που ήταν το πρώην στρατόπεδο στο Γουδί, πίσω από την παλιά ΙΕΝΕΔ που θυμούνται οι μεγαλύτεροι. Και να δείτε έναν υπέροχο κόσμο, να τον δείξετε μάλλον στα παιδιά σας, να του δείξετε 100 διαφορετικές φυλές σκυλιών. Και γιατί για να το κάνετε αυτό, για να καταλάβει ακόμη και ένα παιδί που να καταλάβει ότι το σκυλάκι που ζυγίζει 1 κιλό και το σκυλάκι που ζυγίζει 65 κιλά το έχουν φτιάξει άνθρωποι εκατοντάδες με εκατοντάδες χρόνια δουλειάς και εκατοντάδες χρόνων προσπάθειας. Αυτό πρέπει να καταλάβει για να θαυμάσει ακόμη περισσότερο αυτά τα υπέροχα τετράποδα. Τους φίλους μας, τους σκύλους. Εμείς να σας πούμε ότι όπως κάθε φορά που ακούτε την εκπομπή μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο στο 693-669-4641 και να πάρετε μέρος στην κλήρωση για μια συσκευή εντοπισμού όχι μόνο κυνηγόσκυλων, σκύλων γενικά, ένα κολάρο της, μάλλον μια συσκευή για να εντοπίζει τα κολάρα της Garmin αξίας 900 ευρώ στέλνοντας. Γράψτε 6936-694641, 6936-694641, ονοματεπώνυμο και περιοχή για να πάρετε μέρος στην κλήρωση. Τόσο απλά, δίνουμε μία συσκευή το μήνα. Σε ό,τι αφορά την ύπαιθρο, σε ό,τι αφορά την πραγματική ζωή εκεί έξω, θα πρέπει να πούμε ότι το κυνήγι της Πέρδικας έχει ξεκινήσει, ένα από τα πιο δύσκολα κυνήγια που υπάρχουν, σε μεγάλα υψόμετρα, με πολλές δυσκολίες, με δύσκολα εδάφη. Τα σκυλιά και οι άνθρωποι πρέπει να κοπιάσουν για να βρουν αυτό το μαγικό πτηνό, το οποίο το έχουμε πει, το ξαναλέμε και θα σας το λέμε πάντα, ακόμη και οι επιστήμονες, η παγκόσμια επιστημονική κοινότητα, για να το πούμε σωστά, του έχει δώσει ελληνική ονομασία ονομάζοντάς το Alectoris Greca, δηλαδή η Πέρδικα η ελληνική. Και για να καταλάβετε τη σημασία, δεν λέγεται μόνο εδώ, γιατί θα πείτε μερικοί στην Ελλάδα είναι Alectoris Greca, θα την πούνε. Όχι. Η Alectoris Greca υπάρχει από το Μαυροβούνιο μέχρι το Ιράν. Alectoris Greca λέγεται σε όλη αυτή τη μεγάλη εδαφική περιοχή, για να καταλάβετε πώς έχει ταυτιστεί με τη χώρα μας. Να σας πούμε επίσης ότι εκεί έξω τα πράγματα δεν γίνονται όπως νομίζει ο περισσότερος κόσμος. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τι αυτή τη στιγμή, ώρες πριν στο βαθύ σκοτάδι, υπάρχουν 260 άνθρωποι με 260 αυτοκίνητα τη
τις περισσότερες φορές χωρίς φώτα, εσκεμμένα, για να μπορέσουν να βρούνε ποιοι είναι εκεί έξω, με φακούς, με παγίδες, με κράχτες, με οτιδήποτε παράνομο υπάρχει, για να μπορέσουν να κάνουν αλητεία στη φύση. Ποιος τους πληρώνει όλους αυτούς? Οι κυνηγοί. Σας έκανε εντύπωση? Είναι απίστευτο, είναι όμως ελληνικό. Πληρώνουν για να υπάρχουν κρυμμένοι άνθρωποι και να πιάνουν τους παράνομους. Εξηγούσα μία φορά σε φίλο ο οποίος δεν έχει πολύ επαφή με την φύση και το κυνήγι, αλλά είναι φανατικός οπαδός, και το εξηγούσα ότι για να καταλάβεις τι σημαίνει αυτό, είναι σαν να υπάρχει στη θύρα 7, στη θύρα 13 και στη θύρα 21, λέω τις τρεις ομάδες του κέντρου, και τη θύρα 4 του ΠΑΟΚ, να υπάρχει στην πόρτα ένας άνθρωπος ο οποίος, μπαίνοντας ο οπαδός, θα δίνει 5 ευρώ ο καθένας για να πληρώνουν 10 κρυμμένους μέσα στη θύρα που θα συλλαμβάνουν αυτούς που θα κάνουν επεισόδια. Είναι απίστευτο, αυτό όμως το κάνουν οι κυνηγοί στην Ελλάδα και δυστυχώς περισσότερος κόσμος δεν το ξέρει. Το σημαντικότερο θέμα για μένα, το οποίο θα πρέπει να το συζητήσουμε και διεξοδικά σε αυτήν εδώ την εκπομπή με τον Νικήτα τον Κυπρίδη μου σε επόμενη εκπομπή, είναι ότι τελικά ολοκληρώθηκε η διαδικασία της εφαρμογής, της μετάβασης από τα μολύβδινα σκάγια σε κάποια διαφορετική λέξη, σε κάποια διαφορετική λύση, καθώς ο μόλυβδος δυστυχώς θα πρέπει να μην υπάρχει πλέον στα σκάγια τα κυνηγητικά. Μην ρωτήστε γιατί, είναι γελίο το επιχείρημα, επειδή λέει κάποιες πάπιες βουτάνε και όταν πάνε να φάνε από το βυθό της λίμνης ή του ποταμιού καταπίνουν λέει και σκάγια, οπότε λέει υπάρχει μολύβδοση. Μιλάμε τώρα για 0,008, για τέτοιο ποσοστό, το ίδιο οι ίδιοι επιστήμονες το λένε. Αυτό το 0,008 όμως το πήρανε, προσέξτε να δείτε γιατί αστείο επιχείρημα μιλάμε, το πήρανε και αποφασίσανε να απαγορεύσουν τη χρήση του μολύβδου στα σκάγια, γιατί είναι της εποχής τώρα αυτό, σου λέει, να μην υπάρχει πιθανότητα να περάσει ο μολύβδος ούτε στο παπί, ούτε στον άνθρωπο, αν φάει την πάπια. Λες και είναι υγιεινά όλα τα άλλα που τρώμε και φοβόμαστε μην τυχόν και πάθουμε μολυβδίωση. Είναι εκπληκτικό αυτό. Τέλος πάντων, να σας πούμε και τα καλά νέα. Τα καλά νέα είναι ότι η μεταβατική περίοδος πήρε άλλα 7 χρόνια. Είχαν προτείνει για 3, γίνανε 7. Κάτι είναι και αυτό. Ευτυχώς, από αυτήν την... πώς να την πω, την παράνοια, γλίτωσε το μονόβολο φυσίγγι. Θα συνεχίσουν να υπάρχουν μολύβδινα μονόβολα φυσίγγια, όπως επίσης και το βλήμα στις σφαίρες των ραβδοτών του Φεκίων, που θα συνεχίσει να υπάρχει όπως είναι. Και βέβαια, να σας πούμε κάτι για να γελάσετε, γιατί αξίζει τον κόπο. Φανταστείτε να απαγορεύανε τα βλήματα των πολεμικών του Φεκίων να μην ήταν μολύβδινα, τι σήμαινε αυτό με τόσους πολέμους σε εξέλιξη, ότι κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας. Πέφτουνε στο Δνίπερο και σε όλα τα ποτάμια της Ουκρανίας και της Ανατολικής Ευρώπης τόσα εκατομμύρια σφαίρες την ημέρα, και ξαφνικά θα μας πειράξει η μία μολύβδινη σφαίρα που χρησιμοποιεί ένας κυνηγός κάπου για το κυνήγι ενός ελαφιού στην Ουγγαρία. Είναι αυτά τα κωμικοτραγικά της εποχής μας. Βάλτε όμως καφέ, θα πούμε κι άλλα πολλά και διάφορα και σήμερα. Διαφορετικά σας έχουμε ξαναπεί από αυτά που ακούτε, και θα συνδεθούμε βέβαια και με τους ανθρώπους που βρίσκονται εκεί έξω. Αυτή τη στιγμή που εμείς μιλάμε εδώ, εκεί έξω υπάρχουν άνθρωποι που όχι απλά έχουν ξυπνήσει, έχουν πιει καφέ, έχουν πάρει το αυτοκίνητο, έχουν οδηγήσει, έχουν βγει από το αυτοκίνητο, έχουν περπατήσει και μια ώρα και περιμένουν να ξημερώσει για να κυνηγήσουν. Να τους πούμε παλαβούς, να τους πούμε περίεργους, πείτε τους όπως θέλετε. Αυτό όμως γίνεται εδώ και χιλιάδες χρόνια. Βάλτε καφέ.

Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.

0: Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα, όλα σωστό, γαστροβρισκόμαστε εδώ κοντά σας, Κυριακή πρωί, ξημερώνει, η μέρα έρχεται, τη νύχτα λέγονται τα χαράματα, λένε, λέγονται τα πιο σημαντικά, οι πιο μεγάλες αλήθειες, έτσι λένε οι άνθρωποι τουλάχιστον της νύχτας. Και εμείς σίγουρα εκπροσωπούμε αυτόν τον κόσμο, καθώς οι δικοί μας άνθρωποι, οι άνθρωποι που βιώνουν την Ήπεθρο πραγματικά, έχουν ήδη ξυπνήσει. Ένας από αυτούς είναι ο Χάρης ο Κίτσιος, ο άνθρωπός μας στα ψηλά βουνά, που λέει και το τραγούδι της εισαγωγής μας, γιατί μιλώ με τα ψηλά, τα βουνά, γιατί εκεί είναι η πραγματική ζωή. Φανταστείτε να βρισκόσαστε πάνω από τα 1000 μέτρα και να ξημερώνει. Τίποτα άλλο, αυτό σκεφτείτε μόνο. Ο Χάρης το ζει αυτό. Κάθε Σάββατο και Κυριακή εργαζόμενος είναι και εργάζεται σκληρά. Φεύγει όμως την Παρασκευή, οδηγάει 6-7 ώρες για να μπορεί τα ξημερώματα του Σαββάτου και μετά τα ξημερώματα της Κυριακής να δει την Ανατολή στα ψηλά βουνά και Κυριακή μεσημέρι να ξεκινήσει πίσω για να ξεκινήσει πάλι τη Δευτέρα την σκληρά, τη σκληρή καθημερινή εργασία του. Ας πάμε όμως να δούμε ο ίδιος πώς νιώθει κάνοντας αυτή τη διαδικασία εδώ και χρόνια, κάθε φθινόπωρο χειμώνα για ένα μικρό διάστημα. Όχι να βρεθεί στο χωριό του, που και αυτό καταφέρνει και κάνει, αλλά για να βρεθεί στα ψηλά βουνά. Καλή σου ημέρα, Χάρη.
1: Καλημέρα, Αντώνη. Καλημέρα και σε όλους τους ακροατές του σταθμού.
0: Έχεις ξυπνήσει εδώ και ώρα,
1: Ναι, σίγουρα. από την Ήπειρο. Σήμερα η Ήπειρος θα μας τα χαλάσει. Δεν είναι ημέρα κυνηγιού.
0: Πάει για βροχή,
1: Έχει... μας βγάζει φωτογραφίες πρωί-πρωί.
0: Ναι, οπότε σας ετοιμάζει, ναι. Δουλεύει, έχει βάλει τα φλάς μπροστά.
1: Ακριβώς. και βλέπω ότι η μέρα θα συνεχιστεί, θα είναι βροχερή. Βέβαια εμείς είμαστε εδώ στις επάλξεις, περιμένουμε, όπως είπε στο χάραμα, αλλά ο καιρός έχει το δικό του σκοπό και εμείς το δικό μας.
0: Σίγουρα. Μα δεν πρόκειται και να μην πας για κυνήγι και μόνο ότι βρίσκεσαι στο πατρικό, δεν είσαι αυτό, δεν είναι το σπίτι του των γονιών σου.
1: Ναι.
0: Και μόνο ότι βρίσκεσαι στο σπίτι των γονιών σου. Στα πόσο, το χωριό που σε τι υψόμετρο είναι, Χάρη?
1: Τα 680 μέτρα είναι, δεν είναι πολύ ψηλά.
0: Όχι, μια χαρά είναι. Γιατί χαμηλά είναι. 680 μέτρα, μια χαρά είναι. Και πόσοι έχουν απομείνει οι κάτοικοι μόνιμοι?
1: Οι κάτοικοι τώρα που ζουν μόνιμα εδώ είναι γύρω στους 80 κατοίκους.
0: Πάλι καλά. Πάλι καλά. Ναι. Έχω ακούσει χωριά της Ηπείρου με λιγότερο πληθυσμό. Πολύ λιγότερο.
1: Ναι, λόγω ότι είναι κοντά η πόλη. Γι' αυτό το λόγο.
0: Δεν είσαι μακριά, ναι.
1: Ναι. Γι' αυτό το λόγο πηγαίνουν έρχονται στις δουλειές της ο κόσμος. Αλλά...
0: Πιο απάνω δεν βρίσκεις κόσμο πια.
1: Όχι. Σε συνοικισμούς γύρω-γύρω το χωριό που υπήρχαν παλιότερα δεν υπάρχει τίποτα.
0: Δεν υπάρχει.
1: Έχουν γκρεμιστεί τα πάντα. Παλιά που υπήρχαν σχολεία και τέτοια πράγματα δεν υπάρχει τίποτα. Εδώ βλέπουμε στα βουνά που πηγαίνουμε το πρωί και δεν υπάρχει άνθρωπος πλέον εκτός από κυνηγούς.
0: Χάρη, δεν υπάρχει κανείς που επιστρέφει, τίποτα δεν υπάρχει και αυτό. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν γυρίσει, να πούνε πάω να γυρίσω στο χωριό, να μείνω.
1: Όχι.
0: Συνταξιούχοι εννοώ, προς εδώ δεν εννοώ ότι είναι...
1: Συνταξιούχοι, να σου πω, γυρνάνε μόνο στα χωριά που έχουν καφενεία, γιατί πλέον τα χωριά δεν έχουν ούτε καφενείο.
0: Ούτε καφενεία.
1: Ναι, γιατί το χωριό που δεν έχει καφενείο δεν έχει τόπο συνάντησης.
0: Ναι.
1: Στο καφενείο μαζεύονται όλοι οι άνθρωποι, μαζευόταν μάλλον όλοι οι άντρες του χωριού και άντρες και γυναίκες τα τελευταία χρόνια, δεν ήταν μόνο...
0: Ναι, έχει αλλάξει, είναι και οι γυναίκες.
1: Εκεί έβρισκες τον υδραυλικό, τον οικοδόμο, τον ηλεκτρονικό.

0: Είναι τρόπος ζωής πλέον μετά από τόσα χρόνια να κάνεις αυτό το πράγμα. Όπως λέμε, είναι τρόπος ζωής. Βέβαια, μερικές φορές οι ανάγκες θα στο στερήσουν αυτό. Αλλά πρέπει να υπάρχει σημαντική ανάγκη για να στο στερήσει. Περιττό να σου πω ότι αυτή τη στιγμή έπιασε η βροχή για τα καλά.
1: Ξεκίνησε.
0: Ναι.
1: Πρέπει να γίνει και αυτό.
0: Ναι.
1: Ό,τι και απαραίτητο είναι.
0: Πρέπει να γίνει και αυτό. Γιατί ο τόπος ήταν στεγνός. Μόνο τώρα μέσα στην εβδομάδα είχε ρίξει 1-2 νερά από ό,τι είδα στο βουνό που ήμουν χτες. Αλλά και πάλι χτες το πρωί τα άρβυλα δεν, που είχε βρέξει Παρασκευή, τα άρβυλα το Σάββατο το πρωί δεν είχαν υγρασία πάνω. Το θέμα είναι ότι τα βουνά μας έχουν δασωθεί πολύ. Λόγω ότι έχει
1: απαγορευτεί. Δεν υπάρχει κτηνοτροφία,
0: Έχει απαγορευτεί, ναι. Και φέτος ήταν και η χειρότερη χρονιά, γιατί απαγορεύτηκε λόγω της ευλογίας η μετακίνηση ζώων και δεν υπήρχαν ζώα πουθενά.
1: Α, δεν βγαίνανε καν να φάνε, δεν βγαίνανε πεστάρι.
0: Δεν υπήρχε ζώο πουθενά. Τα χόρτο στα βουνά είναι σε ψηλό επίπεδο. Δηλαδή, καύσιμη ύλη που λέμε. Αλλά το θέμα είναι ότι και τα ζώα που υπήρχαν σε αυτά τα βουνά που πάμε είναι πλέον ελάχιστα. Δηλαδή τα ζώα που κάνουν την καθαριότητα, που καθαρίζουν το βουνό, πρόβατα, γίδια, πρόβατα, κατσίκια, τέτοια πράγματα, τείνουν να εξαφανιστούν. Δηλαδή θα βλέπουμε ένα κοπάδι πρόβατα και θα λέμε ωραία πρόβατα.
1: Θα βγαίνουμε να τα φωτογραφίζουμε στους Ιαπωνέζους τουρίστες.
0: Ακριβώς. Θα νομίζουμε ότι βλέπουμε την Ακρόπολη.
1: Έτσι.
0: Ναι, αυτό πιστεύω είναι κατάντια, γιατί τίνει και να χαθούν τα είδη που ήταν πάνω στο βουνό, όπως είναι η πέρδικα παράδειγμα, και τη μεγάλη ζημιά
1: που πιστεύω... Η οποία συμβιώνει με τα κοπάδια.
0: Βέβαια. Πάντα ήταν γύρω από τις στάνες, τα μαντριά. Ακόμα τώρα που έχουν φύγει το Παναρέι, βλέπεις ότι οι πέρδικες γύρω-γύρω στα παλιά λιμέρια είναι. 500 μέτρα πάνω, 500 κάτω, εκεί γύρω-γύρω είναι. Το θέμα είναι ότι έχει γίνει πλέον μάστιγα που ανεβαίνουν τα γρηγορούνα στο βουνό. Τα γρηγορούνα πιστεύω καταστρέφουν τα πάντα, τρώνε τα πάντα.
1: Οι επιστήμονες λένε αυτό, ότι τρώνε τη φωλιά, τρώνε τα αυγά, τα αυγά των περδικών. Επειδή είναι πανφάγα.
0: Ναι. Φαντάσου τώρα ένα βουνό που ήταν σπανό, αλπικό, πλέον να έχει δασωθεί σε ένα βαθμό 60-70% και να έχουν ανέβει πάνω αγριογούρουνα που στο αλπικό δύσκολα έβρισκες παλιά αγριογούρουνα. Τώρα βλέπεις και στο αλπικό και στην κορυφή.
1: Εδώ θα πάρουν σε λίγο το μετρό για να κατέβουν στο Σύνταγμα. Έχουν φτάσει από το σταθμό στη Αγία Μαρίνα, στα σύνορα Αιγάλε, Χαϊδαρίου. Έχουν φτάσει στα 500 μέτρα.
0: Παρότι το κυνηγάνε στην περιοχή, κυνηγάνε.
1: Αυτό είναι μια απόδειξη. Εδώ τώρα χάρη έθιξες και δεν μπορώ να μην το εκμεταλλευτώ. Έθιξες το σημαντικότερο, ότι το κυνήγι τελικά, όσο και επίμονο να είναι, υπερβολικό, παράνομο, δολοφονικό, δεν μπορεί να ανακόψει ένα είδος. Το αγριογούρουνο είναι μεγαλύτερη απόδειξη. Τρώνε αυτή τη στιγμή αγριογούρουνο πάνω από 50.000 άνθρωποι, γιατί τόσοι υπολογίζονται ότι κυνηγάνε αγριόχειρο στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Όλοι αυτοί οι άνθρωποι το έχουν κάνει βασικό μέρος της διατροφής τους και ο πληθυσμός μεγαλώνει, δεν μικραίνει.
0: Ακριβώς.
1: Και το εξηγείς αυτό στον αντικυνηγό και δεν μπορεί ακόμη και έτσι να το κατανοήσει. Του το λες. Του λες έτσι και έτσι. Όχι, λέει, δεν είναι έτσι. Είναι δολοφονία, είναι αυτό. Είναι μάστιγα. Η άλλη γνωστή κυρία της οικολογίας είπε ότι οι δύσμυρες θηλυκές γουρουνίτσες προσπαθούν να ξεφύγουν από τους βάρβαρους κυνηγούς. Μα ξεφεύγουν. Αν αυξάνεται κάθε χρόνο ο πληθυσμός του, χιλιάδες γουρουνίτσες γεννάνε ελεύθερα και χαρούμενες στην υφύση. Αυτό δεν καταλαβαίνουν.
0: Αντώνη, τίποτα δεν είναι τυχαίο. Μόλις ακούω τέτοια πράγματα, αλήθεια οργίζομαι. Δηλαδή να βγαίνουν να λένε για τα αγριογούρουνα ότι τα εξοντώνουν τους κυνηγοί γιατί πυροβολούν τα βελανίδια και δεν έχουν
1: όχι,
0: να
1: πάνε. Όχι, είπανε το καλύτερο. Τρώμε, λέει, την τροφή τους.
0: Ναι,
1: έχεις πέρα από εκεί. Πας εσύ και τρως κάστανα και βελανίδια ομά όπως τώρα που κάνεις βόλτα σου.
0: Είναι άνθρωποι που δεν ξέρουν τι τους γίνεται. δεν έχουν βιώσει ποτέ τη φύση, δεν έχουν βγει ποτέ στο βουνό.

0: δεν ξέρουν τις συνήθειες καμιά νου θυράματος.
1: Δεν θέλουν.
0: Όχι μόνο αυτό. Είναι μια σκυλολαγνία και μια γατολαγνία, θα το έλεγα, που επικρατεί. Δεν μου φταίνει τίποτα τα ζωάκια. Και εγώ τα αγαπάω τα σκυλιά και τις γάτες και πάντα είχαμε σκυλιά και γάτες, αλλά τα είχαμε πάντα έξω από το σπίτι. Αλλά το θέμα είναι ότι εδώ στο χωριό, ό,τι σκυλί και γάτα υπήρχε, είχε ονοματεπώνυμο, είχε ιδιοκτήτη. Δεν ήταν αδέσποτο. Σήμερα και σήμερα εγώ έχω παρατηρήσει, δεν βλέπεις αδέσποτα πουθενά. Δεν βλέπεις αδέσποτα, δεν ξέρω για ποιο λόγο φωνάζουν.
1: Και όμως θέλει να στηρώσουμε τα σκυλιά όλα στο Παγκράτη, γιατί τα αδέσποτα δημιουργούνται από το κανείς της κυρίας Μαρίας στον τρίτο όροφο στην πλατεία Παγκρατίου.
0: Αυτό είναι μια ιδεολογία που έχει περάσει από κάποιους που είναι της οικολογίας, όπως λέμε τους προαναφερόμενους κυρίως, και από, φυσικά από κάποιους πολιτικούς που είναι της ίδιας άποψης. Που αυτούς άμα τους πάρεις και ψαμολύσεις ένα βουνό, να τους φέρεις εδώ το πρωί για να ακούσουν ποια είναι η πέρδικα, να τα ακούσουν μόνο, όχι να τη δουν, γιατί δεν πρόκειται ποτέ στη ζωή τους αυτοί να δουν πέρδικες, μόνο σε κλουβιά τους έχουν δει. Άμα θα τους φέρεις εδώ για να βρουν, να δουν που είναι η πέρδικα, πώς ζει ο λαγός και πώς ζει τα αγριογούρνο, θα κοιτάνε τις ακρίδες.
1: Χάρη λαγούς, λαγούς είδες. Υπάρχουν, αυτοί τουλάχιστον κρατάνε.
0: Ο λαγός,
1: κρατάει.
0: Ο λαγός εκείνο εκεί που έχω παρατηρήσει κρατάει άμυνα ακόμα. Γιατί ο λαγός ανέκαθεν είχε τους περισσότερους εχθρούς, μαζί και πέρδικα. Αλλά έχει μάθει να επιβιώνει πιο πονηρό ζώο, πιο έξυπνο ζώο ο λαγός.
1: Είναι φοβερό, είναι φοβερό, ναι, ότι τον τρώνε όλοι. Είναι το είδος διατροφής, ναι, όλων των αγριμιών της φύσης. Και παρόλα αυτά επιβιώνει. Είναι καταπληκτικό, δεν το μπορώ να το πιστέψω αυτό.
0: Και να δεις τώρα η ξυπνάδα του, ό,τι βλέπεις τα σπίτια εδώ που ερημώνουν, χωράφια, χωριά,
1: που
0: αρχίζουν και δεν κατοικούνται, βλέπεις ότι οι λαγοί έχουν έρθει όλο και πιο κοντά.
1: Ναι.
0: Όλο και πιο κοντά γύρω-γύρω από τα κατοίκητα αυτά. Λόγω ότι τα επιβλαβεί, δεν πηγαίνουν εκεί πλέον.
1: Έτσι.
0: Κατάλαβες. Γιατί θα περάσει κάποιος άνθρωπος. Φοβούνται τα επιβλαβεί. Και ξέρεις, ο λαός εκεί είναι πιο ασφαλής από ότι είναι να είναι παραπέρα. Γιατί μην ξεχνάμε, δεν είναι μόνο τα αγριογούρνο. Έχει εμείς και λύκους. Έχει αρκούδες.
1: Μου είπες ότι πάνε καλά και τα ζαρκάδια. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι, σε πολύ μεγάλο πληθυσμό. Χτες το απόγευμα, μια παρέα, 3-4 άτομα μαζί. Προφανώς μπορεί να ήταν οικογένεια. Που είδα στο βουνό, που στις πέρδικες δύσκολα βλέπεις ζαρκάδια. Κι όμως, ζαρκάδια εμφανίζεται ανατακτά.
1: Όχι, όλοι οι ανταποκριτές μας αυτό μας μεταφέρουν, ότι τα ζαρκάδια, ναι, πλέον είναι παντού.
0: Ναι,
1: είναι,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Και αυτό καταπληκτικό που καταφέρουν να επιβιώσουν, γιατί ο λύκος φαίνεται τελικά αυτό που είχαμε ξανασυζητήσει μαζί, ότι, ναι, ο λύκος τελικά δεν καταφέρνει εύκολα να το καταβάλει, το αποφεύγει. Γιατί ο λύκος, όπως κάνουν όλα τα έξυπνα, οι έξυπνοι άρπαγες, θέλει και να τεμπελιάζει λίγο, δεν θέλει να χαλάσει πολύ ενέργεια.
0: Ο λύκος σε αυτά τα μέρη εδώ, για να κυνηγήσει ζαρκάδι, είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί είναι, πρέπει να γίνει και ο ίδιος ζαρκάδι.
1: Ναι.
0: Αλλά το θέμα είναι ότι εδώ οι λύκοι είναι άτομα μεμονωμένα, που επιτίθεται να σου δώσουν κατάσταση πιο εύκολα θυράματα, επιτίθεται στα μοσχαράκια, επιτίθεται σε τέτοια ζώα τώρα πλέον. Και σου λέει τώρα το ζαρκάδι, για να το πιάσεις πρέπει να είναι ομάδα λύκων για να μπορέσεις να πιάσεις ένα ζαρκάδι. Ένας λύκου μόνος του δεν μπορεί να κάνει τη ζημιά. Μια αγέλη τότε κυνηγάει ζαρκάδια. Τώρα ένας λύκος μόνος του σπάνια θα στήσει καρτέρι και θα πιάσει ένα ζαρκάδι. Και αυτό θα γίνει 1%. Αλλά εδώ πλέον, λόγω ότι τα βουνά έχουν πλέον μόνο γελάδια, Το 80% που βλέπεις πλέον στα βουνά είναι γελάδια. Που το γελάδι, το μοσχαράκι μάλλον, που τη γελάδα που την έχουν και που γεννάει και δεν την έχει πάει χαμπάρι ο τσομπάνης, είναι πιο εύκολο στόχος από το ζαρκάδι. Και προτιμούν, οι λύκοι πλέον έχουν γίνει τσοπανόσκυλα στα γελάδια.
1: Απίστευτο, εντάξει, απίστευτο.
0: Ναι. Δηλαδή περιμένουν πότε θα γεννήσει μια γελάδα, πότε θα βρουν κάποιο ξεκομμένο και μόλις μαζευτούν 2-3 μαζί το καταβάλουν. Αλλά λύκους πλέον εδώ θα έχουμε πρόβλημα με ανθρώπους που κινούνται από τα υβρίδια των λύκων.
1: Αυτό ήθελα να σου πω. Είναι και, τα, και η δική σας λύκη είναι το ίδιο, να το πω βλαμμένη εντός εισαγωγικών, πλησιάζουν τον άνθρωπο.
0: Έχει
1: παρατηρηθεί και στα Γιάννη, παραμένει η πιο άγρια η μορφή τους.
0: Έχει παρατηρηθεί εδώ ότι έρχονται
1: κοντά. Άρα είναι υβρίδια.
0: Βέβαια. Ό,τι πλησιάζει και τρώει από τον άνθρωπο δεν είναι το είδος του το καθαρό αιμό.
1: Όχι βέβαια. Ο επιστήμονας, ο επιστήμονας ο εκπληκτικός, ο Καναδός, που τον έχουμε στο σημερινό τεύχος παραπολιτικά κυνήγη και σκοποβολή που είναι στα περίπτερα, φανταστείτε, αυτός ο άνθρωπος αφιέρωσε όλη τη ζωή του, 40 χρόνια ασχολείται με τους λύκους. Και είπε, και έχει πει την πολύ χαρακτηριστική αυτή φράση, ότι ο λύκος τον άνθρωπο τον έχει, τον βλέπει από το ένα χιλιόμετρο και πάνω. Αυτός είναι ο γνήσιος λύκος. Δεν πλησιάζει κάτω από χιλιόμετρο.
0: Τι χιλιόμετρα, εδώ
1: μπαίνουν στα σπίτια, ναι.
0: Τι να λέμε τώρα, μπαίνουν στις αυλές, τρώνε και παίρνουν τα σκυλιά στο στόμα και φεύγουν πάλι. Αυτό που γίνεται με εμάς, πιστεύω αυτό το φαινόμενο που γίνεται εδώ στην Ελλάδα, δεν πιστεύω να συμβαίνει σε άλλη χώρα.
1: Όχι, όχι, αυτό να έχουν φτάσει οι λύκοι να τρώνε τα σκυλιά του κόσμου από την αυλή, γιατί στην Ελλάδα αυτό βιώνουμε. Και να έχεις από την άλλη πλευρά το ζωόφυλλο και να σου λέει στηρώστε τα σκυλιά σας γιατί υπάρχουν αδέσποτα. Ποια αδέσποτα, αφού τρώνε και τα δεσποζόμενα πλέον οι λύκοι. Τα αδέσποτα τα έχουν φάει από πέρσι.
0: Ναι.
1: Αλλά πού, να σου πω κάτι, πώς μπορείς να μιλήσεις λογικά όταν ο άλλος μιλάει μόνο με το συναίσθημα. Έχει αφαιρέσει τελείως από το μυαλό του, τελείως από το σκεπτικό του, κάθε επιστημονικό στοιχείο το οποίο ανατρέπει τη συναισθηματική του φόρτιση, τη μειώνει. Και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Υπέρδικες, θεωρείς ότι τα καταφέρνουν χάρη παρά τα προβλήματα, έστω και λίγο?
0: Όχι, ελάχιστες.
1: Ελάχιστες,
0: θα έχουμε πρόβλημα. Δηλαδή,
1: και έπαιξε ρόλο και η κτηνοτροφία που χάνεται.
0: Είναι φέτος να φανταστείς, είναι μια κακή χρονιά για την Πέρδικα, δυστυχώς για μας, αλλά το θέμα είναι ότι άμα δεν γίνει σωστή διαχείριση του χρόνου θα είναι ακόμα χειρότερη.
1: Χάρη, τώρα επειδή έθιξες κάτι και μας αρέσει αυτήν εδώ την εκπομπή, δεν λέμε ψέματα στον κόσμο, ακόμα και στους αντικυνηγούς, την αλήθεια τους λέμε. Θεωρείς ότι οι περισσότεροι το σέβονται αυτό, δηλαδή θα είναι πιο προσεκτικοί φέτος, θα μειώσουν τη θύρευσή τους, το έχουν νιώσει? Οι κακοί θα υπάρχουν πάντα. Λέμε για τους λογικούς, μιλάμε πάντα για το 85%. Το 15% δυστυχώς δεν μπορεί να τους κάνει ανθρώπους.
0: Θέλω να πιστεύω ότι ναι.
1: Θα προσέξουν.
0: Θα προσέχουν, ναι. Και το έχω διαπιστώσει από την έναρξη ότι οι περισσότεροι δεν κοίταξαν να γίνουν κατσαπλιάδες, να το πω έτσι απλά, ότι τηρούνται τα νόμιμα. Τηρούν τα νόμιμα, δηλαδή βαράνε μια πέρδικα και σηκώνται και φεύγουν από το βουνό.
1: Και έτσι πρέπει να κάνουν και πολλές
0: αυτό,
1: να
0: είναι. Αυτό είναι πολύ καλό να ξέρεις. Γιατί θα έχουμε ακόμα πέρδικες. Που δεν κινδυνεύει η πέρδικα από το όπλο. Όλη η Ελλάδα να βγει με όπλο στο βουνό να
1: κυνηγάει. Αυτό σωστά, ναι.
0: Η πέρδικα δεν εξαφανίζεται.
1: Κινδυνεύει από όλα τα άλλα. Από τις βροχές κατά τη διάρκεια της πολεοποίησης, ναι.
0: Από τους εχθρούς που έχει και αυτή σαν το λαγό, γιατί και την πέρδικα την τρώνε τα πάντα. Και συν της άλλης, η μεγάλη μάστιγα πλέον της πέρδικας είναι τα αγριογούρουνα, πιστεύω.
1: Στις φωλιές, χτυπάνε τις φωλιές.
0: Όπου ανέβει και αγριογούρουνα σε βουνό, και τίνει η πέρδικα να εξαφανιστεί. Αυτό πρέπει να το βάλουν καλά στο μυαλό τους και οι τοπικοί κυνηγητικοί σύλλογοι και οι.
1: Και φαντάσου και να πούμε εδώ, Χάρη, να πούμε εδώ λίγο πριν κλείσουμε, ότι στη Θαγιάννα που είσαι εσύ, στην Ήπειρο, να το πω πιο σωστά, στην Ήπειρο δραστηριοποιούνται περισσότερες από 700 ομάδες γουρνοκυνηγών. Δεν υπάρχει αυτό το αριθμός πουθενά. Περισσότεροι γουρνοκυνηγοί στην Ελλάδα βρίσκονται στην Ήπειρο. Και παρόλα αυτά κινδυνεύουν άλλα είδη από την επέκταση των αγριόχειρων.
0: Ακριβώς. Και όχι μόνο αυτό. Να πούμε και ένα πάρα πολύ σημαντικό. Σε εκλογές συλλόγου, στις εκλογές του συλλόγου ψήφισαν 1.300 άτομα.
1: Ναι.
0: 1.300 άτομα σε κυνηγητικό σύλλογο.
1: Δεν γίνεται πουθενά άλλο.
0: Δεν υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει. Στο Πανελλήνιο. Εξαρτάται βέβαια και από τα μέλη που έχει ένα σύλλογο. Δεν μπορεί ένα σύλλογο που έχει 300 άτομα να ψηφίζει.
1: Όχι, 300. Καταλαβαίνετε. Αλλά... Μιλάς για ένα μεγάλο σύλλογο. Τέτοιο νούμερο δεν υπάρχει πουθενά στην Ελλάδα, μη σου πω στην Ευρώπη. Αυτό δείχνει πόσο το κυνήγι είναι ταυτισμένο με τον υπηρώτη, έτσι δεν είναι?
0: Όχι μόνο αυτό. Είναι παράδοση, είναι τρόπο ζωή. Είναι τρόπο ζωή. Πώς ξεκινάμε και ερχόμαστε το Σαββατοκύριακο από την Αθήνα 500 χιλιόμετρα και 500 πάλι πίσω για να κυνηγήσουμε, το ίδιο πράγμα συζητάμε και με τους ανθρώπους εδώ. Δηλαδή εδώ ερχόμαστε και βρίσκουμε τους ανθρώπους που είναι όμοιους, που κυνηγάνε, που είναι κυνηγοί. Όχι ότι σε άλλες περιοχές άμα πάτε θα βρεις, αλλά όχι σε, σε αυτό το βαθμό.
1: Έχει και πολλές γυναίκες στην Ήπειρο που κυνηγάνε. Και αυτό κάνει. Χάρη, θα ξαναμιλήσουμε.
0: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Την Πέρδικα και τα μάτια σας, ξέρουμε πόσο την αγαπάς εσύ, για τους άλλους το λέω. Την Πέρδικα και τα μάτια σας είναι Γκρέκα, είναι δικιά μας, είμαστε περήφανοι για αυτήν και θα πρέπει να υπάρχει στους αιώνες των αιώνων όπως υπάρχει εδώ και εκατοντάδες χρόνια, να μην πω χιλιάδες. Μια μεγάλη καλημέρα στα βουνά της Ηπείρου. Απόλαυσέ το.
0: Απόλαυσέ το, Χάρη μου, να είσαι καλά. Καλημέρα.

0: παραπολιτικά 90,1. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Τηλέμαχος Αντωρινέως. Παραπολιτικά 90,1.
1: Αν στα υπόγεια είναι η θέα, φανταστείτε τι βλέπουν αυτοί που σε λίγο θα ξημερώσει και εκείνοι είναι στα 1000 μέτρα και περιμένουν να πάρει ο ουρανός αυτό το καταπληκτικό χρώμα που μόνο αυτές τις ώρες το βλέπει κανείς. Και να ξέρετε, όταν είσαι ψηλά είναι εντελώς διαφορετικό το χρώμα, να μην σας πω ακόμη και ο ήλιος. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους, όλα στο στόχαστρο και πού θα πάμε, πού αλλού, σε μία καλύβα, όπου δεν ξέρω, η ξυλόσωπα δουλεύει φουλ, ο καιρός είναι ακόμη καλός για τους ορισίβιους φίλους μας, όπως ο Τύρης ο Δημηρόπουλος περιμένει και αυτός να πάνε οι υπόλοιποι για να ετοιμαστούν για το κυνήγι, γιατί αυτή η συνήθεια δεν κόβεται όσα χρόνια και αν περάσουν, ό,τι προσπάθεια και αν κάνουν όλοι αυτοί γύρω μας να μας μεταλλάξουν σαν ανθρώπους. Καλή σου ημέρα, Σωτήρη.
2: Καλημέρα, Αντώνη. Καλημέρα από την Βόρεια Ανατολική Ελλάδα.
1: Έτσι, είμαστε στη Βόρειο Δυτική, θα είμαστε στη Βόρεια Ανατολική τώρα.
2: Έτσι ακριβώς, από τα βουνά της Δράμας. Όπως το είπες, βέβαια ο καιρός είναι μαλακός. Τώρα μια θερμοκρασία 4-5 βαθμού Κελσίου αυτή τη στιγμή.
1: Ούτε τη σώμα δεν έχει ανάψει εσύ που είσαι τόσο, τόσο ανθεκτικός.
2: Θα σου πω γιατί. Γιατί πρέπει να μαθαίνουμε να ζούμε την εποχή έτσι όπως σκληρά, λίγο σκληρά. Κάνουμε και οικονομία λίγο έτσι. Στα ξύλα υπάρχει και αυτό, όσο και να σου φαίνεται περίεργο. Εντάξει. Οι άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι μιας περιοχής, θα πρέπει να προμηθεύουν τα ξύλα επίσημα από τα αστικά κέντρα. Είναι τρελό, έτσι. Δηλαδή,
1: είναι επικίνδυνο για τέτοια στιγμή που δασώνουν όλα λόγω της μείωσης της ορεινής ημιωρινής κτηνοτροφίας. Είναι επικίνδυνο να μην έχει ζητήσει μεγαλύτερη ξύλευση των δέντρων.
2: Ναι, εδώ τώρα, εντάξει, αυτή η ιστορία με τα καυτόξυλα, ειδικά σε εποχές όπως η σημερινή της κρίσης του πετρελαίου, είναι τραγική. Εντάξει. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι προμηθεύουν, είναι πάνω στο βουνό και προμηθεύουν τα ξύλα από τα αστικά κέντρα. Δηλαδή, παίρνει ο άλλος, κάνει 50 χιλιόμετρα διαδρομή για να πάρει ξύλα, να αγοράσει ξύλα. Άστο, δεν είναι, υπάρχει μια γραφειοκρατία ατέλειωτη.
1: Και είναι, και είναι λίγο παράλογο.
2: Όχι απλά παράλογο. Δεν είναι το μοναδικό παράλογο. Έτσι. Δεν ξέρω τώρα, επειδή κάνω οικονομία στην μπαταρία, δεν έχω ρεύμα εδώ πέρα. Δεν ξέρω περίπου τι θα είπατε για τη Δυτική Μακεδονία, αλλά εντάξει.
1: Όχι, δεν είπαμε Δυτική Μακεδονία. Ήμασταν στα Γιάννενα και μιλάγαμε με περδικό κυνηγό. Το φίλο μας το Χάρη. Ο οποίος πέρα ότι πάει και βλέπει, πρόσεξε, ο Χάρης δουλεύει πάνω από 8 ώρες μέσα στην Αθήνα, εντάξει, και τρελαίνεται, οδηγώντας ένα πολύ μεγάλο φορτηγό, αλλά κάθε Παρασκευή παίρνει το αμάξι και πηγαίνει στα έξω από τα Γιάννενα, στο χωριό του, για να κυνηγήσει πέρδικες και Παρασκευή γυρίζει και το πρωί 6 ώρα στη δουλειά, στο φορτηγό.
2: Αυτό είναι το κυνήγι. Αυτό λέω, είναι οι άρχοντες της Υπήρου, είναι και υπάρχει περιδικά, εντάξει. Και εδώ, χθες, άκουσα του Φεκές, στο Φαλακρό, υπάρχει και μάλιστα συνάντησα και κάποιον φίλο, έτσι, το Βασιλάκη, ένα εκπληκτικό παιδί, το οποίο μας ακούει τώρα, γύρω στα 48 εκεί μέσα, και τι έκανε, χτύπησε μια περιδικά, αλλά τον περισσότερο χρόνο τον έφαγε να μαζεύσει κάστανα. Γιατί του πήγε η γυναίκα του, είναι μια συνταγή, την πέρδικα με τα κάστανα. Είναι, αυτό τώρα που είπα για τα κάστανα, Αντώνη μου, υπάρχει υπερπαραγωγή στο βουνό. Δηλαδή εδώ τώρα στα βουνά μας, η φετινή χρονιά ήταν εκπληκτική. Από
1: είναι καστανοχρονιά.
2: Ναι, ναι, ναι. Είναι εκπληκτική. Και πρόσεχε να δεις τι γίνεται. Όλα αυτά θα πάνε στο βρόντο κυριολεκτικά, γιατί δεν υπάρχουν τα αγριογούρουνα στους αριθμούς που υπήρχαν παλιά. Εντάξει, δηλαδή και Είχα και μια συζήτηση χθες με το.
1: Μα αφού πάτε και τρώτε το φαΐ τους, δεν το είπε η πρόεδρος των Ζώφιλων. Αφού πας και τρως τα ομά κάστανα.
2: Ναι. Αυτό τώρα είναι Ακιακέλια, ένα βουνό τεράστιο, με 80 χιλιόμετρα επί 30 χιλιόμετρα, ένα τεράστιο βουνό, όπου θα πάνε συνολικά 100 κυνηγοί, ας πούμε. Είναι απίθανο το νούμερο. Και να φάνε τι, θα φάνε το κάστανο το οποίο θα πέσει πάνω στον δρόμο. Γιατί αυτό που είναι μέσα στο δάσος δεν πλησιάζεται. Είναι τρομερά δύσκολο. Εντάξει, δεν ξέρουν. Το βουνό για αυτούς είναι ό,τι έχει άσφαλτο, ό,τι έχει δίπλα ταβέρνα, ό,τι έχει δίπλα πολιτισμό, το δικό τους τον πολιτισμό. Δεν ξέρουν τι είναι βουνό. Εντάξει. Αυτή τη στιγμή, αν εξαιρέσει κανείς τους λύκους και τις αρκούδες, τα άλλα είναι σε μικρή ποσότητα. Και εντάξει, υπάρχουν και λαγοί, αλλά οι λαγοί είναι κάτι το πολύ δύσκολο εδώ σε αυτά τα πουλά, γιατί δεν χρειάζονται ειδικοί σκύλοι κτλ. Οι οποίοι φυσικά δεν υπάρχουν.
1: Είναι όμως αυτή η ομορφιά. Πες. Ναι.
2: Ένα σοβαρό δημοσιογράφο τοπικό στην Καστοριά χτες με έστειλε κάτι και ήθελα, ας πούμε, να του πρόκανα αντάρτηση για μια απόφαση που υπογράφηκε 9 Οκτωβρίου και μιλάει για επιδότηση, όχι επιδότηση, για ένα πρόγραμμα ζούμε με το λύκο, συνυπάρχουμε με το λύκο, 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Είναι φοβερό, ένα πρόγραμμα καινούργιο που υπογράφηκε.
1: Και τι κάνεις, παίρνεις το λύκο στο σπίτι?
2: Περίπου έτσι, δηλαδή εδώ τώρα. Εδώ τώρα τι γίνεται, αυτοτροφοδοτούνται τα κανάλια των λύκων, εγώ και τα λέω.
1: Έτσι.
2: Δηλαδή θα αρχίσουν να πάρουν σεμινάρια.
1: Ξέρεις πόσες νεαρές κυρίες της δημοσιογραφίας θα συγκινήσει και θα λένε ορίστε, βγήκε πρόγραμμα να μπορέσεις να συμβιώνεις με το λύκο, να γίνεις φίλη του.
2: Το πρωινό.
1: Να έρχεται το λύκο στο σπίτι να τρώει μαζί σου το πρωινό, να πίνετε καφέ.
2: Κοιτάξτε, η μόνη διαφορά.
1: Το κακό είναι το πιστεύουνε.
2: Η μόνη διαφορά για αυτούς του λύκου και της αρκούδας είναι ότι η αρκούδα μπορεί να πάρει και πατουσάκια και τέτοια και πουλοβεράκια, ενώ ο λύκος δεν μπορεί να πάρει. Εντάξει, είναι όμως τραγικό και ξέρεις, εξεγείρονται κυριολεκτικά οι τοπικοί πληθυσμοί, οι οποίοι τοπικοί πληθυσμοί σε μεγάλο ποσοστό είναι και φιλοκυβερνητικοί, δηλαδή αυτό είναι τραγικό τώρα εδώ.
1: Να πούμε, πρόσεξε τώρα, επειδή το Θεή έδειξε στο θέμα και ο Χάρης το έδειξε με τους λύκους που είναι ανεξέλεκτο. Όσοι θέλουν να έρθουν σήμερα στο Γουδί, που είναι η έκθεση κοινολογικού ομίλου Ελλάδος με 100 και πλέον φυλές, να δουν και όλα σε αυτή την ομορφιά. Είναι δημιούργημα του ανθρώπου αυτό, εντάξει. Το σκυλάκι του ενός σκυλού, το είπα και στην αρχή της εκπομπής, και το σκυλάκι των 75 κιλών έχουν ξεκινήσει από το ίδιο είδος. Και το φτιάξαν άνθρωποι. Τα φτιάξαν όλα αυτά. Να δει τον Ιρλανδικό λυκοθύρα. Να δει το σκύλο που είχαν δημιουργήσει οι Ιρλανδοί όταν η Ιρλανδία είχε λύκους. Και το είχαν φτιάξει για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν το αγρίμι αυτό που ήταν μάστιγα για τους Ιρλανδούς κτηνοτρόφους τότε. Και να σκεφτείς, να κάτσει να σκεφτεί κάποιος ότι για να φτιάξουν ένα τόσο ψηλό, τόσο άσχημο, τόσο άγριο ζώο, που τώρα πρόσεξε, αυτό που βλέπουμε εμείς, όπως μου είπε και ο εκτροφέας, ο ιδιοκτήτης του, αυτό που βλέπουμε εμείς είναι πλέον αλωτριωμένο, εντάξει, πρόκειται για ένα είδος, ούτε κυνηγά ούτε τίποτα, σε ένα σαλόνι κάθεται. Λοιπόν, όταν το βλέπεις όμως, βλέπεις αυτή την τρομακτική μορφή ζώου, φαντάσου τι υποφέραν οι άνθρωποι από τους λύκους στο παρελθόν για να φτιάξουν ένα τέτοιο σκύλο.
2: Ήταν ζήτημα επιβίωση. Τα έχω ζήσει εγώ αυτά. Δηλαδή τη δεκαετία του 60 αυτή την επιβίωση. Σήμερα δεν είναι επιβίωση, αλλά είναι όμως και αυτό είναι ζημία. Είναι τεράστια ζημία σε ένα κτηνοτρόφο ο οποίος βάλεται από παντού. Έτσι ζωονός.
1: Η δράμα έχει αδέσποτα και εκεί τα έχουν φάει.
2: Τα έχουν φάει. Εδώ πάνω στα ημιορεινά και τα ορεινά χωριά υπήρχε η συνήθεια πάντα κάποιοι άνθρωποι αστικοί των πόλεων.
1: Που ανεβάζαν τους σκύλους πάνω.
2: Ναι. Εντάξει, αυτά τα έχουν φάει.
1: Τα πρώτα που φάγανε ήταν αυτά.
2: Είναι το πιο εύκολο. Έχουν φάει τα δέσποτα. Χθες άκουσα ένα γέρο υλωτό μου να λέει φύγαν όλοι, γιατί φεύγουν Παρασκευή, φεύγουν, πάνε οι άνθρωποι στα μέρη τους, στις οικογένειές τους και γυρνάνε Δευτέρα. Και δέσανε καμιά δεκαριά μουλάρια με 3.000. Και έλεγε ο γέρος, κοίτα τώρα, τι γίνεται, τι λάθος γίνεται. Άμα θα έρθει ο λύκος, δεν θα φάει το μουλάρι, θα φάει τα σκυλιά. Είναι δηλαδή έτσι μια κατάσταση. Ναι, αλλά δεν μπορεί ο άλλο. Δηλαδή θέλει ο άλλο να πάει και στο σπίτι του. Δεν γίνεται, ρε φίλε. Δεν γίνεται. Έχω και μια είδηση που προέκυψε χθες. Η κυνηγητική ομοσπονδία για πρώτη χρονιά, η Μακεδονία Στράκη φυσικά, έτσι πάντα όταν λέω σε αυτήν να αναφέρουμε, έτσι ως εκτιστές, θα καταμετρήσει το αγριόγυδο στο γράμμο. Λίγο μετά τις 15 Νοεμβρίου έχει πάρθει και η άδεια η σχετική από το Υπουργείο. Είναι κάτι το καταπληκτικό, έτσι, και σε καλό έτσι δημόσια να πω. Δημόσια. Γιατί θα χειρίζουμε και τον τόπο όπου θα μαζευτούμε, το πατρογονικό μου το χωριό στον Κρενώνα, όμορφα, οι χειροφύλακες, οι επιστημονικοί συνεργάτες.
1: Και αντί να σου πω κάτι, γιατί οι κυνηγοί κάνουν έργο, αλλά τι γίνεται τώρα, όταν ο άλλος έχει κολλήσει και θεωρεί ότι ο κυνηγός είναι κάτι κακό, δεν μπορεί να αναγνωρίσει ούτε το έργο του.
2: Όχι, τίποτα δεν είναι. Ως εκτιστές.
1: Εσύ το έχεις καταλάβει όταν πηγαίνεις στα ραντεβού πλέον με τους, με τους διοικητικούς στη Βόρεια Ελλάδα, έτσι δεν είναι? Ναι, μένα, από τη μια πλευρά σου λένε, α, οι φίλοι μας οι κυνηγοί, αλλά από την άλλη βλέπεις ότι η γραμματέας τους σε κοιτάζει περίεργα, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, και όχι μόνο αυτό, και μέσα στα δασαρχεία υπάρχει μια αντίληψη, εσείς οι κυνηγοί. Ναι. Όσο αυτή είναι μια αντίληψη η οποία ξεκινάει λίγο μετά το 70, έτσι, δεν υπήρχε αυτή η αντίληψη. Το εσείς οι κυνηγοί είναι ένα στίχος, ένα ντουμπάρι που λέμε εδώ, και το οποίο όμως δεν το αισθάνονται. Δηλαδή σε επίπεδο ψηλό διοικητικό, είτε είναι πολιτικό αυτό προσωπικό διοικητικό, δηλαδή ορισμένο από την κυβέρνηση, είτε είναι των δασαρχείων της ιεραρχίας, της κλίμακας τους, σε αυτό το επίπεδο δεν υπάρχει.
1: Σωτήρη, αλλά δώσανε και για το χωριό σου κίνητρα η κυβέρνηση, το είδες, δεν είναι μόνο για τον Εύρο πια το 10.000.
2: Εντάξει,
1: που, ναι, για μένα, που για μένα, επέτρεψέ μου εδώ τώρα, και μιλάω στον κατάλληλο άνθρωπο, εσύ είσαι ο άνθρωπος της Εγνατίας Οδού. Ο Εύρος έπρεπε να πάει 20.000, 30.000. Γιατί ο Εύρος είναι αυτός που πρέπει,
2: Δεν είναι κίνητρα, είναι αποσπασματικά. Κοίταξε τι γίνεται. Κάποιοι άνθρωποι, όντως, α πούμε, και υπάρχει και καλή πρόθεση.
1: Ναι, είναι κίνητρα καλή, για του αφήνει, πρόσεξε. Ναι, είναι κίνητρα, ναι, γιατί σου επιτρέπει. Αφήνει και τον συνταξιούχο, του δίνει και σε αυτόν. Ενώ παλιά λέγανε ότι να βρεις επάγγελμα εκεί που ήταν δύσκολο. Όχι, ήταν δύσκολο. Σου λέγε να βρεις επάγγελμα εκεί που θα πας. Αυτό δεν γινόταν παλιά.
2: Άκου τώρα τι γίνεται.
1: Πες μου και να κλείσουμε αυτό.
2: Ναι, πρέπει να γίνει ένα πλέγμα συνολικό αντιμετώπιση. Δηλαδή, τι να πάει ο άλλος, πώς να πάει όταν ας πούμε στο χωριό μου δεν έχει βενζινάδικο. Εγώ και άλλα στο χωριό μου, ας πούμε στη Δράμα, δεν έχει βενζινάδικο, δεν υπήρξε ποτέ βενζινάδικο. Του λέω κάτι, δεν τρελό. Δεν μπορεί ο άλλος να πάει. Αυτά είναι γενικότερα αντιμετώπιση. Όταν δεν έχει συγκοινωνία, δεν μπορεί να πάει.
1: Ίσως να συνδυαστεί, η επιστροφή με επαγγέλματα, με επιδοτούμενα επαγγέλματα, αυτό που είπες. Με βενζινάδικο, με καφενείο, με φαρμακείο, με τέτοιες μεθόδους. Μόνο έτσι.
2: Θα σου πω και ένα αστείο πάνω σε αυτό, γιατί δεν θέλω έτσι να κλείσουμε αυτό. Όταν έγινε στο χωριό μου στην Καστοριά, από την άλλη μεριά, όταν έγινε βενζινάδικο μετά από πολλά χρόνια, έκλεισε μετά από λίγο καιρό. Έκλεισε γιατί οι αντίπαλοι πολιτικά, ξέρετε, σε τοπικό επίπεδο, μάλλον πηγαίνανε από την πόλη και βάζανε. Ναι, δεν πηγαίνανε. Γιατί λέγανε αυτό το βενζινάδικο είναι από την άλλη παράταξη. Εντάξει, αυτά τα κίνητρα. Αυτά τα κίνητρα πρέπει να τα αποφασίσουν αυτοί που ξέρουν.
1: Μια μεγάλη καλημέρα στην παράλογη χώρα μας. Από τον Εύρο μέχρι τα Κύθυρα.
2: Αυτό να το παράλογο μας σώζει όμως. Αυτό το καθηγητής μου στα τουρκικά κάποτε προσφούρατα μου έλεγε το εξής: Σωτήρη, θα κερδίσετε τον πόλεμο. Γιατί εμείς ξέραμε ότι το τάδε στρατόπεδο είναι εκεί, αλλά δεν το βρίσκουμε. Ποτέ δεν μπορεί κανένας να προβλέψει τον Έλληνα. Έτσι ακριβώς.
1: Να σε καλά, Σωτήρη μου. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Ελλάδα. Καλημέρα.
1: Ήταν εκπομπή «Όλα στο στόχαστρο» από όλους μας εδώ στον αγαπημένο σας ραδιοσταθμό. Μια μεγάλη καλημέρα και εκμεταλλευτείτε την Κυριακή για να βγείτε στην εξοχή, όσο και αν ακούγεται κοινότυπο.

0: Perfect are changing to control.
1: Κυρίες και κύριοι, τα παραπολιτικά και ο πιλότος μας τηλέμαχος Αντωρινέως σας καλωσορίζουν στην πρωινή πτήση. Παρακαλούμε, προσδεθείτε, καθίστε αναπαυτικά και απολαύστε την πτήση μας.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλή Κυριακή. 11 Οκτωβρίου, σήμερα ο καφές είναι διπλός, η μέρα ιδανική. Και εσείς συντονισμένοι στα παραπολιτικά 90,1 και την πρωινή πτήση, είμαστε εδώ για να ξυπνήσουμε παρέα. Σίγουρα να ξυπνήσουμε παρέα, γιατί ερχόμενος είδα κανένα δύο άτομα στο δρόμο, οι οποίοι έχω την εντύπωση ότι μάλλον κοιμόντουσαν ακόμα. Δεν ξέρω, πραγματικά. Εντωμεταξύ, κοίταγα μετά από όλα αυτά, κοίταγα αν θεωρείται ας πούμε το ζιγζάκ, αν κάνεις οχτάρια, θεωρείται παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Μάλλον θεωρείται επικίνδυνος ελιγμός, έτσι, αυτό είδα. Αλλά εντάξει, μην νομίζετε, και οι κώδικες οδικής κυκλοφορίας είναι λίγο μυστήριοι. Στη Γερμανία, για παράδειγμα, το ξέρατε ότι είναι απολύτως νόμιμο να οδηγείς ολόγυμνος. Ναι, ολόγυμνος. Απολύτως νόμιμο. Το αυτοκίνητο, λέει, θεωρείται ιδιωτικός χώρος. Το πρόβλημα ξεκινάει αν βγεις έξω από αυτό γυμνός. Εκεί τρως πρόστιμο για δημόσια ενόχληση. Οπότε, αν δείτε κάποιος στο φανάρι χωρίς ρούχα, απολαύστε τη γερμανική νομοθεσία. Έτσι. Στο Maryland των Ηνωμένων Πολιτειών είναι παράνομο να βρίζεις ενώ οδηγείς. Φανταστείτε δηλαδή να γινόταν αυτό, να το εφαρμόζαν στους δικούς μας δρόμους, έτσι. Το κράτος θα είχε ξεχρεώσει το δημόσιο χρέος σε ένα μεσημέρι. Θα πήγαινες να πεις ένα «Μανούλα μου, τι κάνει αυτός», δηλαδή θα το λέγες έτσι, τέλος πάντων, και θα σου ερχόταν τον μπουγιουρτή στο σπίτι. Και το καλύτερο, στη Μινεσότα, παιδιά, περιγράφεται αυτό στον κώδικα, έτσι. Λοιπόν, ναι. Στη Μινεσότα απαγορεύεται να οδηγείς με γορίλα στο πίσω κάθισμα. Δηλαδή, αν έχετε γορίλα, θα του βάλετε συνοδηγό, θα του φορέσετε ζώνη, αλλιώς θα φάτε κλίση. Δηλαδή, οκ. Οι πεθερές κανονικά περνάνε, δεν έχουν κανένα θέμα. Περνάμε τώρα στα πιο παράδοξα, γιατί η οδήγηση κρύβει και πράγματα που η επιστήμη σηκώνει πραγματικά τα χέρια ψηλά. Έχετε ακούσει αυτό που λένε ότι χαμένη η κάλτσα στο πλυντήριο και ψάχνεις να βρεις πάντα τη δεύτερη κάλτσα, και όλοι ξέρουμε τέλος πάντων ότι τα πλυντήρια εξαφανίζονται κάλτσες. Τι εξαφανίζεται στα αυτοκίνητα? Λοιπόν, εγώ έχω χάσει αναπτήρες, κέρματα για τα διόδια και τελευταία έχασα και ένα στικάκι USB.
1: Δίνουμε όλοι το παρόν την Κυριακή στις κάλτσες.
0: Εκεί θα τις βρούμε τις κάλτσες, Παναγιώτη. Λοιπόν, αναπτήρες, κέρματα, στικάκι USB έχασα εγώ, τα αφήνεις στην κονσόλα, πέφτουν κάτω από το κάθισμα και από ό,τι φαίνεται μπαίνουν αυτόματα σε μια άλλη διάσταση. Μια μαύρη τρύπα, ρε παιδί μου. Βγαίνουν μόνο αν πουλήσεις το αυτοκίνητο μετά από καμιά δεκαετία χρόνια. Υπάρχει και άλλο φαινόμενο, είναι το φαινόμενο του φαναριού φάντασμα. Πριν από λίγο δηλαδή, ήμουνα στην Κηφισιά, μόνο στο δρόμο. Άδειος ο δρόμος τελείως, δεν υπάρχει ψηφή. Πλησιάζει το φανάρι, είναι πράσινο. Μόλις φτάσει στα 50 μέτρα γίνεται πορτοκαλί, κόκκινο. Γεια σας. Γιατί γίνεται αυτό? Γιατί, παιδιά, το φανάρι έχει προσωπικότητα. Απλά με συχαίνεται, δεν ξέρω, δεν υπάρχει άλλη εξήγηση. Έτσι. Δεν το συζητώ. Και το άλλο, δεν ξέρω, το έχεις παρατηρήσει, Παναγιώτη. Αυτό και είναι μυστήριο, εφιστήριο της φύσης. Δηλαδή, είσαι στη μία λωρίδα. Πηγαίνεις, έτσι. Πηγαίνεις αργά. Μόλις. Έτσι, πας στη διπλανή λωρίδα που πάει γρήγορα, κατευθείαν ξεκολλάει κίνηση σε αυτή που ήσουν. Λοιπόν, αυτό δεν είναι κίνηση, δηλαδή, είναι συμπαντική συνωμοσία, συγγνώμη. Ξέφυγε. Λοιπόν, και σας έχω και την πιο σουρεάλ είδηση που έχει καταγραφεί ποτέ σε αστυνομικό δελτίο. Στην Αγγλία, η αστυνομία καταδίωξε ένα όχημα που πήγαινε με 20 χιλιόμετρα την ώρα και έκανε ζιγζάκ. Δηλαδή, καταδίωξε ήταν αυτή, 20 χιλιόμετρα την ώρα έκανε ζιγζάκ. Δηλαδή, όταν τελικά το σταμάτησαν, περίμεναν να δουν κανένα τύπο, ξέρετε, να είναι κόκαλο τελείως, μεθυσμένος. Αντίθετα, στη θέση του οδηγού καθόταν ένας τύπος ο οποίος προσπαθούσε να μάθει στο σκυλί του, ένα μαστίφ, ένα 40, πώς να στρίβει το τιμόνι. Λοιπόν, και μάλιστα ο ιδιοκτήτης έκανε και δήλωση στους αστυνομικούς. Θέλω να βλέπω τη φύση, λέει, και ο Μπόμπι πάντα ήθελε να νιώσει την ελευθερία της οδήγησης. Ο Μπόμπι δεν έκανε δηλώσεις πάντως. Φήμες λένε πάντως ότι τα πήρε κρανίο και άρχισε να γαβγίζει όταν του πήραν το δίπλωμα. Τι να πω, ρε εσύ. Και εντάξει, αυτά στην Αγγλία, ξέρετε, λίγο περίεργα τα πράγματα. Οι Άγγλοι έχουν και τα δικά τους. Το απόλυτο παράδοξο έρχεται από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Εκεί οι καμήλες
2: Ναι, ναι, ναι. Έχουν πάντα απόλυτη, μα πάντα όμως, απόλυτη προτεραιότητα στους δρόμους. Αν μια καμήλα αποφασίσει να κάτσει στη μέση της λεωφόρου για να πάρει ένα μεσημεριανό υπνάκο, η τροχέα δεν θα κάνει τίποτα άλλο εκτός από να κλείσει το δρόμο. Και θα κάνει εκτροπή κυκλοφορίας και όλοι θα περιμένουν πότε θα δεήσει το ζώο να ξυπνήσει. Για φαντάσου τώρα να είχαμε καμήλη στην Κηφισίας, έτσι. Έρε γλέντια. Κλεισί άνοδος, λόγω κοιμόμενης καμήλα στο ύψος του ψυχικού. Κάπως έτσι, στο φάρο. Στη Γαλλία, Παναγιώτη, ο κάθε οδηγός είναι υποχρεωμένος από τον νόμο να έχει μέσα στο ντουλαπάκι του αυτοκινήτου το δικό του, το προσωπικό του αλκοτέστ. Ναι, αλκοτέστ, έτσι, για να κάνεις έλεγχο στον εαυτό σου. Το παράδοξο βέβαια είναι ποιο. Σε σταματάει η αστυνομία, έτσι. Δεν έχεις το αλκοτέστ, τι πρόστιμο θα φας. Αφού είναι νόμος, τι πρόστιμο, θα φας ένα πρόστιμο. Δεν πληρώνεις τίποτα, μηδέν. Δηλαδή αυτοί έχουν, τι έχουν κάνει νόμο, είσαι υποχρεωμένος με να το έχεις στο μπουκαλάκι, το μπουκαλάκι του το αλκοτέστ στο αυτοκίνητο, αλλά αν δεν το έχεις, δεν σου κάνω και τίποτα. Έτσι, δηλαδή μηδέν. Μηδέν ευρώ πρόστιμο. Δηλαδή υπάρχει νόμος, αλλά δεν υπάρχει ποινή αν το γράψεις τα παλιά στα παπουτσάκια, έτσι. Αυτό είναι μεγάλη τώρα. Φινέτσα, αγόρι μου, φινέτσα. Και λογική μετά, σου λέει μετά. Λοιπόν, άκου τώρα, γιατί στην Καμπότζη έχουν βρει την απόλυτη λύση, φίλε. Αν σας σταματήσει η τροχιά για παράβαση και έχεις κάνει παράβαση, δεν έχει πρόστιμα και... Λοιπόν, ξέρεις τι σου κάνουνε? Σου ξεφουσκώνουν τα λάστιχα. Επιτόπου. Δηλαδή, περνάς με κόκκινο, δεξιά, κατευθείαν, σου ξεφουσκώνουν τα τέσσερα λάστιχα, άντε τώρα κερατά, φουσκωσέ τα. Ό,τι και να είναι. Δηλαδή, με λίγα λόγια, σε αναγκάζουν. Εν τω μεταξύ, έχει και ζέστες εκεί, δεν είναι τώρα, ξέρεις. Μες στον ήλιο, μες στο λιοπύρι, να τρομπάρεις τώρα τα λάστιχα, δεν είναι καλύτερο. Φαντάσου να γινόταν αυτό εδώ πέρα, έτσι. Δηλαδή δεν υπήρχε. Να βλέπαμε τους δρόμους γεμάτους, έτσι. Με τι.
3: Με 30 ευρώ πέρα.
2: Να πάρεις το τέτοιο, λες εσύ. Να πάρεις... Ναι, ρε φίλε, αλλά θα το είχαν απαγορεύσει κιόλας. Γιατί άμα σε βάζα να ξεφουσκώνεις τα λάστιχα, να ξεφουσκώνεις τροχέα, θα έλεγε απαγορεύεται να έχεις το τέτοιο σύστημα που τρομπάρεις. Το αυτόματο το εγώ. Είναι αυτόματο τρόμπαλες. Ναι, ναι, ναι. Έχουμε αυτόματες τρόμπες πολλές. Λυκά εδώ παραπάνω, ολοευθεία. Ανεβαίνει συγκρού ολοευθεία, περνά στήλο στον Ολυμπιόδιο. Εκεί έχει δηλαδή χαμό γίνεται. Τέλο πάντων, ό,τι και αν κάνετε σήμερα, αδερφιά, όποιον και αν έχετε στο αυτοκίνητο, γορίλα, σκύλο, καμήλα, την πεθερά σα, και ετοιμαστείτε να κάνετε κυριακάτικη βόλτα, να είστε προσεκτικοί, να οδηγείτε προσεκτικά, να φοράτε τη ζώνη σα, να είστε ευγενικοί. Στο κάτω-κάτω, παιδιά, Κυριακή είναι. Α το απολαύσουμε λίγο, έτσι. Α το απολαύσουμε. Μια καλημέρα λοιπόν σε όλα τα αδέρφια που μας ακούνε. Είναι Κυριακή, 11 Οκτωβρίου, 224η μέρα του έτους, 7 και 28 Ανατολή Ηλίου, Δύση στις 18 και 55, είναι Ευρωπαϊκή ημέρα δωρεάς οργάνων σώματος και μεταμοσχεύσεων. Και κάθε μέρα στους δρόμους τι ακούς, δωρεές οργάνων. Ρε φίλε, δεν πας πιο εκεί, άντε μη αυτό, πάρτα λέει ο άλλος. Έτσι, δωρεά οργάνωση. Καταλάβατε τι εδώ. Δεν μπορώ από παραπάνω, γιατί υπάρχει το σουρού. Βέβαια είναι νωρίς ακόμα, τα παιδιά είναι απομακρυσμένα από το ραδιόφωνο, αλλά ας μην το ρισκάρουμε. Για να πάμε και στα πιο σοβαρά, σήμερα είναι, εκτός από Ευρωπαϊκή Μέρα Δωρεάς Οργάνων Σώματος και Μεταμοσχεύσεων, και είχε φωταγωγηθεί και η Βουλή ανάλογα. Βολή το είπα. Εντάξει. Γλώσσα λανθάνουσα, Αυτό. Τέλος πάντων. Να πούμε ότι σαν σήμερα, Παναγιώτη, στις 11 Οκτωβρίου του 1822, οι γενναίοι Μυκονιάτες δεν φώναξαν Φρύ Μύκονος, φώναξαν Λευτεριά στη Βόρεια Μύκονο. Με επικεφαλής λοιπόν τη Μαντό Μαυρογένους απομακρύνουν από το νησί τους και μάλιστα για την ακρίβεια ρίχνουν στη θάλασσα τους τύπους, τους Αλγερινούς πειρατές και τους Τούρκους που επιχείρησαν να κάνουν απόβαση στο νησί. 1822, δεύτερο έτος της Εθνικής Επανάστασης, ο τουρκο-αιγυπτιακός στόλος έχει πραγματικά κυριαρχήσει στο Αιγαίο παρά τις μεμονωμένες επιτυχίες των Ελλήνων μπουρλιοτιέριδων. Ο ελληνικός στόλος, αντί να κυνηγήσει τους Τούρκους στο Αιγαίο και να στήσει ενέδρες με τα πυρπολικά, έχει μπει μέσα στα λιμάνια και δεν κουνιέται ρούπι επειδή δεν υπάρχει φράγκο για μισθοδοσία και ζωοτροφές, όπως μαρτυρούν και οι επιστολές του Μιαούλη και των Ιδρύων Προκρήτων προς την προσωρινή διοίκηση της Ελλάδας. Ο τουρκικός στόλος από την πλευρά του, μετά τις αποτυχίες σε Σπέτσες και Νάφλιο, έπλευσε προς την Κρήτη και αγκυροβόλησε στη Σούδα. Από εκεί, 8 Οκτωβρίου του 1822, αναχωρεί με προορισμό την Κωνσταντινούπολη, εκεί όπου θα ξεχειμόνιαζε. 11 Οκτωβρίου λοιπόν, σαν σήμερα, ημέρα Τρίτη, μοίρα του τουρκικού στόλου εμφανίζεται μεταξύ Νάξου και Μυκόνου. Ορισμένα σκάφη πλησιάζουν περισσότερο τις ακτές της Μυκόνου. Οι κάτοικοι του νησιού πραγματικά ανησυχούν και η ανησυχία τους μεγαλώνει όταν δια τηλεσκοπίου ένας μυκονιάτης καπετάνιος βλέπει την αλγερινή σημαία. Πρέπει να σας πω ότι οι μυκονιάτες ήταν από τους πλέον σκληρούς κυκλάδητες. Είχαν σκληρή πείρα και αυτοί από τις επιδρομές των αλγερινών πειρατών και είχαν και αναμνήσεις πολύ κακές από το παρελθόν. Αλλά όπως σας είπα, δεν ήταν άκαπνοι. Ήταν πολύ καλοί και έμπειροι. Είχαν πολεμήσει τους Τούρκους τόσο στη θάλασσα όσο και στη στεριά και έτσι δεν θα άφηναν την πατρίδα τους να πατηθεί από τους άπιστους άνευ αντιστάσεως. Σήμανε συναγερμός, χτυπήσαν οι καμπάνες του νησιού, συγκεντρώθηκαν όλοι οι κάτοικοι στο λιμάνι και μετά από λίγο τα εχθρικά πλοία άρχισαν να ρίχνουν βάρκες στη θάλασσα και 100 Αλγερινοί αποβιβάζονται στο νησί. Είχαν έρθει να πάρουν ζωοτροφές, να τσαρπάξουν δηλαδή, αλλά και να τιμωρήσουν τους μυκονιάτες κατ' εντολή των Τούρκων. Οι αμυνόμενοι πέρασαν γρήγορα στην αντεπίθεση, ήταν οπλισμένοι με χατζάρες και τρομπόνια. Τα τρομπόνια της εποχής δεν είχαν καμία σχέση με το μουσικό όργανο. Βραχύκανα όπλα ήτανε, κοντή κάνει έτσι. Επικεφαλής ποιος ήταν? Η Μαντώ Μαυρογένους, παιδιά. Με καταγωγή από ευγενή οικογένεια του νησιού. Οι γενναίοι μυκονιάτες όρμησαν κατά των Αλγερινών, τους απόθυσαν σχετικά εύκολα και σκότωσαν και 17 επιτόπου. Έτσι, τραυμάτισαν και πολλούς άλλους. Τα τουρκικά πλοία άρχισαν να κανιονιοβολούν το λιμάνι χωρίς επιτυχία. Ο καπουδάν Πασάς έκρινε ότι δεν άξιζε τον κόπο να χάσει καιρό και να χάσει και άνδρες για να τιμωρήσει τους μυκονιάτες. Και αφού κράτησε τα πλοία του έτσι για να τους κάνει για ένα πόλεμο νεύρων μέχρι τις 14 Οκτωβρίου στην περιοχή μεταξύ Νάξου και Μυκόνου, έδωσε τελικά το σήμα απόπλου στόλου προς το βορρά. Αυτά για τη Μύκονο, μια άλλη εποχή αδέρφια, τελτελώς διαφορετική από αυτή που οι μυκονιάτες και οι υπόλοιποι ζούμε σήμερα.
3: Δεν μου λες, ήρθες στη Μύκονο να με κάνεις να μελαγχολήσω?
2: Αυτά κυρίες και κύριοι, όπως καταλαβαίνετε, Παναγιώτης Χάλαρης πίσω από την κονσόλα, ο κρατεότατος διοικητής των Αιτών Ιχολήπτων, του στρατοπέδου της Ρόδου, εδώ απέναντί μου έχει ένα κύριο λιοντάρι σήμερα, αγγλικό λιοντάρι στην μπλούζα. Είναι αυτός ο λέοντας του Ριχάρδου, να ξέρεις.
4: Μιλά αγγλικά.
5: Τι να τους πω.
4: Για μια ευχή ό,τι θέλεις εσύ, τα αγγλικά σου. Ναι. All the best.
2: All the best.
5: Για να σε τρελάνε.
4: Τι με τρελάνε. Αφού τα ξέρω, έχω πάρει 3 διπλώματα, σερτιφικά. Το άλλο το...
5: Το lower.
4: Και το proficiency. Και το proficiency.
2: Τον Τάκη, πάρει και προφήτεσε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, καλημέρα αδέρφια μου, να είστε όλοι και όλες καλά. Πέραν του Καπαδόκη Παναγιώτη Χάλαρη, στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής είναι η νύμφη του Ευωικού Γοργόνα του Ευρύπου, η Κατερίνα Πλατή. Τα τραγούδια επιλέγει ο απόλυτος γνώστης της μουσικής τέχνης και γευσηγνώστης βέβαια, Βασίλης Κρυμπάς. Και στο μικρόφωνο ο πιλότος σας τηλέμαχος Σαντορινός. Θα πάμε παρεΐτσα μέχρι και τις 9, όπως το κάνουμε κάθε φορά και κάθε Σαββατοκύριακο.
6: Πολύ κουρασμένο, φίλε.
2: Ποιος ήταν ο Γκουτσότο? Ο Ροντινέ ήταν. Καλά ρε, και ο Γκουνσότο την ίδια, το ίδιο στυλ. Ο Ροντινέ ήταν και με τα θεραπεδάκια, έτσι. Ο Γκουνσότο δεν ήταν πέναλτι και δεν συμμαζεύεται. Εν τω μεταξύ, είχες δει που είχε πλακωθεί ο Γκουνσότο με τον Βαβακούλα στο πώς το λένε το περίεργο εκεί που διαγωνίζονταν στα νησιά και ο άλλος κόντεψε να σκοτωθεί, έχασε το χέρι του από το σκάφος. Survivor. Είχαν πλακωθεί ο Γκουνσότο με τον Βαβακούλα. Μιλάμε παροιμιώδης η συνάντησή τους και φοβερό επεισόδιο δηλαδή είχαν ανάμεσά τους αυτά τα δύο άτομα. Ο Γκουνσότο, κυρίες και κύριοι. Πώς γκένεν αυτό, έλεγε ο Γκουνσότο. Αν θυμάμαι καλά, αυτό ήταν το φοβερό. Πώς γκένεν αυτό, πώς γκένεν λοιπόν. Με αυτά και με αυτά θα πάμε σε πολύ λίγο σε σύντομο διάλειμμα και θα επανέλθουμε, αδέρφια, να δούμε και τις ειδήσεις, γιατί δεν έχουμε καλές ειδήσεις. Θα τις πω σε λίγο όμως, για να έχετε πλήρη εικόνα της επικαιρότητας.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
5: Διαβάστε στην On Time Σαββατοκύριακο. Ραντεβού στα δικαστήρια. Στα άκρα η κόντρα Καρβέλα Βύση. Η αντίστροφη μέτρηση έχει αρχίσει. Ο συνθέτης παίρνει στα χέρια του τα τραγούδια του. Οι νομικές κινήσεις της τραγουδίστριας και η πολύωρη σύσκεψη στο σπίτι των Κούστα. Στο μικροσκόπιο της ΑΔΕ τα οικονομικά της συναυλίας στο ΆΚΑ, τα δανεικά, οι συμφωνίες και οι συμβάσεις. Ποια είναι η Δήμητρα Κούστα, η στενή φίλη, κουμπάρα και συνεργάτηδα. Συντετριμένη η Άννα Βύση με την απόφαση Καρβέλα. Μπλόκο στην περιουσία των δύο γιατρών της Καρνεάδου από την αρχή για το μαύρο χρήμα. Στις 18 Οκτωβρίου το 40ήμερο μνημόσυνο του Γιώργου Μαζονάκη. Γιατί ο τάφος του δεν έχει όνομα και φωτογραφία? Ρήξη ανάμεσα στους δύο γιατρούς. Στο μικροσκόπιο 25 γνωστά πρόσωπα της showbiz που επισκέπτονταν τους συλληφθέντες ιατρούς. Κλείσαμε συμφωνίες με τον ίδιο τον Καμπούρη. Τι λένε οι τραγουδιστές που περνούν από τη Γαδά και τα νέα στοιχεία για το κύκλωμα απάτης εις βάρος του ΕΦΚΑ. Στο μικροσκόπιο των αρχών 29 εταιρείες, νυχτερινά κέντρα και πρόσωπα που εμφανίζονται ως διαχειριστές. Τι υποστηρίζει η περάσπιση του Φίλιππου Καμπούρη. On Times το Κύριακο με 56 έγχρωμες σελίδες γεμάτες ρεπορτάζ, κουσκούς αποκαλύψεις.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Βότιο της εκπομπής, radio@papakiparapolitika.gr, για να τα έχουμε έτσι συγκεντρωμένα και να τα συζητήσουμε στη συνέχεια, να πούμε τις καλημέρες μας και ό,τι θέλετε να συζητήσουμε και να δούμε παρέα. Πρέπει να σας πω ότι ήταν μια ταραγμένη νύχτα, έτσι όπως αποδείχτηκε. Το βράδυ, κατά τις 12.30 μία η ώρα, δέχεται ένα τηλεφώνημα η αστυνομία για κάποιον ο οποίος τέλος πάντων είναι εξαπλωμένο στο δρόμο στην περιοχή του Γκόλφ στη Γλυφάδα, ο οποίος φέρεται να έχει υποστεί τροχαίο. Φτάνει εκεί η αστυνομία, η τροχαία, και αντί για τροχαίο βρίσκουν έναν άνδρα μεταξύ 50-60 ετών νεκρό με τραύμα στο κεφάλι από σφαίρα. Το θύμα εντοπίστηκε δίπλα σε μηχανή. Όπως σας είπα, περίπου στη μία τα ξημερώματα έγινε αυτός ο εντοπισμός. Στη λεωφόρο Καραμανλή και Παναγούλη. Είναι η περιοχή του Γκόλφ εκεί, ξέρετε το σημείο. Νωρίτερα, περίοικος είχε ενημερώσει την αστυνομία για πιθανό τροχαίο, γι' αυτό πήγαν οι τροχονομίοι και στην αρχή. Αλλά όταν έφτασαν, ας πούμε, είδαν ότι εδώ πρόκειται για έγκλημα. Ο άντρας λοιπόν είχε τραύμα από σφαίρα στο κεφάλι. Στο σημείο βρέθηκαν 5 κάλικες. Και από ό,τι φαίνεται τον σταμάτησαν και εκεί τον σκότωσαν, τον εκτέλεσαν ουσιαστικά. Ήταν μια, δεν ξέρω τώρα βέβαια, θα το μάθουμε συνέχεια, αν φορούσε και κράνος. Πάντως ότι και να ξέρετε ότι και κράνος να φορούσε, αν δεχτεί σφαίρα από κοντά, ό,τι κράνος και να έχεις, έτσι, δηλαδή είναι θέμα. Αυτά για το συγκεκριμένο έγκλημα. Φυσικά όσο περνάει η μέρα θα μαθαίνουμε και λεπτομέρειες για αυτή την υπόθεση, για αυτό το στιγερό έγκλημα στην περιοχή της Γλυφάδας. Τουλάχιστον 12 είναι οι νεκροί και οι 309 οι τραυματίες από την επίθεση στο αεροδρόμιο του Ριάντ στη Σαουδική Αραβία που έγινε το μεσημέρι. Τον απολογισμό έδωσε η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας της Σαουδικής Αραβίας. Νωρίτερα, διπλωματική πηγή δήλωσε ότι το Διεθνές Αεροδρόμιο επλήγει από πύραυλο των δυνάμεων των Χούθη. Είναι μία από τις πλέον αιματήρες ενέργειες των Χούθη στο Σαουδαραβικό έδαφος. Πρόκειται, οι νεκροί είναι 4 υπήκοοι Σαουδικής Αραβίας και 8 αλλοδαποί, ανάμεσά τους και ένας Αμερικανός που έχασε τη ζωή τους, όπως διευκρίνησε η Γενική Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας της χώρας σε ανακοίνωσή της. 309 άνθρωποι τραυματίστηκαν και οι πληροφορίες λένε ότι κάποιοι από αυτούς ενδέχεται να καταλήξουν γιατί είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Είναι πάρα πολλές και οι υλικές ζημιές, το εύρος των οποίων τελεί υπό αποτίμηση. Για να καταλάβετε τι επικράτησε στο Ριάντ, με το που έγινε το χτύπημα, αμέσως διέκοψαν τηλεοράσεις και τα λοιπά και ζήτησαν να πάνε άμεσα στο νοσοκομείο όλοι οι γιατροί που είναι εντεταλμένοι σε όλα τα νοσοκομεία του Ριάντ. Μετά το χτύπημα, οι αεροπορικές εταιρείες Kuwait Airways, Etihad Airways και Qatar Airways ακύρωσαν πολλές πτήσεις μεταξύ κεντρικών προορισμών και του Ριάντ. Και οι ακυρώσεις αυτές μάλιστα λένε πληροφορίες ότι θα ισχύσουν ως και τη Δευτέρα. Λίγο αργότερα, η στρατιωτική συμμαχία υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας που υποστηρίζει τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Ιεμένης ανακοίνωσε ότι αναχέτησε και κατέστρεψε βάλιστικο πύραυλο τον οποίο εκτόξευσαν οι Χούθη νότιο-ανατολικά του Ριάντ όπου βρίσκεται και η αεροπορική βάση Πρίγκιπας Σουλτάν. Αυτά, όπως καταλαβαίνετε, η υπόθεση με τους Χούθη έχει εκτραχυνθεί και εδώ μιλάμε και για πολλά, έτσι, πολλούς νεκρούς, πολλούς τραυματίες, που σημαίνει ότι το πράγμα κλιμακώνεται. Ένα δεξαμενόπλιο κινούμενο προς την έξοδο του στενών του Ορμούζ επλήγει από βλήμα αγνώστου τύπου στην αριστερή πλευρά του με αποτέλεσμα να πιάσει φωτιά πάνω στο σκάφος, αλλά το πλήρωμα είναι σώ και ασφαλές. Αυτό αναφέρει η Βρετανική Υπηρεσία Ενημέρωσης για την Ασφάλεια της Διεθνούς Ναύσης Πλοίας, που υπάγεται στο Βρετανικό Υπουργείο Άμυνας, επικαλούμενοι τον καπετάνιο του σκάφους. Δεν είναι σαφές αν υπήρξε περιβαλλοντική επίπτωση κατά την πηγή που δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για το τάγκερ. Τώρα, είχαμε εν Ελλάδη μια σεισμική δόνηση 4 Ρίχτερ που σημειώθηκε στη 1:33 τα ξημερώματα ανοιχτά της Κάσου. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο εντοπίζεται 21 χιλιόμετρα δυτικά νότιο-δυτικά της Κάσου με εστιακό βάθος στα 18,6 χιλιόμετρα.
παραδόθηκε στις αρχές, για να πάμε και στο αστυνομικό δελτίο, 18

32χρονος δεύτερος κατηγορούμενος για την αιματηρή επίθεση με μαχαίρι εναντίον 32χρονου στην Ελευσίνα. Σε βάρος του πρώτου συλληφθέντα για την ίδια υπόθεση ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία, απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συναυτουργία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Ενώ κατά τη διάρκεια έρευνα στο σπίτι του εντοπίστηκαν μαχαίρια, σιδεροδροθιές, μπαλακλάβες, αντιασφυξιογόνες μάσκες, βιβλία και έντυπο υλικό με νεοναζιστικό περιεχόμενο. Μπουμπούκι. Θυμίζω ότι στις αρχές είχε έτσι παραδοθεί και ένας 22χρονος για αυτήν την υπόθεση. Έτσι. Για πορνογραφία ανηλίκων έχει συλληφθεί στο πλαίσιο του αυτοφόρου 52χρονος γυναικολόγος μετά από συνεργασία ελληνικών και αμερικανικών αρχών. Κατά τις έρευνες στο ιατρείο και την οικία του συλληφθέντος εντοπίστηκαν εκατοντάδες αρχεία με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, ακόμη και κάτω των 12 ετών. Δηλαδή μιλάμε, τι να πω ρε παιδί, σύχαμα, όπως το λες Παναγιώτη, σύχαμα. Πρέπει να πούμε κυρίες και κύριοι ότι ο συγκεκριμένος ελέγχεται... καταρχάς ελέγχεται να δουν περαιτέρω τι μελγενέστε, έτσι, τι ακριβώς έχει γίνει, μήπως είναι και ο ίδιος κακοποιητής. Όπως και να έχει το πράγμα, έχει ανεβάσει λέει, σε πλατφόρμα διάφορα τέτοια βιντεάκια. Αδίκημα είναι και να τα κατέχεις αυτά, έτσι, να ξέρετε. Δηλαδή και να το κατέχεις κάτι τέτοιο και να μπεις, εντάξει θα μπεις κατά τύχη, δεν ξέρω, αλλά πώς θα μπεις ας πούμε σε ένα τέτοιο περιεχόμενο. Μιλάμε δηλαδή ότι δεν μπορεί να φανταστείς να πηγαίνει τη γυναίκα σου εκεί να γεννήσει, ξέρω εγώ, και να φέρει στον κόσμο το παιδί σου και να είναι ο συγκεκριμένος ο μεευτήρας σου. Τι να πω. Ένας 15χρονος κατηγορείται για πορνογραφία ανηλίκων, το συνέλαβαν οι αστυνομικοί στην Πεύκη, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά από την αστυνομία. Έπειτα από διερεύνηση καταγγελίας εντοπίστηκε ο συγκεκριμένος, ο οποίος όπως προέκυψε από έρευνα έχει αντλήσει από το λογαριασμό 14χρονης στο TikTok φωτογραφία της και προχώρησε σε επεξεργασία και τροποποίησή της, δημιουργώντας κατά αυτόν τον τρόπο υλικό με ακατάλληλο και προσβλητικό περιεχόμενο. Το υλικό στη συνέχεια το ανέβασε σε κλειστή ομάδα στο Instagram και στη συνέχεια τον κάναν τσιμπητό οι αστυνομικοί και τον πήγαν στον αρμόδιο εισαγγελέα. Καλό θα είναι να πείτε στα παιδιά, έτσι, ότι αυτά δεν είναι απλά πράγματα και δεν είναι αστεία και είναι πολύ σοβαρές καταστάσεις που μπορούν να οδηγήσουν ακόμη και σε φυλακίσεις και δεν συμμαζεύεται, έτσι. Δηλαδή βλέπετε εδώ αρμόδιο εισαγγελέα, δεν ξέρω αν ήταν αστείο, πάντως αστείο δεν είναι καθόλου να παίρνεις μια, έτσι, τη φωτογραφία μιας 14χρονης και να κάνεις τα διάφορα τώρα εκεί. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε με τα παιδιά μας να συζητάμε και να μιλάμε για να μην έχουμε τέτοια ζητήματα στο μέλλον, ζητήματα τα οποία θα εμπλέξουν και την αστυνομία σε όλο αυτό, αλλά κυρίως θα τραυματίσουν και την ψυχή ενός παιδιού, όπως στις 14χρονες εμπροκειμένου. Λοιπόν, ο Τραμπ έχει ξεσπαθώσει κατά του Ζελένσκι και ποια δήλωση έκανε, ώρα να αποκτήσει νέο πρόεδρο η Ουκρανία, είπε. Ο Ζελένσκι θα μπορούσε να είχε καταλήξει σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου πολλές φορές, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, προσθέτοντας ότι μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, αλλά δεν μπορεί να χτυπά δηληστήρια. Για τον Ζελένσκι το παθό. Νέα σφοδρή επίθεση λοιπόν κατά του Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξαπέλυσε ο Αμερικανός πρόεδρος, υποστηρίζοντας ότι ο Ουκρανός ομολογός του είχε πολλές ευκαιρίες να τερματίσει τον πόλεμο, ενώ τον προειδοποίησε να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον ρωσικών δηληστηρίων. Ο Ζελένσκι θα μπορούσε να έχει καταλήξει σε συμφωνία, δήλωσε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι μπορεί να κάνει ό,τι θέλει ο κύριος Ζελένσκι, αλλά δεν μπορεί να χτυπά δηληστήρια. Καλά θα κάνει να σταματήσει. Προειδοποίησε σε ιδιαίτερα έντονο ύφος. Έφτασε μάλιστα στο σημείο ο Αμερικανός πρόεδρος να ζητήσει αλλαγή της Ουκρανικής ηγεσίας, δηλώνοντας: προτείνω να αποκτήσουν νέο ηγέτη, ώστε να μπορέσουν να καταλήξουν σε συμφωνία. Ήρθε η ώρα να η Ουκρανία να αποκτήσει νέο πρόεδρο, πρόσθεσε ο Τραμπ. Και υποστήριξε ότι αν ήταν πρόεδρος των ΗΠΑ το 2022, αυτός ο πόλεμος δεν θα είχε ξεκινήσει ποτέ. Δεν υπήρχε κανένας λόγος να ξεσπάσει ο πόλεμος μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας. Ξεκίνησε εξαιτίας της ανικανότητας, δήλωσε. Και αναφερόμενος στο Ζελένσκι, συνέχισε: έχεις χάσει το 30% της χώρας σου και περισσότερο από 1 εκατομμύριο άνθρωποι, και από τις δύο πλευρές περισσότεροι από 2 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν σκοτωθεί. Είναι ένας πόλεμος που δεν έπρεπε ποτέ να έχει ξεκινήσει και πιστεύω ότι ήρθε η ώρα η Ουκρανία να αποκτήσει νέο πρόεδρο. Ο Τραμπ ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι κατέληξε συμφωνία για την προμήθεια ντίζελ από τη Ρωσία, σηματοδοτώντας μια δραματική αλλαγή στην πολιτική που ακολουθούσαν
ήταν επί χρόνια Ηνωμένες Πολιτείες απέναντι στη Ρωσία λόγω του πολέμου στην Ουκρανία. Η κίνηση αυτή εντάσσεται στις προσπάθειες του Αμερικανού Προέδρου να αντιμετωπίσει τις υψηλές τιμές των καυσίμων εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και στις Ηνωμένες Πολιτείες πετάνε οι τιμές των καυσίμων, έτσι. Μην νομίζετε δηλαδή ότι έχουν διαφορά σε σχέση με τα εν Ευρώπη και εν Ελλάδη συμβαίνοντα και τεκτενόμενα. Στο Κίεβο, όπως καταλαβαίνετε, υπάρχει οργή για τη συμφωνία με τους Ρώσους. Σήμερα η Ρωσία εξέφρασε τις ευχαριστίες της για την άρση των κυρώσεων στις εξαγωγές δίζελ, ρίχνοντας 5 βόμβες ολίσθησης σε κτίρια κατοικιών στη Ζαπορίζια, έγραψε ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι σε ανάρτησή του στο X. Όπως υποστήριξε, οι επιθέσεις αποδεικνύουν ότι η Μόσχα εκλαμβάνει κάθε χαλάρωση της πίεσης ως μήνυμα ότι μπορεί να συνεχίσει τον πόλεμο και να εξακολουθήσει να βομβαρδίζει πόλεις. Όπως υποστήριξε, κάθε επιπλέον δισεκατομμύριο δολάρια που εισπράττει η Ρωσία από τις εξαγωγές της συμβάλλει στη χρηματοδότηση εξαρτημάτων για οπλικά συστήματα, στην αναβάθμιση μη επανδρωμένων αεροσκαφών, στην παραγωγή πυράβλων και στη στρατολόγηση μισθοφόρων. Πρόσθεσε ότι η Μόσχα θα είναι έτοιμη να σταματήσει τον πόλεμο μόνο όταν περιοριστεί η δυνατότητά της να το συνεχίσει. Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, η συμφωνία για τον Ντίζελ έστειλε στη Μόσχα το μήνυμα ότι όπως φαίνεται μπορεί να συνεχίσει τις επιθέσεις και αυτό, γράφει ο Ζελένσκι, πρέπει να διορθωθεί. Κάλεσε δε τις ΗΠΑ στην Ευρώπη και τους υπόλοιπους εταίρους της Ουκρανίας να λάβουν μέτρα για να περιορίσουν την ικανότητα της Ρωσίας να συνεχίσει τον πόλεμο. Πάντως, να ξέρετε ότι όπως και να έχει το πράγμα, οι Ευρωπαίοι συνεχίζουν έτσι να διατηρούν αυτά τα μέτρα που έχουν λάβει εναντίον της Ρωσίας και δεν χαλαρώνουν σε καμία περίπτωση όπως ξεκίνησε να κάνει ο Τραμπ. Τώρα, για να φτάσουμε εν Αθήνες πάλι και να δούμε τα δικά μας στη χώρα μας, σε τρεις νέες συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία για την έκρηξη που σημειώθηκε την Παρασκευή στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας εργαζόμενος και να τραυματιστεί σοβαρά ακόμη ένας. Συνελήφθησαν ένας 36χρονος εργοδηγός εταιρείας, ο 50χρονος υπεύθυνος τμήματος υγείας και ασφάλειας εταιρείας και ένας 34χρονος χειριστής έργου. Ακόμη αναζητείται ένα άτομο 67 ετών. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν είναι για έκρηξη και για κοινώς επικίνδυνη βλάβη, ενώ ο εισαγγελέας είχε διατάξει προχθές τη σύλληψη του εργολάβου μετά το θάνατο του 44χρονου εργαζόμενου που είχε τραυματιστεί σοβαρά το πρωί της Παρασκευής. Ο εργολάβος είχε αρχικά προσαχθεί, ο εισαγγελέας είχε ζητήσει να προηγηθεί αυτοψία από το Σώμα Θεώρησης Εργασίας και να ληφθούν καταθέσεις. Στο αστυνομικό βελτίο εντοπίστηκε στο Εγάλεο εργαστήριο πλαστογράφησης τάξη ιδιωτικών εγγράφων και έχει συλληφθεί ένας 61 ετών, ο οποίος φέρεται να κατασκεύαζε ένα παραποιούσε έγγραφα μεταξύ των οποίων πλαστές θεωρήσεις Σέγγεν, τις οποίες τοποθετούσε σε διαβατήρια. Ο συγκεκριμένος είχε φτιάξει ένα πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο και εξαρθρώθηκε όλη έτσι, η ομάδα που διατηρούσε στο πλαίσιο συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης στην περιοχή του Εγάλεως στις 8 Οκτωβρίου. Επίσης, όπως προκύπτει, αποτελούσε βασικό μέλος κυκλώματος που διακινούσε μετανάστες από την Τουρκία και το Ιράκ προς χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αρχικά, οι διακινούμενοι προωθούνταν από την Τουρκία προς τη Βόρεια Μακεδονία, ενώ στη συνέχεια ανά περίπτωση μετανάστες είτε εισέρχονταν παράνομα στην Ελλάδα, είτε ενώ παρέμεναν στο γειτονικό κρατήδιο, μεταφέρονταν επιμελώς με κρυμμένα τα διαβατήρια τους στην Ελλάδα, όπου και παραδίδονταν στον 69 ετών, ο οποίος λειτουργούσε αυτό το εξειδικευμένο εργαστήριο κατάρτισης πλαστών εγγράφων. Έκανε εδώ τις μετασκευές και τις μεταποιήσεις, όπως καταλαβαίνετε. Συναγερμός σήμανε στις αστυνομικές αρχές το μεσημέρι, όταν έγινε διάρρηξη σε μια κατοικία στο ακταίο Αχαΐας και έφτασε η πληροφορία ότι τα άγνωστα άτομα αφαίρεσαν ένα χρηματοκιβώτιο. Η ενεργοποίηση του συναγερμού κινητοποίησε άμεσα την αστυνομία. Οι εμπλεκόμενοι είχαν ήδη απομακρυνθεί από το σπίτι με αυτοκίνητο και ακολούθησε μια καταδίωξη στη Νέα Εθνική Οδό στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα. Οι αστυνομικές δυνάμεις είχαν στήσει μπλόκα σε διάφορα σημεία, επιχειρώντας να σταματήσουν το όχημα. Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, το αυτοκίνητο ενεπλάκησε τροχαίο. Οι επιβαίνοντες το εγκατέλειψαν κοντά στα διόδια του Ελαιώνα
και σύμφωνα με πληροφορίες άφησαν στο σημείο και το χρηματοκιβώτιο που είχαν αφαιρέσει από την κατοικία και στη συνέχεια διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση. Το εγκαταλελειμμένο όχημα αναμένεται να εξεταστεί από τις αρμόδιες αρχές για τον εντοπισμό αποτυπωμάτων και άλλων στοιχείων που ενδέχεται να συμβάλλουν στην ταυτοποίηση των δραστών. Ακολούθως θα μεταφερθεί με γερανό στην αρμόδια αστυνομική υπηρεσία. Οι έρευνες των αστυνομικών βρίσκονται σε εξέλιξη με στόχο τον εντοπισμό και τη σύλληψη των εμπλεκομένων στην υπόθεση. Τώρα είχαμε μια περίεργη υπόθεση με μια 18χρονη στην Θεσσαλονίκη, η οποία τραυματίστηκε έπειτα από πτώση από τον τέταρτο όροφο πολυκατοικίας του Αμπελοκήπους Θεσσαλονίκης. Οι συνθήκες μέχρι στιγμής δεν έχουν έτσι ξεκαθαρίσει. Το περιστατικό συνέβη στις 4 το απόγευμα χθες. Σύμφωνα με πληροφορίες, η νεαρή είχε βγει στο μπαλκόνι του διαμερίσματος προκειμένου να απλώσει ρούχα. Λίγο αργότερα όμως εντοπίστηκε τραυματισμένη στο δρόμο. Στο σημείο πήγε άμεσα ασθενοφρέα του ΕΚΑΒ, την παρέλαβε, τη μετέφερε στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ για να της παρέχουν ιατρική φροντίδα. Η 18χρονη αλλοδαπής καταγωγής παραδόθηκε στην αίθουσα αναζωογόνησης του νοσοκομείου, ενώ η διακομιδή της πραγματοποιήθηκε με τη συνοδεία αστυνομικών. Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πτώση παραμένουν όπου υπό διερεύνηση. Και όπως καταλαβαίνετε τώρα, μυστήριο πράγμα. Τώρα να πάει απλώς τα ρούχα και να φύγεις από κάτω. Δεν φύσαγε, δεν. Θα τα βρει η αστυνομία αυτά στη συνέχεια. Να δούμε λίγο και τα αθλητικά μας. Σήμερα καταρχάς το απόγευμα έχουμε 9 η ώρα. Έχουμε και τον ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο Καραϊσκάκι. Χθες είχαμε για την έκτη αγωνιστική της Super League Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος 2-1 και η ΑΕΚ έτσι μια καθαρή νίκη επί του Όφη με 3-0. Σήμερα στις 5 έχουμε Κηφισιά Πανετολικός και Ηρακλής Λεβαδιακός. Στις 7 έχουμε το Άρης Βόλος, ενώ 9 η ώρα όπως σας προείπα έχουμε το ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, το κλασικό ντέρμπι των αιωνίων στο γήπεδο Καραϊσκάκη. Στο γήπεδο Καραϊσκάκη, το οποίο όπως καταλαβαίνετε πολύ σύντομα θα αποτελέσει ένα πραγματικό στολίδι ευρωπαϊκό, έτσι, με τουλάχιστον 50-52.000 θέσεις. Πώς θα πάει, 53? Και το νομοσχέδιο για διαβούλευση κατατέθηκε για να γίνει δηλαδή το Καραϊσκάκι το πιο σύγχρονο γήπεδο της Ευρώπης. Κατατέθηκε στην αρμόδια. Της Ευρώπης είναι. Δεν κατάλαβα. Αυτό το τελευταίο θα είναι. Εντάξει, έχω λίγο. Εντάξει, να κάνουμε. Όλοι μας του Ολυμπιακοί. Τέλος πάντων, θα είναι ένα από τα πιο σύγχρονα της Ευρώπης. Αν όχι το πιο σύγχρονο, αυτό θα είναι. Το οποίο νομοσχέδιο έχει κατατεθεί προς διαβούλευση στη Βουλή, κυρίες και κύριοι. 52-53.000 θέσεις στο γήπεδο Καραϊσκάκη, η πραγματική και φυσική έδρα του Ολυμπιακού, του Θρύλου, θα είναι πραγματικά ένα κόσμημα. Αν παρακολουθήσατε πριν από κάνα δίμηνο, ήταν την μήνα, ήταν πόσο ήταν πάει, ότι την παρουσίαση των σχεδίων του γηπέδου από τον πρόεδρο Βαγγέλη Μαρινάκη, θα καταλάβετε ότι πρόκειται περί ενός κοσμήματος πραγματικού, και νομίζω ότι αξίζουν όλες οι ομάδες μας να έχουν καλά γήπεδα. Ο Παναθηναϊκός στίζει τώρα το δικό του, η ΑΕΚ έχει φτιάξει ένα πολύ όμορφο γήπεδο, έπεται και η σειρά του ΠΑΟΚ από ό,τι καταλαβαίνω, και ο Άρης και οι υπόλοιπες ομάδες να μπορέσουν να φτιάξουν έτσι όμορφα γήπεδα για να απολαμβάνουμε το ποδόσφαιρο. Να δούμε και τα του καιρού. Στην Αττική έχουμε νεφώσεις με πιθανότητα βροχής στις μεσημβρινές ώρες. Θερμοκρασία 18 με 24, σίγουρα πολύ χαμηλότερα από τη χθες που είχαμε έως και 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη βροχερός ο καιρός. Εκεί θερμοκρασία μικρή, αυτό το, πώς το λένε, το χάσμα δεν είναι μεγάλο. 18 με 21 βαθμούς θερμοκρασία, βροχερός ο καιρός στη Θεσσαλονίκη. Και μπαίνουμε σε ένα χειμερινό μοτίβο. Μας έλεγε χθες η Χριστίνα Ρίγου στο ενημερωτικό μαγκαζίνο ότι θα πέσει και η θερμοκρασία μέσα στο μέσο της εβδομάδας και ίσως έχουμε και κάποια χιόνια στα πολύ ψηλά. Βοριάδες πάντως θα έχουμε, οπότε ετοιμαστείτε. Αλλάζουν τα πράγματα καιρικά και εναρμονίζονται με την ημερομηνία, το ημερολόγιο. Διάλειμμα, επανερχόμενοι, θα πάμε να δούμε τα μηνύματά σας που είναι πολλά. Έχουμε καθυστερήσει, θα τα διαβάσουμε σε πολύ λίγο. radio@parapolitica.gr για να μας πείτε ό,τι θέλετε.

0: παραπολιτικά 90,1. Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
1: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο. Πατάει γκάζι το Πασόκ. Συσπήρωση και αντεπίθεση σε όλα τα μέτωπα. Ιδιωτικό χρέος, ακρίβεια και στέγη στην πρώτη γραμμή. Το κίνημα αλλάζει το προεκλογικό κλίμα και επιδιώκει τον επαναπατρισμό όλων των ψηφοφόρων του. Ο φόβος της πλατείας ζωντανεύει ξανά για την κυβέρνηση. Μαθητές και φοιτητές σέρνουν το χορό και ακολουθούν οι αγρότες. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Ρε καλό στον κολοσσό της Ρόδου.
1: Ναι, εδώ είμαι, δηλαδή δεν κατάλαβα. Δεν κατάλαβα τι που να με λέει το τραγούδι.
2: Λέω για σένα.
1: Για τον άλλο λες, ποιον άλλο.
2: Το
1: φίλο μα. Λοιπόν, ναι, κάτσε τώρα. Έχει στείλει μήνυμα ο καλός μας φίλος από. Κάτσε να το βρω. Περίμενε. Γιατί έχουν έρθει και πολύ καλό. Ο Αποστόλης, ο Ακρίτας. Γεια σου, Αποστόλη. Καλημέρα, λέει από Ρόδο. Είναι δηλαδή, λέει, Τσαμπίκος ο ηχολήπτης σου. Αν ναι, ένα καλημέρα από έναν άλλον Τσαμπίκο, φιλιά από την ακόμα ελεύθερη Ρόδο. Θα παραμείνει ελεύθερη η Αποστόλη, δεν κατάλαβα. Λοιπόν, όχι, δεν Τσαμπίκος, αλλά είναι εντεταλμένος. Εντεταλμένος, έτσι, κρατεός διοικητής των αετών ηχοληπτών, αυτό. Οπότε, ναι, έχετε μία συγγένεια σχετική. Καλημέρα στον Παναγιώτη τον Πονηρό. Άλλο ένα συναρπαστικό Σαββατόβραδο, λέω, πάλι χθες. Και πού δεν πήγαμε. Όλο το σπίτι γυρίσαμε, καναπέ, μπαλκόνι, κουζίνα παντού, αξέχαστες στιγμές και στο τέλος αυτής της καταπληκτικής βραδιάς, παστίτσιο από χθες. Λεφτά υπάρχουν. Καλημέρα συνταξιδιώτες, κοίταξε αν υπάρχει παστίτσιο, όλα τα άλλα φίλε είναι λεπτομέρειες. Παστίτσιο. Παστίτσιο. Τι να φας ρε φίλε, γιατί, ωραίο είναι το παστίτσιο. Εγώ και τώρα θα τρώγα. Μια άλλη εποχή, γιατί τώρα είμαι σε διατροφή. Οπότε. Να στείλω μια καλημέρα στο Γιάννη από το Παλαιό Φάληρο, ο οποίος είναι εποχούμενος στο απορριμματοφόρο νούμερο 69, παρακαλώ. Στους δρόμους του Παλαιού Φαλήρου αυτή την ώρα περιδιαβαίνει. Να ξέρετε, αν το συναντήσετε, θα του κορνάρετε, θα το φωνάξετε από μακριά. Γεια σου, Γιάννη! Καλημέρα, λέει, στον καλύτερο πιλότο των FM. Καλή Κυριακή. Γεια σου, ρε Γιάννη, δύναμη. Καλημέρα στην Αλεξάνδρα, την Κωνσταντάκη, την καλή μου φίλη. Να σε καλά, Αλεξάνδρα μου. Καλό πρωινό, να έχεις και όλα τα καλά. Επίσης, ο Μιχάλης, καλημέρα, λέμε υγεία. Πράγματι, λέει, το γήπεδο, το Καραϊσκάκι, θα είναι το πιο σύγχρονο στην Ευρώπη. Θα έχει και πισίνα, λέει, μαλμυρό νερό. Πολύ λέπει, βρε παιδί μου, λέει, καλή συνέχεια. Γιατί ρε εσύ, επειδή είμαστε γαύροι, τι να κάνουμε τώρα. Είναι κοντά και το, έτσι, και η θάλασσα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλή Κυριακή και καλή πτήση, πολύτιμε φίλε και αδερφέ, λέει ο Βασίλης ο Καυκόπουλος. Γεια σου Βασίλη, να είσαι καλά. Για εκκλησία πάει, έτσι, δεν το συζητώ δηλαδή. Ετοιμάζεται ο Βασίλης στην Πάτρα να πάει στην εκκλησία. Καλημέρα στο Λεωνίδα τον Τάσιο. Κάτσε να δούμε τι μας έχει στείλει σήμερα ο Λεωνίδας. Λοιπόν, μας έχει στείλει Emirates Α380 της Emirates, το οποίο είναι κουκλί, εργαλείο. Καλημέρα, όμορφη, χαρούμενη Κυριακή με υγεία. Καλή πρωινή πτήση. Καλημέρα, καλημέρα στον Πέτρο. Ευχαριστώ, Πέτρο μου, να είσαι καλά. Στην Νικολέτα την Παντελιδάκη. Νικολέτα μου, να είσαι καλά. Μας στέλνει ευχές για καλή Κυριακή, καλή εβδομάδα. Όλα τα καλά σου εύχομαι και σε σένα, έτσι να είναι η όμορφη εβδομάδα και οι μέρες. Καλημέρα στην Πολυτίμη. Καλημέρα στον Αντώνη. Καλή δύναμη Τάσο μου, σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Ηρακλής λέει πρωί πρωί, λέει πάλι κοντέψαμε να σκοτώσουν, λέει, με τη μηχανή. Ένας ήταν τύφλα στο δρόμο, στην Εθνική. Τι να πεις, λέει, η κατάσταση ό,τι και να γίνει δεν αλλάζει από κάποιους οι οποίοι συνεχίζουν παρά τα αλκοτέστ να κάνουν τα δικά τους. Να πω ότι δεν έχεις, ότι έχεις άδικο, αδερφέ. Έτσι είναι, έτσι είναι. Καλημέρα στην Νικολέτα τη Μιχαηλίδου. Καλή εκπομπή, λέει Νικολέτα. Να σε καλά, Νικολέτα μου, σε ευχαριστώ. Καλό πρωινό. Να σε καλά. Ο Σάκης και η Σταυρούλα. Το μεσημέρι, λέει, τι ώρα σας ακούμε. 2 η ώρα ακριβώς ξεκινάει το ενημερωτικό μαγκαζίνο. Έτσι έχουμε ειδήσεις, έχουμε όλα αυτά που πρέπει και θα χαρώ να σας βλέπω και εκεί, να σας ακούω και εκεί. Σε άλλο στυλ βέβαια, διαφορετικό, διαφορετική η αντιμετώπιση και διαφορετικές οι ειδήσεις, έτσι δεν είναι. Αλλιώς τις έχουμε στο, χωρίς σχολιασμό στο μεσημερινό μαγκαζίνο. Ο Δημήτρης, καλημέρα, λέει, τηλέμαχε. Μήπως άκουσες αν θα έχουμε αποκλιμάκωση τιμών και αυτή την εβδομάδα? Μέχρι τώρα πρέπει να έχουμε φτάσει στις 10. Κάθε υπουργός που αναλαμβάνει αποκλιμακώνει κάνα 2 φορές. Η αλήθεια είναι ότι το. Έχεις δίκιο, Δημήτρη. Τι να πω τώρα, αποκλιμακώστε μας και αφήστε μας. Τι να πω, ρε παιδί μου. Είναι τέτοια. Το συζητούσαμε χθες με τον Βαγγέλη, τον Μανδραβέλη, Ο Βαγγέλης ο Μανδραβέλης είναι οικονομικός αναλυτής και δημοσιογράφος, όπως ασχολείται με το οικονομικό ρεπορτάζ. Και αυτό το οποίο ήθιστε, δυστυχώς, δεν θα έπρεπε να είναι έτσι, αλλά είναι παγιωμένο δεκαετίες τώρα, είναι ότι όταν κάτι ανεβαίνει, πολύ δύσκολα θα φτάσει έστω στο παλαιό επίπεδο, έτσι, στο πρώτερο επίπεδο. Όχι να πέσει και κάτω, να γίνει και πιο φτηνό. Όχι. Δεν φαίνεται λοιπόν κάτι τέτοιο στον ορίζοντα. Δυστυχώς η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη, γιατί ενώ οι μισθοί έχουν ανέβει σε ένα ποσοστό το οποίο δεν ανταποκρίνεται σε σχέση με τον τιμάριθμο και αυτά που αντιμετωπίζουμε καθημερινά, η κατάσταση βαίνει συνεχώς χειρότερη, γιατί δεν αφορά πλέον μόνο το ζήτημα που έχει να κάνει με τα τρόφιμα. Πλέον υπάρχουν και υπηρεσίες που έχουν ακριβήνει, υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα που δεν αφορούν μόνο την καθημερινότητά μας και τα βασικά είδη ανάγκης. Καλημέρα στον Νικόλα τον Κουλέτα στη Θεσσαλονίκη. Καλή Κυριακή. Μπράβο, λέει στους Ελληνάρες στη Μελβούρνη. Είδες Παλμό, η Ελλάς Μελβούρνης, η οποία κέρδισε εκεί στον τελικό. Κοίταξε, εγώ θα έχω τη δυνατότητα σήμερα να έχω εδώ πέρα έναν Έλληνα της Αυστραλίας. Έναν άνθρωπο ο οποίος έχει φύγει από την Ελλάδα πριν περίπου 2 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, θα τα πούμε μετά, και πήγε στην Αυστραλία, όπου εργάζεται εκεί ως αρτοποιός. Θα τα πούμε όμως μετά αυτά με τον Αδαμάντιο, ο οποίος θα είναι μαζί μας για να συζητήσουμε έτσι, πώς περνάνε εκεί οι Έλληνες Αυστραλίας, τι γίνεται σε αυτή τη χώρα, την πολύ μεγάλη, την πολύ σημαντική, την οποία έχουν επιλέξει πάρα πολλοί Έλληνες και μεγαλοργούν εκεί, έτσι, πραγματικά. Ο Παντελής μου λέει για το Καρδέλα. Ναι, έγινε ένα επεισόδιο με ελεγκτές ΑΔΕ, λέει, στο σπίτι του Νίκου Καρβέλα. Πήγαν να του επιδώσουν, λέει, έγγραφο για φορολογικές εκκρεμότητες 850.000 ευρώ. 850.000 εκκρεμότητες φορολογικές. Πολλά δεν είναι. Ο γνωστός, λέει, συνθέτης αντέδρασε με φωνές και έντονες εκφράσεις προς τους υπαλλήλους ΑΔΕ, που αποχώρησαν από την κατοικία του χωρίς να ολοκληρώσουν την επίδοση του εγγράφου. Δεν συνδέεται, λέει, αυτή η επίσκεψη των ελεγκτών με την πρόσφατη, άμεσα τουλάχιστον, με την πρόσφατη συναυλία της Άννας Βύση. Υπήρξε, λέει, μεγάλη ένταση και οι ελεγκτές αποχώρησαν από την κατοικία χωρίς να ολοκληρώσουν την επίδοση του εγγράφου. Παρά την αποχώρηση των ελεγκτών, καλά, αυτό είναι δεδομένη διαδικασία, το έγγραφο κοινοποιήθηκε ηλεκτρονικά και πλέον αναμένεται να ακολουθήσει υποβολή της εκπρόθεσμης φορολογικής δήλωσης. Στο επίκεντρο, όπως αναφέρεται, βρίσκεται το ποσό των 850.000 ευρώ, το οποίο, σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι ελεγκτές εξετάζουν εάν πρόκειται για εισοδήματα που δεν είχαν δηλωθεί στα προηγούμενα χρόνια, καθώς και από πού προέρχονται τα ποσά από αυτά, σε ποιες χρήσεις αντιστοιχούν ή αν δικαιολογούνται από άλλες πηγές. Τι έγινε, ρε παιδιά? Χαμός. Προβλέπω να έχουμε αποκαλύψεις τώρα για φορολογικά και διάφορα άλλα ανάμεσα στο πρώην ζευγάρι. Σε κάθε περίπτωση, οι εξηγήσεις αυτές αφορούν παλαιότερη υπόθεση και δεν συνδέεται άμεσα με τη συναυλία της Άννας Βύση. Αρμόδιες υπηρεσίες καλούνται να διαπιστώσουν τη φύση και την τεκμηρίωση των συγκεκριμένων ποσών στο πλαίσιο του ελέγχου των φορολογικών δηλώσεων του συνθέτη. Λοιπόν, από ό,τι κατάλαβα, έχει δει ψωμί η ΑΔΕ στη συγκεκριμένη υπόθεση και από ό,τι φαίνεται δεν θα αφήσει να πάει χαμένη η συγκεκριμένη ευκαιρία. Διάλειμμα, επανερχόμαστε σε λίγο, θα δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων.

for dreams and fanatical needs. He's buying them all. Καλώς τους, καλώς ήρθατε. Συντονισμένοι στα παραπολιτικά 90,1 είστε. Είναι η πρωινή πτήση στον αέρα. Έχουμε απογειωθεί στις 6. Θα είμαστε στις 9 εδώ, παρέιτσα, να τα λέμε και να τα συζητάμε. Παναγιώτης Χάλαρης, ο κρατεός διοικητής των Αητών Ηχοληπτών, ρυθμίζει τον ήχο. Στο τηλεφωνικό κέντρο 211-1080-880, Μαρία Ιωάννου. Τα τραγούδια επιλέγει ο φοβερός και τρομερός γευσηγνώστης και απόλυτος γνώστης της μουσικής τέχνης, Βασίλης Κρυμπάς. Στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής, η νύμφη του Εβοϊκού, η γοργόνα του Ευρύπου, η Νηριίδα Κατερίνα Πλατή, και στο μικρόφωνο ο πιλότος σας, τηλέμαχος Σαντορινέος. Και ως ήθιστε, κυρίες και κύριοι, θα πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων, με πρώτη την κυριακάτικη απογευματινή. Προς μονιμοποίηση 50.000 συμβασιούχοι, στο τραπέζι συμβιβαστικό μοντέλο και με την εμπλοκή του ΑΣΕΠ. Στην πρώτη γραμμή της συζήτησης βρίσκονται εργαζόμενοι που έχουν συμπληρώσει αρκετά χρόνια υπηρεσίας και διαδοχικά. Δήμοι, περιφέρειες, νοσοκομεία, κοινωνικές δομές στηρίζονται σε μεγάλο βαθμό σε προσωπικό με συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Στην κυβέρνηση εξετάζουμε ποιο τρόπο θα μπορούσε να δοθεί μια μόνιμη λύση για όσους έχουν αποκτήσει πολυετή εμπειρία. Ιδιαίτερα αυξημένες οι ανάγκες των δημοσίων υπηρεσιών σε ανθρώπινο δυναμικό μετά τις συνεχείς αποχωρήσεις λόγω συνταξιοδότησης. Είναι χαρακτηριστικό ότι αν, κυρίες και κύριοι, απολειώτουσαν σήμερα υπάλληλοι που είχαν προσληφθεί το 20, το 19, για να καλύψουν και ανάγκες που είχαν προκύψει και είναι οι λεγόμενοι COVID, θα είχαν πραγματικά γονατίσει δήμοι και νοσοκομεία και λοιποί. Οπότε εδώ από ό,τι φαίνεται η κυβέρνηση κινείται για να μονιμοποιήσει αυτούς τους συμβασιούχους και νομίζω ότι και πολύ καλά κάνει, βέβαια, γιατί προκειμένου πρόκειται για αρκετό κόσμο ο οποίος έχει αποκτήσει και πολύ μεγάλη εμπειρία. Αυτά όσον αφορά το συγκεκριμένο, το πρώτο θέμα της απογευματινής. Βύση καρβέλα στα πάνε κόντρα και όπου βγει. Οι δαίμονες επέστρεψαν για να διαλύσουν οριστικά το επιτυχημένο δίδυμο. Οι βαθύτερες αιτίες της ρήξης, ο ρόλος Κούστα, το Αθηνών αρένα που δεν ανοίγει, ο δίσκος που μένει στα σκαριά και το καλλιτεχνικό τους μέλλον σε απόλυτη αβεβαιότητα. Και φωτογραφία με το ζεύγος Κούστα, αγκαλιά με την Άννα Βύση. Έφερε, όταν το ζεύγος Κούστα, η Λεζάντα έφερε την αντίστροφη μέτρηση στη σχέση του Νίκου Καρβέλα και της Άννας Βύση. Τα επόμενα βήματα, τι πήραμε από τον Μάρκο Ρούμπιο και τι δώσαμε στους Αμερικανούς. Τσίπρα σε βουλευτές, ούτε συμφωνία ούτε deadline για παρετήσεις. Γιατί είναι αλμυροί, αυτοί είναι οι βασιλιάδες της φέτας. Daily Mail, η πανούκλα και τα μυστικά του Πούτιν. Έρευνα της απογευματινής, αγορά κρύπτο με ευκαιρίες και μεγάλες παγίδες. Και προτάσεις στο μεράκι του Γαβρά και τα wine bars. Στα παραπολιτικά που θα βρείτε και σήμερα στα περίπτερα και στα σημεία πώλησης τύπου, θα πάρετε μαζί και το κυνήγι Σκόπο Βολή, το περιοδικό, μοναδικό περιοδικό, πιο επιτυχημένο για το συγκεκριμένο τομέα. Πρώτο θέμα, ο Σαμαράς προτείνει Καραμαλή για πρωθυπουργό. Η συνωμοσία του Μεσίνιου, τα πρόσωπα που προκρίνει για το Μαξίμου αν η Νέα Δημοκρατία δεν κερδίσει την αυτοδυναμία και τη λέει στο περιβάλλον του. Και οι γαλάζιοι βουλευτές θα πληγούν από την απώλεια της σαμαρικής ψήφου. Άννα εναντίον Νίκου. Νίκο, βία επιθέσεις, τρελές αμοιβές και άλλες ιστορίες για την κόντρα Βύση Καρβέλα. Το πλάνο Κεραμέως, μέτρα ασπίδα για τους Ντελιβεράδες, αναλυτικά το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας. Ποιοι είναι οι τέσσερις πνευματικοί του Αλέξη Τσίπρα, τι συμβουλεύει το θείο βρέφος τον Ανδρουλάκη, ο κ. Λαλιώτης δηλαδή. Αυτοβιογραφία, τι θυμήθηκε, τι είχε γράψει, ποιους και η Ντόρα πήρε το μολύβι της, η Ντόρα Μπακογιάννη. Φάκελος ακρίβεια, η τριπλή θηλιά που πνίγει ήταν Νίκο Κυριά. Οι 18 influencers που κατέληξαν στη δικαιοσύνη και ο Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα, τα κέρδη, τα παρασκήνια και το παρασκήνιο και τα μηνύματα. Και φυσικά στον πολιτικό καφέ του Γιάννη Κουρτάκη, εκεί που ψήνονται πολύ στοιχόβολοι, στα όπλα Νίκος Δένδιας, γιατί ο Υπουργός Άμυνας δεν υπονομεύει τον Κυριάκο. Πάμε στο βήμα. Τα μυστήρια της πνίκας. Οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις μετά την επίσκεψη Ρούμπιο. Αποκαλυπτήρια για τη Μονή του Σινά, η απόφαση του εφετείου και δικαστική ομολογία του Δαμιανού. Πώς ο πρώην Αρχιεπίσκοπος αναγνώρισε ιδιοκτησία στο Αιγυπτιακό κράτος. Στο Euronext Athens, η CMF, ορόσημο για την ελληνική κέφαλαιο αγορά, χαρακτήρισε ο ιδρυτής του ομίλου Capital,
Ο Βαγγέλης Μαρινάκης την εισαγωγή της Capital Maritime Finance στο Euronext Athens. Είναι μια ψήφος εμπιστοσύνη στην Ελλάδα. Συνέντευξη Μιλάνοβιτς, η AI δημιουργεί κοινωνίες τεσσάρων τάξεων. Ο Σερβοαμερικανός οικονομολόγος και καθηγητής, γνωστός για το έργο του σχετικά με την παγκόσμια οικονομική ανισότητα, μιλάει στο Βήμα για τις μεγάλες προκλήσεις. Η ειδική του Wellness, βιομηχανία δισεκατομμύριων ευρώ, πολιτές της ευζοίας, δόλωμα στον χρήστη. Κοκτέιλ πληθωρισμού και χρεών, πόσο κοντά είμαστε στην τέλεια καταιγίδα. Γιάννης Τουρνάρας, ουδής άτρωτος. Μιχάλης Σάλας, ο κίνδυνος για την Ευρώπη. Πάμε στην Αυγή. Αναγνώρισε την αποτυχία της πολιτικής του Κυριάκος Μητσοτάκης. Φεύγει αν πάρει κάτω από 25%. Ανάβει κόντρα Γεωργιάδη Δένδια. Το ραντεβού Μητσοτάκη με ημεράκι που δεν έγινε ποτέ. 14 κτίρια στην Κυψέλη κινδυνεύουν. Κόλαφος οι ενδιάμεσες εκθέσεις πραγματογνωμοσύνης του ΤΕΕ. Πόλεμος κυβέρνησης κατασκευαστή. Ποιος θα πληρώσει τις αποζημιώσεις. Ανεπούλωτες συμπληγές της απολιγνητοποίησης. Ο διπορικός σε Κοζάνη και Πτολεμαΐδα. ΣΥΡΙΖΑ να επιστραφούν οι έδρες. Ηχηρό μήνυμα σε όσους βουλευτές αποχώρησαν και είναι ανεξάρτητοι. Ποιοι κάθονται στο εδόλιο για τη μη εξιχνίαση των αιτίων της φωτιάς στα Τέμπη. Η ανέμακτη απελευθέρωση της Αθήνας στις 12 Οκτωβρίου του 1944. Και δημογραφικό ο φαύλος κύκλος της ερήμωσης. Πάμε στο παρόν. Κλείνει μέτωπα ο Μητσοτάκης, αλλά ο λαός θα πει την τελευταία λέξη. Δύσβατος ο δρόμος προς τις εκλογές για τη Νέα Δημοκρατία. Ανέφικτος ο στόχος της αυτοδυναμίας. Επίσης, ο Σαμαράς αναγκάζει τον Μητσοτάκη να απομακρυνθεί από το κέντρο. Η ακυβερνησία δεν τρομάζει πλέον τον κόσμο. Χάνει ακόμα ένα επιχείρημα το κυβερνητικό αφήγημα. Γέμισε λεφτά και τα πετάει σε ευχέστες η Alpha Bank την ώρα που χαρατσώνει με νέες χρεώσεις τους πελάτες της και τους ταλαιπωρεί. Και βαθαίνει το ρήγμα στη Νέα Δημοκρατία. Η Καθημερινή. Deja vu, μπορεί η ευρωκρίση να επιστρέψει μέσω Γαλλίας. 8 αναλυτές απαντούν στην Καθημερινή. Μετά τον Ρούμπιο, το πακέτο των 4 δις ευρώ και τα μηνύματα από την Πνίκα. Το ντελ του Τραμπ για τα λίγα βαρέλια του Πούτιν, υποκλοϊκή πίεση, δημογραφικό και στέγη, ο αργός μαρασμός των δημοσίων πανεπιστημίων, ο εμπειρογνώμονας στην Καθημερινή, έτσι θα κλείσουν οι πληγές του Μετροπόντικα και εδώ νοικιάζουν τα διάρια με 100 ευρώ το κεφάλι, ο διπορικό στη σκοτεινή πλευρά του κέντρου, στην ταλαιπωρημένη πλατεία Βικτωρίας κάνε χειροβομβίδες, εκεί που διαβάσαμε χθες και είχαμε και στο ενημερωτικό μαγκαζίνο την έρευνα της Βελίκας Καραβάλτσιου για όσα γίνονται στην περιοχή εκεί στην πλατεία της Βικτωρίας. Πάμε στην Κυριακάτικο Κόντρα. Ο εφιάλτης της Ισπανίας πάνω από το Μαξίμου. Ο Μητσοτάκης ανησυχεί μη βγει ο κόσμος στους δρόμους για το στεγαστικό, την ακρίβεια και την ενεργειακή κρίση. Διαστάσεις εξέγερσης παίρνει το κύμα διαδηλώσεων που εξαπλώνεται σε όλες τις χώρες. Εγκαταλείπουν πρόωρα τις σπουδές οι νέοι λόγω οικονομικού κόστους. Καμπανάκι για Πάτρα, Δυτική Μακεδονία και Κρήτη. Το καλώδιο σε ομοιρία, η κυβέρνηση σαν μηχανία, συγκυριαρχία στο Αιγαίο ζητάει η Τουρκία, Σέρμπος και Συρίγος αποκαλύπτουν τις υποχωρήσεις Μαξίμου. Θόλωσε κι άλλο το τοπίο η δήλωση Ρούμπιο. Ελεύθερος τύπος. Το σχέδιο για μείωση της ΕΑΣ στις συντάξεις. Στόχος η ελαφρύνση έως 30-50% στις κρατήσεις για κύριες και επικουρικές. Η στρατηγική και τα διλήμματα της μίας κάλπης, τα μηνύματα Μητσοτάκη για τον περιορισμό της χαλαρής ψήφου και της αυξημένης αποχής, τα κέρδη της Αθήνας από την επίσκεψη Ρούμπιο. Επίσης, αναβήσει Νίκος Καρβέλας πώς και γιατί έφτασαν σε διαζύγιο σε εισαγωγικά έπειτα από 4 δεκαετίες. Σκοτάδι για ό,τι συμβαίνει στη Σιβηρία, το μυστήριο με την Πανόλη και τα βιολογικά όπλα της Ρωσίας. Πάμε στην Δημοκρατία. Η μεγάλη απάτη με τα 48 ιερά κοιμήλια. Οι Βούλγαροι λένε ότι η κυριότητα παραμένει δική τους. Δεν έχει προβεί σε καμία διάψευση κυβέρνηση. Ενισχύει τις υποψίες η άρνηση να δοθεί στη δημοσιότητα το μνημόνιο που υπέγραψε Μενδώνη. Δεν μεταβιβάστηκε η ιδιοκτησία τους, αλλά παραχωρήθηκαν για φύλαξη και χρήση σε καθεστώς που προσομοιάζει σε χρυσιδάνιο ή ειδική διακρατική παρακαταθήκη. Αποκαλυπτικές δηλώσεις της επικεφαλής του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου της Σόφιας, ως ιστορική επιστροφή παρουσιάστηκε από τον Πρωθυπουργό. Είναι προσωρινή παράδοση, απαντάει η βουλγαρική πλευρά.
Δεν λύνουν τη στεγαστική κρίση. Οι εργολάβοι θα κερδίσουν, οι ενοικιαστές όχι με τους παραπάνω ρόφους, όπως τους υπόσχεται ο Μητσοτάκης, η διεθνής εμπειρία του Build to Rent και οι διαφορές με την Ελλάδα. Ομολογία ήταν στο μυστικό του εκλογικού πύχη στο 25%, με υπογραφή σκηνά ο μεθεδευμένος αφανισμός της ελληνικής αλληλείας, αποτυχία Παπασταύρου και στη διαχείριση απορριμμάτων. Βγάλε το σταυρό που φοράς, καταγγελία σοκ, διέταξε εθνοφρουρό του Εύρου ο διοικητής της μονάδας του. Αδέκαστος, ξεχασμένη παραμένει η δικογραφία για τον Καραμαλή και τα Τέμπη. Πάμε στο θέμα, τα ευρήματα του Μαξίμου σε δύο εσωτερικές έρευνες και focus groups. Ποιους στοχεύει να φέρει πίσω από τους ψηφοφόρους του 23. Πού τοποθετούνται σήμερα ιδεολογικά οι ψηφοφόροι που ψήφισαν το 2023 Νέα Δημοκρατία, έφυγαν και μπορεί να ξαναγυρίσουν πίσω. Στο κέντρο τοποθετούνται 27, κεντροδεξιά 19, κεντροαριστερά 15, δεξιά 14, αριστερά 6, ακροδεξιά 4, ακροαριστερά 1. Στους 36% όσοι προτιμούν τη σταθερότητα ενάντια της αλλαγής. Νίκο το παράκανες, πέρασε στην κόκκινη γραμμή, ζεις μέσα στα πλούτη και τα κότερα και εγώ έχω 7 χιλιάρικα στον λογαριασμό μου. Εκατομμύρια, αναβίση, στίχη, μουσική Νίκος Καρβέλας, έτσι το λογοπαίγνιο που κάνει η εφημερίδα για αυτά που έχουν συμβεί ανάμεσα στο καλλιτεχνικό ζευγάρι. Κόψαμε το ουίσκι, πτώση 10-12% την τελευταία διετία. 50 χρόνια από τη δίκη για το νερό του Καματερού, ιστορία του πρώτου τσαρλατάνου. Και χειμώνα στην Ευρώπη, κρίση χρέους, κοινωνικές εξεγέρσεις και νέα κάλπες. Πάμε στη Real News. Σχέδιο άμυνας για την ακρίβεια. Ποια είναι τα 4 σημαντικά όπλα που ρίχνει στη μάχη το οικονομικό επιτελείο. Υπόθεση Μαζονάκη, τα μυστικά του δεύτερου ιατρίου. Συνεντεύξεις Κώστας Τσουκαλάς, Παύλος Μαρινάκης, οι χρυσές business του Φίλιππου Καμπούρη, εθνική υπόθεση ο κάθετος διάδρομος, η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών ανέδειξε τη σημασία της Ελλάδας ως ασφαλούς κόμβου ενέργειας, ποιοι φλερτάρουν με τα ψηφοδέλτια του Αντώνη Σαμαρά, τα 10+1 κλειδιά που ξεμπλοκάρουν τις συντάξεις. Μπαμ στο ρεπορτάζ. Φουσκώνει το κόστος, ξεχυλίζουν τα ερωτήματα, χοντρά παιχνίδια πίσω από το πολύ διαφημισμένο έργο της Αμφιλοχίας, κόντρα και όπου βγει αποφάσισαν Βύση και Καρβέλας, στεγαστική κρίση εκπαίδευση Καζάνη που βράζει η Ευρώπη με ντόμινο κοινωνικών αγωγών, στο ιατρείο της Καρνεάδου οι τοξικολογικές αναλύσεις ξεκλειδώνουν τα μυστικά και τα ψέματα για το μαζό, Στέφανος Αγιάς Σογλού, ακλόνητος διοικητής της ΟΣΥ, πατέντες στα τρόλεϊ και ο χορός των εκατομμυρίων. Λαθρεμπόριο διακομιδές, αδιάφθοροι και ΑΔΕ έπιασαν λαβράκι με φαμίλια στην Άξο. Ο Φίλιππος Καμπούρης, ο Μίστερ Κολοτούμπας και τα πρόσωπα κλειδιά που εμπλέκονται. Γεωστρατηγικός κόμβος η Ελλάδα, ο Ρούμπιο, η Πνίκα και εικόνες από τις ΗΠΑ του μέλλοντος. Πάμε στην κυριακάτικη One Voice. Δικαστική απόφαση σταθμός στις Ηνωμένες Πολιτείες. Φέρτε πίσω τα κλεμμένα και στην Ελλάδα. 6 δισεκατομμύρια διεκδικούν από την Google τα αμερικανικά media. Η One Voice καλεί τους Έλληνες εκδότες σε ανάλογη πρωτοβουλία. Θύελα στα ομόλογα, μέχρι 80 μονάδες βάσης ακριβότερο το χρήμα για τις επιχειρήσεις. Η κρίση χρέους απειλεί να ρίξει 0,5% του ΑΕΠ του πρώτου τριμήνου το 2027. Μαύρη λίστα. Ο αριστερός εκδότης με τα σκισμένα τζιν και τις καινούργιες δεξιές τσέπες. Εξαγορά φρεσκούλη από το χωράφι μέχρι το ράφι, ο Σκλαβενίτης θα ελέγχει τις τιμές. Εξελίσσεται σε εθνικό μονοπόλιο στα τρόφιμα. Κοινωνικές επενδύσεις 80 εκατομμυρίων δολαρίων σε παιδεία, υγεία και υποδομές από την Ελληνικός Χρυσός. Ποιοι ήξεραν και τι ήξεραν 5 χρόνια τώρα για τις business Καμπούρη. Και συνέντευξη, θα ανατρέψουμε το Μητσοτάκη στη δεύτερη κάλπη. Ο τομεάρχης αυτοδιοίκησης της Ελλάς Γιώργος Ιωακιμίδης παρουσιάζει το σχέδιο του κόμματος για δήμους και περιφέρειες και βγάζει ειδήσεις. Πάμε στη Μακεδονία της Κυριακής. Πόσο χρεώνεται το νερό, πού είναι φθηνό και πού ακριβό, εκτός από τα καύσιμα και το νερό καίει τον προϋπολογισμό των οικοκυριών. Από 41 έως 734 ευρώ η μέση ετήσια χρέωση στην Ελλάδα για ίδρυυση και αποχέτευση. Θέρμη η ακριβότερη της Θεσσαλονίκης, Συθωνία της Κεντρικής Μακεδονίας, Κοζάνη της Δυτικής και Κομωτινή της Ανατολικής. Στην τρίτη θέση πανελλαδικά μεταξύ των μεγάλων δήμων της χώρας Θεσσαλονίκη και Εύωσμος.
Αχυράνθρωποι παντού, business εκατομμυρίων με ξένα αφημί, από καφέ και εμπορικά καταστήματα μέχρι κυροκομεία, τεχνικές εταιρείες και δημόσιους διαγωνισμούς, απλώνε τη δράση τους, πόσοι πραγματικοί επιχειρηματίες κρύβονται πίσω από μπροστινούς και αφήνουν χρέη, συνεχίζοντας ανενόχλητη τη δραστηριότητά τους. Μεγάλη πληγή αυτό. Κυβέρνηση, συμμαχία με Ηνωμένες Πολιτείες και ιερές περιοδίες στο Βορρά. Χρήστος Ταϊκούρας, η εξουσία απαιτεί καθημερινότητα, σεμνότητα, σοβαρότητα, ενσυναίσθηση και δουλειά. Και Γιώργος Φλωρίδης από το Πασόκ στη Νέα Δημοκρατία και από το Κιλκής στην πρώτη Θεσσαλονίκη. Και να κλείσουμε την ανάγνωση των κυριακάτικων εφημερίδων με τον τύπο της Θεσσαλονίκης. Έχει ξεφύγει το ύψος των ενοικίων στη Θεσσαλονίκη. Πάνω από 2 στα 3 σπίτια παραμένουν μη ανακοινισμένα. Ποιος ο ρόλος του μετρό? Μέλη της Ένωσης Ενοικιαστών καταγγέλουν αυξήσεις 100 και 200 ευρώ για διαμερίσματα στην πόλη, παρά το γεγονός ότι δεν είναι ανακοινισμένα, έτσι. Νόμπελ 2026, όλα τα βραβεία οι νικητές και ανακαλύψεις της χρονιάς. Αισιοδοξία για το κλείσιμο της τουριστικής σεζόν στη Χαλκιδική. Στο 8 με άριστα το 10 ο δείκτης οικονομικής συγκυρίας. Ποιες λύσεις βλέπουν οι αναγνώστες του τύπου της Θεσσαλονίκης για το πάρκινγκ στην πόλη? Και στη Μενεμένη, μια ανοιχτή γιορτή για το σχολείο, αγκάλια σε όλα τα παιδιά, γειτονιά Παπάφη. Πότε θα δοθεί σε κυκλοφορία η οδός Αλονίσου? Αυτά, φίλες και φίλοι, τα πρωτοσέλιδα των κυριακάτικων εφημερίδων. Θα κάνουμε το διάλειμμα μας, το πρώτο διάλειμμα της δεύτερης ώρας, και μετά θα ξεκινήσουμε να συζητάμε κιόλας κατά τη διάρκεια της εκπομπής με διάφορους σημαντικούς προσκεκλημένους.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
2: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο. Πατάει γκάζι το Πασόκ. Συσπήρωση και αντεπίθεση σε όλα τα μέτωπα. Ιδιωτικό χρέος, ακρίβεια και στέγη στην πρώτη γραμμή. Το κίνημα αλλάζει το προεκλογικό κλίμα και επιδιώκει τον επαναπατρισμό όλων των ψηφοφόρων του. Ο φόβος της πλατείας ζωντανεύει ξανά για την κυβέρνηση. Μαθητές και φοιτητές σέρνουν το χορό και ακολουθούν οι αγρότες. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Αδέρφια μου, καλημέρα. Καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα στα 28 λεπτά μετά τις 7. Ακούτε Παραπολιτικά 91,1. Πρωινή πτήση. Έχουμε απογειωθεί από τις 6. Θα είμαστε στον αέρα στις 9. Λοιπόν, στα μηνύματα, ο Στέλιος ο Λαγκάδης λέει: ξημερώνει Κυριακή. Μία ακόμη. Ακούμε τις ειδήσεις ότι ο Τραμπ σε συμφωνία με τον Πούτιν ήρθαν για τα πετρέλαια, ναι. Ειλικρινά λέει, πιστεύουν ότι θα αλλάξει τίποτα στις τιμές στη χώρα μας. Υπάρχουν συνάνθρωποι μας που πεινάνε, δεν βγαίνουμε τίποτα. Το κράτος άφαντο, λέει. Καλή πτήση μας εύχεται ο Στέλιος. Να είσαι καλά, Στέλιο μου. Καλημέρα στον Κώστα. Καλημέρα στον διαγαλαξιακό ασφαλιστή, τον καλύτερο που υπάρχει, το σεβάσιμο των ασφαλιστών, τον Τάκητο Σκροπολί. Θα λέει καλημέρα, Μάχο, λέει, από την Εστάνη με ομίχλη. Ωραία θα είναι, πρωινό στην Εστάνη, μια χαρά. Λοιπόν, και καφεδάκι και όλα αυτά τα ωραία. Θερμοκρασία δεν είπες, Τάκη. Καλημέρα, καλό πρωινό. Επίσης, καλημέρα στο Γιάννη, το Γιάννη τον Ευθυμιόπουλο. Επίσης, καλό πρωινό, ο Στάθης ο Ατσαλάκης. Σε ευχαριστώ πολύ για αυτό που λες, θα το ψάξω βέβαια. Είναι κάτι το οποίο... ο Θήμιος ο Βασιλιάδης, εύχομαι, λέει, σε όλους ένα καλό πρωινό. Πίνουμε, λέει, καφεδάκι εδώ με τη σύζυγο και απολαμβάνουμε το πρωινό. Και μας αρέσει, λέει, και η ενότητα αυτή με τις εφημερίδες. Έτσι τα έχουμε όλα, λέει, συγκεντρωμένα. Έτσι πρέπει. Καλημέρα, καλημέρα, να είσαι καλά. Και στον Ανδρέα, καλό πρωινό, Ανδρέα μου, υγεία πάνω απ' όλα. Πρέπει να σου πω, αδέρφια, ότι αυτή την ώρα έχουμε βροχή σε αρκετές περιοχές. Κυρίως της Δυτικής Ελλάδας και όχι μόνο. Οι άνεμοι είναι νοτιάδες ακόμα, θα γυρίσουν πιο μετά, αργότερα. Πρέπει να σας πω ότι αυτή την ώρα στην Αθήνα έχουμε 21 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη 19, στην Κομοτηνή 17 βαθμούς, στην Κοζάνη 17, στα Γιάννα 14, έχει πέσει αρκετά η θερμοκρασία, στην Κέρκυρα 22, στον Πύργο 22, στο Αργοστόλι 20, στην Καλαμάτα 19 βαθμούς. Η Τρίπολη αυτή την ώρα έχει 15 βαθμούς. Στα Φυρά, στη Σαντορίνη, έχουμε 21 βαθμούς θερμοκρασία. Στο Ηράκλειο της Κρήτης 18, όπως και στη Σιτία. Στα Χανιά 20. Στη Ρόδο η πιο υψηλή θερμοκρασία αυτή την ώρα

0: Λοιπόν, πρέπει να σας πω ότι για αυτό το χτύπημα των Χούθη στην καρδιά της Σαουδικής Αραβίας με τους 12 νεκρούς στο αεροδρόμιο του Ριάντ, ο ένας μάλιστα είναι και Αμερικανός, είναι πάνω από 300 οι τραυματίες, δηλώνει βαθιά σοκαρισμένος από τη φωνική επίθεση στο αεροδρόμιο του Ριάντ ο κύριος Γουτέρες, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ. Καταδικάζει βέβαια την επίθεση. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο επικεφαλής των ΗΕ δήλωσε βαθιά σοκαρισμένος από το χτύπημα που σημειώθηκε στο αεροδρόμιο, εκφράζοντας τη σοβαρή ανησυχία του για τη στοχοποίηση πολιτικών υποδομών. Ο κ. Γκουτιέρες υπογράμμισε ότι οι επιθέσεις εναντίον αμάχων και μη στρατιωτικών εγκαταστάσεων συνιστούν παραβίαση του διεθνούς δικαίου, τονίζοντας πως τέτοιες ενέργειες πρέπει να σταματήσουν άμεσα. Τώρα, βέβαια, ό,τι και να λέει ο ΙΕ, δεν έχει τη δύναμη και ουσιαστικά παραμένει ένας διεθνής οργανισμός ο οποίος εκδίδει ψηφίσματα τα οποία στην πλειονότητά τους και πολλές φορές δεν ακολουθούνται, θα έλεγα. Λοιπόν, πάμε τώρα να καλημερίσουμε τον κύριο Δημήτρη Μουλιάτο, πρόεδρο της Λαϊκής Αγοράς Αθηνών και πρώην πρόεδρο της ΠΟΣΠΛΑ, Πανατική Ομοσπονδία Σωματείων Πολιτών Λαϊκών Αγορών. Καλημέρα, τι κάνετε?
1: Καλημέρα κύριε Σαντορινέο, πολύ καλά, εσείς τι κάνετε?
0: Καλά κύριε Μουλιάτο, εδώ.
1: Καλή Κυριακή να έχουμε, καλημέρα σε όλους τους ακροατές σας.
0: Έτσι, μια καλή καλημέρα. Μια όμορφη μέρα, μια όμορφη Κυριακή, μια καλή εβδομάδα να έχουμε. Πώς βλέπετε, έτσι, το τελευταίο διάστημα έχουν σταθεροποιηθεί οι τιμές? Πώς βλέπετε τα πράγματα, έτσι, στο δικό σας πεδίο?
1: Ναι, κρίνοντας από τις τιμές των λαϊκών αγορών, θέλω να σας πω ότι είναι πράγματι, έχουν σταθεροποιηθεί, ναι, διότι υπάρχει πληθώρα προϊόντων κτλ. Και η λαϊκή αγορά πάντα προσπαθεί να ανταγωνιστεί τα μεγάλα πολυκαταστήματα, προσφέροντας σε όλους τους καταναλωτές καλή ποιότητα και πολύ χαμηλές τιμές, ναι, για να είμαστε ανταγωνιστικοί. Και φρεσκάδα προπάντων. Αλλά υπάρχει μια ανησυχία, κύριε Σαρντορινέο, θέλω να σας πω, από τον κόσμο. Περνάνε, βλέπουν, επειδή υπάρχει επαφή καθημερινή του καταναλωτή με τον πολιτή, συζητάνε, δεν ξέρουν τι μελιγενέστε, φοβούνται με το ενεργειακό, την παγκόσμια αυτή οικονομία όπως εξελίσσεται. Είναι ένας γρίφος στο μυαλό του κάθε Έλληνα πολίτη και δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Ακόμα και εμείς είμαστε προβληματισμένοι πρώτη φορά. Τώρα από εκεί και πέρα εύχομαι ο καιρός να πάει καλά, γιατί παίζει σημαντικό ρόλο ο καιρός με την παραγωγή για να υπάρχουν προϊόντα της λαϊκής αγοράς. Αλλά δεν είναι μόνο τα προϊόντα που είναι καλλιεργήσιμα οπωροκυπευτικά. Είναι και τα ψάρια. Ξέρετε πολύ καλά, είχαμε μια απεργία των αλλοιών,
0: ναι, ναι,
1: και με τις ανεμότρατες. Ευτυχώς με την παρέμβαση του Πρωθυπουργού έχει ανασταλεί η απεργία και ευελπιστούμε ότι θα λυθούν τα προβλήματα. Και υπάρχουν και τα βιομηχανικά είδη που είναι στις λαϊκές αγορές, είδη ένδυσης υπόδυσης που είναι εξαιρετική ποιότητα και εκεί είναι μεγάλος ο ανταγωνισμός, αλλά και πρέπει ο καταναλωτής να έρθει στη λαϊκή αγορά, να κοιτάξει, να δει, να κάνει σύγκριση τιμών, διότι γιατί είναι πιο φθηνή η λαϊκή αγορά, διότι δεν επιβαρύνεται το προϊόν, τα ενίκια, τους υπαλλήλους ενός καταστήματος, γιατί είναι μέσα στον κόσμο κάθε μέρα, όπως καταλαβαίνετε, και υπάρχει μεγαλύτερη κατανάλωση και η κατανάλωση φέρνει το κέρδος όταν έχουμε μεγάλη κατανάλωση και επιδιώκουμε μέσα από τη μεγάλη κατανάλωση να βγάλουμε το μεροκάματό μας, να το πω έτσι. Αλλά τα βιομηχανικά είδη, ακόμα και τα είδη μπακαλικής, εξαρτώνται από την, δυστυχώς από την ενέργεια, γιατί ένα προϊόν δεν είναι μόνο η μεταφορά που επιβαρύνεται, είναι και διάφορα πράγματα άλλα, οι αποθηκεύσεις, τα ψυγεία, όλα αυτά που βάζουν τα προϊόντα. Οπότε καταλαβαίνετε, το προϊόν επιβαρύνεται ένα μεγάλο κόστος, το οποίο καταλήγει στον καταναλωτή. Αυτό όμως εμείς προσπαθούμε να το μετριάσουμε με το χαμηλότερο ποσοστό κέρδους μας, για να έχουμε μεγαλύτερη κατανάλωση και να μπορέσει ο κόσμος να ανταποκριθεί στις αγορές και στις ανάγκες του.
0: Έτσι είναι, είναι πολύ πολύ σημαντικό αυτό που, που επισημαίνεται, κύριε Μουλιάτε. Εδώ μου λέει ο φίλος ο κύριος Στάθης, πραγματικά λέει η λαϊκή αγορά είναι, μας δίνει τη δυνατότητα να ψωνίζουμε φτηνά, εμείς που δεν έχουμε έτσι πολύ μεγάλο μπάτζετ οικονομικό, και αναφέρεται στο γεγονός ότι εντάξει, λέει, περιμένουμε και λίγο να περάσει η ώρα, γιατί όσο και να είναι, οι τιμές που στο τέλος λέει πέφτουν. Εντάξει,
1: ναι, είναι, είναι και το τύπο βλέπει. Και μπορώ να το διευκρινίσω αυτό με ναι. την πάροδο της, με το που θα περάσει η ώρα. Mm-hmm. Πέφτουν οι τιμές γιατί εμείς ξέρουμε περίπου την κατανάλωση που έχουμε με τους καταναλωτές, και αν κάποια μέρα έχουμε λιγότερη κατανάλωση και ο κόσμος δεν έρχεται, δεν έχει την επισκεψιμότητα η λαϊκή αγορά που περιμένουμε, αρχίζουμε και ρίχνουμε τις τιμές ακόμα καμιά φορά και κάτω του κόστους. Γιατί? Για να έχουμε φρέσκα προϊόντα την άλλη ημέρα. Mm-hmm. Να είμαστε ανταγωνιστικοί όχι μόνο στις τιμές, αλλά και στην ποιότητα και στην φρεσκάδα. Mm-hmm. Που αυτό δεν συγκρίνεται η λαϊκή αγορά. Mm-hmm. Γι' αυτό καμιά φορά βλέπετε ότι οι τιμές μπορεί κατά το μεσημέρι να πέφτουν χαμηλότερα για αυτούς, για αυτούς τους λόγους.
0: Ναι, ναι, σωστά. Και νομίζω ότι και καλό είναι έτσι να υπάρχει δυνατότητα και για κάποιους ανθρώπους που δεν έχουν μεγάλη οικονομικό, έτσι, το οικονομικό budget.
1: Να πω και για τη λαϊκή αγορά και σαν Σαντορινέο να σας ενημερώσω ότι κάνουν μεγάλο κοινωνικό έργο μέσα από δομές. Προσφέρουμε mm-hmm. πάρα πολλά προϊόντα, γιατί υπάρχουν συνάνθρωποι μας οι οποίοι δεν έχουν τα προστοζήν και μεριμνούμε μέσω των δήμων και των εκκλησιών και διάφορων δομών να προσφέρουμε προϊόντα για να μπορέσουμε να τους καλύψουμε κατά ένα μέρος και εμείς στο διατροφικό σημείο που χρειάζονται οι φίλοι μας, οι συνάνθρωποι μας, οι καταναλωτές. Mm-hmm. Γι' αυτό εμείς πάντα το κάνουμε με αξιοπρεπής υγεία αυτό, γιατί δεν πρέπει να το διαφημίζεις. Το λέμε, το ενημερώνουμε, γιατί καταλαβαίνετε ότι την ανάγκη του άλλου δεν την εκμεταλλεύεσαι. Προσπαθεί να το βοηθήσεις μέσα με αξιοπρέπεια, μέσα από τον τρόπο που μπορείς εσύ.
0: Έτσι είναι και το σωστό. Αυτός είναι ο σωστός τρόπος. Να ρωτήσω κάτι. Βλέπω ότι στις λαϊκές αγορές πλέον υπάρχουν και τα ειδικά POS και γίνονται και συναλλαγές με κάρτες, είτε πιστωτικές είτε χρεωστικές.
1: Ναι, ναι.
0: Έχετε έτσι εξασφαλίσει έναν τρόπο που προφανώς υπάρχει και κάποιο κόστος για όλο αυτό, έτσι, για να
1: μπορέσει. Βεβαίως έχουμε το κόστος εκεί, καλά κάνετε και το επισημαίνετε. Όμως θα σας πω και ένα άλλο πρόβλημα που υπάρχει με τις λαϊκές αγορές, ότι επειδή είμαστε κάθε μέρα στην Ήπεθρο και είναι ορισμένες λαϊκές αγορές, ορισμένα σημεία στην Αττική που δεν πιάνει το POS, δεν πιάνει το ίντερνετ, και έχουμε τέτοια προβλήματα. Έχουμε προβλήματα και με τις εταιρείες. Μια ημέρα την Πέμπτη δεν μπορούσε η εταιρεία, είχε κάποιο πρόβλημα, και ξέρετε, αρχίζει και δεν εμπιστεύεται και ο καταναλωτής, μήπως γίνεται επίτηδες. Βέβαια το έχουν καταλάβει, γιατί υπάρχει σχέση μεταξύ των πολιτών, το ξαναλέω, και των καταναλωτών.
0: Σωστά.
1: Δεν υπάρχει πρόβλημα. Αλλά ξέρετε, η μία εταιρεία όταν έχει το πρόβλημα δεν μπορεί να λειτουργήσει, γιατί είμαστε, όπως καταλαβαίνετε, στο δρόμο, να το πω έτσι. Ναι. Απλά δεν έχουμε σημείο το οποίο έχει το ίντερνετ και είναι τα ηλεκτρονικά. Ακόμα είμαστε σε μία φάση η οποία δεν έχουν τελειοποιηθεί.
0: Ναι, σωστά.
1: Θέλω να σας πω όμως ότι σιγά σιγά ο κόσμος έρχεται με την κάρτα του, ακόμα και σε μικρά ποσά, για να ψωνίσει τη λαϊκή αγορά. Μάλιστα. Με την κάρτα του, γιατί δεν υπάρχει το μετρητό. Ναι. Δεν έχουμε πρόβλημα, εξυπηρετούνται από τη λαϊκή αγορά. Το
0: για
1: μόνο
0: να,
1: πρόβλημα
0: για να σας, να σας δώσω να καταλάβετε, το μάθα πρόσφατα. Η ΔΥΠΑ στους ανέργους παραχωρεί μια ψηφιακή κάρτα. Αυτή η ψηφιακή κάρτα λοιπόν δεν έχει δυνατότητα για να, όσο και αν είναι το ποσό που του επιδόματός σου ανεργίας, να χρησιμοποιήσεις μετρητά έως 300 ευρώ. Παίρνεις 500 ευρώ, 600 ευρώ επίδομα ανεργίας. Μόνο τα 300. Τα υπόλοιπα σε υποχρεώνει να τα χαλάσεις μέσα από την κάρτα. Δηλαδή, με λίγα λόγια, υπάρχει μια τέτοια φιλοσοφία πλέον που είναι και απαγορευτική πολλές φορές και για κάποιον που να θέλει να χρησιμοποιήσει μετρητά. Πρέπει να πάει στην τράπεζα να κάνει διάφορα. Ενώ η κάρτα πλέον είναι μια ευκολία που δεν μπορείς να την αποφύγεις. Όπως και
1: είτε
0: να
1: θέλουμε είτε δεν θέλουμε, μπήκαμε στο πλακιστικό χρήμα για ένα και μόνο λόγο. Για τον έλεγχο της διακίνησης των χρημάτων της οικονομίας, για να ξέρουν τι γίνεται. Κοιτάξτε, από μία μεριά είναι και καλό, γιατί υπήρχε μία, θα έλεγα, αδικία μεταξύ των φορολογουμένων.
0: Ναι.
1: Εμείς συνδικά, που είμαστε οι ελεύθεροι επαγγελματίες, κατά κάποιο τρόπο, αλήθεια σας το λέω, ναι, είμαστε οι πιο συνεπείς, πέρα των υπαλλήλων, οι πιο συνεπείς στο θέμα της φορολογίας. Υπάρχουν όμως και κάποια πιο υψηλά κλιμάκια, να το πω, δεν θα κατονομάζω, η οποία εκεί είναι με τεράστια
0: υπόλοιπη. Ό,τι κλιμάκιο και να είναι, είτε χαμηλό είτε υψηλό, όταν φοροδιαφεύγεις είσαι παράνομος και κλέβεις. Οπότε είμαστε όλοι...
1: Κατ' ουσίαν εις βάρος μας. Γιατί,
0: τελικά γυρίζει μπούμεραγκ, κύριε Μιλιάτε.
1: Ακριβώς, γιατί είναι ένας κουμπαράς στο κράτος. Απλώς πρέπει να γίνεται σωστή διαχείριση.
0: Αλλιώς ο κουμπαράς πάει χαμένος. Ευχαριστώ κύριε Μουλιάτε, θα τα ξαναπούμε.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Και εσείς, και εσείς. Καλημέρα στον Νίκο το Δαράκη. Καλή και ευλογημένη ημέρα από Βουτά Χανίων. Χαρά και εργασία με μια ηλιόλουστη ημέρα. Υγεία σε όλο τον κόσμο. Από τους λίγους είσαι, Νίκο, που έχεις απολαμβάνεις την ηλιοφάνεια. Γιατί και εμείς εδώ έχουμε βέβαια σπασμένη συννεφιά, αλλά έχουμε έτσι μια συννεφιά. Καλημέρα και πάλι στον Τάκη. 14 βαθμούς έχει στην Εστάνη αυτή την ώρα. Μάλιστα. Χαμηλή θερμοκρασία σε γενικές γραμμές, έτσι. Ιδιαίτερη καλημέρα στο Αίγιο, στο φίλο μου το Σάκη το Χατζάρα, ο οποίος λέει καλή εβδομάδα με υγεία. Να στείλω μια καλημέρα στον Κώστα, λέει, τον Ταρίφα, που σ' ακούει ανελιπώς. Δεν έχει στείλει ποτέ και ο Κώστας κανένα μήνυμα όμως. Καλημέρα σε όλα τα αδέρφια μας εκεί στο Αίγιο. Μεγάλη παροικία της πρωινής πτήσης εκεί. Να είστε καλά. Να είστε καλά, αδέρφια. Θα κάνουμε το διάλειμμά μας και θα επανέλθουμε σε λίγο. Θα συνεχίσουμε. Θα πάμε να μιλήσουμε με τον κύριο Δημήτρη Γκουζούνα. Στη συνέχεια, πρόεδρο του Κοινολογικού Ομίλου Ελλάδας. Έχουν μια πολύ ωραία εκδήλωση που είναι σε εξέλιξη και σήμερα στο Μαρκόπουλο. Σε λίγο θα το συζητήσουμε. Κάντε λίγο υπομονή για το απαραίτητο διάλειμμα και επανερχόμαστε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Εδώ είμαστε. Παραπολιτικά 90,1. Πρωινή πτήση. Έχουμε απογειωθεί από τις 6 και θα πάμε τώρα να προσγειωθούμε πού? Α, βέβαια. Θα πάμε να προσγειωθούμε στο Μαρκόπουλο Αττικής, στο Ολυμπιακό Κέντρο Υπασίας. Όχι για επικούς αγώνες. Γιατί είναι σε εξέλιξη, κυρίες και κύριοι, μεγάλη διεθνής έκθεση Athens Autumn International Dog Shows, που είναι σε πλήρη εξέλιξη. Και να καλημερίσουμε τον κύριο Δημήτρη Γκουζούνα, πρόεδρο του Κοινολογικού Ομίλου Ελλάδας. Πρόεδρε, καλημέρα. Τι κάνετε? Μας ακούτε?
1: Ναι, ναι. Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
1: Σας και στο κρατέ σας. Μια μικρή διόρθωση να κάνω. Είμαστε στο Γουδί, όχι στο Μαρκόπουλο.
0: Α, όχι στο Μαρκόπουλο.
1: Είμαστε πολύ πιο κοντά στους Αθηναίους.
0: Ναι, πολύ καλύτερα.
1: Απέναντι πίσω από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, σε έναν πολύ όμορφο χώρο. Έχουμε τη χαρά να έχουν έρθει, να έχουμε κάθε μέρα πάνω από 700-800 διαφορετικά σκυλιά και να έχουν έρθει κοινόφιλοι από όλη την Ευρώπη για να υποστηρίξουν και να στηρίξουν αυτή τη μεγάλη διοργάνωση τόσο για τη χώρα μας όσο για την κοινοφιλία.
0: Mm-hmm. Τι θα δούμε αν έρθουμε σήμερα?
1: Κοιτάξτε να δείτε κάτι, είναι ένα πανέμορφο σοου. Στόχος των κοινολογικών εκθέσεων είναι να έχουμε καλύτερους σκύλους, να γίνουμε καλύτεροι κηδεμόνες, να έχουμε καλύτερους συντρόφους που θα μας βοηθήσουν τόσο στην καθημερινότητα όσο και στην εργασία μας. Οπότε σήμερα, κάτι πρέπει να ξέρει και ο κόσμος, δεν κρίνουμε την ομορφιά των σκύλων, δηλαδή δεν είναι
0: καλυστία.
1: Βλέπουμε σκυλιά που έχουν ένα σωστό φαινότυπο, έχουν ευζοία που είναι το πιο σημαντικό για εμάς και οι απόγονοί τους θα μπορούν να γίνουν συντρόφοι μας για την υπόλοιπη ζωή μας.
0: Ναι. Τώρα μιλάμε βέβαια για πόσες φυλές σκύλων θα δούμε.
1: Κάθε μέρα είναι πάνω από 60 φυλές σκύλων, κάθε μέρα.
0: Κάθε μέρα πάνω από 60 φυλές. Και προφανώς, εντάξει, θα υπάρχουν και κάποια έπαφλα τώρα, κάποια βραβεία μάλλον, που πιο σωστά έπαφλα, δεν ξέρω.
1: Οι νικητές μας παίρνουν τα κύπελά τους, αλλά το σημαντικότερο για εμένα δεν είναι αυτό.
0: Ναι.
1: Το σημαντικότερο είναι και ο Έλληνας κοινόφιλος, γιατί σιγά σιγά όλοι έχουμε καταλάβει πόσο σημαντικός είναι ο σκύλος στην καθημερινότητά μας και στη ζωή μας. Να καταλάβουν και να έρθουν κοντά στην κοινοφιλία, να αγαπήσουν αυτά τα ζώα. Και ξέρετε, πολλές φορές μιλάμε για καθαρόαιμα, μη καθαρόαιμα. Στο σκύλο δεν υπάρχει το πετιγκρί που λέμε και αυτό αλλάζει τα πάντα. Ο λόγος που γίνεται η κοινοφιλία είναι για να έχουμε σκυλιά τα οποία έχουν
0: καλύτερο φαινότυπο, είπατε. Γιατί έκανε μια διακοπή.
1: Γονότυπο. Δηλαδή, να είναι τα σκυλιά τέτοια ώστε να μην έχουν αύριο μεθαύριο γενετικά προβλήματα. Τόσο αυτοί, όσο και οι απογονοί τους και να μας δημιουργούν πρόβλημα στην καθημερινότητά μας.
0: Ναι, ναι, βέβαια. Σωστά. Σωστά. Οπότε, καταρχάς, μπορεί να έρθει κάποιος και να.
1: Είναι δωρεάν.
0: Ναι. Χωρίς κάποιο αντίτιμο, δεν υπάρχει.
1: Όχι, είναι δωρεάν. Στόχος μας είναι να έρθει κοντά ο κόσμος, οι οικογένειες, να έρθουν κοντά στην κοινοφιλία, να αγαπήσουν τους σκύλους, να γίνουν υπεύθυνοι κηδεμόνες αύριο μεθαύριο. Και είναι κάτι που πρέπει να δώσουμε μια ιδιαίτερη έμφαση στα νέα παιδιά. Γιατί τα νέα παιδιά είναι και το μέλλον μας.
0: Τώρα, η αλήθεια είναι ότι όταν επισκέπτεσαι ένα τέτοιο χώρο και βλέπεις τέτοια όμορφα ζώα, μπορείς να έρθεις να πάρεις και πληροφορίες για το αν θέλεις να γίνεις κηδεμόνας κάποια στιγμή κάποιου ζώου συγκεκριμένης φυλής.
1: Είναι ερασιτέχνες εκτροφής,
0: ναι.
1: Οι οποίοι μπορούν να δώσουν πληροφορίες για την κάθε διαφορετική ράτσα. Και να ξέρετε κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό, ότι κάθε διαφορετική φυλή κάνει και μια διαφορετική δουλειά. Δηλαδή κάτι που πρέπει να περάσει στον κόσμο είναι ότι, παραδείγματος χάρη, βλέπουμε ένα σκυλάκι μπίγκλ. Το βλέπουμε μικρό και νομίζει κάποιος ότι μπορεί να το πάρει και να το έχει πέτει μέσα στο σπίτι. Το παίρνει λοιπόν μέσα στο σπίτι και μετά του δημιουργεί προβλήματα. Αυτό γιατί γίνεται? Γιατί το μπίγκλ είναι ένα σκύλος ο οποίος είναι σκύλος εργασίας. Ο λόγος ο οποίος δημιουργήθηκε ήταν για να κυνηγάει λαγούς. Όταν λοιπόν αυτό το σκυλάκι το βάζουμε στο σπίτι μας, καταλαβαίνετε τι προβλήματα, θέλοντας να εξωτερικεύσει αυτά τα οποία έχει μέσα του, τι προβλήματα μας δημιουργήθηκε στην καθημερινότητά μας.
0: Ναι, δεν μπορεί να πάρει κάποιος ένα μαλινουά, ας πούμε, και να θεωρήσει ότι δεν θα πρέπει να βγει τουλάχιστον 3 φορές τη μέρα να το εκτονωθεί. Έτσι, το
1: αυτό λοιπόν είναι το πιο σημαντικό που πρέπει να καταλάβει ο κόσμος και να έρθει κοντά. Να πάρει πληροφορίες, να δει ποιο σκυλάκι του αρέσει, όχι μόνο που το βλέπει, αλλά και ποιο του ταιριάζει με βάση τις δραστηριότητές του.
0: Ναι, σωστά, σωστά. Μάλιστα. Μπορούμε να πάρουμε και το δικό μας το σκυλάκι και να έρθουμε?
1: Βεβαίως, εφόσον έχει διαβατήριο, είναι εμβολιασμένο στο GOV, όπως προβλέπεται από τον νόμο 4830, μπορεί κάποιος να το έχει μαζί.
0: Α, για πείτε μας τώρα λίγα παραπάνω, αφού σας βρήκαμε για το συγκεκριμένο, τι ακριβώς πρέπει να έχουμε δηλώσει στο GOV.gr. Βέβαια, αυτά γίνονται από την ιατρό μας, αλλά καλό να το ξέρουμε.
1: Βεβαίως. Κάποιος προφανώς και πρέπει να έχει δηλώσει ότι είναι κηδεμόνας ενός σκύλου, mm-hmm. να έχει ταυτοποιήσει το σκυλάκι, να έχει λέει το μικροτσίπ του, mm-hmm. να το έχει δηλώσει στο νόμο, να έχει κάνει τον απαραίτητο εμβολιασμό του. Mm-hmm. Σύμφωνα με τον νόμο, αντιλυσικός είναι ο απαραίτητος. Βέβαια, για εμένα και προσωπικά, να έχουν κάνει τον πλήρες εμβολιασμό που προβλέπεται από τους κτηνιάτρους. Mm-hmm. Και από εκεί πέρα δεν έχει κανένα πρόβλημα να έχει κάνει την
0: αποπαρασίτωση. Μάλιστα.
1: Ότι δηλαδή πρέπει να έχουμε στιγματισμένο το μας για να έχουμε ένα ζώο και να είμαστε μαζί του υγιή και όμορφο και σωστό.
0: Ευχαριστώ κύριε Κουζούνα. Μια πολύ πολύ όμορφη θα είναι σήμερα έτσι βόλτα για όλους
1: νομίζω
0: όσους περάσουν από
1: εκεί. Νομίζω ότι βοηθάει και καιρό σήμερα να έρθει κοντά μας ο κόσμος.
0: Βοηθάει και καιρό, βέβαια, βέβαια. Θα είναι πολύ όμορφη μέρα. Καλό θα είναι να την εκμεταλλευτούμε για να πάμε να παρακολουθήσουμε πανέμορφους φίλους, τους πανέμορφους τετράφουδους φίλους μας και μέλη της οικογένειάς μας πολλές φορές.
1: Να είστε καλά. Σας περιμένουμε όλους κοντά μας.
0: Να είστε καλά κύριε Κουζούνα. Γεια σας. Λοιπόν, τώρα θα υποδεχθώ στο στούντιο ένα καλό φίλο, έναν Έλληνα ο οποίος έφυγε κατά τη διάρκεια της κρίσης, κατά τη διάρκεια των μνημονίων, εκεί στα τελειώματα όμως αν θυμάμαι καλά, όχι στο ξεκίνημα, και ταξίδεψε αρκετά χιλιόμετρα, χιλιάδες χιλιόμετρα θα έλεγα. Πήγε στην άλλη άκρη του κόσμου, στην κυριολεξία, στην Αυστραλία. Μαζί μου είναι ο καλός μου φίλος ο Αδαμάντιος Δαύρης, ένας Έλληνας στην Αυστραλία, όπως το λέγε, Englishman in New York, ένας Έλληνας
2: down under.
0: Σε ποια χώρα, σε ποια πόλη μάλλον?
2: Είμαι στο Σίδνεϊ.
0: Στο Σίδνεϊ.
2: Είμαι τα τελευταία σχεδόν 5 χρόνια.
0: Καλημέρα, καλώς ήρθες.
2: Καλώς σας βρήκα, καλημέρα και σε όλους.
0: Δεν μου λες δεν έχεις ξεσυνηθίσει τώρα, γιατί στην Αυστραλία είναι τελείως αντίθετα. Είναι
2: πρώτα απ' όλα έχουμε και αλλαγή ώρας, και μεγάλη. Αλλαγή ώρας, ναι. Έχουμε 8 ώρες τώρα, mm-hmm. μέχρι να αλλάξετε εσείς που θα γίνουν 9 ώρες διαφορά. Και έχουμε και άνοιξη. Επίσης, βέβαια η άνοιξη της Αυστραλίας είναι πιο κρύα από το φθινόπωρο της Ελλάδας. Δηλαδή, εχθές είχαμε εδώ πέρα 28 βαθμούς mm-hmm. και στο Σίδνεϊ που κοίταγα στο σπίτι μου είχε 18.
0: 18. Μάλιστα.
2: Είναι μεγάλη διαφορά. Mm-hmm.
0: Θέλω να σε ρωτήσω καταρχάς, πώς πήρες την απόφαση να πας, πότε πήγες στην Αυστραλία? Δεν είναι πάρα πολλά χρόνια. Είναι, όπως είπαμε,
2: το 21.
0: Το 21,
2: το πούμε. Εντάξει, προφανώς ήταν και το θέμα το οικονομικό, ναι. αλλά αυτό που με έχει εντυπωσιάσει και με εντυπωσίαζε γενικά
0: και
2: με
0: σε έφερε, έτσι, και
2: ναι, ήταν ότι στα ξένα κράτη υπάρχει κάτι που δεν έχουμε εδώ. Η Ελλάδα δηλαδή μόνο αυτό στερείται θεωρητικά. Είναι ότι υπάρχει αξιοκρατία. Εκεί αν αξίζεις θα πετύχεις. Εδώ πέρα αν δεν έχεις πλάτες δεν μπορείς να πετύχεις, όσο και να το προσπαθήσεις. Αυτό θεωρητικό. Όλα τα άλλα, εντάξει, και εκεί η οικονομία της είναι δύσκολη. Mm-hmm. Παρόλο που είναι μια πανίσχυρη οικονομία, ο καθένας παίρνει τη δική του κρίση. Mm-hmm. Άλλη κρίση της Ελλάδας, άλλη κρίση της Αυστραλίας.
0: Έχετε και εκεί ζήτημα με τα καύσιμα, με τις τιμές?
2: Έχουμε ζήτημα και είναι και λίγο έτσι περίεργο γιατί το έχουμε. Γιατί η Αυστραλία παράγει
0: και αέριο. Και δηλαδή είναι αυτάρκης.
2: Αυτάρκης είναι, αλλά τι έχει κάνει? Τα έχει δώσει σε ιδιώτες mm-hmm. εξ ολοκλήρου. Αυτοί λοιπόν τα πουλάνε στους Κινέζους και εμείς τα αγοράζουμε από τους Κινέζους.
0: Ωραίο σύστημα.
2: Κάνουν αυτό το κυκλικό σύστημα.
0: Να ρωτήσω πόσο έχει το λίτρο, ας πούμε.
2: Το λίτρο πριν φύγω, ας το πούμε, πριν 10 μέρες πριν φύγω.
0: Βενζίνη, ναι.
2: Ήταν η βενζίνη στο 1,60 δολάριο Αυστραλίας.
0: Που σημαίνει ότι είναι γύρω στο 1,30.
2: Όχι, είναι 90 λεπτά.
0: 90 λεπτά το λίτρο.
2: Του ευρώ. Μάλιστα. Και τώρα έχει αυτή τη στιγμή που κοίταξα εχθές 2,50. Μιλάμε ότι έχει κάνει τέτοια αύξηση.
0: Μιλάμε για άλμα τρελό, έτσι.
2: Τρελό και.
0: 2,50, πόσο, 1,70 πάλι, ναι. από εκεί 1,60.
2: Αυτό θεωρητικά πιστεύουν ότι το έχει κάνει εσκεμμένα για να προωθήσει την αγορά των ηλεκτρικών αυτοκινήτων.
0: Α, υπάρχουν και αυτά τα.
2: Ναι, ότι πατάει στην κρίση και στο όνομα της κρίσης σου λέει πάρε και εσύ αυτό για να σου πουλήσω τα ηλεκτρικά.
0: Μάλιστα. Η ερώτηση είναι η εξής. Ωραία, πήρες την απόφαση να φύγεις να πας στην Αυστραλία για σπουδές αρχικά και μετά για να μείνεις.
2: Ναι.
0: Κάπως
2: ναι.
0: έτσι.
2: Κάπως έτσι. Γιατί εντάξει, το δικό μου το επάγγελμα, το επίσημο μου επάγγελμα, γιατί έχω κάνει και άλλα πράγματα, του αρτοπίου και του ζαχαροπλάστη, είναι και εδώ, σε ζήτηση. Γιατί έτυχε να μιλήσω με πολλούς ανθρώπους του κλάδου, ας το πούμε, και μου είπαν ότι οι φούρνοι κλείνουν όχι μόνο για το θέμα κόστους,
0: δεν
2: έχουν προσωπικό δεν και αναγκάζονται να κλείνουν. Εκεί πέρα, ας το πούμε, πήγα ως αρτοποιός και παράλληλα σπούδασα ό,τι έχει να κάνει με το hospitality, με την φιλοξενία. Και συνεχίζω να το κάνω αυτό το πράγμα. Μέχρι να δω αν μπορέσω να μείνω, γιατί και αυτή έχει λίγο δύσκολο μεταναστευτικό σύστημα. Mm-hmm. Είναι ένα από τα πιο σκληρά φτηνής και του Καναδά.
0: Μάλιστα, είναι κλειστό πολύ το σύστημα.
2: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, Διαμαντή μου, θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα. Mm-hmm. Θα ακούσουμε την ώρα και θα επανέλθουμε να συζητήσουμε για άλλα. Έχω να σε ρωτήσω αρκετά πραγματάκια. Να στείλω καλημέρα στον Τζίμι από το Ρότερνταμ. Για να αγαπήσεις το σκύλο, πρώτον πρέπει να είσαι άνθρωπος. Σωστά. Έτσι είναι, Τζίμι. Αυτά τα δύο νομίζω ότι είναι αλληλένδετα, θα έλεγα, με έναν τρόπο. Διάλειμμα.

Η ώρα είναι 8. Παραπολιτικά 90,1.

0: Εσύ, φτάσαμε στις 8. Ακούτε Παραπολιτικά 90,1. Ιδιαίτερες καλημέρες σε όλους και σε όλες που είστε μαζί μας αυτό το πρωινό και το περνάμε παρέα. Εμείς εδώ στο στούντιο έχουμε ένα Ελληνόπουλο που έχει μεταναστεύσει στην Αυστραλία, τη μακρινή Αυστραλία, και συζητάμε για τη ζωή στην Αυστραλία. Μαζί μας ο Αδαμάντιος Δαύρης, ο Διαμαντής, ο καλός μου φίλος. Και έχουμε έτσι ξεκινήσει να συζητάμε για το πώς πήρε την απόφαση να πάει στην Αυστραλία. Οι σπουδές ήταν αρχικά. Βέβαια, τώρα αν σου έλεγα να μείνεις στην Αυστραλία, θα ήθελες να μείνεις?
1: Θεωρώ πως ναι. Ναι, είναι ένα κράτος που θέλει, σε κρατάει εκεί πέρα.
0: Σε κρατάει. Παρά δηλαδή, μπορεί να φύγεις, έχει διάφορα έτσι.
1: Ναι, έχει. Όπως είπα και πριν, έχει το δικό της κόστος στην κρίση της. Mm-hmm. Τα σπίτια είναι πανάκριβα.
0: Πανάκριβα.
1: Δηλαδή, μπορούμε να πούμε ότι ένα στούντιο 30 τετραγωνικών, mm-hmm, αν δεν κάνεις να συγκατοικήσεις, mm-hmm, μπορεί να το πληρώσεις $300 τη βδομάδα.
0: Οπότε είναι 3-4, 12.200 δολάρια Αυστραλίας, αλλά είναι μέσα και οι λογαριασμοί όμως.
1: Όχι, δεν είναι τίποτα. Είναι μόνο το νερό, ίσως. Όλα τα υπόλοιπα είναι έξτρα. Δηλαδή, μιλάμε για 750 ευρώ για ένα στούντιο 30 τετραγωνικών.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχουν και περιπτώσεις που $350 προς το κέντρο του Σίδνεϊ, ναι, θα πάρεις ένα δωμάτιο.
0: Μάλιστα.
1: Και θα κάνεις συγκατοίκηση.
0: Ερώτηση δηλαδή. Αν πάρεις ένα σπίτι αυτό των τετραγωνικών που είπαμε, μαζί με τα υπόλοιπα έξοδα που είναι ηλεκτρικό, νερό, αποχέτευση, όλα τέλος πάντων τα κοινόχρηστα που λέμε.
1: Η ενέργεια πάρει δεν είναι τόσο ακριβή.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, εγώ τώρα γι' αυτό των 30 τετραγωνικών, με τη χρήση που κάνω, στο πούμε, πληρώνω $200 το τρίμηνο. Δηλαδή, μάλιστα, 120 ευρώ τους τρεις μήνες.
0: Ναι.
1: Το ίντερνετ.
0: Ναι, όπως, ναι, σχεδόν, ναι, όπως στην Ελλάδα.
1: Όπως στην Ελλάδα.
0: Είναι, δηλαδή το βασικό έξοδο είναι το κόστος του ίδιου του ίδιου, ενοικίου. Έτσι.
1: Ναι, του ενοικίου. Γιατί άραστα, το κόστος ζωής πιστεύω ότι στην Αυστραλία είναι πιο φθηνό από την Ελλάδα.
0: Τι λες?
1: Παρά το μεγαλύτερο μισθό της.
0: Δηλαδή, το να πάω, ας πούμε, να πάρω τα βασικά είδη της ημέρας, να πάρω μισό κιλό ψωμί, να πάρω τυρί, να πάρω μια μπριζόλα, πώς θα δαπανίσω σε σχέση με την Ελλάδα? Που ήρθες τώρα και είδες και τις τιμές εδώ.
1: Το μόνο που είμαστε έτσι λίγο περίεργο είναι ότι η μαναβική είναι λίγο μια φτηνή, μια ακριβή. Δηλαδή, την ντομάτα μπορείς τη μια στιγμή να την πάρεις $3 και την επόμενη να την πάρεις $14 την επόμενη μέρα.
0: Α, είναι χρηματιστήριο δηλαδή. Χρηματιστήριο,
1: νομίζω έχει ενταχθεί στο χρηματιστήριο.
0: Η ντομάτα?
1: Τα απορροκυπευτικά του όλα. Και αν έχει τέτοιες αυξομοιώσεις.
0: Τέτοιες,
1: το ψωμί μπορεί να πάρεις μια φρατζόλα αξιόλογη, ας το πούμε,
0: ναι, ναι,
1: μπορεί να την πάρεις και $9.
0: $9.
1: $9. Αλλά ο βασικός αυτή τη στιγμή στην Αυστραλία είναι $27 την ώρα.
0: $27 την ώρα.
1: Την ώρα.
0: Δηλαδή, με λίγα λόγια, περίπου 200 δολάρια το μεροκάματο.
1: Το μεροκάματο, ναι.
0: $200.
1: Άρα καταλαβαίνεις ότι είναι πιο φθηνά. Αν το αντιληφθείς με εργατόρες.
0: Ναι. Μπορούμε να το κάνουμε. Γιατί. Ναι, εμείς έχουμε διαφορετικό τρόπο.
1: Ο καφές, θα σου πω το απλό. Ο
0: ναι,
1: καφές. Εδώ πέρα έχει 4 ευρώ, πόσο έχει. Εκεί πέρα έχει 5 δολάρια.
0: 5 δολάρια.
1: Εσύ στο 4 ευρώ, ένας μέσος Έλληνας πρέπει να δουλέψει μια ώρα. Εμείς 5 δολάρια πρέπει να δουλέψουμε 5 λεπτά. 10 λεπτά.
0: Σωστά. Είναι σημαντικό αυτό.
1: Είναι πολύ σημαντικό.
0: Είναι καλές οι αποδοχές λοιπόν. Και μιλάμε βέβαια για τις αποδοχές του ανειδίκευτου εργάτη.
1: Του ανειδίκευτου, ναι. Ναι. Δηλαδή
0: ένας αρτοποιός, ας πούμε, επικευμένος με μια εμπειρία στην Αυστραλία, πώς θα μπορεί να πάρει?
1: Μπορεί να πάρει και $45 την ώρα. Και $50 την
0: και
1: ώρα.
0: $50.
1: Και αν είναι και ο head του μαγαζιού, δηλαδή ο υπεύθυνος του τμήματος, μπορεί να πάρει και 60. Δηλαδή ένας baker manager, ένας manager του αρτοποιείου, μπορεί να φτάσει $120,000 το χρόνο.
0: Α, μάλιστα. Εντάξει, είναι σεβαστό ποσό.
1: Είναι πολύ σεβαστό ποσό.
0: Το σύστημα το ασφαλιστικό είναι ανάλογο με το δικό μας, δηλαδή...
1: Όχι, δεν είναι. Δεν έχει ακριβώς ασφαλιστικό η Αυστραλία.
0: Έχουν είναι ιδιωτική ασφάλιση,
1: οι περισσότεροι κινούνται προς τα εκεί, ανάφτενα καιρεί στο ελληνικό σύστημα υγείας. Γιατί άμα δείτε τι γίνεται στις Αυστραλίας, πας για το παραμικρό και τα σε χρεώνει. Mm-hmm. Θα σου επιστρέψει κάποια όταν δεν είσαι Αυστραλός πολίτης. Mm-hmm. Αλλά εδώ πέρα είναι τα πάντα ελεύθερα. Εγώ δηλαδή είχα αμυγδαλές και έπρεπε να δώσω 900 δολάρια για να μου πούνε ότι έχω αμυγδαλές στο δημόσιο νοσοκομείο.
0: Έπρεπε δηλαδή να πληρώσω.
1: Να πληρώσω.
0: Κανονικότατα.
1: Και μετά, αν η ασφαλιστική έκρινε ότι μπορώ να στα επιστρέψω, τα επιστρέφω. Αλλιώς μπορούσε και όχι.
0: Η ασφαλιστική ή ιδιωτική εταιρεία.
1: Ιδιωτική. Οι μετανάστες όλοι που δεν έχουν μόνιμη διαμονή έχουμε ιδιωτική υποχρεωτικά.
0: Υποχρεωτικά. Μα, στη, α, μάλιστα. Μάλιστα. Δεν χρειάζεται καθόλου λοιπόν το ασφαλιστικό σύστημα τους μετανάστες και τους λοιπούς που
1: εμείς
0: έχουν
1: συνταξιοδοτικό. Όταν εργάζεσαι δεν υπάρχει ασφαλιστικό, υπάρχει συνταξιοδοτικό. Βλέπεις τα χρήματά σου, στο μισθό σου, τώρα αυτή τη στιγμή έχουμε 12% που εργοδότης ξέχωρα πρέπει να βάζει για το συνταξιοδοτικό σου.
0: Και
1: υποχρεωτικά.
0: Και εσύ και μια δική σου συμμετοχή, ας πούμε, κάπως έτσι.
1: Αν θέλεις, ναι, μπορείς να επέμβεις.
0: Για να έχεις καλύτερους όρους στη συνέχεια, έτσι.
1: Ναι, δηλαδή βλέπεις τα λεφτά σου που έχουν αποταμιευτεί, ας το πούμε.
0: Μάλιστα.
1: Και αν θέλεις, μπορείς να επέμβεις και να βάλεις και εσύ. Mm-hmm. Να βοηθήσεις το δικό σου συνταξιοδοτικό. Mm-hmm. Τα οποία αυτά τα λεφτά μέχρι τα 67 δεν μπορείς να τα βλέπεις.
0: Ναι, ναι. Α, δεν μπορείς.
1: Δεν μπορείς να τα αγγίζεις μόνο αν πας να αγοράσεις την πρώτη κατοικία.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί σου το επιτρέπει.
0: Και η πρώτη κατοικία μπορείς να πάρεις δάνειο και τα λοιπά.
1: Όλα τα σπίτια είναι σε δάνειο.
0: Όλα είναι σε δάνειο. Έτσι.
1: Όλα είναι.
0: Αλλά δίνεται η δυνατότητα, δηλαδή εφόσον δεν είναι δύσκολη η δανειοδότηση.
1: Για την κατοικία όχι.
0: Ναι, ανάλογα και τη δουλειά που κάνεις, σου εγκρίνει κάποιο ποσό προφανώς
1: δηλαδή
0: που δικαιολογεί και το.
1: Ένα σπίτι, αν έχει ένα 200, mm-hmm. μπορεί να κάνουν καταθέσεις 100.000 συμμετοχή και μετά να τους δώσει να τους το εγκρίνει. Βέβαια. Mm-hmm.
0: Ναι,
1: έχοντας
0: ναι, ναι.
1: Το
0: ανάλογο, το ανάλογο οικονομικό προφίλ, έτσι,
1: βέβαια,
0: γιατί
1: βέβαια.
0: Έχουν και αυτοί το.
1: Πάντως δανειοδοτεί. Για το σπίτι δανειοδοτεί.
0: Ναι. Τώρα, από ό,τι καταλαβαίνω, η ελληνική παροικία είναι πάρα πολύ δυνατή.
1: Είναι.
0: Και στο Σίδνεϊ και προφανώς ολόκληρη την Αυστραλία. Είμαστε από τις ηγέτιδες δυνάμεις των μεταναστών που είναι εκεί, έτσι δεν είναι.
1: Οι Έλληνες μαζί με τους Ιταλούς. Και το παραδέχονται και οι ίδιοι οι Βρετανοί Αυστραλοί. Mm-hmm.
0: Οι πρώην φυλακισμένοι, δηλαδή.
1: Οι πρώην φυλακισμένοι, και τώρα που είπες αυτό, το αστείο μεταξύ αυτών είναι ότι.
0: Τρώγονται τους ήταν.
1: Ότι όταν οι Αυστραλοί είναι ρατσιστές, του λέει: εγώ ήρθα με βαλίτσα, ήρθες με μπάλα στο πόδι.
0: Έτσι.
1: Ότι ήρθες κατάδικος. Εγώ ήθελα και ήρθα.
0: Σωστό.
1: Αλλά η παροικία είναι πολύ μεγάλη. Η Μελβούρνη έχει τον τρίτο πληθυσμό Ελλήνων στον πλανήτη. Mm-hmm. Είναι πρώτη η Αθήνα, mm-hmm. δεύτερη η Θεσσαλονίκη και τρίτη είναι η Μελβούρνη. Άρα είναι εκτός Ελλάδας ο τρίτος πληθυσμός.
0: Σωστά.
1: Είναι δεμένη η παροικία. Προφανώς ως Έλληνες έχουμε και εκεί τις φαγωμάρες μεταξύ μας.
0: Εντάξει,
1: βέβαια. Αλίμονο. Και το παράδοξο είναι ότι η Αυστραλία κινείται προς την ακροδεξιά και αυτή.
0: Τι λες?
1: Λόγω των πολιτικών ακροδεξιά σε έναν κράτος μεταναστών τώρα.
0: Απίστευτο είναι αυτό.
1: Λοιπόν, και έχει και Έλληνες υποψηφίους.
0: Μάλιστα.
1: Η ακροδεξιά.
0: Κοίταξε, λογικό είναι να υπάρχει σε όλο το φάσμα να υπάρχουν Έλληνες, εφόσον είναι και από τις πλέον, έτσι, θα έλεγα, ενεργές κοινότητες οι ελληνικοί στην Αυστραλία.
1: Σίγουρα, και ήδη οι εργατικοί φάγανε το πρώτο χαστούκι τους. Γιατί σε ένα κρατήδιο, ας το πούμε, στο Western Australia, που συνήθως έβγαινε η εργατική, mm-hmm. και έχει να βγει από το 89 κάτι, ας το πούμε, σαν την δικιά μας Νέα Δημοκρατία, η Liberal, mm-hmm. Βγήκανε οι ακροδεξοί, βγήκε το One Nation. Μέσα στην νίκη, ας το πούμε, να βγουν αυτοί. Με πολύ πλειοψηφία.
0: Και αυτό γιατί γίνεται, γιατί υπάρχει αυτή η τάση. Είχαμε κάποιο θέμα.
1: Κοίτα να δεις, επειδή δεν, ναι μεν είναι ρατσιστές, mm-hmm. αλλά δεν θέλουν να πούνε ότι είναι ρατσιστές, διευρύνουν το φάσμα. Αυτοί έχουν πρόβλημα με αυτό που είχε γίνει πέρσι στον Μποντάι. Θυμάστε, με
0: ναι,
1: που μπήκε
0: ναι.
1: ο Μουσουλμάνος και τους σάρωσε τους Εβραίους. Οπότε αυτοί ανοίγουν σιγά σιγά την ομπρέλα και σου λέει, okay, να μην το στοχεύσω στους Μουσουλμάνους, γιατί το πραγματικό τους πρόβλημα αυτό είναι, mm-hmm. οι Μουσουλμάνοι. Mm-hmm. Αλλά σου λέει, θα την πληρώσετε όλοι οι μετανάστες.
0: Κοντά στα χλωρά και έρχονται. Μάλλον ακριβώς. Κοντά στα ξερά και έρχονται και τα
1: χλωρά. Και τώρα αρχίζει και παίρνει η εργατική, αρχίζουν και παίρνουν μέτρα που θα τα έπαιρναν κανονικά οι ακροδεξοί, για να τους ανακόψουν. Μήπως και δεν κυβερνήσουν.
0: Από ό,τι φαίνεται όμως τα πράγματα είναι... έχουν πάρει μια πορεία, δηλαδή διαμαντή.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: ναι.
0: Αυτό φαίνεται από τις δημοσκοπήσεις.
1: Ναι, από τις δημοσκοπήσεις συνέχεια προηγείται.
0: Και όταν μιλάμε για ακροδεξιά, μιλάμε για ακροδεξιά τύπου έτσι, πολύ σκληρή, δηλαδή
1: δεν...
0: νεοναζί.
1: Όχι. Δεν σφάζουν, δεν σκοτώνουν, δεν χτυπάνε.
0: Ναι.
1: Απλά είναι πολύ επιθετική προς τη μετανάστευση.
0: Ναι.
1: Δηλαδή η student visa, το πούμε, η σπουδαστική visa,
0: ναι.
1: Εμάς μας έλεγε τόσο καιρό ότι μπορούμε να αλλάζουμε μαθήματα εις άξιας κατηγορίας και να κάνουμε τι ενώ είμαστε στην ίδια χώρα. Τώρα σου λέει ότι θα φύγεις από την Αυστραλία.
0: Και μετά θα ξανάρθεις.
1: Και θα ξανάρθεις.
0: Θα κάνεις αίτηση.
1: Θα σου κάνω αίτηση όταν σου απαντήσω. Θα μπεις ξανά στη χώρα.
0: Γιατί αυτό όταν μένεις παραπάνω στοιχειοθετείς κάποια δικαιώματα παραπάνω.
1: Όχι, θεωρούν ότι την κρίση στα σπίτια, τη στεγαστική κρίση την κάνουν οι φοιτητές. Επειδή έχουν καταλάβει τα σπίτια.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε σου λέει εσύ, παρόλο που εγώ πληρώνω τους φόρους μου, παρόλο που συνώ την αγορά.
0: Ερώτηση. Είναι δωρεάν η φοιτηση, δεν πληρώνουν οι...
1: Φυσικά και πληρώνουμε.
0: Άρα λοιπόν με λίγα λόγια.
1: Και μάλιστα τα μεγάλα πανεπιστήμια, δεν λέω τα κολέγια τα μικρά που μπορεί να πάει ο καθένας, τα μεγάλα πανεπιστήμια, αν για έναν Αυστραλό το μάθημα, στο πούμε, το που θα σπουδάσει έχει 60.000 δολάρια, ένα νούμερο τυχαίο, το οποίο οι περισσότεροι το παίρνουν με δάνειο για να
0: σπουδαστικό
1: το
0: σπουδάσουν,
1: σπουδαστικό δάνειο, ένας international student, ένας διεθνής φοιτητής θα πληρώσει το ίδιο μάθημα 90.000 και δεν θα πάρει και δάνειο.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή τα πανεπιστήμια φωνάζουν να μην το κάνουν αυτά.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά δεν μπορούν να το ανακόψουν. Είμαστε το εξελαστήριο θύμα.
0: Ουσιαστικά ναι. Όσοι έχουν πάει εκεί τώρα και προσπαθούν. Και από ό,τι φαίνεται, δηλαδή, αυτό. Πότε έχει εκλογές στην Αυστραλία?
1: Νομίζω τον επόμενο χρόνο.
0: Τον επόμενο χρόνο. Άρα προϊονίζει.
1: Αλλά κάνει εκλογές τώρα, γιατί είναι τύπου. Μπορούσαμε να το πούμε ένα τύπου Γερμανίας. Γιατί κάνουν τα κρατήδια κάνουν εκλογές. Το Western έκανε. Βγήκαν οι ακροδεξιοί. Το Queensland έκανε. Βγήκαν οι ακροδεξιοί.
0: Α, μάλιστα.
1: Οπότε έχει πάρει την κάτω βουλή, έχει αρχίσει και την καταλαμβάνει.
0: Είναι η κάτω βουλή που απατίζεται από τα τοπικά και είναι μετά
1: η
0: ομοσπονδιακή κυβέρνηση, έτσι, που σε γενικές εκλογές όλη τη χώρα και μετά.
1: Ακριβώς. Και μιλάμε τώρα για να καταλάβεις πώς έχει εκτοξευτεί. Πριν 3 χρόνια αυτό το κόμμα είχε 1% με 1,5% και τώρα έχει
0: 36%.
1: Οπότε καταλαβαίνεις ότι έχει κάνει έκρηξη μετά από τους...
0: Α, ναι, ξέχασα να σου ρωτήσω για το θέμα των σπουδών. Εκεί τι σύστημα υπάρχει, δηλαδή πρέπει να δώσεις κάποιες εξετάσεις για να μπεις στα πανεπιστήμια ή επιλέγεις ένα πανεπιστήμιο, δίνεις εξετάσεις στο πανεπιστήμιο?
1: Όχι.
0: Ή γράφεσαι απλά.
1: Τα παιδιά, τα Αυστραλάκια ή για τον
0: International. Για τους Αυστραλούς λέω.
1: Για τους Αυστραλούς έχει ένα τύπου εξετάσεων που διαλέγουν πού θα πάνε. Και...
0: Δεν είναι πανελλαδικές, δηλαδή.
1: Όχι. Είναι ένας τύπος. Δίνεις εξετάσεις, ξέρεις όμως που πας.
0: Δηλαδή...
1: Για να μπεις στο μάθημά σου.
0: Δηλαδή, δίνεις κατευθείαν στο πανεπιστήμιο.
1: Διαλέγεις με τα μαθήματα που έχεις πάρει πριν να φτάσεις σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, άμα εγώ θέλω να γίνω βιολόγος, έχω διηγηθεί από το σχολείο μου ότι εκεί πάω.
0: Παρόμοιο σύστημα.
1: Ναι, παρόμοιο σύστημα.
0: Μάλιστα. Εντάξει, είναι σημαντικό. Προφανώς είναι. Πιο εύκολες οι σπουδές. Τι εννοώ πιο εύκολες? Δεν εννοώ στη δυσκολία μαθήματος, αλλά πιο εύκολο να πετύχεις ένα πανεπιστήμιο.
1: Είναι ότι ξέρουν τα παιδιά από μικρή ηλικία τι θέλουν να κάνουν. Δεν είναι βάση βαθμού.
0: Ναι.
1: Γιατί εδώ πέρα ξέρεις, πας, λες θέλω να γίνω πολιτικός μηχανικός, δεν πιάνεις τα μόρια και λες, α, τώρα δεν ξέρω να δίνω, θα πάω να γίνω δάσκαλος.
0: Ναι.
1: Αφού αυτό πέτυχα. Όχι.
0: Ή θα γίνεις πολιτικός μηχανικός, θα γίνεις εγώ τοπογράφος. Κάτι ανάλογο,
1: ακριβώς.
0: Κάτι το οποίο να είναι συναφές με το αυτό.
1: Και αυτό που μου έχει κάνει εντύπωση στις μικρές ηλικίες είναι ότι πέρα ότι δεν παίρνουν εργασία για το σπίτι, η δασκάλα μπορεί να δώσει ο δάσκαλός τους η εργασία να είναι βοήθα τον μπαμπά να πλύνει το αυτοκίνητο. πήγαινε βοήθα τη μαμά να κουβαλήσει το σούπερ μάρκετ. Και πρέπει να το υπογράψει η μαμά ότι το έκανες. Δηλαδή αυτές είναι εργασίες κοινωνικού περιεχομένου. Στρέφεται.
0: Μου έλεγες ότι απαγορεύεται να πιεις μπουκάλι με ποτό στον δρόμο και να φαίνεται.
1: Ναι.
0: Για να μην δοθεί παράδειγμα κακό στους νέους.
1: Όταν
0: απαγορεύεται
1: έχεις...
0: το ηλεκτρονικό τσιγάρο και όχι απλά το τσιγάρο, στη δημόσια φαία.
1: Ναι, σου λέει σημεία που πρέπει να πας να πιεις το αλκοόλ, σημεία που πρέπει να πας να καπνίσεις.
0: Δηλαδή, σε ένα μπαρ, ας πούμε, δεν επιτρέπεται μέσα.
1: Έξω και σε συγκεκριμένο σημείο. Δεν πάω στον μπαλκόνι.
0: Παρά το γεγονός ότι έχει και ένα τουρισμό η Αυστραλία. Έτσι, δηλαδή...
1: Έχει.
0: Παρ' όλα αυτά δεν έχουν. Γιατί εμείς εδώ λόγω τουρισμού τα έχουμε όλα ελεύθερα.
1: Για να καταλάβεις σε τι ακραίες καταστάσεις φτάνει μερικές φορές η Αυστραλία, έχει biosecurity.
0: Δηλαδή
1: σε ρωτάνε μέχρι αν έχει πατήσει λάσπες στο αεροδρόμιο, αν έχει πατήσει σε άλλο κράτος που ήσουν λάσπες και υπάρχει περίπτωση το παπούτσι σου να έχει λάσπες. Αυτό που έχει στη βαλίτσα.
0: Απίστευτο.
1: Τα φαγητά, δηλαδή ρίγανη, δεν μπορούμε να πάρουμε εμείς ελληνική ρίγανη και να την πάρουμε, να την πάμε εκεί. Το μέλι πρέπει να γράφει επάνω τα πάντα για να το περάσεις. Και αν πας να κάνεις το ελληνικό τρόπο να το περάσεις στη ζούλα και να το πάρουν χαμπάρι, θα φας και πρόστιμο και θα στο κρατήσει.
0: Μάλιστα.
1: Καταλαβές.
0: Γιαβάντη μου, σε ευχαριστώ που ήσουν μαζί μας.
1: Πριν
0: αναχωρήσεις έτσι και φύγεις για την Αυστραλία, αύριο φεύγεις.
1: Αύριο φεύγω, ναι.
0: Μέσω Ντουμπάι, ε.
1: Μέσω Ντουμπάι και μία στάση στο Καραϊσκάκι. Σήμερα το βράδυ.
0: Δεν μπορείς να φύγεις χωρίς να πάρεις την γεύση από Ολυμπιακό.
1: Όχι, ήταν λες και ήταν παραγγελία. Να έχω να δω τον ντέρμπι.
0: Λοιπόν, εύχομαι τα καλύτερα. Θα μείνεις, θέλεις να μείνεις στην Αυστραλία τελικά.
1: Εγώ θέλω να μείνω. Η Αυστραλία δεν θέλει.
0: Η Αυστραλία δεν
1: θέλει. Εγώ θέλω.
0: Ό,τι και να γίνει πάντως, μείνεις ή γυρίσεις. Εγώ σου εύχομαι να έχεις ένα πολύ καλό υπόλοιπο εργασίας με αυτό που επιλέγεις και να είσαι ευτυχής αυτό που κάνεις.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ. Αδαμάντιος Δαύρης, κυρίες και κύριοι. Ένας Έλληνας στην Αυστραλία. Έτσι, θα το τηλεφορήσουμε έτσι. Πάμε να κάνουμε διάλειμμα και πάμε να ερχόμαστε.

0: 90,1.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AIDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
3: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο. Πατάει γκάζι το Πασόκ. Συσπήρωση και αντεπίθεση σε όλα τα μέτωπα. Ιδιωτικό χρέος, ακρίβεια και στέγη στην πρώτη γραμμή. Το κίνημα αλλάζει το προεκλογικό κλίμα και επιδιώκει τον επαναπατρισμό όλων των ψηφοφόρων του. Ο φόβος της πλατείας ζωντανεύει ξανά για την κυβέρνηση. Μαθητές και φοιτητές σέρνουν το χορό και ακολουθούν οι αγρότες. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Λοιπόν, 21 λεπτά μετά τις 8, παραπολιτικά 90,1. Τώρα θα πάμε να γίνουμε πιο καλοί μαθητές στο να αποκτήσουμε δυνατότητα χρηματοδότησης μέσα από προγράμματα τα οποία είναι υπό ανακοίνωση ή έχουν ήδη ανακοινωθεί. Ποιος είναι ο καταλληλότερος γι' αυτό? Ο κύριος Γιάννης Αργυρός, ο οικονομικός σύμβουλος που είναι μαζί μας αυτό το πρωινό. Καλημέρα κύριε Αργυρέ. Καλημέρα Γιάννη μου.
1: Καλημέρα και καλή Κυριακή να έχουμε.
0: Καλή Κυριακή και καλή εβδομάδα. Καλά καλή νέα εβδομάδα έχουμε από το μέτωπο έτσι των επιδοτήσεων.
1: Όπως είπαμε, σιγά σιγά θα μπαίνουμε και θα ενημερώνουμε πάλι τον κόσμο για όλα τα ενεργά προγράμματα και τις εξελίξεις των επιδοτήσεων και χρηματοδοτικών εργαλείων. Mm-hmm. Θα αναφέρουμε λίγο σήμερα τα ενεργά προγράμματα. Mm-hmm. Ανοιχτός είναι ο αναπτυξιακός νόμος, ο οποίος είναι πανελλαδικός στο κομμάτι της αγροδιατροφής. Εδώ θα θυμίσουμε ότι ο αναπτυξιακός νόμος αναπεριοχή αλλάζει το ποστό επιδότησης. Μπορεί να φτάσει μέχρι το 75% και μιλάμε για το κομμάτι της αγροδιατροφής. Mm-hmm. Είναι ενεργός, λίγη 30 δεκάτου, είναι για ίδρυση επιχειρήσεων ή ιδρυμένες επιχειρήσεις πρόσδεν ανάπτυξη. Επίσης, για πρώτη φορά εδώ και 15 χρόνια που κάνω κοντά αυτή τη δουλειά, είδα τον αναπτυξιακό νόμο να ανοίγει ένα καθεστώς το οποίο είναι και αυτό ως 75% επιδότηση, δηλαδή στη βάση του νόμου, είναι για κατασκευή οχημάτων και αεροσκαφών στρατιωτικών. Αυτό λοιπόν είναι ένα νέο καθεστώς που έχει βγει. Mm-hmm. Έχει αρκετά ενδιαφέρον να το δει κάποιος, αλλά σε γενικές γραμμές δεν θεωρώ ότι υπάρχουν πολλοί επιχειρηματίες που θέλουν να
0: φτιάξουν αεροπλάνα,
1: πολεμικά οχήματα και αεροσκάφη.
0: Σωστό και αυτό. Πότε δεν ξέρεις όμως, πότε δεν ξέρεις τι φιλοδοξία μπορεί να έχει καθίσει.
1: Δεν έχω την ιδέα, εντάξει. Και έχει και άλλες μέσα, έχει για κατασκευή σφαίρες και διάφορα άλλα πράγματα. Το οποίο έχει να κάνει με τους στρατηγικούς τομείς της άμυνας.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό
0: είναι κατεύθυνση μάλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η οποία εκπορεύεται και από τις αμερικανικές, θα έλεγα,
1: πιέσεις. Θέλω να μην είμαι σχολιαστής.
0: Ναι, ναι,
1: κατάλαβα. Να αναφέρω τα προγράμματα.
0: Άσα το σχολιάζω εγώ.
1: Όπως έχουν. Τα υπόλοιπα μπορείτε να
0: τα σχολιάζω εγώ. Άστα, Γιάννη μου, άστα. Λοιπόν.
1: Αρχίζουν σιγά σιγά μετά από 2,5 χρόνια να ανοίγουν και τα Λίντερ. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή είναι ανοιχτό το Λίντερ Ιμανθίας, Καβάλας και Θάσου, Καρδίτσας και Πέλλας. Εδώ θα δούμε ότι όλα αυτά τα Λίντερ έχουν μέσα τουρισμό, δηλαδή από δωμάτια που μπορούν να κάνουν και μικρά ξενοδοχεία, παροχή υπηρεσιών, μεταποίηση, βιοτεχνίες, και είναι και για υφιστάμενες, mm-hmm, και για υποσύσταση και για μη κερδοσκοπικούς φορείς και φορείς του δημοσίου φορέα. Του
0: δηλαδή
1: δημοσίου τομέα.
0: Μπορεί και μία κινσέπα, ας πούμε, να συμμετάχει.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Και μία ΜΚΙΟ.
0: ΜΚΙΟ, μάλιστα.
1: Ωραία. Και ένας σύλλογος. Να επαναλάβω λίγο τις περιοχές, mm-hmm, γιατί αξίζει να τις ξαναπούμε. Ναι. Είναι η Μανθία, Καβάλα, Θάσο, Καρδίτσας, Πέλλας. Το ποστό επιδότηση φτάνει περίπου σε όλες τις προσκλήσεις το 80%.
0: Ναι. Γιατί μου, επειδή δεν είναι πολλά ανοιχτά τέτοια προγράμματα, καλό θα είναι σήμερα που σου έχουμε εδώ και έχουμε την ευκαιρία να μας πεις δύο πράγματα, ρε παιδί μου. Τι εννοώ δύο πράγματα σχετικά? Πες ότι έχουμε ένα νέο άνθρωπο, όπως είχα νωρίτερα εδώ τον Διαμαντή το Δάβρη, ο οποίος έχει φύγει στην Αυστραλία να σπουδάσει, δουλεύει και εκεί, επιστρέφει στην Ελλάδα και λέει: είμαι ζαχαροπλάστης και αρτοποιός και θέλω να ανοίξω ένα κατάστημα, ρε παιδί μου, να φτιάξω μια επιχείρηση, να ανοίξω ένα κατάστημα. Και Γιάννη ανοίγει ένα πρόγραμμα. Όχι στην Αθήνα, ανοίγει σε ένα μέρος της, ξέρω εγώ, στην επαρχία.
1: Ναι.
0: Πώς το μεθοδεύουμε όλο αυτό, ας πούμε? Τι χρειάζεται, συνήθως με την εμπειρία την παλιά, έτσι?
1: Καταρχήν θα πρέπει σίγουρα να έχουμε το σημείο εκτέλεσης έργου και την περιοχή.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, σίγουρα ένα μισθωτήριο ή ένα προσύμφωνο μισθωτήριου. Το σημείο εκτέλεσης έργου και την περιοχή.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, σίγουρα ένα μισθωτήριο ή ένα προσύμφωνο.

0: ουσιαστικά του έργου και ο προϋπολογισμός. Αυτοί είναι οι τρεις πυλώνες που πρέπει να είμαστε έτοιμοι να υποβάλουμε ένα έργο.
1: Εντάξει, είναι πολύ σημαντικό αυτό.
0: Και να δούμε σίγουρα η πρόσκληση αν έχει επιλέξει με τη δραστηριότητα που θέλει ο επενδυτής.
1: Σωστά, σωστά. Από εκεί ξεκινάμε βασικά, αν υπάρχει επιλεξιμότητα. Σωστά.
0: Οπότε, περιοχή, ελέγχουμε τη δραστηριότητα αν είναι επιλέξιμη. Μάλιστα. Και κοιτάμε αν το πρόγραμμα έχει με υπολείψεις τις επιχειρήσεις.
1: Ξέρω καταρχάς ότι δεν επαφίεται σε αυτόν που το κινεί όλο το πράγμα, αλλά επαφίεται στο πόσο γρήγορα λειτουργεί ο φορέας που παραχωρεί αυτές τις χρηματοδοτήσεις και πόσο επεξεργάζεται γρήγορα τα πράγματα. Ποιο είναι το μικρότερο και ποιο το μεγαλύτερο διάστημα, ας πούμε, σε ένα μέσο πρόγραμμα, ένα μέσο όρο θα μου πεις τώρα δηλαδή.
0: Κοίτα, περίπου εννοείς όταν ανοίγει, όταν κλείνει και το κομμάτι της χρηματοδοτήσης.
1: Έτσι, έτσι, έτσι, έτσι.
0: Να σου πω όλο το πρόγραμμα. Όταν περίπου ένα μήνα πριν ανοίξει ένα πρόγραμμα, ναι, υπάρχει η προδημοσίευση. Από εκεί λοιπόν μπορεί κάποιος να προετοιμάζεται. Mm-hmm. Ας πούμε σήμερα θα πω και μια προδημοσίευση επί της ευκαιρίας, mm-hmm, το οποίο έχει αρκετό ενδιαφέρον. Mm-hmm. Υπάρχει ήδη η προδημοσίευση, mm-hmm, για τα νησιά της Αττικής.
1: Μάλιστα.
0: Ωραία. Τι σημαίνει λοιπόν να πάρουμε την προδημοσίευση, ότι μπορούμε σιγά σιγά να προετοιμάζουμε την πρότασή μας.
1: Μάλιστα.
0: Ανοίγουμε, ετοιμάζουμε προϋπολογισμούς και κοιτάμε την περιοχή, κάνουμε τα προμισθωτήρια. Και μόλις ανοίξει, κάνουμε τις διορθωτικές κινήσεις και υποβάλλουμε.
1: Μάλιστα.
0: Περίπου 2 με 3 μήνες, καλώς εχόντων των πραγμάτων, λοιμών, σεισμών, καταποτισμών, εκλογών, πολέμων και ό,τι άλλο είναι αυτό.
1: Σωστά.
0: Περιμένουμε τις αποφάσεις. Όταν πήρε η απόφαση και πει ότι εγκρίθηκε το έργο, mm-hmm, ως συνήθως τα έργα δίνουν γύρω στα 2 χρόνια υλοποίηση του έργου.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, ξεκινάμε, κάνουμε την εταιρεία. Ως συνήθως ξεκινάμε τα δικά μας λεφτά. Δηλαδή ένα έργο αν έχει π.χ. 70% επιδότηση, να πούμε έναν αριθμό τυχαίο, πες το μέσο όρο της επιδότησης,
1: ναι,
0: και είναι 100.000 ή 1 εκατομμύριο, θα, ναι, πρέπει πρώτα να χαλάσουμε τα δικά μας χρήματα, δηλαδή το 30% της 30.000,
1: και να πάρουμε το 70%.
0: Και μετά μπαίνουμε στη διαδικασία
1: σταδιακά να παίρνεις τα χρήματα.
0: Να κάνουμε τα αιτήματα εκταμίευσης. Και παίρνουμε και κλείνουμε το έργο.
1: Κατάλαβα.
0: Σου λέει λοιπόν ότι 2 έργα έχεις να παραδώσεις το έργο. Να κλείσεις το έργο, όχι να το παραδώσεις, να κλείσεις, ναι, έτσι όνομα, να το παραδώσεις το έργο. Ως συνήθως υπάρχουν και παρατάσεις κατά 99,1%, δηλαδή μετά από 2 χρόνια θα σου πει αν το έχεις φέρει στο 70-75%.
1: Ναι, θα στο δώσω. Υπάρχει
0: θα σου και μια παράταση 6 μήνες.
1: Σωστά, σωστά.
0: Εντάξει, γιατί
1: λογικό,
0: σίγουρα
1: και λογικό είναι.
0: Και τα προγράμματα και το κράτος ξέρει τις αργοπορίες με τις άδειες και όλα αυτά που, μάλιστα, μπορεί να αντιμετωπίσει κάποιος επιχειρηματίας.
1: Λοιπόν, την επόμενη φορά θα είσαι και από εδώ για να τα πούμε σε περισσότερο.
0: Και άλλα 2 που αξίζουν πολύ γρήγορα.
1: Πολύ γρήγορα.
0: Έχουν ανοίξει. Ευρωπαϊκά το Horizon πολύ ενδιαφέρον και το, yeah, Erasmus, uh-huh, και υπάρχει και ένα πρόγραμμα για την Αττική, uh-huh, πάρα πολύ καλό πρόγραμμα, γι' αυτό ήθελα να το πω και το άφησα λίγο στο τέλος,
1: yeah,
0: είναι για συμπράξη έρευνας και καινοτομίας.
1: Μάλιστα.
0: Τι σημαίνει αυτό, ότι επιδοτούνται επιχειρήσεις που πρέπει τουλάχιστον να έχουν κλείσει 1 χρόνο, δηλαδή να είναι ενεργές,
1: yeah,
0: να κάνουν κάποια σύμπραξη με ένα ερευνητικό οργανισμό και να υποβάλουν μαζί μια πρόταση γύρω σε μέχρι 400.000 ευρώ.
1: Μάλιστα.
0: Το ποσοστό επιδότηση είναι από 40 έως 100%. Τι εννοώ τώρα? Ότι το κομμάτι της επιχείρησης θα πάρει μια επιδότηση 40-50%, αλλά ο ερευνητικός φορέας, δηλαδή κάποιο πανεπιστήμιο, κάποιο άλλος ερευνητικός φορέας,
1: ναι,
0: θα πάρει το 100% σε επιδότηση. Ίσως 90% ανάλογα λίγο τη δράση.
1: Σωστά.
0: Αυτό αξίζει, έχει χρόνο μπροστά μας να το δούμε, γιατί, μάλιστα, επειδή είναι δύσκολες αυτές τις συμπράξεις,
1: ναι,
0: okay, λίγη 28 πρώτου.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, Γιάννη μου, Γιάννης Αργυρός, κύριε και κύριοι οικονομικός σύμβουλος, ευχαριστούμε σύντομα και εδώ, έτσι, για να πούμε περισσότερα και όσο ανοίγουν τα προγράμματα θα έχουμε και πιο στενή επαφή. Καλημέρα, καλή δύναμη.
0: Καλή εβδομάδα, ευχαριστώ, Γιάννη.
1: Καλή εβδομάδα. You keep saying you got something for me. Λοιπόν, καταρχάς για να μπορείς να επιχειρείς και γενικά για να κινείσαι και να διατηρήσει και να παραμένεις ενεργός και με καθαρό μυαλό, τι είναι αυτό που πρέπει να κάνεις. Δεν μπορούσα να σας προκαλέσω ποιο είναι αυτό που το οποίο θα έπρεπε οπωσδήποτε να κάνεις, να το κάνεις καλά, για να μπορείς να έχεις καθαρό μυαλό και να μπορείς να κινείσαι όπως πρέπει να κινείσαι. Να κοιμάσαι. Λοιπόν, για όσους δεν το πήγαν, λέει, το πήγαν αλλού. Πρέπει να κοιμάσαι και άλλα πράγματα. Πρέπει να κάνεις, αλλά κοιμάσαι κυρίως, να κοιμάσαι καλά.

0: να μην έχεις διαταραχές στον ύπνο σου και να προστατεύεις και να θωρακίζεις και την υγεία σου, γιατί ο ύπνος είναι ακρογωνιαίος λίθος, πραγματικά είναι θα έλεγα αυτό που δίνει και μακροζωία και υγεία σε όλα τα επίπεδα. Πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Χαράλαμπο Μερμίκη, ειδικό ιατρό ύπνου, ο οποίος είναι από τους πάρα πολύ σημαντικούς επιστήμονες στον χώρο. Τον έχω γνωρίσει και προσωπικά και ξέρω τι σας λέω. Τι κάνετε, κύριε Μερμίκη, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα. Ευχαριστώ για τα...
0: Εμείς ευχαριστούμε που έτσι συνεχίζετε να παρέχετε τη δυνατότητα να μπορούμε να κοιμόμαστε καλά, που σημαίνει να είμαστε και υγιείς, γιατί όποιος δεν κοιμάται καλά, όλο και κάτι βγάζει και σίγουρα δεν είναι υγιής, έτσι. Δεν είναι υγεία το να μην κοιμάσαι.
1: Βεβαίως, ο ύπνος είναι ένα αγαθό, απέναντι στο οποίο όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι. Και αυτό το αγαθό πρέπει να το προφυλάξουμε. Και για να το προφυλάξουμε πρέπει αυτό που είπατε να καταλάβουν όλοι, ότι δεν μπορεί να είμαστε ούτε σωματικά ούτε ψυχικά υγιείς αν δεν κοιμόμαστε καλά.
0: Ναι, ναι. Τώρα, γιατρέ μου, να σας ρωτήσω. Πολλές φορές κοιμόμαστε και δεν καταλαβαίνουμε ότι αντιμετωπίζουμε κάποιο θέμα, έτσι, κακό ύπνο, και παίρνουμε ένα ρολόι από αυτά τα λεγόμενα τα smart watches και ανακαλύπτουμε ότι μας γράφει ότι δεν έχεις καλή ποιότητα ύπνου, και εκεί κάπου ξυπνάμε και αρχίζουμε και ενεργοποιούμαστε και ψάχνουμε να βρούμε τον κατάλληλο άνθρωπο, τον κατάλληλο γιατρό για να μας βοηθήσει. Τι κάνουμε, αλήθεια, τι μπορούμε να καταλάβουμε σχετικά με τον ύπνο μας, αν δεν έχουμε κάποιον να μας το πει δηλαδή, και έτσι πρέπει να απευθυνθούμε όταν το καταλάβουμε στον αρμόδιο γιατρό, σε εσάς παραδείγματος χάρη?
1: Κοιτάξτε, αυτά τα ρολόγια ή τα δαχτυλίδια που έχουν βγει, η αλήθεια είναι ότι εφόσον κανείς δεν γίνεται μονικός με αυτά που δείχνει, γιατί είναι απλοϊκές αυτές οι μετρήσεις, έχουν βοηθήσει πολύ κόσμο να καταλάβουν ότι κάτι δεν πάει καλά. Yeah. Διότι, για παράδειγμα, αν δείχνουν ότι μέσα στη νύχτα υπάρχει κατακερματισμός του ύπνου, ακόμα και μερικά που μετράνε την πίεση, αν βλέπουν ότι η πίεση αυξάνει μέσα στη νύχτα, και αν αυτό συνδυάζεται με έναν άνθρωπο ο οποίος βλέπει μέσα στη μέρα ότι δεν είναι καλά, ασχέτως αν δεν υπάρχει κάποιος που να παρατηρεί το βράδυ πράγματα δύσκολα, είναι ένα αίτιο ώστε να πάει σε ένα εργαστήριο ύπνου, σε έναν ειδικό ιατρό ύπνου και να ψάξει να βρει λύση για αυτό το θέμα.
0: Είναι, δηλαδή, δίνει το έναυσμα, και αυτό είναι το σημαντικό. Δεν κάνει διάγνωση, δηλαδή δεν θα στηριχθούμε σε ένα τέτοιο πολύ απλό και απλοϊκό εργαλείο σε σχέση με τα επιστημονικά εργαλεία και τις συσκευές που έχετε εσείς οι επιστήμονες. Ωστόσο, μπορεί να είναι ένα, πραγματικά να δίνει το έναυσμα αυτό για να καταλάβουμε ότι κάτι μας συμβαίνει. Τώρα, εάν καταλάβουμε ότι κάτι μας συμβαίνει, είτε από το ρολόι μας, είτε από το σύντροφο ή τη σύντροφό μας, μας πει ότι το βράδυ, ξέρω εγώ, σε ακούω, έχεις πολύ έντονο ροχαλιτό, καμιά φορά σε ακούω να έχεις και άπνοια, αμέσως θα πρέπει να κάνουμε άμεσα μια επαφή με τον γιατρό μας, τον ειδικό γιατρό στο συγκεκριμένο τομέα, έτσι δεν είναι?
1: Βεβαίως. Το ροχαλιτό, να ξέρετε, είναι το πιο συχνό σύμπτωμα ενός μεγάλου προβλήματος που αντιμετωπίζει ο κόσμος, που ονομάζεται υπνική άπνοια. Να σας πω ότι περίπου 1 δισεκατομμύριο άνθρωποι στη γη, από τα 8 και παραπάνω που ζούμε, έχει υπνική άπνοια. Και το πιο σημαντικό είναι ότι 70% από αυτούς τους ανθρώπους δεν γνωρίζουν ότι έχουν τέτοιο πρόβλημα. Άρα λοιπόν, αν κάποιος το βράδυ ροχαλίζει, πέρα από το ότι ενοχλεί την σύντροφο ή τον σύντροφο, πέρα από το ότι μπορεί να κοιμάται σε άλλο δωμάτιο, γιατί ξέρετε ότι το ροχαλιτό μπορεί να φτάσει και στα όρια της συγχωρήπανσης, έχει περιγραφεί ροχαλιτό που φτάνει μέχρι και τα 110-115 δεσιμπέλ, θα πρέπει να σκεφτούμε ότι κάτι δεν πάει καλά, διότι όταν το βράδυ φράσει ο λαιμός μας, όταν φράσει ο ανώτερος αεραγωγός, ο σωλήνας που αναπνέουμε, δεν περνάει το οξυγόνο, ο αέρας του δωματίου και το οξυγόνο του δωματίου στο σώμα μας. Οπότε το σώμα δεν ξεκουράζεται, είναι σαν να τρέχει έναν μαραθώνιο. Και ταυτόχρονα τα βασικά μας όργανα, η καρδιά μας, ο εγκέφαλος, οι πνεύμονες, έτσι δεν οξυγονώνονται. Οπότε δεν είναι μόνο θέμα ότι δεν ξεκουραζόμαστε, ότι δεν είμαστε καλά μέσα στη μέρα, ότι ενοχλούμε τον άνθρωπο που είναι μαζί
0: μας.
1: Είναι ότι μπαίνουμε σε κίνδυνο για σοβαρά προβλήματα υγείας.
0: Και γιατρέ μου, αυτό πώς το ανακαλύπτουμε? Κάνουμε, συνδεόμαστε έτσι, ερχόμαστε ας πούμε σε ένα νοσοκομείο, παραδείγματος χάρη στον Τινάν, και κάνουμε μια μελέτη ύπνου, ας πούμε, με βάση ένα οργάνο, κάτι
1: Βεβαίως.
0: Τέτοιο.
1: Βεβαίως, κοιτάξτε, είμαστε σε δύσκολες εποχές που ο άνθρωπος θέλει να βρίσκει τα πάντα στο διαδίκτυο, και μερικές φορές ένας άνθρωπος απογοητευμένος από τον ύπνο του βρίσκει λάθος μονοπάτια. Ναι. Δεν μπορούμε να ψάξουμε στο διαδίκτυο να δούμε ποιος θα μας προσφέρει κάτι το οποίο δεν το γνωρίζει. Ναι. Η ιατρική του ύπνου ασκείται σε ειδικές δομές που λέγονται εργαστήρια ύπνου. Mm-hmm. Υπάρχουν και στα ιδιωτικά νοσοκομεία. Το Ερίκος Δινάν είναι το πρώτο νοσοκομείο που έχει πιστοποιηθεί από την Ελλάδα για τη διενέργεια μελετών.
0: Προφανώς όμως
1: και πολλά νοσοκομεία. Και στο δημόσιο και στο ιδιωτικό.
0: Και στο δημόσιο, έτσι. Δηλαδή, ναι, ναι. Ναι, γιατί. Να είμαστε ίσως με το φάσμα.
1: Παντού υπάρχουν και υπάρχουν ειδικοί ιατροί ύπνου και δεν είμαι μόνο εγώ, είναι άλλοι 85 τουλάχιστον και ευχόμαστε ότι στο μέλλον θα εκπαιδεύσουμε και άλλους ανθρώπους να κάνουν αυτή τη δουλειά γιατί είναι σημαντική που μπορεί ο κόσμος να τους βρει.
0: 85 είπατε γιατρέ μου.
1: Είναι 85. Έτσι και θα αυξηθούν γιατί θέλουμε να εκπαιδεύουμε ανθρώπους ώστε να μπορούν να προσφέρουν αυτή την υπηρεσία που την αξίζουν όλοι οι άνθρωποι.
0: Mm-hmm. Δηλαδή, τώρα, σε αυτή τη μελέτη, τι γίνεται, έρχεται κάποιος, κοιμάται στο νοσοκομείο, σε αυτό το ειδικό δωμάτιο, καλωδιώνεται και έτσι παρακολουθείτε εσείς τη συχνότητα της άπνοιας, τα υπόλοιπα στοιχεία που πρέπει να προσμετρήσετε για να δώσετε μετά την κατάλληλη θεραπεία. Έτσι, αυτό.
1: Θα σας το πω με απλά λόγια. Η μελέτη ύπνου είναι ουσιαστικά ένα γενικό check-up του οργανισμού κατά τη διάρκεια του ύπνου.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, σε ένα εργαστήριο ύπνου καταγράφουμε όλες τις λειτουργίες του ανθρώπου όταν κοιμάται ή τουλάχιστον τις περισσότερες.
0: Ναι.
1: Κάνουμε εγκεφαλογράφημα, κάνουμε μυογράφημα, βλέπουμε την αναπνοή του, μετράμε το οξυγόνο, βλέπουμε τις κινήσεις του σώματος και των ποδιών. Όλα αυτά τα πράγματα δεν πονούν ούτε είναι μια επίπονη για τον ασθενή διαδικασία. Ο ασθενής οφείλει να κοιμηθεί σε ένα δωμάτιο στο οποίο θα είναι μόνος του. Και επίσης θα υπάρχει ένας άνθρωπος, οι πολλοί άνθρωποι που τον παρακολουθούν, που λέγονται τεχνολόγοι ύπνου. Δηλαδή, ό,τι χρειαστεί δεν είναι μόνος του. Όλα τα δεδομένα συλλέγονται πλέον σε υπολογιστή. Δεν λειτουργούμε πια με τα χαρτιά, τα παλιά που είχαμε τεράστιους πάγκους με χαρτιά και καταγράφαμε τις λειτουργίες.
0: Ναι.
1: Και στην επόμενη μέρα όλα συνολικά τα βλέπει ο ειδικός γιατρός ύπνου, τα βλέπω εγώ για τους δικούς μου ασθενείς.
0: Mm-hmm.
1: Κάθε 30 δευτερόλεπτα, κάθε 2 λεπτά, τι κάνουν μέσα στη νύχτα, ώστε να δω συνολικά το πρόβλημα το οποίο έχουμε. Διότι δεν είναι μόνο η ύπνική άπνοια. Δεν είναι μόνο η αϊπνία, υπάρχουν συνολικά 80 νοσήματα στον ύπνο. Και μετά, έχοντας όλα αυτά τα στοιχεία, έχοντας μια σφαιρική γνώση μαζί με το κλινικό ιστορικό του ανθρώπου, διότι όλοι οι άνθρωποι δεν είμαστε ίδιοι σε ό,τι αφορά το πώς εκδηλώνονται τα νοσήματα του ύπνου, μπορώ να του δώσω μια απάντηση και να τον οδηγήσω στο σωστό δρόμο της θεραπείας.
0: Γιατρέ, ισχύει αυτό που λένε ότι αν δεν κοιμάσαι καλά, μπορεί και να μην αδυνατίζεις ενώ κάνεις μια διατροφή η οποία είναι καλή?
1: Βεβαίως. Ο μεταβολισμός του ανθρώπου εξαρτάται άμεσα από τον ύπνο, που είναι το 1/3 της ζωής μας. Και πολύ απλά να σας πω ότι μέσα στον ανθρώπινο οργανισμό υπάρχουν δύο ορμόνες. Υπάρχει μία που λέγεται λεπτίνη, που μας βοηθάει να χάσουμε βάρος, και υπάρχει μία που λέγεται γρελίνη, που μας κάνει να βάζουμε βάρος. Όταν κανείς έχει υπνική άπνοια, ή όταν κανείς κοιμάται λίγο ή κοιμάται διακεκομένα, υπάρχει αντίσταση στη λεπτίνη. Δηλαδή, μπορεί να προσπαθεί να χάσει βάρος και να μην μπορεί ακριβώς για αυτόν τον λόγο.
0: Μάλιστα.
1: Διότι για να χάσεις βάρος πρέπει να βλέπουμε το δάσος και όχι το δέντρο. Δηλαδή, πρέπει και να ασκούμεθα σωστά και να τρώμε σωστά, αλλά και να κοιμόμαστε σωστά. Αν χάσουμε το κομμάτι του ύπνου, απορριθμίζεται ο μεταβολισμός μας και κάθε προσπάθεια δεν έχει αποτέλεσμα. Ή χάνουμε βάρος και μετά ξαναβάζουμε. Είναι ιδιαίτερες γιογιό που απογοητεύουν τον κόσμο και τα παρατάνε μετά.
0: Πρέπει να πούμε βέβαια ότι όταν εντοπιστεί το πρόβλημα και διαγνώσετε εσείς το πρόβλημα, υπάρχουν και λύσεις, έτσι, υπάρχουν και μηχανήματα, υπάρχει και ένας τρόπος. Το βασικό είναι να μπορέσεις να γίνει διάγνωση, να γίνει διάγνωση από τον ειδικό, και από εκεί και πέρα υπάρχουν τρόποι. Δηλαδή δεν είναι κάτι που δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί, αυτό θέλω να πω.
1: Βεβαίως, αλλά οτιδήποτε στην ιατρική για να μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε σωστά πρέπει να τεθεί η διάγνωση. Αν υπάρχει διάγνωση, υπάρχει λύση για όλα τα νοσήματα του ύπνου. Mm. Για την υπνική άπνοια υπάρχουν τα ειδικά μηχανήματα ύπνου που ονομάζονται συσκευές εφαρμογής θετικής πίεσης.
0: Mm-hmm.
1: Είναι μηχανήματα τα οποία βοηθούν με μία μάσκα που φοράει κανείς το βράδυ να ανοίγουν τον αεραγωγό και να μπορούμε να αναπνέουμε σωστά. Υπάρχουν κάποιοι ειδικοί νάστικες που βάζουμε, οι οποίοι προωθούν τη γνάθο και ανοίγουν τον αεραγωγό. Σύντομα θα υπάρξουν και φάρμακα τα οποία θα βοηθούν στο να μπορεί να
0: συσπάται.
1: Μέσα στην επόμενη πενταετία θα δούμε και φάρμακα, διότι προσπαθούμε να κρατήσουμε τη γλώσσα στη θέση της. Εκεί είναι το πρόβλημα. Και ο γενιογλωσσικός μυς που είναι υπεύθυνος γι' αυτό πρέπει να συσπάται πιο δυνατά. Και θα δούμε στο μέλλον και φάρμακα προς αυτή την κατεύθυνση. Αλλά το πιο βασικό απ' όλα, επειδή ξέρετε, όλοι οι άνθρωποι που έχουν άπνοια δεν είναι παχύσαρκοι. Υπάρχουν και 20% που είναι αμυγός ανατομικό το θέμα. Αλλά σε αυτούς που υπάρχει παχυσαρκία, είναι το μεγαλύτερο κίνητρο να τους οδηγήσουμε σε έναν διαφορετικό τρόπο ζωής, να τους δώσουμε ένα χέρι βοηθείας ώστε να απολέσουν σωματικό βάρος και να απαλλαγούν και από αυτό το νόσημα
0: που τους χαλάει τη ζωή. Όπως κάνατε με μένα και κέρδισα και το στοίχημα
1: και
0: μετά από 10 χρόνια.
1: Και κάνετε τις πρωινές πτήσεις ξεκούραστος και έτσι. Πολύ καλά. Έτσι.
0: Και το αεροπλάνο δεν έχει πολύ βάρος, κύριε Βερμπίκη. Γιατρέ μου, σας ευχαριστώ πολύ για όλα. Ευχαριστώ πολύ που ενημερώσαμε έτσι τον κόσμο για το πώς πρέπει να κινηθούμε. Είναι μια ευκαιρία πραγματικά μέσα από έτσι να κάνετε μια μελέτη ύπνου, όπου και αν την κάνετε, σε δημόσιο, σε ιδιωτικό, οπουδήποτε και αν την κάνετε, να ξέρετε ότι είναι μια ευκαιρία που θα δοθεί να καλυτερέψετε τη ζωή σας και πολλές φορές να σώσετε και τη ζωή σας. Σας ευχαριστώ, γιατρέ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα, ναι.
0: Κύριος Χαράλαμπος Μερμίγκης, κυρίες και κύριοι, ειδικός ιατρός ύπνου. Θα πάμε να κάνουμε το διάλειμμά μας. Ξέρετε, από καιρούς καιρών θέλω να φιλοξενούμε και κάποιους γιατρούς, οι οποίοι σε συγκεκριμένα πράγματα μπορούν να σε βοηθούν και σε πράγματα που δεν μπορείς να αντιληφθείς ότι είναι επικίνδυνα. Πραγματικά και ο ίδιος την είχα αντιληφθεί πόσο επικίνδυνο είναι και να ροχαλίζεις, αλλά κυρίως να έχεις αυτό που λέμε άπνιες. Με 9 άπνιες, μάλλον με άπνιες μέσα σε μία ώρα, 10, 15 και σε λεπτά και πλέον να εκτείνονται, το πρόβλημα ήταν αρκετά μεγάλο. Οπότε το ένα πράγμα φέρνει τ' άλλο. Η λεπτίνη δεν εκρίνεται, εκρίνεται γκρελίνη, δεν αδυνατίζεις και διονύζεται το πρόβλημά σου. Είναι αυτά τα ζητήματα που προκύπτουν. Λοιπόν, θα κάνουμε διάλειμμα και θα περάσουμε και σε διαφημιστικό περιβάλλον για να σας πω ότι τώρα που το κρύο έχει αρχίσει να γίνεται ιδιαίτερα τσουχτερό, δεν υπάρχουν περιθώρια για αυταπάτες. Αν τα παλιά σου κουφώματα δεν παρέχουν τη θερμομόνωση που θα έπρεπε, ήρθε η ώρα να αντικρίσεις την αλήθεια και να αλλάξεις την καθημερινότητά σου. Πώς? Μέσω του My Windows, της πρωτοποριακής πλατφόρμας της Alumil, που σε συνδέει με ένα εκτεταμένο δίκτυο αξιόπιστων κατασκευαστών αλουμινίου με δύο μόνο κλικ. Μπαίνεις στο My Windows, περιγράφεις τις ανάγκες σου και πολύ άμεσα οι έμπειροι κατασκευαστές του δικτύου της Alumil θα επικοινωνήσουν μαζί σου για να αποκτήσεις τα νέα σου θερμομονωτικά κουφώματα αλουμινίου. Ενεργειακά κουφώματα Alumil για να έχεις σταθερή θερμοκρασία στο σπίτι, χειμώνα και καλοκαίρι. Διάλειμμα, πανερχόμαστε.

0: εβδομάδα πολιτικά 90,1.
1: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
2: Πώς είναι αντά η ιστορία της νέας τεχνολογίας? Στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Ιστορική Έρευνα, Διδακτική και Νέες Τεχνολογίες του Ιωνίου Πανεπιστημίου αποκτάτε εξειδικευμένες γνώσεις στην ιστορική έρευνα, τη σύγχρονη διδασκαλία και τα ψηφιακά εργαλεία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιστορίας και Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιωνίου Πανεπιστημίου και ενημερωθείτε για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα.
3: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
4: Μα το σημάδι.
3: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. More.com, artinfo.gr.
5: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Τζούλη Τσίγκα.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Λοιπόν, πολλά μηνύματα έχουν έρθει, δεν προλάβαμε να τα διαβάσω όλα. Γιώργος από τα Χανιά, καλημέρα και στο συμπατριώτη μας που μας εκπροσωπεί στην Αυστραλία. Τα 750 ευρώ το μήνα εγκαρσονιέρα των 30 τετραγωνικών τα πλησιάζουμε και εδώ στην Ελλάδα σιγά σιγά. Καλή συνέχεια, δεν έχει και άδικο. Καλημέρα στον Ορέστη. Είναι εντυπωσιακό όμως ο Μάρκο Αντώνιο Ρούμπιο, εγγόνι λαθρομετανάστη, παράνομο πρόσφυγα, όπως θέλετε να του πούμε, ηγείται του εθνικισμού της Πνίκας. Είναι η τρανή απόδειξη ο Μαρκαντώνης Ρούμπιο, γιατί δεν πρέπει να πνίγουν του λαθρό. Αν είχαν πνίξει την πύλη ανοιχτά του Λατζιβέγκα στον παππού του Ρούμπιο, τι θα κάναμε σήμερα, τηλέμαχε. Μας λέει ο φίλος μας ο Ορέστης. Ο Μάκης από τα Γιάννητσά. Κοιμάσαι αγγελούδι μου, κοιμήσου Ελληνά μου, η τύχη σου δουλεύει, τούτο το χειμώνα θα κρυώσεις, τούτο το χειμώνα θα πεινάσεις, λέει ο φίλος μας. Καλημέρα και στον Παύλο, σε ευχαριστώ πολύ Παύλο μου. Καλή δύναμη, μια χαρά λέει, μας τα είπε για τον ύπνο. Να βλέπουμε και όνειρα γλυκά για τον γιατρό. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να ξυπνήσουμε τώρα δυνατά και δυναμικά, γιατί σήμερα έχουμε και ντέρμπι αιωνίων στο Καραϊσκάκης. Και φυσικά στο καλύτερο αθλητικό ρεπορτάζ, έτσι όπως μπορούμε να το έχουμε, μόνο διαχειλέων, Αλέξανδρο Χριστάκου που είναι μαζί μας, θα μάθουμε τα νέα τα αθλητικά. Καλημέρα Αλέξανδρε μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Δηλέμαχε, καλημέρα και στους ακροατές. Έτσι είναι, έχουμε ντέρμπι σήμερα, το Καραϊσκάκη, κατάμεσα το Καραϊσκάκη, sold out λοιπόν, σε 9 η ώρα, ο Ολυμπιακός κοντράται με τον Παναθηναϊκό. Οι πράσινοι είναι στην κορυφή της βαθμολογίας με 15 βαθμούς, δεν έχουν χάσει κανένα παιχνίδι από τα 5 που έχουν δώσει, όμως ο Ολυμπιακός έχει 10 βαθμούς, δηλαδή απέχει 5 βαθμούς από την κορυφή. Καταλαβαίνεις ότι η πίεση είναι προς τους ερυθρόλευκους, έτσι δεν θα θέλουν να έχουν ένα ακόμα άτυχο αποτέλεσμα και να μείνουν και άλλο πιο πίσω στον πίνακα της βαθμολογίας. Οπότε αυτό το ντέρμπι έχει γόητρο, έχει βαθμολογικό ενδιαφέρον, έχει πάρα πολλά πράγματα μέσα του. Έχει και τον Ιμανόλ Αργουβαθή, τον προπονητή του Ολυμπιακού, για τον οποίο είναι το πρώτο του ντέρμπι. Θυμίζω ότι ήταν πάρα πολλά χρόνια στον πάγκο της Σοσιεδάδ και έχει ζήσει ντέρμπι ομάδων της Βασκονίας, έτσι, με την Μπιλμπάο του Βαλβέδε πιο πριν. Οπότε γνωρίζει πολύ καλά τι είναι αυτά τα παιχνίδια και μίλησε και στους παίκτες του έκθεσης στο Ρέντι για τη σημασία των αγώνων, καθώς ο Ολυμπιακός έχει αλλάξει και πάρα πολύ το ρόστερ του και έχει και νέους παίκτες οι οποίοι χρειαζόταν έτσι να μπουν λίγα στο κλίμα του συγκεκριμένου αγώνα. Έτσι, για αυτό το λόγο έγιναν όλα αυτά εκθέσεις. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος στην αποστολή του έχει τελικά το Λιβάη Γκαρσία, που είχε γυρίσει από την εθνική του ομάδα προραμεμικό πρόβλημα, έλεγαν ότι θα μείνει έξω 15 μέρες, τελικά ήταν καλύτερα, ξεπέρασε το πρόβλημα, είναι στην αποστολή, θα δούμε αν θα είναι και στην εντεκάδα, γιατί είναι και παίκτης ο οποίος λογίζεται σαν βασικός. Από την άλλη πλευρά, ο Ολυμπιακός έχει και τον Κουστάβο Σά στην αποστολή του, ο οποίος είχε απουσιάσει για περίπου 25 μέρες, ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός, ο οποίος δίνει πολλά πράγματα όταν παίζει. Θα δούμε αν αυτός θα ξεκινήσει, αν και οι πληροφορίες δεν λένε ότι θα είναι μέσα, αλλά ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να προσφέρει πολλά πράγματα στους ερυθρόλευκους. Αυτό το σπουδαίο παιχνίδι λοιπόν έχουμε, το οποίο θα ολοκληρώσει το σημερινό μας πρόγραμμα της Super League για την έκτη αγωνιστική, όμως έχει πριν από αυτό τρία παιχνίδια. Στις 5 η ώρα έχουμε το Κηφισιά Πανετολικό. Στην ίδια ώρα θα ξεκινήσει το Ηρακλής Λεβαδιακός. Να πούμε εδώ ότι ο Ηρακλής Λεμαχή θα παίξει για πρώτη φορά φέτος στο Καφτανζόγλιο. Έτσι ολοκληρώθηκαν κάποιες εργασίες. Πήρε τις απαραίτητες άδειες που χρειαζόταν και έτσι για πρώτη φορά θα παίξει στο γήπεδο του. Και στις 7 η ώρα έχουμε το Άρης Βόλος. Να πούμε και τα αποτελέσματα από τα δύο χθεσινά παιχνίδια, που ο Αστέρας Άκτορ νίκησε 2-1 τον Ατρόμητο και η ΑΕΚ 3-0 τον Όφι. Να πάμε και στην Super League 2, η οποία έχει το ενδιαφέρον. Θυμίζω ότι είναι ένας όμιλος, δεν υπάρχουν δύο όπως ήταν πέρυσι. Στη μία η ώρα έχουμε Ελλάς Σύρου Νίκη Βόλου. Στις 3 παρατέταρτο έχουμε το ντέρμπι Μαρκό ΑΕΛ, Μαρκό που έχει και τον Ελαραμπή στο ρόστερ και σκοράρει και συνέχεια τα τελευταία παιχνίδια τη Λέμαχη. Έχει 15 βαθμούς, δεν έχει χάσει κανένα από τα 5 παιχνίδια που έχει δώσει. ΑΕΛ έχει 11 βαθμούς. Στις 3 έχουμε τον Αγέννηση Καρδίτσας Ζάκυνθος. Στην ίδια ώρα έχουμε το Απόλλων Καλαμαριάς Πύργος. Και στις 6 ώρα έχουμε το Ολυμπιακός Β' Αστέρας Άκτο Β. Να πάμε και στο μπάσκετ, για την μπάσκετ λίγη, η οποία βρίσκεται στην δεύτερη αγωνιστική και σήμερα θα δεξευθεί ένα παιχνίδι το οποίο την ολοκληρώνει. Στη μία η ώρα ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Κολοσσό. Είναι το δεύτερο παιχνίδι που θα δώσει ο Ολυμπιακός στο γήπεδο της ΑΕΚ, σαν ένα αρένα. Το πρώτο ήταν αυτό που προηγήθηκε για την EuroLeague κοντά στην ΕΦΕΣ, όπου νίκησε 89-66. Το παιχνίδι θα δεξαθεί και κλεισμένο των θυρών, καθώς οι Ερυθρόλευκοι κουβαλούν μία τιμωρία από πέρυσι. Είναι ακόμα παιχνίδι για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα, η οποία καλείται να συνηθίσει μια νέα συνθήκη, όπως το πούμε και χθες, με το άλλο γήπεδο, έτσι και το ΣΕΦ παραμένει κλειστό λόγω εργασιών. Είναι και ένα παιχνίδι το οποίο προηγείται μιας νέας εβδομάδας δύσκολης που θα έρθει για τον Ολυμπιακό στην EuroLeague και περιλαμβάνει δύο παιχνίδια σε σύντομο χρονικό διάστημα και τα δύο θα είναι στην Ισπανία. Οπότε θα πάει και θα μείνει και πέντε μέρες στην Ισπανία ο Ολυμπιακός. Αρχικά θα αντιμετωπίσει τη Βαλένθια και μετά θα παίξει με την Μπαρσελόνα.
2: Ευχαριστούμε, Αλέξανδρε μου. Αλέξανδρος Συστάκος, κυρίες και κύριοι, στο αθλητικό ρεπορτάζ. Θα τα πούμε και το μεσημέρι στο ενημερωτικό μαγκαζίνο. Ευχαριστώ πολύ. Κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, θα κατεβάσουμε τροχούς. Βλέπω στο βάθος την Τζούλη Τσίγκα να ετοιμάζεται. Για να δεις το στίβο μάχης. Θα ευχαριστήσω ιδιαίτερα όλους και όλες εσάς που ήσασταν μαζί μας και αυτό το πρωινό, το Κυριακάτικο, το φθινοπορεινό, που θα γίνει ακόμα περισσότερο φθινοπορεινό κατά τη διάρκεια της ημέρας, με τους μετεωρολόγους να λένε, ότι θα πάμε έτσι σε πιο ψυχρά σενάρια, σε βροχούλες και όλα αυτά που στοιχειοθετούν μια κανονικότητα φθινοπόρου. Ευχαριστώ λοιπόν την Μαρία Ιωάννου στο τηλεφωνικό κέντρο 211-1080-880, τον Βασίλη Κρυμπά, τον απόλυτο γευσηγνώστη και γνώστη της μουσικής τέχνης, τον κρατεότατο διοικητή των Αητών Ηχοληπτών Παναγιώτη Χάλαρη που ρύθμιζε τον ήχο μαεστρικά, και την Κατερίνα Πλατή, την ύμφη του Ευωϊκού, τη γοργόνα του Ευρύπου στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής. Από τον πιλότο σας τηλέμαχο Σαντορινίου, ραντεβού το μεσημέρι στο ενημερωτικό μαγκαζίνο. Και πάντα να έχετε, αδέρφια μου, ψηλά το κεφάλι για να λύνουμε κάθε πρόβλημα και κάθε κακή ενέργεια και κάθε κακή εξέλιξη. Να την αντιμετωπίζουμε με χαμόγελο και αισιοδοξία. Και θα τα καταφέρουμε. Καλημέρα, αδέρφια μου, καλημέρα, καλή εβδομάδα.

Η ώρα είναι 9. Παραπολιτικά

πολύ πολύ καλημέρα σας. 9 ακριβώς η ώρα. Πιο συνεπείς δεν θα μπορούσαμε από σήμερα να είμαστε. Και είναι Κυριακή, ο μήνας έχει 11, ο Οκτώβρης έχει 11. Η βροχή έχει ξεκινήσει να πέφτει σε διάφορες περιοχές της χώρας. Όχι εδώ ακόμα, straight through, λέει Παναγιώτη Χάλαρης. Όχι ακόμα εδώ, εδώ αργότερα θα έρθει και η βροχούλα. Θα έρθουν και καταιγίδες ίσως, λέει, και στην Αττική. Θα είναι περαστικές όμως μάλλον σήμερα, γιατί όλα αυτά θα γενικευτούν από Δευτέρα, Τρίτη. Προς το παρόν, η κακοκαιρία, τέλος πάντων, αυτό το φθινοπορεινό σκηνικό έχει ξεκινήσει από τα δυτικά και θα επεκταθεί ή επεκτείνεται τώρα στα ανατολικά τμήματα της χώρας και στην ανατολική νησιωτική χώρα. Μέγιστη θερμοκρασία σήμερα θα είναι 28 βαθμοί και μάλιστα τέτοιες θερμοκρασίες θα βγουν στα βόρεια, παιδιά. Εδώ θα έχουμε λίγο λιγότερο. Στην Αττική θα έχουμε άστατο καιρό, τοπικές βροχές, τοπικές καταιγίδες που και που και το θερμόμετρο θα φτάσει τους 24 βαθμούς. Άστατος θα είναι και αύριο και την Τρίτη και σιγά σιγά από Τρίτη θα στραφούν και οι άνεμοι από νοτιάδες σε βοριάδες που θα πιάσουν και τα 7 μποφόρ. Ένα φθινοπορεινό τοπίο, περιγράφουν οι μετεωρολόγοι, μέχρι και την Πέμπτη. Από εκεί, λέει, μάλλον θα βελτιωθεί ο καιρός. Κρίσιμα ερωτήματα έρχονται τώρα εδώ, γιατί με ρωτάει ο Παναγιώτης Χάλαρης απέναντί μου. Μου λέει να μην ανεβάσουμε κοντομάνικα ακόμα. Μάλλον όχι, κράτα κανένα δυο μπλουζάκια, μια ζακετούλα, κάτι. Αλλαγές στο μέτρο έχουμε και αυτή την εβδομάδα. Από σήμερα λοιπόν μέχρι και την Πέμπτη και από την Κυριακή 18 Οκτώβρη ως τις 22 Οκτώβρη θα έχουμε αλλαγές στην γραμμή 3 του μετρό της Αθήνας, όπου έχουν επεκταθεί τα έργα αντικατάστασης των σιδηροτροχιών στο τμήμα Αμπελόκηποι Χαλάνδρη. Εκεί θα είναι οι αλλαγές. Οπότε λοιπόν από απόψε μέχρι και την Πέμπτη και από την επόμενη Κυριακή μέχρι την επόμενη Πέμπτη οι σταθμοί Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός, Νομισματοκοπείο και Αγία Παρασκευή, 5 σταθμοί, θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ, δηλαδή 2,5 ώρες νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη κυκλοφορίας. Να σας πω στο περίπου πώς θα κινηθούν οι τελευταίοι, τι ώρα θα ξεκινήσουν οι τελευταίοι σειρμοί πριν το κλείσιμο των σταθμών. Από το Δημοτικό Θέατρο, ας πούμε, προς τη Δική Πλακεντίας θα ξεκινάει 9 και 10. Και από τη Δική Πλακεντίας προς το Δημοτικό Θέατρο στις 9.30. Για το αεροδρόμιο τώρα, από το Δημοτικό Θέατρο θα ξεκινάει ο τελευταίος σειρμός στις 9.06 και από το αεροδρόμιο προς το Δημοτικό Θέατρο στις 9.10. Όπως κάθε φορά για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, ο ΑΣΑ δρομολογεί για αυτές τις ημέρες την προσωρινή λεωφοριακή γραμμή Χ20, που είναι σταθμός μετρό Αμπελόκηποι, σταθμός μετρό Χαλάνδρη, που θα περνάει από όλους τους κλειστούς σταθμούς, θα συνδέει το σταθμό Αμπελόκηποι με το σταθμό Χαλάνδρη. Λοιπόν, εμείς είμαστε εδώ στα παραπολιτικά, συνεπείς στο ραντεβού μας, είναι οι στιχομηθείες μας που θα τις πάμε ως τις 11. Τον ήχο ρυθμίζει ο Παναγιώτης Χάλαρης, που έχει κάνει αισθητή την παρουσία του από νωρίτερα βέβαια, έτσι. Η Όλγα Καλατζή είναι στην επιμέλεια της παραγωγής, ο Βασίλης Κρυμπάς διαλέγει μουσικές και τραγούδια. Η Μαρία Ιωάννου απαντά σε εσάς το 211-10-80-880. Καταγράφει τα μηνύματά σας, μας τα μεταφέρει εδώ στο στούντιο, αλλά μπορείτε να μας τα στείλετε και γραπτά στο mail μας radio@parapolitika.gr. Περιμένουμε σχόλια, περιμένουμε καλημέρες, περιμένουμε παράπονα, περιμένουμε να μας πείτε και αν εκεί που είστε βρέχει ή όχι ακόμα. Στο μικρόφωνο η Τζούλη Τσίγκα, ως τις 11.

θα μπορούσε να είναι μια Κυριακή που εσείς κάθεστε και απολαμβάνετε την πολύτιμη αργία του Σαββατοκύριακου με το ζεστό σας καφεδάκι, τσάι, δεν ξέρω τι άλλο. Εμείς δουλεύουμε όπως κάθε Σαββατοκύριακο. Θα μπορούσε να είναι μια απλή Κυριακή 9 με 5 που λέει και η Ντόλι Πάρτον εδώ. Όμως δεν είναι, γιατί έρχονται οι ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες και μάλλον μέχρι να τελειώσουν τον Νοέμβριο οι ενδιάμεσες εκλογές θα έρθει ο κόσμος ανάποδα. Όπως και με αυτή τη συμφωνία του Τραμπ με τον Πούτιν για την διάθεση 4,8 τόνων ρωσικού ντίζελ στην αγορά, κυρίως στην αμερικανική αγορά φαντάζομαι, που έχει φέρει τα πάνω κάτω. Η αλήθεια είναι ότι πολύ θα θέλαμε να μείνει το προς τα κάτω και στις τιμές του πετρελαίου. Δεν ξέρουμε, θα δούμε, θα το συζητήσουμε αργότερα με τον κύριο Θρασίβουλε Ευτυχίδη να δούμε τι περιμένουμε από αυτό. Πού έχουμε φτάσει τώρα? Έχουμε φτάσει να κλείνουν σχεδόν 5 χρόνια στο ρωσοουκρανικό πόλεμο, να έχουμε 1,5 εκατομμύριο νεκρούς και τραυματίες και από τις δύο πλευρές, να έχουμε 5 εκατομμύρια πρόσφυγες κυρίως από την ουκρανική πλευρά, οι αριθμοί είναι απίστευτοι δηλαδή, και είναι ένας πόλεμος που όταν ξεκίνησε είχε πολύ πολύ ισχυρή ανάμειξη του αμερικανικού παράγοντα επί κυβέρνησης Biden υπέρ της Ουκρανίας. Εμπλοκή, απρόθυμη στην αρχή, αλλά έγινε πολύ πρόθυμη μετά της Ευρωπαϊκής Ένωσης με στήριξη του Κιέβου, και τώρα ανατρέπονται όλα και πάλι από τον αμερικανικό παράγοντα. Αύριο ανοίγουν και οι αγορές, θα δούμε πώς θα αντιδράσουν σε αυτό το deal Τραμπ-Πούτιν και κυρίως τι θα φτάσει στο Ταμείο των Καταναλωτών σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ευρώπη, με ερωτηματικό. Ήταν πάρα πολύ έντονη αντίδραση του Ζελένσκι, όπως ήταν αναμενόμενο. Λέει ότι η συμφωνία αυτή δίνει τη δυνατότητα στον Πούτιν να πολεμήσει κι άλλο. Οι Βρυξέλλες επίσης αντέδρασαν, είπαν ότι υπάρχει μεγάλη βεβαιότητα και για το αν θα επηρεαστούν οι τιμές. Υπήρξαν δηλώσεις από την Κομισιόν, από την Καγιά Κάλλας μάλλον, να περιμένουμε και άλλες δηλώσεις. Είναι βέβαιο ότι δημιουργείται ένα θέμα αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και λίγο αργότερα ο Ντόναλντ Τραμπ ξαναχτύπησε και είπε «Ήρθε η ώρα η Ουκρανία να αποκτήσει νέο πρόεδρο». Σας λέω, μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες το Νοέμβριο θα δούμε πολλά ακόμα μάλλον. Εδώ τώρα τι θα δούμε εδώ? Περιμένουμε την Τετάρτη τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης για τα μέτρα στήριξης, καθώς την Πέμπτη αρχίζει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Αυτή τη στιγμή αν δεν υπάρξει παρέμβαση θα ξεκινούσε η τιμή στο 1,90. Πέρσι τέτοια εποχή ξεκίνησε στο 1,10, να θυμίσω εγώ. Τώρα να δούμε, θα πέσει στο 1,60, στο 1,50, στο 1,70. Πάντως σε κάθε περίπτωση η παρέμβαση θα είναι μεν ευεργετική, αλλά είναι πολύ ψηλότερα από πέρυσι. So nice, I got you. Δεν μπορώ, έχω τον Παναγιώτη Χάλαρε απέναντί μου. Σχολιάζει και εύστοχα κιόλας και ασταμάτητα. Ακούει από κάτω το I feel good με τον James Brown, μου φαίνεται είναι. Και λέει: δεν μπορεί, μας ηρωνεύεται ο κρυμπάς που έχει διαλέξει το τραγούδι. Μιλάμε για το τι πληρώνουμε και από κάτω λέει: α, μ' αρέσει. And I feel nice. Συνεχίζω εγώ με άλλα νέα, έτσι. Κάπου καμία σχέση δεν έχουμε το τραγούδι. Έχουμε πολύ επικίνδυνη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Είχαμε τη φωνικότερη επίθεση χθες σε αραβική χώρα του κόλπου από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος Ηνωμένων Πολιτειών και Ισραήλ ενάντια στο Ιράν. Η επίθεση αυτή σημειώθηκε από τους Χούθης στο αεροδρόμιο του Ριάντ και έχουμε 12 νεκρούς και 300 τραυματίες από την επίθεση στο αεροδρόμιο του Ριάντ. Οι Χούθοι ανέλαβαν την ευθύνη για την επίθεση αυτή. Σύμφωνα με τις Σαουδαραβικές αρχές, μεταξύ των 12 νεκρών βρίσκονταν 4 Σαουδάραβες πολίτες, ένας Αμερικανός πολίτες και πολίτες άλλων χωρών. Από τους 309, αρκετοί είναι σε κρίσιμη κατάσταση, από τους 309 τραυματίες. Ο Μάρκο Ρούμπιο, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, επιβεβαίωσε με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι σκοτώθηκε ένας Αμερικανός πολίτης στην επίθεση. Νωρίτερα οι Σαουδαραβικές αρχές είχαν ανακοινώσει προσωρινή αναστολή της λειτουργίας του Διεθνούς Αεροδρομίου στο Ριάντ. Οι Χούθοι τώρα είπαν ότι η επίθεση αυτή
αποτελεί αντίπεινα στη φωνική εκστρατεία βομβαρδισμών εναντίον της Ιεμένη το τελευταίο διάστημα. Λένε ότι η χώρα τους έχει δεχθεί εκατοντάδες αεροπορικές επιδρομές τις τελευταίες εβδομάδες. Από τις 3 Σεπτεμβρίου έχουν σκοτωθεί 91 άνθρωποι στην Ιεμένη, κυρίως γυναίκες και παιδιά, είπαν. Απ' την άλλη, ο Τραμπ, όταν ρωτήθηκε σχετικά για την υπόθεση αυτή, είπε: ενημερωθήκαμε για την πρόσφατη επίθεση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα λάβουν μια απόφαση σχετικά με το ενδεχόμενο να παρέμουν στη σύγκρουση, είπε, αλλά δεν μας έδωσε περισσότερα στοιχεία. Εδώ τώρα, εδώ στην Ελευσίνα, στην υπόθεση της επίθεσης των δύο νεοναζί σε 32χρονο στην Ελευσίνα, παραδόθηκε και ο δεύτερος, ο 18χρονος, αυτός που κρατούσε το μαχαίρι και μαχαίρωσε τον 32χρονο χθες. Εμφανίστηκε χθες το μεσημέρι στον εισαγγελέα. Κρατείται και αυτός, ήταν φοβερό το βίντεο που επιβεβαιώνει όσα, το βίντεο από την ώρα της επίθεσης στην Ελευσίνα επιβεβαιώνει όσα ακριβώς μας είπε η κυρία Ελευθερία τον Μπατζόγλου, εκ των δικηγόρων του 32χρονου θύματος. Είμαι φασίστας, είπε ο ένας από τους δύο. Εμείς κάνουμε κουμάντο εδώ, εσείς αριστερός. Και μετά ακούστηκε η κραυγή από το μεγαλύτερο προς το νεότερο, σφάξτον. Όπως ακριβώς μας τα περιέγραψε η κυρία τον Μπατζόγλου χθες. Απλά στο βίντεο είναι συγκλονιστικό, γιατί το βλέπεις και το ακούς. Και στους δύο από τον εισαγγελέα αποδόθηκαν κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συναυτουργία. Το θύμα είπε ότι οι δύο νεοναζί προσπάθησαν να με δολοφονήσουν. Ούρλιαζαν, λέει, είμαστε φασίστες, θα σας τελειώσουμε. Στα σπίτια τους βρέθηκαν στιλέτα, σιδερογροθιές, μπλούζες της νεοναζιστικής οργάνωσης, ακραίας εθνικιστικής οργάνωσης Προπάτρια, της οποίας θεωρείται ότι ήταν μέλη. Τον τραυματία επισκέφθηκε στο νοσοκομείο η Μάγδα Φίσα, που κάπως έτσι έχασε το γιο της πριν από 13 χρόνια. Υπήρξε φυσικά καταδίκη της αιματηρής επίθεσης από τα κοινοβουλευτικά κόμματα. Τώρα τη νύχτα είχαμε άλλο ένα, πιθανότατα άλλο ένα έγκλημα. Βρέθηκε νεκρός από πυροβολισμό στο κεφάλι ένας άνδρας στην Γλυφάδα, εκεί κοντά στις εγκαταστάσεις του Γκολφ, στη συμβολή της Λεωφόρου Καραμανλή με την Οδό Παναγούλη. Ένας άντρας μεταξύ 50 και 60 ετών είχε δεχθεί σφαίρα από πυροβόλο όπλο. Βρέθηκαν 8 κάλικες στο σημείο. Και επειδή το Σαββατοκύριακο δεν σταματάνε οι εξελίξεις, δεν σταματάει να γυρνάει ο κόσμος, δεν σταματούν τα γεγονότα να τρέχουν. Χθες είχαμε 3 νέες συλλήψεις για το εργατικό δυστύχημα στη Motor Oil, με έναν εργάτη 43 ετών νεκρό και άλλον ένα 50χρονο να δίνει μάχη για τη ζωή του διασωληνωμένος στο Θριάσιο νοσοκομείο. Συνελήφθησαν λοιπόν 3 υπάλληλοι της εταιρείας, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για πρόκληση έκρηξης και κοινώς επικίνδυνης βλάβης. Για τις ίδιες παραβάσεις, σύμφωνα με το Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο, αναζητείται και ένας 67χρονος, ενώ την Παρασκευή είχε συλληφθεί ένας 59χρονος εργολάβος εξωτερικού συνεργείου, στο οποίο εργάζονταν οι δύο άνδρες που τραυματίστηκαν, ο ένας έχασε τη ζωή του από την έκρηξη στο δηληστήριο. Και από όλα αυτά που δεν σταματούν να μας σοκάρουν, να κι άλλο ένα. Συνελήφθη ένας 52χρονος γυναικολόγος με ευτήρας, ο οποίος κατηγορείται για παιδική πορνογραφία. Είχε δημοσιεύσει υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων σε διαδικτυακό αποθηκευτικό χώρο. Από εκεί το τζίμπησαν κιόλας. Και βρέθηκαν αποθηκευμένα εκατοντάδες αρχεία φωτογραφιών και βίντεο με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, ανάμεσά τους και παιδιά κάτω των 15 και κάτω των 12 ετών. Και μια που λέμε για ό,τι συμβαίνει στο διαδίκτυο, να σας θυμίσω εγώ ότι την Τρίτη, σε δύο μερούλες, έρχεται στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή το νομοσχέδιο για την απαγόρευση της χρήσης των social media από ανήλικους κάτω των 15 ετών. Κατατέθηκε στη Βουλή.
Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και η Αρχή Προστασίας Δεδομένων θα έχουν την εποπτεία της εφαρμογής του μέτρου. Για την πρακτική εφαρμογή του ηλικιακού περιορισμού θα χρησιμοποιηθούν ψηφιακές λειτουργικότητες όπως το gov.gr wallet και το kids wallet. Και θα συζητηθεί την Τρίτη το νομοσχέδιο στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή για περαιτέρω συζήτηση. Εμείς σιγά σιγά πάμε για το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα για να δούμε τα θέματά μας μετά αναλυτικά.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι.
3: Έφτασε! Έφτασε!
4: Ποιος έφτασε, Μυρτώ μου?
3: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
5: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
6: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
7: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο. Πατάει γκάζι το Πασόκ. Συσπήρωση και αντεπίθεση σε όλα τα μέτωπα. Ιδιωτικό χρέος, ακρίβεια και στέγη στην πρώτη γραμμή. Το κίνημα αλλάζει το προεκλογικό κλίμα και επιδιώκει τον επαναπατρισμό όλων των ψηφοφόρων του. Ο φόβος της πλατείας ζωντανεύει ξανά για την κυβέρνηση. Μαθητές και φοιτητές σέρνουν το χορό και ακολουθούν οι αγρότες. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Για να ξεκινήσω να σας καλημερίσω, γιατί έχουν έρθει τα πρώτα μηνύματα. Να καλημερίσω το Μάκη. Καλημέρα, κυρία Τσίγκα, μου λέει Λαμαρίνα. Λαμαρίνα, το λες για τον Τζίγκο, μήπως Μάκη, δεν ξέρω, για εξηγήσου λίγο. Ας φυλάξουμε τα μάλινα, λέει ο Μάκης. Θα μας χρειαστούν σε ένα χειμώνα χωρίς πετρέλαιο. Πρέπει να συνηθίσουμε στο κρύο. Μας περιμένει ένας αξέχαστος χειμώνας. Όντως, έτσι φαίνεται. Αυτό δείχνουν τα πράγματα, ότι μας περιμένει ένας αξέχαστος χειμώνας. Να καλημερίσω τον Κωνσταντίνο από τη Θεσσαλονίκη. Αυτοί λέμε τους οποίους εντός εισαγωγικών είμαστε σε πόλεμο, σύμφωνα με δήλωση του Πρωθυπουργού μας, θα πουλάνε πετρέλαιο στους δυνάστες μας, συγγνώμη, στους καλύτερους συμμάχους μας, ήθελα να πω, λέει ο Κωνσταντίνος, οι οποίοι θα μας το πουλάνε σε ακριβότερη φυσικά τιμή. Τέλειο. Να καλέσουμε αυτόν, λέει, που τον ψάχνουν οι μαθητές στη Γαλλία, αυτόν που δεν βρίσκει την ψήφο του στη Γερμανία, μια κάποια φόν που κάνει business και το τσιτάχ της ελληνικής ανάπτυξης, να μας το εξηγήσουν. Στην Πνίκα, με φόντο την Ακρόπολη. Εγώ πάντως, λέει, θα χαλαλήσω μισό μισθό σε βενζίνη και διόδια και θα είμαι εκεί. Συμπαράσταση στον κουβανικό λαό Λευτεριά στην Παλαιστίνη και μου έχει υστερόγραφο και μου λέει: θα ασχοληθείς λίγο με την κόντρα Άννας Νίκου ή θα αλλάξεις σταθμό? Νομίζω θα αλλάξεις σταθμό. Κωνσταντίνε, αν και ξέρω ότι κάνεις πλάκα. Να καλημερίσω και τον Έλλης να μας πείτε, λέει, και για τη στάση του Ηνωμένου Βασιλείου μετά τη συμφωνία Τραμπ-Πούτιν για το ρωσικό ντίζελ. Είναι σχρήκατε με οι Βρετανοί, λέει ο Έλλης. Αυτά που έχω διαβάσει για τη στάση του Ηνωμένου Βασιλείου είναι ότι συντάσσεται με την Ευρωπαϊκή Ένωση και είπε χθες μετά τη συνάντηση που είχε με τον Ζελένσκι ο Άντι Μπέρναμ, Έλλης, ότι ότι θα συνεχίσει τα μέτρα κατά της Ρωσίας και ότι θα συνεχίσει να στηρίζει την Ουκρανία. Δεν ξέρω αν άλλαξε κάτι μετά από αυτό. Θα τα μάθουμε όλα. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά μετά σε λίγα, σε περίπου 10-15 λεπτά, με τον κύριο Θρασίβουλο Ευτυχίδη. Yeah!

Λοιπόν, με τη συνοδεία της Αρίθα Φράγκλιν, πάμε τη βόλτα μας στο περίπτερο να δούμε τι έχουν οι κυριακάτικες εφημερίδες. Δεν υπάρχει προφανώς η τελευταία εξέλιξη, δεν ξέρω ποιες την έχουν προλάβει με τις δηλώσεις του Τραμπ, ότι πρέπει να αλλάξουν πρόεδρο ή να αλλάξουν ηγεσία οι Ουκρανοί, αλλά υπάρχουν πολλά και ενδιαφέροντα θέματα πάντα στον κυριακάτικο τύπο. Ξεκινάω λοιπόν από την κυριακάτικη απογευματινή. Προς μονιμοποίηση 50.000 συμβασιούχοι στο τραπέζι, συμβιβαστικό μοντέλο και με την εμπλοκή του ΑΣΕΠ, γράφει απογευματινή. Στην πρώτη γραμμή της συζήτησης βρίσκονται εργαζόμενοι που έχουν συμπληρώσει αρκετά χρόνια υπηρεσίας και διαδοχικά. Δήμοι, περιφέρειες, νοσοκομεία, κοινωνικές δομές στηρίζονται σε μεγάλο βαθμό σε προσωπικό με συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Στην κυβέρνηση εξετάζουν με ποιο τρόπο θα μπορούσε να δοθεί μια μόνιμη λύση για όσους έχουν αποκτήσει πολυετή εμπειρία. Ιδιαίτερα αυξημένες οι ανάγκες των δημόσιων υπηρεσιών σε ανθρώπινο δυναμικό μετά τις συνεχείς αποχωρήσεις λόγω συνταξιοδότησης. Τα επόμενα βήματα, τι πήραμε από το Μάρκο Ρούμπιο και τι δώσαμε στους Αμερικανούς. Δύση Καρβέλας θα πάνε κόντρα και όπου βγει. Τσίπρα σε βουλευτές, ούτε συμφωνία, ούτε deadline για παραιτήσεις. Αυτοί είναι οι βασιλιάδες της φέτας, γιατί είναι αλμύροι, εντός εισαγωγικών, στις τιμές της. Από την Daily Mail, η πανούκλα και τα μυστικά του Πούτιν, έρευνα της απογευματινής, αγορά κρύπτο με ευκαιρίες και μεγάλες παγίδες. Προτάσεις στο μεράκι του Γαβρά και τα wine bars. Του Γαβρά, του Ρωμαίου Γαβρά λέμε τώρα, έτσι, του Ιού Γαβρά. Πάμε στο βήμα. Τα μυστήρια της πνίκας, οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις μετά την επίσκεψη Ρούμπιο. Καλές οι μεσαίες δυνάμεις, αλλά αυτό που χρειαζόμαστε είναι υπερδύναμη, λένε στην κυβέρνηση. Ο κάθετος διάδρομος και οι υδρογονάνθρακες, η διαπραγμάτευση με τα όπλα των F-35 και των F-16, η δυναμική των οικονομικών σχέσεων Ελλάδα-ΗΠΑ. Like to... Το συνέδριο του βήματος και ο απόϊχος. Αποκαλυπτήρια για τη μονή του Σινά, η απόφαση του εφετίου και η δικαστική ομολογία του Δαμιανού, πως ο πρώην αρχιεπίσκοπος αναγνώρισε ιδιοκτησία στο Αιγυπτιακό κράτος. Συνεχίζω. Συνεχίζω με το βήμα. Στο Euronext

είναι ποτέ. 14 κτίρια στην Κυψέλη κινδυνεύουν κόλαφος ή ενδιάμεσες εκθέσεις, πράγμα το γνωμοσύνης του τεχνικού επιμελητηρίου. Πόλεμος κυβέρνησης κατασκευαστή, ποιος θα πληρώσει τις αποζημιώσεις. Γρηγόρη Ζαρωτιάδης, πρόβλημα ο πολυκερματισμός της προοδευτικής πολιτικής έκφρασης. Φεστιβάλ Αυγής στο Κόκκινο αυτό το Σαββατοκύριακο. Το άδειασμα του Ρούμπιο στην κυβέρνηση. Η σιωπή της Αθήνας για την Kimberly Guilfoyle. Οδηπορικό σε Κοζάνη και Πτολεμαΐδα. Ανεπούλωτες οι πληγές της απολιγνητοποίησης.

Το παρόν της Κυριακής κλείνει μέτωπα ο Μητσοτάκης, αλλά ο λαός θα πει την τελευταία λέξη. Δύσβατος ο δρόμος προς τις εκλογές για τη Νέα Δημοκρατία, ανέφικτος ο στόχος της αυτοδυναμίας. Πληθωρισμός με ονοματεπώνυμο, ψάρι μόνο για τους λίγους, η ελληνική αλληλεία σε ασφυξία και ένα εθνικό πιάτο προς αφανισμού. Η καθημερινή. Déjà vu. Μπορεί η ευρωκρίση να επιστρέψει μέσω Γαλλίας. 8 αναλυτές απαντούν στην καθημερινή. Ο διπορικός στη σκοτεινή πλευρά του κέντρου. Μία φωτογραφία σε ένα δρόμο του κέντρου της Αθήνας με παλιά κτίρια και σπασμένα κάπως πεζοδρόμια. Και ο τίτλος είναι «Εδώ νοικιάζουν τα διάρια με 100 ευρώ το κεφάλι». Στην πλατεία Βικτωρίας. Υπήρχε σχετικό ρεπορτάζ χθες και στα παραπολιτικά. Δημογραφικό και στέγιο, αργός μαρασμός των δημόσιων πανεπιστημίων. Μετά το Ρούμπιο, το πακέτο των 4 δισεκατομμυρίων και τα μηνύματα από την Πνίκα. Κυριακάτικη κόντρα, ο εφιάλτης της Ισπανίας πάνω από το Μαξίμου ο Μητσοτάκης ανησυχεί. Μη βγει ο κόσμος στους δρόμους για το στεγαστικό, την ακρίβεια και την ενεργειακή κρίση. Διαστάσεις εξέγερσης παίρνει το κύμα διαδηλώσεων που εξαπλώνεται σε όλες τις χώρες. Εγκαταλείπουν πρόωρα τις σπουδές οι νέοι λόγω οικονομικού κόστους, γράφει η κόντρα. Το καλώδιο σε ομοιρία, η κυβέρνηση σε αμηχανία. Η μαύρη τρύπα του ΕΣΥ. 6 στα 10 νοικοκυριά μόλις τα βγάζουν πέρα. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Το σχέδιο για μείωση της ΕΑΣ στις συντάξεις είναι το αποκλειστικό του ελεύθερου τύπου. Στόχος η ελάφρυνση ως 30 με 50% στις κρατήσεις για κύριες ή και επικουρικές. Τα κέρδη της Αθήνας από την επίσκεψη Ρούμπιο σε γεωπολιτικό, αμυντικό και ενεργειακό επίπεδο. Τα μηνύματα Μητσοτάκη για τον περιορισμό της χαλαρής ψήφου και της αυξημένης αποχής, η στρατηγική και το δίλημα της μιας κάλπης.

Η Κυριακάτικη Δημοκρατία, η μεγάλη απάτη με τα 48 ιερά κοιμήλια. Οι Βούλγαροι λένε ότι η κυριότητα παραμένει η δική τους. Ο απολογισμός της επίσκεψης Ρούμπιο πίσω από τις κάμερες και τις χειραψίες. Φόρο αφέμαξη 2,15 δισεκατομμύρια ευρώ παραπάνω στα κρατικά ταμεία τη νέα χρονιά. Ομολογία ήταν στο μυστικό του εκλογικού πύχη στο 25%. Το πρώτο θέμα, τα ευρήματα του Μαξίμου σε δύο εσωτερικές έρευνες και focus groups. Ποιους στοχεύει να φέρει πίσω από τους ψηφοφόρους του 23. Η Νέα Δημοκρατία πήγε στο 30-31%, έκανε rebound ο Ανδρουλάκης από το 8,4% στο 12,5%, αλλά κρατάει και ο Τσίπρας δεύτερο στο 15%. Βόμβα στα δεξιά ο Καστιδιάρης 11%, ρίχνει Σαμαρά και Καριστιανού. Στο 36% όσοι προτιμούν τη σταθερότητα έναντι της αλλαγής. Χειμώνα στην Ευρώπη, κρίση χρέους, κοινωνικές εξεγέρσεις και 9 κάλπες. Και για Βύση Καρβέλα, εκατομμύρια. Νίκο το παράκανες, πέρασε στην κόκκινη γραμμή. Ζεις μες στα πλούτη και τα κότερα, λέει, απαντάει ο Καρβέλας, και εγώ έχω 7 χιλιάρικα στο λογαριασμό μου.

Πάμε στην Real News. Σχέδιο άμυνας για την ακρίβεια. Ποια είναι τα τέσσερα σημαντικά όπλα που ρίχνει στη μάχη το οικονομικό επιτελείο? 10+1 κλειδιά που ξεμπλοκάρουν τις συντάξεις. Εθνική υπόθεση ο κάθετος διάδρομος. Η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών ανέδειξε τη σημασία της Ελλάδας ως ασφαλούς ενεργειακού κόμβου. Και φλερτάρουν με τα ψηφοδέλτια του Αντώνη Σαμάρα. Υπόθεση Μαζονάκη, τα μυστικά του δεύτερου ιατρείου. Οι χρυσές μπίζνες του Φίλιππου Καμπούρη. Μπαμ στο ρεπορτάζ, φουσκώνει το κόστος, ξεχυλίζουν τα ερωτήματα, χοντρά παιχνίδια πίσω από το πολύ διαφημισμένο έργο της Αμφιλοχίας. Γεωστρατηγικός κόμβος η Ελλάδα, ο Ρούμπιο η Πνίκα και οι εικόνες από τις ΗΠΑ του μέλλοντος. Ο Φίλιππος Καμπούρης, ο Μίστερ Κολοτούμπας και τα πρόσωπα κλειδιά που εμπλέκονται, το πλέγμα των εταιριών και τα εικονικά τιμολόγια προς τον Λάος. Ο Καμπούρης, η σύζυγος και οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι πηγαίνουν αυτή την ώρα στον Ανακριτή, νομίζω. Πάμε στην κυριακάτικη One Voice. Φέρτε πίσω τα κλεμμένα και στην Ελλάδα. Δικαστική απόφαση σταθμός στις Ηνωμένες Πολιτείες. 6 δισεκατομμύρια διεκδικούν από την Google τα αμερικανικά media. Η One Voice καλεί τους Έλληνες εκδότες σε ανάλογη πρωτοβουλία. Φύλλα στα ομόλογα, μέχρι 80 μονάδες βάσης ακριβότερο το χρήμα για τις επιχειρήσεις.

Η Μακεδονία πόσο χρεώνεται το νερό που είναι φθηνό και που ακριβό. Εκτός από τα καύσιμα και το νερό και τον προϋπολογισμό των οικοκυριών, από 41 έως 734 ευρώ η μέση ετήσια χρέωση στην Ελλάδα για ίδρυυση και αποχέτευση.

Και κλείνουμε με τον τύπο της Θεσσαλονίκης. Έχει ξεφύγει το ύψος των ενοικίων. Στη Θεσσαλονίκη, μέλη της Ένωσης Ενοικιαστών καταγγέλουν αυξήσεις 100 και 200 ευρώ για διαμερίσματα στην πόλη. Πάνω από 2 στα 3 σπίτια παραμένουν μη ανακαινισμένα. Ποιος ο ρόλος του μετρό?

Αυτές ήταν λοιπόν, αυτά ήταν τα πρωτοσέλιδα των κυριακάτικων εφημερίδων. Πολλά μπορεί να συζητήσει κανείς για τα θέματα που ανοίγουν ή που σχολιάζουν. Και θα συζητήσουμε πολλά από αυτά τη δεύτερη ώρα, μετά τις 10.30, με τον Βασίλη Σκουρή, που θα συνομιλήσουμε εδώ.

0: 38 λεπτά και μετά τις 9. Περιμένω και τα υπόλοιπα μηνύματά σας. radio@parapolitica.gr είναι το mail μας για να επικοινωνήσουμε, να καλημεριστούμε και να σχολιάσουμε ό,τι θέλετε. Λοιπόν, ερχόμαστε στις τελευταίες ανατροπές που προκάλεσαν οι κινήσεις του Αμερικανού Προέδρου, τόσο με τη συμφωνία του με τον Πούτιν για τη διάθεση 4,8 τόνων ρωσικού ντίζελ στην αγορά εν μέσω του ρωσο-ουκρανικού πολέμου, αλλά και τις δήλωσεις του μετά ότι η Ουκρανία ήρθε η ώρα να αλλάξει, να αποκτήσει νέο πρόεδρο, την στάση της Ευρώπης αμήχανη προς το παρόν, το αν η συμφωνία αυτή θα αποτυπωθεί και στην καθημερινότητα των πολιτών Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρώπης. Πάμε να δούμε πάρα πολλά από αυτά με τη βοήθεια του κυρίου Θρασίβου Λευτυχίδη, είναι διεθνολόγος, οικονομολόγος. Καλημέρα, κύριε Λευτυχίδη.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Έλεγα νωρίτερα ότι μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου στις Ηνωμένες Πολιτείες θα έρθει ο κόσμος ανάποδα, πραγματικά.
1: Έτσι φαίνεται. Είπαμε ότι ο πρόεδρος Τραμπ είναι απρόβλεπτος, αλλά το σημαντικό είναι ότι αποδεικνύεται για άλλη μια φορά ότι η ενεργειακή ασφάλεια μιας χώρας έχει κυρίαρχο ρόλο ακόμη πάνω και από οποιαδήποτε πολιτικές αποφάσεις όπως αυτές για τις κυρώσεις στη Ρωσία.
0: Οπότε πάμε να τα δούμε. Υπάρχει λοιπόν ένα δίπολο που είναι το πολιτικό σκέλος και το οικονομικό σκέλος. Να ξεκινήσουμε λίγο από το οικονομικό, να δούμε κατά πόσο αυτό, εδώ επικαλούμε τώρα την ιδιότητά σας ως οικονομολόγου. Αύριο ανοίγουν οι αγορές, να δούμε τι στάση θα κρατήσουν, έτσι, πώς θα αντιδράσουν δηλαδή στη συμφωνία αυτή. Πιστεύετε ότι θα έχουμε κάποια έτσι θεαματική κίνηση?
1: Αυτή τη στιγμή την Παρασκευή κλείσαν στα 104 και κάτι ψηλά το βαρέλι, το Brent, όχι το diesel, το Brent,
0: ναι,
1: το αργό.
0: Ναι.
1: Θεωρώ ότι πάλι στο άνοιγμα θα είμαστε εκεί κοντά στα 100 δολάρια το βαρέλι. Τι πρακτικά συμβαίνει τώρα? Από τη στιγμή που οι εισαγωγές θα κατευθυνθούν μόνο προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί η συμφωνία λέει ότι θα αποδεσμευτούν άμεσα 300.000 τόνοι που θα κατευθυνθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες για την κάλυψη εσωτερικής αγοράς. Ναι, εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες θα έχουμε μια σημαντική πτώση της τιμής. Έρχονται οι ενδιάμεσες εκλογές, είναι σε 25 περίπου μέρες. Καταλαβαίνουμε ότι είναι κάτι που θα τονώσει πολιτικά τον πρόεδρο Τραμπ και ίσως να επαναφέρει και πολλούς από αυτούς που έχουν απομακρυνθεί λόγω της πολιτικής που έχει ακολουθήσει αυτό το διάστημα.
0: Ναι.
1: Δεν θα έχουμε άμεσο αντίκτυπο στις παγκόσμιες αγορές, πολύ δε περισσότερο ότι περιοχές όπως η Ευρώπη έχουν δεσμευτεί για άλλη μια φορά και διαδηλώσεων ότι δεν πρόκειται να αγοράσουν ρωσικό ντίζελ, άσχετα αν οι κυρώσεις, τουλάχιστον οι αμερικανικές, έχουν ανασταλεί. Επομένως δεν θα πρέπει να θεωρούμε ότι θα έχουμε σημαντικές μεταβολές.
0: Ναι.
1: Ένα ζήτημα που μπαίνει είναι το αν και κατά πόσο οι Ρώσοι μπορούν να καλύψουν αυτές τις ποσότητες. Γιατί το προηγούμενο διάστημα η Ρωσία η ίδια είχε απαγορεύσει τις εξαγωγές ντίζελ λόγω των προβλημάτων δήλησης που αντιμετωπίζει. Αυτή τη στιγμή τα ρωσικά δηληστήρια αντιμετωπίζουν τεράστιο πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Γιατί λειτουργούν σύμφωνα με διεθνείς εκτιμήσεις πάντα μόνο στο 50 με 60% της δυναμικότητάς τους, έχουν τεράστιο πρόβλημα στην παραγωγή, δέχονται συνεχώς χτυπήματα από ουκρανικά drones και επομένως πολλοί είναι αυτοί που αμφισβητούν ότι η Ρωσία μπορεί να καλύψει τις ποσότητες που υπόσχεται, 300.000 μέχρι τον άμεσα, 500.000 τόνους τον επόμενο μήνα και μετά μια από μέχρι και 1 εκατομμύριο τόνους. Είναι εξαιρετικά δύσκολο αν δεν σταματήσουν τουλάχιστον τα χτυπήματα στα δηληστήρια και δεν υπάρξει, αν θέλετε, μια πλήρης λειτουργία τους. Από εκεί και πέρα οι Ηνωμένες Πολιτείες προτίθεται να μας εξάγουν ρωσικό ντίζελ στην Ευρώπη. Αυτό για μένα ξεπερνάει κάθε όριο.
0: Πραγματικά.
1: Αν σκεφτούμε ότι μόλις την προηγούμενη τη εβδομάδα που μας πέρασε είχαμε εδώ τον κύριο Ρούμπιο, ο οποίος μίλησε και πάλι για την ανάγκη ενεργειακής ασφάλειας, διαφοροποίησης από τη Ρωσία, και αυτή τη στιγμή έρχονται να υπογράψουν μια συμφωνία και να μας πουλάνε ρωσικό πετρέλαιο μέσω Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.
0: Τώρα, είναι όντως, πραγματικά είναι, όλο αυτό είναι παράδοξο. Παράδοξο όμως είναι και στο πολιτικό επίπεδο. Τι θέλω να πω. Κοντεύουμε τα 5 χρόνια πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας. Έχουμε 1,5 εκατομμύριο νεκρούς και τραυματίες και από τις δύο πλευρές. Έχουμε 5 εκατομμύρια πρόσφυγες. Ο πόλεμος συνεχίζεται και θυμόμαστε, πάμε λίγο στο πώς ξεκίνησε με την ρωσική βέβαια εισβολή, αλλά... Μετά είχαμε πάρα πολύ έντονη ανάμειξη του αμερικανικού παράγοντα της κυβέρνησης Biden τότε, υπέρ της Ουκρανίας. Και μάλιστα στην αρχή η Ευρώπη ίσως ήταν λίγο απρόθυμη να συμμετάσχει τόσο ενεργά σε αυτό. Τώρα έχουμε φτάσει με τις Ηνωμένες Πολιτείες να αλλάζουν τελείως τη στάση τους και την Ευρώπη να επιμένει στη στήριξη της Ουκρανίας. Θέλω να πω, είναι ένα... όλο ένα σκηνικό πολύ περίεργο με φόντο όμως νεκρούς, τραυματίες και εκτοπισμένους.
1: Δυστυχώς αυτή είναι η κατάσταση. Είναι ένα πόλεμο που καταρχήν δεν θα έπρεπε να έχει ξεκινήσει. Είναι ένα πόλεμο που θα έπρεπε να βρεθεί ειρηνική λύση άμεσα. Αντί γι' αυτό είχαμε αυτό που επισημάνατε κι εσείς. Είχαμε μια έντονη επιθετικότητα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Την Ευρώπη να ακολουθεί επιθύμια για να φτάσουμε πλέον στα παράδοξα της κυβέρνησης Τραμπ, ο οποίος ουσιαστικά αναιρεί όλη τη μέχρι τώρα πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά και τις κυρώσεις που έχει επιβάλει. Δυστυχώς αυτό βιώνουμε, είναι τεράστια τα λάθη που έχουν γίνει. Αν θυμάστε λίγο πριν το πόλεμο, η Ρωσία είχε στείλει μια επιστολή σε όλα τα μέλη του ΝΑΤΟ, σε όλα τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθορίζοντας ακριβώς αυτά που ζητάει, ουσιαστικά να μην γίνει η Ουκρανία μέλος του ΝΑΤΟ ούτε της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ήταν τόσο απλά τα πράγματα και θα είχε σταματήσει εκεί. Δεν το κάναμε, αγνοήσαμε πλήρως την επιστολή, αντί να ακολουθήσουμε κάποια ή να συζητήσουμε κάποια από αυτά τα ζητήματα, ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση επέλεξαν να συνεχίσουν να ενισχύουν την Ουκρανία. Από εκεί και πέρα η Ρωσία αντέδρασε. Κακώς δεν έχει δικαίωμα η Ρωσία να επεμβαίνει στα εσωτερικά ενός ξένου κράτους με αναγνωρισμένα και από την ίδια σύνορα, άσχετα αν υπάρχει
0: μια μείωση. Άσχετα το τι είχε γίνει το 2014, έτσι.
1: Ναι, όχι, μιλάμε για τον πόλεμο πλέον. Άσχετα με το αν υπάρχει μειονότητά της σε αυτή τη χώρα. Έτσι, και καταλαβαίνετε και γιατί μιλάω στην περίπτωση της Ελλάδας. Έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Και δυστυχώς, ενώ θα έπρεπε να υπάρξει και πάλι μια κίνηση, από τη μία να σταματήσει η ρωσική επιθετικότητα, από την άλλη να βρεθεί μια δίκαιη ειρήνη και για την Ουκρανία. Πιστεύω ότι σε οποιονδήποτε συνέβαινε κάτι τέτοιο, το πρώτο που θα ήθελε θα ήταν μια δίκαιη ειρήνη. Αντί γι' αυτό, δια των κινήσεων τους, κύρια Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και η Βρετανία, η εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρετανία, ενίσχυσαν ακριβώς ή όθησαν την Ουκρανία σε ένα πόλεμο που δεν θα έχει αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα είναι η Ουκρανία να είναι μια απόλυτα ξεπουλημένη χώρα. Δεν έχει τίποτα δικό της αυτή τη στιγμή και ό,τι έχει το γροστάει. Και από την άλλη να έχουμε τεράστιες απώλειες σε ανθρώπινες ζωές και προβλήματα που παραμένουν δυσεπίλυτα όσο ο πόλεμος συνεχίζεται. Ακόμη και σήμερα, αντί να επιλέξουμε μια πολιτική αναζήτηση ειρηνικής λύσης, δεν το κάνουμε. Δεν έχουμε προσφέρει κάποια ειρηνική προοπτική, ούτε εμείς, αλλά ούτε και η Ρωσία. Έτσι, γιατί η Ρωσία συνεχίζει ακριβώς τις ίδιες διεκδικήσεις που κατ' εμέ είναι παράνομες. Για άλλους έχουν δίκιο οι Ρώσοι. Κατ' εμέ είναι παράνομες, δεν έχουν δικαίωμα ούτε να επεμβαίνουν, ούτε να εισβάλλουν σε ένα ξένο κράτος, ούτε να βομβαρδίζουν, αλλά δυστυχώς αυτό έχει συμβεί. Δεν έχουμε επιλέξει ακόμη μια πολιτική για να φέρουμε την ειρήνη και όσο δεν το επιλέγουμε, ο πόλεμος θα συνεχίζεται δυστυχώς με τα αποτελέσματα που βλέπουμε. Η υποχώρηση Τραμπ έχει καταγγελθεί και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ουσιαστικά σε μια περίοδο που είχαν αυξηθεί οι πιέσεις στη Ρωσία, ο Πούτιν διασώζει τον Τραμπ σε σχέση με τις εκλογές και ο Τραμπ διασώζει τον Πούτιν δίνοντας τα οικονομικά μέσα για να συνεχίσει τον πόλεμο.
0: Κράταμε ένα συγκρατό, το λέει ο λαός αυτό. Έτσι. Τώρα, ο Τραμπ είπε κιόλας χθες ότι ήρθε η ώρα να αποκτήσει η Ουκρανία νέο πρόεδρο.
1: Αυτό δεν το αποφασίζει ο πρόεδρος.
0: Καλά, προφανώς δεν το αποφασίζει, αλλά θέλω να πω ότι. Ή τουλάχιστον δεν ξέρω αν έχει εκεί τη δυνατότητα να το αποφασίσει, γιατί στη Βενεζουέλα είδαμε τι έγινε, έτσι. Όμως θέλω να πω ότι σε όλα αυτά περιμένουμε να δούμε τις στάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπήρξε μια αμηχανία στην αρχή. Είχαμε μια δήλωση της Καγιακάλας μετά.
1: Η οποία δεν έχει αναφορά, αν το προσέξετε, δεν αναφέρεται πουθενά η λέξη Τραμπ.
0: Ναι.
1: Έτσι μιλάει για σωσίδια, για ιστορίες. Η λέξη Τραμπ δεν αναφέρεται πουθενά.
0: Ναι.
1: Οποιαδήποτε ανακοίνωση έχει βγει ενάντια σε αυτό που συμβαίνει, δεν εμπλέκει καθόλου τον Αμερικανό πρόεδρο, δεν αναφέρει το όνομα.
0: Το ίδιο και η ανακοίνωση και η πρώτη αντίδραση του Μέρτς, ας πούμε, που άκουγα χθες.
1: Ακριβώς.
0: Όπως το λέτε, ακριβώς. Πολύ, πολύ εύστοχο είναι η παρατήρηση ότι δεν αναφέρεται το όνομα του Τραμπ πουθενά.
1: Αποφεύγουμε να κατανομάσουμε την πηγή των προβλημάτων μας. Και γιατί λέω πηγή των προβλημάτων μας? Γιατί με τον πόλεμο στην Ουκρανία λίγο πολύ είχαμε καταφέρει, αλλάζοντας και το μείγμα, το ενεργειακό μείγμα και τις προμήθειές της, να έχουμε χαμηλές τιμές. Με τον πόλεμο στο Ιράν που τον έχει προκαλέσει ο ίδιος ο πρόεδρος Τραμπ, δυστυχώς η κατάσταση έχει χειροτερέψει ακόμη περισσότερο. Και αντί να ασχολούμαστε με την πηγή του προβλήματος, αντί να αντιστεκόμαστε επιτέλους, δεχόμαστε τα διδάγματα του J.D. Vance στο Μόναχο, αλλά και αυτά που μας είπε με πολύ εκλεπτισμένο τρόπο ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Ρούμπιο.
0: Ναι.
1: Είπαν ακριβώς τα ίδια πράγματα με διαφορετικό τρόπο. Μας άρεσε εμάς τους Έλληνες, γιατί μας πένευσε, αλλά στην ουσία δεν είπε κάτι άλλο από ό,τι είπε ο J.D. Vance.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι. Έχουμε ξεχάσει το διεθνές δίκαιο. Έχουμε περάσει στην καθαρή ισχύ των εθνικών κρατών, αυτό μας είπε. Και δυστυχώς όσο αποποιούμαστε τις αρχές και τις αξίες μας, θα έχουμε συνέχεια τα ίδια προβλήματα.
0: Ναι.
1: Θα πρέπει να επιστρέψουμε στη λογική και σε μια προσπάθεια να δώσουμε ειρηνικές λύσεις, ειρηνικές και δίκαιες λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή, και εννοώ πρώτα και κυρία τους πολέμους.
0: Μάλιστα. Μακάρι. Κύριε Ευτυχίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την ανάλυση εν θερμό τώρα, γιατί συμβαίνουν αυτές τις ώρες τα τελευταία εξελίξεις. Έτσι. Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτινή σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
4: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
5: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό, που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μία πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωής.
7: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
8: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank.
9: Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
2: Παραπολιτικά 90,1.

Εδώ είμαστε 6 λεπτάκια πριν από τις 10. Να σας πω ότι χθες η Ευρωπαϊκή Ένωση ζήτησε άμεσο μορατόριουμ στις εκτελέσεις. Χθες ήταν και η μέρα κατά της θανατικής ποινής, πρέπει να σας πω, η 10η Οκτωβρίου. Ζήτησε λοιπόν άμεσο μορατόριουμ στις εκτελέσεις ως πρώτο βήμα για την κατάργηση της θανατικής ποινής. Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει η ανακοίνωση του Αμερικανού Υπουργού Άμυνας ή Πολέμου, όπως τον αποκαλεί ο Τραμπ, του Πιτ Χέγκσεθ, ότι οι πολίτες θα μπορούν να παρακολουθήσουν σε απευθείας μετάδοση την εκτέλεση ενός πρώην ταγματάρχη του Αμερικανικού στρατού από εκτελεστικό απόσπασμα. Κάτι σαν Ρωμαϊκή Αρένα, ένα πράγμα. Όλο αυτό λοιπόν μαζί με την υπόθεση της Κρίστα Πάικ που σύμφωνα με τις Αμερικανικές αρχές ήταν καταδικασμένη σε θανατική ποινή, έγινε δύο φορές η προσπάθεια εκτέλεσης της, η γυναίκα επιβίωσε αλλά με σοβαρότατες βλάβες και έφερε πολύ έντονα στο προσκήνιο τη διαμάχη για την θανατική ποινή όλη αυτή η υπόθεση, προκάλεσαν την... Την τοποθέτηση αυτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ζητά άμεσο μορατόριουμ στις εκτελέσεις. Έρχομαι πολύ πιο κοντά, εδώ πολύ κοντά μας στην Κυψέλη. Χθες που σας διάβαζα τις εφημερίδες, είδαμε στο πρωτοσέλιδο, δεν προλάβα όμως να σας διαβάσω λίγο από τις μέσα σελίδες, το πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ του Άρη Χατζηγεωργίου στην εφημερίδα Συντακτών για την Κυψέλη, για την υπόθεση αυτή με τις καθυζήσεις από το πέρασμα του Μετροπόντικα. Τι αποδεικνύεται λοιπόν από αυτό, τι λέει το ντοκουμέντο που δημοσιεύει, ότι οι αρμόδιοι όλοι, συναρμόδιοι, δηλαδή η Ελληνικό Μετρό, η Κοινοπραξία κτλ., είχαν αντιληφθεί και είχαν αρχίσει να αλληλοκατηγορούνται για τις καθυζήσεις που είχαν διαπιστωθεί από τις αρχές Μαΐου του 26. Οι κάτοικοι είχαν αναφέρει από τον Μάρτιο ότι υπάρχουν προβλήματα στα χασπίτια τους. Και όπως προκύπτει λοιπόν από τα ντοκουμέντα που υπάρχουν στην εφημερίδα, άρχισαν να πετούν το μπαλάκι της ευθύνης η μία στην άλλη. Στα παραπολιτικά από τις ειδήσεις, όχι στα παραπολιτικά την εφημερίδα, στις παραπολιτικές ειδήσεις, ο Φίλιππος Καμπούρης με τη σύζυγο και τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους, σας είπα, απολογούνται σήμερα για το κύκλωμα αυτό. Τι κάνανε, ο Φίλιππος Καμπούρης που πούλαγε πατρίδα, θρησκεία και οικογένεια στη ρητορική του ως πρόεδρος του ΛΑΟΣ και στο κανάλι που ήτανε, ανοιγόκλεινε εταιρείες, φέσωνε το δημόσιο, οι εργαζόμενοι έμεναν απλήρωτοι, οι ασφαλιστικές εισφορές επίσης. Και σε όλα είχε αχυρανθρώπους βέβαια να εμφανίζονται ως ιδιοκτήτες των εταιριών. Σταματάω να μιλάω γιατί έχουμε παρατηρήσεις από τον κύριο Χάλαρη απέναντί μου και έχει και δίκιο. Πάμε για δελτίο ειδήσεων με τους αδερφούς Κατσιμίχα και τη μεταφορά του τραγουδιού του Ντίλαν. Εδώ ο Παλιάτσος και ο Ληστής λοιπόν, την πολύ ωραία αυτή η μεταφορά. Πάμε για δελτίο ειδήσεων, τηλέμαχος Σαντορινέος, σε λίγα λεπτάκια θα είμαστε πάλι εδώ.

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 10. Προς μονιμοποίηση οδεύουν 50.000 συμβασιούχοι του Δημοσίου, όπως αποκαλύπτει κυριακάτικη απογευματινή. Πρόκειται κυρίως για εργαζόμενους που έχουν συμπληρώσει αρκετά χρόνια υπηρεσίας διαδοχικά. Εξετάζεται συμβιβαστικό μοντέλο και με την εμπλοκή του ΑΣΕΠ. Νεκρός από πυροβολισμού στο κεφάλι και το σώμα, άνδρας μεταξύ 50 και 60 ετών στη Γλυφάδα. Δίπλα του βρέθηκαν 8 κάλικες. Το θύμα εντοπίστηκε το βράδυ από περίκο στη συμβολή των οδών Καραμανλή και Παναγούλη, πεσμένο δίπλα σε μηχανή. Και αρχικά η αστυνομία ενημερώθηκε για πιθανό τροχαίο. Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο διαπίστωσαν ότι ο άνδρας είχε πυροβοληθεί. Επίθεση κατά του πρόεδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξαπέλυσε ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ μετά τη συμφωνία με το Κρεμλίνο για την εξαγωγή μεγάλων ποσοτήτων δίζελ στις ΗΠΑ. Ο Τραμπ συμβούλευσε τους Ουκρανούς να αποκτήσουν νέο πρόεδρο, ικανό να πετύχει συμφωνία με τη Ρωσία για τον τερματισμό του πολέμου, και ζήτησε επιτακτικά από τον Ζελένσκι να σταματήσει τις επιθέσεις κατά των ρωσικών δηληστηρίων. Έγκλημα πολέμου χαρακτήρισε η στρατιωτική συμμαχία υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας την επίθεση που είχε στόχο τερματικό σταθμό επιβατών στο διεθνές αεροδρόμιο στο Ριάντ, αφήνοντας πίσω 12 νεκρούς και 309 τραυματίες, εκ των οποίων ορισμένοι σε κρίσιμη κατάσταση. Μεταξύ των θυμάτων, 8 αλλοδαποί, ανάμεσά τους και ένας Αμερικανός. Αντιμέτωποι με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας, οι δύο συλληφθέντες για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος 32χρονου, χθες συνελήφθηκε ο δεύτερος καταζητούμενος, ο 18χρονος, ο οποίος εμφανίστηκε και παραδόθηκε την ώρα που ο 22χρονος συνεργός του είχε οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Ανοίγει σήμερα με τις απολογίες των 11 κατηγορουμένων η κύρια ανάκριση για τη φερόμενη δράση εγκληματικής οργάνωσης που διέπρατε απάτες σε βάρος του ΕΦΚΑ και του Δημοσίου μέσω διαδοχικών οικογενειακών εταιριών. Ενώπιον της ανακρίτριας απολογούνται με 11 κατηγορούμενοι στην υπόθεση, μεταξύ των οποίων ο αρχηγός του κόμματος Λάος Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του. Στα αθλητικά, με τον ντέρμπι Ιωνίων Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στις 9 στο Καραϊσκάκι να ξεχωρίζει, συνεχίζεται σήμερα η έκτη αγωνιστική του πρωταθλήματος στη Super League. Τα υπόλοιπα παιχνίδια, Κηφισιά Πανετολικός, Ηρακλής Λεβαδιακός και Άρης Βόλος.
1: Ο καιρός.
0: Νεφός στην Αττική με τοπικές βροχές και πρόσκαιρη καταιγίδα τις απογευματινές ώρες και τη μέγιστη θερμοκρασία στους 24 βαθμούς. Βροχερός καιρός με κατατόπους έντονες καταιγίδες στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία θα φτάσει τους 26 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στα παραπολιτικά.gr. Μικρόφωνο και πάλι στη Τζούλη Τσίγκα.
1: Παραπολιτικά 90,1.

Εδώ είμαστε 4 λεπτάκια μετά τις 10, ώρα δεύτερη για τις στιχομηθείες μας. Ένα πρωινό Κυριακής, με ένα λίγο θαμπό ήλιο γιατί έχει και υγρασία. Αργότερα θα βρέξει, λέει κιόλας. Είμαστε στα παραπολιτικά ως 90,1, είναι οι στιχομηθείες μας που θα τις πάμε ως τις 11. Τον ήχο ανέλαβε και ρυθμίζει απέναντί μου η Παναγιώτα Παπαλεξίου. Η Όλγα Καλατζή είναι πάντα στην επιμέλεια της παραγωγής. Ο Βασίλης Κρυμπάς διαλέγει μουσικές και τραγούδια. Η Μαρία Ιωάννου απαντά σε εσάς το 211 10 80 8 80. Μπορείτε να μας στέλνετε, να συνεχίσετε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο mail μας radio@parapolitika.gr. Στο μικρόφωνο η Τζούλη Τσίγκα ως τις 11.

Να καλημερίσω τη Φραγκίσκη από τη Ρόδο που μου λέει είναι χαρά μου να μην δουλεύω τα Σαββατοκύριακα για να σας ακούω. Τα συγχαρητήρια σε όποιον κάνει τις μουσικές επιλογές. Βασίλης Κρυμπάς, τα καλύτερα. Επανέρχεται και ο Μάκης. Έχασα τη μισή εκπομπή λέει ψάχνοντας τη σκυλίτσα. Ελπίζω να τη βρήκες. Ο Τραμπ ήθελε λέει και τον Νόμπελ Ειρήνης. Και γράφει ένα χαχά δίπλα. Μπορεί και να το θέλει ακόμα. Πάμε για του χρόνου. Ξέρω εγώ, πότε δεν ξέρεις.

0: Λοιπόν, έχουμε νέα με την ψηφιακή κάρτα εργασίας. Από αύριο, 12 Οκτωβρίου, από αύριο Δευτέρα, επεκτείνεται και σε άλλους κλάδους. Σε περίπου 2,5 εκατομμύρια εργαζόμενους θα επεκταθεί πλέον η κάλυψη του μέτρου. Το Υπουργείο Εργασίας προχωρά στην ένταξη νέων κλάδων σε δύο φάσεις. Έτσι θα ενταχθούν σε αυτό εργαζόμενοι που απασχολούνται σε δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας, δηλαδή σε νοσοκομεία, θεραπευτικά και διαγνωστικά κέντρα, με εξαίρεση τους γιατρούς, καθώς και σε δραστηριότητες υποστήριξης, απασχόλησης και στις τηλεπικοινωνίες. Επίσης, η ψηφιακή κάρτα εργασίας θα επεκταθεί σε κομμωτήρια, κέντρα αισθητικής και καθαριστήρια, αλλά και σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παροχή υπηρεσιών σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους, κυρίως σε υπηρεσίες καθαρισμού. Πάμε κάπου εδώ να ξανανοίξουμε το φάκελο ακρίβεια, το φάκελο αυτό που έχουν ανοίξει τα παραπολιτικά 90,1 από την προηγούμενη Δευτέρα, με πολλά και πολύ ενδιαφέροντα συμπεράσματα από τις συνεντεύξεις που έγιναν σε όλες τις εκπομπές του σταθμού. Εμείς εδώ έχουμε επιλέξει στις τυχομηθείες να δούμε πόσο η ακρίβεια βλάπτει την υγεία και από ότι ακούγαμε και χθες από το Γενικό Γραμματέα της Ένωσης Παθολόγων και από τον Αντιπρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής, τη βλάπτει σοβαρά. Με εξετάσεις που αμελούμε να κάνουμε γιατί δεν θέλουμε, δεν μπορούμε να τις πληρώσουμε, ακτινοδιαγνωστικές, με επισκέψεις σε γιατρούς που τις αραιώνουμε για να μην πληρώνουμε, με φαρμακευτικά σκευάσματα που δεν είναι σε καθεστώς διατίμησης και είναι ευρείας κατανάλωσης, όπως παρακεταμόλες, που δεν τα παίρνουμε πολλές φορές πια γιατί κοστίζουν. Πάμε να δούμε ένα άλλο κομμάτι που είναι επίσης πάρα πολύ σοβαρό. Χιλιάδες άνθρωποι έχουν επενδύσει από νεαρότερη ηλικία σε μία δαπάνη που έχει στόχο να τους, είχε στόχο μάλλον, να τους καλύψει την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη όταν θα τη χρειαστούν. Τώρα λοιπόν πολλοί από αυτούς που είναι σε μια ηλικία που πιθανότατα χρειάζονται αυτή την περίθαλψη, δηλαδή στα 60-65 και πάνω, αναγκάζονται να διακόψουν τα ασφαλιστήρια υγείας, τις ασφαλιστικές εταιρείες, γιατί δεν μπορούν να τα πληρώσουν. Δηλαδή πλήρωσαν τόσα χρόνια, τα λεφτά αυτά πάνε στο βρόντο και το κυριότερο μένουν χωρίς αυτή την εξτρά κάλυψη της ιατροφαρμακευτικής στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Για το θέμα αυτό λοιπόν απευθυνθήκαμε και είμαστε χαρούμενοι γιατί αποδέχθηκε την πρόσκλησή μας τον πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου ΡΙΟΥ, τον κύριο Γιάννη Χατζηθεοδοσίου, είναι και επαγγελματίας του κλάδου της ασφάλισης. Κύριε Χατζηθεοδοσίου, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Αστίκα, καλημέρα σε ακροατές μας.
0: Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα γιατί είναι πάρα πολλοί άνθρωποι που είχαν αποφασίσει ότι θα δίνουν ένα ποσό το μήνα, ένα σημαντικό ποσό το χρόνο για να έχουν μια καλή ασφάλιση υγείας ιδιωτική και τώρα που είναι σε ηλικία που θα τη χρειαστούν, λόγω ακρίβειας δυσπραγίας, αναγκάζονται να διακόψουν αυτά τα συμβόλαια.
1: Είναι έτσι όπως το λέτε, μάλιστα για να το πω με νούμερα, μια ασφάλεια ισόβια κυρίως γιατί εκεί αναφερόμαστε. Ισόβια σημαίνει ότι την έχει εφόρου ζωής, δηλαδή δεν διακόπτει και δεν ανεώνεται κάθε χρόνο, που έκανε 1.000 ευρώ το 2011, σήμερα έχει φτάσει 4.000 ευρώ. Είναι αδιανόητο και επειδή, όπως είπατε, είμαι σε αυτόν τον κλάδο 40 χρόνια, θεωρώ ότι αυτό είναι ο πελάτης έρχεται σε μια τρομερά δυσμενή θέση και για άλλο λόγο πέρα από αυτό που είπατε, ότι όταν είναι 60-65 χρονών, εάν θέλει να αλλάξει ασφαλιστική εταιρεία, δεν είναι τόσο εύκολο γιατί αν έχει ασθενήσει και αν έχει πάθει ειδικά μια βαριά ασθένεια, δεν ασφαλίζεται αλλού. Ναι. Άρα είναι ένα θέμα το οποίο έχω μιλήσει πολλές φορές ότι δεν μπορεί να κλείνει τα μάτια και η πολιτεία και αν θέλετε οι ασφαλιστικές εταιρείες να προχωράνε και μάλιστα με νόμο που φέτος είναι μια χρονιά που το Υπουργός με κοινή συνενέση ο ίδιος αποφάσισε ότι η αύξηση πρέπει να είναι 6,4%. Θα θυμάστε που άργησε 1,5 χρόνο και έγινε νόμος.
0: Ναι.
1: Παρ' όλα αυτά οι εταιρείες έχουν προχωρήσει σε αυξήσεις που φτάνουν και το 15% και το 17%. Τώρα, η αιτία
0: ενώ προβλέπεται 6,8%.
1: Βεβαίως, με νόμο κιόλας. Που έκανε με νόμο. Και παρ' όλα αυτά έχουν γίνει καταγγελίες για 15% και 16%, τα οποία επαναλαμβάνουν θίγουν και τον ασφαλιστικό θεσμό. Βεβαίως είναι εις βάρος των καταναλωτών και σαν νούμερο πάλι πάνω από 400.000 τα τελευταία 7-8 χρόνια έχουν ακυρώσει την ασφαλειά τους ακριβώς γιατί δεν μπορούν να αποπληρώσουν. Και όπως εξής ότι αυτό δεν είναι ένα κομμάτι που μόνο θίγει τον πελάτη, κατά τη γνώμη μου θίγει την ασφαλιστική αγορά, θίγει το θεσμό και νομίζω ότι το κράτος δεν μπορεί πάντα να ανοίξει τα σχήρα του. Η αιτία του προβλήματος, γιατί νομίζω αξίζει τον κόπο, γιατί πρέπει να πούμε τη μία πλευρά.
0: Ναι.
1: Μια εγχείρηση χωλής που στην Ελλάδα κάνει 7.500, στη Γαλλία κάνει 6.000, στη Γερμανία κάνει 6.500 και η μόνη ακριβότερη χώρα από εμάς είναι η Ελβετία. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι έχουμε πάρα πολύ ψηλά νοσήλια. Η δικαιολογία των εταιριών, και λέω δικαιολογία γιατί και οι ίδιες κάποια συμβόλαια θέλουν να τα κυρώσουν, είναι ότι ακριβένουμε τα ασφάλιστα λόγω ακριβών νοσηλείων. Ιατρικός πληθωρισμός, όπως λέγεται.
0: Ναι.
1: Πρέπει να σας πω, και νομίζω ότι έτσι θα έχουμε πει σωστά ο κρατής μας, θα ξέρει ποια είναι η αλήθεια και ποια μπορεί να είναι παρέμβαση. Ο ΕΟΠΗ στέλνει εκατοντάδες χιλιάδες κόσμο κάθε χρόνο σε ιδιωτικά νοσοκομεία.
0: Ναι.
1: Και υπάρχουν τα λεγόμενα πρωτόκολλα. Πρωτόκολλα σημαίνει ότι έχει προσυμφωνηθεί η τιμή για τα νοσήλια και η τιμή για κάθε επέμβαση. Και η ερώτηση μου είναι πάρα πολύ απλή. Αυτό που γίνει μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικών νοσοκομείων, γιατί δεν γίνεται και μεταξύ ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιριών και ιδιωτικών νοσοκομείων? Και την πληρώνει ο καταναλωτής.
0: Mm-hmm.
1: Και μάλιστα πρέπει να σας πω ότι σε αυτή την υπόθεση αξίζει τον κόπο να πούμε ότι η δαπάνη του Έλληνα είναι 8 δισεκατομμύρια το χρόνο στην ιδιωτική υγεία.
0: Στην ιδιωτική
1: δηλαδή
0: υγεία 8 δισεκατομμύρια το χρόνο.
1: 8 δισεκατομμύρια, ναι.
0: Είναι τεράστιο.
1: Από αυτά βεβαίως στην ασφαλιστική αγορά η αποζημίωση είναι ένα δις. Και αυτό να το πούμε, τα υπόλοιπα είναι ιδιωτική δαπάνη. Αλλά παρόλα αυτά δεν μπορεί να μην έχουμε εδώ καμία εποπτεία. Γι' αυτό και αναφέρομαι και στο κομμάτι των ιδιωτικών νοσοκομείων, όπου και θα θυμίσω ότι δύο επιχειρήσεις έχουν το 85% του τζίρου, και αυτό είναι κακό, είναι λιγοπόλιο. Και μάλιστα, ας υποθέσουμε το σχήμα λόγω ότι εγώ θέλω να κάνω ένα νοσοκομείο αύριο για να δημιουργήσω ανταγωνισμό.
0: Ναι.
1: Με βάση τον νόμο, χρειάζομαι τουλάχιστον 8 με 10 χρόνια. Δηλαδή, υπάρχει ανταγωνισμό, είναι κλειστό ο κλάδος.
0: Ναι.
1: Εμένα λοιπόν στο πρώτο ερώτημά σας, ότι εδώ υπάρχει κόσμος ο οποίος, όπως σωστά είπατε, τη στιγμή που θα χρειαζόταν την ασφάλεια, λόγω όλων αυτών που το κράτος απλά κοιτάει από μακριά, γι' αυτό είπα και ότι η αύξηση που συμφωνήθηκε με βάση την Αλιστάτερ 6,4, και υπάρχει κόσμος ο οποίος έρχεται σε τρομερά δεινή θέση, γιατί τη στιγμή που χρειάζεται την ασφάλισή του, με βάση τις αυξήσεις δεν μπορεί να πληρώσει. Mm-hmm. Γιατί μην δείτε ότι, όπως είπατε και στην αρχή, είμαστε σε μια εποχή μεγάλης ακρίβειας, ενέργεια, ακρίβεια, στέγη, αδυνατή να πληρώσει, και επαναλαμβάνω ότι δεν μπορεί μονίμως όλοι οι υπόλοιποι και κυρίως η πολιτεία να ανοίξει την ασχέδαση.
0: Άρα, εδώ πάμε να το ξαναδούμε λοιπόν. Μας λέτε ότι ένα καλό ασφαλιστήριο υγείας κόστιζε το 2011 1.000 ευρώ και τώρα κοστίζει 4.000 ευρώ. Εδώ λοιπόν, τι παρέμβαση θα μπορούσε να κάνει η πολιτεία?
1: Οτιδήποτε γίνεται πρέπει να εξηγήσω ότι πρέπει να, αυτό που λέω πάντα, χρειαζόμαστε μια ένωμη τάξη. Και οι νόμοι θα πρέπει το κράτος κάθε φορά να παρεμβαίνει, και μιλάω στους γυναικείες γιατί έχουν περάσει και τρεις κυβερνήσεις από τότε, και να προσπαθεί να τηρεί τον νόμο.
0: Ναι.
1: Αυτές οι αυξήσεις λοιπόν είναι παράλογες, είναι όπως καταλαβαίνετε πολύ πάνω από τον πληθωρισμό όλα αυτά τα χρόνια.
0: Mm-hmm.
1: Και ο ρόλος της πολιτείας, όπως όλη την Ευρώπη, δεν είναι να βλέπει, να παρακολουθεί.
0: Mm-hmm.
1: Η εποπτεία μάλιστα είναι στην Τράπεζα της Ελλάδος. Ασφαλώς και πρέπει να παρέμβει και στα δύο μέρη. Και στην πλευρά των ασφαλιστικών για τις υπέρογες αυξήσεις και στην πλευρά των ιδιωτικών νοσοκομείων, γιατί όπως σας είπα έχουμε τα ακριβότερα νοσήλια στην Ευρώπη.
0: Μας είπατε 8 δισεκατομμύρια κόστος νοσηλεία.
1: 8 δισεκατομμύρια είναι ο κόστος, διότι, δηλαδή τόσα χρήματα να πούμε.
0: Πόσο είπατε είναι το ιδιωτικό κόστος από αυτό?
1: Νοσοκομεία.
0: Πόσο είπατε είναι
1: το κομμάτι, ναι. Το κομμάτι που αφορά τις ασφαλιστικές, δηλαδή αποζημιώσεις των ασφαλιστικών, είναι ένα δις. Mm. Δηλαδή είναι ένα από τα 8 δις. Όλο αυτό είναι μεγάλο, δεν
0: τα
1: είναι
0: 7 δις δηλαδή είναι από την τσέπη.
1: Είναι από την τσέπη του, άρα λέμε. Είναι ιδιωτική δαπάνη.
0: Ναι. Είναι φοβερά οι αριθμοί, είναι φοβεροί, και εγώ λέω πάντα ότι οι αριθμοί δείχνουν και αποκαλύπτουν πράγματα που τα έχουμε στο μυαλό μας, αλλά μας τα βάζουν σε μια σειρά, έτσι είναι.
1: Ναι, κυρία Στίκα, όμως βλέπετε ότι σας λέω ότι δεν λέω, λέω η πολιτεία σου διενεγγέ. Αυτή που δώσε τα τελευταία 15 χρόνια. Και εξήγησε ότι έχουν περάσει 3-4 κυβερνήσεις. Στη χώρα μας λείπει η εποπτεία. Εγώ επιχειρηματία 40 χρόνια σας λέω ότι ο νόμος πάντα είναι υπέρ του μικρού και αδυνάτου, του μικρομεσαίου που εκφράζω εγώ. Εδώ μιλάμε για εφαρμογή νόμου.
0: Ναι.
1: Η ιδιωτική ασφάλιση υπάρχει σε όλη την Ευρώπη. Αυτά τα φαινόμενα δεν υπάρχουν πουθενά αλλού.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί σωστά ξεκινήσατε ότι στο τέλος ποιος την πληρώνει? Ο καταναλωτής.
0: Ναι.
1: Μέχρι να φτάσουμε στο καταναλωτή, στην αλυσίδα, θα πρέπει να υπάρξει αναγκαία παρέμβαση σε όλα αυτά.
0: Mm-hmm.
1: Για να μην φτάνουμε σε αυτό το σημείο. Γιατί τώρα ωραία τα λέμε εμείς και ο ακροατής μας ακούει. Τα λέει γιατί είναι πολύ αυτή. Ναι, αλλά ξέρεις, εγώ έφτασα εκεί, πλήρω να πλήρω και κάποια στιγμή δεν μπορώ να πληρώσω. Ναι. Και αναγκάστηκα να ακυρώσω. και αυτός, γιατί αυτή είναι η σημασία του, όπως σωστά είπατε, είναι 65 χρόνια, τώρα τη χρειαζόταν περισσότερο. Τώρα φοβάται με τη συμβεί κάτι.
0: Βέβαια. Ή έχει ήδη συμβεί κάτι και δεν μπορεί να το.
1: Φίλος.
0: Να έχει την περίθαλψη που θέλει. Στο γενικότερο το οποίο τώρα, κυρία Χατζησαυδοσίου, επειδή είστε πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου, περιμένουμε μέτρα από την κυβέρνηση την Τετάρτη για το πετρέλαιο θέρμανσης, να δούμε και τι άλλο θα ανακοινωθεί. Πώς ακούτε τα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί μέχρι τώρα?
1: Καλά, και δεν έχουμε ακούσει ακόμα μέτρα. Mm. Το καλό, αυτά που έχουμε ακούσει είναι πάρα πολύ. Δεν είναι σημαντικά, δεν παρεμβαίνουν. Κοιτάξτε. Όταν λέμε ενέργεια, πρέπει να καταλάβουμε τι είναι. Μέσω της ενέργειας παράγονται τα προϊόντα, μέσω της ενέργειας διακινούνται τα προϊόντα, που σημαίνει όταν η ενέργεια όταν ακριβένει οριζόντια όλα.
0: Ναι.
1: 5,9 ήταν ο πληθωρισμός στο Σεπτέμβριο. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, γνώμη μου, είναι ότι ξεπεράσει το 6% ο πληθωρισμός. Πληθωρισμός 6%, για να σας πω, ούτε στην κρίση θα φτάσαμε σε αυτό το σημείο, να είναι τόσο υψηλός. Άρα η αιτία της ακρίβειας είναι η ενέργεια. Όταν λοιπόν ακριβαίνει κάτι, είπα όταν έχουμε έκτακτες περιστάσεις, παίρνουμε έκτακτα μέτρα.
0: Ναι.
1: Θα σας πω το εξής. Ή η κυβέρνηση θα καταλάβει ότι πρέπει να παρέμβει για να μειωθεί το κόστος ενέργειας που, όπως σωστά λέτε, χτυπάει και το νοικοκυριό, θα βάλει πετρέλαιο θέρμανσης και το 1600 δεν είναι μικρή τιμή, είναι 500 ευρώ παραπάνω από πέρυσι, να παρέμβει στις ενεργοβόρες επιχειρήσεις. Ή θα σας πω ανάποδα, γιατί ουσιαστικά όταν λέμε λέει έχει δημοσιονομικό κόστος και αυτό θέλει κουβέντα. Ο πληθωρισμός θα ανέβει κι άλλο. Τι σημαίνει πληθωρισμός? Θα μειώνεται και άλλη αγοραστική δύναμη του καταναλωτή, δεν θα μπορεί να τα ανταπεξέλθει. Δεν υπάρχει στην οικονομία, ξέρετε, ή παρεμβαίνεις ή αν δεν παρέμβεις, το αποτέλεσμα της μη παρέμβασης θα το δούμε στη τσέπη μας. Και βεβαίως στις επιχειρήσεις, όπου θα σας πω ότι τα χρέη στην εφορία τον τελευταίο χρόνο, δηλαδή πριν την κρίση της ενέργειας, αυξήθηκαν κατά 9,5 δισεκατομμύρια στην εφορία. Θυμηθείτε μετά από λίγους μήνες να σας πω τι θα συμβεί. Λόγω ακριβώς του κόστου ενέργειας.
0: Μάλιστα. Θα δούμε. Περιμένουμε. Η αλήθεια είναι ότι ο χειμώνας.
1: Η παρέμβαση δεν μπορεί να είναι. Συγγνώμη, δεν μπορεί να είναι μόνο στο που πρέπει να είναι στο πετρέλαιο θέρμανσης. Εάν δεν είναι και σε ενεργοβόρες επιχειρήσεις, θα σας ξαναπώ πάλι. Η αύξηση του πληθωρισμού σημαίνει ακριβότερα προϊόντα. Άρα από τη μία τσέπη θα του δίνει κάτι και από την άλλη θα δίνει περισσότερα.
0: Ναι. Είναι και άλλοι τομείς που έχουν μείνει ακάλυπτοι, όπως η βενζίνη, ας πούμε, έτσι. Ναι, πώς κινείται ο κόσμος.
1: Σωστά, αλλά θυμηθείτε ότι όταν λέμε, όταν η επιχείρηση, το εστιατόριο, ο φούρνος, τα ζαχαροπλαστεία, που είναι ενεργοβόρες, εάν δεν τους δώσεις κάτι, τι θα κάνετε, θα αυξήσεις τη τιμή του προϊόντος.
0: Ναι, μα το λένε οι αυτοποιοί, το έχουν πει.
1: Δεν θα κρυβούν τα βιομηχανικά προϊόντα. Και εδώ δείτε κάτι το οποίο έγινε, ήμουνα παρόν στη γενική συνέλευση του ΣΕΒ. Εγώ χάρηκα που βρήκε η κυβέρνηση χρήματα να βοηθήσει 150, γιατί τόσες είναι ενεργοβόρες βιομηχανίες, 195 εκατομμύρια.
0: Ναι.
1: Δεν βρήκε όμως ένα ευρώ να δώσει, και το λέω καλόπιστα, το φούρναρι, στο σαχαροπλάστη. Είναι παράλογο αυτό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή έδωσε και ένα θα μπορούσε, γιατί θα πρέπει όλοι να μπορούν να επιβιώσουν στην κρίση. Ναι. Να δώσει βεβαίως αυτούς γιατί θέλουμε να κλείσουν, να δώσει όμως και κάτι στους όλους τους υπόλοιπους, γιατί και αυτοί έχουν πολύ μεγάλη ανάγκη για να μπορέσουν να καταφέρουν να τα ανταπεξέλθουν.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Χατζηθεοδοσίου. Καλή σας ημέρα.
1: Γεια σας. Παραπολιτικά
2: 90,1. Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
3: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
5: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
6: Γιάννη, συγγνώμη. Ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
7: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
8: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
7: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
8: Μπράβο, ρε Γιάννη, ωραία τα είπες.
9: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
10: Παραπολιτικά 90,1.

Το αστυνομικό δελτίο κατεβάζει πολύ πολύ δυσάρεστες ειδήσεις και σήμερα πρέπει να σας πω έχουμε το θάνατο μιας 20χρονης στη Θεσσαλονίκη μετά από χρήση ενός ψυχότροπου ναρκωτικού. Συνελήφθη ο φίλος της, μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, η κοπέλα όταν έχασε τις αισθήσεις της μετά τη χρήση της ουσίας αυτής και τις πρωινές ώρες απεβίωσε. Διαπιστώθηκε ότι είχε καταναλώσει την ναρκωτική ουσία MDMA.

0: Πολλές, πολλές καλημέρες στον αγαπημένο μας, στον αγαπημένο μου φίλο Βαγγέλη, ο οποίος μας ακούει και τρέχει, λέει, στους παρόχθιους ήσυχους δρόμους της Πατησίων. Γελάει και η Παναγιώτα με τους παρόχθιους. Τι να πεις. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Το σχολείο της Γκράβας έμεινε κλειστό την Παρασκευή. Οι μαθητές, οι γονείς, οι καθηγητές έχουν διαμαρτυρηθεί από τις 2 Οκτωβρίου για μια πολύ έντονη οσμή φυσικού αερίου, πιθανότατα δεν ξέρουμε ακριβώς τι είναι, και με παρέμβαση του Δημάρχου της Αθήνας ανεστάλλει η λειτουργία του σχολείου την Παρασκευή, έγινε το μάθημα με τηλεκπαίδευση και ο κύριος Δούκας είπε ότι ως την Κυριακή πρέπει να έχουμε τα πορίσματα των ερευνών από τις αρμόδιες αρχές. Όταν λέμε σχολείο Γκράβας εννοούμε ότι είναι το μεγαλύτερο σχολικό συγκρότημα της Ελλάδας, έχει 4.000 παιδιά, 400-500 εκπαιδευτικούς. Είναι πάρα πολλά σχολεία που συστεγάζονται εκεί. Οπότε καταλαβαίνετε ότι μιλάμε και για κάτι που πρέπει ούτως ή άλλως μιλάμε για ένα σχολείο. Δηλαδή μικρό-μεγάλο πρέπει να διαπιστωθεί τι πρόβλημα υπάρχει, να αντιμετωπιστεί, να είμαστε σίγουροι ότι τα παιδιά και οι εκπαιδευτικοί και όλοι θα είναι ασφαλείς. Και να δούμε τι έγινε. Πάμε λοιπόν να δούμε αν αυτά τα πορίσματα σήμερα που είναι Κυριακή τα έχουμε. Και αναζητήσαμε για το λόγο αυτό τον πρόεδρο της ΟΛΜΕ, της Ομοσπονδίας Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης, τον κύριο Ανδρέα Καργόπουλο. Καλημέρα κύριε Καργόπουλε.
1: Καλημέρα σας, σας και στους ακροατές σας.
0: Έχουμε πορίσματα, ξέρουμε τι είναι αυτή η οσμή?
1: Όχι. Όχι.
0: Τον κύριο Ανδρέα Καργόπουλο. Καλημέρα κύριε Καργόπουλε.
1: Καλημέρα σας, σας και στους ακροατές σας.
0: Έχουμε πορίσματα, ξέρουμε τι είναι αυτή η οσμή?
1: Όχι.

0: Από τότε ζούμε το θέατρο του παραλόγου. Όλοι είναι υπευθυνοανεύθυνοι. Mm-hmm. Εμπλέκονται δύο εταιρείες, η εταιρεία Πάροχος και η εταιρεία του δικτύου, η ΑΕΝΑΜ και η ΑΙΚΟΝ, δύο δήμοι, Γαλατσίου και Αθηναίων. Mm-hmm. Εμπλέκεται εμέσως στο Υπουργείο Παιδείας, γιατί δεν εμπλέκεται άμεσα με το κτηριακό, γιατί όπως ξέρετε, θα τα πούμε και μετά αυτά, η συντήρηση των κτηρίων την έχουν οι δήμοι, αλλά το Υπουργείο Παιδείας έχει την ευθύνη του προσωπικού.
1: Mm-hmm.
0: Και βέβαια και το Υπουργείο, η Περιφέρεια, γιατί εμπλέκονται δύο δήμοι, και το Υπουργείο Εσωτερικών, γιατί εκεί υπάγονται οι δήμοι.
1: Mm-hmm.
0: Το απίστευτο στην όλη αυτή η υπόθεση είναι ότι δεν υπάρχει ούτε ένας δημόσιος φορέας τόσες μέρες mm-hmm. που να μπορεί να υπογράψει ένα έγγραφο με σφραγίδα που να λέει ότι το κτίριο είναι ασφαλές και μπορείτε να μπείτε. Ανταυτού, αντί να γίνει αυτό, καλούσαν τους μαθητές mm-hmm. να μπουν να κάνουν μάθημα. Υπάρχουν ανακοινώσεις mm-hmm. για τη διεύθυνση της εκπαίδευσης. Από την προηγούμενη εβδομάδα, την προηγούμενη Κυριακή, που λέει μέχρι το βράδυ θα έχουμε. Μπείτε τη Δευτέρα μάθημα κανονικά, μέχρι το βράδυ θα έχουμε τα πορίσματα για ό,τι γίνεται.
1: Mm-hmm.
0: Και ήταν πραγματικά η πρωτοβουλία των γονέων, των μαθητών και των εκπαιδευτικών, με μαζική αποχή των μαθητών,
1: mm-hmm.
0: που πήγαμε πορεία τη Δευτέρα στο Δήμο Αθηναίων. Την Τρίτη έγινε συνέντευξη τύπου και κάναμε πορεία γύρω από την Κράβα. Τετάρτη στο Δήμο Γαλατσίου. Πέμπτη πάλι στο Δήμο Αθηναίων. Εκατοντάδες μαθητές συμμετείχαν σε αυτά. Και αναγκάστηκαν μετά από 6 μέρες που στην αρχή αδιαφορούσαν. Μετά με αλαζονία και έπαρση λέγανε ότι όλα είναι εντάξει και μπείτε μέσα χωρίς όμως κανένας να βάζει την υπογραφή του. Φτάσαμε τελικά να κλείσουν τα σχολεία της Γκράβας την Παρασκευή και να μπουν μέσα οι δύο εταιρείες, οι δύο δήμοι. Πρέπει να μπει και το ΤΕΕ, το κάλεσε του Υπουργείου Παιδείας, δεν ξέρω αν μπήκε τελικά.
1: Ναι.
0: Προκειμένου να υπάρχουν πορίσματα και απαντήσεις σε 4 βασικά ερωτήματα.
1: Ναι.
0: Ένα, αν είναι ασφαλές το κτίριο. Δύο, αν είχε επίσης έκλεισε η εταιρεία Πάροχος και την παροχή αερίων την πρώτη στιγμή. Αφού δεν υπάρχει πρόβλημα, γιατί κλείσαν την παροχή.
1: Mm.
0: Δύο, ότι ελέγξαν το δίκτυο και είναι όλα εντάξει και με κλειστή τη βάνα και ανοιχτή. Γιατί να ελέγξω το δίκτυο με κλειστή βάνα, αν ανοίξει ένα μήνα που θα ανοίξει για να μπουν τα καλοριφέρ, τι νόημα έχει.
1: Mm-hmm.
0: Τρία, να μας πούν αυτές οι οσμές από πού ήταν τελικά τόσες μέρες.
1: Mm-hmm.
0: Και τέσσερα, αυτό που ζητάμε να μας δοθεί και το πώρισμα της πυροσβεστικής, γιατί την Παρασκευή όντως είχε κλιμάκι της πυροσβεστικής. Είχα μπει και εγώ στα υπόγεια της Γκράβας.
1: Mm-hmm.
0: Επειδή τυχαίνει να είναι η Ελμή μου από την Παρασκευή μέχρι την Τετάρτη κάθε μέρα εκεί μαζί με τα παιδιά
1: mm-hmm.
0: και τους εκπαιδευτικούς. Είναι πραγματικά απίστευτο και η διαχείριση του κτηρίου, αλλά και η διαχείριση του προσωπικού. Μπορεί να καλέσουν μαθητές να μπουν μέσα μετά από μια εβδομάδα, αφού έχει γίνει θέμα σε όλη την Ελλάδα, έχουν κινητοποιηθεί μαθητές, να θυμάσαι ότι πρέπει να κλείσει και να γίνουν έλεγχοι.
1: Ναι.
0: Και δεν μπορεί να λειτουργήσει όταν υπάρχει, ξέρετε, το καθεστώς φόβου. Όταν έχουν γίνει και αυτά στη Βιολάντα, στην Πλάκα.
1: Και στην Πλάκα, ναι.
0: Δεν είναι εύκολο να διαχειρίζεσαι 5.000 ανθρώπους περίπου εκεί μέσα σε καθεστώς φόβου.
1: Mm.
0: Ειδικά 4.000 με αυτές.
1: Άρα τώρα, πρώτα απ' όλα, όταν κλείνει η παροχή αερίου, συνεχίζεται η οσμή. Αυτό δεν το κατάλαβα.
0: Αυτό δεν μπήκαμε. Μαζευόμασταν έξω και φεύγαμε. Δεν έχουμε μπει.
1: Mm-hmm.
0: Πάντως υπήρχε οσμή. Όλες αυτές τις μέρες, αλλά από τις 2 του μηνός και μετά δεν έχουμε ξαναμπεί.
1: Διάβαζα μία τοποθέτηση από αρμόδιο επιστήμονα χθες ότι δεν αποκλείεται, ας πούμε, να είναι και από αποχετεύσεις, από κάτι τέτοιο. Αλλά
0: από
1: πρέπει να βρουν από τι είναι,
0: από πού είναι. Ένα αυτό. Και δεύτερο, δεν ξέρω, δεν είμαι και μηχανικός, ας βάλουν οι εθνευτές.
1: Mm-hmm.
0: Να μετρήσουν τόσες μέρες έχουν περάσει.
1: Mm-hmm.
0: Και βέβαια να πούμε κιόλας ότι την ώρα λειτουργίας της Γκράβας, όλων των σχολείων, γίνονται και γενικευμένα έργα ενεργειακής αναβάθμισης. Στα σχολεία. Έχεις καλωσιές,
1: ναι.
0: ηλεκτροκολλήσεις. Mm. Θυμάστε τι είχε γίνει στις αίρες με τον καυστήρα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Αντί να τελειώσουν το καλοκαίρι, κοιτάξτε, πρέπει πραγματικά, γιατί είμαστε εξοργισμένοι, πραγματικά να σκύψει η κυβέρνηση πάνω από το ζήτημα της σχολικής στέγης, γιατί υπάρχει τεράστιο πρόβλημα, το λέμε συνέχεια, έχω βαρεθεί να το λέω, τεράστιο πρόβλημα. Τα κτίρια είναι επικίνδυνα.
1: Είχαμε δύο επεισόδια με σοβάδες που έπεσαν στα κεφάλια μαθητών.
0: Να σας πω, μέσα σε μια εβδομάδα έχει συμβεί η Γκράβα. Έχουν πέσει στον Κορυδαλό, σε ένα λίγο σαν γυμνάσιο, σοβάδες στους μαθητές. Έγινε στη Λαμία που πέσαν σοβάδες και 4 μαθητές πήγαν στο νοσοκομείο. Και την Παρασκευή στα Βασιλικά, στη Θεσσαλονίκη, ο σοβάς που έφυγε ήταν 2 τετραγωνικά μέτρα και 30 εκατοστά.
1: Μα το παιδί μεταφέρθηκε τραυματισμένο αρκετά.
0: Και στη Λαμία 4 μαθητές.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ας αφήσουν τις φιέστες με το πρόγραμμα Μαργέτα Γιαννάκου που καλύπτει 670 σχολεία τα 12.500.
1: Mm-hmm.
0: Το οποίο αφορά μόνο άβλιους χώρους, ράμπες αμαία και τουαλέτες. Mm-hmm. Δεν το υποτιμώ και τουαλέτες είναι θέμα υγείας.
1: Όχι, έχει σημασία και αυτό βέβαια. Έτσι είναι.
0: Αλλά το βασικό που είναι η στατικότητα των κτηρίων και η ασφάλεια, mm-hmm. δεν γίνεται τίποτα.

0: Υπάρχει ένα πρόγραμμα του ΤΕ που καλύπτει σε επίπεδο Α, δηλαδή οπτικού ελέγχου και τέλος. Και τα σχολεία, ένα μεγάλο ποσοστό, πάνω από 30%, υπήρχε τη δεκαετία του 80, η Γκράβα, κλείνει μισό αιώνα ζωή. Από το 76 και να λειτουργεί και πιο πριν χτίστηκε.
1: Ναι.
0: Μπορεί να ήταν ένα πρωτοποριακό σχολικό συγκρότημα, γιατί ξέρετε, είπαμε για τα σχολεία, δεν είναι μόνο τα σχολεία. Έχει κολυμπητήριο κλειστό, κλειστό γυμναστήριο, μπάσκετ, γήπεδο, στίβο από κάποιε μερικέ χαρέ. Λοιπόν,
1: και είναι πάρα πολύ, είναι ένα σημείο. Βέβαια, είναι ένα σημείο στο οποίο βρίσκουν και
0: όλοι οι κάτοικοι.
1: Ένα σημείο άθλησης και οι κάτοικοι και τα νέα παιδιά, έτσι.
0: Ναι. Λοιπόν, μπορεί να ήταν πρωτοποριακό, τα φέρα κλείνει μισό αιώνα ζωής. Λοιπόν, αλλά αυτά, όπως είδαμε και στη ΔΕΘ, κοστολογούνται ακριβά από την κυβέρνηση.
1: Ναι.
0: Γιατί έχουμε φτάσει το 2026 να μιλάμε για το αυτονόητο. Δηλαδή, κάθε χρόνο τι λέμε, συζητάμε αν θα υπάρχουν οι καθηγητές στα σχολεία που δεν υπάρχουν. Πάλι χθες πήραν πάνω από 2.000 αναπληρωτές. Μιλάμε και θα πάρουν κι άλλους στη γάμα φάση τον Νοέμβρη. Και αν θα κάνουμε μάθημα και θα κοιτάμε στο ταβάνι μας, πέσει τίποτα στο κεφάλι.
1: Τώρα, από αύριο, δηλαδή, λογικά τι θα γίνει, κύριε Καρδάκη?
0: Περιμένουμε τα πορίσματα. Η Γκράβα έχει κλείσει επαόριστον μέχρι να βγουν τα πορίσματα και να χαρακτηριστούν τα κτίρια ασφαλή.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά εμείς έχει πάει και το σωματείο το τοπικό εκεί και την Παρασκευή. Και σήμερα από τη ώρα θα πάει να δει κιόλα. Αλλά το πρόβλημα ξεκινάει για το κτηριακό ακριβώς αυτό που σας είπα.
1: Ναι.
0: Ότι έχουν διοχετευτεί η συντήρηση των σχολείων στους Δήμους, οι Δήμοι τα δίνουν σε ιδιωτικές εταιρείες, δεν έχουν και λεφτά περισσότερες φορές. Κανονικά θα πρέπει να υπάρχει ενιαίος φορέας, κρατικός, ανέγερσης, πώς ήταν τώρα λέγεται ΚΤΥΠ, παλιά ήταν ΟΣΚ, αλλά και συντήρησης των σχολικών κτηρίων.
1: Ναι.
0: Μπορεί ένας Δήμος να μην έχει λεφτά. Μπορεί ένας Δήμαρχος να μην ασχολείται, να είναι ανίκανος. Δεν μπορεί η ασφάλεια των μαθητών να επαφίεται στα οικονομικά ή στην καλή προαίρεση του δημάρχου, του κάθε δημάρχου ή μια ιδιωτική εταιρεία. Γιατί τα έχουμε ξαναδεί αυτά.
1: Και λέτε ότι όλη αυτή η σαλαμοποίηση αρμοδιοτήτων σίγουρα δεν βοηθάει, ας πούμε.
0: Σας λέω και πάλι, τόσες μέρες, έχουν περάσει 10 μέρες κοντά. 8-10 μέρες. Δεν υπάρχει ένας κρατικός φορέας υπεύθυνος. Είναι πραγματικά απίστευτο που να μπορεί να βάλει τη σφραγίδα του και να πει σε 4.000 μαθητές και 450 εργαζόμενους ότι το είναι ασφαλές, μπείτε.
1: Μάλιστα.
0: Σε όλες τις ανακοινώσεις που βγήκανε, αυτή η φράση απλή που σας λέω δεν ήταν πουθενά.
1: Ναι.
0: Υπήρχε με έναν τρόπο από τον Δήμαρχο Γαλατσίου, ο οποίος όμως ο Δήμαρχος Γαλατσίου δεν είναι υπεύθυνος, γιατί τυχαίνει οι εγκαταστάσεις αυτές να είναι στο κομμάτι των Αθηναίων.
1: Mm-hmm.
0: Το Δήμο Αθηναίων είναι στο αποκάτω μέρος της Γκράβης. Γιατί ξέρετε, η μισή Γκράβη ανήκει στο Δήμο Γαλατσίου.
1: Και εδώ, μισή είναι Αθηναίων, ναι.
0: Λοιπόν, δεν μπορούμε να παίζουμε αυτά. Και πραγματικά. Δηλαδή, ντρέπομαι, το έχω πει και σε άλλη εκπομπή. Αντί να συζητάμε το 2026 ουσιαστικά πράγματα, έχουν ληφθεί τα αυτονόητα.
1: Ναι.
0: Ότι υπάρχουν ασφαλίστερα και καθηγητές και να συζητάμε ουσιαστικά πράγματα. Το τι μαθαίνουν τα παιδιά,
1: ναι,
0: το περιεχόμενο, το τι δομή εξυπηρετεί αυτό που θέλουμε να κάνουμε.
1: Mm-hmm.
0: Και να κάνουμε μια συζήτηση, ακόμα και αντιπαράθεση γύρω από αυτά τα ζητήματα, ασχολιόμαστε με το αυτονόητο.
1: Μάλιστα.
0: Θα πρέπει να λύνεται.
1: Μάλιστα.
0: Κοιτάξτε, εμείς δεν πρόκειται να μπούμε μέσα, το λέμε. Εάν δεν υπάρχουν αυτές οι εγγυήσεις που ζητάμε, δεν πρόκειται να μπούμε μέσα.
1: Ναι.
0: Και κρούμε τον κόδωνα του κινδύνου στην κυβέρνηση να ελέγξει όλα τα σχολικά κτίρια. Όλα.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι μερικά πράγματα, τι να κάνουμε τώρα. Η ασφάλεια των μαθητών και τα μορφωτικά δικαιώματα, αλλά και των εκπαιδευτικών, δεν κοστολογούνται.
1: Ναι.
0: Ας τα βρούνε, δεν με νοιάζει που θα τα βρούνε.
1: Ναι.
0: Να τα βρούνε και να τα δώσουν.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Καργόπουλε.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Καλημέρα,
0: πολύ.
1: Καλημέρα. Ο πρόεδρος Σολμέ, λοιπόν, για όσα γίνονται στην Γκράβα, είναι σαφής. Εμείς οι εκπαιδευτικοί λέει δεν θα μπούμε μέσα αν δεν υπάρξουν οι εγγύησεις που ζητάμε. Και κάλεσε την κυβέρνηση να ελέγξει όλα τα σχολικά κτίρια. Και το μπρίτζ,

0: Σαραμπέτικο παλιό είναι αυτό, από τα παλιά του Διονύση Σαββόπουλου. Έχουμε και την καθιερωμένη εβδομαδιαία ανασκόπηση του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος μάλιστα λέει ότι μετά και από διάφορα μηνύματα που έχει δεχτεί από πολίτες που συναντά, διαπιστώνει ότι η έκταση αυτής της ανασκόπησης κάθε Κυριακή κουράζει. Γι' αυτό λέει πως σήμερα δοκιμάζω μια νέα φόρμουλα, πιο σύντομη, πιο καθαρή, πιο κοντά ίσως στον τρόπο με τον οποίο ξεκίνησε. Α, δούμε, λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αν λειτουργεί καλύτερα έτσι. Θέλω και τη δική σας γνώμη και πάμε να δούμε τι έγινε αυτή την εβδομάδα. Θα σας πω στα τα θέματα στα οποία αναφέρεται. Διαλέγω ένα από αυτά γιατί είναι κοντά σε αυτό που μιλάγαμε πριν. Κοντά στα θέματα της παιδείας που λέγαμε για το κτίριο της Γκράβας με τον κύριο Καργόπουλο. Ο Πρωθυπουργός επιλέγει να αναφερθεί στο Πανεπιστήμιο Πατρών, όπου ξεκίνησε το νέο αγγλόφωνο προπτυχιακό πρόγραμμα ιατρικής. Το 16ο, λέει, αγγλόφωνο πρόγραμμα σε ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο. Ενώ λειτουργούν ήδη και 200 αγγλόφωνα μεταπτυχιακά. Εκτενής είναι η αναφορά του Κυριάκου Μητσοτάκη στην ενέργεια και στον κάθετο διάδρομο, που λέει ότι αναδεικνύει την Ελλάδα σε κόμβο μεταφοράς φυσικού αερίου. Η χώρα, σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, εδραιώνει τη θέση της ως πυλώνας σταθερότητας. Στα της ενέργειας και κυρίως σε ό,τι αφορά το κόστος της ενέργειας, λέει ότι προχωράμε σε άμεση επιδότηση του ρεύματος για την ενεργοβόρο βιομηχανία, αξιοποιώντας τα νέα ευρωπαϊκά εργαλεία για κρατικές ενισχύσεις, και η παρέμβαση αυτή εκτιμάται ότι θα αφαιρέσει από την ελληνική παραγωγή βάρη 95 εκατομμυρίων ευρώ. Αναφέρεται στις αποζημιώσεις που πρόκειται να δοθούν, μάλλον και στις διευκολύνσεις φορολογικές, ασφαλιστικές και τραπεζικές στην Κρήτη, στους πληγέντες από την πρόσφατη κακοκαιρία. Διπλασιάζουμε, λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, την επιδότηση του αλευτικού πετρελαίου για το διάστημα Απριλίου-Αυγούστου στα 32 λεπτά το λίτρο. 50 νομίζω λεπτά ζητάγανε οι αλλοίς. Δεν ξέρω αν έχει λήξει η διαπραγμάτευση αυτή. Αυτά είναι τα τελευταία, λοιπόν, οι τελευταίες αναφορές του Πρωθυπουργού στην κυριακάτικη ανασκόπησή του. Προχθές όμως, σε μια συνέντευξή του στον Sky, δημιούργησε θέμα, βάζοντας ένα εκλογικό πήχη στο 25% και λέγοντας ότι όταν δεν πηγαίνουν καλά οι αρχηγοί πρέπει να κάνουν στην άκρη. Αυτό προκάλεσε πολλές συζητήσεις. Έχουν συμβεί και πάρα πολλά ακόμα και πάρα πολλά που έχουν η συζήτηση των οποίων έχει ξεκινήσει από εδώ, από τα παραπολιτικά με ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις όπως αυτή του Αλέξη Τσίπρα. Και εδώ καλωσορίζουμε τον Βασίλη Σκουρή, τον πολύ έμπειρο πολιτικό αναλυτή και διευθυντή εδώ του σταθμού. Ο οποίος, Βασίλη, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Καλοπερπάτη τη νέα στήλη στα παραπολιτικά, ο περίεργος κίτρινος. Τη διαβάζαμε.
1: Παλιά ταινία. Εκεί βγαίνει ο τίτλος.
0: Έτσι. Λοιπόν,
1: το είχαμε στο καρφί ως περίεργος κόκκινος και το γάλαμε ως περίεργος κίτρινος στα παραπολιτικά. Λοιπόν, ο Διεύθυντης Σούλας έτσι τώρα τη τελευταία στιγμή, 25 Νοεμβρίου, αποφασίστηκε 24 ώρες πανελλαδική απεργία. Είναι η ΑΔΔΗ, είναι εργατικά κέντρα και ομοσπονδίες, εργατικό κέντρο Αθηνών, Πειραιά, Πάτρα, Εύβοια κλπ. Και περιμένουμε να δούμε αν θα γίνει υπό την αιγίδα και τη ΓΕΣΕ αυτή η κινητοποίηση, αν θα έχει δεύτερη 24 ώρες απεργία κοντά στην ψήφιση του προϋπολογισμού γύρω στις 10 του Δεκεμβρίου. Δεν το γνωρίζουμε το δεύτερο ακόμα. Πέρυσι είχαν γίνει δύο πανελλαδικές απεργίες. Το λέω γιατί με αφορμή την, μάλλον με έναρξη την Τρίτη, αναμένονται μια σειρά τέτοιου είδους κινητοποίησης. Είναι οι φοιτητές που θα κάνουν συγκέντρωση το απόγευμα στην πλατεία Συντάγματος και ολονυχτία έξω από το Υπουργείο Οικονομικών με συναυλίες και οτιδήποτε. Ναι, με έτοιμα τη στέγη, και γι' αυτό λένε κατασκηνώνουμε στην πλατεία Συντάγματος, και μια σειρά υγεία, οικοδόμη κλπ. Μέσα στον Οκτώβριο, λιμάνια, και αν το πάρουν υπόψη οι ακροατές που φεύγουν από τον Πειραιά, γύρω στις, νομίζω στις 30 Οκτωβρίου είναι επίσης κινητοποίησεις οι οποίες υπάρχουν. Αύριο τώρα, μεθαύριο λογικά, θα δούμε πώς πάει για καμία νωρίτερα. Περιμένουμε δύο δημοσκοπήσεις, η μία είναι από την Opinion του Ζαχαρία Ζούπη για το Action 24 και μία της ΜΑΚ του Γεράκη, ήταν ο νέος κύκλος,
0: ξεκινάει ο νέος κύκλος, ναι.
1: Των δημοσκοπήσεων με ενδιαφέρον. Τώρα, μιας και αναφέρθηκες τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού στο Sky.
0: Ναι, δημιούργησε συζητήσεις πολλές μετά.
1: Γιατί 25%, γιατί να βάλει το όριο, γιατί να γίνει αυτή η συζήτηση. Φαντάσου τώρα ο Ανδρουλάκης για παράδειγμα, ο Τσίπρας, να βγαίναν και να λέγανε παίρνουμε 5%, θα φύγουμε.
0: Ναι.
1: Πώς χτυπάει, τι έγινε. Νομίζω ότι ακόμα δεν υπάρχει ξεκάθαρο ρεπορτάζ γιατί αυτό συμβαίνει. Όμως έχει ενδιαφέρον γιατί σιγά σιγά γυρίζουν σε παρασκηνιακό ακόμα επίπεδο κινήσεις κορυφαίων υπουργών που θεωρούνται και δελφίνοι. Για παράδειγμα, μετά τον Νίκο Δένδια και τη μεγάλη εκδήλωση που έκανε, νομίζω την προπερασμένη Παρασκευή ήταν.
0: Ναι, σε παραλιακό.
1: Σε παραλιακό κέντρο. Έχουμε επίσης μεγάλο χώρο στο Γουδί την επόμενη Παρασκευή το αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, μεγάλη εκδήλωση του Κωστή Χατζηδάκη, με τίτλο, όχι με τίτλο, είναι όλες οι γενιές της ΟΝΕΔ, αυτό είναι. Όλοι οι ενεδίτες δηλαδή είναι εκεί προσκεκλημένοι με μια έτσι διάθεση και πρόθεση να είναι μια συγκέντρωση ίδια και μεγαλύτερη με αυτή του Νίκο Δένδια. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει μια υπόγεια κινητικότητα και πρέπει να το κρατήσουμε. Στο επίπεδο τώρα της αντιπολίτευσης φαίνεται ότι όντως με την συνέντευξη που έδωσε ο κύριος Τσίπρας και έδωσε ένα πρώτο δείγμα στα παραπολιτικά, φαίνεται ότι ότι η Ελλάδα σηκώνει το γάντι από τις επιθέσεις που δέχεται από το ΠΑΣΟΚ και θα έχουμε μια σφοδρή αντιπαράθεση μεταξύ των δύο.
0: Το είδαμε
1: των
0: να κλιμακώνεται αυτές τις μέρες. Και μέσω της κόντρας είναι ένα σημείο αυτό βέβαια. Αλλά και όλο αυτό που έγινε με την κυρία Παπαδοπούλου και τον κύριο Κωνσταντόπουλο, την κυρία Παπαδοπούλου που έχει πάει στην Ελλάδα και τον κύριο Κωνσταντόπουλο στο ΠΑΣΟΚ, είναι ίσως ένα σημάδι από αυτής της κόντρας.
1: Αυτό να συγχωρείς, αλλά δεν είναι ακριβώς πολιτική κόντρα. Από ένα σημείο και μετά, αν υπήρχαν απειλές όπως καταγγέλει η κυρία Παπαδοπούλου και ήταν μπροστά βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας,
0: ο οποίος παρενέβη κιόλας, λέει η κυρία Παπαδοπούλου.
1: Ναι, ο οποίος τα κατηγορεί τα τηλεφωνήματα δημοσιογράφων και εδώ συναδέλφων από το παραπολιτικά το επιβεβαιώνει ότι έγινε κίνηση επίθεση εναντίον της. Δεν χτυπήθηκε, δεν μπήκε άνθρωπος μπροστά, δεν ξέρω, μπορεί να τη χτύπαγε ο άνθρωπος στο τέλος, έτσι δεν είναι.
0: Είπε πάντως ότι κινήθηκε απειλητικά.
1: Ναι, κινήθηκε απειλητικά. Αυτό νομίζω ότι έχει. Αυτό ξεφεύγει ως περιστατικό, νομίζω, από την πολιτική αντιπαράθεση.
0: Φυσικά.
1: Και καλό είναι. Αυτές για μένα είναι απαράδεκτα και αυτά που υπόθηκαν στον αέρα στην τηλεόραση.
0: Αλλά
1: πέρα από αυτό, στο παρασκήνιο να υπάρχει τέτοια κόντρα, εντός εισαγωγικών το κόντρα, λοιπόν, καταλαβαίνεις ότι είναι πράγματα τα οποία απαξιώνουν την πολιτική.
0: Και εδώ, Βασίλη,
1: όσο το δυνατόν σε κάνουν, κάνουν τον κόσμο δηλαδή, εντάξει, να αναρωτιέται, δεν είναι ευκολάκι.
0: Και είναι πολύ λίγα τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ που βγήκαν θαραλέα, ας πούμε, να καταδικάσουν την επίθεση αυτή.
1: Αλήθεια είναι αυτό, μεταξύ των οποίων και η αναπληρώτρια τομέα ισότητας, και αυτό έχει ίσως ένα ενδιαφέρον. Όντως, αν υπάρχει αντιπαράθεση σφοδρή και απευθείας πια Ανδρουλάκη Τσίπρα, θα έχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί εκ των πραγμάτων οφειλημένος από αυτό βγαίνει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Νομίζω ότι σε μεγάλο βαθμό αυτά είναι.
0: Έχουμε και την κυρία Χτσιόγλου που χθες, δίνοντας συνέντευξη σε εκπομπή, είπε ότι γράφεται μέλος στην Ελλάδα.
1: Και γράφτηκε ο Νάιρε.
0: Ναι.
1: Ούτε αυτά μου αρέσουν προσωπικά, δηλαδή να γίνεται. Πώς να το πω, show, η ένταξη, η επιστροφή σε ένα κόμμα, όντως προσωπικά δεν μου αρέσουν, αλλά έχουμε ένα θέμα, θα το δούμε μέσα στην εβδομάδα. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ζητήσει από τους βουλευτές που έχουν φύγει από αυτόν και είναι ανεξάρτητοι να παραδώσουν τις έδρες.
0: Ναι.
1: Διαφορετικά θα βγάλει δηλώσεις κάποιον από αυτόν, με τις περισσότερες να τις έχει κάνει ο Σοκράτης Φάμελος, ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι έλεγαν ότι όταν ένας φεύγει από ένα κόμμα πρέπει να παραδίδει την έδρα του.
0: Ναι.
1: Επίσης εδώ στα παραπολιτικά την Παρασκευή ο Αλέξης Τσίπρας έβαλε ένα θέμα ότι δεν μπορεί ένα μήνα πριν από τις εκλογές να παραιτηθούν, πρέπει να παραιτηθούν τώρα. Δηλαδή και οι δύο βάζουν ένα όριο στους ανεξάρτητους βουλευτές να επιλέξουν τι ακριβώς θα κάνουν και είναι από το χώρο του ΣΥΡΙΖΑ καμιά 15-20 το ενιαίο ΣΥΡΙΖΑ. Παλιά συνολικά είναι γύρω στους 35-37 οι ανεξάρτητοι βουλευτές. Είναι φαινόμενο, δηλαδή είναι η δεύτερη κοινοβουλευτική ομάδα, αν μπορούσε να ήταν κοινοβουλευτική.
0: Σε περίοδο ομάδα. Μόνο των πρώτων μνημονίων ήταν ισάριθμοι περίπου.
1: Ναι, ακριβώς. Το του πρώτου μνημονίου του Παπανδρέου περισσότερα εκείνη την περίοδο που έφυγαν και ανεξαρτοποιήθηκαν ή διαγράφτηκαν πολλοί βουλευτές από το ΠΑΣΟΚ αλλά και από τη Νέα Δημοκρατία, η Ντόρα Μπακογιάννη και άλλοι. Αυτό ξανά έγινε βέβαια και το 12, αλλά σε μικρότερο βαθμό συνολικά. Το 12 ήταν προς το τέλος, όταν φεύγαν και από τους ανεξάρτητους Έλληνες, διάφοροι οργανισμοί, έτσι, διάφορα κόμματα είχαν πρόβλημα. Άρα θα έχουμε λοιπόν μια τέτοια αντιπαράθεση, να δούμε τι ακριβώς θα συμβεί μέσα στη εβδομάδα, που κορυφαίο βεβαίως γεγονός θα είναι οι αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τι θα κάνει με το πετρέλαιο θέρμανσης, τι θα κάνει δηλαδή, αν θα δώσει...
0: Πράγμα που μας φέρνει, πολύ σωστά, πράγμα που μας φέρνει σε αυτό που ζούμε στην καθημερινότητά μας, και νομίζω ότι αυτή ο φάκελος που άνοιξαν τα παραπολιτικά εδώ και μια εβδομάδα, ο φάκελος ακρίβεια, έβγαλε δημόσια πια όλο αυτό που ζει και στενάζει κάθε οικογένεια, έτσι.
1: Αυτό να πούμε, ότι μίλησαν αρμόδιοι υπουργοί, σχεδόν όλοι. Μίλησαν στελέχη της αντιπολίτευσης, μίλησαν φορείς, μίλησαν οι άνθρωποι της αγοράς, μίλησαν οι ειδικοί. Πριν απ' όλα όμως μίλησαν οι ακροατές μας σε εκπομπές, βγήκαν στον αέρα, μίλησαν, είπαν την άποψή τους, σχολίασαν ανθρώπους της αγοράς και ειδικούς που παρενέβησαν στην ακρίβεια. Τα παραπολιτικά δεν πρόκειται να σταματήσουν. Το αφιέρωμα μπορεί να σταματήσει, αλλά η ενασχόληση με την ακρίβεια θα είναι καθημερινή και καθ' όλη τη διάρκεια του 24ωρου. Και να πούμε ότι θα ξεκινήσουμε μια σειρά καινούργια αφιερώματα αντίστοιχα από την επόμενη εβδομάδα, πιθανότητα με το συγκοινωνιακό, πιθανότητα με τα θέματα της υγείας και τα παραϊατρία τα οποία υπάρχουν, με τους μισθούς και μια σειρά άλλα θέματα καθημερινότητας που απασχολούν όλο τον κόσμο.
0: Πολύ ωραία. Στο θέμα της υγείας που αναφέρθηκες τώρα, εμάς η έρευνα για την ακρίβεια εστιάστηκε στην υγεία εδώ, στις τυχομηθείες, και εκεί επίσης βγαίνουν πολύ πολύ δυσάρεστα συμπεράσματα για το πόσο βλάπτει την υγεία.
1: Άκουσα πριν τον γονέα από την Κράβα.
0: Ο πρόεδρος Σολμέ, ναι.
1: Ο πρόεδρος Σολμέ, με συγχωρείτε, δεν πρόλαβα να στην αρχή. Λοιπόν, είχε πολύ ενδιαφέρον όλα αυτά που είπαν, και ο Δήμαρχος Αθηναίων περιμένει, από ό,τι κατάλαβα, ένα...
0: Είχαν πει ότι σήμερα, ναι, σήμερα θα περιμένουν τα απορίσματα.
1: Ναι. Αν δεν έχει χαρτί υπογεγραμμένο, μας είπε στην εκπομπή του την Παρασκευή, αν δεν έχει υπογεγραμμένο χαρτί ότι δεν υπάρχει κίνδυνος, ρητάκι κατηγορηματικά, τα σχολεία δεν θα ανοίξουν ούτε αύριο. Και υπάρχει ένα θέμα, πώς, ας πούμε, μια πολιτεία, ένα επιτελικό κράτος, ένα οτιδήποτε, απουσιάζει από την Κράβα. Άκουσα, εγώ νόμιζα ότι ήταν των τελευταίων ημερών, δεν ήξερα ότι ήταν από το Σεπτέμβριο.
0: Είναι από το Σεπτέμβριο, μας είπε ο κύριος Καργόπουλος, και εγώ το είχα από 2 Οκτώβρη στο μυαλό μου.
1: Ναι, λοιπόν, είναι λοιπόν ένα σοβαρό θέμα. Πώς δεν παρεμβαίνει, τι δεν γίνεται σε αυτά, πώς από τη μια μεριά δηλαδή μπορεί να υπάρχει μια πορεία στην οικονομία η οποία λες πάει πάρα πολύ καλά, ανεξαρτήτως πώς μοιράζονται και τι γίνεται, αυτό λέει η κυβέρνηση και λέει ότι μοιράζονται και καλά, και από την άλλη μεριά να υπάρχει Κράβα, να υπάρχει Κυψέλη, να υπάρχουν τα Πετράλωνα. Αναφέρω χαρακτηριστικές εμβληματικές το τελευταίο διάστημα, έτσι, περιπτώσεις που το κράτος σε όλα τα επίπεδα ουσιαστικά να απουσιάζει. Και μιλάμε για ζωές ανθρώπων, έτσι. Μιλάμε πολυκατοικίες στην Κυψέλη είναι ακόμα σε αυτό το επίπεδο.
0: Όπως είπε λοιπόν σε εσάς ο Δήμαρχος Αθηναίων, σε σένα και στον Σωτήρη Ξενάκη, ότι αν δεν έχει γραπτή εγγύηση, γραπτή ανακοίνωση ότι είναι ασφαλές να λειτουργήσει το σχολείο, το ίδιο μας έλεγε ο πρόεδρος Σολμέ πριν, ότι εμείς αν δεν έχουμε γραπτός τη διαβεβαίωση ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος για τα 4.000 παιδιά και τους 450 εκπαιδευτικούς στην Κράβα, μόνο τότε θα μπουν στο σχολείο. Αλλιώς λέει δεν θα μπει κανένας.
1: Αυτό άκουσα που ζήτησε και έναν έλεγχο των δημοσίων κτηρίων. Θέλω να πω ότι αυτό έχει ξεκινήσει από την εποχή που έγινε ο σεισμός στην Ρικομέξ.
0: Βέβαια.
1: Ναι, θυμάσαι, που έγινε αυτό που έγινε με
0: θύματα. Με τους νεκρούς, βέβαια.
1: Με τους νεκρούς, ναι. Λοιπόν, είχαν πει ότι θα ελέγχουν τα δημόσια κτίρια στο σύνολό τους. Από τότε έχουν περάσει πόσα χρόνια, νομίζω πάνω από 20 χρόνια, και δεν έχουν ελεγχθεί παρά ούτε τα μισά από τα κτίρια που υπάρχουν. Και αν περάσουν άλλα 20 χρόνια για να ελεγχθούν τα άλλα μισά, θα πρέπει, επειδή θα έχουν 40 χρόνια, να ξαναελεγχθούν τα πρώτα. Θέλω να πω. Δηλαδή, είναι ένα θέμα, το άκουσα και είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Έτσι. Είχαμε στο ραδιόφωνο κάποια μέρα τον Δήμαρχο Αθηνών και τον Δήμαρχο Πειραιά, οι οποίοι έλεγαν για τα σπίτια που είναι υποκατάρρευση, τις πολυκατοικίες και οτιδήποτε που είναι έτοιμα να παίζουν στους Δήμους τους. Και που δεν έχουν δικαίωμα να παρέμβουν παρά μόνο να βάλουν κάποιες καλωσίες και κάποιες μουσαμάδες δίπλα για να μην περνάς από κάτω. Έναν σεισμό, με έναν σεισμό, να το επαναλάβω, με έναν σεισμό, ίσως και με έναν πολύ μεγάλο αέρα, μπορεί να έχουμε προβλήματα. Έτσι. Και μετά τρέχουμε από πίσω αντί να τρέξουμε να προλάβουμε.
0: Στα είναι σχολεία πάντως,
1: το ραδιόφωνο ασχολήθηκε. Ναι.
0: Στα σχολεία πάντως οι σοβάδες πέφτουν και χωρίς σεισμό στα κεφάλια των μαθητών την τελευταία εβδομάδα.
1: Υπάρχουν πολύ καλά σχολεία ταυτόχρονα, έτσι. Δεν είναι όλα τα σχολεία που πέφτουν, ούτε όλα τα κτλ. Λίμωνο δηλαδή, για προς Θεού. Και όντως αυτά που γίνανε με το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου.
0: Είναι σημαντικά. Βέβαια, δεν τον αμφισβητεί κανείς.
1: Αλλά είναι χιλιάδες σχολεία που είναι προβλήματα και αυτά φαίνονται. Και ένα τελευταίο θέλω να πω από την Τρίτη.
0: Ναι.
1: Περιμένει βροχές και η Αθήνα. Μεγάλη.
0: Και από απόψε λίγο λέει θα ρίξει.
1: Ναι, αλλά λέμε για μεγάλες
0: βροχές. Την Τρίτη μεγάλες.
1: Είναι κίνδυνο που μπορεί να προκαλέσουν πλημμύρες.
0: Mm-hmm.
1: Το λέω γιατί είδαμε τι έγινε στην Κρήτη με τις πλημμύρες, είδαμε τι έγινε πέρυσι στη Γλυφάδα και σε άλλες περιοχές στην Αθήνα. Και δεν είναι μόνο οι Δήμοι να βγουν επιτέλους αύριο, θα περίμενα όλοι οι οργανισμοί των Δήμων να βγουν να καθαρίσουν φρεάτια σε όλο το λακανοπέδιο.
0: Ναι.
1: Είναι και να φτιαχτεί ένα σχέδιο αντιπλημμυρικό που θα είναι πια σε άλλο επίπεδο. Είναι άλλες πλημμύρες που γινόταν πριν από 2-3 χρόνια. Και είναι άλλο
0: μάλιστα
1: με την κλιματική κρίση και την αλλαγή, το οποίο θέλει έναν ανασχεδιασμό αυτό το οποίο υπάρχει.
0: Βασίλης Κουρίς, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ, Τζούλη μου.
0: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Παραπολιτικά 90,1. In the night time. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Πώς είναι αντά η ιστορία της νέας τεχνολογίας? Στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Ιστορική Έρευνα, Διδακτική και Νέες Τεχνολογίες του Ιωνίου Πανεπιστημίου αποκτάτε εξειδικευμένες γνώσεις στην ιστορική έρευνα, τη σύγχρονη διδασκαλία και τα ψηφιακά εργαλεία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιστορίας και Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιωνίου Πανεπιστημίου και ενημερωθείτε για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα.
2: Μα το σημάδι.
3: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. More.com, artinfo.gr.
4: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Γιώργος Λαμπύρης.
5: Παραπολιτικά 90,1.

Μόνο σας χαιρετήσω, προλαβαίνω να περάσετε μια ωραία Κυριακή, είτε με βροχή, είτε με συννεφιά, είτε με λιακάδα, να περάσετε μια ακόμα καλύτερη εβδομάδα. Ήρθε ο τηλέμαχος Σαντορινέως για το Δελτίο Ειδήσεων, είναι εδώ, ετοιμάζει και το μεσημβρινό μαγκαζίνο. Και αμέσως μετά το Δελτίο, αερολογίες, Γιώργος Λαμπύρης. Μείνετε συντονισμένοι στα παραπολιτικά, να είστε όλοι καλά.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 11. Προς μονιμοποίηση οδεύουν 50.000 συμβασιόχοι του Δημοσίου, όπως αποκαλύπτει Κυριακάτικη Απογευματινή. Πρόκειται κυρίως για εργαζόμενους που έχουν συμπληρώσει αρκετά χρόνια υπηρεσίας διαδοχικά. Εξετάζεται συμβιβαστικό μοντέλο και με την εμπλοκή του ΑΣΕΠ. Στην ενίσχυση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, στις παρεμβάσεις για την ενέργεια και την οικονομία, εστιάζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην καθιερωμένη εβδομαδιαία ανασκόπησή του. Ο Πρωθυπουργός κάνει ιδιαίτερη αναφορά στην επίσκεψη του Μάρκου Ρούμπιο στην Αθήνα και τον έκτο γύρο στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-ΗΠΑ, υπογραμμίζοντας τη σημασία του κάθε του διαδρόμου για τη μεταφορά φυσικού αερίου προς την ευρωπαϊκή αγορά. Στην άμυνα αναφέρεται στην αναβάθμιση των F-16 Viper και την ένταξη των F-35 στην πολεμική αεροπορία. Με ποινικό παρελθόν για πυροβολισμούς, οπαδική και ενδοοικογενειακή βία, ο νεκρός από πυροβολισμούς στην Γλυφάδα. Το τελευταίο διάστημα βρισκόταν εκτός φυλακής με περιοριστικούς όρους. Δίπλα του βρέθηκαν 8 κάλικες. Το θύμα εντοπίστηκε από περίοικο στη συμβολή Καραμανλή και Παναγούλη, πεσμένο δίπλα σε μηχανή, και αρχικά η αστυνομία ενημερώθηκε για πιθανό τροχαίο. Επίθεση κατά του Προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι απέλυσε ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ μετά τη συμφωνία με το Κρεμλίνο για την εξαγωγή μεγάλων ποσοτήτων δίζελ στις ΗΠΑ. Ο Τραμπ συμβούλευσε τους Ουκρανούς να αποκτήσουν νέο πρόεδρο, ικανό να πετύχει συμφωνία με τη Ρωσία για τον τερματισμό του πολέμου, και ζήτησε επιτακτικά από τον Ζελένσκι να σταματήσει τις επιθέσεις κατά των ρωσικών διελιστηρίων. Έγκλημα πολέμου χαρακτήρισε η στρατιωτική συμμαχία υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας στην επίθεση που είχε στόχο τερματικό σταθμό επιβατών στο διεθνές αεροδρόμιο στο Ριάντα, αφήνοντας πίσω 12 νεκρούς και 309 τραυματίες, εκ των οποίων ορισμένοι σε κρίσιμη κατάσταση. Των θυμάτων, 8 αλλοδαποί, ανάμεσά τους ένας Αμερικανός. Αντιμέτωποι με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας, οι δύο συλληφθέντες για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος 32χρονου στην Ελευσίνα. Χθες συνελήφθηκε ο δεύτερος καταζητούμενος, ο 18χρονος, ο οποίος εμφανίστηκε και παραδέχθηκε την ώρα που ο 22 ετών συνεργός του είχε οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Ανοίγει σήμερα με τις οπεολογίες των 11 κατηγορουμένων η κύρια ανάκριση για τη φερόμενη δράση εγκληματικής ομάδας που διέπρεται απάτες σε βάρος του ΕΦΚΑ και του Δημοσίου μέσω διαδοχικών εικονικών εταιριών. Μεταξύ των κατηγορουμένων, ο αρχηγός του κόμματος Λαός, Φίλιππος Καμπούρης, και η σύζυγός τους, τους οποίους το κατηγορητήριο αποδίδει αρχηγικό ρόλο στη δραστηριότητα της ομάδας. Στα αθλητικά, με τον ντέρμπι Ιωνίων, ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στις 9 το βράδυ στο Καραϊσκάκι να ξεχωρίζει. Συνεχίζεται η έκτη αγωνιστική του πρωταθλήματος στη Σούπερ Λίγκ. Τα υπόλοιπα παιχνίδια: Κηφισιά Πανετολικός, Ηρακλής Λεβαδιακός και Άρης Βόλος.
1: Ο καιρός.
0: Νεφώσεις στην Αττική με τοπικές βροχές και πρόσκαιρη καταιγίδα τις απογευματινές ώρες και τη μέγιστη θερμοκρασία στους 24. Βροχερός καιρός με κατατόπους έντονες καταιγίδες στη Θεσσαλονίκη, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 26 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στα παραπολιτικά.gr. Μικρόφωνο τώρα στο Γιώργο Λαμπύρη.
1: Παραπολιτικά 90,1.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είμαστε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1, αερολογίες, 11 με 1. Είμαι ο Γιώργος Λαμπύρης και μαζί θα ταξιδέψουμε ραδιοφωνικά για αυτό το δίωρο, το σημερινό της Κυριακής. Σας τα είπα χθες με έναν τρόπο, εντάξει, δεν είμαι και κανένας προφήτης βέβαια. Το δελτίο πρόγνωσης καιρού διάβαζα από το απόγευμα. Ήδη να, τα πρώτα σύννεφα, αν κοιτάξετε έξω, είναι στην πόρτα μας και έρχεται η βροχούλα σιγά σιγά, οπότε θα... Εντάξει, είναι ωραία αυτή η φθινοπορεινή βροχή, θα την απολαύσουμε, δεν μπορώ να πω.

0: Τι λέει τώρα η πρόγνωση, Λέει ότι αλλάζει άρδιν το σκηνικό του καιρού με δύο διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας τα οποία θα χτυπήσουν σε διάφορα σημεία. Το πρώτο βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και επηρεάζει τη Δυτική Ελλάδα σταδιακά, ενώ από την Τρίτη θα υπάρξει νέα επιδείνωση με βοριάδες, βροχές και απίστευτο, αν θέλετε το πιστεύετε αυτό, χιονοπτώσεις λέει στα ορεινά. Δηλαδή θα τρελαθούμε, εντάξει, μας έχει τρελάνει. Χθες είχαμε 30 βαθμούς σχεδόν. Ήμασταν με τα κοντομάνικα όλοι, σορτσάκι, κοντομάνικο και βούρ στους δρόμους. Και από την Τρίτη λέει στα ορεινά θα έχει και χιόνια. Δηλαδή πόσο θα πέσει η θερμοκρασία. Τέλος πάντων. Έτσι έχουν τα πράγματα, κάπως έτσι έχουν σήμερα η Κυριακή λοιπόν. Και μαζί είμαστε εδώ. Θα υποδεχθώ μια κυρία του. Δημοσιογράφο θα την προσφωνήσω και με πάρα πολλά χρόνια παρουσία στο τηλεοπτικό ρεπορτάζ, η οποία θα μας δώσει τη δική της εικόνα για τα όσα γίνονται ή δεν γίνονται στο τηλεοπτικό γίγνεσθε. Η Ντέπι Κολεμά που είναι κοντά μας είναι η νέα άφηξη στο iEfημερίδα.gr, εκεί μπορείτε να τη διαβάζετε. Και με αφορμή το γεγονός αυτό, αλλά και με αφορμή τις εξελίξεις που συμβαίνουν αυτόν τον καιρό, θα συζητήσουμε για τον τηλεοπτικό χάρτη της Ελλάδας, εάν αυτό τέλος πάντων μπορεί να το αποκαλέσει κανείς κάπως έτσι, ως χάρτη. Κυρία Κολεμά, σας καλημερίζω, σας ευχαριστώ
1: καλημέρα.
0: Θερμά.
1: Καλημέρα και εγώ σας ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια.
0: Πώς είστε? Πού καλά. Βρίσκεστε, εντός ή εκτός των τυχών?
1: Την Κυριακή πάντα είσαι καλά. Είσαι καλύτερα δηλαδή, γιατί έχεις λίγο χρόνο να ασχοληθείς με τον εαυτό σου.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Το πιο ωραίο πράγμα είπατε, το πιο βασικό, Ξέρετε, από εκεί ξεκινούν και πολλές ισορροπίες.
1: Ξέρετε, μετά από 50 χρόνια στο χώρο, κλείνω του χρόνου με το καλό, μια μέρα τη χρειάζεσαι να ηρεμήσεις λιγάκι.
0: Και εμείς δεν σας αφήνουμε σε ησυχία. Αλλά εντάξει, εγώ χαίρομαι που είχατε τη διάθεση και το χρόνο να διαθέσετε.
1: Βεβαίως,
0: για να μας πείτε δύο κουβέντες και να σας ακούσουμε.
1: Βεβαίως.
0: Και κυρίως γιατί ακούγοντάς σας κανείς, εντάξει, εγώ σας ξέρω από το γραπτό πολύ περισσότερο, αλλά έχετε και μια ωραία ραδιοφωνική παρουσία, ταιριάζεται πολύ στο ραδιόφωνο. Η φωνή σας, η άβρα σας έχει πολύ ραδιοφωνικό... ραδιοφωνικό στυλ, έτσι.
1: Έχω κάνει πολύ ραδιόφωνο.
0: Ναι.
1: Τουλάχιστον 30 χρόνια ραδιόφωνο.
0: Ναι. Έχετε αυτή την ηρεμία που χρειάζεται το ραδιόφωνο. Και την άνεση, τον αέρα.
1: Ευχαριστώ πολύ για Κυριακή. Είναι τα πιο καλά λόγια που θα μπορούσα να ακούσω.
0: Να είστε καλά.
1: Πάμε τώρα.
0: Τι γίνεται λοιπόν στους δέκτες μας? Τι συμβαίνει αυτή την περίοδο? Τι αξίζει να προσέξουμε ή να το πάμε λίγο ανάποδα? Υπήρξε το προηγούμενο διάστημα μία συζήτηση για αυτή τη σειρά της ΕΡΤ, το παιδί, η οποία σταμάτησε, ξαναρχίζει με έναν τρόπο, υπήρξαν και έτσι κάποιες αφημολογίες και διάφορα πράγματα που είδαν το φως. Και εσείς τα ξέρετε λίγο καλύτερα, οπότε θα ήθελα να το συζητήσουμε τι έχει γίνει εκεί.
1: Βεβαίως.
0: Και επειδή η ΕΡΤ βρίσκεται συχνά στο στόχαστρο για πολλά πράγματα, είτε...
1: Πάντα βρισκόταν η ΕΡΤ στο στόχαστρο.
0: Ναι, είτε δικαίως είτε αδίκως, έτσι.
1: Ακριβώς, πάντα. Από το 1979 που την ξέρω την ΕΡΤ, γιατί τότε ξεκίνησα κι εγώ, με τον Φρέντι Γερμανό, πάντα έτσι ήταν. Ήταν πάντα στο στόχαστρο. Λοιπόν, να σας πω τι ακριβώς έχει συμβεί με το παιδί. Η παραγωγή αυτής της εξαιρετικής μαύρης κωμωδίας ήταν για 140 επεισόδια, τα οποία και δόθηκαν. 150 έγιναν τελικά, τα οποία και δόθηκαν και ολοκληρώθηκαν.
0: Ναι.
1: Για κάποιο τρόπο η διοίκηση της ΕΡΤ, τότε η διοίκηση της ΕΡΤ, έκρινε ότι δεν μπορεί να δώσει τα παραπάνω που ζητούσαν οι παραγωγοί.
0: Λέμε επί εποχής τώρα ζουλιά, όχι.
1: Όχι. Λέμε νομίζω επί εποχής Παπαβασιλείου, επί εποχής των τωρινών.
0: Των τελευταίων διοικούντων, τέλος πάντων. Ναι.
1: Των τελευταίων διοικούντων, ναι. της Μαρίας Κοζάκου, αυτόν τον
0: ναι,
1: ανθρώπο.
0: Ναι.
1: Αυτό, αν το σκεφτείς στο μυαλό σου, δεν είναι και παράλογο, με την έννοια ότι 140 επεισόδια είναι, 150, συγγνώμη, είναι 150 επεισόδια. Δηλαδή, μπορείς να ολοκληρώσει μια ιστορία.
0: Να σας ρωτήσω αυτός... κάτι για λόγου σύγκρισης εδώ.
1: Ναι.
0: Η παραλία πόσα επεισόδια ήταν,
1: πολλά,
0: θυμάστε?
1: Πολλά. Πολλά.
0: Γιατί θυμάμαι ότι είχε, εγώ ξεκίνησα να τη βλέπω και έφτασε σε κάποιες σεζόν μετά, ας πούμε, να εξελίσσεται.
1: Πολύ πιο πολλά, 180, ναι. 200, πολύ ναι. πιο πολλά.
0: Άρα θεωρείτε, και νομίζω ότι έτσι είναι και κατά κοινή παραδοχή και ομολογία, τα 140 επαρκούν για να μην κουράσουν κιόλας, έτσι?
1: Καλά, μια σειρά μπορεί να κουράσει και από το 10ο επεισόδιο, δεν είναι?
0: Ναι, εντάξει, όταν λέμε για μια σειρά που είναι καλή.
1: Εγώ γενικά δεν είμαι υπέρ των τόσων πολύ μεγάλων σειρών που τραβάνε 300 επεισόδια. Θυμάστε το Φόσκολο που είχε κάνει 4.500 επεισόδια, τη Λάμψη.
0: Ναι.
1: Μ' αρέσουν τώρα πια, μ' αρέσουν τα μικρά σειρίαλ, τα 8, τα 10 επεισόδια και αυτά.
0: Ναι.
1: Αυτά που μπορείς να τα παρακολουθήσεις από νευστή.
0: Έτσι είναι, συμφωνώ.
1: Λοιπόν, σήκωσε όμως μεγάλο κύμα διαμαρτυριών και δικαίως, γιατί ήταν μια πολύ ξεχωριστή σειρά, δηλαδή δεν, άλλη σειρά σαν το παιδί δεν είχαμε δει. Σε αυτό το πνεύμα, με αυτό το χιούμορ και με αυτή την ιδέα. Οι άνθρωποι της παραγωγής προσπάθησαν να βρουν μέσω των ιδιωτικών ελληνικών καναλιών κάπου να ξεδιπλώσουν ακόμα περισσότερο τη σειρά και να πάρουν περίπου 80 επεισόδια από τη
0: σειρά. Επιπλέον των 140.
1: Αυτό μάλλον δεν μπόρεσαν να το καταφέρουν ή πιθανά να μπορούσε στην πορεία, αλλά έτυχε η ευτυχή συγκυρία το παιδί να δώσει το δεύτερο βραβείο στην ΕΡΤ μετά το «Κάνει ό,τι κοιμάσαι» σε ένα φεστιβάλ της Σεούλ, το οποίο μόνο ευκαταφρόνητο δεν είναι. Είναι ένα μεγάλο τεράστιο φεστιβάλ, διαγωνίστηκε με 368 σειρές από όλες τις χώρες, και από την Ευρώπη και από την Αμερική, και όπως μου έλεγε ο σεναριογράφος χτες της σειράς που τον είχα στην εκπομπή στο ραδιόφωνο, υπήρχε τεράστια συμμετοχή και από ανθρώπους του Netflix, ξέρετε τώρα, τους μεγάλους παραγωγούς,
0: ναι,
1: που δεν
0: ναι.
1: έχουν καμία σχέση με τα δικά μας συγκρίσιμα μέσα. Λοιπόν, το ότι αυτό το παιδί βγήκε πρώτο
0: σε ένα διεθνές φεστιβάλ, έτσι.
1: Σε ένα διεθνές φεστιβάλ. Αφενός τιμά και τη χώρα, δεν το συζητάμε. Τιμά και την ΕΡΤ επίσης, δεν το συζητάμε. Και πάρα πολύ καλά έκανε ο πρόεδρος της ΕΡΤ, ο οποίος ανεβαίνοντας το βήμα για να πάρει το βραβείο, είπε: δίνω άλλα 8 επεισόδια σαν μίνι σειρά.
0: Ναι.
1: Θα εισηγηθεί προφανώς στην ΕΡΤ σαν μήνυμα.
0: Στο Διοικητικό Συμβούλιο, επομένως.
1: Στο Διοικητικό Συμβούλιο, ακριβώς, δεν θα είναι δίμηνη από μόνος του. Θα πάρει άλλα 8 επεισόδια να το κάνει ένα μίνι σύριαλ και να ολοκληρώσει τον κύκλο.
0: Ναι.
1: Εγώ ερώτησα τον κύριο Ιωσήφελη χτες, αρκείστε με τα 8 επεισόδια, είναι κάτι που σας ευχαρίστησε? Και ο ίδιος μου είπε, και το γνωρίζω πολύ καλά, ότι αυτό είναι αρκετό. Και ευχαριστώ πολύ τη διοίκηση της ΕΡΤ, γιατί θα μπορέσουμε να δώσουμε, να κλείσουμε έτσι όμορφα όπως θέλουμε το παιδί. Αυτή είναι η ιστορία.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κυρία Γκολούμα, σας παρακαλώ για την υπομονή σας να κάνουμε ένα διάλειμμα ώρες για τις
1: βεβαίως,
0: και τέταρτο
1: βεβαίως,
0: και
1: βεβαίως.
0: Να επιστρέψουμε σε πολύ λίγο, έχουμε να πούμε κι άλλα. Και να σχολιάσουμε, να πω και μια καλημέρα στην αγαπητή Κλέρη, η οποία μας στέλνει την καλημέρα της από την Πειραϊκή, 2-11-10-80-8-80 και radio@parapolitica.gr, καθώς και μέσω live24 τα μηνύματά σας. Σας ευχαριστώ, επανερχόμαστε.
2: Η ώρα είναι 11:15.
3: Ώρα για jackpots που αφήνουν εποχή στο Regency Casino Montparnasse. 13.115.891 ευρώ από την αρχή της χρονιάς σε πολλούς τυχερούς.
4: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι? Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι.
7: Έφτασε! Έφτασε!
8: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
7: Έφτασε η μέρα που ονειρευόν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
9: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
10: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
5: Παραπολιτικά 90,1.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, Κυριακή και 11 σήμερα του Οκτωβρίου στις αερολογίες. Είμαι ο Γιώργος Λαμπύρης. Μαζί ταξιδεύουμε, μαζί περπατάμε, συμβαδίζουμε ραδιοφωνικά. Έως και τη μία θα φτάσουμε και σήμερα, όπως κάθε Σαββατοκύριακο. Radio παπάκι παραπολιτικά.gr για τα μηνύματά σας και 2-11-10-80-8-80. Να πω ότι η Παναγιώτη Παπαλεξίου είναι στον ήχο απέναντί μου. Μετά από αρκετό καιρό που είχαμε να συναντηθούμε, νομίζω μετά το καλοκαίρι δεν είχαμε βρεθεί, Παναγιώτα, οπότε ευχάριστο το γεγονός. Υπάρχει μια κυκλικότητα ως προς τους ηχολήπτες εδώ στο ραδιόφωνο και λογικό, λόγω βαρδιών. Η Μαρία Ιωάννου είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και ο Θανάσης ο Βούτσινος είναι ο άνθρωπος των μουσικών. Είναι εκείνος που διαλέγει τα μουσικά θέματα, τις μουσικές επιλογές που παίζουν στη διάρκεια της εκπομπής. Και η Όλγα Καλατζή έχει την ευθύνη της παραγωγής. Έχουμε κοντά μας την Ντέπι Γκόλεμα, μια... δεν ξέρω αν θέλετε να το πω, κύριε Γκόλεμα, αλλά ίσως νομίζω ότι είστε οι παλαιότεροι του χώρου του τηλεοπτικού ρεπορτάζ, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
0: Ναι, οπότε...
1: Να το πείτε, γιατί να μην το πείτε. Δεν πειράζει. Να δώσετε πολλούς χαιρετισμούς στην Όλγα.
0: Ευχαρίστω.
1: Μια εξαιρετική συνεργασία όταν ήμουν στα παραπολιτικά.
0: Βεβαίως, βεβαίως, θα τη τα μεταφέρουμε.
1: Λοιπόν, λέγαμε
0: για το παιδί.
1: Αλλιώσαμε το παιδί.
0: Ναι, θέλω να πω για να συνδέσω με το πριν. Okay. Ότι επανέρχεται λοιπόν το παιδί με 8 επεισόδια, έτσι, μια σύντομη εκδοχή, μια σύντομη βερσιόν, για να ολοκληρώσει τέλος πάντων το τηλεοπτικό του ταξίδι.
1: Ακριβώς.
0: Από εκεί και ύστερα, τι συμβαίνει?
1: Λοιπόν, από εκεί και ύστερα να σας πω ότι ήθιστε παραδοσιακά ο Οκτώβρης να είναι ο μήνας της δοκιμασίας, το που θα κάτσουν τα τηλεοπτικά σύριαλ στα κανάλια. Αν έχετε παρακολουθήσει όλα αυτά τα χρόνια, γίνεται ένα πέρα δόθε, δηλαδή βάζουν ένα σύριαλ τη Δευτέρα, βλέπουν ότι εμπορικά πάντα δεν τους πηγαίνει, το μεταθέτουν την Τρίτη,
0: ναι.
1: Μετά το πάνε στην Πέμπτη, μετά το πάνε, μετά δεν το βρίσκει ο τηλεθεατής καθόλου. Δηλαδή υπάρχει μια γενική αναστάτωση στο που ακριβώς θα κάτσει η μπήλια, όχι όλων, μιλώ κυρίως για τα serial, για την prime time.
0: Ναι, ναι.
1: Τώρα, πού θα πάμε? Δεν έχει ακόμα, δεν έχει κάτι πολύ αξιόλογο να δείξει τηλεόραση. Δηλαδή, αν εξαιρέσει τον Dirty, το οποίο κατά την άποψή μου γραμμένο από την Μελίνα και τον Πέτρο, το δίδυμο των Άγριων Μελισσών, είναι μια πολύ καλή ιστορία.
0: Ναι.
1: Του υπόκοσμου, δεν έχει σημασία.
0: Στον Αντένα, έτσι.
1: Στον Αντένα. Νομίζω ότι τα άλλα κανάλια ακόμα ψάχνονται, εκτός από το Αύριο, το οποίο θα βγει σήμερα το βράδυ. Είναι μια μίνι σειρά του Γιώργου Γκικαπέπα. Γι' αυτό σας λέω, οι μίνι σειρές είναι οι καλύτερες, 8 επεισοδίων, οι οποίες θα παιχτούν, είδατε το ρηφηφή πώς μεγάλη χαρά έδωσε στον κόσμο. Δηλαδή ήταν 6 επεισόδια.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό το μικρό, καλά, το είχαμε δει βέβαια όταν το είχε ανεβάσει Κοσμοτέ. Αλλά τώρα που κατέβηκε στην ελεύθερη
0: τηλεόραση, ναι, βέβαια.
1: Τον άνθρωπο θέρισε.
0: Ναι.
1: Έκανε 35% που
0: έκανε,
1: δεν το
0: τόσο,
1: βλέπει.
0: Δεν το παρακολούθησα, γιατί το είχα δει εγώ, είχα
1: το
0: την τύχη να το δω στην Κοσμοτέ TV. Ναι, ναι.
1: Ναι, τέτοια νούμερα δεν υπάρχουν. Δηλαδή κάνεις στο 16, αν κάνεις, εκτός από το σόι μου.
0: Ναι.
1: Και ανοίγει σαμπάνια.
0: Το σόι μου τραβάει ακόμα,
1: Το σόι μου τραβάει ακόμα. Ξέρετε, το σόι μου είναι ένα οικογενειακό σύριαλ, θα το έλεγα.
0: Πόσα χρόνια είναι το σόι μου, κυρία Γκόλεμα?
1: Είναι 5. Νομίζω, μπορεί και παραπάνω.
0: Ναι.
1: Μπορεί να είναι και 11. Δεν θυμάμαι καλά, σας πω, αλλά μπορεί να είναι και 11. Και το συνδυάζω με το πώς έβλεπα την αδερφή μου, τον γαμπρό μου και την οικογένεια να κάθεται στο καναπέ και να βλέπει αυτό το σύριαλ καθημερινά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι μερικά σύριαλ που έχουν άστρο. Ένα από αυτά είναι το σόι μου.
0: Το οποίο είναι βασισμένο σε μια ξένη παραγωγή, έτσι, αν δεν κάνω λάθος. Ή όχι, είναι μεταφορά μιας... μιας ξένης παραγωγής.
1: Να σας πω τώρα εδώ με πιάνει το διάβαστη. Δεν το ξέρω. Νομίζω ότι το Σόι μου δεν είναι. Έχουμε πολλά ξένα, πάρα πολλά, τουρκικά κυρίως, καταφρασμένα. Νομίζω όμως ότι το Σόι μου δεν είναι.
0: Βλέπω τώρα έτσι για να το, να το αποσαφηνίσουμε. 2014-2019 ήταν το ένα κομμάτι. Και 2025-2027 είναι το δεύτερο κομμάτι.
1: Άρα
0: και
1: είναι γύρω στα 11 χρόνια.
0: Ναι, και βασισμένο λέει στην Ισραηλινή σειρά Σαύρι Μαρανάν.
1: Έφτιαξε τα διάβαση.
0: Οπότε, ναι, αυτό είναι. Και, ναι, και στον Αλφα Κύπρου, έτσι από τη.
1: Το επιβεβαιώνεται.
0: Αφού το συζητάμε. Και έχει ένα μεγάλο κάστη ηθοποιών που εντάξει, είναι πολύ τηλεοπτικά πρόσωπα, είναι γνωστοί όλοι του.
1: Ναι. Έχει από το.
0: Ορκόπουλος, Λουιζίδου και Γιαννόπουλος ωραίο... κλπ. Έτσι, Λασκαράκι. Είναι αυτά
1: τα. Η Μίρκα Παπακοσταντίνου, βασικά.
0: Βέβαια.
1: Έχει αυτό το. Το οικογενειακό που ξέρεις ότι δεν θα ακούσει κάτι που μπορεί να ντραπεί το παιδί, να διάφορα.
0: Είναι μια σειρά που δεν θα σε προβληματίσει αν τη δεις. Αυτό βασικά.
1: Ακριβώς.
0: Και νομίζω εκεί κερδίζει.
1: Μια ευχάριστη.
0: Το έχουμε ανάγκη. Να σας ρωτήσω τώρα κάτι, εάν μου επιτρέπετε.
1: Βεβαίως.
0: Υπάρχει καμία εξέλιξη, δεν ξέρω αν εκεί το παρακολουθείτε το θέμα, με αυτή την πλατφόρμα την περίφημη Κυριακού Μαρινάκη και Βαρτινογιάννη.
1: Λοιπόν, κοιτάξτε, αυτά είναι λίγο πιο ψηλά θέματα από ό,τι μπορείς να αγγίξεις. Με την έννοια όχι ότι δεν μπορείς να γράψεις, αλλά ξέρετε οι αποφάσεις και οι πληροφορίες.
0: Επειδή είναι σε επίπεδο κορυφής, ας πούμε, επιχειρηματικού σχεδιασμού, έτσι,
1: ακριβώς. Αγγίζει λοιπόν αυτό περισσότερο τους οικονομικούς συντάκτες, τα μίντια καθαρά.
0: Ναι.
1: Τους ανθρώπους όπως εγώ που ασχολούμαι ταπεινά με το τι παράγει η
0: Ελλάδα. Έτσι.
1: Τι παράγει η τηλεόραση. Λοιπόν, δεν διακινδυνεύω.
0: Καλά κάνετε.
1: Να κάνω προβλέψεις ότι θα βγει. Γρήγορα θα βγει. Αυτό είναι σίγουρο.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν διακινδυνεύω να κάνω την έξυπνη τα πράγματα που δεν γνωρίζω.
0: Άνθρωπος πάντως από το Μέγκα με τον οποίο είχα μιλήσει πολύ πρόσφατα μου είχε πει ότι προχωράει ο σχεδιασμός και στείνεται αυτό το πράγμα σιγά σιγά.
1: Βεβαίως. Μα κοιτάξτε, η υποδομή υπάρχει. Ο Antenna Plus είναι έτοιμη η πλατφόρμα.
0: Ναι.
1: Εφόσον μπήκαν και οι άλλοι δύο με το 33%.
0: Ναι.
1: Ο καθένας είναι έτοιμο να αλλάξει τη ροή του και να.
0: Και έχοντας αφήσει και ίσως πίσω του το Antenna Plus τις όποιες παιδικές ασθένειες είχε σε τεχνικό επίπεδο, έτσι, τον πρώτο καιρό, που ήταν σημαντικές. Από ό,τι θυμάμαι.
1: Δεν με τι στενοχωρήθηκα με το Antenna Plus και ίσως να το έχουν παρατηρήσει και άλλοι συνδρομητές του. Υπήρχε μια εξαιρετική σειρά που λεγόταν Ο Δικαστής.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν την είχατε παρακολουθήσει.
0: Την είχα δει σε πλατφόρμα. Δεν θυμάμαι, ήταν στο Netflix. Στο Netflix νομίζω πρέπει να ήταν.
1: Με τον Ψαρά και τον Μαρκουλάκη.
0: Όχι, δεν ήταν στο Netflix. Τον μπερδεύω με κάτι άλλο λοιπόν.
1: Δεν πειράζει.
0: Mm.
1: Αυτή η σειρά ήταν για 120 επεισόδια.
0: Ναι.
1: Έφτιαξαν τα 60 και ξαφνικά.
0: Κόπηκε.
1: Συμπυκνώθηκε βέβαια.
0: Ναι.
1: Έγινε το τέλος. Αλλά συμπυκνώθηκε για άγνωστους λόγους. Προφανώς για λόγους δεν τράβηξε. Πέφτηκε λίγο στην ελεύθερη τηλεόραση του Αντένα. Αυτές τις παιδαριώδες κάνουν τα κανάλια.
0: Ναι.
1: Πράγμα.
0: Ναι.
1: Ότι ανεβάζουν κάτι, το βλέπει ο τηλεθεατής και στα 10 επεισόδια το κόβουν.
0: Ναι.
1: Και τον αφήνουν έτσι.
0: Τώρα ξέρετε τι μου θυμίζετε και εσείς το θυμάστε και καλύτερα ίσως. Αυτή τη σειρά που είχε βγει στο Μέγκα το 2000, το «Τι ψυχή θα παραδώσεις Μωρή».
1: Ναι,
0: τον Ρίγα Αποστόλου.
1: Τα 5 επεισόδια. Ναι.
0: Μπράβο, που κόπηκε πολύ νωρίς.
1: Καλά, εκεί ήταν άλλος λόγος γιατί πλακώθηκαν μεταξύ τους.
0: Ναι, εντάξει.
1: Πλακώθηκαν οι.
0: Θέλω να πω ότι τα τηλεοπτικά πάντα έχουν. Συμβαίνουν διάφορα στην πορεία και μπορεί να αλλάξουν πολλά.
1: Βεβαίως. Ένα πράγμα ακόμα που παρατήρησα και θα ήθελα να το πω, θα το γράψω και στο εφημερίδα την Τετάρτη, είναι ότι. Έβλεπα χτες το Voice. Είπα να κάτσω να δω το Voice.
0: Για πείτε μου, αλήθεια, πώς ήταν.
1: Το μετά.
0: Δεν το είδα.
1: Μετά εποχής, έτσι. Μετά
0: Μαζονάκη.
1: Θα μου πείτε τι έπρεπε να κάνουν. Έπρεπε να βάλουν μυρολόγια.
0: Ναι.
1: Όχι.
0: Ναι.
1: Είναι ένα μουσικό σοου. Αλλά είδα πολύ χαρά, ρε παιδί μου. Και αυτό, ξέρετε, λίγο με παραξένεψε. Περίμενα το πρώτο επεισόδιο. Ναι. Είναι ένα μουσικό σοου. Αλλά είδα πολύ χαρά, ρε παιδί μου. Και αυτό, ξέρετε, λίγο με παραξένεψε. Περίμενα το

0: Εντάξει. Τώρα... Πάντα σε αυτά, ξέρετε, έρχεται ένα ακόμα μεγαλύτερο θέμα και το, και το καλύπτει, ακόμα και αν είναι θάνατος.
1: Λοιπόν,
0: τώρα όλη η Ελλάδα ασχολείται με τη Δύση και την Καρβέλα.
1: Έτσι, είδατε, η επικαιρότητα πάντα έρχεται κάτι άλλο που υπερκαλύπτει το προηγούμενο.
0: Ακριβώς.
1: Να σας ρωτήσω κάτι τώρα, έχω, επειδή πάντα υπάρχει και ο κόσμος που ρωτάει, και εδώ βλέπω από τη Vivian την Μπενέκου που είναι φίλη και ακροάτρια. Ναι. Μας στέλνει ένα, και είναι και συνάδελφος, μας στέλνει ένα μήνυμα και ρωτάει. Να σας το μεταφέρω, δηλαδή μου ζητάει. Οι μπλε ώρες, λέει, τα δύο μαύρα που κάμισα και το κρίνο και αγκάθι, λέει, δεν κάνουν νούμερα. Γιατί, λέει, είναι πολύ ωραίες σειρές, είναι υπέροχες σειρές.
0: Υπέροχες. Ναι, έχουμε διαφορετικό γούστο με την ακροάτρια, αλλά το σέβομαι και το ακούω. Δεν κάνουν νούμερα, όχι.
1: Καμία από αυτές, ε.
0: Όχι, όχι. Mm. Κάνουν μέχρι, ξέρω εγώ, ένα 10% περίπου να φτάνουν.
1: Ναι.
0: Αλλά ξέρετε ποια η πίτα η διαφημιστική έχει χωριστεί έχει, και έχει αλλάξει. Mm. Πολύ μεγάλο μερίδιο της πίτας το έχουν πάρει τα social media.
1: Ναι.
0: Έχει μικρύνει αυτό που μπορεί να πάρει ένα κανάλι.
1: Ναι.
0: Και γι' αυτό βλέπετε και αυτές τις συχνές μετακινήσεις που γίνονται, να δούνε πού θα κάτσει κάποιο πρόγραμμα ώστε να έχει την περισσότερη εμπορικότητα.
1: Εδώ μια άλλη ακροάτρια πάλι, η Λένα, μας λέει για το κάμπινγκ που της αρέσει, ναι, πολύ και είναι μια εξαιρετική σειρά.
0: Το κάμπινγκ είναι πάρα πολύ καλό. Είναι πολύ έξυπνο. Έχει ένα πολύ ωραίο σενάριο.
1: Πού είναι το κάμπινγκ, σε ποια ώρα?
0: Είναι στο Μέγκα.
1: Στο Μέγκα.
0: Έχει εξαιρετικούς τοπιούς. Με πρωτοπόρο τον Οδυσσέα τον Παπασκουλιόπουλο, ο οποίος είναι εξαιρετικός.
1: Ναι, συμφωνώ.
0: Και είναι μια σειρά την οποία συστήνω να τη στείλω αυτά να βλέπω.
1: Μάλιστα, μάλιστα.
0: Και αυτή δεν κάνει τα τρελά νούμερα, αλλά δεν υπάρχει αυτή την εποχή σύριαλ πλην από το ΣΟΗ.
1: Ναι, που να κάνει που σοβαρά κάνει, νούμερα
0: που
1: μεγάλα.
0: Να κάνει, ναι, δηλαδή δεν είναι... Και δεν είναι και το κριτήριο πάντα,
1: ναι,
0: τα μεγάλα νούμερα, γιατί δεν υπάρχουν πια.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν μπορείς να κάνεις 40.
1: Ο Λαζόπουλος κάνει αλήθεια νούμερα, έκανε νούμερα, πώς πήγε?
0: Κοιτάξτε, το Λαζόπουλο έχω πάψει πάρα πολύ καιρό να τον παρακολουθώ. Είναι μια σάτιρα που δεν μου ταιριάζει πια.
1: Δεν σας αδικώ, θα πω.
0: Του δίνω πάρα πολύ αξία, γιατί... Έκανε τους 10 μικρούς Μίτσους, έκανε πολλά πράγματα που μας έκαναν να γελάσουμε.
1: Ναι.
0: Δεν υποτιμώ.
1: Αλλά ίσως θα έπρεπε κάπου να αλλάξει, να αλλάξει το μοντέλο και την συνταγή του.
0: Κατά την άποψή μου, ναι. Και δεν είναι κάτι που παρακολουθώ με...
1: Με ευχαρίστηση.
0: Όχι, δεν το παρακολουθώ, είμαι ειλικρινής. Δεν το βλέπω.
1: Ναι.
0: Όπως δεν παρακολουθούσα και τους Ράδιο Αρβίλα.
1: Μπράβο, εκεί θα έφτανε η κουβέντα, αλλά με προλάβατε. Γιατί είπαμε για το Antenna Plus προηγουμένως. Τι γίνεται με τους Αρβίλα? Κόπηκαν, έτσι?
0: Η Αρβίλα, το κόπηκαν δεν είναι η λέξη σωστή. Γιατί όταν πας να ανανεώσεις ένα συμβόλαιο, που αυτοί κάνουν μονοετή πάντα συμβόλαια, είναι ή το ανανεώνεις ή δεν το ανανεώνεις. Όταν οι άνθρωποι της παραγωγής, ο Κανάκης κατά βάση, βάζει αιτήματα τα οποία ένα κανάλι μπορεί να μην μπορεί να τα αποδεχτεί.
1: Ναι.
0: Να είναι πολύ ψηλό το κόστος, Φερρυπίν.
1: Ναι, της παραγωγής. Ξηλότερο
0: από τις άλλες χρονιές. Ή αυτό που ακούστηκε και που δεν ξέρω αν αληθεύει, ότι εν μέσω προεκλογικής περίοδου... Το κανάλι δεν θα άντεχε μια πολύ βαριά
1: κριτική,
0: αντιπολιτευτική κριτική. Δεν ξέρω όμως αν είναι αλήθεια.
1: Περίπου κόστος επεισοδίου στο Αρβίλα πόσο είναι, έχετε εικόνα?
0: Γύρω στα 60.
1: Πολλά, πολλά. Ναι.
0: Ίσως να είναι και λίγο παραπάνω. Εκεί κάπου.
1: Ναι.
0: Πηγαίνει. Και αποφάσισε να μην ανανεώσει. Έχει το δικαίωμα να το κάνει.
1: Ναι. Καλά, δεν βέβαια μπορεί ο Κανάκης να το μεταφέρει και αλλού, έτσι, ανά πάσα
0: στιγμή. Βέβαια, να σας πω κάτι.
1: Δική του παραγωγή.
0: Χάνει ένα στάνταρ 18 με 20% αυτή τη στιγμή, Αντένα.
1: Από αυτό. Ναι.
0: Ναι. Το είχε γιατί έχουν ένα μπετόν κοινό, ας πούμε, που τους βλέπει.
1: Ναι.
0: Και καλά κάνει. Αυτό το χάνει αυτή τη στιγμή και δεν ξέρω πώς μπορεί να το αναπληρώσει.
1: Ναι.
0: Το άλλο που μου λέτε ότι μπορεί να πάνε σε κάποιο άλλο κανάλι, δεν είναι εύκολο. Σκεφτείτε το λίγο.
1: Ναι.
0: Βάλτε το μυαλό σας να δουλέψει εν ώψη προεκλογικής χρονιάς και περίοδου. πιο κανά.

0: πάλι θα δεχόταν τόσο πολύ σάτυρα.
1: Ναι.
0: Εγώ δεν βρίσκω εύκολα όσο έχω σκεφτεί ένα κανάλι που θα έπαιρνε του Σαρδίλα, εκτός από το Open.
1: Ναι.
0: Εάν όχι ο κύριος Σαββίδης, αλλά ο έτερος χορηγός που έχει και τον ΠΑΟΚ που δίνει τα πολλά πολλά χρήματα και που δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του, ικανοποιούσε οικονομικά
1: τους Σαρδίλα. Ναι, ναι.
0: Κατά τα άλλα δεν μπορώ να σκεφτώ.
1: Εδώ έρχεται και ένα σκληρό σχόλιο από το Μάκη στα Γιάννητσά, ο οποίος λέει ότι η πλατφόρμα του Antenna Plus είναι κατάπτυστη για να την πληρώνει κανείς, αυτό λέει. Απλά το μεταφέρω.
0: Ναι, δεν είμαι ειδική στις πλατφόρμες. Εγώ μπήκα να δω 2-3 σειρές που μ' άρεσαν. Mm. Οι ψυχοκόρες που ανέβηκαν στον Αντένα και μετά πέφτηκαν και στην ελεύθερη τηλεόραση.
1: Ναι.
0: Το δικαστή που σας λέω και από εκεί και πέρα δεν ξέρω να πω. Δεν έχω.
1: Ναι.
0: Ξέρετε, εμείς οι τηλεοπτικοί συντάκτες έχουμε και κάτι μικρές χαρές να μπορούμε να παίρνουμε αυτές τις πλατφόρμες χωρίς οικονομικό κόστος.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό είναι το τίποτα, έτσι, δηλαδή δεν έχουμε τίποτα άλλο, αυτό έχουμε. Οπότε, τι να του πω τώρα.
1: Λοιπόν, και επειδή η κουβέντα είναι μαζί σας ανεξάντλητη και η τηλεόραση είναι ανεξάντλητη, όπως και να
0: και
1: έχει.
0: Και ο χρόνος είναι περιορισμένος.
1: Ο χρόνος, ναι, αλλά θα διαβάσω ένα τελευταίο μήνυμα και είναι από τη μεταξία που λέει ότι δεν μπόρεσε να δει το Voice μετά το πρώτο τέταρτο λόγω της έλλειψης του Μαζονάκη. Λόγω του ότι δεν ήταν εκεί ο Μαζονάκης. Έτσι λέει.
0: Εντάξει. Δεν είναι. Και ο Μάτς. Δεν είναι ένα τότε.
1: Ναι, ναι.
0: Βέβαια. Σαλήμον.
1: Αλλά
0: η ζωή προχωράει. Ναι.
1: Έτσι.
0: Πείτε.
1: Ναι.
0: Δίσαν αντικατάστατος και όλα αυτά που λέμε.
1: Ναι. Που είναι η πραγματικότητα όσο και αν είναι καραμέλα.
0: Όσο και αν
1: είναι τετριμένα.
0: Και όσο και αν όλοι θα λέμε πάντα ότι αυτό το παιδί πήγε.
1: Ναι.
0: Δηλαδή τζάμπα.
1: Ναι.
0: Και μακάρι οι άνθρωποι που έκαναν αυτό το πράγμα να βρουν από τη δικαιοσύνη αυτό που τους αρμόζει, τους αξίζει.
1: Σας ευχαριστούμε θερμά.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Σιδεροκέφαλη στο Εφημερίδα.
0: Ευχαριστώ.
1: Και θα,
0: πολύ χαρά.
1: Θα τα ξαναπούμε με το καλό. Να έχετε μια ωραία Κυριακή, να την αφιερώσετε στον εαυτό σας, όπως μου είπατε, και σε ό,τι άλλο σας ευχαριστεί.
0: Σε κάτι πλυντήρια έχω να την αφιερώσω.
1: Και αυτά καλά είναι. Είναι ψυχοθεραπεία το πλυντήριο και το σίδερο επίσης, καμιά φορά.
0: Εδώ χάσατε.
1: Εντάξει, δεν τα πάτε καλά με το σίδερο. Εντάξει.
0: Λοιπόν,
1: κατανοητό.
0: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ.
1: Σας ευχαριστώ την καλημέρα μου. Γεια σας.
0: Καλημέρα.

0: Θα αναφερθώ σε ένα πραγματικό περιστατικό για να ανοίξω το δρόμο για την επόμενη μας κουβέντα, για το επόμενο μας θέμα. Πριν από 2-3 μέρες, την Παρασκευή συγκεκριμένα, ήμουν στη Λοφόρο Βασιλής Αμαλίας, λίγο πριν το Σύνταγμα, με Βέσπα. Οδηγώ στη Λωρίδα, πάω να περάσω ανάμεσα από 2 αυτοκίνητα. Στρίβει λίγο το τιμόνι του ένας οδηγός δεξιά μου και με ακουμπάει και πάει να με ρίξει. Φυσικά δεν πρέπει, εμείς οι μηχανόβοι είμαστε και λίγο καμιά φορά παραπάνω απρόσεκτοι από αυτό που θα έπρεπε και είμαστε και επιθετικοί στην οδήγησή μας, γιατί χωνόμαστε μέσα από τα αυτοκίνητα. Ξεκινάει λοιπόν τρομαγμένος οδηγός να με σκυλοβρίζει, να με λούζει κανονικά. Και του λέω, τι θες τώρα, δηλαδή να κατέβουμε κάτω, να το λύσουμε το θέμα με άλλο τρόπο. Αλλά του λέω, κοίτα, δίπλα του τώρα εγώ, συνεχίζω να πηγαίνω δίπλα του μετά από αυτό το σκηνικό. Κοίτα, του λέω, κρίμα είναι, τι με βρίζεις, γαμώτο. Δηλαδή αυτή η πόλη μας βασανίζει που μας βασανίζει, ας μην κάνουμε χειρότερη την καθημερινότητά μας. Ξέρω, καταλαβαίνω, τώρα αυτά είναι πραγματικό γεγονός. Καταλαβαίνω ότι και πίεση έχεις και εγώ το ίδιο. Ας το αφήσουμε, του λέω, προχωράμε, να είσαι καλά. Και αμέσως μόλις του μίλησα έτσι, μου λέει, πω, μου λέει, οδηγώ και εγώ μηχανή, να προσέχεις, δεν ήθελα να σε βρίσω, παίρνω πίσω ό,τι είπα. Τέλος πάντων, πού θα καταλήξω με αυτό. Έγινε μια έρευνα μέσα στην εβδομάδα που πέρασε, παρουσιάστηκε κιόλας, της μέτρων ανάλυσης, και ουσιαστικά έχει διάφορα ευρήματα για το πόσο μας πιέζει ή τέλος πάντων μας δημιουργεί αρνητικά συναισθήματα ή συναισθήματα διάφορα η πόλη που λέγεται Αθήνα. Ο άνθρωπος, το κεντρικό πρόσωπο που παρουσίασε τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας ήταν ο Γιάννης Μπαλαμπανίδης, πολιτικός αναλυτής, και τον έχουμε κοντά μας να πούμε περισσότερα. Σας ευχαριστώ για την υπομονή σας. Συγγνώμη για την ελαφρά καθυστέρηση. Μας συνεπήρε η κυρία Γκολεμά προηγουμένως. Αλλά θα, εάν δεν έχετε αντίρρηση, θα παρατείνουμε και λίγο το χρόνο για να, μην, για να έχουμε μαζί και τον αέρα να κουβεντιάσουμε για όλα αυτά που παρουσίασε η έρευνα. Είστε καλά πρώτα απ' όλα.
1: Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Σας βρίσκω Αθήνα.
1: Ήταν ωραία η εισαγωγή που κάνατε.
0: Είναι πραγματικότητα, σας το λέω σοβαρά.
1: Το ξέρω, έχουμε ο άλλος, και όλες.
0: Δηλαδή, αν τον είχα, αν είχα επιμείνει να τον βρίσω κι εγώ, μπορεί να είχαμε έρθει στα χέρια. Το γύρισα και μαλάκος. Ήταν απίστευτο αυτό που σας λέω. Να προσέχεις, μου λέει και λοιπά.
1: Προοικονομήσατε κατά κάποιον τρόπο την παρουσίαση ενός από τα ευρήματα, ας πούμε, που είχαμε σε αυτή την έρευνα. Αλλά αν θέλετε, μπορούμε να το πιάσουμε από την αρχή. Δηλαδή, να πούμε δύο λόγια για την έρευνα.
0: Σας ακούμε με προσοχή.
1: Είναι τα βασικά πράγματα που βρήκα και παρουσιάσαμε, γιατί το κεντρικό πρόσωπο δεν ήμασταν εμείς, ήταν η Αθήνα στην πραγματικότητα, δηλαδή ναι. το πρόσωπο όλων μας, ναι, να το πούμε. Ναι, ναι. Έτσι, είναι μια έρευνα για την Αθήνα και όχι μόνο.
0: Μα η Αθήνα έχει το πρόσωπο όλων εμάς, έτσι.
1: Όλων ημών, είτε ζούμε στην Αθήνα είτε εκτός. Είναι ένα πρόσωπο ευρύτερης εμβέλειας, ας το πούμε έτσι. Ναι. Είναι μια έρευνα που έκανε μέτρο ανάλυσης και παρουσιάστηκε στο συνέδριο, στο ωραίο συνέδριο που έκανε το Βήμα, η εφημερίδα το Βήμα, στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, με τίτλο «Διάλογοι για την Αθήνα από το μύθο στη σύγχρονη πόλη».
0: Ναι.
1: Βέβαια, εμείς εστιάσαμε όχι τόσο στο μύθο, όσο κυρίως στη σύγχρονη πόλη, παρόλο που ο μύθος ακολουθεί, βρίσκεται πίσω από την εικόνα και την αντίληψη που έχουμε και για τη σύγχρονη πόλη.
0: Ναι.
1: Κάναμε όμως μία έρευνα πανελλαδική, όχι μόνο δηλαδή επικεντρωμένη στην Αθήνα και στους Αθηναίους και τις Αθηναίες, με ποιο σκεπτικό, με το σκεπτικό ότι η Αθήνα είναι μία μητρόπολη. Έτσι, ναι. Ειδικά σε μία χώρα που περίπου ο μισός πληθυσμός ζει εδώ γύρω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Άρα η Αθήνα... Το πώς εξελίσσεται, μετασχηματίζεται η Αθήνα και πώς επιδρά στη ζωή μας και η εικόνα που διαμορφώνουμε για την Αθήνα είναι κάτι που αφορά και τους κατοίκους του Δήμου Αθηναίων, τους κατοίκους του πολεοδομικού συγκροτήματος της Αθήνας, τους κατοίκους της Αττικής ευρύτερα, αυτό ήταν το ένα κομμάτι, ας πούμε, που ξεχωρίσαμε, αλλά και το άλλο κομμάτι που είναι οι κάτοικοι της υπόλοιπης χώρας, οι οποίοι, όπως βρήκαμε και εμείς και στην έρευνά μας, οι τρεις στους τέσσερις έχουν κάποια σχέση με την Αθήνα. Δηλαδή, είτε ζουν εδώ, είτε ζουν στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής, είτε έχουν ζήσει στην Αθήνα, είτε ζουν εκτός Αθήνας και εκτός Αττικής, αλλά την επισκέπτονται σχετικά τακτικά. Έτσι, δηλαδή, περίπου ένας στους τέσσερις μόνο δεν έχει σχεδόν καθόλου επαφή με την Αθήνα.
0: Πώς Ναι, ολοκληρώστε για να μην σας διακόψω, συγγνώμη.
1: Ναι, άρα λοιπόν κάναμε μία έρευνα σε 1000 άτομα, σε ένα δείγμα 1000 ατόμων, τηλεφωνικά και online, που έτρεξε τις τελευταίες μέρες του Σεπτέμβρη, 23 με 28 Σεπτεμβρίου, παρουσιάστηκε στο συνέδριο του βήματος και είχαμε την δυνατότητα έτσι να συγκρίνουμε κιόλα σε ένα βαθμό, όσο επέτρεπαν οι ερωτήσεις της έρευνας, την εικόνα των δύο διαφορετικών αυτών ομάδων του πληθυσμού.
0: Το ερώτημά μου είναι απλό και άμεσο το ερώτημα που θα σας θέσω. Μας βασανίζει και αν ναι, σε τι βαθμό η Αθήνα στην καθημερινότητά μας.
1: Μας βασανίζει, αλλά μέσα σε μια παράδοξη σχέση, ας πούμε, όπου αγάπης και μίσους, που θα λέγαμε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, από τη μία υπάρχουν διαστάσεις δύσκολες, από την άλλη υπάρχουν και διαστάσεις που τις πιστώνουμε, τις πόλεις αυτής, και εμείς που ζούμε εδώ και αυτοί που ζουν εκτός, και κάνουν έτσι, διαμορφώνουν αυτό το παράδοξο της Αθήνας, ας πούμε, που είναι μια δύσκολη πόλη η οποία ταυτόχρονα διατηρεί και την εκπληκτικότητά της σε ένα βαθμό.
0: Άρα πώς είναι αυτοί που υποστηρίζουν ότι τους βασανίζει?
1: Λοιπόν, θα σας πω, κάναμε την εξής διαφοροποίηση εδώ σε αυτή την έρευνα, για να μην καθοδηγήσουμε και όλες τις απαντήσεις των ανθρώπων. Διακρίναμε από τη μία κάποια θετικά χαρακτηριστικά που συνήθως δίνουμε στην Αθήνα, έτσι, πολιτισμός και ιστορία, κοινωνική ζωή, ευκαιρίες, το καλό κλίμα, η ποιότητα ζωής κτλ. Και από την άλλη κάποια αρνητικά χαρακτηριστικά, έτσι, σαν αυτά που είπατε και εσείς πριν, που είναι το άγχος και η ψυχική επιβάρυνση, ας πούμε, κάτι τέτοιο περιγράψατε, έτσι,
0: ναι,
1: δεν είναι.
0: Ναι, ναι.
1: Την ανασφάλεια, τις συγκοινωνίες μέσα στην πόλη που είναι δύσκολες, αυτό πάλι επίπτωση στο παράδειγμα που φέρατε, το κόστος ζωής, το φυσικό περιβάλλον και όλα αυτά. Και ρωτήσαμε τους ανθρώπους να μας πούνε σε μια κλίμακα από το 1 στο 10 πόσο το καθένα από αυτά τα χαρακτηριστικά θεωρούν ότι ταιριάζει στην Αθήνα. Δηλαδή σε ποιο βαθμό πιστώνουμε τα καλά στην Αθήνα και σε ποιο βαθμό χρεώνουμε τα κακά στην Αθήνα, έτσι. Και αυτό έβγαλε μια ενδιαφέρουσα διπλή εικόνα. Στα μεν θετικά, τις καλές πτυχές, ας πούμε, της Αθήνας, ποια είναι αυτά που ξεχωρίζουν? 85% μας είπε ότι ταιριάζει πολύ στην Αθήνα το χαρακτηριστικό πολιτισμός και ιστορία. Είναι μια πόλη που ο μύθος της την ακολουθεί, έτσι, και υπάρχει και σήμερα. Έχουμε πολιτισμό, έχουμε ιστορία και αυτό είναι και μια κληρονομιά την οποία πουλάμε και παρά έξω,
0: ναι,
1: υπό μια έννοια.
0: Ναι.
1: Μαζί με το μύθο όμως, τι άλλα ξεχωρίζουν? Ξεχωρίζει κοινωνική ζωή, είναι μια πόλη ζωντανή, έτσι, παρά το χάος που μας δίνει.
0: Άρα απαντούν ότι έχουν κοινωνική ζωή.
1: Απαντούν ότι είναι ένα χαρακτηριστικό της Αθήνας. Είτε έχω είτε δεν έχω, αναγνωρίζω ότι η Αθήνα είναι μια πόλη στην οποία μπορείς να κάνεις πράγματα. Να διασκεδάσεις, να πας στο θέατρο, στο σινεμά, στα μπαράκια κτλ.
0: Βρέθηκα στη Λευκωσία πριν από λίγες μέρες και πραγματικά είδα μια εντελώς διαφορετική εικόνα μετά τις 7 η ώρα το απόγευμα που κλείνουν τα μαγαζιά.
1: Ναι, αυτό νομίζω ότι είναι μια εικόνα, ας πούμε, που ξεχωρίζει πραγματικά σε ό,τι αφορά την Αθήνα, ότι μέσα στο χάος υπάρχει μια ζωντάνια.
0: Ναι.
1: Και ένα τρίτο χαρακτηριστικό που επίσης ξεχώρισε, από το 73% που το δώσανε στην πόλη, έτσι, είναι οι ευκαιρίες που δίνει, ευκαιρίες εκπαίδευσης, ευκαιρίες εργασίας. Πολλοίς κόσμος, δηλαδή, εξάλλου που ζει εδώ πέρα, έχει έρθει είτε επειδή σπούδασε κάποια στιγμή στην Αθήνα και έμεινε, επειδή σπούδασε και βρήκε δουλειά, ή επειδή βρήκε δουλειά και έμεινε στην Αθήνα. Τέλος πάντων.
0: Είστε από Θεσσαλονίκη, δεν είστε?
1: Έχω έρθει από αλλού, ακριβώς εμπίπτωσα αυτή την περίπτωση.
0: Άρα τι θέλω να πω, επειδή το συζητούσαμε.
1: Είναι για να σπουδάσω, δούλεψα, έμεινα.
0: Έτσι είναι. Το συζητούσαμε με τον Σπύρο Πέγκα, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος της Θεσσαλονίκης και των πραγμάτων και πρώην δημοτικός σύμβουλος και πολλά ακόμα.
1: Βεβαίως.
0: Την περασμένη εβδομάδα που τον είχαμε εδώ για τη δική του Θεσσαλονίκη. Και ήταν ένα από τα πράγματα που πολύ χαρακτηριστικά ανέφερε, έτσι. Ότι η αλήθεια είναι ότι η Θεσσαλονίκη, για παράδειγμα, παρότι είναι μια μεγάλη πόλη, δεν προσφέρει τις ευκαιρίες που δίνει η Αθήνα στο κομμάτι της δουλειάς, της απασχόλησης.
1: Παρόλο που, αν έκανε κανείς την ίδια έρευνα για τη Θεσσαλονίκη, ενδεχομένως η κοινωνική ζωή να ήταν εξίσου έντονο, χαρακτηριστικό, έτσι.
0: Συμφωνώ.
1: Συμφωνώ. Σας το λέω από εμπειρία.
0: Συμφωνώ και εγώ από εμπειρία σας το λέω για τη Θεσσαλονίκη, έτσι.
1: Δίνω, αλλά στο κομμάτι των ευκαιριών, ας πούμε, εργασίας και εκπαίδευσης, υπολείπεται. Εκπαίδευση όχι τόσο, γιατί έχει και καλά πανεπιστήμια, έτσι, και το
0: Αριστοτέλειο
1: Μακεδονίας, αλλά μετά υπάρχει ένα ζήτημα. Αυτό το χαρακτηριστικό η Αθήνα το διατηρεί.
0: Ναι.
1: Έτσι. Αυτό που είναι το χαμηλότερο σκορ σε αυτή την κλίμακα που σας περιγράφω ήταν η ποιότητα ζωής. Δηλαδή μόνο ένα στους τέσσερις.
0: Γιατί άραγε, αναρωτιέμαι.
1: Έχει ποιότητα ζωής.
0: Ναι.
1: Και αυτό το γιατί άραγε, πολύ ωραία το ρωτάτε, το εξηγεί το άλλο μέρος αυτής της άσκησης που κάναμε, δηλαδή τα αρνητικά χαρακτηριστικά. Ποια αρνητικά χαρακτηριστικά της ζωής στην Αθήνα ξεχωρίζουν, άρα δηλαδή μας επιβαρύνουν περισσότερο υπό αυτή την έννοια, ποια χρεώνουμε πιο έντονα στην Αθήνα? το πρώτο εκεί πέρα ήταν το άγχος και η ψυχική επιβάρυνση. 66%. 2 στους 3 λένε ότι αυτό είναι το μείζον αρνητικό χαρακτηριστικό της ζωής στην Αθήνα.
0: Μια
1: αυτό
0: παρένθεση.
1: Που περιγράψατε στην αρχή είναι ακριβώς αυτό.
0: Σας παρακαλώ, κυρίες και κύριοι, Γιάννης Μπαλαμπανίδης, πολιτικός αναλυτής και συνεργάτης στη Μέτρο Ανάλυση. Ζητάμε με αφορμή την έρευνα που έκανε η εταιρεία δημοσκοπήσεων και αναλύσεων για τη ζωή στην Αθήνα. Και αυτό είναι το διακύβευμα της συγκεκριμένης συζήτησης. Σας θυμίζω 2-11-10-80-8-80 για μηνύματα και radio@parapolitika.gr καθώς και μέσω του Live24, όποιος το επιθυμεί. Παρακαλώ και συγγνώμη για διακοπή.
1: Όχι, παρακαλώ. Λοιπόν, άρα το μείζον αρνητικό χαρακτηριστικό, αυτό που ξεχώρισε, ήταν το άγχος και η ψυχική επιβάρυνση που επισορεύεται στους ανθρώπους που ζουν εδώ πέρα, αλλά που διαμορφώνει και την εικόνα της Αθήνας για αυτούς που δεν ζουν εδώ.
0: Έτσι. Ναι, ναι.
1: Το επεισόδιο που περιγράψατε το περιστατικό στην αρχή είναι ακριβώς αυτό, ας πούμε. Μία μικροδιαφωνία μεταξύ δύο εποχούμενων που καταλήγει σε ένα επεισόδιο, ας πούμε, όπου συγκρούονται δύο επιβαρημένοι ψυχισμοί κατοίκων της πόλης.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι μία υποκειμενική διάσταση. Και μετά ακολουθούν διάφορες αντικειμενικές, ας πούμε, δομικές διαστάσεις αρνητικές, η ανασφάλεια, η επιδείνωση του φυσικού περιβάλλοντος, να σκεφτείτε την επίδραση, ας πούμε, την αρνητική επίδραση, τις επιπτώσεις κλιματικής κρίσης στο λεκανοπέδιο της Αθηκής, τις πυρκαγιές στα περιαστικά δάση που έχουν επιβαρύνει αυτό το κατά τα άλλα καλό κλίμα της Αθηκής, που είναι όντως ένα στοιχείο ελκυστικό, το οποίο όμως υπονομεύεται από την διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος γύρω από την πόλη. Το κόστος ζωής επίσης, μετά σας τα λέω με τη σειρά της ιεράρχησης που τους αποδόθηκε, το κυκλοφοριακό, οι συγκοινωνίες και οι μεταφορές μέσα στην πόλη, ο υπερτουρισμός, η επιβάρυνση από τον τουρισμό, όλα αυτά όμως, όλες αυτές οι αντικειμενικές, ας το πούμε, διαστάσεις που κατατείνουν σε αυτή την ψυχική μας επιβάρυνση, που είναι το πρώτο σε σημαντικότητα αρνητικό χαρακτηριστικό που αποδόθηκε στην πόλη.
0: Δεν είναι τυχαίο.
1: Δηλαδή, αντικειμενικά πράγματα που μας επιβαρύνουν στο υποκειμενικό στοιχείο της ψυχολογίας μας.
0: Δεν είναι ίσως και τυχαίο το γεγονός ότι σε συγκεκριμένες αφορμές, που μπορεί να είναι εθνικές γιορτές, τριήμερα ή οτιδήποτε άλλο, βλέπουμε τα διόδια να σχηματίζονται μεγάλες ουρές, έτσι. Και παρά το γεγονός ότι συζητάμε για ακρίβεια και οικονομικές συνθήκες, οι οποίες δεν είναι απολύτως ευνοϊκές ή μάλλον καθόλου ευνοϊκές για το ευρύ κοινό, αλλά ο καθένας φυλάει λίγο από το χρόνο του, το εισόδημά του, τη διάθεσή του, για να μπορέσει ανά πάσα ώρα και στιγμή να φύγει έστω και ένα διήμερο κάπου κοντά ή λίγο πιο μακριά, σε συγκεκριμένη αφορμή, για να φύγει και από την Αθήνα, έτσι.
1: Για να μπορέσει να ξεφύγει.
0: Ναι.
1: Πάντως, σημειώστε κιόλας ότι έχει ενδιαφέρον και ένα άλλο έβριμα αυτής της έρευνας, ότι αυτές οι θετικές πτυχές που αναγνωρίζονται στην Αθήνα αναγνωρίζονται σχεδόν εξίσου από αυτούς που ζουν εδώ και από αυτούς που ζουν εκτός Αττικής.
0: Ναι.
1: Έτσι, ότι η Αθήνα έχει ιστορία και πολιτισμό, το αναγνωρίζουν εξίσου όλοι. Ότι έχει ευκαιρίες εκπαίδευσης, είπατε πριν συζητώντας με τον κύριο Πέγκα από τη Θεσσαλονίκη, συμφωνούσατε. Ότι έχει κοινωνική ζωή επίσης. Δηλαδή τα θετικά χαρακτηριστικά είναι πράγματα στα οποία συμφωνούν σχεδόν το ίδιο είτε οι άνθρωποι που ζουν εδώ είτε οι άνθρωποι που ζουν εκτός. Στα αρνητικά χαρακτηριστικά όμως, οι κάτοικοι της Αθηκής τα εντοπίζουν με ακόμη μεγαλύτερο βαθμό έντασης. Δηλαδή απαντούν περισσότερο ότι η Αθήνα μας επιβαρύνει ψυχολογικά.
0: Άλλη μόνο.
1: Έτσι, σε όλα
0: θα μου προκαλούσε έκπληξη εάν δεν γινόταν αυτό.
1: Άρα εκεί τι συμπεραίνουμε από αυτό, ότι η βιωμένη εμπειρία μας από την Μητρόπολη, από την πόλη, που είναι μια δύσκολη πόλη με αντιφάσεις και όλα αυτά που είπαμε, επιβαρύνει την αρνητική εικόνα. Έτσι. Και γι' αυτό μάλλον εξηγεί και το πόσο χαμηλά σκοράρει η ποιότητα ζωής, που λέγαμε πριν, ως πτυχή, ας πούμε, ως διάσταση της ζωής στην Αθήνα, γιατί η ποιότητα ζωής συντίθεται από όλα αυτά τα πράγματα. Έτσι. Αλλά μία αλλαγή σε αυτά τα πράγματα ή σε κάποιες από τις βασικότερες διαστάσεις, και αυτό είναι μια χρησιμότητα, ας πούμε, τέτοιων ερευνών, δηλαδή αν καταφέρω να παρέμβω στο φυσικό περιβάλλον, στην ανασφάλεια που νιώθουν οι κάτοικοι και στην ψυχική τους επιβάρυνση, ας πούμε, που είναι τα τρία σημαντικότερα, αυτό μπορεί να επιφέρει μία μικρή αλλά σημαντική, με πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα, βελτίωση στον δίκτυο αυτό της ποιότητας ζωής, ας πούμε.
0: Αγαπητέ κύριε Μπαλαμπανίδη, σας ευχαριστώ για όλα.
1: Να είστε καλά.
0: Για το χρόνο.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Την αναλυτική σας προσέγγιση για την Αθήνα ή για την Αθήνα μας, αν μπορώ να την αποκαλέσω έτσι. Και εύχομαι να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρας και Κυριακής και μια ωραία εβδομάδα.
1: Αντεύχομαι τα δέοντα. Να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστώ θερμά. Γιάννης Μπαλαμπανίδης, κυρίες και κύριοι, πολιτικός αναλυτής, συνεργάτης της Μέτρων Ανάλυσης. η Αθήνα που αγαπάμε να μισούμε και τέλος πάντων η Αθήνα που με έναν τρόπο ακόμα και τη μισούμε, στο βάθος την αγαπάμε για πολλούς και διαφορετικούς λόγους.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
4: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
5: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
6: Μα το σημάδι.
5: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου, στο Christmas Theater. more.com, artinfo.gr.
2: Παραπολιτικά 90,1.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, κυρίες και κύριοι. Δεν θα προλάβουμε να πούμε και πολλά πριν το δελτίο ειδήσεων που είναι στις 12, όμως θα πρέπει, μιας και είναι εδώ κοντά μου, να της πω μια καλημέρα, γιατί είναι η επόμενη καλεσμένη. Είναι η Ζαχαρούλα Κλιματσάκη. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Ηθοποιός, τραγουδίστρια.
1: Και... αυτά κυρίως, και από αυτά πηγάζουν πολλά πράγματα, γιατί ξέρετε, οι τέχνες αλληλοσυμπληρώνονται με κάποιο τρόπο.
0: Okay. Και κάνεις και ιστορίες όμως.
1: Ναι, είμαι αφηγήτρια, αλλά θα μπορούσαμε να πούμε ότι η αφήγηση είναι κομμάτι του ενός ηθοποιού. Γι' αυτό το έθεσα έτσι.
0: Ναι, ναι, ασχολούμαι.
1: Είμαι storyteller,
0: έχεις...
1: ναι, έχω εντρυφήσει σε αυτό.
0: Έχεις κάνει και μία σειρά από
1: πολλές ιστορίες. Ναι, ναι, ναι, αυτό είναι αλήθεια.
0: Θα πούμε για αυτές, θα πούμε και για άλλα. Θα πούμε για αρκετά σήμερα.
1: Ναι, ακούσουμε τις ειδήσεις πρώτα, βέβαια, να δούμε τι συμβαίνει
0: εδώ,
1: στον κόσμο.
0: Ο τηλέμαχος τώρα μας τα πει σε λίγο. Έχει διάφορα. Εντάξει, είναι.
1: Πάντα συμβαίνουν καλά και κακά.
0: Δεν σταματάει. Το θέμα είναι κυρίως ότι μένουμε στα κακά.
1: Ναι, αυτό δηλαδή, γιατί μπορούμε να φτιάξουμε καλές ειδήσεις.
0: Επικρατούν, μόνο υπάρχουν, αλλά.
1: Εγώ λέω να έχετε ένα δελτίο τη μέρα, ένα 20 λεπτάκι με τις καλές ειδήσεις.
0: Καλών ειδήσεων, ναι. Θα έπρεπε νομίζω. Ναι.
1: Υπάρχουν τόσες.
0: Αν το ακούει και η διεύθυνση εδώ του ραδιοφώνου, ο κ. Μουρατίδης, μπορεί και να γίνει πράξη.
1: Να στείλουμε ένα mail.
0: Καθότι και εμπορικά, ας πούμε, αυτό το πράγμα θα μπορούσε να λειτουργήσει. Δεν είναι κακό. Έχεις καλή ιδέα.
1: Είχα καλή ιδέα.
0: Λοιπόν. Ζαχαρούλα Κλιματσάκη, θα επιστρέψουμε λοιπόν μαζί της, θα πούμε περισσότερα. Και κάπως έτσι πάμε προς δελτίο ειδήσεων. Εδώ είμαστε, αερολογίες, Γιώργος Λαμπύρης, 2-11-10-80-8-80, radio παπάκι παραπολιτικά.gr, confiding me, το τραγούδι από κάτω, το οποίο θα το ανεβάσουμε λίγο για να γεφυρώσουμε αυτό το πέρασμα προς το δελτίο ειδήσεων και τον τηλέμαχο Σαντορινέο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 12. Προς μονιμοποίηση οδεύουν 50.000 συμβασιούχοι δημοσίου, όπως αποκαλύπτει κυρία Γάτη και απογευματινή. Πρόκειται κυρίως για εργαζόμενους που έχουν συμπληρώσει αρκετά χρόνια υπηρεσίας διαδοχικά. Εξετάζεται συμβιβαστικό μοντέλο και με την εμπλοκή του ΑΣΕΠ. Στην ενίσχυση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, στις παρεμβάσεις για την ενέργεια και την οικονομία, εστιάζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην καθιερωμένη εβδομαδία ανασκόπηση του. Ο Πρωθυπουργός κάνει ιδιαίτερη αναφορά στην επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα και τον έκτο γύρο στρατηγικού διαλόγου ΕΕ, υπογραμμίζοντας τη σημασία του κάθετου διαδρόμου για τη μεταφορά φυσικού αερίου προς την Ευρωπαϊκή αγορά. Όσον αφορά την άμυνα, επικεντρώνει στην αναβάθμιση των F-16 σε Viper και στην έναρξη των F-35 στην πολεμική αεροπορία. Με ποινικό παρελθόν για πυροβολισμούς, οπαδική και ενδοοικογενειακή βία, ο νεκρός από πυροβολισμού στη Γλυφάδα το τελευταίο διάστημα βρισκόταν εκτός φυλακής με περιοριστικούς όρους. Δίπλα του βρέθηκαν 8 κάλικες. Το θύμα εντοπίστηκε από περίοικο στη συμβολή Καραμανλή και Παναγούλη, πεσμένο δίπλα σε μηχανή, και αρχικά η αστυνομία ενημερώθηκε για πιθανό τροχαίο. Επίθεση κατά του Προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξαπέλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος Τραμπ μετά τη συμφωνία με το Κρεμλίνο για την εξαγωγή μεγάλων ποσοτήτων δίζελ στις ΗΠΑ. Ο Τραμπ συμβούλευσε τους Ουκρανούς να αποκτήσουν νέο πρόεδρο, ικανό να πετύχει συμφωνία με τη Ρωσία για τον τερματισμό του πολέμου, και ζήτησε επιτακτικά από τον Ζελένσκι να σταματήσει τις επιθέσεις κατά των ρωσικών διελιστηρίων. Έγκλημα πολέμου χαρακτήρισε η στρατιωτική συμμαχία υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας την επίθεση που είχε στόχο τερματικό σταθμό επιβατών στο διεθνές αεροδρόμιο στο Ριάντ, αφήνοντας πίσω 12 νεκρούς και 309 τραυματίες, εκ των οποίων ορισμένοι σε κρίσιμη κατάσταση. Μεταξύ των θυμάτων και 8 αλλοδαποί, ανάμεσά τους ένας Αμερικανός. Αντιμέτωποι με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας, οι δύο συλληφθέντες για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος 32χρονου στην Ελευσίνα. Χθες συνελήφθηκε ο δεύτερος καταζητούμενος, ο οποίος εμφανίστηκε και παραδόθηκε την ώρα που ο 22χρονος συνεργός του είχε οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Ανοίγει σήμερα με τις απολογίες των 11 κατηγορουμένων η κύρια ανάκριση για τη φερόμενη δράση εγκληματικής ομάδας που διέπρατε απάτες σε βάρος του ΕΦΚΑ και του Δημοσίου μέσω διαδοχικών εικονικών εταιριών. Μεταξύ των κατηγορουμένων, ο αρχηγός του κόμματος Λαός, Φίλιππος Καμπούρης, και η σύζυγός του, στους οποίους το κατηγορητήριο αποδίδει αρχηγικό ρόλο στη δραστηριότητα της ομάδας. Στα αθλητικά, με τον ντέρμπι αιωνίων Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στις 9 στο Καραϊσκάκι να ξεχωρίζει, συνεχίζεται σήμερα η 6η αγωνιστική του πρωταθλήματος στη Super League. Τα υπόλοιπα παιχνίδια, και η Φυσιά Πανετολικός, Ηρακλής Λεβαδιακός και Άρης Βόλος.
1: Ο καιρός.
0: Συννεφιά στην Αττική με τοπικές βροχές και πρόσκαιρη καταιγίδα τις απογευματινές ώρες. Η μέγιστη θερμοκρασία στους 24 βαθμούς. Βροχερός καιρός με κατατόπους έντονες καταιγίδες στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 26. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στα παραπολιτικά.gr. Μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Λαμπύρη.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Λοιπόν, εδώ κυρίες και κύριοι, αερολογίες, παραπολιτικά 90,1, radio παπάκι παραπολιτικά.gr και μέσω του Live24. Είμαι ο Γιώργος Λαμπύρης και έχω απέναντί μου τη Ζαχαρούλα Κλιματσάκη, ηθοποιό, vocal. Πώς το λες?
1: Voice κυρίως, το λέω coach.
0: Voice coach. Okay.
1: Διδάσκω και φωνητική, αλλά και ορθοφωνία. Οπότε ενώ με αφορά η φωνή γενικότερα και στην ομιλία και στο τραγούδι.
0: Θυμάμαι όταν ήμουν στη σχολή δημοσιογραφίας, εντάξει, μετά και το πανεπιστήμιο που πήγα και σε μια σχολή δημοσιογραφίας, στο εργαστήρι του περίφημου που ήταν τότε, ήταν ο Γιογλερής, ο Γιώργος Γιογλερής.
1: Και εγώ τον είχα στην δραματική σχολή.
0: Ακριβώς αυτό. Που ουσιαστικά εκπαίδευε και δημοσιογράφους και ηθοποιούς για τη σωστή εκφορά του λόγου τους, έτσι.
1: Είναι πολύ σημαντικό. Και εγώ στη δραματική σχολή είχα το Γιογλέρη, γι' αυτό το λέω. Δεν ξέρω πώς κάνατε δημοτική ποίηση.
0: Όχι, εσείς κάνατε κομμάτι κείμενα. Ναι, ήταν καθαρά στο κομμάτι αυτό και ήταν και μάθημα ειδικά για αυτό το πράγμα. Που είχε να κάνει με τη φωνητική εκφορά και την σωστή χρήση του λόγου.
1: Οπότε ξέρετε από παρηχήσεις και από όλα αυτά τα πράγματα.
0: Ναι, και μας έλεγε για τη Χούκλη που θεωρούσε ο ίδιος πολύ ξεχωριστό παράδειγμα στο κομμάτι της δημοσιογραφίας, ότι η Μαρία Χούκλη, ας πούμε.
1: Για την ωραία το πόσο ωραία εκφέρει τον λόγο. Είναι πολύ ωραίο. Και εγώ δηλαδή καμαρώνω όταν ακούω δημοσιογράφους και μιλάνε έτσι ωραία, αργά, σχηματίζουν ωραία τα σύμφωνα, τα φωνήματα.
0: Όχι όλοι.
1: Είπα καμαρώνω αυτούς που το κάνουν.
0: Ναι.
1: Μετά με οι άλλοι, ναι.
0: Είναι και πολλοί που δεν το κάνουν.
1: Είναι και πολλοί που δεν το κάνουν. Και πολλοί ηθοποιοί δεν το κάνουν επίσης.
0: Ναι. Συμφωνώ. Συμφωνώ. Όπου ο Γιογλερής έχει και γιο που είναι επίσης ηθοποιός, μες και αναφέραμε. Κάπου τον είχατε σε μια παράσταση στη Θεσσαλονίκη πέρσι, την προηγούμενη σεζόν.
1: Και νομίζω ότι διδάσκει τώρα και αυτό στη σχολή. Εγώ έχω τελειώσει τη ΔΕΑΚΙ και είχαμε τον μπαμπά και τώρα ξέρω ότι διδάσκει και ο γιος.
0: Ο γιος, okay. Λοιπόν, τι κάνεις αυτή την περίοδο? Έχεις και μια παράσταση μπροστά.
1: Λοιπόν, ναι, και γι' αυτό κυρίως ήρθαμε και για να τα πούμε γενικά. Λοιπόν, ετοιμάζω την καινούργια μου μουσική παράσταση. Που έχει
0: ήρθε ο καφές εδώ. Ευχαριστούμε την κυρία Ιωάννου που
1: ευχαριστώ
0: μας
1: πάρα
0: διευκολύνει.
1: Πολύ. Εδώ είναι ο καφές, είναι πάντα χρήσιμος τις πρωινές ώρες.
0: Φρέντες πρέσος για την κυρία, καλαμάκι, νεράκι, τα πάντα εδώ.
1: Τα πάντα εδώ μου έχουν προσφέρει.
0: Έτσι.
1: Ένα κουλουράκι, τέλος πάντων, δεν πειράζει. Αστειεύομαι.
0: Θα φροντίσουμε μετά.
1: Όχι.
0: Λοιπόν, άρα, έλα να σου πω τι έχασα.
1: Μάλιστα.
0: Red Jasper Cabaret Theater. Πού είναι?
1: Είναι στην Κυψέλη, Κεφαλινίας 18. Μην πω λάθος τώρα τη διεύθυνση, την έχετε μπροστά σας.
0: Δεν την έχω. Η αλήθεια είναι.
1: Είναι στην Κεφαλινίας, θα το τσεκάρουμε, μην πω λάθος. Red Jasper βεβαίως είναι στην Κυψέλη. Είναι δύο οι παραστάσεις, έτσι ξεκινάμε δηλαδή με δύο παραστάσεις.
0: 23 Οκτωβρίου και 1η Νοεμβρίου, έτσι.
1: Ναι, η μία είναι Παρασκευή και άλλη Κυριακή, για να τους βολέψουμε όλους.
0: Τι θα κάνετε εκεί?
1: Εκεί λοιπόν είναι μια σειρά από ιστορίες που όλες στη βάση τους έχουν, ας πούμε, έχουν την απώλεια. Γι' αυτό λέγεται και έλα να σου πω τι έχασα. Που βέβαια λέγοντας απώλεια είναι πολλά πράγματα. Μπορεί να είναι ένα πιο βαθύ ζήτημα, μπορεί να έχουμε χάσει έναν άνθρωπο. Αλλά απώλεια μπορεί να είναι και ότι έχω χάσει 10 λεπτά από το χρόνο μου καθώς προσπαθούσα να έρθω εδώ και δεν ήρθε το λεωφορείο.
0: Κάθεται μια απώλεια.
1: Μικρές απώλειες έχουμε πάντα στη ζωή.
0: Αυτό ήθελα να σου πω. Στην καθημερινότητά μας, πόσες απώλειες.
1: Καταρχάς,
0: το συζητούσα αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Το συζητούσα με τη γυναίκα μου, το συζητούσα νομίζω χθες κιόλας. Ξέρεις, της έλεγα, έχω κουραστεί ρε παιδί μου κάθε μέρα να πρέπει να βιώνω μια μικρή απώλεια για κάτι. Περίμενα κάτι, ας πούμε, μου είχε πει ο Τάδε, παράδειγμα σου λέω τώρα, θα σε πληρώσω αύριο.
1: Mm-hmm.
0: Δεν με πλήρωσε αύριο. Μια μικρή απώλεια είναι αυτό.
1: Απώλειες είναι και. Εγώ το έλεγα με την ψυχολόγο μου.
0: Περίμενα ένα φίλο μου να με πάρει τηλέφωνο γιατί μου είχε τάξει ότι θα βγούμε. Δεν με πήρε τηλέφωνο. Μια απώλεια.
1: Απώλεια μπορεί να είναι όμως ακόμα και όταν είσαι αναποφάσιστο σε κάτι. Που λες, θα κάνω αυτό ή αυτό. Και ο λόγος που δεν μπορείς να αποφασίσεις είναι γιατί κάτι θα χάσεις. Και δεν ξέρεις, μπορείς να διαλέξεις τι είναι αυτό που θα κρατήσεις και τι είναι αυτό που θα χάσεις. Δηλαδή, οι απώλειες, άμα το σκεφτείς, είναι στη ζωή καθημερινά συνέχεια, κάθε στιγμή. Οπότε, οι ιστορίες λοιπόν αυτές έχουν πολλά στοιχεία μέσα όλων των ειδών των απώλειών που μπορούμε να έχουμε στη ζωή. Και αλήθεια είναι πως επειδή είχε τύχει τα τελευταία χρόνια και είχα ζήσει και κάποιες πιο μεγάλες, έτσι, θέλω να τις ξορκίσω με αυτόν τον τρόπο.

0: Ακούγοντας αυτό το κομμάτι του Χατζηδάκη, ο χορός του Βαρτάν λέγεται, στην εκδοχή που υπάρχει επίσης με λόγια, με πρόζα, έχει γράψει ο Άρης Δαβαράκης τους στίχους, να σας πω, και μεταξύ εκείνων που έχουν ερμηνεύσει το τραγούδι είναι ο Βασίλης Ολέκας, που κάποια στιγμή τον είχαμε φιλοξενήσει εδώ στην εκπομπή και είχαμε κάνει μια συνέντευξη, αλλά και ο Βασίλης Ογιστάκης. Ξέρεις, όταν ακούς το Χατζηδάκη είναι σαν να μπαίνει, σαν να είσαι σε μια γωνιά της πλάκας και να ανοίγεις το παράθυρο στην Κυριακή και να περνάει μια λατέρνα από κάτω και μετά αυτή η εικόνα, να ανοίγεις το παράθυρο και να μυρίζει, ξέρω εγώ, το μπριάν που φτιάχνει η γειτόνισσα, η πίτα που φτιάχνει η γειτόνισσα. Φέρνει μυρωδιές, φέρνει εικόνες ο Χατζηδάκης από μια άλλη εποχή, από μια εποχή της γειτονιάς ή της παλιάς Αθήνας, αν θέλετε, νομίζω εγώ. Κλείνω και έρχομαι, φτάνω. Λοιπόν, εδώ συζητάμε για απώλειες με τη Ζαχαρούλα, τη Κλιματσάκη, καθότι αυτός είναι εν μέρη και ο τίτλος της καινούργιας παράστασης, που λέει ουσιαστικά «Έλα να σου πω τι έχασα».
1: Ναι, για να το συζητήσουμε λίγο παρέα, γιατί πάντα στις ιστορίες βλέπουμε τον εαυτό μας.
0: Σε επηρέασαν λοιπόν δικές σου απώλειες?
1: Πάρα πολύ.
0: Μια μεγάλη απώλεια που έχεις βιώσει?
1: Η πιο μεγάλη ήταν που βίωσα πρόσφατα, που έχασα τον πατέρα μου, ενώ πριν 6 μήνες, οπότε να με επηρέασε. Είμαι ένας άλλος άνθρωπος μετά από αυτό. Και είναι και αφορμή. Συγκινήθηκα τώρα. Και είναι και αφορμή της παράστασης. Ο λόγος που έγινε αυτή η παράσταση. Αυτό δηλαδή, οι απώλειες είναι πάντα, ειδικά τόσο μεγάλες απώλειες, σε μετατοπίζουν τελείως για το πώς βλέπεις τη ζωή. Και αλλάζεις πολύ, αλλά ξέρεις, πολλές φορές μένουν και πράγματα, γιατί χάνεις κάτι, αλλά μένουν μέσα σου πράγματα από την κάθε απώλεια, τα οποία μπορεί να μην είναι αυτά που περίμενες, μπορεί να είναι κάποιες πολύ μικρές στιγμές, δηλαδή να χάνεις έναν άνθρωπο και μετά απλά να θυμάσαι μια σκηνή του, που απλά πως έπινε τον καφέ του, ξέρω, τη μυρωδιά του, ή μια βόλτα, όπως έλεγες, μια κυριακάτικη βόλτα κάπου. Δηλαδή, οι μνήμες που σου μένουν από μια απώλεια, δεν ξέρεις ακριβώς ποιες είναι.
0: Να σε ρωτήσω κάτι, υπάρχει κάποιος καλλιτέχνης που θα μάθεις πολύ, τραγουδιστής? Κάπου είχα διαβάσει για Δημοσχολιού.
1: Τη λατρεύω Δημοσχολιού. Πήγα να το πω, μου το πες πρώτα. Ναι, είναι η αγαπημένη μου.
0: Ξέρεις, μιας και μιλάμε για απώλειες, δεν ξέρω αν έχουμε κάπου στη λίστα μας ένα τραγούδι που είχε γράψει ο Κραουνάκης, ένα δίσκο που λέγεται.
1: Σκουριασμένο φιλί.
0: Σκουριασμένα χείλη.
1: Χείλη. Το έκανα λάθος.
0: Και το τραγούδι αυτό που ερμήνευε η Μοσχολιού λέγεται «Πώς έφυγες».
1: Από τη ζωή μου.
0: Μια
1: έτσι,
0: τραγουδάρα. Δεν ξέρω
1: εξαιρετικό τραγούδι.
0: Αν υπάρχει, μιας και μιλάμε για απώλειες. Και αλήθεια, γιατί μου σχολιού?
1: Ίσως επειδή η μαμά με μίωσε στον κόσμο της μουσικής και της άρεσε και αυτή η νύση πολύ, και επίσης με βολεύει και στους τόνους. Είναι χαμηλή
0: αυτή η μπάσα φωνή.
1: Ναι, οπότε με βόλευε να τραγουδάω τα τραγούδια της. Αλλά επίσης η Μοσχολιού, εκτός το ότι έχει μια μοναδική δωρική φωνή, ήταν και πάρα πολύ τυχερή από άποψη ρεπερτορίου. Τα τραγούδια που έχει τραγουδήσει η Μοσχολιού, δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλη φωνή που τα έχει πει.
0: Για να τα ακούσουμε λίγο αυτό.
1: Τι ωραία που υπάρχει.
0: Μουσική Σταμάτης Κραουνάκης. Σκουριασμένα χείλη ο δίσκος,

0: Κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε με Τζαχαρούλα την Κλιματσάκη. Συζητάμε για πολλά και διάφορα, περί πολλών. Και για την παράσταση βεβαίως που ετοιμάζει 23 Οκτωβρίου και 1η Νοεμβρίου.
1: 23 Οκτωβρίου και 1 Νοεμβρίου, Παρασκευή και Κυριακή, για να έχει ο κόσμος να διαλέξει.
0: Έλα να σου πω τι έχασα.
1: Τι έχασα και να πούμε ότι θα παρουσιάσω και το καινούργιο μου τραγούδι στην παράσταση που έχει τον τίτλο της παράστασης.
0: Γράφεις και μουσική ή γράφεις στίχους?
1: Γράφω τώρα πια ήρθε η στιγμή, γιατί πάντα έγραφα, ενώ να τα βγάλω και προς τα έξω και μουσική και στίχους. Οπότε είναι το πρώτο τραγούδι που κυκλοφορεί.
0: Πολύ πολύπλευρο ταλέντο.
1: Κοίτα να δεις, νομίζω ότι όλο αυτό που είπα και πριν είναι. Άμα ξεκινήσει με κάτι, ξεκινάς με τη μουσική. Νομίζω ότι έρχονται και στίχοι, νομίζω ότι έχετε και το θέατρο, θα έρθει και ο χορός, θα έρθει. Κάπως νομίζω ότι όλα συνδυάζονται με κάποιο τρόπο.
0: Θέλεις να τα βάλεις όλα μέσα. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα διάλειμμα τώρα στις και τέταρτο. Έχουμε διάλειμμα για την ώρα και θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο να πούμε περισσότερα.

0: Η ώρα είναι 12 και 4.
1: Ώρα για μεγάλα jackpots στο Mon Parnes. Τα slot machines στο καζίνο της Πάρνηθας έδωσαν 13.115.891 ευρώ σε 8 μήνες και κάτι σε πολλούς τυχερούς.
2: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι? Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Πώς είναι αντά η ιστορία της νέας τεχνολογίας? Το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών, ιστορική έρευνα, διδακτική και νέες τεχνολογίες του Ιωνίου Πανεπιστημίου αποκτάτε εξειδικευμένες γνώσεις στην ιστορική έρευνα, τη σύγχρονη διδασκαλία και τα ψηφιακά εργαλεία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιστορίας και Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιωνίου Πανεπιστημίου και ενημερωθείτε για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα.
5: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
6: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης, δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
7: Μα το σημάδι.
8: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου, στο Christmas Theater. more.com, artinfo.gr.
3: Παραπολιτικά 90,1.

Μόλις 60 χρόνια πίσω αυτό το τραγούδι, 58 για την ακρίβεια, βγήκε, κυκλοφόρησε, πρώτο κυκλοφόρησε το 1968 με τη φωνή της και της Χωματά, την οποία ακούμε εδώ, και τους στίχους εκπώνησε, συνέγραψε ο Άκος Δασκαλόπουλος, τη μουσική Ηλέκτρα Παπακώστα. Απίστευτο να μιλάμε για ένα τραγούδι το οποίο συμπληρώνει 6 δεκαετίες και εσείως θα μπει πολύ σύντομα στην 7η δεκαετία πορείας του και διαδρομής του στο ελληνικό πενταγραμμό.

0: Αερολογίες λοιπόν, παραπολιτικά 90,1. Είμαι ο Γιώργος Λαμπύρης και μαζί πάμε προς τη μία όλο ταχώς. 2-11-10-80-8-80 radio παπάκι παραπολιτικά.gr και μέσω του Live24 όλα τα μηνύματά σας. Ελπίζω από όσους έστειλαν πριν να τα διάβασα όλα, να μην έχω ξεχαστεί. Αλήθεια, μιας και το συζητάμε και λέμε για απώλειες, ποια είναι η πιο συνηθισμένη, αν θέλετε, καθημερινή απώλεια, για να μην μιλήσουμε για μεγάλη απώλεια, που εσείς έχετε ως ακροατές εδώ στα παραπολιτικά, για στείλτε μας να τα συζητήσουμε εδώ, να τα βάλουμε στην κουβέντα. Τι απώλειες λοιπόν βιώνετε στην καθημερινότητά σας, και δεν συζητάμε για τις μεγάλες, έτσι, γιατί οι μεγάλες είναι αυτές που πονάνε και μένουν και μας συνοδεύουν για καιρό. Λοιπόν, Ζαχαρούλα, θέλω να πούμε και για κάτι άλλο. Στέκια στην Αθήνα. Τι σου αρέσει? Πες μου κάνα δύο μαγαζιά που πηγαίνεις.
1: Κοίτα να δεις, μέχρι και πριν από ένα μήνα έμενα στα Εξάρχεια για πάρα πολλά χρόνια.
0: Όταν οπότε, λέμε 15 χρόνια, ξέρω εγώ.
1: 14. Mm. Οπότε.
0: Τώρα που θα γίνει και το μετρό, φεύγεις από τα Εξάρχεια εσύ?
1: Ναι, λέω, πήγα σε πιο ωραίο μέρος.
0: Ναι.
1: Πού? Πήγα στην Πλάκα. Αυτή που περιέγραφες πριν.
0: Έλα, εντάξει.
1: Δηλαδή, αυτό που περιέγραφες εγώ πριν έρθω, το έκανα τώρα το πρωί. Οπότε ενώ τα...
0: Πού, σε ποιο δρόμο της Πλάκας?
1: Λέγεται. Είναι ένα δρόμο. Λέμε και. Ναι, Κόδρου λέγεται.
0: Α, στην Κόδρου, βέβαια, ναι.
1: Ναι, οπότε είναι κάπως πανέμορφα. Ναι. Αλλά τα Εξάρχεια τα...
0: Ήταν το όνειρό να πας στην Πλάκα κάποια στιγμή.
1: Δεν το είχα καν ονειρευτεί.
0: Έλα,
1: μου ήταν
0: τώρα,
1: τόσο ωραίο.
0: Πώς μπορεί κανείς να βρει σπίτι στην Πλάκα?
1: Νομίζω ότι κάποιος μου το έκανε δώρο από ψηλά, επειδή πιστεύω στα μεταφυσικά. Και ότι κάπως έτσι έγινε. Σαν ψέμα. Άρα... Ένα βράδυ δηλαδή, γιατί εγώ τα λάτρευα τα Εξάρχεια και είχε πάρα πολλά εργοτάξια στο σπίτι τον τελευταίο καιρό και δεν άντεχα. Ξεκίνησα το τρεπάνι 7.30, τελείωνε 3.30. Εγώ τα πρωινά είμαι σπίτι, δουλεύω πιο μετά. Οπότε λέω, δεν αντέχω άλλο, θα φύγω. Και μπαίνω σε μια αγγελία, βλέπω Πλάκα, λέω. Φάζω για Πλάκα για αρχή.
0: Ναι.
1: Τι σου έγινε?
0: Είπες
1: κάπως...
0: να κάνεις έτσι για,
1: ναι,
0: Πλάκα.
1: Εντελώς για Πλάκα. Και κάπως, ναι, πάω και βλέπω. Τέσπα, σαν ψέμα. Μόνο σαν ψέμα νομίζω. Πρέπει να τα βλέπουμε τα πράγματα. Είναι να λέμε, α, δεν δοκιμάζω και αυτό, γιατί άμα μέσα αποκλείσει τον εαυτό σου από πράγματα, δεν πρόκειται να γίνουν. Οπότε πρέπει απλά να λες, α, δεν δοκιμάζω και αυτό.
0: Να έχεις λίγο
1: αυτό, έτσι.
0: Αυτό το ευχάριστο θράσος που λέω,
1: ναι,
0: εγώ.
1: Ναι, πεις, για να δω μπάσκετ. Ναι, γιατί άμα δεν το δοκιμάσεις, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να γίνει κάτι. Οπότε...

0: Λοιπόν, μου είπες ότι έμενε στα Εξάρχεια, αλλά δεν μου είπες
1: ότι έμενε
0: τα Στέκια.
1: Καταρχάς, έμενα απέναντι από τη Σουσουράδα. Οπότε τη Σουσουράδα δεν ξέρω αν την ξέρετε.
0: Ναι, είναι,
1: την έχτισε. Δηλαδή, ήταν ένα μέρος που πήγαινα πάρα πολύ συχνά. Στο Αλεξανδρινό είναι ένα μέρος πολύ ωραίο, ένα ωραίο μπιστρό. Στην Πενάκη που πήγαινα συχνά. Μετά για φαγητό πήγαινα. Δηλαδή, ειδικά εκεί στη Βαλτετσίου που έμενα κιόλας. Βέβαια, έχω μείνει σε τρία σπίτια στα Εξάρχεια. Το τελευταίο ήταν στη Βαλτετσίου.
0: Ωραία, έμενε στον πεζόδρομο, δηλαδή στο κομμάτι του πεζόδρομου.
1: Απέναντι από την Σουσουράδα.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι είμαι τυχερή. Στις στιγμές βρίσκω ωραία σποτ. Αλλά έμενα ένα διάστημα και στην Πενάκη. Τότε την εποχή που ήταν, γινόταν πολύ κοντά εκεί που έγινε αυτό με τον Γρηγορόπουλο. Οπότε έζησα τις στιγμές που και εγώ ήταν αμάξια ακριβώς έξω από το σπίτι μου και φοβόμουν να κυκλοφορήσω. Οπότε, αλλά γενικά, ναι, όλη την Βαλτετσίου την έχω χτίσει και με τα φαγητά και με το σαλέρο για φαγητό και το όξονο για φαγητό και το ρακουμέλ. Και... αλλά μέσα στα χρόνια πάρα πολλά στέκια. Όλα τα και δεν ξεκουνούσα και από τα Εξάρχεια. Δεν πήγαινα πουθενά άλλου, όλοι ερχόντουσαν εκεί.
0: Ένας ακροατής λέει, πάντα μα πάντα χάνουμε το χρόνο μας. Η πιο συνηθισμένη καθημερινή μας απώλεια.
1: Ειδικά στην Αθήνα αυτό γίνεται.
0: Σωστός.
1: Στην Αθήνα έτσι είναι.
0: Πάντα μα πάντα χάνουμε το χρόνο μας, ειδικά στην Αθήνα.
1: Ναι.
0: Και παρά το γεγονός ότι μας εξοργίζει αυτό το πράγμα, δηλαδή εντάξει, βγαίνουμε από τα ρούχα μας οι περισσότεροι, δεν αντέχουμε, δεν έχουμε την υπομονή να τα αντιμετωπίσουμε, συνεχίζουμε εκεί να αυτομαστιγωνόμαστε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, άλλες απώλειες, στείλτε μας μηνύματα εδώ να τα συζητήσουμε. Ο Αναστάσιος λέει ο χρόνος. Εσείς τι απώλειες ζείτε στην καθημερινότητα? Τις μικρές, απλές, καθημερινές απώλειες. Οι μεγάλες, ας
1: ναι,
0: τις
1: μην το βαρύνουμε Κυριακή τώρα, ναι, και ήλιο είναι ωραία πριν αρχίσει η βραχή.
0: Τα πιο μικρά ή τα πιο καθημερινά. Και τώρα στην πλάκα λοιπόν, για πες μου πώς είναι.
1: Είναι τέλειο, σηκώνομαι πάρα πολύ πρωί, όσο πιο πρωί μπορώ. Και χαζεύω γύρω-γύρω και περπατάω σε τουριστάκι. Πάω γύρω-γύρω.
0: Και έχεις και χρόνο λίγο το πρωί,
1: Σηκώνομαι πολύ. Προσπαθώ να σηκωθώ πολύ πρωί πριν μαζευτεί ο κόσμος. Δηλαδή, να σηκωθώ τύπου 6:30-7 και πάω, περπατάω, φιλοπάω και λέω, Θεέ μου, τι ομορφιά υπάρχει σε αυτή τη ζωή. Γιατί εγώ είμαι για τη Χερή, είμαι και από τα Χανιά. Οπότε, πέρυσι, μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση που ήταν με τον μπαμπά μου, κατέβαινα συνέχεια κάτω. Και επειδή λείπει πολλά χρόνια, έχω ξεχάσει την ομορφιά που είναι στα Χανιά. Και πήγαινα σαν το τουριστάκι εκεί στο παλιό λιμάνι και περπατούσα. Και βλέπω όλους που. Γιατί ό,τι ζούμε, μετά το συνηθίζουμε και το βαριόμαστε. Και έβλεπα αυτή την ομορφιά και έλεγα, Θεέ μου, γιατί γκρινιάζουν αυτοί που μένουν στα Χανιά, ενώ μπορούν απλά να σηκωθούν το πρωί και να περπατήσουν μισή ώρα στο παλιό λιμάνι και να ανοίξει η ψυχή τους.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν ωραία πράγματα. Συμβαίνουν χιλιάδες πράγματα γύρω μας, άσχημα, αλλά μπορούμε να δίνουμε και στον εαυτό μας λίγη χαρά μέσα από αυτά τα απλά πράγματα, να περπατήσουμε σε ένα ωραίο μέρος. Η Αθήνα έχει ωραία μέρη.
0: Έχει.
1: Και ας μην την κατηγορούμε
0: χρόνο συνέχεια. Και την ψυχική διάθεση την ψυχική... και ηρεμία να τα ανακαλύψεις και να τα απολαύσεις. Έτσι?
1: Ψυχική διάθεση, χρόνο βρίσκεις. Σηκώνεσαι πιο νωρίς το πρωί.
0: Συμφωνώ. Άρα σήμερα τι έχει το πρόγραμμα, έτσι, για να κλείσουμε, να μου πεις και τα της ημέρας σου?
1: Τα της ημέρας έχω πρόβα μετά για την παράσταση με τον μουσικό της παράστασης, τον Αντώνη τον Παπα Κωνσταντίνου. Να πούμε ότι την παράσταση της σκηνοθετεί ο Θωμάς ο Γκαγκάς. Οπότε έχω πρόβα και μελέτη πολύ, γιατί είναι σύντομα η παράσταση, οπότε είμαι σε αυτό το mood προετοιμασίας.
0: Με το καλό σου εύχομαι.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, εδώ έχει ξαναστείλει ο Αναστάσιος ένα μήνυμα. Ευχαριστώ που διαβάσατε, λέει, το μήνυμά μου. Έχουμε πει τα διαβάζουμε όλα. Μόνο εκείνα που προσβάλλουν με κακό τρόπο. Αλλά και αυτά πολλές φορές τα διαβάζουμε, αρκεί να μην βρίζετε. Λοιπόν, ευχαριστώ που διαβάσατε το μήνυμά μου. Θα σας πω ότι είμαι και εγώ οδηγός μηχανής. Και έχω βιώσει αρκετές φορές ατυχήματα, όχι απλώς μικρά και μεγάλα στην Αθήνα. Πάντα κυρίως λόγω αδρεναλίνης, συμπεριφέρεσαι λίγο άσχημα και μετά βγαίνει και η οργή. Έχω μετακομίσει στη Χαλκίδα. Δυστυχώς, λέει, δεν αλλάζουν οι άνθρωποι όταν είναι ούγκανοι. Ευχαριστώ για το χρόνο σας. Α, και λέει, χάνουμε και στην επαρχία χρόνο. Ο χρόνος δεν έχει επιστροφή. Είναι... τώρα αυτή η παραμύση δεν ξέρω αν ταιριάζει και πολύ. Λέει σαν το εσώρουχο το γυναικείο που λένε. Δεν την ξέρω εγώ, τέλος πάντων. Okay. Αυτά. Σε ευχαριστώ. Είπαμε λοιπόν 23
1: Οκτωβρίου και 1 Νοεμβρίου και στο Red Jasper και Κεφαλαινίας 18. Ελάτε λοιπόν να δούμε μαζί τι χάνουμε και τι κερδίζουμε από αυτό που χάνουμε.
0: Έτσι. Γιατί κάτι χάνουμε, κάτι κερδίζουμε τελικά.
1: Έτσι, αυτή είναι η ζωή.
0: Κυρίες και κύριοι, Ζαχαρούλα Κλιματσάκη. Από τα Χανιά στην Αθήνα, στα Εξάρχεια και τώρα στην Πλάκα που βρήκε το
1: μαγικό.
0: Το καινούργιο της Επίνιο, θα πω εγώ. το καινούριο λιμάνι της. Σε ευχαριστούμε για όλα.
1: Εγώ ευχαριστώ
0: καλή
1: πάρα
0: Κυριακή,
1: πολύ.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Σε χαιρετώ.

Λοιπόν, όσο περιμένουμε τον Αλέξανδρο Σόμογλη να μας τα πει και να μας τα πει γιατί, καλά σήμερα 9 η ώρα, δεν πάω πουθενά. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, δεν λέω τίποτα άλλο.

0: Θα τα πει και ο Αλέξανδρος όταν τον εντοπίσουμε τηλεφωνικά. Εντάξει, τώρα είχαμε και χθες το πρώτο παιχνίδι. Δυνατό. Η ΑΕΚ κατάφερε να κερδίσει εκεί 3-0, αλλά δεν θέλω να πω εγώ περισσότερα. Και βέβαια σήμερα το Mega Derby. Το Mega Derby εκεί. Αναμένεται να δούμε και αρκετά πράγματα, αλλά ας μην προτρέχω. Απλά θα καλημερίσω. Κύριε Σόμογλου, γεια σας.
1: Καλή σας μέρα, τι κάνετε?
0: Πολύ καλά, ο επικεφαλής του αθλητικού τμήματος των παραπολιτικών. Εδώ είναι κοντά μας, μια ακόμα Κυριακή. Πιάσε τα πράγματα από την αρχή, να το πιάσουμε από το χθες για να πάμε και στο σήμερα.
1: Κοίταξε να δεις, το χθεσινό, όπως είπαμε, θα πάρω ένα παράδειγμα για αυτά που συζητάγαμε για το πώς θα γυρίσουν οι ομάδες μετά από 3 εβδομάδες απουσία και τι έχουν δουλέψει οι προπονητές όλο αυτό το διάστημα. Θα συνδυάσω λίγο το παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Όφη εν ώψη και του απόψινου ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό.
0: Εγώ είδα μια σοβαρότητα από την ΑΕΚ χθες, παρά το γεγονός ότι δεν πετούσε αγωνιστικά.
1: Εγώ
0: μια σοβαρότητα.
1: Είδαμε έναν παίχτη που δεν ήταν στις πρώτες επιλογές. Για μένα ο απόλυτος MVP του χθεσινού παιχνιδιού είναι ο Κουτέσα.
0: Δεν το συζητάω. Έβαλε και ένα γκολ που δεν μέτρησε, τώρα δεν ξέρω αν ήταν ή δεν ήταν.
1: Δεν είναι. Ήταν μακράν ο καλύτερος παίχτης της ΑΕΚ στο χθεσινό παιχνίδι. Και ήταν ένας παίχτης που δεν υπήρχε σοβαρά στην εξίσωση του Νίκολιτς μέχρι τώρα. Ήταν πολύ πίσω στο ranking της ιεραρχίας της ΑΕΚ στη φετινή χρονιά. Τι είδαμε όμως, ένας παίχτης που δούλεψε αυτές τις 3 εβδομάδες, ο Νίκολιτς. Αν θυμάστε, το είχαμε ζήσει και στο μεσοδιάστημα της διακοπής, ότι οι ομάδες, ειδικά οι μεγάλοι, κανονική προετοιμασία δεν μπορούν να κάνουν. Τι μπορούν να κάνουν οι προπονητές και τα τεχνικά επιτελεία? Να ασχοληθούν ατομικά με παίχτες που δεν ήταν καλά για διάφορους λόγους. Είτε γιατί δεν κάνανε καλή προετοιμασία, είτε γιατί ήταν εκτός φόρμας, είτε γιατί είχαν ένα πρόβλημα τραυματισμού, και να προσπαθήσουν να τους φέρουν σε καλή κατάσταση. Προφανώς αυτό έχει γίνει με τον Κουτέσα. Το λέω αυτό γιατί και σήμερα στο ντέρμπι του Φαλήρου ενδεχομένως να παίξουν ρόλο παιδιά, όπως λέω εγώ, ο Μπέιλι, για παράδειγμα, που δεν ήταν ο Ντέσσερς, ξέρω εγώ, αναφέρω τυχαία τα ονόματα τώρα. Προσπαθώ για να εξηγήσω στον κόσμο τι έκαναν οι προπονητές σε αυτό το μεσοδιάστημα της απουσίας. Κανονικές προπονήσεις δεν μπορούσαν να κάνουν. Ούτε ο Νικόλιτς έκανε κανονικές προπονήσεις, ούτε ο Νίστρουπ, ούτε ο Ιμανόλ. Είχαν όμως την ευκαιρία να φέρουν παίχτες όπως ο Κουτέσα σε καλή κατάσταση. Αυτό που πρέπει να σταθούμε στο χθεσινό παιχνίδι της ΑΕΚ και είναι ένα μεγάλο της πλεονέκτημα μέχρι στιγμής αγωνιστικών του ανταγωνισμού, είναι ότι για άλλη μια φορά η ΑΕΚ, σε αντίθεση με αυτό που κάνουν οι ανταγωνιστές της και κυρίως ο Ολυμπιακός, ξέρει πλέον, έχει τη συνταγή, έχει τη δουλειά στις προπονήσεις που τη βοηθούν να εκμεταλλεύεται τις στατικές φάσεις. Δεν θυμάμαι πρόσφατο παράδειγμα που μια ομάδα να έχει σκοράρει στο ελληνικό πρωτάθλημα από 3 εκτελέσεις κόρνερ. Δεν είναι τυχαίο.
0: Όπως έκανε η ΑΕΚ χθες δηλαδή.
1: Η ΑΕΚ έχει αρχίσει πλέον να θυμίζει σε αποτελεσματικότητα αξιοποίηση τακτικών φάσεων την Arsenal του Αρτέτα που το έχει κάνει πανεπιστήμιο, το έχει κάνει σχολή.
0: Πάντως,
1: στην Αγγλία.
0: Δείχνει, νομίζω ο Γκατσίνοβιτς ήταν ο 14ος παίκτης που σκόραρε φέτος για την ΑΕΚ. Δείχνει η ΑΕΚ ότι έχει πολλούς διαφορετικούς τρόπους και πολλούς διαφορετικούς παίκτες για να σκοράρει.
1: Ναι, και κυρίως έχει κρίσει οι στατικές φάσεις στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Είναι τεράστιο. Η Arsenal πέρσι από αυτή την παράμετρο αντίχθηκε από τα 3 Αγγλίας.
0: Ναι.
1: Από την αξιοποίηση.

0: αντί... Δηλαδή, η Arsenal πέρσι, ποια ήταν η μεγάλη διαφορά. Δεν είναι ότι έπαιζε καμία φοβερή μπαλάρα ή οτιδήποτε. Ήτανε ότι διαθέτει ίσως για μένα τον καλύτερο τερματοφύλακα αυτή τη στιγμή του κόσμου, το Ράγια. Και το δεύτερο στοιχείο ήταν ότι σε αντίθεση με όλους τους υπόλοιπους ανταγωνιστές, ήξερες ότι κάθε κόρνερ έχει περισσότερο ή κάθε εκτέλεση πάνω κοντά στην περιοχή, είχε περισσότερες από 50% πιθανότητες να καταλήξει μπάλα στα δίχτυα. Είναι πολύ μεγάλο. Ξέρεις, με το ποδόσφαιρο να παίζεται πλέον σε μεγαλύτερες ταχύτητες, να μην υπάρχουν τόσο εύκολοι χώροι, τους παίκτες πολύ πιο γυμνασμένους από ό,τι ήταν στο παρελθόν. Το να μπορεί μια ομάδα, ειδικά όταν παίζει με μια κλειστή άμυνα, να αξιοποιεί τις στατικές της φάσης, είναι τεράστιο όπλο. Τεράστιο όπλο. Αλλάζει δηλαδή το σενάριο των αγώνων. Αυτό συνέβη και χθες. Αυτό συνέβη και χθες.
1: Ευνοήθηκε η ΑΕΚ.
0: Από τι πράγμα?
1: Γενικά από την εξέλιξη του παιχνιδιού, από την αποβολή, με κάποιο τρόπο. Γιατί ακούστηκε και αυτό ότι είχε τη διαιτησία με το μέρος της.
0: Κοίταξε, υπάρχουν δύο φάσεις στο παιχνίδι που για μένα είναι και οι δύο σωστές. Παρότι η μία προκάλεσε την αντίδραση του Νίκολιτς και η άλλη την αντίδραση των ανθρώπων του Όφη. Έχω την αίσθηση ότι και υπάρχει φάουλ στον γκολ του Κουτέσα, γιατί πηγαίνει ύπουλα ο ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ και εκτροχιάζει, βγάζει από την πορεία του τον Κοστούρας, νομίζω είναι που πηδάει για την μπάλα.
1: Κάτι που δεν είναι πολύ ορατό, έτσι.
0: Κοίταξε, είναι σαν αυτό. Πώς λέμε στο μπάσκετ.
1: Είναι πολύ πονηρό αν συμβαίνει όντως.
0: Θα σου πω. Πώς λέμε στο μπάσκετ ότι για παράδειγμα μπαίνει ο παίχτης, ο αμυνόμενος στην κάθε τη φορά του επιτιθέμενου και απαγορεύεται. Αν μπορώ να το εξηγήσω, είναι ύπουλο. Πρόσεξε όμως. Είναι φάση που κάποιος μπορεί να την αφήσει διαιτητής. Δηλαδή δεν είναι τελείως αβάσιμο. Δεν είναι κάτι που λες καραμπινάτη, μια φάση. Υπάρχει, εμπεριέχει και το στοιχείο της κρίσης του διαιτητή, κατά πόσο αυτό το σπρόξιμο
1: το θεωρεί ή όχι φάουλ.
0: Το θεωρεί ή όχι. Τι αξιολογεί ο διαιτητής εκείνη τη στιγμή, αν εμποδίζει τον αμυνόμενο να φτάσει στην μπάλα και να διώξει την μπάλα. Mm. Και οι δύο εκδοχές. Εγώ είμαι πιο πολύ προς ο διαιτητής σε αυτή τη φάση.
1: Κρίμα όμως, γιατί έτσι ακυρώθηκε ένα ωραίο γκολ.
0: Γκολάρα, το κατέβασμα που κάνει μετά ο Κουτέσι είναι φανταστικό. Και για μένα δεν υπάρχει κανένα θέμα για την αποβολή του Αϊτόρ.
1: Ναι,
0: τον έχει προσπεράσει. Ποιος είναι, δεν θυμάμαι ποιος παίχτης.
1: Ο Κοϊτά.
0: Τον έχει προσπεράσει, έχει βάλει το κορμί του μπροστά, τον τραβάει από τον ώμο και τον κρεμίζει.
1: Ναι, ήταν ξεκάθαρη και
0: τελικά. Δεν είναι, για μένα και οι δύο. Εγώ αυτό που λέω είναι το εξής. Τέτοιου είδους φάσεις, ειδικά σε ένα παιχνίδι που η μία φάση έχει δοθεί πέρ της μίας ομάδας και η άλλη πέρ της άλλης, δεν μπορεί να γίνεται τρίτος παγκόσμιος πόλεμος για διαιτησία.
1: Ναι. Να σου πω τώρα κάτι για να κλείνουμε το θεματισάκι και να πάμε και παρακάτω.
0: Ναι.
1: Εν τέλει δικαίως η ΑΕΚ πήρε το 3-0. Και ήταν λίγο βαρύ για την εικόνα που παρουσίασε ο Όφη τελικά.
0: Ήτανε, θα έλεγα, λίγο βαρύ για την εικόνα που παρουσίασε ο Όφη, μέχρι να δεχτεί το δεύτερο γκολ. Ναι. Μέχρι την αποβολή, να το πω, που έχει πάρει την μπάλα πολύ στα πόδια του, χωρίς όμως να γίνει πολύ απειλητικός.
1: Έπαιξε δηλαδή πολύ προσεκτικά η ΑΕΚ πάντως πίσω.
0: Ναι, γιατί πλέον δεν σε παίρνει με τον Όφη να μην είσαι προσεκτικός.
1: Δεν ανοίχτηκε δηλαδή.
0: Δεν μπορείς με αυτόν τον Όφη να μην είσαι προσεκτικός. Ναι. Όφη, αν τον υποτιμήσεις, θα σε σκοτώσει.
1: Ναι. Θα σε δαγκώσει.
0: Καταλαβαίνεις. Δηλαδή και είναι και ένας οδηγός των δυσκολιών που θα αντιμετωπίσει ο Όφη και του επιτεύγματος, αν θέλεις, του Χρήστου Κόντι, ότι έχει φτιάξει μια ομάδα που κανένας από τους ισχυρούς δεν μπορεί να τον υποτιμήσει.
1: Ναι.
0: Και έτσι δεν μπορεί να τον αντιμετωπίσει όπως πιθανότατα αντιμετωπίζει, με μεγαλύτερη αφέλεια, να το πω έτσι, με μεγαλύτερα ρίσκα, παιχνίδια με άλλες μικρομεσαίες ομάδες του ελληνικού ποδοσφαίρου, τις επωνομαζόμενες μικρομεσαίες.
1: Ναι.
0: Δεν Όφη πλέον και ποδοσφαιρικά καθαρά μπορεί να κοιτάξει οποιοδήποτε μεγάλο στα μάτια. Και αν του δώσει την ευκαιρία, είναι σίγουρο ότι θα σε δαγκώσει, όπως λες. Εγώ περίμενα, ήθελα να δω λίγο, να σου πω την αλήθεια, τον Όφη λίγο πιο απειλητικό στην περιοχή του Μπρινιόλη.
1: Ναι.
0: Ενώ είχε την κυκλοφορία, ενώ πλησίαζε, ακριβώς και λόγω της παραμέτρου που λες και εσύ, δηλαδή πιο πολύ έδειξε να ευνηδιάζεται με τις βαθιές μπαλιές στην πλάτη του Μουκουντή και του Ρέλβας στην αρχή του παιχνιδιού, όπου ο Όφη βγήκε 2-3 φορές σε πολύ καλή θέση, αλλά είχαν άσχημα τελειώματα οι παίκτες του, αλλά στην πορεία ο Νίκολιτς το μάζεψε. Δεν βγήκανε πολλές μεταβατιές μπαλιές στην πλάτη των αμυνόμενων του.
1: Ναι.
0: Αυτό. Εντάξει, για την ΑΕΚ τώρα, κατά ψέματα, η μεγάλη πρόκληση είναι αυτή η εβδομάδα που έχει τώρα να διαχειριστεί στην Αγγλία. Η οποία μπορεί να τεκτοξεύσει τη σεζόν στο Champions League ή μπορεί να την προσγειώσει λίγο σε μια πραγματικότητα που θα λέει ότι είναι πάρα πολύ δύσκολη η διεκδίκηση της πρόκλησης θυμίζω ότι είναι δύο διαδοχικά παιχνίδια. Η ΑΕΚ δεν θα παίξει με τον Ατρόμητο την επόμενη εβδομάδα.
1: Ναι.
0: Έκανε χρήση του δικαιώματος αναβολής. Τετάρτη βράδυ στο Stamford Bridge απέναντι στη Σαχτάρ, που επίσης είναι σε καλή κατάσταση. Και την επόμενη εβδομάδα στην πιο πολύ συζητημένη ομάδα της Ευρώπης αυτή τη στιγμή, στη Manchester City. Θα δούμε.
1: Ο Χάλαντ θα παίξει.
0: Πότε, την άλλη εβδομάδα.
1: Ναι, ναι.
0: Κάτσε να δούμε τι θα γίνει. Γιατί καταρχάς η Manchester City έχει να διαχειριστεί σήμερα. Το περιμένουν όλο και υπάρχει ένα συναγερμός, να σου πω, στις αστυνομικές αρχές του Λίβερπουλ. Γιατί έκατσε, έσπασε ο διάολος το ποδάρι. Και κάποια πράγματα που λέμε ότι οι θεοί του ποδοσφαίρου τρολάρουν το ποδοσφαιρικό σύμπαν. Πώς έκατσε και αμέσως μετά την επιβεβαίωση, την επισημοποίηση των ποινών της City. Το πρώτο της παιχνίδι να είναι με τη Λίβερπουλ στο Άνφιλντ, με την ομάδα που αποτέλεσε ουσιαστικά τα τελευταία χρόνια το μεγαλύτερο θύμα αυτής της κομπίνας.
1: Ναι. Επί εποχής Κλοπ, έτσι.
0: Ε?
1: Επί εποχής Κλοπ.
0: Βέβαια. Περιμένουν όλοι με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον την
1: υποδοχή. Άρα ο Κλοπ υπέστη μια μεγάλη κλοπή.
0: Όπως το λες. Ωραίος τίτλος αυτό. Θα το αξιοποιήσω. Θα το βάλω σε κανένα άρθρο στην απογευματινή της επόμενης μέρας. Ο ίδιος ο Κλοπ πάντως όταν ήταν στο διάστημα που ήταν τώρα, ήταν και στην επικαιρότητα τη δική μας λόγω της παρουσίας του και στη Θεσσαλονίκη και τον αγώνα με εθνική, προς τιμήν του αποδεικνύει
1: ότι. Ο προπονητής της Εθνικής Γερμανίας, να πούμε έτσι.
0: Ναι, το αποποιήθηκε. Λέει παιδιά, εγώ τη θαύμαζα τη City, δεν ξέρω τι μου λέτε κτλ. Δεν θεωρώ ότι πρέπει να διεκδικήσουμε πρωταθλήματα που δεν πήραμε στο χορτάρι, ενώ θα μπορούσε να πει μας έκλεψαν.
1: Ναι.
0: Μας λίστεψαν, μας πήραν τρία πρωταθλήματα.
1: Εκεί φέρονται οι σοβαροί προπονητές.
0: Ακριβώς.
1: Σήμερα λοιπόν, σήμερα τα σπουδαία.
0: Πάμε λοιπόν στο σημερινό.
1: Τι περιμένουμε.
0: Πρέπει να περιμένουμε πάρα πολλά πράγματα. Πρέπει να περιμένουμε καταρχάς να δούμε τις τελικές επιλογές των δύο προπονητών. Με ποια κριτήρια θα τις λάβουν. Θα δώσουν προτεραιότητα σε παίχτες που είχαν μείνει εδώ και δουλέψανε μαζί τους. Θα προσπαθήσουν να ξεκουράσουν παιδιά που έχουν ταλαιπωρηθεί πολύ από τις διεθνείς υποχρεώσεις και με τις εθνικές ομάδες, γιατί θυμίζω ότι έχετε ένα πάρα πολύ βεβαρημένο πρόγραμμα με back-to-back εβδομάδες ευρωπαϊκών υποχρεώσεων. Δεν ξέρω. Επίσης πρέπει να δούμε, υπάρχει και αυτή η περίφημη μυστικοπάθεια των ελληνικών ομάδων που λέμε τους τραυματισμούς, που λίγες ώρες πριν τα παιχνίδια ξαφνικά μαθαίνεις, γράφουν οι δημοσιογράφοι για μέρες τα πλάνα του Νίστρουπ, του Νίκολιτς κτλ. Και πέντε ώρες πριν το παιχνίδι μαθαίνεις τελικά ότι αυτός δεν παίζει.
1: Ναι.
0: Και επειδή κυκλοφορούν τις τελευταίες ώρες κάποιες φήμες για μια πολύ μεγάλη απουσία στο ντέρμπι, τις οποίες προσωπικά δεν τις έχω επιβεβαιώσει ακόμα, αλλά δεν μπορώ να τις αναφέρω στον αέρα.
1: Ναι.
0: Αλλά κυκλοφορούν στα δημοσιογραφία φήμες για μια πολύ σοβαρή απουσία στο ντέρμπι. Καλό να περιμένουμε να δούμε.
1: Από πλευράς Παναθηναϊκού ή από πλευράς Ολυμπιακού.
0: Δεν θα σου πω. Θα σας κρατήσω σε αγωνία. Δεν μπορώ, κοίταξε, δεν μπορώ να πω γιατί ενδεχομένως να μην επιβεβαιωθούν αυτές οι πληροφορίες. Απλώς το αναφέρω ότι είναι και αυτό στο τραπέζι γιατί το έχουμε δει.
1: Ναι.
0: Στην πίσω για παράδειγμα το πρόσφατο παράδειγμα του Ρότα με την ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Το Βόλο.
1: Ναι.
0: Για το Ρότα μάθαμε ότι είναι τραυματίας από την εθνική ομάδα.
1: Ναι.
0: Επειδή κλείθηκε άλλος παίχτης. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί οι ομάδες, ειδικά στην Ελλάδα, έχουν τόσο μυστικοπάθεια σε θέματα τραυματισμού. Τι θα αλλάξει δηλαδή. Δεν θα μάθει πραγματικά. Υπάρχει κανείς που πιστεύει ότι δεν υπάρχει αντικατασκοπία, δεν μαθαίνει αυτή τη στιγμή στον Ολυμπιακό τι γίνεται στον Παναθηναϊκό, στον Παναθηναϊκό τι γίνεται στον Ολυμπιακό, στο εξωτερικό. Σήμερα υπάρχει Λίβερπουλ. Λίβερπουλ City και ο Ιραόλα είπε κανονικά στην συνέντευξη τύπου: δεν παίζει ο Χάκπο, δεν παίζει ο Ίσακ.
1: Ναι.
0: Θα αλλάξει τα πλάνα του, δηλαδή θα επηρεαστούν τα πλάνα του Μαρέσκα και τον Ντέρμπι. Αυτά είναι πρακτικές της δεκαετίας του 80 και αν.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, είναι πάρα πολύ κρίσιμο το παιχνίδι.
1: Σίγουρα.
0: Απόψε.
1: Ο Λιβάη Γκαρσία από το πλευρά του Αθηναϊκού θα επιστρέψει, γιατί και αυτό
0: υπόθηκε ότι θα είναι στην αποστολή, θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο να αγωνιστεί. Αλλά τι να σου πω. Δεν ξέρω. Εγώ αυτό που λέω είναι ότι είναι ένα πάρα πολύ κομβικό παιχνίδι. Θυμίζω 9 η ώρα το βράδυ στο Γεώργιος Καραϊσκάκης.
1: Αν χάσει ο Παναθηναϊκός, τι γίνεται? Που είναι πρώτος αυτή τη στιγμή.
0: Πρόσεξε. Αν χάσει ο Παναθηναϊκός, εξαρτάται και από το είδος της ήττας. Είναι άλλο πράγμα να χάσεις 2-1 με γκολ στο 90, να φωνάζεις για διαιτησία. Να. Και είναι άλλο πράγμα να πας να χάσεις με 3-0, για παράδειγμα.
1: Ναι.
0: Ειδικά για τον Παναθηναϊκό θα μετρήσει πάρα πολύ αν χάσει τελικά ο τρόπος της ήττας. Αν χάσει. σε αντίθεση με τον Ολυμπιακό που δεν πάει να χάσει με οποιοδήποτε σκορ και 0-1, με μισό 0 κτλ.
1: Μεγάλη γκρίνια.
0: Θα έχει τεράστιο πρόβλημα ο Ολυμπιακός. Mm. Καταρχάς και θα έχει τεράστιο πρόβλημα και αγωνιστικά και βαθμολογικά, γιατί θα έχει βρεθεί μετά από μόλις 6 αγωνιστικές το μείον 8 από την κορφή.
1: Ναι.
0: Δεν είναι ναι, ό,τι και να λέμε είμαστε ακόμα στην αρχή της χρονιάς, δεν είναι ένα handicap που καλύπτεται, ειδικά προσέξτε, ειδικά από μια ομάδα που είναι σε μεταβατικό στάδιο. Δεν είναι ένας Ολυμπιακός, δεν είναι ένας Ολυμπιακός που είναι στις ράγες, κάνει ένα κακό μήνα και λες τώρα μπορεί να σου κάνει και ένα σερί 30 παιχνίδια χωρίς να χάσει. Είναι ένας Ολυμπιακός που είναι σε μεταβατικό στάδιο, μια ομάδα που ξύλωσε και άλλαξε και ανανέωσε.
1: Όπως και ο Παναθηναϊκός βέβαια, έτσι.
0: Βεβαίως. Βεβαίως. Απλώς ο Παναθηναϊκός δεν έχει αλλάξει προπονητή. Έχει τον προπονητή που δούλεψε το καλοκαίρι.
1: Αυτό να μου πεις.
0: Ο Ολυμπιακός δεν είναι μόνο ότι άλλαξε προπονητή, αλλάζει άρδιν και ποδοσφαιρική φιλοσοφία.
1: Τώρα, μιας και είπες αλλαγή προπονητή, άκουσες κάτι για επιστροφή με τη Λίμπαρ στην Ελλάδα?
0: Όχι.
1: Οκ. Okay.
0: Και νομίζω ότι θα το απέκλεια κιόλας.
1: Mm.
0: Θα μου κάνει τρομερή
1: εντύπωση. Σε άλλη ομάδα εννοώ ελληνική, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι. Θα μου κάνει τρομερή εντύπωση να δω το με τη Λίμπαρ στην ελληνική ομάδα.
1: Mm.
0: Έχω την αίσθηση τώρα, προσέξτε.
1: Ναι, εντάξει, ναι, εντάξει.
0: Αλλά αυτή είναι η αίσθησή μου.
1: Στα υπόλοιπα παιχνίδια της ημέρας.
0: Κοίταξε να δεις, υπάρχει. Όλα είναι ενδιαφέροντα. Και η Φυσιά Πανετολικός, Ηρακλής Λεβαδιακός στις 5, πάρα πολύ κρίσιμα παιχνίδια σε ό,τι αφορά τη μάχη της παραμονής.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι δύο ομάδες που δεδομένα πιθανότατα θα μας απασχολήσουν μέχρι τέλος στα κάτω στρώματα. Δηλαδή δεν μπορώ να πιστέψω ότι μία από αυτές τις τέσσερις ομάδες θα καταφέρει να μπει στη δεύτερη τετράδα του πλαθήματος για διεκδίκηση ενός ευρωπαϊκού εισιτηρίου. Και υπάρχει επίσης και σε 7 η ώρα ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον Άρης Βόλος στο Βικελίδης. Εκεί που όπως καταλαβαίνει κανείς, ο Άρης δεν έχει όχι το παραμικρό περιθώριο απώλειας.
1: Ναι.
0: Δεδομένα θα έχουμε εξελίξεις. Δηλαδή, αν ο Άρης δεν κερδίσει και σήμερα, δεδομένα θα έχουμε εξελίξεις. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η αγωνιστική. Είναι αγωνιστική γρίφος, γιατί δεν γνωρίζουμε πώς θα γυρίσουν οι ομάδες. Τι προγνωστικό να κάνουμε? Αν πεις να κάνουμε προγνωστικό για τον ντέρμπι, μπορείς εσύ να κάνεις?
1: Έλατε.
0: Τι γίνεται? Είναι 3 εβδομάδες που οι ομάδες που λειτουργούσαν. Δεν το ξέρεις.
1: Παοκάρα που παίζει σήμερα?
0: Ο Πάοκ παίζει αύριο.
1: Α, γι' αυτό, εντάξει.
0: Ο Πάοκ παίζει αύριο με την Καλαμάτα.
1: Mm.
0: Αν θυμάμαι καλά, 6 ώρα είναι το παιχνίδι, αλλά είναι αύριο.
1: Εντάξει.
0: Και μπάσκετ. Αυτό είναι, έχουμε και μπάσκετ τώρα σε λίγο για όποιον θέλει να δει, και κλεισμένο το θυρών στη Σανέλ Αρίνα, Ολυμπιακός Κολοσσός.
1: Εντάξει.
0: Είναι το παιχνίδι. Αλλά εντάξει, ναι. Για μένα στο μπάσκετ το πολύ μεγάλο θέμα της χθεσινής μέρας είναι ο απίστευτα εύκολος τρίαμβος του Άρη επί της ΑΕΚ.
1: Τρομερό, 30 πόντους έτσι.
0: Έχω την αίσθηση ότι η ΑΕΚ μπαίνει σε πάρα πολύ επικίνδυνα μονοπάτια.
1: Mm.
0: Και εσωστρέφειας και αγωνιστικής ανεπάρκειας πλέον έναντι του ανταγωνισμού, που δεν ξέρω που θα τη βγάλει σε την χρονιά. Δεν ξέρω καταρχάς πώς θα διαχειριστεί πλέον ο Μάκης Αγγελόπουλος αυτήν όλη την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί με την παραχώρηση της Ανέλ Αρίνα. Χτες, για παράδειγμα, στη διάρκεια της αναμέτρησης της ποδοσφαιρικής ΑΕΚ Όφη, υπήρξε καταιγισμός συνθημάτων από τους οργανωμένους οπαδούς της ΑΕΚ σε βάρος του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ. Το πράγμα έχει διωγγωθεί περισσότερο με αυτά τα ισχρά συνθήματα που γράφτηκαν γκράφιτι στις τουαλέτες ανελάνε στη διάρκεια του παιχνιδιού του Ολυμπιακού με την ΕΦΕΣ το βράδυ της Παρασκευής. Τι να πω, δηλαδή είναι, η ΑΕΚ πραγματικά μπαίνει σε πολύ δύσκολα μονοπάτια στο μπάσκετ. Πολύ δύσκολα μονοπάτια. Και πολύ επικίνδυνα μονοπάτια. Θα δούμε.
1: Αλέξανδρε, σε ευχαριστούμε για όλα.
0: Καλή Κυριακή σε όλους.
1: Να είσαι καλά. Να σε χαιρετούμε. Καλά. Καλή εβδομάδα. Λοιπόν, διαφημίσεις κυρίες και κύριοι, και επιστρέφουμε για να κλείσουμε την εκπομπή εδώ στα Παραπολιτικά 90,1, αερολογίες. Είμαι ο Γιώργος Λαμπύρης και κάπως έτσι, σαν αέρας έφυγαν σχεδόν δύο ώρες.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αμοιβαία κεφάλαια, κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
4: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
5: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
6: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
7: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
8: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Ανδριάνα Ζαρακέλη.
2: Παραπολιτικά 90,1.

Λοιπόν, και σιγά σιγά τα μαζεύουμε και φεύγουμε, γιατί εντάξει, αρκετά, 2 ώρες κάτσαμε. Λοιπόν, να σας πω τώρα, έτσι, για όσους από εσάς θέλετε, Prime Time είναι μια από τις ταινίες που παίζουν στους κινηματογράφους αυτές τις μέρες, αυτή την εβδομάδα, και ουσιαστικά έχει να κάνει με μια ιστορία, με μια τηλεοπτική ιστορία, και πως ο παρουσιαστής της εκπομπής του Catch a Predator, Chris Hansen, ξεκινά να γράψει ιστορίες στην τηλεόραση. Τον Hansen υποδίεται ο Robert Pattinson, και πρόκειται ουσιαστικά για ένα thriller, έτσι, που έχει σχέση με έγκλημα, με suspense, και βασισμένο μάλιστα σε αληθινά γεγονότα. Μάλιστα με την πρεμιέρα να γίνεται στο Φεστιβάλ της Βενετίας, στο φετινό Φεστιβάλ Βενετίας. Υπάρχει και άλλη μια ταινία που θα μπορούσατε, The Social Reckoning λέγεται, όπου ουσιαστικά αντλεί έμπνευση από την αληθινή ιστορία, και αυτή η αληθινή ιστορία, της Frances Haugen, μιας νεαρής μηχανικού του Facebook, η οποία ζητά τη βοήθεια του Jeff Howard, ενός δημοσιογράφου της Wall Street Journal, για να ξεκινήσει με αυτόν τον τρόπο ένα επικίνδυνο ταξίδι που καταλήγει να αποκαλύψει τα πιο καλά φυλαγμένα μυστικά του Facebook. Ωραίο αυτό. Καλό, καλό το ακούω. Ψάξτε τα. Και άλλη μία, η Αναγέννηση, όπου μιλάει για το μέλλον, την ανθρωπότητα που έχει ανακαλύψει το μυστικό της μακροβιότητας και πολλά άλλα, τέλος πάντων. Έχει πάρει και βραβείο, ειδικό βραβείο επιτροπής στο φετινό Φεστιβάλ των Κανών. Οπότε από κινηματογραφικά υπάρχουν πολλές και διάφορες επιλογές, μπορείτε να τα αναζητήσετε. Για όλα τα άλλα, παραπολιτικά.gr, η επικαιρότητα, και απογευματινή βεβαίως, iEfemerida.gr, εδώ τα μέσα του ομίλου που είναι, παρακολουθούν στενά κάθε λεπτό, κάθε στιγμή της επικαιρότητας, και βεβαίως ο τηλέμαχος Αντωνίος που θα είναι σε λίγα λεπτά εδώ για το Δελτίο Ειδήσεων. Ευχαριστώ την Παναγιώτα Παπαλεξίου στον ήχο, τη Μαρία την Ιωάννου στο τηλεφωνικό κέντρο, την Όλγα Καλατζή στην παραγωγή και το Θανάση το Βούτσινο για τις μουσικάρες του. Σας χαιρετώ, γεια σας, γεια σας, γεια σας. Καλή εβδομάδα. Ραντεβού την επόμενη, το άλλο Σαββατοκυριακό. In

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στη Μία. Σε τροχιά μονιμοποίησης 50.000 συμβασιούχοι του Δημοσίου, όπως αποκαλύπτει Κυριακάτικη απογευματινή, αφορά κυρίως εργαζόμενους που έχουν συμπληρώσει αρκετά χρόνια υπηρεσίας διαδοχικά. Εξετάζεται συμβιβαστικό μοντέλο και με την εμπλοκή του ΑΣΕΠ. Στην ενίσχυση των αλληλοαμερικανικών σχέσεων στις παρεμβάσεις για την ενέργεια και την οικονομία, εστιάζει ο Κυριακός Μητσοτάκης στην καθιερωμένη εβδομαδιαία ανασκόπησή του. Ο Πρωθυπουργός κάνει ιδιαίτερη αναφορά στην επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα, υπογραμμίζοντας παράλληλα τη σημασία του κάθε του διαδρόμου για τη μεταφορά φυσικού αερίου προς την ευρωπαϊκή αγορά. Με ποινικό παρελθόν για πυροβολισμούς, οπαδική και ενδοοικογενειακή βία, ο νεκρός από πυροβολισμούς στη Γλυφάδα. Το τελευταίο διάστημα, 52χρονος βρισκόταν εκτός φυλακής με περιοριστικούς όρους. Δίπλα του βρέθηκαν 8 κάλικες, το θύμα εντοπίστηκε από περίοικο στη συμβολή Καραμανλή και Παναγούλη, πεσμένο δίπλα σε μηχανή, και αρχικά η αστυνομία ενημερώθηκε για πιθανό τροχαίο. Επίθεση κατά του Προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξαπέλυσε ο Αμερικανός Πρόεδρος Τραμπ μετά τη συμφωνία με το Κρεμλίνο για εξαγωγή μεγάλων ποσοτήτων δίζελ στις ΗΠΑ. Ο Τραμπ συμβούλευσε τους Ουκρανούς να αποκτήσουν νέο πρόεδρο, ικανό να πετύχει συμφωνία με τη Ρωσία για τον τερματισμό του πολέμου, και ζήτησε επιτακτικά τον Ζελένσκι να σταματήσει τις επιθέσεις κατά ρωσικών διελιστηρίων. Έγκλημα πολέμου χαρακτήρισε τη στρατιωτική συμμαχία υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας. Στην επίθεση υπήρχε στόχο τερματικό σταθμό επιβατών στο διεθνές αεροδρόμιο στο Ριάντ, αφήνοντας πίσω 12 νεκρούς και 309 τραυματίες, εκ των οποίων ορισμένοι σε κρίσιμη κατάσταση. Μεταξύ των θυμάτων και 8 αλλοδαποί, ανάμεσά τους ένας Αμερικανός. Αντιμέτωποι με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας, οι δύο συλληφθέντες για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος 32χρονου στην Ελευσίνα. Ανοίγει σήμερα με τις απολογίες των 11 κατηγορουμένων η κυρία ανάκριση για τη φερόμενη δράση εγκληματικής ομάδας που διέπρεται απάτες σε βάρος του ΕΦΚΑ και του Δημοσίου μέσω διαδοχικών εικονικών εταιριών. Μεταξύ των κατηγορουμένων ο αρχηγός του κόμματος Λαός Φιλίππος Καμπούρης και η σύζυγός του, στους οποίους το κατηγορητήριο αποδίδει αρχηγικό ρόλο στην δραστηριότητα της ομάδας. Στα αθλητικά, με τον ντέρμπι Ιωνίων, ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στις 9 στο Καραϊσκάκι να ξεχωρίζει, συνεχίζεται σήμερα η έκτη αγωνιστική του πρωταθλήματος στη Super League. Τα υπόλοιπα παιχνίδια και η Φυσιά Πανετολικός, Ηρακλής Λεβαδιακός και Άρης Βόλος.
1: Ο καιρός.
0: Νεφώσεις στην Αττική με τοπικές βροχές και πρόσκαιρη καταιγίδα τις απογευματινές ώρες και τη μέγιστη θερμοκρασία στους 24 βαθμούς. Βροχερός καιρός με κατά τόπους έντονες καταιγίδες στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 26. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στα παραπολιτικά.gr. Μικρόφωνο τώρα στην Ανδριάννα Ζαρακέλη.
1: Παραπολιτικά 90,1.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι να έχετε. Είστε σωστά συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Είμαστε λίγα λεπτά μετά τη μία. Είναι η εκπομπή Focus. Ο Νίκος Πισπίκης είναι απέναντι μου στη ρύθμιση του ήχου. Η Ολγα Καλατζή στην παραγωγή. Θανάσης Βούτσινος στη μουσική επιμέλεια. Μαρία Ιωάννου στο τηλεφωνικό κέντρο. Ανδρία Ναζαρακέλη κοντά σας στο μικρόφωνο. Επικοινωνείτε μαζί μας με το 211-1080-880. 211-1080-880 είναι το τηλέφωνό μας. Με πολύ μεγάλη χαρά σας περιμένουμε πάντα. Και στο radio at παραπολιτικά.gr. Radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Σήμερα εδώ στην εκπομπή, κυρίες και κύριοι, εδώ στα Παραπολιτικά, στο Focus, θα ανοίξουμε ένα φάκελο που ακουμπά στην ιστορία, στον πολιτισμό, στο δίκαιο, αλλά και στην ίδια τη λεγόμενη εθνική μνήμη. Με αφορμή τις εξελίξεις που έχουμε γύρω από τα γλυπτά του Παρθενώνα, εκτός από το ίδιο, από αυτό το θέμα, από το θέμα της επανένωσης των γλυπτών, θα κοιτάξουμε συνολικά και το ζήτημα των ελληνικών αρχαιοτήτων που βρίσκονται σήμερα εκτός Ελλάδος, αντικείμενα μοναδικής αξίας, καλλιτεχνικής αξίας, σε διαφορετικές εποχές, κάτω από πολύ διαφορετικές συνθήκες που βρέθηκαν να κοσμούν τα μεγαλύτερα μουσεία του κόσμου. Ιδιωτικές συλλογές, γκαλερί και οίκους δημοπρασιών. Και εκεί έχουν βρεθεί πολλές ελληνικές αρχαιότητες. Υπάρχουν περιπτώσεις που συνδέονται με πολέμους, υπάρχουν περιπτώσεις που συνδέονται με ξένη κυριαρχία, πρακτικές περασμένων αιώνων, και υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις που συνδέονται με παράνομες εξαγωγές, με οργανωμένα δίκτυα αρχαιοκαπηλείας και λαθρανάς καφές. Σήμερα εδώ που βρισκόμαστε είχαμε και την τελευταία εξέλιξη με την ανταλλαγή με τη Βουλγαρία. Όλο και περισσότερες χώρες όμως ζητούν πίσω σημαντικά τμήματα της πολιτιστικής τους κληρονομιάς. Θα συζητήσουμε σήμερα εδώ στο Focus στην εκπομπή το τι σημαίνει πραγματικά επαναπατρισμός, ποιος αποφασίζει, πώς αλλάζει η στάση των μεγάλων μουσείων και αν τελικά τα γλυπτά του Παρθενώνα είναι μια μοναδική περίπτωση ή μέρος μιας πολύ μεγάλης συζήτησης. Απαντήσεις θα αναζητήσουμε σήμερα στο Focus, κυρίες και κύριοι. Μείνετε κοντά μας και θα ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα βλέποντας το νομικό κομμάτι. Το τι συμβαίνει, το πού βρισκόμαστε μετά την σαφέστατη πλέον στάση της χώρας μας, ότι η συζήτηση για δανεισμό δεν γίνεται δεκτή.

0: και για τα επιχειρήματά μας, κυρίες και κύριοι, μετά τις αλλαγές που έχουμε στο θέμα της επανένωσης των γλυπτών του Παρθενώνα θα μιλήσουμε. Θα μας βοηθήσει, γιατί εδώ υπάρχουν πάρα πολλές λεπτομέρειες. Είναι μαζί μας στο Focus σήμερα η κυρία Ειρήνη Σταματούδη, καθηγήτρια νομικής με εξειδίκευση στο δίκαιο πολιτιστικής κληρονομιάς, μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής του Υπουργείου Πολιτισμού για τα γλυπτά του Παρθενώνα. Έχει ασχοληθεί επί σειρά ετών με τις νομικές, με τις θεσμικές και τις διεθνείς διαστάσεις βέβαια της διεκδίκησης, της δικής μας διεκδίκησης σε αυτό το κρίσιμο θέμα. Την ευχαριστώ πολύ που είναι κοντά μας. Γεια σας, καλό μεσημέρι κυρία Σταματούδη.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, υπάρχει διαφορά ανάμεσα στον όρο επιστροφή και στον όρο επανένωση, κυρία Σταματούδη? Νομίζω ότι δίνουμε μία μεγάλη σημασία σε αυτή τη διατύπωση, έτσι δεν είναι?
1: Ο δεύτερος όρος στην ουσία σηματοδοτεί τον λόγο της επιστροφής. Δηλαδή δεν έχουμε επιστροφή για να πάμε να τα εκθέσουμε μόνα τους ως ανεξάρτητα γλυπτά, έτσι.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Θέλουμε την επιστροφή για να μπορέσουν να επανενωθούν με τα υπόλοιπα που υπάρχουν στο Μουσείο της Ακρόπολης. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να το διευκρινίσουμε, διότι από αυτό μπορεί κανείς να συνάγει ότι ένα δάνειο δεν είναι το κατάλληλο.
0: Ναι, βέβαια.
1: Δηλαδή τι θα κάνεις, θα δανειστείς κάτι, θα το κολλείς και μετά θα το κόψεις και θα το δώσεις πίσω? Τι μπορεί να συμβεί αυτό το πράγμα?
0: Τι έχει αλλάξει πλέον τώρα που νομίζω ότι είναι απολύτως ξεκάθαρο το γεγονός ότι η Ελλάδα δεν μιλά για δανεισμό?
1: Κοιτάξτε,
0: μετά την τοποθέτηση και του Πρωθυπουργού, κυρία Σταματούδη.
1: Ναι, κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή από τη βρετανική πλευρά δεν έχουν αλλάξει πολλά. Έτσι.
0: Ναι.
1: Βλέπουμε δηλαδή ότι η βρετανική στάση, παρόλο που υπήρξε μια βελτίωση σημαντική, θα έλεγα, από το 2021 και μετά, λόγω της επιμονής του Πρωθυπουργού και των διαπραγματεύσεων σε ανώτατο επίπεδο, ωστόσο βλέπουμε ότι οι διαπραγματεύσεις έχουν φτάσει σε αδιέξοδο, διότι συνεχίζει η Βρετανία να μιλάει, και συγκεκριμένα το Βρετανικό Μουσείο, για δανεισμό και μάλιστα μέρους των γλυπτών, ενώ η Ελλάδα μιλάει για μόνιμη επιστροφή προκειμένου να επιτευχθεί η επανένωση. Μάλιστα ήταν και σημαντικό το γεγονός, χαρακτηριστικό θα έλεγα το γεγονός, ότι το Βρετανικό Μουσείο είπε ότι θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε ως πρότυπο την ταπισέρη της Μπαγιέ. Μα εδώ πέρα μιλάμε για δύο τελείως διαφορετικά πράγματα. Η ταπισέρη της Μπαγιέ είναι ένα ανεξάρτητο αυτόνομο πόλο, τέλος πάντων. Δεν είναι κάτι το οποίο έχει σκιστεί στη μέση και έχουμε το μισό σε ένα μουσείο και το άλλο μισό σε άλλο μουσείο. Εμείς ότι ζητάμε την επιστροφή, δεν τη ζητάμε για να προάγουμε τις πολιτιστικές σχέσεις Ελλάδας-Βρετανίας, όπως έχει συμβεί στην περίπτωση της ταπισερή, για να προαχθούν οι σχέσεις πολιτιστικές μεταξύ Γαλλίας και Βρετανίας. Εμείς το ζητάμε για να μπορέσει να αποκατασταθεί μια αδικία του παρελθόντος. Η καταστροφή η οποία επέφερε ο Έλγιν στον Παρθενώνα, στο ναό του Παρθενώνα, έτσι.
0: Είναι
1: τρομερή η καταστροφή αυτή. Λοιπόν, ζητάμε για να αποκατασταθεί αυτή η αδικία, της οποίας τα αποτελέσματα βιώνουμε μέχρι και σήμερα, έτσι. Δεν είναι κάτι το οποίο έγινε στο παρελθόν και το ξεχάσαμε. Είναι κάτι το οποίο πληγώνει τους Έλληνες διαχρονικά.
0: Ναι. Βέβαια, στο θέμα του δανεισμού και... Θέλω να μείνουμε για λίγο εδώ. Φαντάζομαι ότι δεν χρειάζεται να είμαστε νομικός. Εγώ δεν είμαι νομικός, κυρία Σταματούδη, για να καταλάβεις ότι ο ίδιος ο δανεισμός, το να δεχτούμε έναν δανεισμό θα σήμαινε ταυτόχρονα και αναγνώριση κυριότητας.
1: Σωστά το λέτε. Ένας δανεισμός πρώτα απ' όλα θα σήμαινε αναγνώριση της κυριότητας. Δεν μπορούμε να δανειστούμε αυτά τα οποία θεωρούμε δικά μας.
0: Ακριβώς.
1: Δεν μπορούμε να δανειστούμε αυτά τα οποία θεωρούμε δικά μας. Είναι σαν να έχω μπει εγώ στο σπίτι σας, να έχετε ένα πολύ ωραίο ψηφιδητό στο πάτωμα, να σας καταστρέψω το πάτωμα και να πάρω τα καλύτερα κομμάτια του ψηφιδωτού.
0: Ναι.
1: Και μετά αντί να σας επιστρέψω, να σας λέω μήπως θέλετε να σας τα δανείσω για λίγο καιρό να τα δείτε και να τα πάρω πίσω.
0: Ναι.
1: Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό από μόνο του είναι ένας παραλογισμός. Και επίσης η Βρετανία, το ότι μπαίνει σε διαπραγματεύσεις με την Ελλάδα, σημαίνει ότι παραδέχεται ότι υπάρχει κάποιο ζήτημα με τα συγκεκριμένα γλυπτά, έτσι. Αλλιώς δεν θα έμπαινε σε αυτή τη διαδικασία, γιατί δεν μπαίνει σε άλλες περιπτώσεις. Εδώ πέρα λοιπόν αναγνωρίζει εμέσως πλην σαφώς ότι υπάρχει μια προβληματική περίπτωση. Αυτή λοιπόν η προβληματική περίπτωση είναι αυτή η οποία στην ουσία συνηγορεί και υπαγορεύει ότι θα πρέπει να γίνει η επιστροφή κάποια στιγμή, έτσι.
0: Ναι.
1: Το συντομότερο δυνατό, να πω
0: και,
1: εγώ.
0: Και τώρα που βρισκόμαστε πλέον, δηλαδή. Τι περιμένουμε ενδεχομένως σε επίπεδο λύσης?
1: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή, όπως σας είπα, οι διαπραγματεύσεις.
0: Δηλαδή, συγγνώμη που σας διακόπτω. Ναι. Το διεθνές περιβάλλον, για παράδειγμα, βλέπουμε μία αλλαγή. Βλέπουμε το τι συνέβη και με το θέμα της Βουλγαρίας. Βλέπουμε και άλλες, σε άλλες χώρες που έχουν επιστροφή αντικειμένων.
1: Ναι.
0: Φαντάζομαι ότι όλα αυτά βοηθούν, είναι βοηθητικά προς εμάς.
1: Όλα αυτά βοηθούν, αλλά ξέρετε, το ότι έχουμε φτάσει στο συγκεκριμένο σημείο είναι ακριβώς διότι οφείλεται σε ενέργειες που έχουν γίνει εδώ και χρόνια. Είναι πολύ σημαντικό να μην αφήσουμε το ζήτημα να πέσει στη σπουδαιότητα. Έτσι είναι πολύ σημαντικό αυτό. Να, δηλαδή να το κρατάμε ψηλά. Είναι πολύ σημαντικό το ότι ο Πρωθυπουργός έχει ανεβάσει τους τόνους. Δηλαδή κάθε τρίτη λίγο που λέμε αναφέρεται σε αυτό. Γιατί αυτό, κακά τα ψέματα, είναι κάρφωσο στο μάτι των Βρετανών. Έχει ληφθεί απόφαση στην ουσία στην UNESCO, η οποία λέει πως αν ένα ζήτημα μπει στην ατζέντα της Διακυβερνητικής Επιτροπής της UNESCO για την επιστροφή αρχαιοτήτων στις χώρες προέλευσής τους, αν το ζήτημα αυτό δεν ληφθεί, θα μείνει εκεί εσαΐ. Οπότε οι Βρετανοί θα πρέπει να το συζητούν μαζί μας τουλάχιστον κάθε δύο χρόνια στο πλαίσιο της UNESCO. Οι τελευταίες συζητήσεις γίνανε το Μάιο του 2026. Ξανά
0: αυτό.
1: Μετά από δύο χρόνια θα ξαναγίνουν ξανά συζητήσεις.
0: Λύση οπότε... όμως η UNESCO δυστυχώς δεν μπορεί να επιβάλλει.
1: Δεν
0: δηλαδή
1: να
0: είναι διαμεσολαβητικό.
1: Όμως δημιουργεί ένα φόρουμ πίεσης. Υπάρχουν κράτη στην UNESCO τα οποία λένε στους Βρετανούς δημοσίως, καταγράφονται αυτά σε συστάσεις, σε αποφάσεις, γιατί αυτή η επιτροπή έχει βγάλει συστάσεις, βγάλει αποφάσεις που λένε αυτά τα κράτη και μάλιστα κάποια από αυτά τα κράτη ήταν παραδοσιακά ουδέτερα, όπως η Ελβετία. Όμως έχει σταθεί η Ελβετία και έχει πει: παιδιά, πρέπει να καθίσετε και να διαπραγματευτείτε καλή την πίστη για να μπορέσει να βρεθεί μια λύση. Οπότε, εμάς είναι προς το συμφέρον μας να το κρατάμε αυτό το θέμα πάνω. Και επίσης θα πρέπει να σας πω πως διεθνώς το ζήτημα των μαρμάρων του Παρθενώνα, και αναφέρομαι σε αυτά ως μάρμαρα για να καταδείξω ότι δεν είναι ανεξάρτητα γλυπτά που μπορούν να σταθούν μόνα τους σε ένα μουσείο, και ούτε ζητάμε πίσω μόνο το γλυπτό διάκοσμο. Ζητάμε και αρχιτεκτονικά μέλη του ναού, και ονόκρανα, θράνους κτλ. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι όσο αυτό αυτή τη στιγμή είναι η πιο διάσημη υπόθεση πολιτιστικής κληρονομιάς διεθνώς. Πάρα πολλοί άνθρωποι σε όλο τον κόσμο γνωρίζουν τι συμβαίνει με τα μάρμαρα του Παρθενώνα. Θα πρέπει να σας πω πως όταν ο Ρίσις Σούνακ τότε δεν είχε δεχτεί τον Έλληνα Πρωθυπουργό για να πάει να τον συναντήσει, γιατί είχε μιλήσει σε ένα κανάλι για την Τζοκόντα και είχε κάνει ένα παραλληλισμό, δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσα κανάλια από το εξωτερικό και ραδιόφωνα ενδιαφέρθηκαν για αυτή την περίπτωση. Δηλαδή υπάρχει ένα άγρυπνο μάτι του,
0: της διεθνούς κοινότητας,
1: και τον παρακολουθεί.
0: Και κοινωνικό και δημοσιογραφικό, ναι, βέβαια.
1: Ο Παρθενώνας δεν είναι μόνο ελληνική πολιτιστική κληρονομιά.
0: Σαφώς,
1: είναι και
0: μνημείο παγκόσμια
1: πολιτιστική κληρονομιά. Τι έρχεσαι δηλαδή ως Βρετανία και μου λες ότι το μνημείο της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς εξυπηρετεί καλύτερα την ανθρωπότητα,
0: αν είναι στο Βρετανικό
1: μουσείο και όχι ενωμένο? Αντιλαμβάνεστε τον παραλογισμό.
0: Λοιπόν. Θα δούμε τι θα γίνει στη συνέχεια. Έχουν ενδιαφέρον όλα αυτά. Πραγματικά, κυρία Σταματού, θα σας ευχαριστήσω πολύ για την συζήτησή μας. Να είστε καλά.
1: Καλό
0: μεσημέρι. Καλό μεσημέρι σας. Εύχομαι. Καθηγήτρια νομικής η κυρία Σταματούδη, μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής για τα γλυπτά του Παρθενώνα στο Υπουργείο Πολιτισμού. Αυτή ήταν η νομική και η θεσμική διάσταση αυτής της υπόθεσης, κυρίες και κύριοι. Ακούσατε και το τι είπε. Πραγματικά δεν είναι ζήτημα μόνο πολιτιστικής κληρονομιάς. Είναι και ζήτημα ιστορίας. Έχει να κάνει με το δίκαιο, έχει να κάνει με τις διεθνείς σχέσεις, έχει να κάνει με τον τρόπο με τον οποίο ο σύγχρονος κόσμος αντιμετωπίζει σήμερα την επιστροφή πολιτιστικών αγαθών στις χώρες προέλευσής τους. Δεν τελειώνει εδώ η συζήτηση. Θα πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε εδώ στο Focus. Αμέσως μετά το διάλειμμα θα συνεχίσουμε με την ευρύτερη εικόνα. Θα δούμε τις ελληνικές αρχαιότητες που βρίσκονται σε μουσεία και συλλογές του εξωτερικού. Θα δούμε μεγάλες υποθέσεις επαναπατρισμού. Σε πολύ λίγο, κυρίες και κύριοι, και πάλι μαζί.
2: Παραπολιτικά 90,1. Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
4: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι...
3: Τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Παραπολιτικά 90,1.

0: Επανήλθαμε κυρίες και κύριοι μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Περιμένουμε πάντα τα δικά σας μηνύματα στο radio@parapolitica.gr, radio@parapolitica.gr. Και τώρα βεβαίως με αφορμή αυτή την πολύ μεγάλη συζήτηση για τα γλυπτά του Παρθενώνα, θα δούμε, θα ανοίξουμε μάλλον περισσότερο ακόμη το κάδρο. Να δούμε πως μέσα από διάφορες ιστορικές περιόδους ελληνικές αρχαιότητες η αξία τους δεν μπορεί να υπολογιστεί, όπως καταλαβαίνετε. Βρίσκονται σε μουσεία, σε συλλογές, σε ιδρύματα του εξωτερικού και όπως καταλαβαίνετε πίσω από κάθε αντικείμενο υπάρχει και μια ξεχωριστή ιστορία. Θα με βοηθήσει σε αυτήν την συζήτηση ο κύριος Θανάσης Χρήστου, καθηγητής νεότερης και σύγχρονης ιστορίας, πρόεδρος στο Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών στη Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Είναι κοντά μας, τον ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι, κύριε Χρήστου.
1: Καλό μεσημέρι και εσάς, κύριε Δαρακέλη, και εσείς να είστε καλά και σας ευχαριστώ θερμά για την πολύ ευγενική και έτσι τιμητική πρόσκληση.
0: Και εμείς, και εμείς, είναι χαρά μας, κύριε Χρήστου. Λοιπόν, να δούμε το που βρισκόμαστε. Καταρχάς το ερώτημα είναι, το δικό μου ερώτημα είναι πολύ απλό, κύριε Χρήστου, το πώς κατέληξαν τόσες ελληνικές αρχαιότητες στα μεγαλύτερα μουσεία του κόσμου, στο Λονδίνο, στο Παρίσι, στο Βερολίνο, τόσο σε ευρωπαϊκές πόλεις. Υπήρχε μοτίβο, υπήρχε ένα «η Ελλάδα έχει, πάμε να πάρουμε».
1: Κοιτάξτε, είναι βέβαιο ότι υπήρξε σε αυτή την πρώτη φάση αυτό το, θα μπορούσε να πει κανείς, γαλαντόμο και πολύ δυναμικό και εύρωστο από την πλευρά του αρχαίου ελληνικού κόσμου όσον αφορά την παραγωγή όλων αυτών των θρησκευτικών μνημείων, διότι οπωσδήποτε, όπως καταλαβαίνετε κυρία Ζαρακέλη, αυτά τα μνημεία είχαν θρησκευτική χρήση.
0: Έτσι. Σωστά.
1: Και φυσικά το Ολυμπιακό, το Ολύμπιο Πάνθεο την εποχή εκείνη έπαιξε καταλυτικό ρόλο. Αλλά θα κανείς, συμφωνώντας απολύτως μαζί σας, πώς βρέθηκαν τόσες πολλές ελληνικές αρχαιότητες τα μεγάλα μουσεία τόσο του ευρωπαϊκού κόσμου όσο και του κόσμου που βρίσκεται πέραν του Ατλαντικού ωκεανού.
0: Σωστά.
1: Θα πρέπει να το δει κανείς αυτό ότι το μεγαλύτερο τμήμα αυτών των ελληνικών αρχαιοτήτων, κυρία Ζαρακέλη, βρέθηκε εκεί και πάρθηκε ουσιαστικά, πήραν εδώ όλοι αυτοί οι ξένοι περιηγητές σε μια πρώτη φάση κατά τη διάρκεια της Οθωμανικής επικυριαρχίας και μάλιστα στη δεύτερη τελική φάση από το 1715 έως το 1821.
0: Ναι.
1: Επομένως έχουμε αυτή την αιμορραγία εντός εισαγωγικών, κυρία Ζαρακέλη, του πολιτισμικού πλούτου, της ελληνικής αρχαιότητας, όπως διαμορφώθηκε αυτό στον αρχαίο ελληνικό κόσμο και όπως αυτό ήρθε στο νεότερο και σύγχρονο ελληνικό κόσμο. Και αυτό βεβαίως θα πρέπει να δει κανείς και τα θετικά. Ποιο είναι το θετικό? Ότι όλες αυτές οι αρχαιότητες, εφόσον έφευγαν από την ελληνική ενδοχώρα, πήγαιναν στην Ευρώπη, πήγαιναν στην Αμερική και οπωσδήποτε λειτουργούσαν θετικά στη τόνωση αυτού του φιλελληνικού ρεύματος. Επομένως, έχουμε τον φιλελληνισμό, ο οποίος προλυαίνει το έδαφος για την προσέγγιση προς τον αρχαίο ελληνικό κόσμο. Και αυτό ακριβώς, αυτή η προλύανση, κυρία Ζαρακέλη, βγαίνει
0: αυτό
1: με την τόνωση αυτού του φρονήματος του φιλελληνικού.
0: Τώρα, τα γλυπτά του Παρθενώνα βεβαίως είναι η πιο γνωστή περίπτωση, ενδεχομένως η περίπτωση που μας πονάει και περισσότερο. Ποιες άλλες ελληνικές αρχαιότητες ξεχωρίζετε, συλλογές, τις οποίες θεωρείτε εμβληματικές περιπτώσεις? Δηλαδή, ότι ενδεχομένως θα έπρεπε να ξεκινήσει και εκεί μια συζήτηση επιστροφή, επανένωση.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο, κυρία Ζαρακέλη. Όντως υπάρχουν αρχαιότητες ελληνικές και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Θα πρέπει να δει κανείς συγκριτικά ότι βεβαίως έχουμε τις πολύ γνωστές και εμβληματικές αρχαιότητες.
0: Εντάξει, στην Ήγηρη Σαμοθράκης, ναι.
1: Βεβαίως. Έχουμε την Ήγηρη Σαμοθράκης. Έχουμε επίσης ολόκληρο το ναό της Αθέας Αθηνάς από την Αίγινα που βρίσκεται στην κρυπτοθήκη του Μονάχου. Έχουμε 6.000 ελληνικές αρχαιότητες που βρίσκονται αντικριστά σε αυτή τη γλυπτοθήκη, εννοώντας την κεντρική πλατεία, στην Königsplatz, όπως λέγεται, του Μονάχου, την πλατεία τη Βασιλική, με ένα προπύλαιο που φιλοξενεί τα ονόματα των πρωταγωνιστών της Ελληνικής Επανάστασης. Δηλαδή, υπάρχει μία, θα μπορούσε να πει κανείς, εμβληματική πλατεία, η περίφημη Königsplatz, στην καρδιά του Μονάχου, σε απόσταση 500 μέτρων από την κεντρική πλατεία, την Marienplatz, την πλατεία του Μονάχου, με αποτέλεσμα όλος αυτός ο πλούτος έχει προέλευση στην αρχαία Ελλάδα. Και βεβαίως υπάρχουν και κάποιες ρωμαϊκές αρχαιότητες, θα πρέπει να δει κανείς, σε αυτή την περίφημη Ζάμπλουκ, όπως τη λένε, σε αυτή την περίφημη συλλογή των αρχαιοτήτων. Επομένως υπάρχουν και άλλες χώρες, οι οποίες πραγματικά έχουν πλούτο και οι Γάλλοι έχουν επίσης. Όπως επίσης και η Ιταλία θα μπορούσε να δει κανείς και φυσικά στις υπόλοιπες χώρες θα δεις παράγματα αυτού του πολιτισμικού πλούτου που είχε η αρχαία Ελλάδα και σε άλλες ίσονο σημασίες θα μπορούσε να πει κανείς συλλογές. Και φυσικά θα πρέπει να δει κανείς ότι στα αμερικανικά μεγάλα μουσεία έχουμε αρχαιότητες που έχουν φυγαδευτεί εκεί από τον ελληνικό κόσμο κατά τη διάρκεια της ύπαρξης και λειτουργίας του νεότερου μάλλον του νεότερου και σύγχρονου ελληνικού κράτους. Και αυτό έχει μια ιδιαίτερη σημασία. Δηλαδή,
0: ναι, ναι.
1: δέθηκαν πριν
0: δεν
1: το
0: 1821, ναι.
1: Δεν ήταν και μετά το 1830 που ιδρύθηκε το πρώτο ανεξάρτητο και αυτοδύναμο ελληνικό κράτος.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, βλέπετε μια ιστορικά μια αλλαγή εποχής. Δηλαδή, βλέπουμε μεγάλα μουσεία σε συμφωνίες με κράτη να επιστρέφουν αντικείμενα στις χώρες προέλευσής τους. Βλέπετε κάτι τέτοιο ή είναι. Ή ενδεχομένως απλά είναι κάποιες κινήσεις που γίνονται μεμονωμένες.
1: Κοιτάξτε, πρέπει να σας πω ότι έχει αλλάξει το κλίμα, έχει αλλάξει το κλίμα και ασφαλώς προς αυτή την κατεύθυνση έχει λειτουργήσει και ο ελληνικός παράγοντας, το γεγονός ότι καταφέραμε να φτιάξουμε ένα ευρωπαϊκό προδιαγραφό μουσείο στην Ακρόπολη.
0: Σωστά.
1: Πράγμα το οποίο λέει ότι οι Έλληνες ενδιαφέρονται πραγματικά να πάρουν πίσω όλο αυτόν τον πολιτισμικό πλούτο. Επίσης έχει λειτουργήσει πολύ θετικά και η πρωτοβουλία αυτή που ξεκίνησε 30-40 χρόνια από το ελληνικό κράτος με τη Μελίνα Μερκούρη.
0: Με τη Μελίνα Μερκούρη, ναι, βέβαια.
1: Βεβαίως. Που προλύανε το έδαφος και κυρίως τόνωσε αυτή την ορίμανση, κυρία Ζαρακέλη, ότι η σημερινή, η νεότερη και σύγχρονη Ελλάδα είναι σε θέση και να δεχθεί πίσω αυτές τις αρχαιότητες και κυρίως να τις προβάλλει, να τις εκθέσει με μοντέρνο, ουσιαστικό τρόπο. Με μια πρόθεση που ουσιαστικά θα μπορούσε να πει κανείς ότι τονίζει και αναδεικνύει αυτή τη δυνατότητα που έχουν οι σημερινοί Έλληνες.
0: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Αλλά φυσικά βλέπει κανείς και πολλά κενά σε αυτές τις πρωτοβουλίες, σε αυτές τις προσπάθειες. Με αποτέλεσμα ορισμένες φορές κάποιες δυτικοευρωπαϊκές δυνάμεις να θέλουν να μας ρίξουν στάχτη στα μάτια, επιστρέφοντάς μας, δίνοντάς μας δηλαδή ίσονο σημασία σε ελληνικές αρχαιότητες. Υπάρχει και αυτό. Αλλά σε κάθε περίπτωση το κλίμα είναι θετικό. Θα πρέπει, κυρία Ζαρακέλη, να το αναγνωρίσουμε ότι υπάρχει ένα θετικό πρόσημο προς την κατεύθυνση επιστροφής ελληνικών αρχαιοτήτων στο σημερινό κράτος.
0: Ναι. Τώρα, ειδικά για το θέμα των γλυπτών, νομίζω ότι μετά και το ξεκαθάρισμα που είχαμε στο θέμα του δανεισμού, φαίνεται πως ξαναπάμε την αρχή. Δεν ξέρω πώς το βλέπετε εσείς, κύριε Χρήστου. Υπάρχει η πίεση η δική μας για το θέμα της μεγάλης συζήτησης που είχε ανοίξει στη Βρετανία για την επιστροφή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά και αυτό είναι κάτι μακρινό, νομίζω.
1: Όχι. Δίνω πολλά δίκαια σε αυτά τα οποία λέτε. Τα λέτε και με γλαφυρό και με ευθύβολο τρόπο, κυρία Ζαρακέλη. Δυστυχώς έχουμε μια οπισθοδρόμηση σε παλαιότερες συμπεριφορές και οπωσδήποτε βλέπουμε από την πλευρά της Μεγάλης Βρετανίας μια αναδίπλωση, ενώ εκεί που βρίσκονταν σε μια πορεία, θα μπορούσε να πει κανείς, έτσι χειραφέτησης, εξωστρέφειας, κοσμοπολιτισμού.
0: Σωστά.
1: Να δούνε το ελληνικό αίτημα με κατανόηση. Βλέπει κανείς ότι υπάρχει ένα πιστογύρισμα που μας λυπεί, αλλά βέβαια και αυτό λειτουργεί ως μια διαδικασία αντισυσπήρωσης.
0: Ναι.
1: Δηλαδή και οι άλλες δυνάμεις δεν βλέπουμε καθόλου καλό μάτι το γεγονός ότι οι Βρετανοί αναδιπλώθηκαν και δεν θέλουν ούτε καν να συζητήσουν.
0: Ναι,
1: μας
0: ναι.
1: Παίρνουν δηλαδή. Τη δεκαετία του 70 και
0: εγώ δεν σας κρύβω, κύριε Χρήστο, έτσι βλέπω πως τους συμφέρει περισσότερο να μένουν τα μάρμαρα εκεί παρά η συζήτηση αυτή που γίνεται για την επιστροφή τους. Δηλαδή φαίνεται πως το έχουν ζυγίσει.
1: Το έχουν ζυγίσει, το έχουν σταθμίσει και οπωσδήποτε θέλουν να τονώσουν την αξία και να ενισχύσουν πάνω απ' όλα, κυρία Ζαρακέλη, την επισκεψιμότητα τους
0: στα μεγάλα μουσεία. Έτσι, έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο.
1: Και εσείς, έχετε δίκιο, αλλά και όλοι οι Έλληνες έχουν δίκιο, αλλά δεν το βρίσκουμε εύκολα, ξέρετε. Και
0: αυτό είναι αλήθεια.
1: Αυτό μας βάζει σε ένα προκλητικό σταυροδρόμι, κυρία Ζαρακέλη, πρόγνοντάς μας προς εκείνη την κατεύθυνση ότι θα πρέπει να επινοήσουμε άλλες μεθόδους, άλλη στρατηγική, προκειμένου και να τους προσεγγίσουμε, αλλά κυρίως αυτό το αίτημα να καταστεί και για αυτούς ελκυστικό. Δηλαδή θα πρέπει να δώσουμε και σε εκείνους κίνητρα, διότι. Ξέρετε, σε αυτές τις μεγάλες συζητήσεις, εκείνοι αναπτύσσουν μια επιχειρηματολογία που έχει σχέση με την σωτηρία αυτών των γλυπτών. Και θα πρέπει επίσης να αναγνωρίσει, αν θέλει κανείς να εντάξει κυρίως με τον εαυτό, το ότι έχουν δίκιο.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή, σε αυτές τις δύσκολες στιγμές και σε αυτή την καμπή, την πολύ ρυψοκίνδυνη, αυτές οι επιχειρήσεις.
0: Αυτά έχουν περάσει όμως.
1: Έχουν περάσει ανεπίστρεπτα. Ωστόσο, έχουν και αυτά τα δικιά τους, διότι χρησιμοποιούν αυτήν την επιχειρηματολογία, είναι το γεγονός του οικονομικού ωφέλους, της επισκεψιμότητας.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Οπωσδήποτε κάποιες άλλες πιο γκρεμές.
0: Θέλω να σας ρωτήσω και κάτι άλλο. Είχα μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση σε αυτό το πλαίσιο την προηγούμενη εβδομάδα. Η συζήτηση αφορούσε το Λέοντα του Πειραιός, ο οποίος ως γνωστόν δεν είναι αυτό που υπάρχει στο λιμάνι του Πειραιά, είναι αντίγραφο και
1: έτσι.
0: Το αυθεντικό παραμένει στη Βενετία.
1: Έτσι.
0: Από τον Μοροζίνη έφυγε από τον Πειραιά, βρέθηκε στη Βενετία. Εκεί η περίπτωση γιατί το συζητούσα. Γιατί εκεί βρίσκεται στην πλατεία κανονικά, στο Αρσενάλε στη Βενετία, ανοιχτά. Δηλαδή δεν είναι προστατευμένος από τις καιρικές συνθήκες ώστε Σε σχέση με τα γλυπτά του Παρθενώνα, πεις ότι να, εμείς το φέραμε στην Μεγάλη Βρετανία και τα προστατεύουμε περισσότερο τα γλυπτά.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε. Πραγματικά ένα πολύ έξυπνο επιχείρημα αυτό που αναπτύσσεται, κυρία Ζαρακέλη. Αλλά θα πρέπει να δούμε και έναν διαφορετικό, ξέρετε, ένα διαφορετικό σκεπτικό που έχει σχέση. Θα μπορούσε κανείς να κατανοήσει αυτή η συγκεκριμένη πλατεία της Βενετίας χωρίς το συγκεκριμένο Λέοντα.
0: Ναι, ναι. Και δεν είναι μόνο του Λέων του Πειραιός. Είναι και από την Κωνσταντινούπολη. Είναι ό,τι λιοντάρι υπήρχε εκεί, η κυρία Χριστού το φέρανε. Εκεί το βάλανε. Έχετε δίκιο.
1: Εσείς πάνω από όλα που σας... μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία να τα προβάλλετε και να τα αναδείξετε.
0: Σας ευχαριστώ πολύ για την συζήτησή μας.
1: Και εγώ.
0: Να είστε καλά, καλή
1: και
0: συνέχεια.
1: Εσείς, κύριε Ζαρακέλη, γεια σας.
0: Ο κύριος Θανάσης Χρήστου, καθηγητής νεότερης και σύγχρονης ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, πρόεδρος του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών. Τον ακούσατε, δεν τελειώνει αυτή η συζήτηση. Είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Αφιερώσαμε αυτή την εκπομπή σε ένα ζήτημα που φαίνεται πως ξεπερνά κατά πολύ τα όρια της αρχαιολογίας και το τι ακριβώς γίνεται. Όταν μιλάμε για τα γλυπτά του Παρθενώνα ή για αρχαιότητες που βρέθηκαν σε ξένα μουσεία, για αντικείμενα που πέρασαν είτε μέσω δικτύων αρχαιοκαπηλείας ή για πολιτιστικούς θησαυρούς που επιστρέφουν στον τόπο, δεν είναι μια απλή συζήτηση. Είναι η ιστορία μας, είναι η ταυτότητά μας. Μιλάμε για δικαιοσύνη, μιλάμε για μνήμη. Φαίνεται πως η διεθνή συζήτηση αλλάζει και φαίνεται πως αλλάζει σταδιακά και η αντίληψη για το τι σημαίνει ένα πολιτιστικό αγαθό.

0: ουσία, ψάχνοντας τη διαδρομή των αντικειμένων και πώς ακριβώς βρέθηκαν εκεί. Γεια σας, καλό μεσημέρι κύριε Τσιρογιάννη.
1: Καλό σας μεσημέρι σε εσάς και τους ακροατές σας και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς ευχαριστούμε. Λοιπόν, δεν ξέρω πού ξεκινάμε. Φαντάζομαι το ιστορικό προέλευσης ενός αντικειμένου είναι αυτό το οποίο αναζητείτε στην περίπτωση που εντοπιστεί ένα αντικείμενο, έτσι δεν είναι?
1: Βεβαίως. Με σκοπό να είναι όσο το δυνατόν ή να γίνει όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένο. Όμως το ίδιο το ιστορικό προέλευσης που τις περισσότερες φορές δίδεται, είτε όπως πολύ σωστά είπατε, όταν εμφανίζεται ένα αντικείμενο σε έναν οίκο δημοπρασιών ή σε μια γκαλερί, ή πολύ περισσότερο εκεί που καταλήγουν τα αντικείμενα συνήθως σε μουσεία ή ιδιωτικές συλλογές, είναι αυτό το ιστορικό που συνήθως είναι ελλιπές, που λοιπόν μας υποψιάζει αμέσως, διότι αυτά που λείπουν είναι συνήθως και τα πιο ουσιώδη.
0: Ναι.
1: Και είναι οι λεγόμενες κόκκινες σημαίες, τα red flags όπως λένε στο εξωτερικό, που είναι η διεθνής ορολογία όταν κανείς χρειάζεται να αξιολογήσει την επικινδυνότητα μιας υπόθεσης όσον αφορά το ιστορικό της, που υψώνονται αυτές οι κόκκινες σημαίες αυτών των οποίων λείπουν, τα συστατικά, τα κομμάτια, οι πληροφορίες που θα έπρεπε να είναι εκεί και όμως δεν είναι.
0: Και όμως δεν είναι. Κατά τη διάρκεια της έρευνάς σας, περίπου πόσες περιπτώσεις τέτοιων αρχαίων αντικειμένων Έχετε βρει, έχετε εντοπίσει?
1: Κοιτάξτε, σε μια καταγραφή που ξεκίνησα μόλις τα τελευταία χρόνια, αυτή τη στιγμή έχω εντοπίσει 1.771 αρχαιότητες, εκ των οποίων περίπου 700 έχουν επιστραφεί σε 15 χώρες, διαφορετικές χώρες μέχρι τώρα που μιλάμε. Αυτός ο αριθμός σιγά σιγά αυξάνεται τόσο όσον αφορά τα αντικείμενα, διότι συνεχώς καινούργιες υποθέσεις έρχονται και εργάζομαι πάνω σε αυτές, και όσον αφορά και τις χώρες προέλευσης, διότι είναι πολύ είναι επόμενο να αναμένει κανείς ότι θα επιστραφούν και σε άλλες χώρες προέλευσης τα αντικείμενα, εκεί που ανήκουν.
0: Το πιο έτσι εντυπωσιακό για εσάς, δηλαδή ένα αντικείμενο που φώναζε ότι ήταν προϊόν λαθρανασκαφής ή προϊόν το οποίο δεν έπρεπε να είναι εκεί?
1: Πολλές περιπτώσεις, αλλά για μένα ως Έλληνας θα ξεχωρίσω μία περίπτωση ελληνική.
0: Ναι, ναι.
1: Όταν το 2021 προσεκλήθηνα από την Αμερικανική Εισαγγελία του Μανχάταν στη Νέα Υόρκη να τους βοηθήσω σε μία έρευνα πολύ μεγάλη που κάνανε εναντίον ενός από τους πιο γνωστούς συλλέκτες παγκοσμίως, τον Μάικλ Στάινχαρντ, δισεκατομμυριούχο, ο οποίος είχε τεράστιες συλλογές, όχι μόνο αρχαιοτήτων, αλλά και μοντέρνας τέχνης και άλλες.
0: Ναι, ναι.
1: Μεταξύ των 37 αντικειμένων που ταύτισα, επέστρεψαν σχεδόν όλα στην Ελλάδα και στην Ιταλία και σε άλλες χώρες. Αλλά μεταξύ αυτών που επέστρεψαν στην Ελλάδα, ήταν το ανώτερο τμήμα ενός μαρμάρινου κορμού κούρου του 6ου αιώνα π.Χ., τον οποίο ταύτισα από φωτογραφίες που είχαν βγει 25 χρόνια νωρίτερα στο εργαστήριο του παράνομου αλλά έξοχου συντηρητή Ελβετού, στον οποίο είχε καταλήξει ο κορμός του κούρου μετά τη λαθρανασκαφή του και το σπάσιμό του σε ένα χωράφι της Βιωτίας.
0: Αν είναι δυνατό.
1: Εξήχθη λοιπόν παράνομα, συντηρήθηκε από τον συντηρητή αυτό και το γιο του στην Ελβετία, στη Ζυρίχη, και μετά μεταπολύθηκε από τον μεγαλύτερο ίσως γνωστό αρχαιοκάπηλο των τελευταίων 50 χρόνων, τον Αμερικανό Ρόμπερτ Χέκτ, κατευθείαν στον Αμερικανό συλλέκτη στο Μανχάταν, τον Μάικλ Στάινχαρτ, από όπου και κατασχέθηκε με βάση το φωτογραφικό υλικό που έδωσα στις Αμερικανικές αρχές. Εκτιμήθηκε από τις Αμερικανικές αρχές.
0: Θα το ρωτούσα να ξέρετε, αλλά φαντάστηκα ότι.

0: Θα μου πείτε ότι η αξία ήταν ανεκτήμητη, αλλά να σας ακούσω με προσοχή.
1: Έτσι υποχρεούμε εγώ πάντοτε και το κάνω να δηλώνω ως αρχαιολόγος.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν πρέπει να βάζουμε εμείς τιμή στα αντικείμενα αυτά.
0: Αυτό φαντάστηκα ότι. Αλλά ναι, πόσο εκτιμήθηκε από περιέργεια.
1: Εκτιμήθηκε όμως γι' αυτό και σας το λέω, εκτιμήθηκε από την εισαγγελία του Μανχάταν κάθε ένα αντικείμενο και αυτό ήταν μακράν το μεγαλύτερο σε αξία, 14 εκατομμύρια δολάρια. Όταν η συνολική αξία των 180 κατασκευέντων ήταν στα 69,5 εκατομμύρια δολάρια. Μόνος του ο κούρος ήταν τα 14 εκατομμύρια δολάρια, οπότε μπορείτε να καταλάβετε. Επεστράφει στην Ελλάδα.
0: Επεστράφει, ναι.
1: Ναι, και ήδη από το 2023, δύο χρόνια μετά, μεταξύ και των άλλων αντικειμένων κυκλαδικών και άλλων που ταύτισα και επεστράφηκα στη χώρα μας. Οπότε ως Έλληνη θα μου επιτρέψετε να ξεχωρίσω μια ελληνική υπόθεση, όχι για την τιμή της ποτέ, για την αξία του αντικειμένου, την χορέα, αλλά για τη σπανιότητα του έργου, εξού και η αξία άλλωστε, αλλά και για το τι σημαίνει για εμάς, για την πατρίδα μας, για την ιστορία μας, για την πολιτιστική μας κληρονομιά, ένας ακόμα σπάνιος κούρος, αρχαϊκός, του 6ου αιώνα π.Χ.
0: Λοιπόν, λίγο πριν κλείσουμε, θέλω να σας ρωτήσω για το θέμα των μαρμαρών του Παρθενώνα. Την άποψή σας για το πού ενδεχομένως βρισκόμαστε. Νομίζω πλέον τα πράγματα είναι πιο ξεκάθαρα από ποτέ όσον αφορά τη συζήτηση που είχε ανοίξει για το θέμα του δανεισμού. Δηλαδή, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός η χώρα μας την έκλεισε αυτή τη συζήτηση, δείχνοντας πιο δυναμικά προς τη διεκδίκηση αυτών ως κλεμμένη θησαυρή πλέον, κύριε Τσιρογιάννη.
1: Πρώτα απ' όλα, ο Πρωθυπουργός άνοιξε τη συζήτηση και αναγκάστηκε να την κλείσει.
0: Ακόμα καλύτερα.
1: Ναι, ακόμα καλύτερα μην το πούμε ούτε του παπά, διότι έτσι όπως ξεκίνησε δεν έπρεπε να ολοκληρωθεί και ευτυχώς που δεν ολοκληρώθηκε.
0: Ναι, βέβαια.
1: Δεδομένου ότι ήμασταν όλοι μας για χρόνια, και μιλάω για τη διεθνή κοινότητα, όχι μόνο για τους ειδικούς και εσάς τους δημοσιογράφους βεβαίως, ήμασταν στο σκοτάδι. Καμία από τις δύο πλευρές δεν έκανε επίσημη ανακοίνωση επί του θέματος. Όλοι υποθέτανε, διαβάζαμε και εμείς τον τύπο και δεν ξέραμε τι ακριβώς συζητείται πίσω από κλειστές πόρτες, το οποίο εκ προημίου είναι απαράδεκτο για ένα τέτοιο εθνική σημασία ζήτημα, διότι δεν είναι αρχαιολογικής ή πολιτιστικής.
0: Όχι, είναι εθνική σημασία.
1: Είναι εθνική σημασία.
0: Έχετε δίκιο.
1: Ακριβώς. Συνεπώς είναι ανεπίτρεπτο από οποιαδήποτε κυβέρνηση, πολύ περισσότερο από δύο και μάλιστα αυτές τις κυβερνήσεις, να μην ενημερώνουν τον κόσμο για κάθε βήμα. Έχουν ηθική, πολιτική και ιστορική υποχρέωση και εθνική υποχρέωση να το πράξουν.
0: Βέβαια, να πούμε το εξής. Έχουμε μια διεθνή συζήτηση η οποία ενδεχομένως ενισχύει συνολικά το ελληνικό αίτημα για την επανένωση των γλυπτών. Έχουμε τα τελευταία χρόνια περισσότερους επαναπατρισμούς αρχαιοτήτων. Βλέπουμε μια αλλαγή στάσης.
1: Φυσικά.
0: Θεωρώ...
1: Αλλά είναι ανεπίτρεπτο το πίσω από κλειστές πόρτες εθνικής σημασίας συζητήσεις να γίνονται.
0: Ναι.
1: Δεν πρόκειται για έναν ακόμα επαναπατρισμό. Έχει τεράστια διαφορά.
0: Όχι, δεν είναι το
1: μεγαλύτερο
0: ίδιο.
1: Εθνικό θέμα.
0: Δεν είναι,
1: ακριβώς.
0: Είναι
1: άρα γι' αυτό θα έπρεπε να είχαν κάνει να ενημερώνουν τον ελληνικό τουλάχιστον λαό βήμα-βήμα. Όπως ήταν υποχρεωμένοι. Ευτυχώς που δεν ευωδόθηκε, διότι όπως διαβάζαμε, με τους όρους που πηγαίνανε εμείς να προτείνουμε να κάνουμε δανεισμούς εάν και εφόσον κλπ. Και με win-win σενάρια που διάβαζα από ανεξάρτητους οργανισμούς, τα οποία ήταν αποτυχημένα έτσι αλλιώς, ευτυχώς αποδείχθηκε και απέτυχε και αυτό το βήμα έτσι όπως το χειρίζονταν. Αναγκάστηκαν να πούν στο τέλος και η δική μας πλευρά ότι ναι, δεν συζητάμε τίποτα άλλο παρά μόνον εφόσον επιστρέψουν χωρίς, γιατί είναι κλεμμένα. Ευτυχώς υπόθηκε έστω και την τελευταία στιγμή, όταν προφανώς είδαν το αδιέξοδο.
0: Σας
1: ευχαριστώ. Κακώς έγινε. Ευτυχώς που δεν ευωδόθηκε με αυτούς τους όρους. Θα πρέπει να ευωδοθεί, αλλά με άλλους όρους.
0: Να δούμε τι θα γίνει. Σας ευχαριστώ, κύριε Τσιρογιάννη, για την συζήτησή μας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλό μεσημέρι, θα σας ευχηθώ. Να είστε καλά.
1: Επίσης, γεια σας.
0: Λοιπόν, αυτή η συζήτηση για το που υπάρχουν πραγματικά ελληνικές αρχαιότητες, όπως καταλαβαίνετε, κυρίες και κύριοι, είναι πάρα πολύ μεγάλη. Δηλαδή, με πολλά ερωτήματα, το πώς ένα αντικείμενο που προέρχεται από λάθρανα σκαφή ξαφνικά καταλήγει σε μια μεγάλη γκαλερί ή σε ένα πολύ μεγάλο οίκο δημοπρασιών, σε ένα κορυφαίο μουσείο. Υπάρχει ένα ερώτημα το πόσο αυστηρός είναι ο έλεγχος αυτός. το τι φεύγει από τη χώρα μας, το τι ακριβώς γίνεται και ποιος ελέγχει τις αρχαιότητες πριν αυτές βγουν προς πώληση. Εγώ θα κρατήσω αυτά τα οποία είπαμε με τον κύριο Σιρογιάννη. Υπάρχουν πολλές ελληνικές αρχαιότητες σε πολλές μεγάλες συλλογές, σε πολλά μουσεία. Το αν υπάρχουν για αυτές ενδείξεις παράνομης διακίνησης, βεβαίως είναι ένα άλλο μεγάλο θέμα.

0: Parapolítica en el Ninta Κομμένα.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
5: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
6: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας.
7: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
8: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
9: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
8: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
10: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
8: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
10: Καλά, Γιάννη. Τα είπες τέλεια.
8: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
11: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Τηλέμαχος Αντωρινέως.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Επανήλθαμε κυρίες και κύριοι, είστε σωστά συντονισμένοι εδώ στα παραπολιτικά 90,1. Μιλούμε για το θέμα της επανένωσης των κλειπτών του Παρθενώνα και όλες τις τελευταίες εξελίξεις οι οποίες και υπάρχουν, με την ελληνική πλευρά να δηλώνει ξεκάθαρα ότι δεν πρόκειται να αποδεχθεί καμία λύση που να υπονοεί ξένη κυριότητα πάνω στα γλυπτά. Να πούμε ότι στην Βρετανία εδώ και δεκαετίες οργανώσεις όπως η Βρετανική Επιτροπή για την Επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα υποστηρίζουν τον ερχομό των γλυπτών βέβαια στην χώρα μας. Να δούμε το πώς διαβάζεται αυτή η συζήτηση με τις εξελίξεις από τη Βρετανική πλευρά, με τις εξελίξεις πλέον. Και θα καλωσορίσουμε τον κύριο Αυγουστίνο Γαλιάτσο, μέλος της Βρετανικής Επιτροπής. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής και τον ευχαριστώ πολύ. Γεια σας, καλό μεσημέρι κύριε Γαλιάτσο.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα από το Λονδίνο.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Το κρύο Λονδίνο φαντάζομαι και βροχερό.
1: Αρχίζει και ναι, αρχίζει. Χαλάει ο καιρός σιγά σιγά.
0: Αρχίζει σιγά σιγά. Λοιπόν, βλέπετε αλλαγή στη Βρετανική κοινωνία σε αυτό το αίτημα?
1: Στο παρελθόν υπήρχαν πάρα πολλές δημοσκοπήσεις που βλέπαμε τους Βρετανούς να είναι πάρα πολύ θετικούς. Και γιατί να μην συνεχίσουν να είναι θετικοί? Γιατί αυτό το θέμα πια, ευτυχώς ή δυστυχώς, δεν είναι πια ταμπού. Όταν εξηγείς ένα Βρετανό ότι ένα μνημείο έχει χωριστεί στα δύο, το μισό βρίσκεται στην Αθήνα και το άλλο μισό στο Λονδίνο, καταλαβαίνουν γιατί πρέπει να γίνει αυτό. Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι πρέπει να λέμε συνέχεια για την γνώμη των Βρετανών. Πρέπει να καταλάβουμε ότι ουσιαστικό εμπόδιο για όλο αυτό είναι ο νόμος του 1963 και η απροθυμία ουσιαστικά οποιασδήποτε βρετανικής κυβέρνησης να τον αλλάξει. Όλα εκεί κολλάνε.
0: Όλα κολλάνε εκεί, ναι. Ναι, ναι. Και φαίνεται πως θα συνεχίσουν σε αυτό στο μοτίβο, έτσι δεν είναι?
1: Θα συνεχίσουμε και το πολύ θετικό σε όλα αυτά είναι ότι για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια, έχουμε στην Επιτροπή 3 χρόνια, η Βρετανική Επιτροπή υπάρχει από τις αρχές της δεκαετίας του 80, για πρώτη φορά μιλάνε τα μουσεία μεταξύ τους. Αυτό είναι το θετικό που πρέπει να πούμε, γιατί στο παρελθόν δεν μιλούσαν μεταξύ τους τα μουσεία.
0: Ναι. Βέβαια, να πούμε το εξής. Εγώ κρατώ αυτό το οποίο πλέον έγινε ξεκάθαρο από τον Πρωθυπουργό, ότι δεν υπάρχει λύση που να υπονοεί κυριότητα για τη Βρετανία, κύριε Γαλιάσου.
1: Ακριβώς. Εμείς μιλάμε πάντα και σαν Επιτροπή μιλάμε για επανένωση. Μιλάμε για επανένωση των γλυπτών στο φυσικό τους χώρο με θέα την Ακρόπολη στο μουσείο που έχουμε φτιάξει ειδικά για αυτά. Τώρα, στα επόμενα χρόνια, όπως ξέρετε, στο Βρετανικό Μουσείο η Δυτική Πτέρυγα κάνει μια τεράστια ανακαίνιση. Να. Φανταστείτε λοιπόν σε πόσο δύσκολη θέση θα είναι όταν βρεθούν τα χρήματα, ανοίξει αυτή η Δυτική Πτέρυγα του Βρετανικού Μουσείου και βγει όλο αυτό συνέχεια και εξακολουθούν να λένε ότι τα γλυπτά είναι ακόμα στο Λονδίνο και δεν έχουν γύρει στην Ελλάδα. Αυτό δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα για το Βρετανικό Μουσείο και επικοινωνιακό πρόβλημα.
0: Ναι. Επικοινωνιακό λέγοντας ότι θα μπορούσαν να ήταν αφορμή αυτή η ανακαίνιση που περιγράφεται, ώστε να έχουν μεταφερθεί. Ναι.
1: Και όταν λένε ότι θέλουν αυτό το μουσείο να είναι πολιτισμικό, να έχει εκθέματα από όλο τον κόσμο, πώς εσύ δεν επιτρέπεις τα γλυπτά που ανήκουν στην Ελλάδα να γυρίσουν πίσω? Και αυτό που λέμε συνέχεια σαν Επιτροπή είναι ότι θα μπορούσε να υπάρχει μια συμφωνία στην οποία να δίνουμε γλυπτά και εκθέματα κάθε συγκεκριμένη περίοδο, ώστε να μπορέσει το Βρετανικό Μουσείο να τα δείξει αυτά σε όλο αυτόν τον κόσμο που τα επισκέφτεται κάθε χρόνο.
0: Ναι, απλά στην Ελλάδα τα γλυπτά θα πρέπει να γυρίσουν ως ανήκοντα στη χώρα, δηλαδή με την προοπτική της επανένωσης. Όχι σε μορφή δανεισμού να σας τα δώσουμε για λίγο να τα δείχνετε.
1: Όχι, αυτό και να το πούμε τώρα και πρακτικά. Ναι, αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή, τώρα για την ταπιστερή της Μπαγιέ, η οποία βέβαια και γι' αυτό μπορούμε να πούμε ότι δεν έχει καμία σχέση το θέμα αυτό με το θέμα των γλυπτών, γιατί ποτέ δεν αμφισβητήθηκε η κυριότητά της. Ναι. Αλλά τα γλυπτά είναι και τεχνικά αδύνατον να γυρίσουν στην Ελλάδα και να αρχίσουν να πηγαίνουν κάθε 10 χρόνια.
0: Να πούμε για την ταπιστερή της Μπαγιέ, ότι συζητήθηκε εντόνως, το παράδειγμα που δώσατε, κύριε Γαλιάσο, συζητήθηκε εντόνως η επιστροφή της στην Γαλλία από τη Βρετανία, ως τότε ως μια κίνηση πολιτιστικής διπλωματίας. Ναι, αυτό μπορούμε να το αξιοποιήσουμε.
1: Μάλιστα, βλέπω κάποια άρθρα εδώ στο Βρετανικό Τύπο που λένε σαν αστείο ότι τώρα που φέραμε την ταπισερή εδώ στο Λονδίνο, δεν την ξαναδίνουμε πίσω, αφού δεν δίνουμε και τα γλυπτά. Αυτό που το σημαντικό της ταπισερή και το θετικό είναι ότι δείχνει ότι όταν υπάρχει πολιτική βούληση, πολιτιστική διπλωματία και έτσι μια δημιουργική σκέψη, μπορούν να ξεπεράσουν αυτά τα εμπόδια. Και κάτι που έγινε, εμείς, η Τζάνετ Σούσμαν, η οποία είναι η πρόεδρος της Βρετανικής Επιτροπής, ρώτησε η ίδια, έστειλε γράμμα, γι' αυτό κάνουν στα Βρετανική Επιτροπή να στέλνουμε γράμματα, να κάνουμε το λεγόμενο lobbying. Έστειλε γράμμα στον διευθυντή του Βρετανικού Μουσείου, του Νίκολα Σκάλιναν, και το ρώτησε τι γίνεται. Και αυτό που απάντησε είναι ουσιαστικά ότι δεν υπάρχει ίδια, δεν θα γίνει το ίδιο πράγμα με τα γλυπτά, αλλά μίλησε γενικά για μια λύση μέσα από την πολιτιστική διπλωματία.
0: Στο μέσο Βρετανό. Στο μέσο Βρετανό πολίτη, απέναντι σε αυτό που περιγράφει στο δίκαιο του ελληνικού αιτήματος, εσείς βλέπετε αλλαγή στάσης?
1: Εγώ δηλαδή, πήγω,
0: και σε αυτό που επισκέπτονται, μπράβο, που επισκέπτονται αυτό, το Βρετανικό
1: όταν
0: Μουσείο.
1: Πηγαίνω στο μουσείο να βλέπω τους Βρετανούς να μας βλέπουν, γιατί είχαμε διαδηλώσει έτσι πολύ ειρηνικά πριν μερικά χρόνια.
0: Ναι.
1: Να τους λέμε την ιστορία και να λένε είμαστε μαζί σας. Πρέπει να γυρίσουν πίσω στην Ελλάδα. Να το βλέπεις δηλαδή live αυτό να το λέει ο Βρετανός. Αυτό είναι η καλύτερη σφυγομέτρηση που μπορείς να κάνεις.
0: Ναι. Λοιπόν, εσείς είστε ιδρυτής του δικτύου Έλληνα στο Λονδίνο. Για την ομογένεια θέλω να σας ρωτήσω. Μου είπατε αυτή την ειρηνική διαμαρτυρία που κάνατε. Δεν ξέρω αν υπάρχει. Αν η ομογένεια έχει ένα πιο ενεργό ρόλο στην καρδιά της Βρετανίας και αν υπάρχουν άλλες πρωτοβουλίες που ενδεχομένως σχεδιάζετε σε αυτό το πλαίσιο.
1: Νομίζω ότι η ομογένεια πιο πολύ έχει το ρόλο του lobbying, να μιλήσει με ανθρώπους που να ξέρει, να μιλήσει την κυβέρνηση, να μιλήσει με ανθρώπους του μουσείου για να κάνει όλο αυτό το πράγμα στο background, ας πούμε. Αλλά αυτές οι διαδηλώσεις ειρηνικές τις κάνουμε μία φορά περίπου το χρόνο στα Βρετανική Επιτροπή και καλούμε μέσα από το δίκτυο που έχω και τον Greek List και τους Έλληνες στο Λονδίνο, καλούμε τους Έλληνες και τους βλέπουμε και ακολουθούν. Και μην ξεχνάμε ότι η Βρετανική Επιτροπή αποτελεί από Βρετανούς. Είμαι ο μοναδικός Έλληνας. Δηλαδή, οι ίδιοι Βρετανοί θέλουν να γυρίσουν τα κλειπτά.
0: Ναι, και έχει ενδιαφέρον. Λοιπόν, θα περιμένουμε να δούμε το τι θα γίνει. Νομίζω ότι μετά την τοποθέτηση που είχαμε από τον Έλληνα Πρωθυπουργό, η συζήτηση μόλις ξεκινάει ξανά. Και αυτά, κύριε Γαλιάς. Πλέον. Την αντίδραση του Βρετανικού Μουσείου, φαντάζομαι.
1: Και πολύ σημαντικό είναι αυτό να πούμε που είναι μια εξέλιξη του τελευταίου χρόνου, η απόφαση της UNESCO που ζήτησε η ίδια η UNESCO να ζητήσει το Ηνωμένο Βασίλειο να θεωρήσει τη στάση του. Δεν υπήρχαν αυτά πριν 5 χρόνια. Γι' αυτό είμαστε πολύ θετικοί σαν Επιτροπή.
0: Σας ευχαριστώ πολύ για την συζήτησή μας. Να είστε καλά.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Πολλούς χαιρετισμούς. Καλό μεσημέρι. Ο κύριος Αυγουστίνος Γαλιάσος, μέλος στη Βρετανική Επιτροπή για την Επιστροφή Κλεπτών του Παρθενώνα. Ο μόνος Έλληνας μέλος στη Βρετανική Επιτροπή. Φτάνουμε στο τέλος σιγά-σιγά, κυρίες και κύριοι. Ο Νίκος Πισπίκης ήταν απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου. Η Όλκα Καλατζή στην παραγωγή. Θανάσης Βούτσινος στη μουσική επιμέλεια. Μαρία Ιωάννου στο τηλεφωνικό κέντρο. Και Ανδριάννα Σαρακέλη κοντά σας στο μικρόφωνο. Σε ένα φόκου, σε μια εκπομπή αφιερωμένη στην πολιτιστική μας κληρονομιά. Στα κλεπτά του Παρθενώνα, αλλά και στις ελληνικές αρχαιότητες που βρίσκονται εκτός συνόρων. Σε αυτή την πολύ μεγάλη συζήτηση που υπάρχει για την επιστροφή και τον επαναπατρισμό των πολιτιστικών αγαθών. Θα σας ευχαριστήσουμε που και σήμερα ήσασταν κοντά μας εδώ στο Focus, εδώ στα παραπολιτικά. Από όλους εμάς να έχετε ένα υπέροχο απόγευμα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Τηλέμαχος Αντωρινέος. Γεια σας.

0: Εκτέλεσαν με 7 σφαίρες 52χρονο στη Γλυφάδα. Το παρελθόν του και η φερόμενη συμμετοχή του στην Greek Mafia. Ποια σενάρια εξετάζει αστυνομία. Τέλος στην ομηρία, 50.000 συμβασιούχοι προς μονιμοποίηση μετά από χρόνια υπηρεσία στο δημόσιο, όπως αποκαλύπτει Κυριακάτικη απογευματινή. Τι εξετάζει η κυβέρνηση. Η ακρίβεια λερναία έδρα για τους πολίτες, όπως καταδεικνύουν τα στοιχεία της έρευνας στα παραπολιτικά 90,1. Οι υπέρογγες ανατιμήσεις στα ασφάλιστρα υγείας και γιατί οι αιτιάσεις των ασφαλιστικών εταιριών θυμίζουν προφάσεις σε αμαρτίες. Αλλάξτε το Ζελένσκι αν θέλετε ειρήνη, διαμηνύει στους Ουκρανούς ο Τραμπ. Οργή στο Κίεβο για τη στάση του Αμερικανού Προέδρου. Πώς απαντούν στη συμφωνία Τραμπ-Πούτιν για τον ντίζελ οι Ευρωπαίοι. Μάχη αιωνίων απόψε στο Καραϊσκάκι, στις 9 το ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Αναλυτικό ρεπορτάζ από όλα τα παιχνίδια της 6ης αγωνιστικής για τη Super League. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι 2 και 3 πρώτα λεπτά. Είναι Κυριακή 11 Οκτωβρίου και ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο στα παραπολιτικά 90,1. Στο τηλεφωνικό κέντρο απαντά η Μαρία Ιωάννου. Τον ήχο ρυθμίζει ο Χρήστος Μυρίδης. Στην επιμέλεια των ηχητικών στιγμιότυπων ο Παναγιώτης Χάλαρης. Στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο ο Τηλέμαχος Σαντορινέος. Προς μονιμοποίηση οδεύουν 50.000 συμβασιούχοι του δημοσίου, όπως αποκαλύπτει Κυριακάτικη απογευματινή. Πρόκειται κυρίως για εργαζόμενους που έχουν συμπληρώσει αρκετά χρόνια υπηρεσίας διαδοχικά. Εξετάζεται ένα συμβιβαστικό μοντέλο και με την εμπλοκή του ΑΣΕΠ για την πρόσληψή τους. Θα μας ενημερώσει ο συνάδελφος Γιώργος Μάλτης που είναι μαζί μας. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Τηλέμα και το θέμα αφορά εργαζόμενους που σε αρκετές περιπτώσεις βρίσκονται επί πολλά χρόνια στην υπηρεσία καλύπτοντας ανάγκες που κάθε άλλο παράπλευρος είναι δήμοι, περιφέρειες, νοσοκομεία, κοινωνικές δομές και άλλοι δημόσιοι φορείς εξακολουθούν να στηρίζονται σε μεγάλο βαθμό σε προσωπικό με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, γεγονός που δημιουργεί ένα διαρκές ζήτημα για το τι θα συμβεί όταν οι συμβάσεις λήγουν. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην κυβέρνηση έχει ξεκινήσει άτυπα μια συζήτηση μεταξύ των Υπουργείων Οικονομικών, Εσωτερικών και Εργασίας για το αν και με ποιον τρόπο θα μπορούσε να δοθεί μια μόνιμη λύση για εργαζόμενους που έχουν αποκτήσει πολυετή εμπειρία, χωρίς όμως να παραβιάζονται οι κανόνες που διέπουν τις προσλήψεις στο δημόσιο, δηλαδή τον ΑΣΕΠ. Στην πρώτη γραμμή συζήτησης βρίσκονται οι εργαζόμενοι που έχουν συμπληρώσει αρκετά χρόνια υπηρεσίες με διαδοχικές συμβάσεις. Πρόκειται για προσωπικό που, παρά το γεγονός ότι τυπικά δεν έχει σχέση μόνιμου υπαλλήλου, στην πράξη έχει ενταχθεί στη λειτουργία των υπηρεσιών και καλύπτει καθημερινές ανάγκες. Συγκεκριμένη κατηγορία εργαζομένων υποστηρίζει η Τηλέμαχε ότι δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπίζεται ως προσωρινή μια σχέση εργασίας που στην πράξη έχει διαρκέσει επί σειρά ετών. Από την άλλη πλευρά, το δημόσιο δεν μπορεί να μετατρέψει αυτομάτως όλες τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου σε αορίστου, καθώς υπάρχουν αυστηροί συνταγματικοί και ουσιαστικά θεσμικοί περιορισμοί. Το βασικό εμπόδιο σε οποιοδήποτε σχέδιο οριζόντιας μονιμοποίησης, να πούμε Τηλέμαχε, είναι το άρθρο 103 του Συντάγματος, το οποίο θέτει συγκεκριμένους κανόνες για τη στελέχωση του δημοσίου. Με βάση το εφιστάμενο πλαίσιο, η πολυετής απασχόληση με συμβάσεις ορισμένου χρόνου δεν οδηγεί αυτομάτως τη μετατροπή της σχέσης, μιας σχέσης εργασίας, σε μόνιμη. Επομένως, το σενάριο που έχει πέσει το τραπέζι και θα προέβλεπε ότι όλοι όσοι έχουν συμπληρώσει ένα συγκεκριμένο αριθμό ετών προϋπηρεσίας γίνονται αυτομάτως μόνιμοι υπάλληλοι, θα αντιμετώπιζε σοβαρά θεσμικά ζητήματα. Αυτό ωστόσο δεν σημαίνει, σύμφωνα με κυβερνητικούς κύκλους, ότι δεν μπορούν να ζητηθούν άλλες λύσεις. Και ένα από τα σενάρια αφορά την ενίσχυση της μοριοδότησης της προϋπηρεσίας σε μελλοντικές διαδικασίες πρόσληψης. Αυτό ουσιαστικά δείχνει μια φωτογραφική διαδικασία, όπως είχε γίνει και παλιά με το φωτογραφικό πείραμα που είχε εφαρμοστεί στη δημόσια τηλεόραση όταν είχε κλείσει η ΕΡΤ, όπου βέβαια απορροφήθηκαν μέσω ΑΣΕΠ εργαζόμενοι στον πρώην φορέα, τον τηλεοπτικό φορέα. Η λύση αυτή θα μπορούσε να αποτελέσει ένα συμβιβασμό ανάμεσα στις δύο πλευρές, που από τη μία πλευρά θα αναγνωρίζεται η πραγματική εμπειρία ανθρώπων που έχουν ήδη εργαστεί για χρόνια σε δημόσιες υπηρεσίες και από την άλλη θα διατηρείται η διαδικασία επιλογής προσωπικού μέσα στο θεσμικό αυτό πλαίσιο. Η πολυετής εμπειρία βέβαια θα μπορούσε ανάλογα με το μοντέλο που θα επιλεγεί να αποκτήσει μεγαλύτερη βαρύτητα σε διαδικασίες του ΑΣΕΠ, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για θέσεις που αντιστοιχούν στο αντικείμενο που ήδη εργάζεται ως βασίους. Να σημειώσουμε εδώ, Τηλέμαχε, ότι σε αυτή την περίπτωση οι αμοιβές αναγνωρίζουν και τα χρόνια προϋπηρεσίας και άρα όσοι ενταχθούν, εφόσον υπάρξει αυτή η λύση στο δημόσιο, θα αμείβονται
0: με τα κλιμάκια τα ανάλογα.
1: Με τα κλιμάκια τα ανάλογα.
0: Σωστά. Το θέμα είναι βέβαια κατά πόσον θα υπάρχει και αναδρομική ισχύ. Δηλαδή, αν θα πάρουν και αυτά τα οποία.
1: Αναδρομική ισχύ δύσκολο θα υπάρξει, αλλά θα αμείβονται πλέον κανονικά. Δεν θα παίρνουν δηλαδή αυτό που λαμβάνουν σήμερα.
0: Σωστά.
1: Και βέβαια, μιλάμε για κρίσιμου τομεί, μιλάμε για την υγεία, τοπική αυτοδιοίκηση, κοινωνική υπηρεσία, εκπαίδευση και άλλε δημόσιε δομέ. Που ήδη λειτουργούν και πολλές από αυτές λειτουργούν και με προγράμματα βέβαια της ΔΥΠΑ.
0: Μάλιστα.
1: Της δημόσιας
0: περισσότερα, υπηρεσίας. Γιώργο μου, θα διαβάσουν οι ακροατές μας στο ρεπορτάζ στην Κυριακάτικη απογευματινή. Ευχαριστούμε πολύ για όσα μας είπες. Την ενίσχυση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, στις παρεμβάσεις για την ενέργεια και την οικονομία, εστιάζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην καθιερωμένη εβδομαδιαία ανάσκαπησή του. Ο Πρωθυπουργός κάνει ιδιαίτερη αναφορά στην επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα, στον έκτο γύρο στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-ΗΠΑ, υπογραμμίζοντας παράλληλα τη σημασία του καθετού διαδρόμου για τη μεταφορά φυσικού αερίου προς την ευρωπαϊκή αγορά. Όσον αφορά την άμυνα, επικεντρώνει στην αναβάθμιση των F-16 σε Viper και στην ένταξη των F-35 στην πολεμική αεροπορία. Λέει και άλλα μαζί μας ο Κώστας Παπακλημίτζος για να μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
2: Καλό μεσημέρι και στους κρατές μας. Καλή Κυριακή σε όλους. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν πράγματι σημαίνει την Κυριακάτικη ανασκόπηση, όπως είναι λογικό και αναμενόμενο. Εστιάζει κυρίως στην επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα και στα όσα αφήνει πίσω της αυτή η επίσκεψη, συναντήσεις που είχε και οι συμφωνίες που υπεγράφησαν. Σύμφωνα με όσα επισημαίνει ο Πρωθυπουργός, ανέδειξε τη σημασία που έχει αποκτήσει η Ελλάδα σε μια περιοχή όπου οι γεωπολιτικές ισορροπίες αλλάζουν και οι συνεργασίες αποκτούν ολοένα μεγαλύτερη βαρύτητα. Ανέδειξε, λέει, επίσης το βάθος των σχέσεων Ελλάδας και ΗΠΑ, οι οποίες αποκτούν, όπως επισημαίνει ο Πρωθυπουργός, ουσιαστικό περιεχόμενο σε ένα διευρυμένο φάσμα τομέων συνεργασίας από την άμυνα και την ασφάλεια, ενέργεια, ναυτιλία, επενδύσεις, τεχνολογία και άλλα πολλά. Ενώ τονίζει επίσης ότι η Ελλάδα δηλώνει τη θέση της ως πυλώνα σταθερότητας σε μια ασταθή περιοχή, αλλά και ως αξιόπιστος εταίρος. Αναφέρει πολλά, ακόμα δίνει και συγχαρητήρια στον κύριο Γεραπετρίτη και στον δωμάτιο Υπουργείου Εξωτερικών για την οργάνωση της επίσκεψης. Και μετά από όσα αφήνει πίσω του ο Μάρκο Ρούμπιο και οι επαφές του με τους Έλληνες αξιωματούχους, ο Πρωθυπουργός αναφέρεται και στην παρέμβαση στην ενέργεια με την επιδότηση του ρεύματος για την εργοβόρο βιομηχανία 95 εκατομμυρίων ευρώ και στην γρήγορη αντίδραση του κρατικού μηχανισμού στις πλημμύρες στην Κρήτη, στην επιδότηση του αλευτικού πετρελαίου. Θυμίζουμε στους κροατές μας, αύριο θα υπάρχουν στα ιχθυοπολία, στη Κτιόσκαλη, στα Ψαράδικα και πάλι ψάρια μετά από 10 μέρες απεργίας. Γιατί ικανοποιήθηκαν οι ψαράδες με το γεγονός ότι πήγε το αλυθικό πετρέλαιο, η επιδότηση πήγε στα 32 λεπτά το λίτρο. Αναφέρεται και στην παιδεία, στο Πανεπιστήμιο Πατρών, στο νέο αγγλόφωνο προπτυχιακό πρόγραμμα ιατρικής. Είναι 16ο αγγλόφωνο πρόγραμμα σε ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο. Σε άλλα αρκετά, ενώ κλείνει και με την αναβάθμιση του Γεώργιος Καραϊσκάκης, μια ιδιωτική επένδυση, όπως τονίζει, 250 εκατομμυρίων ευρώ, αντάξιο της ιστορίας της ομάδας. Και με το προσχέδιο του προϋπολογισμού, που όπως επισημαίνει ο Πρωθυπουργός, προβλέπει για 7η συνεχόμενη χρονιά ρυθμό υψηλότερο από το μέσο της Ευρωζώνης, να έχει η χώρα μας δηλαδή, 2% το 2026 και 2,3% το 2027. Και αυτό είναι, λέει, που μας επιτρέπει να στηρίζουμε την κοινωνία και να κρατάμε εφεδρείες για ό,τι μπορεί να φέρει ένα δύσκολο χειμώνα. Αυτό δεν αναφέρεται μόνο στο χειμώνα του 2027, αλλά και στο φετινό χειμώνα, ότι έχει ακόμα εφεδρείες δημοσιονομικές η χώρα, η κυβέρνηση, για να στηρίξει εφόσον χρειαστεί έτσι περαιτέρω νοικοκυριά και επιχειρήσεις.
0: Ευχαριστούμε τον Κώστα Παπαχλημίτζο για όσα μας είπε. Καλή συνέχεια, Κώστα. Ο κάθετος διάδρομος είναι ένα έργο εθνικής σημασίας και ευρωπαϊκής εμβέλειας, γιατί οι χώρες της κεντρικής Ευρώπης αλλά και της νότιο-ανατολικής Ευρώπης έχουν πάρει μια απόφαση απεξάρτησης από το ρωσικό φυσικό αέριο, δήλωσε στο ΜΕΚΑ Σαββατοκύριακο ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, ερωτηθεί σχετικά με τα ωφέλη της επίσκεψης Ρούμπιο στην Ελλάδα.
3: Η επίσκεψη του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας σε μια περίοδο μεγάλων γεωπολιτικών αναταραχών και ανακατατάξεων νομίζω αναγνωρίζει ότι η χώρα μας είναι ένας παράγοντας ασφάλειας στην περιοχή. Και συγχρόνως οι συμφωνίες αυτές αναγνωρίζουν ότι υπάρχουν δύο βασικοί πυλώνες που έχει αυτή η συνεργασία. Ο ένας είναι η άμυνα, ο οποίος είναι και διαχρονικός, και ο δεύτερος είναι η ενέργεια. Στην ενέργεια η Αμερική και η χώρα μας συνεργάζονται για να ενισχύσουν την ενεργειακή ασφάλεια της περιοχής. Έχουν οι δύο μεγαλύτερες αμερικανικές εταιρείες, η ExxonMobil και η Chevron, δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, γιατί οι χώρες της Κεντρικής Ευρώπης και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης έχουν πάρει μια απόφαση απεξάρτησης από το ρωσικό φυσικό αέριο. Άρα τίθεται ένα θέμα από πού θα προέλθει η αντικατάσταση του ρωσικού φυσικού αέριου. Η χώρα μας έχει υποδομές οι οποίες σε επιτρέπουν να είναι ένας αξιόπιστος διάδρομος για την ενεργειακή ασφάλεια της περιοχής.
0: Κ. Παπασταύρου σημείωσε πως η Ευρώπη έχει αργές αντιδράσεις στο θέμα της οικονομικής και ενεργειακής κρίσης, αλλά η Ελλάδα θα πάρει τις πρωτοβουλίες για να βελτιώσει την ενεργειακή αυτονομία της. Σημείωσε παράλληλα ότι στο θέμα του digital θέρμανσης θα υπάρξει παρέμβαση στη τιμή αλλά και επιδότηση προς τους πολίτες.
3: Αυτό πρέπει να περιμένουμε, θα υπάρχει μια σημαντική αύξηση
4: σε σχέση
3: με πέρσι τη επιδότηση για το 1.170.000 συμπολίτε μα. Θα υπάρχει μια σημαντική αύξηση και μαζί με την επιδότηση θα τηρηθεί αυτό που είπε ο Πρωθυπουργό να είναι χαμηλότερα από την τιμή που έκλεισε πέρσι.
4: Στην Αντλία θα έχουμε επιδότηση.
3: Θα έχουμε, ναι.
4: Θα έχουμε.
3: Ναι. Άρα η Ευρώπη δυστυχώ δεν αντιδράει γρήγορα. Όμω τώρα είναι σαφέ ότι έχει συνειδητοποιήσει ότι χρειάζεται να πάρει μέτρα. Την Παρασκευή, πριν από 48 ώρε, η χώρα μα ήταν η πρώτη στην οποία έγινε δεκτό το αίτημα της ρήτρας διαφυγής, δηλαδή να μπορέσουν να γίνουν επενδύσεις στην ενέργεια, αποθήκευση, ενεργειακή.
4: Μιλάμε για το 1 δισεκατομμύριο.
3: Για το 1 δισεκατομμύριο, ναι.
4: Το οποίο όμως δεν θα έρθει στα νοικοκυριά, στην τσέπη του.
3: Δεν θα έρθει άμεσα, γιατί αυτό δεν το επιτρέπει η Ευρώπη. Και σε αυτό προσπαθεί η χώρα μας να πετύχει. Δεν το έχουμε πετύχει ακόμα. Να πετύχει να αλλάξει αυτή η αρχιτεκτονική. Πολύ σωστά λέτε, αυτό το 1 δις θα πάει, δεν είναι αμεληταίο, θα πάει σε δημόσια κτίρια, σε σχολεία, σε νηπιαγωγεία, για να βελτιώσουν την ενεργειακή του αυτονομία. Αυτό όμως δεν πάει στην τσέπη του καταναλωτή άμεσα, γιατί δεν το επιτρέπει η Ευρώπη.
0: Η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο έγινε για να καταδειχθεί η σπουδαιότητα της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου, ο οποίος θα πρέπει να παραμείνει ασφαλής από απειλές, δήλωσε στο Αξιονικός 4 ο διοικητής του Αγίου Όρους και επίτιμος αρχηγός ΓΕΣ Αλκιβιάδης Στεφανής.
5: Η οικονομία είναι κυρίαρχη και η ενέργεια είναι κυρίαρχη. Τι έκανε η Ελλάδα την τελευταία περίοδο, κάθε το άξονα προς τα επάνω, δίνοντας στους Αμερικάνους τη δυνατότητα να πάνε ενέργεια στα κρίσιμα μέρη της Ευρώπης και σύνδεση η επικείμενη με Μέση Ανατολή και Κύπρο. Θέλοντας να δείξει τι, ότι κοιτάξτε να δείτε, η ασφάλεια η δικιά μας της περιοχής αυτής δεν είναι μόνο θέμα της Ελλάδος, είναι θέμα της Ευρώπης και θα εξελιχθεί και σε μείζον θέμα δικό σας, Ηνωμένες Πολιτείες. Η επίσκεψη λοιπόν του Ρούμπιο ήρθε να καταδείξει αυτό.
0: Πάμε να δούμε τώρα, κυρίες και κύριοι, ποια είναι η κατάσταση γενικά στο μέτωπο των καυσίμων και τι μπορούμε να περιμένουμε την εβδομάδα που ξεκινά. Μαζί μας είναι η πρόεδρος των Βενζινοπολών Αττικής, η γνωστή σε όλους, κυρία Μαρία Ζάγκα. Τι κάνετε, κυρία Ζάγκα, καλό μεσημέρι.
6: Είναι πολύ καλά, καλό μεσημέρι σε εσάς, στους φίλους μας, οι οποίοι μας ακούνε, είτε είναι στο σπίτι, είναι έξω για μια βόλτα.
0: Μακάρι να είναι για βόλτα, γιατί και η βόλτα έτσι όπως
6: βόλτα
0: έχει.
6: Με τα πόδια.
0: Α, με τα πόδια. Εντάξει, καλά το διορθώνετε. Γιατί με το θέμα της βενζίνης και του πετρελαίου βλέπετε τι γίνεται. Το ζείτε εσείς περισσότερο από όλους μας.
6: Είναι μπροστά το δύο σε όλα.
0: Σε όλα.
6: Και δεν πρόκειται να φύγει εύκολα.
0: Ναι.
6: Δεν πρόκειται.
0: Υπάρχει μια τοποθέτηση σε διεθνές επίπεδο και μια συμφωνία, είδατε, από τον κύριο Τραμπ. Βέβαια, οι αναλυτές τώρα που είναι ειδικοί όσον αφορά τις διεθνείς τιμές στα καύσιμα λένε ότι αυτό είναι μια σταγόνα στον ωκεανό και δεν πρόκειται να κουνηθεί βέλωνα. Τώρα δεν ξέρω, βέβαια, αν εν Ελλάδη έχουμε κάποια εξέλιξη, αν έχετε δει εσείς κάτι να αλλάζει.
6: Αυτό είναι μια καλή είδηση. Ναι. Μια καλή είδηση.
0: Καλή
6: το
0: είδηση.
6: Από αυτή την πλευρά. Σαν
0: ναι.
6: είδηση.
0: Ναι.
6: Αλλά το αποτέλεσμα δεν νομίζω να φανεί εύκολα.
0: Ναι.
6: Αυτό είναι το μεγάλο θέμα. Mm-hmm. Εκείνο που πρέπει να σας πω είναι ότι περιμένουμε όλοι με αγωνία τι θα πει ο Πρωθυπουργός την Τετάρτη.
0: Ναι.
6: Την Τετάρτη τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμασης, το οποίο πάλι αν θα ξεκινούσε δεν θα ήταν 95, θα ήταν 90 όμως.
0: Ναι.
6: Με αυτά που λέει κάτω από 1,75 μάλλον υποθέτω το βάζει με 1,60, άρα και πάλι με 1,60 είναι ακριβό. Έχουμε θέμα.
0: Ναι,
6: έχουμε μεγάλο θέμα.
0: Σαφέστατα τώρα και ειδικά όσοι πρέπει να πάρουν και με ποσότητες που θα είναι λίγο πιο πολλές, δηλαδή στη Βόρεια Ελλάδα που η κατανάλωση είναι πολύ αυξημένη ή στα Βόρεια.
6: Ναι. Και να πούμε και κάτι άλλο.
0: Ναι.
6: Τους έχει βρει τώρα ο χειμώνας που έρχεται με άδεια τεπόζιτο. Οι δεξαμενές είναι άδειες.
0: Ναι, γιατί θυμάμαι και εγώ, ας πούμε, ότι
6: είχε
0: στο τέλος.
6: Ακριβά.
0: Είχε κλείσει ακριβά και είπαμε: εμείς είχαμε βάλουμε τώρα που είναι ακριβά. Ήταν 1,25 νομίζω.
6: Όταν τελειώσαμε, είναι... όταν αρχίσαμε ένα 10, ένα 13 έτσι, το πολύ, μπλαοτική πάντα.
7: Έτσι
6: και όταν κλείσαμε ένα 70, ένα 75.
7: Α, πήγε στον
6: που αυτό ήταν ότι από αρχές Απριλίου οι συνάδελφοι είπαν εμείς κλείνουμε τις δεξαμενές μας, δεν παίρνουμε γιατί ποιος θα αγοράσει. Είναι και άνοιξη. Οπότε τώρα τους βρήκε άδειους και οι άνθρωποι θέλουν. Το πετρέλαιο ακριβό, το ηλεκτρικό ακριβό, το φυσικό αέριο έχει πάρει 50% επάνω. Τι να κάνει ο κόσμος. Ναι. Άρα μένουμε στον Πρωθυπουργό. Τι απόφαση θα πάρει, πρέπει να πάρει ένα ρίσκο. Να είναι μαζί με τον κόσμο, μαζί με την αγορά, μαζί με τον καταναλωτή. Δεν γίνεται αλλιώς, θα το πω εγώ πώς τον βλέπω. Mm-hmm. Κάναμε ένα λάθος. Πετάξαμε έξω το ρώσικο πετρέλαιο. Και η Ευρώπη δεν βγήκε δυνατά. Βγήκε παθητικά μέχρι τώρα. Οπότε η κίνηση που κάνει η Αμερική με τη Ρωσία, το κάνουν για ίδιο όφελος, μην κοροϊδευόμαστε.
7: Μάλιστα.
6: Γιατί ακόμα και τα στενά του Ορμούς, ίσως δείτε και έχουν τα κλειδιά μετά οι Ρώσοι. Έτσι όπως έχουμε μπλέξει τώρα τα πράγματα. Άρα εμείς τι κάνουμε στην Ελλάδα, αυτό μας ενδιαφέρει.
7: Ευχαριστώ κυρία Ζάγκα. Θα δούμε. Θα περιμένουμε και θα μας πείτε.
6: Και θα τα πούμε.
7: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
6: Καλά, γεια σας, γεια σας.
7: Μαρία Ζάγκα, Πρόεδρος του Βενζινοπολών Αττικής. Την ίδια ώρα, κυρίες και κύριοι, καλπάζουν τα ασφάλιστρα υγείας παρά την νομοθέτηση για την ημιμή υπέρβαση συγκεκριμένου ποσοστού ανατίμησης. Χαρακτηριστικά, όσα είπε στα παραπολιτικά 90,1 ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, ο κ. Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, στο πλαίσιο της έρευνας στα παραπολιτικά 90,1 για την ακρίβεια.
8: Μια ασφάλεια ισόβια κυρίως, γιατί εκεί αναφερόμαστε. Ισόβια σημαίνει ότι την έχει εφόρου ζωής, δηλαδή δεν διακόπτεται και δεν ανανεώνεται κάθε χρόνο. Που έκανε 1000 ευρώ το 2011, σήμερα έχει φτάσει 4.000 ευρώ. Είναι αδιανόητο και επειδή, όπως είπατε, είμαι σε αυτόν τον κλάδο 40 χρόνια, θεωρώ ότι ο πελάτης έρχεται σε μια τρομερά δυσμενή θέση και για άλλο λόγο πέρα από αυτό που είπατε. Ότι όταν είναι 60-65 χρονών, εάν θελήσει να αλλάξει ασφαλιστική εταιρεία, δεν είναι τόσο εύκολο γιατί αν έχει ασθενήσει και αν έχει πάρει ειδικά μια βαριά ασθένεια, δεν ασφαλίζεται αλλού. Άρα είναι ένα θέμα το οποίο έχω μιλήσει πολλές φορές ότι δεν μπορεί να κλείνει τα μάτια και η πολιτεία και αν θέλετε οι ασφαλιστικές εταιρείες να προχωράνε. Και μάλιστα με νόμο που φέτος είναι μια χρονιά που το Υπουργός με κοινή συνενέση ο έντεπος αποφάσισε ότι η αύξηση πρέπει να είναι 6,4%. Θα θυμάστε που άρχισε 1,5 χρόνο και είναι νόμος.
9: Ναι.
8: Μάλλον αυτό οι εταιρείες έχουν προχωρήσει σε αυξήσεις που φτάνουν και το 15% και το 17%.
7: Ο κύριος Χατζηθεοδοσίου επιχείρησε να αποδομήσει την αιτία των ασφαλιστικών εταιρείων για τις αυξήσεις στα ασφάλιστρα λόγω υψηλών ηλίων, τονίζοντας πως για να αποφευθούν υπέρογγες ανατιμήσεις θα πρέπει να προχωρήσουν σε συμφωνίες με τα ιδιωτικά θεραπευτήρια ανάλογες με αυτές που έχει πετύχει ο ΕΟΠΗ.
8: Μια εγχείρηση χολής που στην Ελλάδα κάνει 7.500, στη Γαλλία κάνει 6.000, στη Γερμανία κάνει 6.500 και η μόνη ακριβότερη χώρα από εμάς είναι η Ελβετία. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι έχουμε πάρα πολύ ψηλά νοσήλια. Η δικαιολογία των εταιριών, και λέω δικαιολογία γιατί και οι ίδιες κάποια συμβόλαια θέλουν να τα κυρώσουν, είναι ότι ακριβένουμε τα ασφάλιστα λόγω ακριβών νοσηλείων. Ιατρικός πληθωρισμός όπως λέγεται. Πρέπει να σας πω, και νομίζω ότι έτσι θα έχουμε πει σωστά ο κρατής μας θα ξέρει ποια είναι η αλήθεια και ποια μπορεί να είναι παρέμβαση. Ο ΕΟΠΗ στέλνει εκατοντάδες χιλιάδες κόσμου κάθε χρόνο σε ιδιωτικά νοσοκομεία. Και υπάρχουν τα λεγόμενα πρωτόκολλα. Πρωτόκολλα σημαίνει ότι έχει προσυμφωνηθεί η τιμή για τα νοσήλια και η τιμή για κάθε επέμβαση. Και η ερώτηση μου είναι πάρα πολύ απλή. Αυτό που γίνει μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικών νοσοκομείων, γιατί δεν γίνεται και μεταξύ ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιρεών και ιδιωτικών νοσοκομείων.
7: Το θέμα της ακρίβειας αποτέλεσε πεδίο σφοδρής αντιπαράθεσης στην εκπομπή Μέγκα Σαββατοκύριακο ανάμεσα στον Υφυπουργό Εργασίας Κώστα Καραγκούνη, τη Βάση Αναστασία το Πασό και το Χάρη Αθανασιάδη από την Ελλάς.
10: Ξεκινήσαμε με 650 ευρώ. Τώρα φτάνουμε στα 1000 ευρώ. Θα συμπαρασύρει η αύξηση αυτή και όλα τα κλικμάκια του δημοσίου. Έχουν ξεπαγώσει τριετίες. Κάτι το οποίο το ξεχνάμε. Ο εισαγωγικός μισθός, δηλαδή τα 920 ευρώ, και τον Απρίλιο θα έχουμε μια νέα αύξηση, που πιθανότατα να είναι πάνω από τα 950. Α. Το έχει πει και ο Υπουργός των Οικονομικών. Έχει αναφερθεί σε αυτό και ο Υπουργός. Με στόχο 1/1/28 να φτάσουμε στα 1000 ευρώ. Τα 920 στα 1000 ευρώ, τα 80 ευρώ μεικτά, θα συμπαρασύρουν και όλα τα κλικμάκια του δημοσίου. Έτσι. Αυτό να το ξέρει και γιατί αφορά δηλαδή. Η όποια αύξηση του κατώτου μισθού αφορά και το δημόσιο. 1/1/24 ξεπαγώσαν οι τριετίες. Προσέξτε. Από το 12 μέχρι το 24, λόγω των μνημονιακών χρόνων, ήταν παγωμένες οι τριετίες.
9: Καθημερινότητα του κόσμου άλλαξε με τις
10: κρίσεις. Θα σα πω, κύριε Καντώνα, γιατί τα λέω αυτά. Διότι 1/1/27 θα αναγνωριστεί αν κάποιος έπιασε δουλειά πριν το 24. Θέλω να τα ξέρει ο κόσμος αυτά.
9: Τα ξέρει ο κόσμος για να πω ότι. Όχι, να του ενημερώσουμε. Είναι αυτοί που πληρώνουν τον κόσμο.
10: Είναι ο πρώτος. Είναι η πρώτη.
9: Που έχουν επαφή με τον κόσμο.
10: Είναι η πρώτη τριετία. Εάν έχει και αναγνωρίσει και μία ή δύο τριετίες. δεκαετίες πριν το 12 θα έχει 3. Τι σημαίνει αυτό?
11: Ναι.
10: Στα 1000 ευρώ συν 30%.
11: Ναι, σου αυξάνω το βασικό μισθό, αυξάνεται και ο μέσος μισθός, αλλά έχει συγχρόνως 40% περισσότερα έξοδα στο σούπερ μάρκετ, 40-50% πιο ακριβό ενίκιο, τουλάχιστον 30% πάνω στο ρεύμα. Και τώρα και έρχεται ένας χειμώνας δύσκολος με το ενεργειακό και τα καύσιμα, που βλέπουμε το πετρέλαιο θέρμανσης στην καλύτερη να ξεκινάει, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, από το 1,75. Άρα αυτό το οποίο λέει το Πασόκ, για να μην λαϊκίζουμε μόνο με κριτική, είναι ότι υπάρχει ένα διαφορετικό οικονομικό μοντέλο κατά τη δική μας προσέγγιση.
9: Βλέπετε όμως ότι ο κόσμος προτιμάει το μοντέλο Μητσοτάκη.
11: Δεν ξέρω αν το προτιμάει, κυρία Κατώνα.
9: Όσος κόσμος, εγώ θα πω,
11: γιατί...
9: έτσι. Εγώ δεν λέω όλος ο κόσμος.
11: Γιατί
9: αλλά
11: και
9: μέχρι στιγμής στις μετρήσεις η διαφορά είναι διψήφια.
11: Είναι διψήφια.
9: Και σας περνάει τώρα και ο Τσίπρας.
11: Θέλω να σας θυμίσω τις μετρήσεις του 23, του ένδοξου 23, όπου ναι, μεν στην κατάταξη των κομμάτων οι μετρήσεις πέσαν μέσα. Αλλά ως προς το ποσοστό, τότε μας δίνανε 6-7% και μας λέγανε με ποιους θα πάτε. Και εν τέλει πήραμε πάνω από 12. Άρα, αν αναλογικά σήμερα μας δίνουν δηλαδή τόσο, είμαστε κοντά στο 20.
12: Η βενζίνη από 1,1 το 19 είναι 2,2 τώρα, 100%. Από 1,1 το πετρέλαιο θέρμανσης είναι κοντά στο 2. Οι μισθοί ανέβηκαν πράγματι περίπου 30%, αλλά κατά μέσο όρο η ακρίβεια πήγε από το 60 έως και το 100%.
4: Είναι ακρίβεια Μητσοτάκη αυτή?
12: Είναι ακρίβεια Μητσοτάκη. Ένα μέρος μόνο είναι εισαγωγόμενο. Πώς το ξέρουμε αυτό? Από τη σύγκριση με άλλες χώρες. Συνεπώς, οι πολίτες πράγματι ζουν χειρότερα. Είναι κατά περίπου 30% φτωχότεροι. Αντιθέτως, τα κέρδη των μεγάλων εταιριών έχουν εκτοξευθεί. Έχουν κάνει ρεκόρ 20ετίας. Ένα παράδειγμα των ημερών. 6 χώρες της Ευρώπης, ανάμεσά τους η Γερμανία, η Ιταλία, η Πολωνία κλπ., πρότειναν να γίνει έκτακτη φορολόγηση των υπερκερδών των εταιριών ενέργειας. Γιατί δεν είναι ανάμεσά τους και η Ελλάδα?
7: Με ποινικό παρελθόν, οπαδική και ενδοοικογενειακή βία, ο 52χρονος νεκρός από πυροβολισμό στη Γλυφάδα. Το τελευταίο διάστημα φαίνεται ότι ήταν εκτός φυλακής με περιοριστικούς όρους. Δίπλα του βρέθηκαν 7 ή 8 κάλικες. Το θύμα, να θυμίσουμε ότι εντοπίστηκε στη συμβολή των οδών Καραμαλή και Παναγούλη στη Γλυφάδα, πεσμένο σε μια μηχανή. Πάμε να μιλήσουμε και να πάρουμε την άποψη για το θέμα από τον ειδικό αστυνομικό αναλυτή, τον κύριο Σταύρο Μπαλάσκα, που είναι μαζί μας. Τι κάνετε, κύριε Μπαλάσκα, καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, καλή Κυριακή.
7: Καλή Κυριακή να έχουμε. Δεν ξημέρωσε καλά με αυτό την εκτέλεση ουσιαστικά, έτσι. Του είχαν στήσει καρτερί.
13: Αυτό είναι συμβολιάκι. Greek Mafia, τσαμνάκια από πίσω, φυλακές. Άνθρωπος της νύχτας, με παρελθόν, μπλα μπλα μπλα, μπλα μπλα μπλα. Νομίζω ότι είναι απολύτως κατανοητό ότι αυτός ο άνθρωπος είναι από αυτούς της νύχτας που οι αστυνομικοί λένε ότι έχουν ημερομηνία λήξης κοντή. Δεν προλαβαίνουν να γεράσουν.
7: Αναλώσιμο.
13: Αν θυμάσαι το ρητό των αστυνομικών των παλαιότερων. Ένας άνθρωπος λοιπόν, ο οποίος τον γάζωσαν κυριολεκτικά, προσπάθησε να διαφύγει με το μηχανάκι του, την έφαγε στο κεφάλι τελικά, έπεσε το μηχανάκι. Να κλειστό διάσωμα, τηρήθηκε και σφραγίστηκε το συμβόλαιο και από και πέρα τι ψάχνουν οι αστυνομικοί. Ήδη υπάρχουν αυτή τη στιγμή που μιλάμε στοιχεία από κάμερες, μαρτυρίες, ήταν 1 η ώρα το πρωί και το είχε αναλάβει το οργανωμένο έγκλημα.
7: Είδομεν τη μέλη γενέστε με αυτή την υπόθεση, αλλά είναι κάτι το οποίο...
13: Όχι είδομεν, ξέρομεν.
7: Ξέρουμε ότι δεν έχει τέλος το συγκεκριμένο αυτό το μετακύλισμα ανάμεσα στους πόλους αυτούς που υπάρχουν.
13: Είναι στο βαθύ υπογάστριο της Greek Mafia αυτό το περιστατικό, αυτό το πληρωμένο συμβόλαιο, είναι σίγουρα πληρωμένο συμβόλαιο. Είναι σε αυτό που λέμε στα μεταξύ τους. Είναι άδικο να χάνεται μια ανθρώπινη ζωή. Σε κάθε περίπτωση.
7: Αλλά αναμενόμενο όταν μπλέκεις εκεί, σε τέτοια.
13: Και τόσο βαθιά όσο ήταν αυτός.
7: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ, κύριε Μπαλάσκα. Ειδικός αστυνομικός αναλυτής, ο κύριος Σταύρος Μπαλάσκας, πάντα έτσι μας δίνει τα φώτα του και μας εξηγεί όσα έχουν να κάνουν με αστυνομικά θέματα. Καλή συνέχεια. Επίθεση κατά του Προέδρου της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, και εξαπέλυσε ο Αμερικανός Πρόεδρος Τραμπ μετά τη συμφωνία με το Κρεμλίνο για την εξαγωγή μεγάλων ποσοτήτων δίζελ στις ΗΠΑ. Ο Τραμπ συμβούλευσε τους Ουκρανούς να αποκτήσουν νέο πρόεδρο, ικανό να πετύχει συμφωνία με τη Ρωσία για τον τερματισμό του πολέμου. Είπε κι άλλα. Ενώ είχαμε και ένα έτσι, πολύ δυνατό πλήγμα με 12 νεκρούς και 309 τραυματίες από τους Χούθη στη Σαουδική Αραβία, στο Ριάντ. Πάμε να δούμε πώς αξιολογεί τις εξελίξεις, τις κυριότερες διεθνείς εξελίξεις. Ειδησιογραφικά η Ελισάβετ Σαμόπουλου είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ.
14: Καλό μεσημέρι σε όλους. Θα ξεκινήσουμε από την επικίνδυνη αυτή κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Σε νέα τώρα αυστηρή προειδοποίηση προς τις διεθνείς αεροπορικές εταιρείες, το προσωπικό αεροδρομίων και τους ταξιδιώτες, προχώρησαν οι αντάρτες Χούθη, καλώντας τους να αποφύγουν όλες τις αεροπορικές εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας. Τώρα η εξέλιξη αυτή έρχεται μόλις μία ημέρα μετά τη σφοδρή επίθεση στο Ριάντ, στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ, η οποία αφήνει πίσω της τον τραγικό απολογισμό με 12 νεκρούς και περισσότερους από 300 τραυματίες. Τώρα η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της Κομισιόν, είναι νέα εξέλιξη αυτή, η Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, χαρακτήρισε την πολύ νεκρή επίθεση των Χούθη κατά το αεροδρομίου του Ριάντ επικίνδυνη κλιμάκωση. Οπότε έτσι βλέπουμε αυτή την παρέμβαση της Ευρώπης για αυτήν την πολύ νεκρή επίθεση, που είναι από τις πιο αιματηρές επιθέσεις τα τελευταία 10 και πλέον χρόνια, όπως άλλωστε ανακοίνωσαν και οι αρχές της Σαουδικής Αραβίας. Το εύρος τώρα και η συχνότητα των επιθέσεων των ανταρτών Χούθη εναντίον του Ριάντ τις τελευταίες ημέρες είναι, όπως παρατηρούν και αναλυτές, άνευ προηγουμένου από το 2014. Οπότε και γενικεύτηκε ο πόλεμος ανάμεσα στην Ανσαράλα και τις δυνάμεις της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Ιεμένης. Η στρατιωτική συμμαχία υπό το Ριάντ επενέβη στον πόλεμο στην Ιεμένη τον Μάρτιο του 2015. Τώρα από την πλευρά του Τραμπ δήλωσε ότι όσα συνέβησαν στη Σαουδική Αραβία ήταν απαράδεκτα. Συγκεκριμένα είπε ότι αυτό που έγινε στη Σαουδική Αραβία δεν είναι αποδεκτό. Αυτά ήταν τώρα τα ακριβή λόγια του Τραμπ. Ο Μάρκο Ρούμπιο, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, από την πλευρά του καταδίκασε τις επιθέσεις των Χούθη εναντίον της Σαουδικής Αραβίας, συμπεριλαμβανομένου έτσι του πλήγματος στο αεροδρόμιο του Ριάντ. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής διπλωματίας έκανε λόγο για κατάφορη περιφρόνηση της ανθρώπινης ζωής, ζητώντας τον άμεσο τερματισμό των επιθέσεων. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων γενικότερα στην περιοχή έχουν ενταθεί εκ νέου τώρα, στο πλαίσιο έτσι του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Τώρα, στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνη παραμένει έτσι το στενό του Ορμούς, μία από τις σημαντικότερες, όπως έχουμε πει, θαλάσσιες οδούς για το παγκόσμιο εμπόριο υδρογόνων ανθράκων, με το Ιράν να έχει ουσιαστικά περιορίσει τη διέλευση από το στρατηγικής σημασίας πέρασμα. Και από τη Μέση Ανατολή να περάσουμε στο ρωσο-ουκρανικό μέτωπο και τις τελευταίες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ. Ο Τραμπ συγκεκριμένα πιέζει, ο Ζελένσκι θέτει όρους, λέει θα σταματήσουμε τα πλήγματα στα ρωσικά δηληστήρια εάν σταματήσει και η Μόσχα. Ο Ουκρανός Πρόεδρος ζητά αμοιβαία αποκλιμάκωση με πραγματικές εγγύσεις και στο μεταξύ συνεχίζονται οι συνομιλίες του με Ευρωπαίους ηγέτες. Τώρα τι ζητά ο Ντόναλντ Τραμπ? Ο Αμερικανός Πρόεδρος ζητά την αντικατάσταση του Ζελένσκι, ο οποίος θέλει να ρίξει τις τιμές καυσίμων μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές. Ο Τραμπ δηλαδή θέλει να ρίξει τις τιμές των καυσίμων εν μέσω των πιέσεων από την κυβέρνησή του. Μία ημέρα μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας με τον Πούτιν για την προμήθεια ρωσικού δίζελ στις διεθνείς αγορές, έρχεται σε αντιπαράθεση αναδεικνύοντας τις διαφορετικές προσεγγίσεις της Ουάσιγκτον και του Κιέβου τόσο για τον τερματισμό του πολέμου όσο και για τη χρήση των οικονομικών κυρώσεων ως μέσου πίεσης προς τη Μόσχα. Ο Τραμπ, όπως διαπιστώνουμε, υποστήριξε τον Πούτιν ότι επιθυμεί διακαώς μια συμφωνία για τον τερματισμό των εχθροπραξιών και κατηγορεί τον Ζελένσκι ότι αρνείται να συμβιβαστεί. Όπως δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο, η Ρωσία θα ήθελε να καταλήξει σε συμφωνία, αλλά για οποιονδήποτε λόγο ο Ζελένσκι δεν το θέλει. Ο Αμερικανός Πρόεδρος κατηγόρησε την Ουκρανία ότι επιθέσεις σε ρωσικά διαλυστήρια επιδεινώνουν τις πιέσεις στην παγκόσμια αγορά καυσίμων και συγκεκριμένα είπε για τον Ζελένσκι, του είπα να μην χτυπά τα διαλυστήρια, υπάρχουν πολλοί άλλοι στόχοι. Ωστόσο, ο Ζελένσκι αγνώρισε τις υποδείξεις του. Την πλήρη τώρα αλληλεγγύη του προς την Ουκρανία, προς τον Ζελένσκι, εξέφρασε ο Βρετανός Πρωθυπουργός, που κινείται σε άλλη γραμμή από την Ουάσιγκτον και τον Αμερικανό Πρόεδρο. Άντι Μπέρναν, λοιπόν, μετά την νέα δημόσια σύγκρουση του Ζελένσκι με τον Τραμπ, δήλωσε ότι ήρθε η ώρα η Ουκρανία να αποκτήσει, μάλλον η Ουκρανία να έχει στήριξη και αντέκρουσε όσα λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. της Βρετανικής παρέμβασης προηγήθηκε, όπως είπαμε, η σύγκρουση Τραμπ-Ζελένσκι. Και να κλείσουμε με τον Ντόναλντ Τούσκ, ένα θέμα που απασχολεί την διεθνή επικαιρότητα. Υπάρχουν πληροφορίες για πιθανή επίθεση κατά του Τούσκ και του Υπουργού Άμυνας της Πολωνίας. Η κινητοποίηση των αρχών είναι μεγάλη. Η αστυνομία έλαβε πληροφορίες για επίθεση εναντίον του Τούσκ και του Υπουργού Άμυνας της Πολωνίας. Η κινητοποίηση των αρχών είναι μεγάλη. Η αστυνομία έλαβε πληροφορίες για επίθεση.

0: ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Εμείς ευχαριστούμε. Πώς τα βλέπετε τα πράγματα? Είναι, οι εξελίξεις τρέχουν, είναι ραγδαίες.
0: Κοιτάξτε, πρέπει να τις διαβάζουμε σε πρώτο πλάνο και στο τι κρύβεται από πίσω. Mm-hmm. Το πρώτο πλάνο είναι τι? Ότι προφανώς ο κύριος Τραμπ θέλει να μειωθούν οι τιμές του ντίζελ, όχι μόνο στην Αμερική, αλλά γενικότερα στις χρηματιστηριακές αγορές. Mm-hmm. Αυτό έδειξε και το τι έγινε αμέσως μετά την ανακοίνωση. Έπαιζαν λίγο. Το ζήτημα είναι ότι αυτό που γράφουν οι αναλύσεις είναι ότι το αποτέλεσμα δεν θα είναι μόνιμο, δηλαδή ακόμη και να προχωρήσει η συμφωνία. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο πλάνο. Τι κρύβεται τώρα από πίσω? Για να καταλάβουμε τι κρύβεται από πίσω, πρέπει να πούμε ότι η Αμερική δεν το χρειάζεται το ρωσικό ντίζελ. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Mm-hmm. Η Αμερική εξάγει πολύ περισσότερο ντίζελ από όσο εισάγει. Και καλό να δούμε όλοι τα νούμερα. Και επίσης έχει βασικό προμηθευτή ντίζελ που είναι ο Καναδάς. Mm-hmm. Και ο οποίος απέχει πολύ περισσότερο από όλους τους άλλους προμηθευτές της. Άρα το κάνει ενδεχομένως για να ρίξει τις τιμές. Το κάνει ενδεχομένως για να δώσει το πράσινο φως ότι ο ίδιος θέλει να περιοριστούν οι κυρώσεις στην ενέργεια για τη Ρωσία. Mm-hmm. Γιατί η Ευρώπη θα συνεχίσει τις κυρώσεις, αλλά και γιατί μέσα από τις κυρώσεις ουσιαστικά χτυπιέται η Ρωσία οικονομικά και δεν μπορεί να χρηματοδοτήσει τον πόλεμο. Για αυτό επιδιώκει και ο κύριος Ζελένσκι. Χτυπάει ενεργειακές πηγές γιατί δεν έχει πώς διαφορετικά να χτυπήσει τη Ρωσία, έτσι ώστε να κόψει την από πλευρά της χρηματοδότηση του πολέμου. Άρα ο κύριος Τραμπ μήπως τελικά θέλει αφενός να περάσει προς όλη την διεθνή κοινότητα ότι ο ίδιος δεν ευθύνεται για την πίεση των τιμών στην ενέργεια, η οποία έχει να κάνει και με τον κόλπο και με τα χτυπήματα των Χούθη τώρα τελευταία. Αφετέρου πρέπει να σκεφτούμε αν η ενίσχυση της Ρωσίας μέσα από την μείωση των κυρώσεων και η παράταση του πολέμου την βαδίζει με κάποιους στρατηγικούς και οικονομικούς υπολογισμούς των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.
1: Κυρία Λιγιζάκη, τώρα στο άλλο το μέτωπο με τους Χούθη, είδαμε πολύ νεκρό χτύπημα σήμερα, έγινε γνωστό, με έτσι, αρκετούς νεκρούς και πολλούς τραυματίες. Όλο αυτό κλιμακώνει την ένταση και νομίζω ότι ίσως κλιμακώσει και τις επόμενες μέρες και τον πόλεμο αυτόν που έχει ξεκινήσει και αυτή τη μεγάλη διαμάχη Σαουδικής Αραβίας και του Χούθη.
0: Έτσι, είναι ακριβώς όπως θα λέτε. Προφανώς δεν βλέπω εγώ προσωπικά περιθώριο σε μία άμεση απεμπλοκή από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, διότι είναι, αν θέλετε, περιορισμένα τα στενά. Τώρα γίνονται ανασφαλείς και οι άλλες διελεύσεις mm-hmm. ενεργειακών πόρων, γιατί η Σαουδική Αραβία mm-hmm. ήταν η μόνη η οποία μπορούσε να περάσει ενεργειακούς πόρους από αγωγό συγκεκριμένου της Ανατολής Δύσης mm-hmm. προς την Ερυθρά Θάλασσα. Βλέπουμε ότι αρχίζει και γίνεται ανασφαλής και αυτό το σημείο. Ενδεχομένως εδώ να υπάρχει και συσχέτιση, γιατί ο κύριος Τραμπ θέλει λίγο να απελευθερώσει την αγορά των ενεργειακών πόρων της Ρωσίας με την χαλάρωση των κυρώσεων. Δυστυχώς προσωπικά, έτσι όπως είναι οι εξελίξεις, δεν βλέπω να πάμε σε πάυση άμεση σε κανέναν από τους δύο πολέμους, που σημαίνει ότι και στην τσέπη μας η ενεργειακή πίεση, οι τιμές δηλαδή, δυστυχώς δεν θα χαλαρώσουν.
1: Δύσκολος χειμώνας μπροστά μας. Ευχαριστώ, κυρία Λιγιζάκη.
0: Να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια. Γεια σας. Σε έως 120 μηνιαίες δόσεις αντί για 72 θα μπορούν να ρυθμίζονται παλές οφειλές προς την εφορία για τα ασφαλιστικά ταμεία, σύμφωνα με τη νέα ρύθμιση που έχει προαναγγείλει ο Πρωθυπουργός και το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Η σχετική διάταξη να κατατεθεί στη Βουλή μέσα στον Οκτώβριο θα ψηφιστεί στις αρχές του Νοεμβρίου. Η πλατφόρμα περίπου στα μέσα του μήνα θα έχει ανοίξει. Μαζί μας ο κύριος Στέλιος, νομικός, ειδικός, φοροτεχνικός αναλυτής, οικονομολόγος και νομικός. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Εμείς ευχαριστούμε. Είμαστε στο στάδιο αυτό των προετοιμασιών για να ξεκινήσει αυτή η ρύθμιση.

0: Είναι σημαντική, όπως και να έχει το πράγμα, είναι μια σημαντική κίνηση η οποία θα δώσει και ανάσα σε αρκετό κόσμο.
1: Θα δώσει ανάσα και στους ιδιώτες, στα νοικοκυριά και στις επιχειρήσεις. Το πρόγραμμα αυτό των 120 δόσεων αφορά χρέη τα οποία έχουν καταστήληξη πρόθεσμα μέχρι την 31 του Δεκεμβρίου του 2024 και όπως σωστά ορθά ανέφερε στη Λέμαχε, τη δυνατότητα υποβολής των αιτήσεων την έχουν οι οφειλέτες μέχρι την 30 Ιουνίου του 2027. Θα πρέπει οι οφειλώτες που ενδιαφέρονται να ρυθμίσουν τα χρέη τους να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση μέσω της ΑΔΕ για τα φορολογικά και τις φορολογικές οφειλές ή μέσω του ΙΕΦΚΑ για τις οφειλές στα ασφαλιστικά ταμεία. Η βασική προϋπόθεση είναι να μην υπάρχει ενεργή ρύθμιση μέχρι και την 30 Σεπτεμβρίου του 2026. Για δε τη ρύθμιση που υπάρχει ήδη, την προηγούμενη ρύθμιση των 72 δόσεων, μπορεί να γίνει μετάβαση στις 120 δόσεις. Αυτή η μετάβαση όμως δεν είναι αυτόματη. Απαιτεί επαναυπολογισμό του υπολείπου ποσού, του υπολείπου της οφειλής που έχει μείνει και φυσικά θα πρέπει εμπροθέσμως, δηλαδή μέσα στις 3 εργάσιμες ημέρες, ο κόσμος να πληρώσει την πρώτη δόση.
0: Μάλιστα. Κύριε Νομικέ, ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Ανοίγει σήμερα με τις απολογίες των 11 κατηγορουμένων η κύρια ανάκριση για τη φερόμενη δράση εγκληματικής ομάδας που διέπρατε απάτες σε βάρος του ΕΦΚΑ και του Δημοσίου μέσω διαδοχικών εικονικών εταιριών. Μεταξύ των κατηγορουμένων, ο αρχηγός του ΛΑΟΣ, Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του, στους οποίους το κατηγορητήριο αποδίδει αρχηγικό ρόλο στη δραστηριότητα της ομάδας. Μαζί μας ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, για να πούμε περισσότερα. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, τι λέμε για φίλους και φίλοι από το σχολείο Ευελπίδων. 5 κακουργήματα, ένα πλημέλημα αντιμετωπίζουν οι 11 της οργάνωσης υπό τη διεύθυνση του Φίλιππα Καμπούρη, Προέδρου του ΛΑΟΣ και δημοσιογράφου τηλεοπτικών εκπομπών. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι πρώτοι που απολογήθηκαν, μάλλον εξακολουθούν να απολογούνται από το περίπου σε 9 η ώρα, είναι οι τρεις λογιστές του κυκλώματος. Υπάρχουν ακόμα δύο άτομα τα οποία φέρεται να έχουν συμμετοχή στη δραστηριότητα του κυκλώματος. Ο ένας είναι ο αποκαλούμενος Κολοτούμπας και ο άλλος είναι μία ακόμη γυναίκα. Είναι και η σύζυγος του Καμπούρη συμμετέχουσα, φέρεται να συμμετέχει στο κύκλωμα, το οποίο έχει τουλάχιστον 29 εταιρείες. Ορισμένες από αυτές είχαν δραστηριότητα από το 2013-2014. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν εντοπιστεί και ατασχαλίες, όχι μόνο όσον αφορά στον ΕΦΚΑ, αλλά και όσον αφορά στη μη απόδοση ΦΠΑ. Οι δικηγόροι τους όμως εξακολουθούν να υποστηρίζουν ότι ο Καμπούρης δεν είχε υπεξαιρέσει χρήματα από το δημόσιο, απλώς είχε χρέη. Ωστόσο υπάρχουν πολλές μαρτυρίες, μεταξύ των οποίων και 12 τραγουδιστών, οι οποίοι αναφέρουν ότι ερχόντουσαν σε απευθείας διαπραγματεύσεις με τον Καμπούρη για να πληρώνουν τις εμφανίσεις τους σε νυχτερινά κέντρα, γιατί αυτές οι εταιρείες σχετίζονταν με την εστίαση, με νυχτερινά κέντρα και με την ψυχαγωγία. Ενώ υπάρχουν και δεκάδες ακόμη εργαζόμενοι, οι οποίοι καταγγέλνουν, όπως και οι εργαζόμενοι από την οποία ξεκίνησε όλη αυτή η παρακολούθηση, καταγγέλνουν ότι ο Καμπούρης τους παρακρατούσε συστηματικά χρήματα, υποτίθεται για ασφαλιστικές εισφορές, τις οποίες ουδέποτε κατέβαλε τη Λέμαχη.
0: Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ευχαριστούμε Δημήτρη. Σε μια ιδιότυπη ομιλία έχουν τεθεί χιλιάδες κληρονόμοι στην Αττική λόγω της αποχής ως τον Νοέμβριο των συμβολιογράφων. Βάσο Παλαιού υπογράφει το ρεπορτάζ για την Κυριακάτικη απογευματινή. Είναι μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Βάσο, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχε, έτσι ακριβώς. Και η κατάσταση αυτή θα συνεχιστεί, όπως όλα δείχνουν, μέχρι και τα μέσα Νοεμβρίου, καθώς μέχρι τότε παρατάθηκε η αποχή των συμβολιογράφων. Λόγω αυτής της κατάστασης πρέπει να πούμε ότι δυστυχώς δεν μπορούν να δημοσιευθούν διαθήκες στις περιοχές αρμοδιότητας του συμβολιογραφικού συλλόγου Αθηνών, Πειραιώς, Αιγαίου και Δωδεκανήσου. Και έτσι πολλές φορές αναγκάζονται οι δικηγόροι είτε να ζητήσουν εξαίρεση, είτε να ζητήσουν από κάποιον συνάδελφό τους την επαρχία να τους εξυπηρετήσει. Πρέπει να πούμε ότι όλο αυτό συμβαίνει τη στιγμή που ήδη έχει τεθεί σε λειτουργία η ψηφιακή πλατφόρμα, ωστόσο δυστυχώς στην Αθήνα δεν μπορεί να λειτουργήσει. Σε κάθε περίπτωση από το Υπουργείο Δικαιοσύνης καταβάλλονται προσπάθειες. προκειμένου να εξομαλυνθεί αυτή η κατάσταση. Ωστόσο, αυτό που ζητούν οι συμβολιογράφοι, δηλαδή να έχουν το ακαταδίωκτο, μέχρι αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι δεν περνάει από το Υπουργείο Δικαιοσύνης.
0: Ευχαριστούμε πολύ τη συνάδελφο από το δικαστικό ρεπορτάζ, τη Βασό Παλαιού, για όσα μας είπε. Συνδέομαστε τώρα με τη Θεσσαλονίκη και τον συμμαχικό ραδιοφωνικό σταθμό Στάτους 107,7. Μαζί μας για τα νέα από τα Βόρεια ο συνάδελφος Γαβριήλ Χατζινόπουλος. Καλό μεσημέρι, Γαβριήλ.
4: Καλό μεσημέρι, τηλέμαχε, κυρίες και κύριοι. Έχουμε μία πολύ δυσάρεστη είδηση εδώ στη Θεσσαλονίκη, η οποία έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία και όχι μόνο, καθώς μία 20χρονη τηλέμαχε έχασε τη ζωή της μετά από χρήση ναρκωτικών ουσιών. Να πούμε ότι το περιστατικό φέρεται να συνέβη τα ξημερώματα του Σαββάτου σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, έτσι, σε κάποιο νυχτερινό μαγαζί στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Η κοπέλα έκανε χρήση, πρόκειται για μια κοπέλα 20 ετών, έκανε χρήση MDMA μαζί με τον 20χρονο φίλο της. Η ίδια έχασε τις αισθήσεις της, μεταφέρθηκε σε εφημερεύω νοσοκομείο της πόλης μας.
0: Σε ναρκωτικό, έτσι, Γαβρίλ, ναρκωτικό.
4: Ακριβώς, ακριβώς. Πρόκειται για ναρκωτική ουσία, είναι έτσι, το MDMA, είναι μια ουσία που εντάσσεται φυσικά στα ναρκωτικά, σε αυτή την κατηγορία ανήκει. Έχασε τις αισθήσεις της, λοιπόν, η κοπέλα, δυστυχώς μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και λίγες ώρες μετά κατέληξε, έφυγε από τη ζωή. Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη του 20χρονου φίλου της, σε βάρος του να πούμε ότι έχει ασκηθεί κακουργηματική δίωξη για θανατηφόρα έκθεση, ενώ επιπλέον διώκεται και για προμήθεια, κατοχή και χρήση ναρκωτικών ουσιών σε βαθμό πλημελήματος. Πέρασε το κατόφλι του εισαγγελέα σήμερα. Όσον αφορά στον ανακριτή, δίδεται προθεσμία για την απολογία του και σύμφωνα με πληροφορίες, να πούμε από το δικαστικό ρεπορτάζ, φέρεται να αλλάζει συνεχώς τους ισχυρισμούς του τηλέμαχε. Την ίδια στιγμή, φυσικά, αφού στα ακριβή αίτια του θανάτου της άτυχης κοπέλας θα προκύψει από το πόρισμα της νεκροτομής που θα πραγματοποιηθεί αύριο στην ιατροδικαστική υπηρεσία του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Και αξίζει να πούμε, τηλέμαχε, ότι ο πατέρας της βρέθηκε σήμερα στο δικαστικό μέγαρο της πόλης και επιτέθηκε λεκτικά κατά του 20χρονου φίλου της και επισήμανε χαρακτηριστικά ότι αυτός ήταν που την οθούσε στις ναρκωτικές ουσίες, να κάνει δηλαδή χρήση, και 20χρονη, είπε πάντα ο πατέρας της. Εκτός από αυτό το πάρα πολύ άσχημο και τραγικό περιστατικό, βέβαια, αν μου επιτρέπεις, είχαμε και ένα πολύ επίσης κακό περιστατικό, χωρίς βέβαια να έχουμε θύματα, χωρίς να έχουμε νεκρούς, ευτυχώς.
0: Ευτυχώς,
4: πραγματικά.
0: Για τον Εύος μου μιλάς, έτσι.
4: Έτσι ακριβώς, τηλέμαχε. Ένα περιστατικό το οποίο και αυτό είναι πολύ σοκαριστικό. Χτες το βράδυ σημειώθηκε, περίπου στη 1 και 4, κάπου εκεί, ένα όχημα εξετράπη της πορείας του και έπεσε στην κυριολεξία πάνω σε μια ταβέρνα. Έσπασε και την Ταμαρία, αλλά το θέμα είναι ότι παρέσυρε και θαμώνες της ταβέρνας. Είχε και ένα μικρό εξωτερικό χώρο το μαγαζί, κάθονταν οι άνθρωποι εκεί, απολάμβαναν το γεύμα τους και ξαφνικά το όχημα αυτό τους παρέσυρε. Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν, ευτυχώς χωρίς να φέρουν έτσι σοβαρά τραύματα. Ωστόσο, καταλαβαίνουμε όλοι ότι πρόκειται για ένα περιστατικό το οποίο
0: είναι σοκαριστικό. Άγιο είχαν. Δηλαδή, βλέποντας το βίντεο στα παραπολιτικά.gr, πραγματικά λες ότι είχαν άγιο αυτοί οι άνθρωποι.
4: Πραγματικά είχαν άγιο και συνελήφθη φυσικά ο οδηγός, ο οποίος φάνηκε να ήταν και υπό την εμπειρία μέσα.
0: Α, πολύ ωραία. Τέλεια. Γαβριήλ Χατζινόπουλος, κυρίες και κύριοι, από το συμμαχικό ραδιοφωνικό σταθμό Στάτους 107,7 της Θεσσαλονίκης. Η επιστροφή μαθητών και εκπαιδευτικών στις αίθουσες πρέπει να γίνει μόνο όταν υπάρχουν σαφείς διαβεβαιώσεις για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων στην Γκράβα, τόνισε υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη στη δημόσια τηλεόραση, καθώς το σχολικό συγκρότημα παραμένει κλειστό λόγω έντονης οσμής αερίου. Παράλληλα, ανακοίνωσε την πρόθεση της να καλέσει εκπροσώπους των μαθητών και την πρόεδρο του δεκτών πρόεδρο του 15 μελού στο Υπουργείο, προκειμένου να συζητήσουν τόσο το ζήτημα της Γκράβας, όσο και ευρύτερα θέματα που απασχολούν τους μαθητές.
5: πρέπει να είναι και απόλυτα σίγουρα όλοι, mm-hmm. έτσι ώστε να υπάρχει και να επανέλθει και να αποκατασταθεί και το αίσθημα της ασφάλειας και της εμπιστοσύνης. Προφανώς οι ειδικοί έχουν τοποθετηθεί και μέσα στην εβδομάδα. Κινητοποιήθηκαν και οι τεχνικές υπηρεσίες και από το Δήμο Γαλατσίου, γιατί δεν έχει την αρμοδιότητα, γιατί είναι υπερτοπικό σχολείο η Γκράβα. Ξέρετε, έχει μέσα εκατοντάδες, ούτως ή άλλως με εκπαιδευτικούς, έχει χιλιάδες μαθητές, έχει δηλαδή πολύ μεγάλο πληθυσμό. Και καταλαβαίνετε ότι αυτό ξυπνάει και την ευαισθησία όλων. Και ένα παιδί να ήταν και χιλιάδες παιδιά η ίδια αίσθηση ευθύνης, αλλά από την άλλη, επειδή είναι πράγματι αυτή τη στιγμή μεγάλη δυσπιστία, γιατί υπάρχει και η οσμή, ήταν έντονο. Από την άλλη, τεχνικοί έχουν πει ότι δεν υφίσταται λόγος ανησυχίας. Πρέπει όμως όλοι να νιώσουν και με την τελική διαβεβαίωση,
0: ασφαλής,
5: την οποία ανέφερε ούτως ή άλλως και ο αντιδήμαρχος, ότι θα έχουμε εντός της ημέρας, μακάρι να είναι εντός της ημέρας, ότι είμαστε πλήρως ασφαλείς να επιστρέψουμε. Μέσα στην εβδομάδα από την αρχή, επειδή είχε πάει και ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης, τον ευχαριστώ, ο κ. Αναστασόπουλος, μεριμνήσαμε έτσι ώστε να καλέσουμε έτσι και τους διευθυντές μας και διευθύντριες στο Υπουργείο, ο Γενικός Γραμματέας είχε εκεί. Ξέρετε, έχουμε και τη σχολική κοινότητα μέσα, την οποία εμείς, έχοντας την αρμοδιότητα του ανθρώπινου δυναμικού, πρέπει πάντα να είμαστε και σε απόλυτη συντονισμό και καθοδήγηση. Ξέρω ότι έχουν όλοι κινητοποιηθεί. Πρέπει να αποκατασταθεί και το ζήτημα της εμπιστοσύνης των παιδιών. Εγώ ούτως ή άλλως θα καλέσω και τα παιδιά και γενικότερα έτσι οι Προέδροι 15 μελών και στο Υπουργείο να συζητήσουμε όχι μόνο το παρόν ζήτημα της επικαιρότητας, το τι συμβαίνει στην Γκράβα, αλλά και ζητήματα τα οποία απασχολούν τα παιδιά. Το βλέπετε σε όλη την Ελλάδα. Μπορεί να είναι θέμα υποδομών, μπορεί να είναι ζήτημα καθημερινότητας σχολείων.
0: Υπάρχει καταγγελία της 16 Σεπτεμβρίου για έντονη οσμή στην Γκράβα και ζούμε το θέατρο του παραλόγου, γιατί δεν διαβεβαιώνει κανείς για την ασφάλεια των σχολείων, δήλωσε στα Παραπολιτικά 90,1 ο πρόεδρος Ολμίου Ανδρέας Καργόπουλος.
6: Ναι, το πρόβλημα δεν ξεκίνησε 2 Οκτώβρη. Υπάρχει καταγγελία από τη διευθύντρια του 21ου Γυμνασίου. 16 Σεπτέμβρη υπήρχε έντονη οσμή. 21 Σεπτέμβρη υπήρξε ο συναγερμός, ο οποίος χαρακτηρίστηκε ως λαθασμένος βέβαια, δηλαδή δεν ήταν false alert. Παρασκευή 2 Οκτώβρη υπήρχε έντονη οσμή σε 3 σχολεία που οι διευθυντές προς τη μήνυ τους με πρωτοβουλία τους εκένωσαν τα σχολεία αυτά. Από τότε ζούμε το θέατρο του παραλόγου. Όλοι είναι υπευθυνοανεύθυνοι. Εμπλέκονται 2 εταιρείες, η εταιρεία Πάροχος και η εταιρεία του δικτύου, η ΑΕΝΑΜ και η ΑΕΚΟΝ, 2 Δήμοι, Γαλατσίου και Αθηναίων. Εμπλέκεται εμέσως στο Υπουργείο Παιδείας, γιατί δεν εμπλέκεται άμεσα με το κτηριακό, γιατί όπως ξέρετε, τη συντήρηση των κτηρίων την έχουν οι Δήμοι, αλλά το Υπουργείο Παιδείας έχει την ευθύνη του προσωπικού. Και βέβαια και η Περιφέρεια, γιατί εμπλέκονται 2 Δήμοι, και το Υπουργείο Εσωτερικών, γιατί εκεί υπάγονται οι Δήμοι. Το απίστευτο στην όλη αυτή υπόθεση είναι ότι δεν υπάρχει ούτε ένας δημόσιος φορέας τόσες μέρες που να μπορεί να υπογράψει ένα έγγραφο με σφραγίδα που να λέει ότι το κτίριο είναι ασφαλές και μπορείτε να μπείτε.
0: Με ροκάματο του τρόμου μου βιώνουν καθημερινά αρκετοί οι οδηγοί ταξί, ειδικά οι γυναίκες που ακολουθούν το επάγγελμα του αυτοκινητιστή. Με τελευταίο συμβάν τη σοκαριστική επίθεση στη Νέα Ιωνία, όπου πελάτης δάγκωσε και έκοψε κομμάτι από αυτή τη οδηγού επειδή δεν μπορούσε να πληρώσει με POS, καθώς στην περιοχή δεν είχε καλό σήμα ίντερνετ. Θα μας πει περισσότερα η Άννα ΕΜΕΗ που υπογράφει το ρεπορτάζ για την εφημερίδα Παραπολιτικά. Καλό μεσημέρι, Άννα.
7: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχε. Η άγρια επίθεση στην 54χρονη οδηγό ταξί στη Νέα Ιωνία έφερε ξανά στο προσκήνιο το ζήτημα της ασφάλειας των επαγγελματιών οδηγών ταξί. Στο πλαίσιο λοιπόν του ρεπορτάζ μίλησα με τον Γενικό Γραμματέα του Σωματείου Οδηγών Ταξί Αττικής Γιώργο Στέργιο, αλλά και με 2 γυναίκες οδηγούς ταξί, την Κωνσταντίνα Πολίτου και την Αναστασία Γιαννοπούλου, με 15 και 35 χρόνια εμπειρίας αντίστοιχα. Αυτό που προκύπτει από τις μαρτυρίες τους είναι ότι οι οδηγοί αντιμετωπίζουν λεκτικές επιθέσεις, εκφοβισμό, ακόμη και απειλές με όπλα ή αιχμηρά αντικείμενα, πολλές εκ των οποίων δεν έρχονται στο φως της δημοσιότητας. Υπάρχουν μάλιστα διαδρομές που επιλέγουν να αποφεύγουν ιδιαίτερα κατά τις νυχτερινές ώρες επειδή ανησυχούν για την προσωπική τους ασφάλεια. Κοινό αίτημά τους είναι η εγκατάσταση ενός panic button σε όλα τα ταξί, το οποίο θα συνδέεται άμεσα με την αστυνομία και θα επιτρέπει τον εντοπισμό του οχήματος μέσω GPS, ώστε σε περίπτωση κινδύνου να υπάρχει δυνατότητα άμεσης επέμβασης. Παράλληλα, προτείνεται η τοποθέτηση προστατευτικού διαχωριστικού ανάμεσα στον οδηγό και τους επιβάτες. Πρόκειται για ένα μέτρο που και η 54χρονη οδηγός με την οποία μίλησα, που δέχτηκε την επίθεση, θεωρεί ότι πρέπει να θεσπιστεί, γιατί όπως μου είπε, φοβάται πλέον να επιστρέψει στη δουλειά της. Ένα ακόμη ζήτημα που αναδεικνύει την ανάγκη καλύτερης εξακρίβωσης των στοιχείων των επιβατών. Γενικά πρέπει να ληφθούν ουσιαστικά μέτρα προστασίας ώστε κάθε επαγγελματίας οδηγός, είτε είναι γυναίκα είτε είναι άνδρας, να μπορεί να κάνει τη δουλειά του με μεγαλύτερη ασφάλεια, Τηλέμαχε.
0: Άννα, είμαι στο ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε πολύ την συνάδελφο Γιάσο μας είπε. Βραδιά ντέρμπι απόψε και δεν είναι μια οποιαδήποτε βραδιά ντέρμπι. Μιλάμε για βραδιά αιωνίων και ντέρμπι, το οποίο θα είναι έτσι ιδιαίτερα μαχητικό, ελπίζουμε τουλάχιστον και θεαματικό. Για την αθλητική ενημέρωση μαζί μας, ο Αλέξανδρος Συστάκος. Καλό μεσημέρι, Αλέξανδρε.
8: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχε. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Έτσι ακριβώς είναι στις 9 η ώρα λοιπόν στο Καραϊσκάκη, που είναι sold out. Θα ξεκινήσει το ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει χάσει βαθμό στις 5 πρώτες αγωνιστικές. Είναι στην πρώτη θέση του πίνακα της βαθμολογίας με 15 βαθμούς. Αντίθετα, ο Ολυμπιακός έχει 10 βαθμούς. Οπότε έχει και ένα έξτρα κίνητο η βαθμολογική του κατάσταση. Οι δύο ομάδες δεν έχουν ιδιαίτερα προβλήματα τραυματισμού. Ο Παναθηναϊκός έχει πάρει στην αποστολή του και τον Λιβάη Γκαρσία, ο οποίος αντιμετώπισε ένα μυϊκό πρόβλημα και θα φανεί αν θα είναι διαθέσιμος να ξεκινήσει την ενδεκάδα ή θα μπει αλλαγή. Ο Ολυμπιακός από την άλλη πλευρά έχει τη μεγάλη απουσία μόνο του Αγίου Μπελκαμπή, έτσι, την οποία την γνωρίζουμε όλοι και είναι πάρα πολύ καιρό. Έχουμε άλλα τρία παιχνίδια σήμερα. 5 η ώρα για την έκτη αγωνιστική της Super League. 5 η ώρα έχουμε το Κηφισιά Πανετολικό. Στην ίδια ώρα ο Ηρακλής υποδέχεται το Λεβαδιακό. Να τονίσουμε εδώ ότι ο Ηρακλής θα παίξει για πρώτη φορά φέτος στο Καφταντζόγλιο. Και στις 7 η ώρα έχουμε το Άρης Βόλος. Να πάμε για λίγο στο μπάσκετ, γιατί πριν από λίγο ολοκληρώθηκε το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Κολοσσό για την δεύτερη αγωνιστική της Basket League. Έγινε στην κατοικημένο των θηρών Σάνελ Αρένα λόγω τιμωρίας των Ερυθρόλευκων, οι οποίοι επικράτησαν 99-83 της ομάδας της Ρόδου. Ένα παιχνίδι που αντιμετώπισαν και δυσκολίες, αλλά με την ποιότητα που έχουν κατάφερε να πάρουν την νίκη. Ο πρωταγωνιστής ήταν ο Ζαν Μοντέρο, ο οποίος έβαλε 30 πόντους, παρακαλώ, στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Οι Ερυθρόλευκοι τώρα στρέφουν το ενδιαφέρον του και στην διαβολοβδομάδα που έχει στη EuroLeague. Έτσι, δύο παιχνίδια στην Ισπανία και τα δύο με τη Βαλένθια και την Μπαρσελόνα. Να πάμε και στην Super League 2, να πιστέψουμε στο ποδόσφαιρο, όπου πριν από λίγο ολοκληρώθηκε το παιχνίδι τη Ελλάδα Σύρου με την Νίκη Βόλου, που φιλοξενούμενοι επικράτησαν με 1-0. Μόλις πριν από λίγο ξεκίνησε το ντέρμπι τη Μαρκό με την ΑΕΛ. Η Μαρκό είναι πρώτη με 15 βαθμούς, η ΑΕΛ.
0: Ελαραμπή,
8: με 10 βαθμούς, Ελαραμπή στη Μαρκό και σκοράρει συνέχεια τη Θεμασία.
0: Δηλαδή κάθε παιχνίδι έχουμε σκόρερ τον Ελαραμπή, έτσι. Πραγματικά δηλαδή εντυπωσιακό.
8: Ακριβώς. Σχεδόν σε κάθε παιχνίδι δεν ξεχνιέται η τέχνη, έτσι. Έχει αφήσει τη δική του σφαγίδα.
0: Βέβαια, και στον Ολυμπιακό, ποδόσφαιρο, δεν στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Σωστά.
8: Εννοείται και τώρα τα βάζει τα γκολ και στην Β' Εθνική Super League 2. Σε λίγη ώρα ξεκινάει και το αναγέννηση Καρδίτσα Ζάκυνθος, όπως και το Απόλλων Καλαμαριάς Πύργος, και στις 6 ώρες το Ρέντινγκ ο Ολυμπιακός Β' κοντράται με τον Αστέρα Άκτορ Β' σε ένα παιχνίδι όπου εκεί θα βρίσκονται και οι παίχτες της πρώτης ομάδας και ο Ιμανουέλ Αλγουαθίλ. Δεν αποκλείται να δουν και λίγο από αυτό το παιχνίδι, έτσι, γιατί υπάρχει ενδιαφέρον για παίχτες που αγωνίζονται στη δεύτερη ομάδα του Ολυμπιακού.
0: Είναι καλό και είναι και μεγάλο δέλεαρ για τους παίχτες της δεύτερης ομάδας να τους παρακολουθεί ο προπονητής και φυσικά οι παίχτες της πρώτης ομάδας, έτσι.
8: Ναι, έτσι ακριβώς είναι, ειδικά για τον προπονητή που γνωρίζουν ότι τσεκάρει όλες τις ομάδες από αυτό που έχουμε μάθει όλοι, όλη την Ακαδημία. Θέλει να έχει πολύ καλή άποψη για τους παίκτες που υπάρχουν, ούτως ώστε κάποιος να προωθήσει την πρώτη ομάδα, γιατί ο συγκεκριμένος είναι ένας προπονητής που ασχολείται με τα ταλέντα και του αρέσει να τα εξελίσσει. Οπότε θα είναι ένα ενδιαφέρον παιχνίδι για τους Ερυθρόλευκους, δεύτερη ομάδα.
0: Μάλιστα. Αλέξανδρος Συστάκος, κυρίες και κύριοι, στην αθλητική ενημέρωση. Αλέξανδρε μου, σε ευχαριστούμε πολύ για όσα μας είπες. Και πάμε να δούμε τώρα πώς θα ενσκύψει το φθινόπωρο το επόμενο διάστημα. Και από ό,τι φαίνεται, αυτός ο φθινοπορεινός καιρός θα είναι ασορτή με την εποχή. Γιατί κατά ψέματα έχουμε φτάσει στις 11 Οκτωβρίου και περιμένουμε να εναρμονιστεί ο καιρός, να μην έχουμε τριαντάρια τώρα και 28 βαθμούς στην Αττική. Μαζί μας ο μετεωρολόγος του Άξιον 24, ο κύριος Δημήτρης Παπαϊωάννου, για να μας δώσει τα φώτα του. Καλό μεσημέρι, κύριε Παπαϊωάννου. Πώς είστε?
9: Καλό μεσημέρι. Όπως τα είπατε, εναρμονίζεται σταδιακά ο καιρός με την εποχή. Σήμερα έχουμε αυτή τη φθινοπορεινή μεταβολή, η οποία έχει ξεκινήσει από το πρωί στη Δυτική Ελλάδα με βροχές. Οι καταιγίδες ήταν κατά τόπους ισχυρές. Στη Δυτική Ελλάδα έχει πέσει αρκετή βροχή, μέχρι και 70 τόνοι νερό αναστάει με 70-80 και στην Μετελοκαρνανία, αλλά και στην Ήπειρο και στην Βορειοκαρνανία.
0: Με ραγδιότητα.
9: Ναι. Ήταν ένα πέρασμα γρήγορο, το οποίο σιγά σιγά κινείται ανατολικά αυτό το ψυχρό μέτωπο, το ονομάζουμε εμείς οι μετεωρολόγοι. Ναι. Το οποίο σταδιακά κινείται ανατολικότερα, τώρα επηρεάζει την κεντρική Πελοπόννησο, ουσιαστικά τη Δυτική Θεσσαλία και το μέρος της κεντρικής Περαιάς. και την Κεντρική Μακεδονία βέβαια. Mm-hmm. Και αναμένεται τις επόμενες ώρες να κινηθεί ανατολικότερα, να επηρεάσει και την υπόλοιπη Πελοπόννησο και τη Θεσσαλία, κυρίως ειδικά τη Θεσσαλία, τη Μακεδονία και το βράδυ το Βόρειο Αιγαίο. Εκεί θα είναι λίγο και πιο ισχυρά τα φαινόμενα, θα έχουν λίγο περισσότερη αιμονή ουσιαστικά τα φαινόμενα σε αυτή την περιοχή, στο Βόρειο Αιγαίο και τη Χαλκιδική εκεί, στάσεις σε αυτές τις περιοχές. Και η Αττική θα επηρεαστεί αργά το απόγευμα προς το βράδυ από ένα πέρασμα από μπόρες και καταιγίδες. Θα είναι τοπικού χαρακτήρα, δηλαδή θα υπάρχουν περιοχές οι οποίες δεν θα δέξει σχεδόν καθόλου, αλλά ειδικά στη Δυτική Αττική και πιθανόν και τα βόρεια τμήματα της Αττικής θα έχουν μια ένταση στα φαινόμενα για λίγο. Ναι. Να μιλάμε για ένα πέρασμα μια ώρα το πολύ, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
9: Αλλά
0: σε αυτούς που σχεδιάζουν να πάνε το βράδυ στον Αγώνα, 9 η ώρα το βράδυ στο Καραϊσκάκι, πώς βλέπετε, να έχει βροχή ή θα έχει προηγηθεί όλο αυτό?
9: Μάλλον θα έχει προηγηθεί, για λίγο θα έχει προηγηθεί.
0: Δηλαδή
9: θα πηγαίνουν.
0: Θα το συναντήσουν. Έτσι. Οπότε καλό θα είναι να ξεκινήσουν πιο νωρίς όσοι έχουν τα απόγευμα προορισμούς.
9: Ακριβώς, το πιο νωρίς είναι το καλύτερο. Τώρα το σημαντικό είναι αυτή η διαταραχή σιγά σιγά αύριο θα περιοριστεί στο Ανατολικό Αιγαίο. Όμως την Τρίτη περιμένουμε μια νέα διαταραχή από τη Βόρεια Ευρώπη, η οποία θα είναι πιο χειμωνιάτικη συφής, θα έλεγα, γιατί θα ρίξει αρκετά τη θερμοκρασία πλέον από την Τρίτη, με βροχές καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, κατά όπως ήταν και έντονα τα φαινόμενα. Mm-hmm. Περισσότερο νερό φαίνεται να πέφτει στην Εύβοια, λόγω
0: θα
9: των βοριάτων.
0: Βόρειο ρεύμα, μάλιστα.
9: Ναι, ναι, θα στραφεί σε βόρειο ρεύμα από την Τρίτη το βράδυ, κυρίως την Τετάρτη και μετά. Mm-hmm. Και όπως καταλαβαίνετε, ειδικά την Τετάρτη θα πέσει πολύ θερμοκρασία.
0: Για να μου λέτε τώρα, Εύβοια βροχή, βορειοανατολικό, έτσι.
9: Βορειοανατολικό ρεύμα. Αρχικά θα είναι δυτικό την Τρίτη, αλλά με τη μέση Τετάρτη θα γυρίσει σε βορειοανατολικό ρεύμα και θα έχουμε πολλές βροχές και στην Έγκα και η Κρήτη θα έχει αρκετές βροχές από την Τετάρτη κυρίως και μετά. Θερμοκρασίες, για να καταλάβετε, την Τετάρτη το μεσημέρι πιστεύω στην Αθήνα δεν θα ξεπεράσει 16-17 βαθμούς.
0: Αυτό σημαίνει ότι στα βόρεια, πολύ σε υψηλά υψόμετρα μπορεί να έχουμε και λίγο χιόνι, έτσι. Στα πολύ ψηλά υψόμετρα.
9: Στα μεγάλα υψόμετρα θα πέσουν τα πρώτα χιόνια ουσιαστικά.
0: Ναι, ναι.
9: Δηλαδή και στη Δυτική Μακεδονία κάποια χιόνια, σε μεγάλα υψόμετρα. Έτσι,
0: σωστά. Βέβαια,
9: και στον Παναστό στις κορυφές φαίνεται να χιονίζει λίγο. Κορυφές γενικά.
0: Ναι, γύρω στα 2.000 μέτρα δηλαδή. Με λίγα λίγο.
9: Αλλά είναι τα πρώτα χιόνια. Θα είναι τα πρώτα χιόνια λίγα, έτσι δεν θα είναι κάτι τρομερό. Αλλά χρειάζεται και λίγη προσοχή γιατί στην Αττική την Τρίτη το απόγευμα βράδυ φαίνεται να είναι αρκετά τα φαινόμενα, θα πέσει αρκετό νερό κατά τόξα περίπου φαίνεται από την Τρίτη απόγευμα βράδυ και μέσα στην Τετάρτη αυτή η βροχή η οποία αρχικά δεν θα είναι βόρειο ρεύματος, μετά θα γίνει βόρειο ρεύματος που λέμε Τετάρτη.
0: Κύριε Παπαϊωάννου, ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Δημήτρης Παπαϊωάννου, μετεωρολόγος του Άξιον 24, τον ευχαριστούμε πολύ για την πρόβλεψή του και για όσα μας είπε. Κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Κυριακής 11 Οκτωβρίου στα Παραπολιτικά 90,1. Στο τηλεφωνικό κέντρο απαντούσε η Μαρία Ιωάννου, τον ήχο ρύθμιζε ο Χρήστος Μυρίδης, στην επιμέλεια των ηχητικών στιγμιότυπων ο Παναγιώτης Χάλαρης, στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο τηλέμαχος Σαντορινέος. Ακολουθούν τα καλύτερα κακά κορίτσια από όλους όσοι εργάστηκαν για το ενημερωτικό μαγκαζίνο. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα Κυριακής και μια πολύ καλή εβδομάδα. Γεια σας.

0: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν τα καλύτερα αποσπάσματα από την εκπομπή «Κακά κορίτσια».
1: Φώτα, κάμερα, πάμε. Κακά κορίτσια, best of.
2: Οι καλύτερες στιγμές των κακών κοριτσιών.
3: Νομίζω έτσι που σε βλέπω ότι σε λίγο θα βγει μια καμιλοπάρδαλη και ένα λιοντάρι.
2: Σήμερα δεν παλεύομαι σήμερα.
3: Έλα, ναι, είσαι της Στέπας.
2: Είμαι κορίτσι. Στα καλύτερά μου.
3: Είσαι κορίτσι της Στέπας. Τι έκανες και ανανεώθηκες το Σαββατοκύριακο. Πες το και θα γίνει. Έλα. Φοβάσαι τα κακά μάτια νομίζω.
2: Το Σάββατο
3: πες παιδιά. Αλήθεια. Κάνε καφέ να μου τα πεις.
2: Την Παρασκευή ήμουν με μια φίλη μου και πήγαμε βόλτα. Το Σάββατο λέω δεν θα κάνω τίποτα, θα βγάλω χειμωνιάτικα. Πήγα, έβγαλα ταυτότητα.
3: Έλα, μπράβο.
2: Δεν έβγαλα, δεν την πειρά. Πήγα, παιδιά, κατεβαίνω στην Γλυφάδα να βγάλω την ταυτότητα.
3: Είχες κλείσει ραντεβού.
2: Είχα κλείσει βέβαια ραντεβού.
3: Έχω απόψε ραντεβού.
2: Το ραντεβού ήταν, δεν το ξανακάνω αυτό που έκανα. 2 η ώρα Σάββατο. Πού πας βρε Καραμήτρο 2 η ώρα Σάββατο να κατέβεις στην Γλυφάδα.
3: Το παίρνεις με το πόδι και δρόμο παίρνεις, δρόμο αφήνεις και
2: τέλος πάντων. Πηγαίνω, κόβω από κάτι στενά, κάνω ράνο για να περάσω αυτή τη βουλιαγμένη σαπέντλες και πέρναγα το ποτάμι. Κατάφερα να περάσω. Ουρές όλοι πηγαίνανε για καφέ, για σόπινγκ, ορδές και τέτοια. Φτάνω στο αστυνομικό τμήμα. Για κάποιο λόγο περίεργο που με αγαπάει ο Θεός, βρίσκω να παρκάρω.
3: Έλα!
2: Με το πάρκινγκ δεν... τα πάω πολύ καλά.
3: Δεν έπαιζε τζακπότ. Μόνο με το πάρκινγκ τα πας καλά, γιατί θα πούμε μετά στον κόσμο τι ακολούθησε.
2: Ναι. Πού?
3: Σήμερα.
2: Τι ακολούθησε.
3: Θα σου το θυμίσω μετά. Πες την ιστορία σου.
2: Κατεβαίνω λοιπόν σε άμερη κουνιάμερη με το ταχουνάκι μου και είμαι και περιποιημένη να με βγάλει άλλο μια φωτογραφία, με βγάλει σε κατάδικο. Θα τα πω. Λοιπόν, μπαίνω μέσα στο αστυνομικό τμήμα, δεν έχει κανένα ούτε ουρά. Λέω καλέ, τι ομορφιά είναι αυτή σήμερα. Μπαίνω μέσα, μου λέει το όνομά σου, λέω Λένη Καραμίχρονο, μάλιστα μου λέει δώστε μου την παλιά σα ταυτότητα. Ταράτατα! Τηρίτη, την ξεχάσα στο σπίτι. Λίλα, τσου.
3: Καλά, πώ πα παιδάκι μου, μπορεί να πήγαινα εγώ και να έλεγα είμαι εγώ η Έλενα Καραμίχρονο.
2: Το έχω, λέω, στον κόβνα εγώ. Είμαι αυτή η μορφωνιά που βλέπεις, λέω. Είμαι εγώ. I am me. Τέλεια αγγλικά.
3: I am me, me.
2: Στα τέλεια αγγλικά αυτά του Cambridge που έχω και του που ξέρω. Και μου λέει, κυρία μου, δεν γίνεται. Εκτός λέει, αν την έχετε χάσει. Άκου τώρα. Είναι δίπλα μου, λοιπόν, μια κυρία, όχι δίπλα μου, που περιμένει έξω και λέω, εντάξει, ρε παιδιά, πάρα να πηγαίνω. Βιλώστε τη για κλοπή. Άκου, λέει.
3: Πρέπει να περάσει ένα μήνα.
2: Μαθαίνει, λέει μάρτυρα. Λέω, θα πάρω την κυρία. Λέω, από δίπλα. Και πετάει το αστυνομικό τη άλλη μέρα και με κυρία μου, μου λέει, το ξέρετε αυτό
3: λέτε.
2: Μου λέει, ότι είναι, μου λέει, παράνομο. Και ότι θα είναι, λέει, ψευδορκία όταν λέει την ταυτότητα.
3: Άμα να μάνα. Σαν τη γιατρό θα παίρνει έναν άνθρωπο στο λαιμό σου.
2: Καλέ, του λέω, ξέρετε τι είναι τώρα να πάω, εγώ του λέω, να ξεπαρκάρω. Να πάω σπίτι μου, να τη φέρω.
3: Είναι πράγματα αυτά που έλεγε στον αστυνομικό.
2: Και μετά του λέω, να πρέπει να ξανακατεύω πάλι, του λέω, και μία ώρα έκανα να κατέβω και να ξαναβρω πάρκινγκ. Μου λέει, άμα θέλετε να κλείσετε άλλη μέρα ραντεβού.
3: Oh.
2: Λέω, όχι. Σε μισή ωρίτσα λέω, είμαι εδώ. 3/4 λέω, κάντε.
3: Έλα, πες μου, πώς κατέβηκε σαν νεύρος και το πήρες.
2: Να βρίζω στον δρόμο
3: σαν
2: να
3: τον
2: λέω.
3: Σαν τον Καρλιούις έτρεξες εκεί πέρα, μαραθώνιο.
2: Στον δρόμο να λέω το έτσι μου, το γιουβέτσι μου, γαμώ.
3: Συγγνώμη.
2: Όλο το γαλλικό.
3: Περίμενε.
2: Καπέλ 1, καπέλ 2, έφτασα Σορμπόν 3 έχω φτάσει.
3: Κάτσε ρε κορίτσι.
2: Από το Βρυσίδι.
3: Μπαίνεις να κάνεις ταυτότητα. Δεν διαβάζεις.
2: Πρόσεξε, ενώ είχα βγάλει τα χαρτοσημά μου το 0,50 για το αστυνομικό τμήμα, το άλλο το που είναι 10 ευρώ online, τα χαρτοσημά
3: μου. Μέχρι και πότε είχες περίοδο για τελευταία φορά.
2: Τα χαρτοσημά μου ήμουν έτοιμη, τον προσωπικό μου αριθμό έτοιμη, τον είχα εκεί πέρα να μην τον ψάχνουν. Ήμουν ένα κουκλάκι στο γραφιστό σου, λέω. Τέλος πάντων, φεύγω.
3: Και για να την πάρει την ταυτότητα πρέπει να παραδώσει την παλιά
2: το ξέρω, ταυτότητα. Δεν κατάλαβε, δεν το έχω διαβάσει στο μάξι τώρα. Άμα την ξεχάσω, θα πάω στο μάξι.
3: Α, κοίτα να σε κλέψουν τώρα, να μην έχει να παραδώσει ταυτότητα, να μην πάρει
2: το μήκτα. Θα μου κλέψει, το ζηλέψανε. Λοιπόν, τέλος πάντων.
3: Παιδι μου, άσε την ταυτότητα στο σπίτι.
2: Στα μάξι μια χαρά είναι. Λοιπόν, τι ήθελα να πω τώρα. Α, και φτάνω, πηγαίνω σπίτι μου. Εντάξει, φύγα γρήγορα. Προς τα πάνω.
3: Πόση ώρα σου
2: πέρασε όλη η διαδικασία. Ήταν τίποτα.
3: Ναι, στο γυρισμό.
2: Ανεβαίνω πάνω, παίρνω την ταυτότητα, κατεβαίνω και αρχίζει πάλι το μαρτύριο. Και να είναι στο φανάρια. Πήγαινα από άλλη έξοδο, άλλαξα εξόδους. Όπου και να πήγαινα, πυγμένοι όλοι να κατέβουν στην κάτω γλυφάδα.
3: Σαββατιάτικα τώρα.
2: Σαββατιάτικα τώρα.
3: Και εσύ τώρα,
2: έχει
3: σαββατιάτικα.
2: Έχει πάει για τρεις παράκι, εγώ πεινάω τώρα. Και όταν πεινάω, δεν ήμουν αυτό που πήγε η διαφήμιση.
3: Να σου πω, πώς τον έβλεπε τον αστυνομικό σαλουκουμάκι.
2: Όχι, άκου, μπαίνω λοιπόν, ξαναβρίσκω να παρκάρω. Ξαναβρίσκω να παρκάρω. Ήταν ένα τύπο που έφυγε, του λέω φεύγετε, μου λέει επί, θέλω να τον φιλήσω.
3: Η αστυνομία σε θέλει.
2: Να τον φιλήσω τα παπούτσια του. Μέχρι εκεί.
3: Έτσι. Ναι,
2: και να μπω στο τμήμα.
3: Τώρα δεν ξέρω τι είναι Feng Shui. Κάτι με την αστυνομία είναι το κούρι. Μόνο εκεί.
2: Δεν ξέρω.
3: Στο τετράγωνο τη αστυνομία.
2: I don't know, παιδί, η γιαγιά μου, I don't know. Λοιπόν. Μπαίνει στο αστυνομικό τμήμα. Έχει δημιουργηθεί μία ουρά. Ενώ ήμουν ένα κουκλάκι ζωγραφιστό, μία κυρία με τρία παιδάκια. Μία άλλη με ένα παιδάκι. Μία άλλη με ένα καπελάκι. Και πάω κι εγώ. Και αυτή που είναι μετά από μένα κάνει ένα οπ, κάνει μία γυριστή, κάνει ένα τάκλιν και πάει να μπει. Όπα, όπα, όπα τη λέω. Όπα, όπα, όπα, πάρτα αλλιώ.
3: Τι έγινε.
2: Λέει, μα το ραντεβού μου λέει, ήταν, λέει, 2:15. Και εμένα, 3:00. Εμένα τη λέω είναι 2:55, έτσι λέω το ραντεβού μου. Πάω στον αστυνομικό. Του λέω, να σα πω, ήρθα. Του λέω.
3: Περίμενε.
2: Έλα.
3: Θέλω ειλικρίνεια.
2: Ναι.
3: Όταν του είπε, ήρθα.
2: Ναι.
3: Πετάρισε, βαμμένη βλεφαρίδα.
2: Δεν πετάρισα τίποτα. Και μου λέει, καλώς ήρθατε, μου λέει, να περιμένετε.
3: Όπω
2: με σκοτώνει. Με σκοτώνει μπροστά στην άλλη την τζούρτο που ήρθε μπροστά από μένα. Περνάει αυτή, κάθομαι εγώ στο παγκάκι του τρόμου. Λέει μια κυρία άλλη ευγενέστατη με ένα παιδάκι. Λέει, θα σα δώσω εγώ τη θεσμόκτηση. Λέω, αλίμονο, λέω, δεν υπάρχει πρόβλημα. Να μην στα πολυλογώ.
3: Φαντάσου, μέχρι
2: όλοι μαζί.
3: Φαντάσου σε την ευρική κατάσταση σου που η κυρία με το παιδάκι ήθελε να σου δώσει τη θέση.
2: Ναι, κακομοίρα,
3: άρα τρόμασε το παιδάκι που σε έβλεπε σε αυτή την κατάσταση.
2: Ίσα. Το παιδάκι να λέει, το παιδάκι ένα αγοράκι, ένα θεός να λέει στη μάνα του. Λέει Μάρτα, αχ, λέει, έχω πάρει εγώ την παλιά μου, λέει, αυτό, τα λέει, αγχώθηκα τώρα. Ναι, λέει, το αγοράκι σε είπα την πήρε. Λέει, αχ, λέει, το προσωπικό μου αριθμό, λέει, δεν ξέρω αν τον έχω. Δες το, λέει, το παιδάκι τώρα 7 χρονών, έτσι 8. Άντε 10. Λέει, δες, λέει, μήπως είναι με το άμκα σου. Λέω, τι έγινε ρε παιδιά, λέω.
3: Μπράβο!
2: Φοβερό, τόφτινα το παιδάκι. Μπορεί να μην στα πολυλογώ. Μπήκαμε μέσα, κάφησα, ήταν 3 γραφεία και φωτογραφίσα. Φωτογραφίζουν και αστυνομικοί, αν δεν.
3: Ναι, εγώ στην αστυνομία φωτογραφήθηκα. Είμαστε σαν καταζητούμενο όλοι.
2: Καθίστε, δηλαδή, πιο πίσω, σα θέλω, λέει, σοβαρή. Ναι, είμαι και εκνευρισμένη, λέω. Μου τραβάει μια. Λες και μου τράβηξε πιστολιά, έτσι.
3: Ναι, παιδί μου, έτσι είναι. Τώρα τι θέλεις και εσύ να πας στον έξω
2: μόνο.
3: Είναι χάλια. Είμαστε όλες σαν συγκρατητούμενες της ΓΑΚΑ.
2: Και μετά λοιπόν το τυπώνει, αυτό μου το δίνει για να δω αν είναι τα στοιχεία περασμένα. Και βλέπω πάνω αριστερά αυτό το τυπία πως με έχει βγάλει. Παιδιά.
3: Και τι του πες, πάρε με ξανά.
2: Όχι, του λέω. Τώρα του λέω αυτό, να τα λέμε, του λέω. Δεν είναι φωτογραφία.
3: Όλοι έτσι βγαίνουν.
2: Όλοι λέει έτσι, μου είπε. Όλοι λέει έτσι βγαίνετε. Λέω, όχι βγαίνουμε. Είπατε βγαίνετε.
3: Λοιπόν, εγώ επειδή δεν έβρισκα ραντεβού στην Αθήνα, έκλεισα τον Αύγουστο, από Ιούλιο δηλαδή, έκλεισα ραντεβού στην Κάριστο, στο αστυνομικό τμήμα. Και πάω περί χαρής στο αστυνομικό τμήμα μαζί με τη μάνα μου, η οποία έχει πρόβλημα με τα πόδια και είναι, παιδιά, δεν έχει. Έχει μία σκάλα με 30 σκαλιά.
2: Αμάν.
3: Και λέει η μάνα μου, αμάν.
2: Που πήγατε, παιδιά, στην παραγιά, κοτσοβιώτησα.
3: Λέω, στη ΣΥΤΑ. Εσύ θα την τραβάς από το χέρι.
2: Λέγε στον άνθρωπο που βγαίνει η ΣΥΤΑ, θα νομίζω ότι μιλάς με τις ΣΥΤΕΣ.
3: Η ΣΥΤΑ είναι
2: η κοπέλα που βοηθάει στο σπίτι.
3: Τη Στριλάνκα, τη λέω τη ΣΥΤΑ. Εσύ θα την τραβάς από το χέρι και εγώ θα σπρώχνω τον πισινό. Η μάνα μου έφτασε και ήταν κανά μισάωρο να παίρνει βαθιές αναπνοές.
2: Δεν είχε ασανσέρ.
3: Καλέ τίποτα.
2: Μία
3: σκάλα, τρελή και επικίνδυνη για ανθρώπους που έχουν κινητικά προβλήματα.
2: Νομίζω ότι μπορείς να έρθει σπίτι σου σε ειδικές περιπτώσεις.
3: Σε ειδικές περιπτώσεις. Έρχεται, λέει, με το τσαντάκι.
2: Γιατί δεν το έκανες έτσι για τη μαμά
3: δεν
2: σου.
3: Το ήξερα.
2: Α.
3: Ή έρχεται, λέει, κάτω και
2: φαντάσου,
3: το γράφεις.
2: Το ήξερα εγώ, φαντάσου, γιατί λέω ποτέ δεν ξέρεις πώς τα φέρνει η ζωή.
3: Με έχετε κρυώσει εδώ μέσα.
2: Τι θες, μωρέ, τώρα, αφού πρέπει τα μηχανήματα να είναι να κρατάνε
3: εγώ
2: μια
3: δεν
2: θερμοκρασία.
3: Είμαι μηχάνημα, είμαι άνθρωπος. Έχεις δει που λέτε, είσαστε άνθρωπος ή είσαστε ρομπότ.
2: Αυτό, παιδιά, που θέλει σου λέει.
3: Είμαι άνθρωπος.
2: Που πρέπει να μπει, α πούμε, να κάνει εγγραφή κάπου και σου λέει. Και μετά σου λέει, γιατί δεν θυμάμαι τα password. Να είναι, λέει, πάνω από 8 λέξεις. Να έχουν ένα νούμερο, ένα σημαδάκι, ένα τέτοιο, ένα κεφαλαίο, ένα μικρό. Ρε παιδιά, πού να τα θυμόμαστε όλα αυτά.
3: Έλατε.
2: Και μετά να βάλεις μία ερώτηση, για να σιγουρευτούν ότι είσαι εσύ και
3: ένα κεφαλαίο, ένα μικρό, ένα σύμβολο.
2: Και, και πάνω από 8 γράμματα. Για να είναι, λέει, ασφαλείες. Και το γράφεις και σου βάζει. Και μετά σου λέει, αυτό είναι πιασμένο. Αφού το έχεις κάνει και λες, το έχω, σου λέει, αυτό είναι πιασμένο. Άιτε παράτα μας. Άιτε και παράτα μας.
3: Και μετά μπαίνεις και λέει, δεν είσαι άνθρωπος ή είσαι ρομπότ.
2: Ναι, πάτα ένα κουμπί, λέει, μετά που σου βγάζει και σου κάνει παιχνιδάκια και σου βάζει 9 φωτογραφίες και λέει, βρες τα λεωφορεία. Πάτα τα λεωφορεία και πατάς τα λεωφορεία. Και μετά δεν του φτάνει ότι τα πάτε σωστά, σου βάζει κι άλλο και σου λέει, βρες τις γέφυρες.
3: Ναι, ή βάλε ομαδοποιήσε τα αυτά που έχουν, έχουν σχέση το ένα με το άλλο.
2: Σου βάζει και τόσο.
3: Αμέ,
2: σας το έχουν δυσκολεύσει πάρα πολύ.
3: Δηλαδή, ας πούμε, είναι το άλογο, το. το μαστίγιο και το καρότο.
2: Πού πας να μπεις ρε φίλε εσύ και σου βάζουν τόσο δύσκολο.
3: Ναι καλέ.
2: Καλέ αυτό είναι της Μένσα που μας λες τώρα. Εμένα όχι, εμένα είναι 9 κουτιά και σου λέει, έχει φωτογραφίες και λέει.
3: Έχω καταλάβει ότι είμαι
2: έξυπνη. Εμένα με έχουν για βλάχα τότε. Και μου λένε βρες το τρένο, βρες το... Και είναι 6 φωτογραφίες και, μια... και οι δύο έχουν τρένο ας πούμε. Και αφού το κάνω αυτό για να με τσεκάρουν σίγουρα δηλαδή ότι μου τα πέτυχα στην τύχη, μετά μου λέει βρες
3: δηλαδή το
2: τις διαβάσεις ας πούμε. Και μετά αφού τελειώνει αυτό έχουν ένα γράμμα και ένα νούμερο συμπουρδουλωμένα μεταξύ τους και λέει γράψε λέει. Αυτό που βλέπεις. Και εγώ... είναι ένα 8 με ένα 7 αγκαλιασμένο. Ένα βίτα σαν την τσουτσού περνάει από πάνω και ένα κάπα. Και το γράφεις και λέει δεν το γράψατε σωστά. Και σε ένα πατάνω σου βγάλει άλλο γρίφο. Δηλαδή περνάμε δηλαδή, το τον τάραχο.
3: Δηλαδή το ρομπότ δεν μπορεί να το βρει αυτό. Πιο εύκολα μπορεί
2: και
3: να το βρει
2: να
3: το ρομπότ
2: πω.
3: Έτσι που έχει γίνει το IAI.
2: Και πρόσεξε τώρα έτσι. Αυτό τώρα το πράγμα.
3: Αυτό υποτίθεται ότι είναι έσω.
2: Πρόσεξε αυτό για να μπει
3: ασφάλεια και καλά.
2: Μα αυτό το κάνουν τα βασανιστήρια αυτά. Τα κινέζικα βασανιστήρια στα κάνω για να μπει, ας πούμε, στην τράπεζα. Να πω ρε, παιδί μου, είναι τα λεφτά σου. Στα κάνουν για να μπει, ας πούμε, στο site φρουφρού που πουλάει κοιλώτες. Άσε με, σε παρακαλώ.
3: Γιατί
2: να πάρω ένα βρακί.
3: Να ξεβρακώ.
2: Να πρέπει να πάρω βρακί. Πρέπει να περάσω από το τεστ της Μένσα. Έχει τρελαθεί.
3: Ναι, γιατί αν δεν είσαι έξυπνο κορίτσι και είσαι απαταιώνης, αλλά και κυκλοφορεί ξεβράκωτη.
2: Άσε με, παρακαλώ.
3: Να λέμε ότι αυτή είναι ξεβράκωτη γιατί είναι απαταιώνηση.
2: Μα μας έχουν μουρλάνει αυτά με τις ασφάλειες.
3: Πόση ώρα πρέπει να ξοδεύουμε, παιδιά, για όλα αυτά.
2: Κάνε ναι.
3: Υποτίθεται ότι η τεχνολογία βγήκε και για να κάνει ανάλαφρη τη ζωή μας. Να τρέχει, τρέχει, τρέχει σαν νερό.
2: Τώρα το μεταξύ έχουμε άλλο καημό. Μην μας κλέψουν, μην μας στείλουν λάθος μήνυμα. Μου στέλνουν άνθρωποι που ξέρω και το τσεκάρω και στο κινητό. Να δω. Σε φέρει τηλέφωνο γνωστό σου και σου ζητάει ιδανικά και λες κάτσε να σιγουρευτώ. Είναι αυτός όντως που μιλάει και του κλείνει να σε ξαναπάρω. Τι τραβάμε! Ούτε δανεικά δεν μπορώ να ζητήσω, δεν με πιστεύουν. Θα μου λένε είσαι εσύ.
3: Πες να έρθω στην πόρτα σας.
2: Θα έρθω στην πόρτα με ένα αγκερλεδάκι να μου τα ρίξετε μέσα. Κατέβασε από τα μέρα καλάθι. Tank fly, boss walk, jam, nitty gritty. You're listening to the boy from the big bad city. This is jam.

0: Η ώρα είναι 3 και 4.
1: Ώρα για μεγάλα jackpots στο Mon Parnes. Τα slot machines στο καζίνο της Πάρνηθας έδωσαν 13.115.891 ευρώ σε 8 μήνες και κάτι σε πολλούς τυχερούς.
2: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι? Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
5: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
4: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
5: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
6: Σιγά την κομισιόν.
4: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
5: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
4: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
7: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
8: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
9: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
10: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
11: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
12: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Παραπολιτικά 90,1.
13: Σήμερα έκανα έκκληση στο Βούδα για να βρω παρκάρισμα.
14: Τι έκανε στο Βούδα?
13: Έκκληση στο Βούδα.
14: Χάθηκε ένας Χριστούλης, χάθηκε μια Παναγίτσα μέσα στο Βούδα.
13: Έχεις
14: γίνει και εσύ σαν μάνα. Θέλω να ξέρω αν έχεις γίνει σαν μάνα.
13: Αφού δεν έγινα σαν μάνα, έγινα σαν μάνα.
14: Σαμάνα.
13: Λοιπόν, και ευτυχώς βρήκα τελευταία στιγμή βέβαια. Έτσι, που μεγάλη επιτυχία. Άφησα τις εφημερίδες μου, τα άφησα όλα.
14: Δεν πειράζει, δεν πειράζει, κοριτσάκι.
13: Δεν πειράζει.
14: Λοιπόν, σήμερα μεγάλη μέρα, έτσι. Ρούδιο, πράγματα, θάματα, θα μας δουλώσει, θα κάνει. Έκανε δηλώσεις. Νιώθω.
13: Τα γόρι μου. Τρελό και το. Πήγε η. Πώς τη λένε, η πρέσβυρα. Καλή θελήσεως της.
14: Η πρέσβυρα έκανε like στο Σαμαρά.
13: Βέβαια.
14: Η πρέσβυρα.
13: Ωχ, λος πρεσβείος, λος μήνυμα. Έχω μήνυμα.
14: Τον πέρασε και κανέναν διοργανωτή event και μπερδεύτηκε.
13: Νομίζω ότι ξέρει πολύ καλά.
14: Λες,
13: κάνει like.
14: Ξέρει,
13: η πρέσβυρα είναι όλα.
14: Και τι μήνυμα είναι αυτό,
13: νοικοκυριεμένα και...
14: μου, τι νοημα, τι μήνυμα είναι αυτό.
13: Τώρα φαντάζομαι
14: ότι θα μας πει ο ποιητής.
13: Φαντάζομαι ότι πήγε κομμωτήριο, τα εξτέ τα έκανε λίγο ρετούσε, πέρασε μια ρίζα, έβγαλε λίγο φρύδι. Εν τω μεταξύ, παιδιά, την έβλεπα την πρέσβυρα. Όταν ήταν νέα, ήταν νόστιμη. Γιατί πειράζονται τόσο πολύ, γιατί βάζουν.
14: Είναι πειραγμένοι.
13: Μιλαράκια.
14: Όλες οι γυναίκες οι περισσότερες που είναι εκεί πέρα στο μάγκα, το Make American, America Great Again, που είναι γύρω από τον. Πες τον.
13: Τραμπουλίνο.
14: Από τον Τραμπάκουλα, είναι όλες του ίδιου. Είναι το ίδιο στυλ όσον αφορά την εμφάνιση. Δηλαδή είναι πειραγμένο το χιλάκι, είναι πειραγμένο το βυζάκι, είναι περιγμένη η βλεφαρίδα. Το μαλλί έχει εξτέ από μέσα, δηλαδή αν πάρα τη χαϊδέψει, βγαίνουν κόπιτσες. Είναι γενικά.
13: Παιδιά, έχω δει κάτι κυρίες, οι οποίες πραγματικά τους παίρνει ο αέρας. Ας πούμε, έρχονται Μύκονο, έτσι. Τους παίρνει ο αέρας το μαλλί και φαίνεται η κόπιτσα, όπως λες και εσύ, από μέσα.
14: Καλέ, ναι. Και το καταλαβαίνω να έχει λίγα μαλλιά, ρε παιδί μου, γιατί πολλές γυναίκες. Αν και έχουν βγει κάτι περουκάρες θεϊκές τώρα, φοράς την περούκα, είναι σαν φυσική και τη φοράς και μπορείς να αλλάξει στήρα, αλλά πάρα στιγμή να κάνεις το μαλλί σου κοντό. Βέβαια οι περούκες αυτές, οι καλές, μιλάμε για τρελά λεφτά. Πάρα από 400
13: ευρώ. Έλα, μωρέ, είναι ξένη η περούκα.
14: Η παιδί μου τη νέα γενιά είναι φοβερέ, σου λέει.
13: Τι είναι τη νέα γενιά.
14: Και άλλα απλά είναι από φυσική τρίχα, θέλει ολόκληρη διαδικασία.
13: Ναι.
14: Και είναι πανάκριβες.
13: Και θέλει και περιποίηση.
14: Και θέλει και περιποίηση.
13: Παιδιά! Ούκα έχει να λάβει. Ο Ρούμπιο είναι γλυκό αγοράκι, έτσι. Ναι. Είναι σαν το τεν-τεν ένα πράγμα.
14: Ναι, είναι.
13: Είναι λίγο γαλακτομπεμπέκο, αλλά ήρθε είναι λέει, λίγο για συμβόλα για αυτά.
14: Ναι.
13: Ναι, είναι λίγο γιάπικη κατάσταση. Θα τον κάνει η πρέσβυρα, θα τον έχει εδώ, εδώ, στα παιδεία τη, στα παιδεία τη. Γάλατα, τον γάλατα, ξέρει. Γαργάλατα.
14: Δεν το ξέρει. Α, όχι, δεν ξέρουμε.
13: Σίγουρα το ξέρει.
14: Ναι.
13: Σίγουρα το ξέρει. Και ήρθανε, λέει, για να βάλει σε τάξη τα πράγματα. Τώρα βλέπει τον κύριο Γεραπετρίτη.
14: Μάλιστα.
13: Τώρα το Γεραπετρίτη από πού μπορεί να έρθει. Γέρος Πέτρος. Ήταν κάποιος Πέτρος που έγινε γέρος και έγινε Γεραπετρίτης.
14: Ναι, ο Γεροπέτρος.
13: Ο Γεροπέτρος.
14: Αλλά Πετρίτης όμως. Μήπως
13: ναι,
14: έκανε.
13: Μήπως είχε πετριά.
14: Μήπως ναι, με πετριά ή ασχολιόταν με. Ήταν Πετράς.
13: Ναι.
14: Παιδιά,
13: θα δει και το Μητσοτάκι, ο Ρούμπιο σίγουρα.
14: Δεν θα τον δει.
13: Θα φορέσει τα καλά του, θα γυαλίσει τα σεμπάγκο του ο πρωθυπουργός. Ρε τα γόρι μου και θα τα δώσει όλα. Θα πει αστερόησα εδώ, βάλτε τον ύμνο των Ηνωμένων Πολιτειών, θα βάλει εδώ το χέρι στην καρδιά. Θα του πούν πρόεδρε, άλλο είναι το αυτό. Και λίγο από εδώ και λίγο Κινέζι και λίγο από εκεί και λίγο από εδώ και λίγο από εκεί και όλα καλά. Γεια σας και αντίο σας και ο λογαριασμός στο τέλος.
14: Έχει κλείσει. Θέλω να δω τι θα τον ταΐσουν. Με ενδιαφέρουν τα μενού, εμένα. Αυτά με ενδιαφέρουν. Τι τον ταΐζει τον άλλον που τον έχει καλεσμένο. Θα κλείσει. Έχει κλείσει το κέντρο της Αθήνας. Με ασφάλειες,
13: πάμε,
14: πράγμα.
13: Πάμε τον ύμνο. Το έχουμε. Α, δεν το έχουμε. Α, δεν το έχουμε. Το ρώσικο τον έχουμε. Το ρώσικο τον έχουμε. Είμαστε κομμουνιστές, παιδιά. Γίναμε κομμουνιστές. Το ρώσικο σίγουρα τον έχουμε. Γιατί τον έχουμε παίξει. Τον έχουμε, δεν είναι. Δεν το βάζουμε, βέβαια. Τι δεν το βάλουμε τώρα. Λοιπόν, όλη η αλήθεια για την αναβίση.
14: Για πες.
13: Με τρεις λέξεις. Μάνι, μάνι, μάνι.
14: Τι να πω, ρε
13: παιδί μου. Ταραρι,
14: εγώ διάβασα ότι δήλωσαν ότι αυτά... Διάβασα δύο διαφορετικά πράγματα. Το ένα έλεγε ότι από το περιβάλλον της αναβίσης είπαν ότι αυτά τα πράγματα δεν ισχύουν και είναι ανυπόστατα και είμαστε μια χαρά κουλάκια ζωγραφιστά. Ο ένας στείνει, ο άλλος τρώει, να το πω έτσι.
13: Καλά. Ο ένας στείνει και ο άλλος... Παίρνει ασπίδα προστασίας.
14: Και αυτά είναι, λέει, από κείμενα της φαντασίας των δημοσιογράφων κλπ. Και το άλλο που είδα, βγήκαν και είπαν ότι ναι, ρε παιδί, εντάξει, όλα καλά, να τα βρούμε με συζήτηση. Εμείς πάντα είμαστε αυτό. Και μάλιστα, λέει, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο Νίκος κάθεται και παίζει την τώρα μη φασόλα.
13: Φασόλα
14: και
13: ρετικά.
14: Και ετοιμάζει το νέο βρίσκο της αναβίση.
13: Έλα, πόσο πάει.
14: Και είναι πάρα
13: πόσο
14: πολύ καλή η που είναι πάρα πολύ καλή λέει, η σχέση του, να τα βρουν με συζήτηση γιατί πάντα λέει έτσι κάνουν αυτοί οι
13: άνθρωποι. Κάνε Μινέλη.
14: Γράφει τώρα τραγούδι. Γράφει τραγούδι. Τώρα το γράφει τα τραγούδια.
13: Το έγραψε ο άνθρωπος.
14: Τι έγραψε.
13: Πληρώνει τη ΔΕΗ και το τέτοιο. Τελευταίο σου ξέτη σε Βύση.
14: Ναι, τώρα θα γράψει, ας πούμε.
13: Αυτό θα παίξουμε. Το τελευταίο σου ξέτη σε
14: Βύση. Γράψει για το φυσικό αέριο κάτι, φαντάζομαι. Είχε γράψει για τον Σαντρέ, θα γράψει κάτι για το. Ποιο να πω τώρα. Για τον Μπελαγιάς, δηλαδή έχει, υπάρχει υλικό. Δόξα τω Θεώ, δεν έχει πάντα, δεν έχω παράπονο.
13: Λοιπόν.
14: Κακοήθειες είναι όλα πάντως.
13: Όλα είναι κακοήθειες.
14: Έτσι γράφεται.
13: Είναι κακοήθεια ότι η συναυλία κόστησε 10 εκατομμύρια και τελικά έβγαλαν μόνο 7. Οπότε ούκα έχει ξαναλάβει παρά του μία
14: ναι. Και αυτό το 10 εκατομμύρια, ας πούμε, είναι από επίσημα στοιχεία ή το ξέρουμε.
13: Είναι τελείως επίσημα γιατί ήταν πάρα πολύ ακριβή η παραγωγή.
14: Ναι.
13: Τι να κάνουμε, παιδιά. Τα μεταξωτά βρακιά θέλω.
14: Ναι.
13: Και επιδέξιους.
14: Αυτό. Είμαι πάρα πολύ πολύ να δω πάντως στη συνέχεια τι θα γίνει.
13: Τη συνέχεια, άστερα.
14: Έλα, μωρέ, αυτοί οι άνθρωποι αγαπιούνται, σου λέω. Έχουν τέτοια πράγματα. Μα έχουν αναμνήσεις πολλές.
13: Παιδιά, η αγάπη φαίνεται όταν μπαίνει στη μέση το χρήμα.
14: Καλά, αυτό
13: όταν μπαίνει στη μέση το χρήμα, φαίνεται αν είναι αγάπη από νάιλον. Φαίνεται τι γίνεται τότε. Ναι. Εδώ λέει ότι τα έχει πάρει ο Νίκος, λέει, στο κρανίο. Το κεφάλι του έχει γίνει σαν σφουγγαρίστρα περισσότερο. Έχει αρχίσει και φορτώνει. Και ξέρει η Άννα ότι όταν ο Νίκος τα παίρνει, ναι, δεν αστείευεται.
14: Όταν τα παίρνει, τι εννοεί στο κρανίο, γιατί όταν τα παίρνει.
13: Γενικώς, όταν τα παίρνει. Όταν τα παίρνει, δεν αστείευεται.
14: Ναι.
13: Και όταν τα παίρνει έτσι, και όταν τα παίρνει αλλιώς.
14: Πάντως, εγώ ξέρω ότι πριν από ένα χρόνο έψαχνα να βρει ένα πολύ ωραίο σπίτι στα Βόρεια Προάστια.
13: Ποιος?
14: Ο Καρβέλλας, για αγορά.
13: Α.
14: Για αγορά και το κοίταξε από εδώ, το κοίταξε από εκεί. Μεγάλο, τεράστιο σπίτι.
13: Ναι.
14: Όχι διαμέρισμα, μόνο κατοικία. Τεράστιο, τεράστιο.
13: Τόσο καλά πηγαίναν οι δουλειές. Μπράβο.
14: Δεν ξέρω και τελικά δεν το πήρε, γιατί είπε, τώρα δεν ξέρουμε αν ισχύει ή όχι, ότι θα το έπαιρνα, λέει, μου αρέσει πάρα πολύ, έχω δώσει το λόγο μου αλλού. Σε άλλο σπίτι.
13: Μάλιστα.
14: Έτσι είπε. Τώρα αυτό μπορεί να είναι δικαιολογία, γιατί μάλλον συμπάθησε τον ιδιοκτήτη.
13: Λοιπόν, Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr. Τι είδατε, τι οσφριστήκατε, τι πήρατε χαμπάρι. Αποστολή στα κακά κορίτσια. Βγαίνει σήμερα μία εφημερίδα, ρε παιδιά, αν είναι δυνατόν, με τίτλο «Τσιφού το Βύση, δώσε τα λεφτά». Και γράφει μέσα η 70άρα. Άκου τώρα. Η
14: αυτό 70άρα, με το 70άρα εντωμεταξύ.
13: Δεν του δίνει τα λεφτά.
14: Ναι, η 70άρα εντωμεταξύ. Ότι είναι κακό τώρα αυτό, παιδιά.
13: Ναι.
14: Μακάρι να καταφέρουμε όλοι να φτάσουμε 70 και όχι μόνο να φτάσουμε, να είμαστε εξαντιβήσει.
13: Αν
14: τα λέμε κι αυτά. Που εδώ πέρα σηκώνω τον απόβη και πονάει τ' άλλο. Δεν τρελαθούμε.
13: Εγώ έχω πει έχω να πω μια μεγάλη αλήθεια για την αναβήση, ότι τόσα χρόνια ταΐζει πάρα πολλά σπίτια.
14: Οχ.
13: Που σημαίνει.
14: Πόσα πολλά τώρα.
13: Άκου.
14: Να το βάλω το σπίτι που έχω στο μυαλό μου μέσα, στα ταϊσμένα ή όχι.
13: Περίμενε. Μία της την αδερφή. Την άλλη της την αδερφή. Τη μητέρα της που έχει στο σπίτι. Τον Καρβέλα. Τον Καρβέλα εννοώ ότι του δίνει. Τη Σοφία. Την ανιψιά, την Μπούφη. Πόσα πια, πόσα πια.
14: Η Σοφία δεν είναι στηρίστρια στην Αμερική.
13: Όλα περιμένουν με ανοιχτό στοματάκι έτσι.
14: Σαν τα πουλάκια, σαν τα πουλάκια στη βολίτσα. Που παίρνει τη μανούλα και φαίνεται σκουλικάκια.
13: Ακριβώς.
14: Ωραία, μια χαρά.

0: αραβωνιάζεται η Τζόζεφιν. Μη με ρωτήσει ποιον, δεν ξέρει ούτε η
1: ίδια.
0: Δεν
1: είναι με τον Ίνο, παιδί μου.
0: Δεν ξέρω, παιδιά. Λέει ότι αραβωνιάζουμε αυτά. Έχω έτοιμο το δαχτυλίδι. Να το, ποιο θα το βρει. Το δαχτυλίδι που ζητεί.
1: Αλήθεια τώρα.
0: Ναι. Λοιπόν, radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Για πάμε σε μηνύματα από όλη την Ελλάδα.
1: Αχ, στη Γλυφάδα, επειδή είναι πάρα πολύ μιμοάπτου οι κυρίες και δεν μπορούν. Είχαν πάει στην παραλία κάποιες κυρίες να κάνουν το μπανάκι τους τώρα που δεν έχει και πάρα πολύ κόσμο και είναι όντως πάρα πολύ ωραία.
0: Είναι πολύ ωραία τώρα με αυτό το κρυό.
1: Είναι άνθρωποι οι οποίοι πηγαίνουν και τώρα. Σιγά το κρύο μου ακόμα. Σήμερα, α πούμε, κάνει ζέστη.
0: Θα μπαινε εσύ στη θάλασσα.
1: Αλλά εγώ δεν μπαίνω το καλοκαίρι εδώ, σε πείραξ τώρα. Δεν μπαίνω, πρέπει να είναι δηλαδή να κοινακίνει το πετσί μου. Λοιπόν. Και δίπλα είχε μία ντουζιέρα όπου παίζανε διάφορα παιδάκια. Βρήκαν την ντουζιέρα σαν παιχνίδι με το νερό και παίζανε και η κυρία: δεν μπορώ το κεφάλι μου. Τη πετάει νερού. Πρέπει να βάλετε οπωσδήποτε κέρματα στην ντουζιέρα.
0: Τι να βάλουν, και...
1: κέρματα.
0: Κέρματα.
1: Ναι. Έβαλε δηλαδή, έκανε μια ανάλυση και είπε ότι είπα τέσσερα παιδιά να παίζουν με το νερό τη ντουζιέρα και να έχουν δημιουργήσει μια μικρή λίμνη. Του έκανα παρατήρηση, λέει, και εκείνοι απομακρύνθηκαν. Και μετά είπε ότι πρέπει να βάλουν χρονοντούζ. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι οι άσκοποι, για να τα λέμε τώρα πώς είναι.
0: Σπατάλη νερού,
1: οι άσκοποι κατάλληλος νερού είναι θέμα. Αλλά ναι, το χρονοντούς, παιδιά, έχετε δει χρονοντούς που έχουν.
0: Δεν ξέρω, χρονοντούς δεν έχω χρησιμοποιήσει ποτέ, υπάρχει.
1: Μου έχει τύχει εμένα σε τουαλέτα εστιατορίου, χρονοδιακόπτης.
0: Φωτός,
1: παιδιά. Και είμαι, συγγνώμη, όρθια με κατεβασμένο το εσώρουχο.
0: Κουνιέσαι λίγο.
1: Κλείνει το φως και περιμένω να βρω το χαρτί να σκουμπιστώ.
0: Κουνιέσαι λίγο και ξανανάβει.
1: Σε ένα που είχα πάει, κουνήθηκα μέχρι που έπρεπε να σφουγγαρίσω, δηλαδή, για να σου το πω έτσι. Άμα πρέπει να κουνιέμαι πάνω, τι λεκάνει, για να ανάψει το φως.
0: Και τα χέρια σου, αν κουνήσεις, ανάβει.
1: Επίσης έχουν ένα χρονό τέτοιο στις βρύσες. Στη βρύση, δηλαδή, να πλύνεις τα χέρια σου. Παιδιά, το χρονοτέτιο που έχετε βάλει.
0: Ξαναβάλτα!
1: Ναι, το χρονικό διάστημα που έχετε βάλει είναι να πλύνουμε τα ακροδάχτυλά μας μόνο.
0: Λες,
1: Ναι, όλη τώρα έκανα αυτό και έκανα εκείνο για να ανάβει, να πέσει λίγο νερό. Εντάξει, καταλαβαίνω. Αλλά μην τρελαθούμε κιόλα.
0: Στις ντουσιέρες της παραλίας γίνεται μεγάλη σπατάλη νερού, παιδιά.
1: Ναι.
0: Ε?
1: Αλλά εντάξει, ρε παιδί μου, ωραία ιδέα είναι του χρονοντούς. Όχι με κέρμα. Γιατί πάντα βρες κέρματα. Αλλά το χρονοντούς είναι ωραία ιδέα. Αλλά να προλαβαίνει να λούσει λίγο το μαλλί.
0: Καλά, το μαλλί. Θες να λούσει και το μαλλί.
1: Εγώ
0: παίρνεις μαζί και το σαμπουάν.
1: Εγώ λούζομαι στο ντους, βέβαια.
0: Τι εννοείς, παίρνεις το σαμπουάν. Α, ωραία, οικονομία. Σαν κάτι φίλες που κάνουν ντους στο γυμναστήριο.
1: Με συγχωρείς ένα λεπτάκι. Δεν είμαι δημότης, δεν πληρώνω δημοτικά τέλη. Τι οικονομία, τα πληρώνω.
0: Ναι.
1: Τα πληρώνω αυτά.
0: Αν λούζεσαι όμως κάθε δύο μέρες.
1: Δεν λούζομαι κάθε δύο μέρες.
0: Θα σου στείλουμε έξτρα λογαριασμό.
1: Δεν λούζομαι κάθε δύο μέρες. Λούζομαι μια φορά την εβδομάδα συνειδητά.
0: Λοιπόν, η Ζέτα Μακρυπούλια επιστρέφει στο ρουκσουκ και πολύ μας αρέσει, αλλά επιστρέφουμε μετά τα Χριστούγεννα.
1: Μπράβο.
0: Τώρα ξεκουράζεται ακόμη. Μ' αρέσει η Ζέτα Μακρυπούλια, παιδιά, έχει κοινό, όχι αστεία.
1: Δεν ήταν να κάνει κάτι βραδινό και ωραίο.
0: Είναι να
1: από
0: κάνει
1: αυτό.
0: Δεν ξέρω, μωρέ, έχω μπερδευτεί. Τα πρωινά δεν του πάνε στον Αντένα, τα μεσημεριανά δεν του πάνε, τα βραδινά δεν του πάνε. Γενικά έχουν μια κολοξουφίξουρα.
1: Πάντως πάει πολύ καλά από ό,τι βλέπω. Μια χαρά πάει ο Λιάγκας, έκανε δηλαδή την ανανέωσή του. Δεν ξέρω, δεν τον έχω δει για να ξέρω την ανανέωση έκανε και πάει καλά. Και πάει και πολύ καλά και η Σύση Χριστίδου που άλλαξε ζώνη και από Σαββατοκύριακο είναι καθημερινό.
0: Ναι.
1: Αυτά έχω να πω. Λοιπόν. Ο Μάικλ Ντάγκλας Πεπίς έχει βγάλει βιβλίο με την αυτοβιογραφία του. Είπε ότι μία φορά που.
0: Άλλος αυτός που τα βγάζει όλα στη φορά.
1: Άλλος, λοιπόν. Είπε ότι το 1990 λέει που γυρίζαμε μία ταινία. Ήμουν παραγωγός μία ταινία με πρωταγωνιστή την Τζούλια Ρόμπερτς, η οποία ήταν τότε το ό,τι πιο καυτό υπήρχε στο Χόλιγου. Ήταν κάποιοι λέει. Πράγματι όμως που λέει και τις βλακίες που έχει κάνει.
0: Τα
1: είχα πιει, λέει, εγώ λέει, ήμουν λίγο που είχε πρόβλημα με το αλκοόλ αυτός, έτσι το ξέρουμε. Τα είχα πιει, λέει, δεν ήμουν καλά και είχα φέρει μαζί μου, λέει, και τον 13χρονο γιο μου και ήταν, λέει, η Τζούλια Ρόμπερτς και είχε ενθουσιαστεί που τον είχε δει και τον είχε από κοντά, λέει, και τον χάιδε με τρυφερά. Ανθρώπινα, σαν να χαϊδεύει το παιδί της.
0: Και αυτό ζήλεψε.
1: Αλλά εγώ λέει, δεν ξέρω, λέει, τι με ήβρε εκείνη την ώρα και της είπα: πάρ τα χέρια σου από το γιο μου και πάρε και τη χρυσή σφαίρα που έχεις πάρει και βάλ την στον από αυτό.
0: Ωραίο, φαντάζομαι ότι θα έμεινε η άλλη.
1: Έμεινε η άλλη.
0: Θα έμεινε η άλλη κόκαλο.
1: Έμεινε κόκαλο η γυναίκα. Και το επόμενο λέει: πρωί δέχθηκα τηλεφώνημα από το συνεταίρο μου στην παραγωγή, ο οποίο είχε ακούσει τι είχε συμβεί και είπε: πάρε τηλέφωνο και τσακίσου και πάρε τηλέφωνο και πε συγγνώμη.
0: Όχι,
1: γιατί είσαι απαράδεκτος, ό,τι και να έγινε. Τότε αυτή ήταν ερωτευμένη, αραβωνιασμένη με τον Κίφερ Σάντερλαντ και του πήρε τηλέφωνο και του είπε: χίλια συγγνώμη και μίλη μπαρτών και από τότε λέει, ευτυχώς λέει, συνεχίστηκε η ταινία και δεν υπήρξε πρόβλημα. Εγώ λέει παρέμεινα φίλος με αυτόν, αλλά η Τζούλια λέει η αλήθεια είναι ότι δεν
0: εντάξει, τώρα...
1: έβλεπε λέει και έκοβε μίλη ρόδα μήνω, αλλά είναι βέβαια.

0: Λέει, είναι πιωμένος, δεν είναι πιωμένος.
1: Και μετά, θυμάμαι ότι μετά.
0: Τι μετά?
1: Μετά από κάποια χρόνια, όχι, μετά από κάποια χρόνια δεν είχε πάει.
0: Για απεξάρτηση.
1: Απεξάρτηση από το αλκοόλ και αργότερα και από το σεξ. Όλα μαζί. Αυτή τι έχει περάσει αυτή.
0: Μεθυσμένος τα έκανε.
1: Πώς τη λέγανε τη γυναίκα του Κόλτσα?
0: Κάθριζε τα Τζόνς.
1: Αυτή τι έχει περάσει.
0: Πολύ στεριαστό ζευγάρι, αλλά μάλλον έχει περάσει δύσκολα.
1: Πολύ δύσκολα το άλλο είναι σεξομανής και σε κυνηγάει από το πρωί μέχρι το βράδυ.
0: Άλλη μπορεί να θέλει.
1: Δεν νομίζω ότι υπάρχει γυναίκα παιδιά που θέλει να την κυνηγάει όλη μέρα ένα πιπίον. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
0: Δεν είχε και δουλειά, δεν είχε και γυρίσματα.
1: Να κάνουμε και τίποτα άλλο στη ζωή μας.
0: Λοιπόν, υπάρχει μια κυριούλα η οποία άνοιξε σε πληροφορώ στην Ταϊλάνδη. Τι νομίζεις?
1: Τι?
0: Κλινική οργασμού.
1: Θέλω.
0: Τι
1: Λέγε. Θέλω λεπτομέρειες.
0: Λοιπόν, η 33χρονη κάτι ώρα είπε ότι ανέλαβε να προσέχει ως babysitter το παιδί ενός ζευγαριού στη Χρυσή Ακτή στην Αυστραλία.
1: Ναι.
0: Είχε περάσει την προηγούμενη επταετία της ζωής της χωρίς να έχει ένα οργασμό στο σεξ.
1: Ναι.
0: Και ένα ζευγάρι της πρότεινε να κάνουν ανταλλαγή συντρόφων.
1: Να τα!
0: Και είπε...
1: Να τα πικάντικα, ναι.
0: Ναι.
1: Και τι του είπε αυτή?
0: Στο πάρτι σε ένα ιδιωτικό δωμάτιο έκαναν πάρτι, σε ένα ιδιωτικό δωμάτιο που έκαναν τα πάντα εκτός από σεξ διείσδυσης. Και πρώτη φορά η ώρα είχε οργασμό. Από τα γύρω-γύρω.
1: Χωρίς τη διείσδυση.
0: Ναι.
1: Μωρέ, μπράβο η ώρα. Εντάξει, δεν είναι δύσκολο χωρίς τη διείσδυση.
0: Στο ίδιο πάρτι γνώρισε τον άντρα που παντρεύτηκε. Για τα επόμενα δύο
1: αυτό
0: χρόνια.
1: Προσέφερε τον οργασμό ή κανέναν άλλον που περάγει από εκεί?
0: Αυτόν και λέει για δύο χρόνια αναλαμβάναμε, παίζαμε μέρος σε ανταλλαγή ζευγαριών. Παίρναμε μέρος.
1: Τι λες τώρα?
0: Ναι.
1: Δεμένο ζευγάρι.
0: Η έξαλλη σεξουαλική ζωή κατέστρεψε το γάμο μου, αλλά γεννήθηκε μία επιχειρηματική ιδέα.
1: Μα είναι δυνατόν, παιδιά, που νομίζουν μερικοί ότι μπορούν να τα βγάλουν πέρα αυτό και κάνουν ανταλλαγή ζευγαριών και το παίζουν αυτό? Είναι δυνατόν μετά να στεριώσει σχέση? Που αρχίζει και ρωτά τη σούκαρη και αν ήταν η καλύτερη αυτή από μένα και τι τη έκανε και τι μου έκανε.
0: Δεν θέλει ερωτήσει. Αυτό πρέπει να είσαι απελευθερωμένο και δεν κάνει ερωτήσει.
1: Πώ απελευθερωμένο να είσαι? Άμα σε αγαπά τον άλλον, σε τρώει, ρε παιδί μου. Σε τρώει να μάθει. Ακόμη και αν δεν ρωτήσει. Αυτή η φαγούρα που παθαίνει, που σου συμβαίνει, δεν είναι αφηγηνή. Θε δηλαδή να βάλει κάτι στη φαγούρα αυτή, την ψυχολογική. Και τι κάνει λοιπόν? Βέβαια αυτή, με ένα λεπτό, αυτή. Δεν ήρθε σε οργασμό με διείσδυση. Ήρθε με άλλα καλαμπαλίκια. Αυτό το ξέρουμε και εμείς το κάνουμε με χαιρετίσματα.
0: Ναι, με άλλα καλαμπαλίκια.
1: Είναι με διείσδυση το πρόβλημα τώρα. Χωρίς διείσδυση. Ωα! Καλά! Ανοίγουμε κλινική και μιλάμε, θα έρχονται ουρές. Ουρές.
0: Να σου πω.
1: Έλα.
0: Αρχή σεξουαλική εκπομπή έγινε.
1: Σιγά μωρέ μου. Πολλές γυναίκες έχουν πρόβλημα με τον οργασμό. Και προσποιούνται και κάνουν και ράνουν. Είναι μέσα στο τέτοιο αυτό. Αλλά χωρίς διείσδυση υπάρχει τρόποι. Χίλιοι και ένας, θα γράψω βιβλίο. Χίλιοι και ένας τρόπος να φτάσετε στην κορύφωση χωρίς το.
0: Γράψε αυτό το βιβλίο, καλέ, θα γίνεις πελούσια.
1: Καλέ, θα γίνω πελούσια.
0: Θα έχεις στην Εκάλη σπίτι, ένα στην Εκάλη, ένα στο Μομπελιέ, ένα στο Λος Άντζελες.
1: Το Μομπελιέ μου έκανε κούκου από όλα που μου πες, η αλήθεια είναι.
0: Εκεί θες, ε.
1: Ναι, Μομπελιέ δεν θα με χαράγε καθόλου.
0: Εκεί θα κάνεις και σεξ. Department.
1: Μομπελιέ, ναι, θα έχει. Όχι, department εκεί μετά. Γιατί είσαι Μομπελιέ, εμότησε.
0: Έλα, τι θα μου πεις για τη Λουφά?
1: Δεν σου είχα υποσχεθεί εχθές ότι θα σου μιλήσω, ότι θα κάνουμε και, να κάνουμε και ένα χρηστικό. Να περάμε και ένα μήνυμα σε αυτή την εκπομπή. Ότι η Λούφα δεν είναι σφουγγάρι, δηλαδή δεν αλλιεύεται, αλλά είναι φυτό. Καλλιεργείται και εκεί που έχεις τα ντοματίνια δίπλα, πάρε μια γλάστρα και να καλλιεργήσεις Λούφα, η οποία είναι και αναρριχόμενο.
0: Τι έγινε?
1: Τι έγινε, όλα καλά, εσύ?
0: Πού να καλλιεργήσω, παιδί μου, τη Λούφα?
1: Βεβαίως! Το φυτό τη Λούφα λέει: ναι, παράγει εντυπωσιακού καρπού.
0: Έλα, αυτό πρέπει να είναι σε βραχώδη περιοχή.
1: Θυμίζει τεράστιο αγγούρι. Όχι!
0: Oh.
1: Θυμίζει ένα τεράστιο αγγούρι.
0: Α, η Λούφα που είναι το μακρόστενο.
1: Η Λούφα, παιδί μου, λύφη και γλύφη. Ναι, αυτό είναι σε τεράστιο αγγούρι και ο όριμο καρπό λέει: έχει ανοιχτό κίτρινο
0: αυτό
1: χρώμα.
0: Αυτό είναι από μέσα το. Από μέσα.
1: Μπράβο, το ανοίγει αυτό και βγαίνει μέσα το σφουγγαράκι.
0: Ποιο σφουγγαράκι, αυτό είναι ολόκληρο πράγμα.
1: Το κόβει μετά, βρε Μαρία μου. Μπορεί να το πάρει, να το βάζει από κάτω, να ανοίξει τα πόδια σου. Να μπρο πίσω.
0: Απολέπιση.
1: Ή να το κρατήσει μακρύ και να κάνει το σβέρκο σου. Ή τη μέση σου. Αλλά το κόβουν και το κάνουν σφουγγάρι. Αλλά και εγώ πριν το διαβάσω, νόμιζα το συγκεκριμένο ότι είναι ότι αλλιεύεται. Ότι δεν είναι δηλαδή, δεν καλλιεργείται. Σε χώμα μου έκανε εντύπωση. Λοιπόν. Ο Νταμιάνο Ντέβιτ που το μωρό αυτό το τρελό και το λοπαρμένο τη Eurovision, ο κούκλος, Το θυμάσαι?
0: Ναι.
1: Που είχε παντρευτεί.
0: Άγριο αρσενικό, έτσι λίγο.
1: Πω, πω, τι ωραίος, πόσο σεξι.
0: Τον είχα λίγο εναλλακτικό, για να είμαι ειλικρινής.
1: Κι εγώ.
0: Αγόρια με καπρίτσια.
1: Κι εγώ, δεν
0: μάλλον είναι τούτη φρούτη.
1: Είναι μετροσεξουαλ που λέω εγώ. Δηλαδή είναι ένα αγόρι που, όχι τούτη φρούτη σαν προσανατολισμό σεξουαλικό, αλλά είναι με αυτοί που βάζουν και τις κρεμούλες τους και προσέχουν τον εαυτό τους και δεν μάθουν και ένα νυχάκι. Αλλά είναι straight.
0: Σίγουρα.
1: 100%.
0: Πιστοποιημένα.
1: Πιστοποιημένα. Λοιπόν, παντρεύτηκε λοιπόν μια κοπελίτσα πάρα πολύ όμορφη και πολύ συμπαθητική και τώρα ανέβασε φωτογραφίες. Βγήκαν οι πρώτες φωτογραφίες από. Δεν νομίζω.
0: Α, τώρα παντρεύτηκε.
1: Ναι, τώρα καλέ. Στην Τοσκάνη.
0: Α, ωραία.
1: Αχ, λοιπόν, και Dove Cameron λέει: δεν ξέρω τι είναι, δεν με ενδιαφέρει κιόλας να μάθω την αυτή. Και όμορφη κοπέλα πολύ. Και παντρεύτηκαν και ανέβηκαν φωτογραφίες από τον γάμο τους και είναι ερωτευμένη, την κοιτάζει μέσα στα μάτια, τη φυλάει, την κάνει και όλες εμείς οι υπόλοιπες το βλέπουμε και τη ζηλεύουμε.
0: Μάλιστα.
1: Από την άλλη, λέει μία είδηση ότι μία πάρα πολύ γνωστή παρουσιάστρια Αμερικάνα, που είναι φίλη της Σακύρα, μια και είπαμε και για τη Σακύρα, ήθελε να, λέγεται Ναβάρο αυτή η παρουσιάστρια, ήθελε να κάνει προξενιό τον Μπεν Άφλεκ στη Σακύρα.
0: Οπα!
1: Και όταν εδώ έδωσε μια συνέντευξη πρόσφατα ο Μπεν Άφλεκ, του είπαν αυτό, του λένε ισχύει ότι η Ναβάρο ήθελε να σα κάνει, λέει, προξενιό με τη Σακύρα. Και λέει, παιδιά, λέει, πρώτη φορά λέει, το ακούω αυτό, δεν έχω ιδέα, δεν μου έχει κάνει κανένα προξενιό με καμία Σακύρα. Αλλά αν του φανταστεί μαζί, δεν μ' αρέσουνε. Ο Μπεν Άφλεκ με τη Σακύρα δεν ταιριάζουν οπτικά. Δεν.
0: Δηλαδή με τον Πικέ ταιριάζει.
1: Ο Πικέ είναι πιο μπεμπελιλί. Ο Μπεν Άφλεκ είναι πιο ταυραντισμένο. Δεν είναι, δεν είναι και μπαρδέμα, αλλά είναι πιο ταυραντισμένο.
0: Θέλει πιο σεξι, δηλαδή θηλυκό.
1: Ναι, είναι πιο αυτό. Αλλά δεν ισχύει, λέει αυτό, ότι του κάνανε προξενιό. Ευτυχώς. Δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσουν μαζί. Δεν τον δίνω.
0: Μπορεί να μην τους έχεις στο μυαλό σου μαζί.
1: Εμείς στο μυαλό μου
0: δεν τους έχω. Γιατί ας πούμε η Αντζελίνα Τζολί με τον Μπράντ Πιτ ταιριαζαν. Ατέριαστη θεωρώ ότι είναι.
1: Ναι, συμφωνώ.
0: Δηλαδή η Τζολί θα ήταν περισσότερο με τον Τζόνι Ντεπ πιο ταιριαστή.
1: Ναι, αλλά και δύο βρωμιάριδες φαίνονται. Εννοώ ρε παιδί μου, έχουν
0: την ίδια μεγάλη.
1: Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή του Μπράντ Πιτ του πήγαινε πάρα πολύ η Τζένιφερ Άνιστον. Εμένα μου άρεσαν πάρα πολύ.
0: Μια ρε παιδί μου πιο λεπτεπίλεπτη. Δεν ξέρω, πιο φίνα, πιο.
1: Αυτή τώρα που είναι η κοπελίτσα του αρέσει με τον Brad Pitt.
0: Ναι, λίγο. Εντάξει,
1: δεν είναι κακό.
0: Λίγο.
1: Ναι.
0: Άνοστο, άχρωμο, λίγο.
1: Γιατί μόνο το κοριτσάκι και είναι και 300 χρόνια νεότερη, του αυτά ζητάνε τώρα.
0: Ναι.
1: Η τέτοια, εντάξει. Αλλά ναι, με την Τζολί συμφωνώ. Δεν του πήγαινε καθόλου.
0: Ναι. Και αποδείχτηκε τελικά ότι το μη οπτικό, το οπτικό που δεν τέριαζε, δεν τέριαζαν και σαν χαρακτήρα.
1: Ναι, συμφωνώ. Παραπολιτικά 90,1.
2: Έφτασε, Μυρτό μου.
3: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
4: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
5: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης, δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
6: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
7: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
8: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
9: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. thefashionbible.gr.
10: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Βαγγέλης Κιούσης.
11: Παραπολιτικά 90,1.
0: Μπελίτο και Λολίτο, πες μου από ποια θάλασσα έστειλε την απάντηση η Άννα Βύση.
1: Πώς είναι το τραγούδι που λέει ποια θάλασσα σε ταξιδεύει
0: τώρα. Τα ρίρα ρίρα ρίρα ρί, καρβάκια μέσα στο νερό.
1: Να σου πω σκασίλα της από την κατάλαβα ή δεν θα ξεφύγει από τα... Θέλει να ξεφύγει από μια ανάσα, τσιμικούστα.
0: Πλήτο.
1: Όχι δεν πλήτο, δεν νομίζω να πλήτει, πρέπει να έχει γίνει, να υπάρχει πρόβλημα. Και τσιμικούστα, έλα της λέει αγάπη μου, έλα νούλα μου που σε βλέπω εγώ και σου έχει πέσει λίγο το δεξί με τον τσίνορο. Να σε πάρω να πάμε λίγο μια εκδρομούλα. Να πάρουμε τον καθαρό μας αέρα, να τα βάλουμε κάτω και να δούμε πού αλλού θα πληρώσουμε. Για να τη βγάλουμε καθαρή. Με αυτό που μας ήβρε, με τον καρτελίνο.
0: Πω, τι ανακοίνωση ήταν αυτή, παιδιά, πουρνό. Τι έγινε ρε παιδιά!
1: Να είναι καλά πάντως το ζευγάρι αυτό, το καλλιτεχνικό. Να είναι καλά οι άνθρωποι.
0: Φύγαμε από
1: τη Μαυρίλη.
0: Άκουμε, με ζευγάρι ασχολούμαστε τον τελευταίο καιρό. Γιατρός είναι, γιατροί είναι, καλλιτέχνες είναι. Γενικώς πάντως έχει ένα πράγμα περίεργο.
1: Λοιπόν, επειδή πραγματικά έχουν αρχίσει όλοι και τρώγονται social media τώρα, είναι η Βυσική και η Καρβελική. Ποιος έχει. Θέλουμε να μας στείλετε μήνυμα στο radio@parapolitika.gr.
0: Με ποιον είστε?
1: Και αυτό το σοβαρό θέμα που πρέπει την ελληνική κοινωνία.
0: Έγραφαν από κάτω, οι δυο γριές πλακώθηκαν. Άκου τώρα εξώφυλλο εφημερίδα.
1: Ναι. Να περίμενε, για ποιο μέρος είστε και γιατί.
0: Και γιατί, κυρίως το γιατί.
1: Πάμε.
0: Λοιπόν, ο διάσημος συνθέτης δεν αναγνωρίζει πια την 70χρονη μούσα του.
1: Α, παντροπή εφημερίδα.
0: Ο συνθέτης είναι διάσημος, αλλά η μούσα είναι
1: 70χρονη.
0: 70άρα τελευταία τελειωμένη, παιδιά. Πώς την πετσόκοψε έτσι.
1: Εντάξει.
0: Βέβαια αυτό, περιμένετε παιδιά, πριν βγει η απάντηση. Δεν πληρώθηκα τη συμφωνημένη αμοιβή μου. Δεν έφαγα πολύ, πεινάω, έχω να ταΐσω τα παιδάκια μου.
1: Και με τον αφήσαν να πει, λέει στο ΟΑΚΑ, ήθελε αυτό, του έλεγε η άλλη προμάς ανωνυμία. Φύγε με το σαρδάλι από εδώ και πήγαινε κάτσε το μαξιλαράκι σου και σ' άλλο,
0: άλλο
1: κερκιδάκι. Και γενικά τα πράγματα βγήκε ο δικηγόρος και είπε ότι η Άννα τα ξημερώματα λέει μόνη τη συνέταξε αυτή την επιστολή.
0: Ξημερώματα!
1: Με ξύπνησε, λέει. Είχα σηκωθεί, λέει, με το σκουφί του βάταρα αυτό του ύπνου. Και του ήρθε, λέει, του Δημητρακόπουλου το mail. Και με παράκληση άρα το πρωί-πρωί με το που θα ανοίξει. Θα πίνει δόντια.
0: Ποιο?
1: Ο δικηγόρο και λοιπά να δημοσιεύσει το πόνημα τη Άννα Βύση. Χαμός παιδιά, χαμός. Όλα τα πρωινά, τα μεσημεριανά ασχολούνται με αυτό. Μέχρι και οι ενημερωτικές εκπομπές.
0: Το είδα κι αυτό. Καλό πρωτοσάλτε είχε, λέει, συντάκτη που έλεγε τα περί Βυσική. Τα φυσικά.
1: Πλέον τώρα, όλοι άργησε φιλενάβα, τα καλά τα έχουμε πει τώρα. Δηλαδή κάτι, ένα λεπτό.
0: Ναι. Αυτό λέω εγώ η κακομοίρα. Στο ξεκίνημα.
1: Πρέπει να
0: πάτε
1: μαζί
0: από εδώ.
1: Έλα από εδώ, πω.
0: Πρέπει να τα λέμε όρθιε. Σήκω όρθια. Μιλάμε για την Άννα Βύση.
1: Είμαι και πολύ ωραία. Οι απόλυτε.
0: Έτσι.
1: Ναι,
0: είμαστε total black.
1: Έτσι.
0: Total black. Λοιπόν, να σου πω, πε μου από ποια θάλασσα τα είπε η Άννα Βύση.
1: Δεν ξέρω από πού έχει πάει, αλλά ρε παιδί μου, καλά κάνει. Πρέπει ο άλλο τώρα να έχει γίνει πιο έξαλλο που έχει φύγει.
0: Ο άλλο τα έχει πάρει κράνα, παιδιά. Βγάζει καπνού από παντού. Από παντού. Σου λέει. Σου λέει, δεν πήρα εξτραδάκι, για το εξτραδάκι γίνεται όλη δουλειά. Τα δικαιώματα τα πήρε, τα εισέπραξε.
1: Ναι.
0: Αλλά σου λέει, εγώ είμαι manipulate. Είμαι ο γενικός κουμανταδόρος. Είμαι ο γενικός μαμάω.
1: Ναι.
0: Άρα πλήρωνε.
1: Πάντως δύσκολα τα πράγματα, παιδιά, γιατί άμα τα τραγούδια τα 50 που είπε, τα 47 ήταν δικά του.
0: Ναι.
1: Αν δεν τα βρούνε και τη πει αυτό με τα τραγούδια μου, γιατί εκεί την βλέπω να πηγαίνει το πράγμα γιοκ, τι θα βγαίνει να λέει μετά το εθνικό ύμνο.
0: Έρχεται.
1: Σε γνωρίζω από την όψη.
0: Έρχεται.
1: Σαντρέ.
0: Έρχεται.
1: Τι έρχεται.
0: Ο Γιώργος Θεοφάνους.
1: Λες. Αυτό είναι πληροφορία ή είναι εικασία.
0: Αυτό είναι εικασία για να μην σου πω ότι η Δημητρούλα τριν. Θα πάρει τηλέφωνο.
1: Πού τα λες τώρα.
0: Ναι, θα πάρει τηλέφωνο. Και εσύ τώρα. Τι βάζεις αυτό. Άσε να ψάχνουν πια Δημητρούλα.
1: Και εγώ ψεχνώ.
0: Δημητρούλα μου, γεια σου. Πάρε
1: τα λεφτά. Όλα τα λεφτά σου.
0: Ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, σου λέω ότι θα πάρει τηλέφωνο. Ποιον νομίζεις, βρε, το στιχουργό της Μαντόνα. Και θα πει γράψε για τη δικιά μας την ξενόγλωσσα.
1: Θέλουμε ελληνικό.
0: Μαντώνα.
1: Εμείς παιδιά, εμείς θέλουμε.
0: Το ήθελες, μπες να το ξαναπούμε.
1: Λοιπόν, να σου πω κάτι. Εγώ θέλω καψούρα, θέλω ελληνικό στίχο.
0: Καψούρα!
1: Δεν θέλω. Oh yeah, και like a virgin. Θέλω να ακούω τον πόνο. Την αγάπη την πονεμένη.
0: Καλά, η αγάπη από
1: νάιλον. Τέτοια πράγματα. 12 ακούτε ένα τηλεφώνημα, η γάτα μου κρεμάστηκε, με πνίγει το καλώδιο. Τέτοια
0: πράγματα. Η γάτα μου κρεμάστηκε.
1: Ναι, ρε παιδί.
0: Πάντα βάζει και ένα γατί, εσύ είσαι φιλοπέτ.
1: Θέλω δηλαδή τέτοιο με πόνο τραγούδι. Τι είναι το θέμα που τα ξέρω. Να μιλάει στην καρδιά του Έλληνα.
0: Καλά, θα πάρουμε.
1: Θα ακούσε Θεοφάνους πάντως.
0: Ε. Λοιπόν, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες των κακών κοριτσιών.
1: Ναι, τι.
0: Ο Θεοφάνους είχε έτοιμο τραγούδι για
1: Βεβαίως.
0: Τη Βύση.
1: Μας το είχε πει κιόλας ο ίδιος νομίζω.
0: Βεβαίως, και η Βύση ενώ ήταν να το πει μετά. Γι' αυτό σου λέω, είναι λίγο manipulate η όλη κατάσταση. Μετά δεν θέλησε να το κάνει στον Νίκο. Αχ, ρε Ανούλα. Αχ, Ανούλα του χιονιά. Έχω πετύχει τη Βύση στο σπίτι της να κλαίει στα χωρίσματα.
1: Ποια είναι τα χωρίσματα τώρα?
0: Βύση με Καρβέλα.
1: Παλιά.
0: Στο σπίτι του. Ταλαιπωρημένη ψυχολογικά πάρα πολύ. Να μην μπορεί να δώσει συνέντευξη σε μαύρα χάλια. Εγώ λέω, είχαν οποιαδήποτε διαφωνία. Χρειαζόταν η διαφωνία, παιδιά, να παιχτεί δύο μέρες πριν τη συναυλία και να μην μπορεί. Το κατάλαβα ότι ήταν στεναχωρημένη. Φαινότανε. Κάποιοι άνθρωποι που έχουμε μιλήσει μαζί της κάποιες φορές καταλαβαίνουμε τη διάθεση. Δηλαδή φαινόταν, το είχα πει εγώ στην παρέα μου. Λέω, παιδιά, η Βύση κάτι έχει, είναι στεναχωρημένη.
1: Γιατί πριν από τη συναυλία σφαχτήκαν ή μετά?
0: Πριν! Και είπε αυτή.
1: Πήγε πριν, ήμουν και της χάλασε την ψυχολογία.
0: Είπε ή μου δίνετε ή σας την αναβάλω τη συναυλία. Μπορώ να τη σταματήσω. Και επειδή λέει η επιστολή της Βύση. Και επειδή λέει, κατάλαβε ότι στο παραμυθέν δεν μπορούσε να μας σταματήσει, άρχισε να λέει ότι θα καταστρέψει αυτήν και την καριέρα της.
1: Όχι αυτήν μόνο, δεν θα μπορείς να βγεις από το σπίτι σου.
0: Αμάν, αυτό τι είναι. Να βγεις από το σπίτι σου, ότι θα έχω ρίξει τόσο λάσπη.
1: Αυτό, αποντροπή. Αυτό έγραψε δηλαδή η Βύση στην επιστολή της. Δεν μπορώ να το σοβαρέψω τώρα το θέμα και έχουμε κι άλλα θέματα. Χαμός γίνεται.
0: Τι, ήρθε ο Ρούμπιο. Παιδιά, τι γλωσσόφυλλα είναι αυτό με τον Γερά Πετρίτη. Τι με...
1: Γιατί η Κίμπερλι που τον βλέπει, θα πείτε να σε φάω.
0: Η Κίμπερλι είχε προτάξει τα στήθη της, λέω θα ακούσουμε κανένα μπουμ. Θα έχουμε κανένα ατύχημα, δεν τρέχουμε σε
1: πλαστική. Είναι χυμούτσικο, είναι δηλαδή άμα έχει καιρό να...
0: Είναι λίγο.
1: Είναι εντάξει.
0: Είναι λίγο
1: γιάπης.
0: Δεν
1: είναι άσχημος.
0: Είναι λίγο.
1: Τεν-τεν. Γιατί, μωρέ μου.
0: Είναι αυτό το στυλ. Το λίγο βουτυροχλεχλέ.
1: Είναι βουτυροχλεχλέ. Ναι, είναι. Πώς το λέει ένας φίλος μου.
0: Δηλαδή, έναν υπουργό εξωτερικών θα τον ήθελα λίγο πιο cowboy.
1: Αχ,
0: λίγο
1: πώς το λέει
0: έτσι.
1: Ένας φίλος
0: με
1: μου,
0: ναι. Μαξά τον πρώην κιθαρίστρα της Βύση.
1: Ναι.
0: Ναι. Έτσι, ένα αγριοπό, έναν Αργεντίνο είχε. Έτσι, τη πρόταση την κιθάρα.
1: Ποιος τώρα?
0: Η Βίσκα, λέει, ο προηγούμενος.
1: Ο κιθαρίστας.
0: Όχι αυτός. Ο προηγούμενος που είχε στο μαγαζί.
1: Που. Ναι. Τι, δεν το θυμάμαι εγώ αυτόν.
0: Καλά.
1: Τι?
0: Να τρώει μάνα και τις κόρες να μην δίνει ούτε μπουκιά.
1: Τόσο ωραίος.
0: Τόσο ωραίος. Λοιπόν, radio-παραπολιτικά.gr. Εσείς με ποιον είστε, παιδιά? Διότι είναι ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός αυτό. Είστε με την Άννα ή είσαστε με τον Νίκο, διότι πια είναι μέλη της οικογένειάς μας.
1: Τον εξυπηρέτησα όπως κάνω μια ζωή με 500.000 ευρώ γιατί είχε ανάγκη. Έγραψε η Βύση
0: μεταξύ άλλων. Πολλά τα στόματα.
1: Μεταξύ άλλων στην επιστολή της.

0: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, καλώς σας βρίσκουμε στα Παραπολιτικά 90,1. Κυριακή 4 Οκτωβρίου, καλό μήνα παρεπιπτόντως. Λίγα λεπτά μετά τις 4 είμαι ο Βαγγέλης Κιούσης. Είναι η εκπομπή Μότερο Αναταξιδεύοντας, όπως κάθε Κυριακή 4 με 5 το απόγευμα. Με την κυρία Παναγιώτα Παπαλεξίου σήμερα στη ρύθμιση του ήχου μας κάνει την τιμή να βρίσκεται απέναντί μας μετά από πολύ καιρό. Τον κύριο Θανάση Βούτσινο να επιλέγει τη μουσική που θα ακούσουμε μαζί ως τις 5. Για να είμαι ειλικρινής μαζί σας, δεν την επιλέγει απλώς σήμερα, καθοδηγεί την εκπομπή. Θανάση, καλώς ήρθες. Σπίτι σου ενώ στο ραδιοθάλαμα των Παραπολιτικών.
1: Καλησπέρα σας. Καταρχάς, συγχαρητήρια για την εκπομπή σας που λένε.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για την ανταπόκριση. Κυριακάτικα, τώρα βρήκατε χρόνο να βρεθείτε εδώ. Δεν είναι απλώς ότι επιμελήσετε τη μουσική. Αλλά με τον κύριο Γούτσινο σκεφτήκαμε το εξής. Μία φορά το μήνα, κατά τεκμήριο την πρώτη Κυριακή κάθε μήνα, θα κάνουμε μια διαφορετικού τύπου και είδους ταξιδιωτική εκπομπή. Θα παντρεύουμε τη μουσική που επιλέγει με καλλιτεχνικούς, πολιτιστικούς και άλλου ενδιαφέροντος προορισμούς στην Ελλάδα και στην Ευρώπη κατά τεκμήριο. Δείτε το έτσι ως ένα ραδιοφωνικό πολιτιστικό ημερολόγιο, αλλά μέσα από τη δική μας πολύ πολύ ιδιότροπη ματιά. Ακολουθεί τον αγαπημένο σας ραδιοσταθμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στην πλατφόρμα X at Παραπολιτικά 901 και στο Facebook Παραπολιτικά 90,1 με ελληνικούς χαρακτήρες όμως. Μας ακούτε σε όλο τον κόσμο, από όλο τον κόσμο, μέσω των ιστοσελίδων www.parapolitica.gr, www.parapoliticaradio.gr. Και βεβαίως στην Ελλάδα μέσα από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς που αναμεταδίδουν το πρόγραμμα των παραπολιτικών στην περιφέρεια. Όπως για παράδειγμα ο Σφαιρικός 99,3 στην Αλεξανδρούπολη, ο ηχό FM 102,7 στα Ιωάννινα. Ασφαλώς. Δεν θα το πω αργότερα, μην τις πω όλες τώρα.

0: Λοιπόν, ξεκινήσαμε με Pet Shop Boys, αγαπημένο, πολύ αγαπημένο συγκρότημα της δικής μου εφηβείας, όχι μόνο.
1: Και της δικής μου, που είναι τόσο μακρινές εξάλλου.
0: Ήτανε, μόλις τελείωνα το σχολείο, εκείνη, εγώ ήμουν έφηβος, μάλλον.
1: Όχι, αυτή ήταν λίγο μεγαλύτερη.
0: Ναι, το ξέρω, έτσι το λέω. Για να μπερδέψουμε το κοινό με τις χρονολογίες και να μην δώσει σημασία. Γιατί Pet Shop Boys?
1: Γιατί Pet Shop Boys? Γιατί το τραγούδι λέγεται My October Symphony, η συμφωνία μου, η μουσική μου συμφωνία του
0: Οκτωβριανή, ναι.
1: Η Οκτωβριανή, όχι τυχαίο, είναι από μυθικό τους δίσκο του 1990, ο πιο αναγνωρισμένος από την κριτική κυρίως, αλλά και από το κοινό, το Behavior, και έχει αναφορές στο τότε πολύ πρόσφατο γεγονός της πτώσης του Ανατολικού Μπλοκ. Φαντάζονται έναν συνθέτη, έναν Ρώσο συνθέτη, ο οποίος έζησε υμνώντας την Επανάσταση και εκφράζει την απορία ότι τώρα ποια είναι η θέση μου. Mm-hmm. Τι οπότε, έχω να πω, τι έχει να πει το έργο μου.
0: Οπότε συμβάλλουν εκείνοι με αυτό το έργο στην Οκτωβριανή Επανάσταση της δεκαετίας του 80 και του 90.
1: Ακριβώς. Και φυσικά πάντα μια καλή αφορμή για το καλό μήνα. Ίσως εδώ να θα μου επιτρέψει και μια παρένθεση. Οι Pet Shop Boys ετοιμάζουν καινούριο δίσκο που κυκλοφορεί άμεσα, σε λίγες μέρες, και με πολύ πρωτότυπο concept. Είναι ένας δίσκος αφιέρωμα στον Alan Turing, τον διάσημο μαθηματικό που έσπασε τον κώδικα των Ναζί και οδήγησε τη Δύση στη γνωστή νίκη στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και μην πιάσουμε καλύτερα πώς του φέρθηκε η Βρετανική Πολιτεία και το Βρετανικό Κράτος.
0: Μια πράξη η οποία έγινε και ταινία. Μπορεί κάποιος να την αναζητήσει και να τη δει.
1: Βεβαίως, με τον Benedict Cumberbatch.
0: Έτσι νομίζω, ναι. Μια από τις, αν όχι από τις πρώτες του, σίγουρα μια από τις σημαντικότερες, εννοώ αυτές που ανέδειξαν την ερμηνευτική του ικανότητα.
1: Ακριβώς.
0: Περιμένοντας να ολοκληρωθεί αυτό το μουσικό θέμα για να περάσουμε κατευθείαν στο μενού της σημερινής εκπομπής, είναι η ιδέα μου ότι κάθε παλαιότερος δίσκος τόσο μεγάλων συγκροτημάτων μπορεί να είναι και πιο καλός από κάθε νεότερο? Ξέρω, το έκανα πολύ σύνθετο, αλλά...
1: Στην pop κουλτούρα υπάρχει αυτή η περίεργη έννοια που το λεγόμενο στα αγγλικά relevant, το σχετικό, το σχετικό με την επικαιρότητα, το σύγχρονο. Αυτά τα συγκροτήματα, όσο περνάνε τα χρόνια, πάβουν να είναι relevant. Δεν αφορούν τις νέες γενιές. Είναι κυρίως για κάτι κουρασμένα παλικάρια, ονόματα δεν λέμε. Σίγουρα δεν είναι στην πρωτοπορία, δεν είναι στην αιχμή, δεν είναι ακριβώς αυτό που ζητάει η νέα εποχή, η νέα πραγματικότητα, τα social media, όλη αυτή η νέα κατάσταση. Αλλά το παλεύουν τίμια.

0: Δεν βλέπω καμία έκπτωση παντού στη μουσική τους, για να πω την αλήθεια.
1: Αυτοί το συνεχίζουν περισσότερο από τη μία. Το ψάχνουν.
0: Και τώρα αλλάξαμε τελείως πίστα, όπως λέμε εμείς, στο αυτοκίνητο.
1: Πού θα μας πας?
0: Εσύ που θα μας πας?
1: Εγώ θα σας πάω μέχρι την Ελβετία με ένα ντουέτο ηλεκτρονικής μουσικής, DJ, remixer, παραγωγή, όλοι αυτοί που τα κάνουν όλα, έως και τίποτα καμιά φορά. Οι οποίοι ηγούνται ενός μεγάλου, ενός τεράστιου πάρτι, ενός DJ set.
0: Που στην Κίζα, στο Κάιρο.
1: Στο Κάιρο.
0: Στις πυραμίδες της Κίζας, 8, 9, 10, 11 Οκτωβρίου. Είναι το περίφημο Starlight Festival. Πρακτικά είναι ένα από τα σημαντικότερα φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής. Αλλά εδώ έχουμε τις πυραμίδες ως φόντο. Καταλαβαίνετε, οι πυραμίδες ή η Ακρόπολη των Αθηνών ή το Λούβρο πάντα δημιουργούν όλα αυτά τα venues ή οι τόποι, τέλος πάντων,
1: ναι.
0: Τα τοπόσημα, μια συναισθηματική φόρτιση.
1: Μικρή παρένθεση. Χθες όλος τυχαίως ήμουνα με φιλική παρέα και πίναμε κρασάκι και σχολιάζαμε πρόσφατες ταξιδιωτικές εμπειρίες και φιλικό ζευγάρι μας σχολίαζε εντυπωσιασμένο την πλάνη, την ταξιδιωτική πλάνη, το πόσο έχουμε ξαπατηθεί αιώνες τώρα όλοι μας με το πού βρίσκονται στην πραγματικότητα οι πυραμίδες σε σχέση με το υπόλοιπο Κάιρο, που εσύ φαντάζεσαι ότι πας κάπου κατά μεσή στην έρημο και είναι λίγα βήματα από εκεί που τελειώνει ο αστικός ιστός. Σαν να λέμε τελειώνει το Χαϊδάρι και πριν φτάσει το Δαφνί εκεί είναι οι πυραμίδες.
0: Δεν ανέφερα νομίζω τυχαία την Ακρόπολη των Αθηνών, ναι, και το Λούβρο, για να μην θεωρεί κάποιος ότι είμαστε στη μέση του πουθενά.
1: Ναι. Πάντως ναι, δεν πας στη μέση του πουθενά, πας δύο βήματα.
0: Ουσιαστικά η Γκίζα είναι δυτικά από το κέντρο του Καΐρου.
1: Ακριβώς.
0: Οπότε έχει νόημα, αν ταξίδευε κάποιος για το Starlight Festival στο Κάιρο, να δει πως θα μείνει είτε στην περιοχή των πυραμίδων, είτε σε σημείο με εύκολη ή ευκολότερη, τέλος πάντων, οδική πρόσβαση προς την Γκίζα, χωρίς να είναι σημαντική απόσταση. Αυτό που είναι σημαντικό είναι η κίνηση στο Κάιρο. Το Κάιρο φημίζεται για την κίνησή του. Okay, δεν είναι Νέο Δελχή, όπου εκεί δεν θέλεις. Νομίζω ότι το Νέο Δελχή, τώρα κάνω ένα άλμα τεράστιο, αλλά το Νέο Δελχή πρέπει να είναι μία από τις πόλεις στις οποίες πρέπει να καταργηθούν τα αυτοκίνητα και να κινούνται οι άνθρωποι μόνο με αεροταξί, διότι δεν μπορείς να βγάλεις άκρη. Αν και είμαι περίπου βέβαιος ότι όπως κινούνται εκείνοι, το ίδιο πρόβλημα θα έχουν και στον αέρα, όχι μόνο στο έδαφος.
1: Σωστό.
0: Απλώς οι αγελάδες δεν θα είναι στον αέρα. Γελάτε, γιατί γίνεται τώρα το Starlight Festival στην Κίζα, γιατί προφανώς ο Οκτώβριος είναι ο πιο κατάλληλος μήνας στο Κάιρο. Πολύ πιο κατάλληλος από τους θερμούς, θερινούς μήνες όπου γίνονται τέτοιου είδους φεστιβάλ, κυρίως ηλεκτρονικής μουσικής, στην κεντρική, στη Βόρεια Ευρώπη. Πολύ ωραίο, ας πούμε, να είσαι στο Άμστερνταμ σε ένα τέτοιο φεστιβάλ ή να είσαι στη Στοχόλμη τον Αύγουστο. Στο Κάιρο τον Αύγουστο είναι λίγο δύσκολα.
1: Το φαντάζομαι.
0: Επαναλαμβάνω, 8, 9, 10, 11 Οκτωβρίου. Το πολύ ενδιαφέρον σε αυτό το Starlight Festival είναι ότι το φεστιβάλ ουσιαστικά δεν περιορίζεται στις δύο νύχτες της Γκίζας. Γιατί υπάρχει ένα welcome party στις 8 Οκτωβρίου και ένα farewell event, ένα αντίο δηλαδή, είναι σε άπτεστα ελληνικά.
1: Ακριβώς.
0: Μιλάμε εμείς εδώ στα παραπολιτικά 1,1 στις 11 Οκτωβρίου. Φέτος προβλέπεται, είναι προγραμματισμένο, όχι προβλέπεται, ότι η κεντρική διοργάνωση θα περιλαμβάνει περισσότερους από 50 καλλιτέχνες σε τουλάχιστον 3 σκηνές. Θα μου πείτε σκηνές ενώ stages, όχι σκηνές από αυτές που διαμένει κάποιος. Προσέλευση εκεί υπολογίζεται σε περισσότερους από 20.000 θεατές κάθε βράδυ.

0: Η ώρα είναι 4 και 4.
1: Ώρα για jackpots που αφήνουν εποχή στο Regency Casino Montparnasse. 13.115.891 ευρώ από την αρχή της χρονιάς σε πολλούς τυχερούς.
2: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι? Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
5: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
6: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Παραπολιτικά 90,1.
7: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: follia, che ti guardano severi, chiudi gli occhi e voli via. Milano portata di mano.
1: Επανήλθαμε. Η εκπομπή μου τώρα ταξιδεύοντα στα παραπολιτικά 90,1 σήμερα, Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Πολύ χαιρετισμού στα Τρίκαλα, στο Ράδιο Ζήγος 100, στους συναδέλφους μας εκεί και στους ακροατές τους ασφαλώς. Και στην ΚΟΣ, τον ΚΟΣ Έκφραση 97. Είστε συντονισμένοι στη σωστή συχνότητα. Σήμερα κάνουμε μια διαφορετική ταξιδιωτική εκπομπή, αυτή που θα επιδιώξουμε να κάνουμε με τον κύριο Θανάση Βούτσινο στο ραδιοθάλαμο των παραπολιτικών μια φορά το μήνα, συνδυάζοντας τραγούδια όπως αυτό με πολιτιστικούς, καλλιτεχνικούς και άλλου ύφους προορισμούς στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Ξεκινήσαμε πριν το διαφημιστικό διάλειμμα με το Starlight Festival στο Κάιρο, στις πυραμίδες της Γκίζας. Και τώρα ο γνωστός κύριος που μας ταξιδεύει.
2: Είναι ο Λούτσιο Ντάλα, αγαπημένος και στην Ελλάδα, καταγωγή από την Πολόνια, και ένα τραγούδι για το Μιλάνο, το παράδοξο, το οξύμορο, ότι ναι, ενώ είναι από την Πολόνια, δεν γράφει για την Πολόνια. Οι Ιταλοί είναι φουλ τοπικιστές σε αυτό, όταν σου πει κάποιος ότι ο τάδε τραγουδιστής είναι από την πόλη μου, που σημαίνει γι' αυτό είναι καλός, αν ήταν από την Νάπολη δεν θα ήταν καλός. Ένας άτυπος ύμνος για το Μιλάνο, με τις αντιθέσεις του, με την ιστορία του, τη σύγχρονη πραγματικότητα, το ποδόσφαιρο, τους καραμπινιέρες, τους δρόμους, σύγχρονη για το 1981. Από εκεί έρχεται το τραγούδι.
1: Σε αυτές τις αντιθέσεις λοιπόν που ανέφερε τώρα ο Θανάσης Βούτσινος, δουλέψαμε αυτό το κομμάτι της εκπομπής για να μην νομίζετε ότι ερχόμαστε αδιάβαστη και απλώς συναντάμε ο ένας τον άλλον εδώ και λέμε πάμε, πρέπει να περάσει μια ώρα, κάτι πρέπει να πούμε.
2: Θύμισε μου το όνομά σου.
1: Όπως λέει και το ChatGPT, είσαι ο Ευάγγελος K.Κιούσης.
2: Α, ακούγεται πολύ σοβαρό.
1: Ναι, έτσι είναι.
2: Πείτε μας Ευάγγελε Κιούση. Κάπα.
1: Λοιπόν, στις αντιθέσεις που είπε ο Θανάσης, υπάρχουν δύο πράγματα για τα οποία μπορώ να σας μιλήσω για το Μιλάνο. Δύο επίκαιρα πράγματα εννοώ και τα δύο αφορούν τον Νοέμβριο. Το πρώτο, από τις 3 έως τις 8 Νοεμβρίου, αν βρεθείτε σε αυτή τη μαγική πόλη, πραγματοποιείται εκεί η σημαντικότερη διεθνής έκθεση μοτοσυκλέτας στην Ευρώπη, η περίφημη EICMA.

0: Αλλά το δεύτερο σημαντικότερο για μένα γεγονός είναι μια έκθεση με τίτλο Over, Under and In Between, δηλαδή πάνω κάτω και ανάμεσα, της Μόνα Χατούμ. Αν την έχετε ακούσει ξανά, τότε γνωρίζετε το μέγεθος της καλλιτεχνικής της εμβέλειας. Αν δεν την έχετε ακούσει ξανά, πρέπει να σας πω ότι είναι μια Βρετανίδα με παλαιστινιακή καταγωγή και πολύ ιδιαίτερη καλλιτεχνική οπτική, η οποία στο Μιλάνο, σε αυτή την πόλη, έως τις 9 Νοεμβρίου πραγματοποιεί αυτή τη συγκεκριμένη έκθεση, η οποία αποτελεί και μια πολύ καλή αφορμή για ταξίδι σε αυτή την πόλη. Τώρα σκέφτηκα, μιλώντας για αντιθέσεις, ότι αποφεύγω...
1: Υποσχέθηκες κάτι άλλο για το Μιλάνο, περιμένω.
0: Ναι, ναι, αυτό τώρα. Αποφεύγω να μιλώ, όταν μιλώ για προορισμούς, αποφεύγω να μιλώ για μέρη που μπορεί κάποιος κυρίως να φάει. Διότι στην Ελλάδα δεν θέλω να το κάνω, γιατί ο υποψιασμένος ή ανυποψίαστος καχύποπτος ακροατής θα σκεφτεί ότι αυτός έχει πάει και έχει φάει τσάμπα εκεί, οπότε το διαφημίζει.
1: Τοποθέτηση προϊόντος.
0: Θα σας πω λοιπόν τώρα εδώ για έναν αγαπημένο προορισμό γαστρονομικό που έχω εγώ στο Μιλάνο. Βρίσκεται στο Ντουόμο. Ο Ντουόμο είναι ο καθεδρικός ναός, ακριβώς πίσω από το ιερό του, όπως τα λέγαμε εμείς στους Ορθόδοξους ναούς. Βρίσκεται ένα εστιατόριο που δεν ξεκίνησε από εστιατόριο. Ένα ιταλικό μπακάλικο είναι, διότι πουλάει και αντιπάστη ή οτιδήποτε άλλο πουλάει για να το πάρει στο σπίτι. Είναι παράλληλα κάβα. Αυτό λοιπόν το εστιατόριο, στο οποίο για να πάτε θα πρέπει να κάνετε οπωσδήποτε κράτηση, ενώ είναι πάρα πολύ απλό, έχει πάρα πολύ κόσμο, έχει και 1500 ετικέτες κρασιού. Το εντυπωσιακό είναι ότι εκτός από τα αντιπάστη έχει πολύ γευστικά ζυμαρικά. Το επίσης εντυπωσιακό είναι ότι ανάλογα με το τι θα επιλέξεις να φας, σου προτείνουν από διαφορετική περιοχή της Ιταλίας κρασί, και έτσι κάνεις μια περίεργη εινογεωγραφία στη χώρα, ακόμη και αν είσαι κολλημένος με τον Μπαρόλο, για παράδειγμα, όπως μπορεί να είμαι εγώ ή με το Κιάντι. Και να το περίεργο εδώ, το Σινιόρ Βίνο βρίσκεται σε διάφορες πόλεις της Ιταλίας. Ένα πάρα πολύ καλό, εκτός από το Μιλάνο, είναι και στην Πολώνια.
1: Το κρατάμε.
0: Και αυτό, αν πάτε στην Πολώνια, η οποία επίσης θεωρείται μητρόπολη της γαστρονομίας στην Ιταλία, θα έλεγα να το επισκεφτείτε, κυρίως διότι έχει πολύ καλή σχέση αξίας τιμής.

0: Λοιπόν, επειδή είμαι κουτσομπόλης, κρυφοκοίταξα τα χαρτιά σου και είδα ότι έχεις προορισμό τυχείο.
1: Σωστά, ναι. Φαίνεται λίγο κόντρα προορισμός για φθινόπωρο χειμώνα, αλλά υπάρχει λόγος. Οπότε συνέχισε και θα σου πω.
0: Θυμήθηκα ένα δίσκο το 2006, ένα μουσικό ημερολόγιο με την υπογραφή του Παντελή Θαλασσινού στην ερμηνεία και στις μουσικές, σε στίχους του Ηλία Κατσούλη που δεν βρίσκεται πια κοντά μας. Τραγούδι και μήνας. Καλαντάρι ήταν ο τίτλος. Αυτό είναι το τραγούδι του Οκτώβρη. Οκτώβρη στοιχείο, λοιπόν. Δικό σας.
1: Αν αυτό το τραγούδι λοιπόν βρέθηκε στο σημειωματάριο του Θανάση, στο δικό μου σημειωματάριο ηχείως βρέθηκε για μια πολύ πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση, η οποία σημειώστε ότι ολοκληρώνεται την τελευταία μέρα του 2026. Παραδόξως, έχει ημερομηνία λήξης αυτή η έκθεση, 31 Δεκεμβρίου, με τίτλο «Χίος, οι καριάτιδες των μαστιχοχωρίων». Είναι μια ιδιαίτερη, πολύ ιδιαίτερη έκθεση φωτογραφίας στο Μουσείο Μαστίχας του νησιού, μια έκθεση φωτογραφίας του Γιώργου Τατάκη, που παρουσιάζει 36 ασπρόμαυρες φωτογραφίες με γυναίκες διαφορετικών γενιών, ντυμένες με παραδοσιακές φορεσιές, από 21, παρακαλώ, χωριά του νησιού.

αυτή η σειρά φωτογραφιών έχει τον τίτλο Καριάτης και έχει ήδη αποσπάσει 24 διεθνή φωτογραφικά βραβεία. Προφανώς η επιλογή του χώρου στον οποίο φιλοξενείται η έκθεση δεν είναι τυχαία, καθώς το Μουσείο Μαστίχας που βρίσκεται στα Μαστιχοχώρια σηματοδοτεί το DNA του νησιού σε μια περιοχή όπου καλλιεργείται αυτή η μοναδική ποικιλία σχήνου που δίνει τυχιώτικη μαστίχα.

0: Λοιπόν, παίρνω σκυτάλι, παίρνω πηδάλιο, όχι σαν το συμβάν που είχαμε τις προάλλες σε μια πτήση. Και πάμε Λονδίνο, πάμε στο 2012, πάμε στο αδαμάντινο ιουβιλέο της Βασίλισσας Ελισάβετ. 60 χρόνια στο θρόνο και παραγγέλνει ένα τραγούδι. Το παραγγέλνει σε δύο αγαπημένους της καλλιτέχνες. Ο ένας είναι ο μύθος της όπερας και το musical, ο Sir Andrew Lloyd Webber. Ο άλλος είναι ο Gary Barlow, η φωνή, η άλλη φωνή των Take That, η κύρια φωνή των Take That. Εμείς μάθαμε με τον Ρόμπι Γουίλιαμς, ο Ρόμπι Γουίλιαμς ήταν ο Αλίτης, ήταν το Αλάνι, ήταν ο Γιώργος Μαζονάκης. Ο Gary Barlow ήταν ο Θάνος Καλλύρης. Ήταν ο πιο σωστός, ο πιο κομψός. Σε αυτόν λοιπόν παρήγγειλε η Βασίλισσα τραγούδι και ο Gary Barlow το έγραψε. Σε συνεργασία με χοροδίες και μουσικούς από όλη την κοινοπολιτεία. Από χώρες, αποικίες, νησιά, από την Αφρική, από τον Ειρηνικό και προέκυψε αυτό.
1: Ας το ακούσουμε λοιπόν και θα μιλήσω προς το τέλος του γιατί επιλέξαμε το Λονδίνο.

0: Λοιπόν, γιατί επιλέχθηκε το Λονδίνο τώρα, διότι πραγματοποιείται μια έκθεση με τίτλο Το Αξεπέραστο Στυλ της Βασίλισσας Ελισάβετ της Δεύτερης, ή σε άπτη στα ελληνικά Queen Elizabeth II, Her Life in Style. Φιλοξενείται από αλλού στην πινακοθήκη The King's Gallery στο παλάτι του Buckingham. Να, μια ευκαιρία να επισκεφτείτε το παλάτι του Buckingham από την πίσω πόρτα. Έχετε πολύ χρόνο μπροστά σας, μέχρι τον Απρίλιο του 2027, αλλά αξίζει πραγματικά. Γιατί ουσιαστικά τι είναι? Είναι μια έκθεση αναδρομή στη διαχρονική μόδα και το προσωπικό στυλ της μακροβιότερης μονάρχη του Ηνωμένου Βασιλείου, της Βασίλισσας Ελισάβετ της Δεύτερης. Όσοι έχετε δει το Crown, είμαι βέβαιος ότι τώρα αποκτήσατε ένα ακόμη κίνητρο για να πάτε, όχι μόνο για να δείτε την καρδαρόμπα της, αλλά κυρίως για να βρεθείτε στο παλάτι του Buckingham. Υπάρχει και ένα πολύ ιδιαίτερο κεφάλαιο σε αυτή την έκθεση για τη διαδικασία δημιουργίας της γαλαζοαίματης μόδας.
1: Α, καλό.
0: Πού πάμε?
1: Είπα να πεταχτούμε μέχρι τη Ρώμη με δίσκο που έχει 15 χρονάκια στην πλάτη του. Μια πολύ ωραία συνεργασία. Ένα σύγχρονος παραγωγός με συνεργασίες με Black Keys, με Red Hot Chili Peppers, με δικό του συγκρότημα, ο ίδιος του Nars Barkley, ο Danger Mouse. Έτσι όπως τα βρήκε πριν από 15 χρόνια με έναν Ιταλό συνθέτη κινηματογραφικής μουσικής, τον Daniele Lupi. Και κάναν μαζί ένα δίσκο αφιέρωμα στην πόλη, στην αιώνια πόλη, στη Ρώμη.

οργανικά ορχιστικά θέματα όσο επιτοπλίστων περιλαμβάνει ο δίσκος, αλλά και κάποιες φωνητικές συμμετοχές σε τραγούδια. Μία του Jack White από τους White Stripes και μία αυτή που ακούμε, η Nora Jones.

0: εσύ γιατί θες να μας πας στη Ρώμη?
1: Εγώ θέλω να σας πάω στη Ρώμη γιατί πραγματοποιείτε μια από τις σημαντικότερες εικαστικές εκθέσεις της φετινής σεζόν στην αιώνια πόλη. Μια
0: εκθέση. Γιατί θες να μας πας στη Ρώμη?
1: Εγώ θέλω να σας πάω στη Ρώμη γιατί πραγματοποιείτε μια από τις σημαντικότερες εικαστικές εκθέσεις της φετινής σεζόν στην αιώνια πόλη.

0: 27 έως τις 14 Φεβρουαρίου. Τρεις μέρες μετά τα γενέθλιά μου, όχι τυχαία.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει περίπου 70 έργα από τις συλλογές, από το σύνολο των έργων του Καντίνσκι. Το λέω έτσι διότι θυμάμαι, μου έκανε μεγάλη εντύπωση όταν βρέθηκα στην έκθεση, πως πολλά από τα έργα αυτά προέρχονται από το κέντρο Πομπιντού. Ήρθαν από το Παρίσι στη Ρώμη, δηλαδή πήγαν από το Παρίσι στη Ρώμη και βρέθηκαν εκεί χάρη στη δωρεά και το κληροδότημα της συζύγου του Καντίνσκι, της Νίνα. Εκεί επίσης έμαθα κάτι για το έργο του Καντίνσκι, ότι πέρα από την επιρροή που είχε από τον Μονέ, που μπορείτε να το διαβάσετε οπουδήποτε, επηρεάστηκε πάρα πολύ από τη μουσική του Βάγνερ, την οποία δεν τη λες και τέλος πάντων πολύ χαροπή, έτσι πολύ...
1: Τον άποδο μάλλον.
0: Ναι, κάπως
1: και επιθετική τη λες.
0: Έτσι, έτσι ακριβώς.
1: Το πιο ενδιαφέρον που διάβασα πρόσφατα για τον Καντίνσκι είναι ότι είχε μια σπάνια νευρολογική, όχι πάθηση, κατάσταση θα την έλεγα, τη λεγόμενη συναισθησία. Mm-hmm. Είναι αυτό κατά το οποίο μια διέγερση σε ένα αισθητηριακό ερέθισμα προκαλεί αντανακλαστικά μια διέγερση και σε ένα άλλο. Είναι σαν να λέμε βλέπω χρώματα και ακούω μουσική, mm-hmm. βλέπω αριθμούς και ακούω ήχους. Και πορεύτηκε πάρα πολύ με αυτό, με τη μουσική σε συνδυασμό με τη ζωγραφική του.
0: Ο Καντίνσκι νομίζω ότι αξίζει μια εκπομπή από μόνος του και μπορούμε να την ντύσουμε μουσικά επιλέγοντας ήχους από τα μέρη στα οποία έζησε ή εργάστηκε. Το Μόναχο, τη Ρωσία, προφανώς τον Bauhaus και την τελευταία περίοδο της ζωής του στο Παρίσι. Οπότε εκεί μπορούμε να παίξουμε και Edith Piaf, που δεν θα παίξουμε σίγουρα σήμερα γιατί δεν έχω επιλέξει Παρίσι.
1: Το σημειώνουμε, το κρατάμε.
0: Για την επόμενη.
1: Ναι.

0: Έχουμε ένα γεωγραφικό πανδαιμόνιο. Έχουμε τους πατριώτες μας, τους R.E.M. από την Αθήνα, την Αθήνα της Τζόρτζια, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ένα δίσκο αφιέρωμα εκεί στα πρώτα χρόνια του 90 στον σπουδαίο Καναδό Λέοναρντ Κοέν, ο οποίος όλος τυχαίως πριν λίγες μέρες είχε και τα γενέθλιά του. Ένα τραγούδι που μιλάει για το Μανχάταν, μιλάει για το Βερολίνο και που τις τελευταίες εβδομάδες, τους τελευταίους μήνες έχει έρθει λίγο περίεργα στην επικαιρότητα.
1: Ναι, για λόγους...
0: Για λόγους πολιτικούς. Αρχικά για να γιορτάσει την εκλογή Μαμντάνη στη Δημαρχία της Νέας Υόρκης και ακόμα πιο πρόσφατα για να γιορτάσει τη νίκη του Ντιλίνκε και της Ελίφ Ελάρπ, Εράλπ, τουρκικής καταγωγής, στο Βερολίνο.

0: Μιλώντας ο Θανάσης για Βερολίνο, αξίζει να γνωρίζετε ότι σε 5 μέρες, στις 9 Οκτωβρίου και για 10 βράδια έως 18 Οκτωβρίου, το Βερολίνο πρόκειται να μετατραπεί σε μια τεράστια υπαίθρια γκαλερί φωτός, καθώς έχουμε το Festival of Lights για το 2026. Είναι η 22η διοργάνωσή του και έχει φέτος ως θέμα. Δεν έχει πολύ έτσι, πώς να σου πω, πολιτικό πρόσημο το θέμα. Ναι. Λέγεται Colors of Love. Εντάξει, τα χρώματα της αγάπης. Δες το όπως θέλεις.
1: Ναι.
0: Αλλά θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Τρεις διάστατα βίντεο, προβολές, εικαστικές εγκαταστάσεις πάνω σε μερικά από τα πιο αναγνωρίσιμα κτίρια της γερμανικής πρωτεύουσας. Ζηλέψαμε το τι γίνεται στο Μόναχο στην έκθεση αυτοκινήτου τις μονές χρονιές και το κάνουν τώρα στο Βερολίνο. Αναφέρομαι στα χρώματα που δίνουν στα κτίρια. Και αστειεύομαι βασικά γιατί αυτό προηγήθηκε της έκθεσης αυτοκινήτου. Δεν έχετε παρά να επιλέξετε αν βρεθείτε στο Βερολίνο έως τις 18 Οκτωβρίου την πύλη του Βραδεμβούργου, τον Καθεδρικό Ναό του Βερολίνου, την Potsdamer Platz.

0: το τηλεοπτικό πύργο για να δείτε διαφορετικά installations. Πώς το είδατε, κύριε Ούτσι, το είπα καλά?
1: Εξαιρετικά.
0: Έτσι.
1: Και επειδή έκανα και εγώ την κρυφή μου έρευνα σε σχέση με το τι μουσικές θα συνοδεύσουν όλα αυτά τα φαντασμαγορικά σόου με τα φώτα, είδα ότι σε κάτι αντίστοιχο με το φεστιβάλ εκεί στην Νεκρόπολη, στην Γκίζα, θα υπάρξουν DJ ηλεκτρονικής μουσικής με ατμοσφαιρικούς ήχους.
0: Άνια Σνάιντερ διαβάζω εγώ.
1: Αδιάβαστος.
0: Γιατί?
1: Γιατί δεν την ήξερα.
0: Μήπως είναι ρούκι και δεν την ξέρεις? Πρωτοεμφανιζόμενη. Είναι λοιπόν ένα φεστιβάλ μέσα στο φεστιβάλ, το Festival of Lights in Concert όπως λέγεται. Αυτό θα είναι από τις 13 έως τις 17 Οκτωβρίου. Θυμίζω το κανονικό είναι από τις 9 έως τις 18 Οκτωβρίου. Did I thank you for those items that you sent me?

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει. In the nighttime.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το «Επένδυση στα μέτρα μου» της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
1: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
0: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
2: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
0: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
2: Μπράβο, ρε, Γιάννη, ωραία τα είπες.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
4: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Γιώργος Κουβαράς.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Επανήλθαμε στο τελευταίο μέρος σημερινής εκπομπής Motorland ταξιδεύοντας εδώ στα Παραπολιτικά 91, Κυριακή 4 Οκτωβρίου, φιλοξενώντας εντός εισαγωγικών στο ραδιοθάλαμο τον κύριο Θανάση Βούτσιν, ο οποίος επιμελείται σταθερά την μουσική αυτών των εκπομπών Motorland τα τελευταία 10 χρόνια. Αλλά δεν είναι επαιτειακή η εμφάνισή του, είναι το νέο φορμά μιας εκ των Κυριακών του μήνα, όπου επιλέγουμε να συνδέουμε πολιτιστικούς και καλλιτεχνικούς προορισμούς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με τη μουσική που εκείνος επιλέγει. Οπότε αυτό που ακούμε τώρα,
1: αυτό είναι διασκευή έκπληξη. Το τραγούδι είναι Ζακ Μπρέλ, ο γνωστός Βέλγος, ο οποίος ύμνησε τα λιμάνια, ύμνησε τη σεξεργασία, ύμνησε τον υπόκοσμο. Εδώ πέρα ένας ύμνος για το Άμστερνταμ. Mm. Με όλα αυτά τα συστατικά, όπως το είδε αυτός πριν από κάποια χρόνια, σε μια εκτέλεση έκπληξη του David Bowie από το 1970.
0: Σημαντική χρονιά του 1970, σωτήριος χρονιά, σωτήριο έτος, ναι, για την ακρίβεια. Αλλά εμείς ταξιδεύουμε τώρα στο Άμστερνταμ με μια διαφορετική αφορμή, καθώς από τον επόμενο μήνα, από τις 26 Νοεμβρίου στις 17 Ιανουαρίου του ερχόμενου έτους, μπορείτε να δείτε το χειμώνα στο Άμστερνταμ με μια εντελώς διαφορετική όψη. Χάρη στο Άμστερνταμ Light Festival, και εδώ το φως παίζει ρόλο, επιστρέφει στο προσκήνιο για 15η χρονιά. Ουσιαστικά τι κάνει, μετατρέπει τα κανάλια και το ιστορικό κέντρο της πόλης σε μια μεγάλη υπαίθρια έκθεση σύγχρονης τέχνης με βασικό υλικό το φως που σας έλεγα πριν. Αυτή η καλλιτεχνική οικαστική διαδρομή έχει μήκος σχεδόν 4,5 χιλιόμετρα και μπορεί να διανυθεί είτε από τα κανάλια είτε με τα πόδια, βάδιν δηλαδή.
1: Τα χειροκροτήματα για να αλλάξουμε προορισμό.
0: Και για να πω εδώ ότι οι κρουαζιέρες στα κανάλια του Άμστερνταμ εκείνη την περίοδο είναι ειδικές, στοχευμένες στα έργα τέχνης και έχουν διάρκεια 75 λεπτά.
1: Ωραίο.

0: Λοιπόν, εγώ ξεσκονίζω τα γερμανικά που δεν ξέρω για να σας πω το Ein Prosite Gemütlichkeit.
1: Ναι.
0: Το οποίο είναι κάτι σαν Σπύρος Παπαδόπουλος στην υγειά μας, βρε παιδιά, και πάντα να τα μόνουμε για να ξεφαντώνουμε.
1: Και όλα αυτά με αφορμή το περίφημο Oktoberfest, το οποίο ολοκληρώνεται σήμερα 4 Οκτωβρίου στο Μόναχο. Και όχι μόνο στο Μόναχο, αλλά του Μονάχου είναι εμβληματικό. Αν δεν έχετε βρεθεί εκεί, σας το συστήνω. Έχω βρεθεί ή δύο ή τρεις φορές. Δεν είναι ακριβώς γιορτή μπύρας. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα λαϊκά φεστιβάλ στον κόσμο. Όπου και αν βρεθείτε, όπου και αν έχετε δει λαϊκό φεστιβάλ, το Oktoberfest είναι εξαιρετικά ιδιαίτερο και προφανώς είναι η πιο χαρακτηριστική έκφραση της βαβαρικής παράδοσης. Τι λέμε δηλαδή για τους Σκοτσέζους και τα Kilts? Εκεί τώρα η φούστα πάει σύννεφο.
0: Ξεσκόνησα λίγο τα μουσικά του Oktoberfest. Mm. Από ό,τι κατάλαβα, η ατζέντα είναι πολύχρωμη, πολυσχηδής. Ακούγεται ό,τι μπορεί να κάνει κέφι. Από τον ύμνο που μόλις ακούσαμε, μέχρι ABBA, μέχρι ACDC, μέχρι Queen. Ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς.
1: Φαντάσου ότι φέτος, στο Oktoberfest του Μονάχου, υπήρχαν 38 διαφορετικές σκηνές μουσικές. Οι 17 ήταν μεγαλύτερες, 21 ήταν μικρότερες, γιατί εντάξει, προφανώς δεν έχουν όλοι το ίδιο ειδικό βάρος. Αλλά μπορείς να ακούσεις ό,τι θέλεις, κυριολεκτικά ό,τι θέλεις, όχι παραδοσιακά ελληνικά.
0: Ναι.
1: Παραδοσιακά βαβαρικά.
0: Μου λέγες πριν ότι είσαι λίγο στενοχωρημένος γιατί το πετυχαίνουμε στην τελευταία του μέρα το Oktoberfest, αλλά μη σε νοιάζει, καλά να είμαστε, να προλάβουμε το Μάρτι και θα τους στείλουμε όλους εν καιρός στην Ιρλανδία που είναι του Άι Πάτρικ.
1: Έτσι,
0: να
1: ναι,
0: πιούν εκεί ό,τι θέλουν.
1: Του Αγίου Πατρικίου, σπουδαίο και αυτό το φεστιβάλ, μάλλον σπουδαία μέρα εκείνη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Όπου εκείνη την εορτή, η οποία είναι εθνική εορτή, εορτάζεται και μια εβδομάδα πριν και μια εβδομάδα μετά. Η κατανάλωση της μπίρας είναι διαρκής όλο τον χρόνο. Αλλά μην ανησυχείτε, εσείς που είστε σαν εμένα και οδηγείτε και ίσως δεν αντέχετε και το αλκοόλ, υπάρχει τώρα μια καταπληκτική μαύρη μπύρα 0% που πρέπει οπωσδήποτε να τη γευθείτε.
0: Και αν που λέει ο λόγος δεν μπορείτε να πάτε ως εκεί, ο Άι Πάτρικ γιορτάζεται πλέον και εδώ με κάθε επισημότητα.
1: Όπως και το Oktoberfest.
0: Ακριβώς.
1: Διορθώνω, 0% αλκοόλ, όχι 0% μπύρα.
0: Εδώ για την ιστορία θυμηθήκαμε ένα τραγουδάκι από το 1987, μεγάλη επιτυχία και στην Ελλάδα, από ένα γερμανικό συγκρότημα που νομίζω έχει καταγωγή από το Μόναχο. Το πλήρες όνομά του για ένα φεγγάρι ήταν Μιούνχερ Φράιχαϊτ.
1: Προφανώς.
0: Ναι.
1: Και μετά έγινε Φράιχαϊτ μόνο.
0: Ακριβώς.

0: Και από το Μόναχο επιστρέφουμε πίσω στην Ελλάδα για να κλείσουμε έτσι εδώ, στα Χανιά της Κρήτης, με αφορμή το 14ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων, το οποίο ξεκινά στις 21 Οκτωβρίου, δηλαδή σε δύο εβδομάδες περίπου. Επίκεντρο αυτού του φεστιβάλ είναι το πνευματικό κέντρο της πόλης, το πνευματικό κέντρο Χανίων, αλλά οι δράσεις υπάρχουν σε διαφορετικά σημεία της πόλης. Θα διαρκέσει από τις 21 Οκτωβρίου έως τις 31. Δεν θα σας μιλήσω τώρα αναλυτικά για το πρόγραμμα. Αξίζει όμως να γνωρίσετε ότι συνδυάζει ελληνικές και διεθνείς ταινίες μυθοπλασίας, ντοκιμαντέρ, animation, προφανώς συζητήσεις με δημιουργούς. Είναι πολύ της μόδας αυτές τις συζητήσεις με δημιουργούς τελευταία. Ναι, πώς συζητώ εγώ μαζί σου, εγώ ο δημοσιογράφος και εσύ ο δημιουργός, κάπως έτσι.
1: Δημιουργός, όταν εσύ. Λέμε. Ναι, πάμε παρακάτω.
0: Έχει πραγματικά πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Φέτος αυτό το φεστιβάλ τιμά τη Μαρινέλα Βλαχάκη και το Δημήτρη Καλογεράκη, αλλά έχει μια πολύ ιδιαίτερη προβολή μιας ιστορικής ταινίας από την οποία ο Θανάσης Βούτσινος εμπνεύστηκε για να επιλέξει το τελευταίο τραγούδι της σημερινής εκπομπής.
1: Αφιέρωμα στον Νίκο Κούντουρο, διάβασα. Και αυτό για όποιον δεν θυμάται πρωτοακούστηκε στον μυθικό Δράκο.

0: από τις μεγάλες ταινίες της ελληνικής φιλμογραφίας και από τις σπουδές του Νίκου Κούνδουρου.
1: Όχι πολύ εύκολη.
0: Καθόλου εύκολη. Ένας καταπληκτικός Ντίνος Ηλιόπουλος στο πρωταγωνιστικό ρόλο, ένας ανθρωπάκος τον οποίο συγχαίουν με έναν αρχιμαφιόζο, μπλέκει σε κάποιες περιπέτειες, έχει ένα τραγικό φινάλε. Η μουσική του Μάνου Χατζηδάκη, τα τραγούδια του Μάνου Χατζηδάκη, το συγκεκριμένο τραγούδι στην ταινία ακούγεται από μια ηθοποιό, το αντικείμενο του πόθου του Ντίνου Ηλιόπουλου, τη Μαργαρίτα Παπαγεωργίου. Εμείς το ακούμε φυσικά από την Άννα Μούσχουρη, έτσι όπως πρωτοειχογραφήθηκε και έγινε επιτυχία. Και αν δεν απατώμε, στο πλαίσιο του φεστιβάλ υπάρχει και μουσικό αφιέρωμα στο Μάνο Χατζηδάκη, σωστά.
1: Τα Χανιά είναι ιδανικός φθινοπορεινός προορισμός για ένα Παρασκευό Σαββατοκύριακο, θα σας έλεγα εγώ. Θα ήθελα πάρα πολύ να σας μιλήσω για τη αστρονομία της πόλης των Χανίων, αλλά δεν μπορώ γιατί θα υπάρξει διαφήμιση και, όπως σας είπα, αναφέρομαι μόνο σε γαστρονομικούς προορισμούς, ενώ εστιατόρια του εξωτερικού, όχι του εσωτερικού, για ευνοή του λόγου, ο κ. Μουρατίδης ακούει συστηματικά αυτή την εκπομπή. Αλλά σκεφτείτε τώρα να βρεθείτε στα Χανιά για ένα τριήμερο αυτόν τον Οκτώβριο, για να δείτε κινηματογράφο, να κάνετε βόλτα και ξανά βόλτα και πάλι βόλτα στην παλιά πόλη και στο Ενετικό λιμάνι και να φάτε βέβαια αυτό το καταπληκτικό φαγητό που σερβίρουν τα εστιατόρια των Χανίων.
0: Και ένα φεστιβάλ χοληστερίνης δίπλα στο φεστιβάλ κινηματογράφου επιβάλλεται.
1: Όχι, έχει εξελιχθεί πάρα πολύ η κουζίνα. Vegan, vegetarian, υπάρχουν παντού τέτοιες επιλογές κατά την άποψή μου.
0: Μεστάκα παντού.
1: Ναι, δεν έχει σημασία και αντικριστό.
0: Σωστά.
1: Για πρωινό. Δεν μετράει όταν είναι για πρωινό. Έχει τη μέρα μπροστά σου. Να σου πω το μικρό μου μυστικό. Πάντως αυτό το τραγούδι από τον Δράκο πρέπει να είναι από τις πιο ελαφρές στιγμές της ταινίας, έτσι.
0: Ναι. Έχει μια συγκλονιστική σκηνή που όλοι σε ένα υπόγειο, σε ένα καταγώγιο χορεύουν ζεϊμπέκικο με μια πάρα πολύ βαριά και πολύ σωστή εμβληματική μουσική του Χατζηδάκη για αυτή τη σκηνή. Ναι, δεν είναι του κεφιού ακριβώς. Και αν δεν απατώμε, δεν υπήρξε ποτέ soundtrack. Δεν έχει κυκλοφορήσει τίποτα από αυτά επίσημα στη δισκογραφία.
1: Το κρατώ ως στοιχείο.

0: Ένα οχυστικό θέμα με την υπογραφή του Νίκου Στρατέκη και του Σοκράτη Μάλαμα για να πάρουμε το κλείο να γυρίσουμε από Χανιά.
1: Γιατί όχι με το αεροπλάνο, σου είπε κανείς θα πάρουμε αυτοκίνητο εμείς στα Χανιά.
0: Δεν θα πάρουμε.
1: Όχι, ποτέ.
0: Εντάξει.
1: Ενοικιάζουμε από εκεί αυτοκίνητο, από όπου είναι το εκεί, ενισχύουμε την τοπική οικονομία.
0: Το ακούω.
1: Έχει τίτλο αυτό.
0: Νομίζω λέγεται Θάλασσα.
1: Γι' αυτό και το πλοίο. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε πολύ που μείνατε και σήμερα εδώ μαζί μας στα Παραπολιτικά 90,1. Ήταν η εκπομπή Μότωρα Ταξιδεύοντας με τον κύριο Θανάση Βούτσινο στο ένα μικρόφωνο και τον Βαγγέλη Κιούση στο άλλο μικρόφωνο. Εγώ πρώτο Θεός θα σας περιμένω και το επόμενο Σαββατοκυριακό σταθερά στο ραντεβού μας 4 με 5 το απόγευμα Σαββατοκυριακή πρώτο Θεός. Ευχαριστώντας ασφαλώς την κυρία Παναγιώτα Παπαλεξίου για τη ρύθμιση του ήχου και τη ραδιοσκηνοθεσία σήμερα. Θανάση, ευχαριστώ.
0: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Με την πρώτη ευκαιρία το επαναλαμβάνουμε.
1: Σε ένα μήνα περίπου.
0: Σύμφωνοι.

0: Καλό σας απόγευμα, τι κάνετε σήμερα, πώς είστε? Γιώργος Κουβαράς στο μικρόφωνο, μίλησέ μου η εκπομπή μας. Νίκος Πισμπίκης στον ήχο, Όλεγα Γαλατζή στην παραγωγή της εκπομπής. Βασίλης Κρυμπάς κάνει τη μουσική επιμέλεια. radio@parapolitica.gr είναι το mail μας και 211 10 80 880 είναι το τηλέφωνό μας αν θέλετε να μιλήσετε μαζί μας. Και θέλω να πιστεύω ότι σήμερα θα θέλατε να είστε μέσα στο στούντιο, γιατί έχω το ταλέντο έτσι που ξεχυλίζει από παντού. Δηλαδή είναι ο άνθρωπος δημοσιογράφος. Το έβαλα πρώτο λόγω, ξέρετε, πώς το λένε, ας πούμε, επειδή είμαι και εγώ, παιδί μου, είναι λίγο συντεχνιακό, εντάξει. Ηθοποιός. Κανονικά αυτό θα το έβαζα ίσως πρώτο σήμερα για το λόγο που κάνουμε τη συνέντευξη. Σκηνοθέτης, επιχειρηματίας και βασικά Φώτης Εργουλόπουλος.
1: Είμαι πατέρας.
0: Και πατέρας, καλά. Αυτό πολύ σημαντικό.
1: Σαν ιδιότητα αυτή
0: είναι η πρώτη σου.
1: Την βάζω πρώτη. Μου αρέσει που είχες τον ιδιασμό ότι θα βάλεις πρώτο. Ναι, ναι, αυτό θα βάζω πρώτο. Σαν ρόλο αυτόν.
0: Σαν ρόλο, ναι. Σαν ρόλο ζωής, σίγουρα. Ναι. Αυτό σου. Ξέρω ότι τον έχεις αυτό το ρόλο. Ρε παιδί μου, πώς να σου πω, τον έχεις τόσο πολύ μέσα σου, τον έχεις αγαπήσει, είναι ένα με σένα αυτός ο ρόλος.
1: Νομίζω πως οποιοσδήποτε άνθρωπος γίνεται γονιός έχει αυτό το ρόλο πάνω από το κεφάλι
0: του. Πού πήγατε διακοπές μαζί το καλοκαίρι?
1: Παντού.
0: Το διαλύσατε δηλαδή?
1: Ναι, από άνδρο, Νάξο, αυτά, το ένα, το άλλο, παντού.
0: Κάνεις και water sports τώρα?
1: Είδες τη φωτογραφία που κάνω σκι?
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Σε παρακολουθώ.
1: Να σου πω κάτι, δεν είχα ξανακάνει. Και σηκώθηκα με τη μία.
0: Τι λες τώρα?
1: Ναι. Σηκώθηκε, είχα καλό δάσκαλο.
0: Καλά σηκώθηκες, δεν έπεσες μετά?
1: Όχι. Μπράβο. Πήγε κανονικά, ναι.
0: Τι μου λες, ρε παιδί.
1: Έκανε ο δάσκαλος μερικά.
0: Σε βλέπω πολύ fit, δεν ξέρω τι
1: δεν γίνεται. Δεν είμαι fit.
0: Καλά
1: είναι ίσως οι κακουχίες.
0: Οι κακουχίες. Δεν μου λες. Πώς αποφάσισες να γυρίσεις στο θέατρο? Εκεί θέλω να πάω εγώ. Τώρα
1: λοιπόν,
0: πρώτα και μετά θα πούμε τα υπόλοιπα.
1: Είναι μια μεγάλη ιστορία.
0: Ναι.
1: Έτσι, τώρα θέατρο έχω να κάνω έτσι μεγάλο θέατρο από το COVID. Νομίζω με το COVID σταματήσαμε. Ήταν στο θέατρο Παλάσσι, όταν είχαμε κάνει ένα παιδικό musical, την Βυθούπολη. Παλιότερα είχα κάνει την Πρισίλα, είχα κάνει τον. Δηλαδή από τότε που ασχολούμαι με τηλεόραση και είχα κάνει και τον Άι Βασίλη και τη Λέρα. Λοιπόν, θα σου πω ότι.
0: Αυτά που είχες κάνει παλιά, ας πούμε, παίρνοντας το παράδειγμα τώρα του musical που είχες κάνει, της Πρισίλα, ήταν κάπως. Είχαν πάντα ένα στοιχείο λίγο show, δεν είχανε?
1: Κατά
0: κάποιο τρόπο.
1: Ήταν ένα music.
0: Ναι, ένα music. Ναι.
1: Ήταν πολύ
0: τώρα,
1: θεαματικά.
0: Αυτό που κάνεις τώρα είναι αλλιώς, νομίζω.
1: Είναι ένας μονόλογος, ο οποίος έχει γραφτεί από τον ίδιο το συγγραφέα που έχει κάνει το μυθιστόρημα, το Παρτάλι, το Θόδωρο Γρηγοριάδη, ο οποίος έχει κάνει αυτή την αφήγηση, η οποία έχει ανέβει και άλλη μία φορά το 2011 με τον Χρήστο Στέργιογλου στο Φεστιβάλ Αθηνών.
0: Μάλιστα.
1: Για λίγες παραστάσεις.
0: Σπουδαίος συγγραφέας ο
1: Σπουδαίος συγγραφέας με πάρα πολλά μυθιστορήματα.
0: Σπουδαίος πραγματικά.
1: Και εδώ είναι μία μικρή ιστορία.
0: Ναι.
1: Έτσι. Εγώ γνωρίζω τον Θόδωρο Γρηγοριάδη το 1988-89. Όταν πριν αρχίσει να γράφει τα βιβλία του, όταν ήταν καθηγητής Αγγλικών κάπου στην Καλυθέα.
0: Ναι.
1: Και ήταν ένας άνθρωπος τον οποίο είχα γνωρίσει μέσα από φίλους και τα λοιπά.
0: Είναι δηλαδή περίπου συνομιλικός μας, ας πούμε, κάτι τέτοιο.
1: Λίγο πιο μεγάλος. Ο Θόδωρος. Ναι. Ο Θόδωρος λοιπόν τότε είμαστε μία παρέα με μουσικούς, καλλιτέχνες, ηθοποιούς και μέσα στην παρέα είναι και ο Φωκάς ο Βαγγελινός.
0: Μάλιστα.
1: Ο οποίος είναι πολύ καλός μας φίλος και ένας φίλος μας ηθοποιός, ο Μανώλης ο Πουλιάς, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 1991-92. Κάτι το οποίο μας έδεσε ακόμα περισσότερο. Ήταν μια στιγμή που αυτή η παρέα, ενώ θα μπορούσε να είχε διαλυθεί,
0: ενώθηκε μέσα από την
1: απώλεια. Μπήκε σε ένα άλλο επίπεδο. Όχι ότι αρχίσαμε να βλεπόμαστε περισσότερο.
0: Ναι.
1: Μπήκε σε ένα τελείως διαφορετικό
0: επίπεδο.
1: Και έφυγε
0: πολύ νέος, βέβαια.
1: Και έφυγε πολύ νέος ο Μανώλης ο Πουλιάσης. Πολύ καλός ηθοποιός. Τότε λοιπόν ο Θόδωρος δεν είχε γράψει τα μυθιστόρηματά του και θυμάμαι ότι το πρώτο μυθιστόρημα που έγραψε, το χειρόγραφο, ακόμα και με τα χέρια που το είχε γράψει, το είχα διαβάσει εγώ.
0: Μάλιστα.
1: Μου το είχε δώσει και το είχα διαβάσει. Και τότε με τον Μανώλη, με τον Φωκά και τον Θόδωρο κάναμε παρέα, βγαίναμε.
0: Ναι.
1: Όταν λοιπόν γράφει το Παρτάλι το 2001 και το διαβάζουμε, μπορώ να πω ότι σε μερικά μυθιστόρηματα αναφερόμαστε και κυρίως ο Φωκάς.
0: Ναι.
1: Μου είχε μπει στο μυαλό αυτός ο χαρακτήρας και όταν πια το είδα να το αναβάζει ο Στέργιογλου το 11, ήθελα πολύ να το κάνω και πέρασε ο καιρός, περάσαν τα χρόνια και είπε ότι αυτό πρέπει να ανέβει με τους τρεις μας.
0: Με τους τρεις σας όταν λες, δηλαδή.
1: Να συγγραφεί ο Θόδωρος, να παίξω εγώ και να το σκηνοθετήσει ο Φωκάς.
0: Και το σκηνοθετεί ο Φωκάς.
1: Και το σκηνοθετεί ο Φωκάς.
0: Και παρότι το σκηνοθετεί ο Φωκάς, είναι τελείως πρόζα αυτό το πράγμα.
1: Ναι, ναι, δεν έχει χορογραφία, ναι, καθόλου.
0: Έχει χορογραφία, ναι.
1: Παίρνει το κομμάτι το σκηνοθετικό ο Φωκάς.
0: Μάλιστα.
1: Την ξέρει την ιστορία, ξέρει την παρέα, ναι. Είμαστε εδώ και είναι πολύ μεγάλη μου χαρά.
0: Πες μου λίγο το θέμα.
1: Λοιπόν, αναφέρεται. Που είναι γραμμένο το 2001, αναφέρεται σε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι διεμφυλικός και ζει τα παιδικά του χρόνια, τα πολύ παιδικά του χρόνια, στην κατοχή της Βουλγαρίας στη Μακεδονία.
0: Μάλιστα.
1: Αναφέρεται λοιπόν στην κατοχή του 40, αλλά στη βουλγαρική κατοχή. Το οποίο έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον.
0: Πάρα πολύ, βέβαια.
1: Η μητέρα του το μεγαλώνει έτσι όπως είναι, με ένα. Σαν κορίτσι και αποφασίζουν από την αντίσταση να τον χρησιμοποιήσουν σαν μεσολαβητή, σαν ταχυδρόμο, να πηγαίνει μηνύματα στο βουνό στους αντάρτες το τι κάνουν οι Βούλγαροι στο χωριό κάτω.
0: Πω. Είναι πραγματική ιστορία.
1: Όλοι αυτό με ρωτάνε,
0: σε πραγματική ιστορία.
1: Δεν είναι πραγματική ιστορία. Όταν ρώτησα τον Θόδωρο ποιος είναι αυτός, ναι. Μου λέει είναι πολλοί άνθρωποι που ήταν έτσι. Και αναφέρεται σε ανθρώπους οι οποίοι ζήσανε παρενδυτικά,
0: ναι.
1: Χωρίς να μπορούν να κάνουν κάτι διαφορετικό, σε μικρές πόλεις, μικρά χωριά. Μην ξεχνάμε και τη Δήμητρα από τη Σικαμιά της Λέσβου,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Που ήταν ένας τέτοιος άνθρωπος που έζησε σε ένα χωριό με αυτήν την κατάληξη τη ζωή του. Αυτός,
0: και λοιπόν, άνθρωποι οι οποίοι πρόσφεραν στον αγώνα κατά των Γερμανών.
1: Ναι, τότε. Και μάλιστα αναφέρει μέσα, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί λέει κάποια στιγμή, εγώ έμεινα έξω από την ιστορία με γιώτα κεφαλαίο, αλλά ήταν της μοίρας μου να μπω μέσα σε αυτή και να γίνω κομμάτι της με το δικό μου τρόπο. Δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος τον είχανε στην άκρη και στο περιθώριο, ναι. Έβαλε το κομμάτι του και ήταν ένας από αυτούς ο οποίος έδωσε στην ιστορία ένα μικρό λιθαράκι όπως θα μπορούσε οποιοδήποτε άλλος.
0: Και βέβαια, επειδή τώρα έχει γίνει πολύ συζήτηση τα τελευταία χρόνια για τη συμπερίληψη και όλα αυτά, σε μια εποχή εντελώς άλλη, η συμπερίληψη ήταν πλέον προϊόν της δράσης αυτού του ανθρώπου. Δεν είναι.
1: Ναι, εμένα μου έχει κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση όταν μιλάμε για τη συμπερίληψη, γιατί σε αυτά τα μικρά μέρη υπήρχαν άνθρωποι που ήταν διαφιλικοί, ναι. Τέλος πάντων διαφορετικοί από την υπόλοιπη κοινωνική τους ομάδα, οι οποίοι όμως γινόντουσαν αποδεκτοί γιατί έτσι
0: ακριβώς
1: ήταν.
0: Γιατί αυτοί, γινόντουσαν αποδεκτοί έτσι.
1: Όχι όμως ότι παίρνανε και μεγάλη θέση στην κοινωνία, αλλά ζούσαν ειρηνικά.
0: Αλλά υπήρχε μια ανοχή και μια. Ναι, ακριβώς.
1: Ναι. Αυτή την περίοδο, ας πούμε, μπορούμε να μιλάμε για αυτούς τους ανθρώπους με τόση.
0: Άνεση,
1: αλλά και με τόση διεκδίκηση, διότι όταν φαίνεται κάτι στο φως και όταν έρχεται κάτι στο φως, υπάρχουν πολλές φορές αντιδράσεις που μπορεί να φόβου. Ότι ας πούμε τι θα γίνει τώρα που πάει η δική μας κοινωνία.
0: Αν
1: θα χαλάσει
0: η
1: κοινωνία.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Όμως αυτοί οι άνθρωποι υπάρχουν.
0: Υπήρχαν και
1: αυτό
0: υπάρχουν,
1: το οποίο οφείλουμε να κάνουμε είναι να σεβόμαστε την ύπαρξή τους και μόνο.
0: Έτσι, αυτό είναι.
1: Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος μεγαλώνει, φεύγει με την αδερφή του, πηγαίνουν στην Καβάλα. Στην Καβάλα γνωρίζουν κόσμο, αρχίζει και ανοίγεται κιόλας και ο ίδιος. Και φεύγουν με κάποια αφορμή και πάνε στη Θεσσαλονίκη που δουλεύει σε ένα ξενοδοχείο. Όπου γνωρίζει έναν έρωτα της ζωής του, έναν Αμερικανό, ο οποίος τον πείθει να φύγουν να πάνε στην Αμερική να ζήσουν άνετα και να πάρει τη θέση του στην κοινωνία. Και αυτός ο άνθρωπος επιστρέφει μετά πίσω και επισκέπτεται τον τάφο της μάνας του και της αδερφής του και κάπως έτσι τελειώνει η αφήγησή του.
0: Μάλιστα. Και είναι μονόλογος αυτό.
1: Άστα Γιώργο.
0: Μονόλογος, εντάξει, δεν είναι το ευκολότερο πράγμα.
1: Όχι.
0: Ο μονόλογος, ούτε έχει ξανακάνει.
1: Όχι, πράγμα, μονόλογο ναι. Όχι. Ναι. Αλλά είναι τόσο μεγάλη μου η χαρά και τόσο μεγάλη μου η. Πώς να σου πω, τον.
0: Το πάθος γύρω από αυτό.
1: Ναι, το ήθελα πολλά χρόνια. Ναι. Αφού να φανταστείς, είχε ξεκινήσει από τον COVID, όταν είχαμε τελειώσει τη Βυθούπολη, να σκέφτομαι να το κάνω. Και πέρασαν τόσα χρόνια και είπα ότι εντάξει, ήρθε η στιγμή τώρα που μεγάλωσε και ο δικός μου γιος και μπορεί να έχει μια αυτονομία, να μπορώ και εγώ να έχω ένα χρόνο λίγο ελεύθερο.
0: Σε έχει δει καθόλου στις πρόβες ο γιος σου?
1: Έχει ακούσει πρόβες.
0: Ναι.
1: Δεν έχει δει, γιατί η εκμάθηση μου γινόταν με coach. την Τζέννη Διαγούπη.
0: Έλα, έχεις και τέτοια coach.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Γιατί της λέω, σε παρακαλώ, βοήθησέ με όλο το καλοκαίρι,
0: ναι,
1: να μπορέσουμε να κάνουμε μια, όχι μόνο εκμάθηση, να το διαβάσουμε. Οπότε ναι, υπήρχε coaching από πίσω.
0: Κοινή μας φίλη, αγαπημένη.
1: Η Τζέννη ήταν συγκλονιστική σε, ναι, αυτό. Και πολλές φορές το διαβάζαμε και άκουγα το γιο μου από το δωμάτιο μου και κάνει γέλαγε.
0: Πώς αισθάνεσαι που θα σε δει στην παράσταση? Έχεις καθόλου τράκ, ας πούμε,
1: έχω,
0: που, είναι από, που θα είναι από κάτω?
1: Κοίταξε να δεις, δεν έχω τράκ που θα είναι από κάτω, γιατί ήταν και στα παιδικά.
0: Α, εντάξει, όταν, ναι, αλλά άλλο τα παιδικά.
1: Άλλο τα παιδικά.
0: Ναι. Άλλο τώρα, τα παιδικά και με αυτόν παιδί, και άλλο τώρα.
1: Κοίταξε,
0: με αυτόν.
1: Είναι ένα έργο ενηλίκων.
0: Πόσο χρόνο είναι τώρα ο γιος?
1: 13.
0: 13, εντάξει, ναι, είναι πια μεγάλο,
1: ναι,
0: παιδί.
1: Ναι. Είναι ένα έργο ενηλίκων. Όμως ξέρει, γνωρίζει, ναι, δεν είναι κάτι το οποίο θα τον σοκάρει. Το μόνο που με...
0: Το έργο είναι κατάλληλο από 13 που λέμε.
1: Θα μπορούσε κάποιος να πει ότι είναι ένα έργο στο οποίο θα έπρεπε κάποιος να είναι ενήμερος.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Θα πρέπει να είναι, ναι, ενήμερος ότι πρόκειται για έναν διαμφιλικό άνθρωπο και ότι ακούγονται και μερικές λέξεις οι οποίες μπορεί,
0: ναι, ναι,
1: να,
0: ναι,
1: είναι,
0: ναι,
1: λίγο σαν, ναι, να, ναι, ακουστούν σαν βρισχές.
0: Ναι.
1: Αλλά όχι ιδιαίτερα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πιο πολύ επειδή έχει κάποιες δραματικές σκηνές, έχει κάποιες στιγμές οι οποίες είναι έντονες. Η αμηχανία μου ως προς το παιδί μου είναι το ότι θα με δει εμένα σε ευάλωτη θέση.
0: Mm, mm.
1: Γιατί συνήθως αυτό που σκεφτόμαστε για τα παιδιά μας είναι να μην καταραίουμε μπροστά τους.
0: Σίγουρα, σίγουρα.
1: Ό,τι και αν συμβαίνει. Ναι, και υπήρχαν, ναι, στη ζωή μας στιγμές που.
0: Και ειδικά όταν είσαι πατέρας.
1: Κατέρεα,
0: αλλά και
1: δηλαδή,
0: και
1: υπήρχαν στιγμές στην, ναι, οικογενειακές οι οποίες ήταν δύσκολες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και οφείλα να μην το φαίνεται στο παιδί
0: ότι είσαι χάλια,
1: ότι είσαι,
0: ναι,
1: άσχημα,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, ακόμα και να ξέρει ότι είναι ένα θέατρο και ότι είναι μία αυτή, όταν δει,
0: δεν πάβει να βλέπει το αίσθημα,
1: να βλέπει το πατέρα του να έχει συναισθηματική φόρτιση.
0: Έτσι.
1: Αυτή είναι η περισσότερη αγωνία μου και νομίζω ότι αυτό θα του εξηγήσω πιο πολύ.
0: Ότι μη φοβάσαι, παίζω.
1: Ναι, ότι δεν είναι προσωπικό.
0: Ναι, δεν είναι προσωπικό.
1: Δεν
0: μην το πάρουμε προσωπικά. Λοιπόν, τι θα ακούσουμε? Λέω να ακούσουμε ένα ωραίο τραγουδάκι. Τι να ακούσουμε τώρα?
1: Λοιπόν,
0: να πάμε...
1: την playlist.
0: Έχει φέρει ωραία.
1: Την playlist την έχει φέρει ο γιος μου.
0: Ο γιος σου την έχει φέρει?
1: Ναι.
0: Oh.
1: Λοιπόν, αυτά είναι επιλογές του γιου μου. Γιατί,
0: εντάξει,
1: μια φορά σε μια διαδρομή μέσα στο αυτοκίνητο του λέω: σε παρακαλώ πολύ, επειδή θα πάω στο Γιώργο τον Κουβαρά, ναι, μου φτιάχνεις την playlist.
0: Άρα κάνουμε άνοιγμα τώρα. Μιλάμε όχι απλώς στο δυναμικό κοινό, κάτω από το δυναμικό πάμε. Γιατί το δυναμικό είναι 17-24, έτσι. Λοιπόν, να βάλουμε το Sometimes τότε.
1: Αχ, ναι, είναι αγαπημένο.
0: Sometimes.

0: Η ώρα είναι 5 και 4.
1: Ώρα για μεγάλα jackpots στο Mon Parnes. Τα slot machines στο καζίνο της Πάρνηθας έδωσαν 13.115.891 ευρώ σε 8 μήνες και κάτι σε πολλούς τυχερούς.
2: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Πώς είναι αντά η ιστορία της νέας τεχνολογίας? Στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Ιστορική Έρευνα, Διδακτική και Νέες Τεχνολογίες του Ιωνίου Πανεπιστημίου αποκτάτε εξειδικευμένες γνώσεις στην ιστορική έρευνα, τη σύγχρονη διδασκαλία και τα ψηφιακά εργαλεία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιστορίας και Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιωνίου Πανεπιστημίου και ενημερωθείτε για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα.
5: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
6: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
7: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
8: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτινή σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
9: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Παραπολιτικά 90,1.
10: Φώτης Εργουλόπουλος εδώ, πατέρας. Το βάζω τώρα πρώτο. Δημοσιογράφος, ηθοποιός, σκηνοθέτης, επιχειρηματίας. Αυτό το επιχειρηματίας θέλω λίγο να το πιάσουμε. Σου πήγε καλά? Σου πάει καλά, ας
11: να
10: πούμε?
11: Να σου πω, είναι, όταν λέει κάποιος επιχειρηματίας πρέπει να ξέρει ότι
10: ανοίγω ένα μαγαζί, κάνω
11: είναι,
10: μια...
11: είναι ρίσκο πολύ
10: ή μπορεί
11: μεγάλο,
10: να κάνεις και την παραγωγή μια παράσταση ή οτιδήποτε, ναι. Τώρα ας πούμε την παραγωγή εσύ την έχεις? Στην παράσταση αυτή ή όχι?
11: Όχι, την έχω μαζί με τον... με τον Τάκη και τον Γιώργο Γεώργα.
10: Πού θα παίξετε?
11: Στο θέατρο Μαβίλη.
10: Θέατρο Μαβίλη.
11: Στο θέατρο Μαβίλη είναι ένα καινούριο θέατρο. Το οποίο ήταν
10: στην πλατεία Μαβίλη.
11: Στην πλατεία Μαβίλη, ναι. Τη Δωρηλαίου.
10: Ναι.
11: Θυμάσαι ένα κλαμπ που λεγόταν Φαζ?
10: Καλά, φυσικά το θυμάμαι.
11: Αυτό είναι.
10: Αυτό είναι,
11: ναι.
10: Έχει γίνει θέατρο.
11: Τι λες?
10: Πόσων θέσεων?
11: 175 εκεί περίπου.
10: Μια χαρά,
11: ναι.
10: Πολύ ωραία.
11: Ναι, ναι, ναι.
10: Πολύ ωραία.
11: Να μπείτε να πάρετε στο Μόρ.
10: Α, και καινούριο θέατρο. Εννοείται ότι θα μπουν.
11: Ναι, είναι καινούριο θέατρο.
10: Θα μπουν στο Μόρ. Θέατρο λοιπόν Φαζ.
11: Στο θέατρο Μαβίλη.
10: Συγγνώμη, θέατρο Μαβίλη, το πρώην Φάζ, ναι, στην Δωρηλαίου.
11: Ναι.
10: Και ο τίτλος της παράστασης.
11: Το Παρτάλι.
10: Το Παρτάλι.
11: Το Παρτάλι. Όπως και το βιβλίο. Ναι, ναι. Βέβαια.
10: Και αρχίζετε?
11: Αρχίζουμε 11 Νοεμβρίου, ναι. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη.
10: Τετάρτη και Πέμπτη, ωραία.
11: Δύσκολες μέρες.
10: Δύσκολες μέρες έβαλες.
11: Ναι.
10: Πέφτεις και πάνω σε ποδόσφαιρα.
11: Ναι.
10: Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Ναι.
11: Κάποιος θα.
10: Ναι. Καλά, όλοι θα έρθουν. Όλοι θα έρθουν. Ναι. Δεν μου λες.
11: Για την επιχείρηση μου λέγες ότι.
10: Ναι, ναι,
11: ότι
10: είναι ναι πολύ το επιχειρηματικό αυτό.
11: Είναι ένα κομμάτι.
10: Είναι μέσα σε αυτό που συζητάμε. Να βλέπεις να μπείτε στο μορ, να πάρετε τη στιγμή.
11: Είναι ένα κομμάτι.
10: Είναι ένα άγχος αυτό όλο.
11: Δεν είναι μόνο το άγχος. Κοίταξε, έχει μια ομορφιά από την άποψη ότι είναι εμπόριο.
10: Ναι.
11: Δηλαδή, ό,τι ζητάς, έχω, το παίρνεις. Δηλαδή, κρίνεσαι από αυτό το οποίο κάνεις.
10: Ναι, ναι.
11: Έτσι, είναι προσφορά και ζήτηση.
10: Σωστά.
11: Αυτό είναι ναι η επιχείρηση. Από εκεί και πέρα.
10: Το έχεις γενικά το επιχειρηματικό δαιμόνιο.
11: Όχι ιδιαίτερα.
10: Ναι.
11: Αν δεν ήταν ο σύζυγός μου, δεν νομίζω ότι θα μπορούσα να το καταφέρω.
10: Α, δηλαδή εκείνος είναι που σας πρόχνει περισσότερο.
11: Εκείνος είναι που κάνει όλη την οργάνωση.
10: Μάλιστα. Α, ναι, κατάλαβα. Ναι. Αλλά εσύ ήσουν, νομίζω ότι ήσουν επιχειρηματίας πριν το σύζυγό σου ή όχι, δεν ήσουν.
11: Όχι.
10: Όχι. Α, όχι. Α, μαζί ξεκινήσατε
11: μαζί,
10: αυτό
11: μαζί,
10: το
11: μαζί,
10: θέμα, ναι. Δεν σε κόβω για επιχειρηματία, γι' αυτό σε ρωτάω έτσι.
11: Ναι, δεν είμαι.
10: Δεν μου φαίνεσαι, ρε παιδί μου, ότι είσαι, είσαι αυτοκριβώς αυτό. Ποιο του καλλιτεχνικού
11: ναι,
10: σε
11: τι
10: έχω.
11: Τι θέλεις αυτό,
10: ναι, ναι,
11: πάρτο.
10: Ναι. Δεν σε έχω του κέρδους έτσι τύπου.
11: Όχι, δεν είναι ότι θα το κυνηγήσω.
10: Ναι.
11: Όμως,
10: ναι.
11: Το
10: μυρίζεσαι, ας πούμε.
11: Είσαι ο κύριος του εαυτού σου.
10: Ναι,
11: άλλο
10: θέλω να μου πεις. Το μυρίζεσαι, ρε παιδί μου, που είναι η επιτυχία. Έχεις αυτό το ένστικτο.
11: Όχι, όχι, καθόλου τούβλο.
10: Καθόλου τούβλο.
11: Απλώς αυτό που κάνεις, το ένστικτο που το οποίο έχω, είναι να μπω στη σκέψη του τι μπορεί να είναι ενδιαφέρον.
10: Μάλιστα.
11: Είτε είναι αυτοθεατρική παράσταση, είτε είναι κάποιο πρόγραμμα, είτε είναι κάποια επικοινωνία με τον κόσμο κτλ. Αυτό. Έτσι. Και το ότι είσαι κύριος του εαυτού σου, ότι δεν έχεις, ότι κάνεις εσύ τη δουλειά σου, εσύ το υπογράφεις.
10: Έτσι.
11: Και την αποτυχία εσύ θα την υπογράψεις.
10: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι του γιου σου πάντα. Έτσι.
11: Ναι, ναι,
10: δεν
11: είναι
10: το έχει γράψει ο ίδιος, αλλά είναι η playlist του. Just the way you are, Milky.
11: Μάλιστα.

0: Λοιπόν, να το γνωρίσουμε το γιο σου, το Βασίλη Κρυμπάδη, ότι έχει μέλλον μουσικό επιμελητή. Ωραία είναι το τραγούδι που
1: με ρώταγε πότε ώρα θα βγει η εκπομπή και τι ώρα αυτό. Άρα για ραδιόφωνο να βάλουμε αυτό, είναι πιο ραδιοφωνικό και αυτό είναι πιο dark και όχι να το βάλουμε αυτό.
0: Τι κάνει, ασχολείται, έχει καλλιτεχνική φύση ή όχι?
1: Του αρέσει πάρα πολύ το σκίτσο, του αρέσουν πολύ τα system comics και εννοείται και τα γιαπωνέζικα πάρα πολύ. Του αρέσει το θέατρο. Παίζει τρομπέτα.
0: Καλλιτέχνης είναι ο άνθρωπος δηλαδή.
1: Είναι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ναι. Τώρα το τι θα κάνει, δικό του θέμα είναι.
0: Καλά, εντάξει, έτσι κι άλλο δικό του
1: αλλά
0: θέμα.
1: Αλλά του αρέσει και η τεχνολογία πάρα πολύ.
0: Ναι, καλά. Στις ηλικίες αυτές και να μην σε αρέσει η τεχνολογία
1: αυτό,
0: παίζει.
1: Δεν γίνεται.
0: Αλήθεια, για να σε ρωτήσω δύο λεπτά, πώς θα πας με το AI? Συνεννοείστε ή όχι?
1: Κοίταξε, δεν το χρησιμοποιώ όπως βλέπω κάποιοι που του μιλάνε και του δίνει λύση. Ναι.
0: Καλά, το ίδιο είναι. Είτε του μιλάς είτε του γράφεις, δεν έχει διαφορά από ό,τι κατάλαβα. Μία φορά του μίλησα κατά λάθος, γιατί πάτησα το μικρόφωνο κατά λάθος και άρχισε να μου απαντάει. Ήταν η γυναίκα μου μπροστά, η οποία πανικοβλήθηκε. Τι κάνεις? Της λέω, τι κάνω, παιδάκι μου, λέω. Αντί να γράψω και να μου απαντάει, του μιλάω.
1: Ναι.
0: Δεν κάτι.
1: Εγώ, κοίταξε, δεν δαιμονοποιώ τη τεχνολογία, ούτε τα καινούργια πράγματα. Πιστεύω ότι έρχονται για κάποιο λόγο. Από εκεί πέρα, ο τρόπος που θα χρησιμοποιήσεις μία εφεύρεση, ένα καινούριο πράγμα είναι δικό σου.
0: Ναι, δηλαδή, ακόμα... ναι, ωραία, παιδί μου, ας πούμε, οργανώνεις την εκπομπή σου, π.χ. Έτσι.
1: Δεν χρησιμοποιώ.
0: Δεν το χρησιμοποιείς καθόλου.
1: Όχι, ναι, όχι, ναι. Όχι, καθόλου.
0: Το θεωρείς καλό αυτό ή κακό? Μήπως πρέπει δηλαδή να
1: εξοικειωθείς
0: πιο πολύ?
1: Μπορεί να πάρω μια πληροφορία, ας πούμε, για το αν είναι κάτι που δεν το ξέρω, να πω τι είναι αυτό και να μου δώσει μια λύση. Αλλά είναι κάπως σαν το Google. Δηλαδή, το ρωτάω πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με μια πληροφορία. Δεν το ρωτάω να μου δώσει λύση σε κάτι ή φτιάξε μου κάτι που να μοιάζει με αυτό.
0: Ούτε στο σπίτι σου το ρωτάς, ας πούμε, ξέρω εγώ, έχει χαλάσει σκούπα. Δεν το ρωτάς?
1: Όχι.
0: Δεν χρησιμοποιείς τη σκούπα από ό,τι κατάλαβα. Από το ύφος σου.
1: Όχι, βέβαια. Θα τη χρησιμοποιώ, όχι, εντάξει. Παιδί μου, χάλασε ο πρίντερ, το πήγα και το φτιάξα. Δεν ρώτησε το AI.
0: Μάλιστα.
1: Είναι λογικό.
0: Σε θέλω λίγο πιο μοντέρνο.
1: Δεν είμαι τόσο.
0: Σε θέλω λίγο πιο μοντέρνο. Δεν το περίμενα αυτό από το Φώτη Σεργουγλόπουλο.
1: Δεν το έχω.
0: Σίχα για πιο έτσι.
1: Όχι, ξέρεις κάτι.
0: Όχι ότι είμαι εγώ δηλαδή, αλλά ήλπιζα ότι εσύ θα μου δώσει ένα
1: μυαλό. Πιο πολύ αισθάνομαι σιγουριά. Να πατήσω ένα κουμπί να λειτουργήσει κάτι. Ας πούμε, πήρα ένα αυτόματη ταΐστρα για τη γάτα.
0: Ναι. Και δεν κοίταξες εκεί στο AI ποια είναι η καλύτερη και τέτοια?
1: Όχι, όχι. Πήγα και πήρα μία.
0: Ναι.
1: Έτσι που η μάρκα της μου έκανε ότι είναι καλή.
0: Μάλιστα.
1: Μου έλεγε να συνδεθώ με ένα application, να τη βάλω στο WiFi και τα λοιπά. Δεν το κατάφερα.
0: Αντίο.
1: Ποτέ.
0: Αντίο τα ύστερα, την αλλάζει, παίρνει μια παπάλια.
1: Όχι, την έκανα δώρο.
0: Α, την έκανα δώρο.
1: Την έκανα δώρο. Την έκανα δώρο γιατί νόμιζα ότι κάτι έχει τα ύστερα και τέλος πάντων δεν μπορώ
0: και
1: να.
0: Και την άλλαξε ο επόμενος.
1: Όχι, τη λειτουργήσε.
0: Τη λειτουργήσε.
1: Ναι, ήταν ο Καραμουρατίδη, στον Καραμουρατίδη το δώσα.
0: Στον Καραμουρατίδη το έδωσε. Έχει γάτα, ε.
1: Δύο.
0: Δύο. Να σου πω, ο Καραμουρατίδη τώρα που το έπεσε, σα έχει γράψει τη μουσική.
1: Ναι.
0: Στο θεατρικό.
1: Πολύ ταπεινά και σερνόμενο στο πάτωμα, τον παρακάλεσα και του λέω, Θέμη, σε παρακαλώ. Όταν του είπα τι είναι, μου λέει, δεν το πιστεύω, μου λέει, γιατί είναι κάτι το οποίο θα ήθελα να είχα κάνει.
0: Αλήθεια, ε?
1: Ναι. Και έχει γράψει τη μουσική όλου του έργου και ένα μεγάλο τραγούδι, όπου αυτός ο άνθρωπος παρουσιάζει το τι έκανε στη Νέα Υόρκη σαν drag shows.
0: Α, και το τραγούδι το τραγουδάς εσύ?
1: Εννοείται.
0: Και φυσικά μονόλογος είναι, πες, ποιος το τραγουδήσει. Μπράβο, πολύ ωραία. Θα βάλουμε μετά ένα τραγούδι του Καραμουρατίδη έτσι, για να τον τιμήσουμε, αφού έχει κάνει και τη μουσική στο έργο σου και έχει γράψει και τόσο ωραία τραγούδια άλλωστε.
1: Και σε στίχους του Γεράσιμου Ευαγγελάτου.
0: Α, σε στίχους του Ευαγγελάτου. Το
1: ναι,
0: τραγούδι.
1: Σου λέω, έχουμε ένα dream team.
0: Α, γιατί φαντάστηκα ότι μπορεί να ήταν η στίχη του
1: συγγραφέα.
0: Όχι, του Γουριάδη.
1: Όχι. Του άφησε του δυο του εφόσον είναι δικό του. Και τώρα που λέει και τους συντελεστές, έχει κάνει τα κοστούμια ο Γιώργος Εγρεδάκης, συγκλονιστικός.
0: Τους καλύτερους έχει.
1: Και
0: ναι. Αλίμονο τώρα.
1: Ναι.
0: Ο Φώτης Εργουλόπουλος.
1: Και ο Γιάννης Μουρίκης έχει κάνει το σκηνικό.
0: Μπράβο. Τέλεια. Να ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι του Καραμουρατίδη. Δεν είναι το τραγούδι της παράστασης.
1: Όχι, αλλά είναι το τελευταίο του τραγούδι. Δεν το έφερα.
0: Ναι.
1: Είναι το τελευταίο του τραγούδι που έχει κάνει με την Ποφίλιο. Είναι ένα συγκλονιστικό κομμάτι, δηλαδή. Είναι. Θέλω να το
0: πω. Όλα τέλεια.
1: Ναι, όλα τέλεια.
0: Όλα τέλεια.

0: Φώτης Εργουλόπουλος μαζί μας. Έχει πολλές ιδιότητες, τώρα μην τις ξαναλέω.
1: Όχι,
0: το ξέρετε όλοι, τόσα χρόνια στην τηλεόραση. Την τηλεόραση την έχεις αγαπήσει.
1: Πολύ.
0: Εκείνη σε έχει αγαπήσει, είναι φανερό.
1: Ναι, εγώ πάρα πολύ.
0: Ναι,
1: πάρα
0: πολύ.
1: 30 χρόνια.
0: 30 χρόνια συνεχόμενα,
1: Ναι.
0: Και αρκετά διαφορετικά πράγματα.
1: Πολύ διαφορετικά. Ναι. Όταν κάνω μια ανασκόπηση στο μυαλό μου,
0: ναι,
1: του τι έχει περάσει από πάνω μου και τι έχω κάνει, υπάρχουν πράγματα που λέω, κοίτα να δεις, σαν όνειρο φαίνεται.
0: Ναι, ναι.
1: Σαν όνειρο ότι έχουν γίνει όλα αυτά. Και υπήρχαν και πράγματα τα οποία λέω, δεν έπρεπε να γίνει αυτό έτσι.
0: Τι αυτά από αυτά που έχεις κάνει δεν θα ήθελες να έχεις κάνει. Ήτανε αλλιώς. Για πες μου, καταλάβω.
1: Επειδή πολλοί έχουν μιλήσει για την πολιτική ορθότητα,
0: ναι, ναι,
1: ότι ας πούμε είναι κάτι που καταπιέζει, νομίζω ότι δεν καταπιέζει πολιτική ορθότητα. Κάναμε πράγματα τα οποία δεν ήταν σωστά.
0: Ναι.
1: Δεν ήταν ωραία. Και τώρα γίνονται πράγματα.
0: Και εσύ έκανες πράγματα που δεν ήταν ωραία.
1: Ναι, για μένα μιλάω.
0: Ναι. Εννοείς δηλαδή ότι μπορεί να πρόσβαλες ανθρώπους οι οποίοι
1: μπορεί
0: ήταν
1: ποντροί,
0: ξέρω εγώ.
1: Μπορεί να μίλαγα ή να έκανα πράγματα τα οποία να μην το σκεφτόμουν πολύ κατά πόσο τι αντίκτυπο μπορεί να έχει στους ανθρώπους.
0: Μπορεί να γίνεις λίγο πιο σαφής. Δηλαδή, τι εννοείς, ας πούμε, σε σχέση με το βάρος, σε σχέση με, με τι. Μπορείς να γίνεις λίγο πιο σαφής. Δηλαδή, τι εννοείς, ας πούμε, σε σχέση με το βάρος, σε σχέση με τι.

0: είναι το άκρο, αλλά υπάρχει και εκεί ένας τρόπος.
1: Ναι, ναι.
0: Ο τρόπος είναι, δεν είναι το άκρο.
1: Ναι.
0: Σαφώς.
1: Δηλαδή αλλά με βάση την πολιτική ορθότητα, οι ρόλοι της βασιλιάδου στο σινεμά μπορεί να μην υπήρχαν. Δεν είναι λίγο υπερβολικό αυτό? Ας πούμε, λέω τώρα.
0: Μπορεί να υπήρχαν οι ρόλοι της βασιλιάδου, όπως υπάρχουν οι ρόλοι της Ρόζα ντε Πάλμας. Αλλιώς όμως αντιμετωπίζεις τη Ρόζα ντε Πάλμας και αλλιώς την Βασιλιά.
1: Ναι, ναι.
0: Το τι της λέγανε. Τώρα που είπες Βασιλιάδου, είναι σε μια ταινία. Ποια ταινία είναι, νομίζω, ο Κλέαρχος, η Μαρίνα και ο Κοντός.
1: Ναι, ναι, ναι. Ωραίος τίτλος.
0: Ωραίος τίτλος. Όπου λέει, νομίζω ότι, λέει, είχε πάει στην Αφρική και τα έφτιαξε με μία από την Αφρική.
1: Ναι.
0: Και λέει η Βασιλιάδου, α, γι' αυτό κάθε βράδυ μας έρχεται μουτζουρωμένος.
1: Ναι,
0: δεν
1: εντάξει,
0: είναι ωραία τάκα
1: αυτή. Εντάξει, καταλαβαίνω τι λες.
0: Τώρα τη λέμε και ακουγόμαστε στο σήμερα, αλλά λέω ότι τι έχει υποθεί. Ναι. Και έχουν υποθεί πολλά τέρατα.
1: Πάντως ξέρεις τι έχω την εντύπωση. Ότι περισσότερη σημασία έχει ο πραγματικός τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τους ανθρώπους και όχι ο τρόπος με τον οποίο τους διακομωδούμε. Γιατί αν έχεις τη δυνατότητα να έχεις και έναν αυτοσαρκασμό, διακομωδείς και τον ίδιο στον εαυτό.
0: Αν εγώ είμαι μαύρος και αυτοσαρκάζομαι, ναι.
1: Α, εντάξει. Ναι. Ναι.
0: Δεν είναι το ίδιο.
1: Εντάξει, ναι.
0: Δεν είναι το ίδιο.
1: Ναι.
0: Και ειλικρινά, όταν κάποιοι άνθρωποι διαμαρτύρονται και λένε ότι δεν μου αρέσει έτσι όπως μου λες.
1: Αυτό το σέβομαι απόλυτα.
0: Πρέπει να το
1: εφόσον
0: σεβαστούμε.
1: Εφόσον δεν του αρέσει το αλλού, είναι δεδομένο.
0: Πρέπει
1: αυτό
0: να το σεβαστούμε.
1: Το συζητάμε.
0: Θα μάθουμε. Μπορεί να μας φαίνονται λίγο υπερβολικά ορισμένα πράγματα. Δεν πειράζει. Ας υπάρχει ένα φρένο και από εκεί και πέρα. Θα ξελαστιχωθεί πάλι, δηλαδή πάλι θα πάρουν έτσι.
1: Άρα πιστεύεις ότι και στο χώρο της δημόσιας συζήτησης, της κοινωνίας και τα λοιπά, είμαι απόλυτα σύμφωνος. Στο χώρο της τέχνης έχω λίγο δεύτερες σκέψεις, γιατί θεωρώ ότι όταν δεν δίνεις μια ελευθερία στον καλλιτέχνη να σχολιάσει ακόμα και με έναν μη πολιτικά ορθό τρόπο κάτι, ουσιαστικά του στερείς τη δυνατότητα να εκφραστεί.
0: Δικαίωμά του είναι.
1: Και δικαίωμά σου και σαν να προσδοκηθείς επίσης. Αυτό
0: βεβαίως. Είναι δικαίωμά του να κάνει ό,τι θέλει ο καθένας. Έτσι, από εκεί και πέρα κρίνεται, δεν κρίνεται. Αν υπάρχει κάποια μεγάλη προσβολή, σαφώς και μετά μπορεί να υπάρξει και μια αντίδραση.
1: Με όλο αυτό, επειδή πάμε στην αντίδραση, με όλο αυτό το cancel culture, πώς είσαι? Δηλαδή, ότι τρως άκυρο από μένα, δεν σε ξαναθέλω.
0: Δεν συμφωνώ καθόλου με το cancel culture. Καθόλου. Ούτε με το cancel culture, ούτε με το outing, ούτε δεν συμφωνώ με το ότι μπορώ να δικάσω εγώ αυτή τη στιγμή κάποιον άνθρωπο που μπορεί να μην το. Δεν το καταλαβαίνω. Και υπάρχουν πολλά cancel στα οποία εγώ έχω διαφωνήσει.
1: Ναι.
0: Δεν μου αρέσουν τα cancel.
1: Κάνοντας τηλεόραση 30 χρόνια. Θέλω να καταλάβω πώς έμεινες, γιατί έμεινες έξω από τα λαϊκά δικαστήρια. Δηλαδή, δεν δίκασες κανέναν, δεν σε θυμάμαι ποτέ να δικάζεις. Ενώ έκανες ψυχαγωγία, που πολλές φορές έχει μπει η ψυχαγωγία σε αυτό το λουκί τα τελευταία χρόνια. Δεν συζητάω για την ενημέρωση, άστο αυτό. Θα σε ρωτήσω μετά για την ενημέρωση, γιατί εκεί και αν έχουν γίνει δίκες. Αλλά και στην ψυχαγωγία έχουν γίνει πολλές. Πώς κατάφερες να μείνεις έξω από αυτό? Έχει να κάνει με το κανάλι που δουλεύεις, έχει να κάνει με σένα, με τι έχει να κάνει?
0: Κοίταξε, όλο αυτό της δίκης που λες, της τηλεοπτικής δίκης, είχε ξεκινήσει λίγο πριν ξεκινήσω εγώ στην ΕΡΤ.
1: Ναι.
0: Αλλά ήταν κάτι το οποίο το έβλεπα και δεν συμφωνούσα και γι' αυτό μπήκα σε ένα κομμάτι το οποίο δεν ήθελα να ασχοληθώ καθόλου. Δεν μου άρεσε. Μπορεί παλιότερα να είχα πει 2-3 πράγματα τα οποία να έλεγαν γνωμούλα.
1: Άλλο έτσι. Να λες τη γνώμη σου και άλλο να δικάζεις.
0: Άλλο η γνώμη
1: όμως,
0: και άλλο,
1: άλλο
0: και
1: να δικάζεις
0: γνωμούλα,
1: μια τηλεοπτική εκπομπή και άλλο να λες μια άποψη.
0: Ναι. Και η άποψη θα πρέπει να έχει μια ότι αυτό το λέω εγώ.
1: Εννοείται.
0: Αλλά από εκεί και πέρα δεν ξέρω τι συμβαίνει. Δεν θέλω να μπω καθόλου στην τηλεοπτική ανάγκη του ανθρώπου που θέλει να ακούσει το κακό. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνετε.
1: Απόλυτα.
0: Αν το λέω σωστά.
1: Όχι, το λες μια χαρά.
0: Δεν μ' αρέσει αυτό το πράγμα να κάνω μια. Να αιματοβάψω έναν λόγο μόνο και μόνο γιατί αρέσει το φρέσκο αίμα.
1: Άρα η ΕΡΤ καταλαβαίνω ότι υπήρξε και ένα καταφύγιο σε αυτή τη φάση που λες. Με την έννοια ότι στην ΕΡΤ δεν σου ζητάνε να το κάνεις αυτό για να κάνεις νούμερα. Και μπορώ να σου πω κιόλας ότι. Αν το πάρουμε τι σου ζητάει κανείς και ότι κάποιος σου ζητάει κάτι, αν σου ζήταγε κάτι η ΕΡΤ θα είναι να μην το κάνεις αυτό. Γιατί δεν είναι καθόλου στο προφίλ της.
0: Νομίζω πως ναι.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Εγώ στην ΕΡΤ έχω αισθανθεί ασφαλής Και έχω αισθανθεί

0: και πάρα πολύ ελεύθερος, θέλω να σου πω. Δηλαδή, ακόμα και στον πολιτικό μου λόγο, αν ασκήσω ποτέ πολιτικό λόγο, που δεν μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία, αλλά πολλές φορές ο λόγος μου μπορεί να είναι πολιτικός, που να μην αφορά στα κόμματα.
1: Είναι πολιτικός ο λόγος σου, γιατί ναι, μιλάς για δικαιώματα πολύ συχνά, επομένως είναι πολιτικός.
0: Δεν έχω αισθανθεί ποτέ ότι.
1: Ούτε σε έχει πάρει ποτέ κανείς τηλέφωνο.
0: Κανείς. Ποτέ δεν έχω πάρει οδηγία από. Ποτέ. Η δημόσια τηλεόραση για μένα, που πολλοί μπορεί να πιστεύουν κάτι το τελείως διαφορετικό, δεν έχει χρώμα. Αυτή τη στιγμή δεν έχω αισθανθεί ότι έχω χρωματιστεί εγώ. Βέβαια κάνω ψυχαγωγία, μπορεί να μου πει κάποιος ότι στην ενημέρωση γίνονται άλλα, αλλά δεν το βλέπω.
1: Μια και το λες αυτό, θα έκανες ενημέρωση εσύ ποτέ?
0: Όχι.
1: Σε έχω
0: όχι.
1: πιάσει
0: ναι.
1: να κάνεις
0: σε τσάκωσα, όχι σε έχω πιάσει.
1: Σε τσάκωσα κατ' επανάληψη. Να κάνεις τον άσχετο, δηλαδή υποβάλλεις κάτι ερωτήσεις μερικές φορές, ας πούμε σε μένα όταν έχω έρθει κανένα δύο φορές στην εκπομπή σου που πάει και λίγο στο πολιτικό το πράγμα επειδή είμαι της ενημέρωσης, ξαφνικά μπαίνει ο Φώτης και ρωτάει κάτι σε στήλο ότι ξέρεις μήπως αυτό το άλλο, λέω αυτός τώρα κάνει τον άσχετο και ρωτάει το πιο δύσκολο πράγμα, το κάνεις συνειδητά ή έτσι είσαι?
0: Το κάνω συνειδητά. Γιατί ξέρω ότι ένας δημοσιογράφος της ενημέρωσης μπορεί να το χειριστεί καλύτερα από μένα και ότι μπορεί να έχει μια γνώση την οποία δεν έχω εγώ.
1: Μάλιστα.
0: Δεν μπορώ εγώ να πω τη γνωμούλα μου εκεί μόνο και μόνο γιατί κάτι έχω ακούσει. Κάτι έχω ακούσει, για κάτι έχω άποψη, αλλά από εκεί και πέρα θα ρωτήσω τον άνθρωπο ο οποίος είναι αρμόδιος να μου εξηγήσει τι είναι αυτό. Κατάλαβες, δεν είναι ότι πετάω μπαλάκι. Ρωτάω έναν άνθρωπο που ξέρει καλύτερα από μένα να μου το διευκρινίσει. Άσχετα αν και πολλές φορές έχω ρωτήσει σε άνθρωπο που έχω καλέσει, είτε πολιτικό είτε όχι πολιτικό δεν έχω καλέσει, είτε έναν που είναι της ενημέρωσης είτε όχι, θα θέλεις να το πούμε αυτό? Αν σε φέρω σε δύσκολη, δεν θέλω να φέρω σε δύσκολη θέση κανέναν.
1: Αυτό με ενδιαφέρει πάρα πολύ που λες και είναι το επόμενο που ήθελα να σε ρωτήσω. Έχω πάντα την εντύπωση όταν σας βλέπω με την Τζέννη και πάντα όταν σε έβλεπα εσένα και από παλιά, από τις προηγούμενες εκπομπές σου, ότι σέβεσαι τρομερά τον καλεσμένο, χωρίς να γίνεσαι βαρετός, γιατί ξέρεις καμιά φορά ο σεβασμός στον καλεσμένο μπορεί να σε κάνει βαρετό, έτσι. Είναι μεγάλο, μεγάλη παγίδα, ας πούμε. Πρέπει να ξέρεις να τη χειριστείς. Έχω την εντύπωση ότι σε ενδιαφέρει περισσότερο ο καλεσμένος παρά ο εαυτός όταν βγαίνει στην τηλεόραση. Είναι
0: θέλω
1: έτσι.
0: να βγάλω τον καλύτερο εαυτό του άλλου. Θέλω να αισθανθεί άνετα και να είναι άνετος, να μην αισθάνεται ότι θα παγιδευτεί. Αυτό λοιπόν το έχουν καταλάβει και γι' αυτό και έρχονται σε εμάς. Δεν θα καλούσα ποτέ κάποιον με τον οποίο διαφωνώ κάθετα.
1: Δεν θα καλούσες.
0: Όχι, ποτέ. Ποτέ. Δεν είμαι εγώ αυτή τη στιγμή εδώ για να αποκαλύψω κάτι. Θέλω να μάθω και θέλω να ακούσω μερικά ωραία πράγματα από έναν άνθρωπο.
1: Άρα δεν σ' αρέσει πολύ η κόντρα στην τηλεόραση,
0: όχι,
1: η αντιπαράθεση.
0: Όχι.
1: Ούτε όταν παρακολουθείς τηλεόραση. Άλλο τι κάνεις εσύ. Αλλά όταν γίνεται καυγάς, τον βλέπεις.
0: Όχι. Θέλω να ακούσω τον άνθρωπο ο οποίος εκφράζει μία γνώμη, να την ακούσω και να καταλάβω τι θέλει να μου πει. Το να δω μία αντιπαράθεση δεν με ενδιαφέρει.
1: Τα βιντεάκια που γίνονται viral από τη Βουλή με αντιπαραθέσεις που γίνεται χαμός. Τα βλέπεις ή όχι? Τα βλέπεις όμως?
0: Πέφτουν μπροστά μου, ναι, και τα βλέπω.
1: Ναι.
0: Πέφτουν μπροστά μου.
1: Καλά, πέφτουν μπροστά σου. Άμα θες, δεν πέφτουν. Γιατί άμα τα δεις, πέφτουνε. Αφού ξέρεις, ο αλγόριθμος
0: όμως είναι κάτι. Ναι, λίγο που με υποπτεύεται.
1: Σε ξέρει καλύτερα από τον καθένα.
0: Υποψιάζεται.
1: Σε υποψιάζεται.
0: Κοίταξε, καυγάδες στη Βουλή έχω παρακολουθήσει.
1: Ναι. Έχεις δει ταλέντα στη Βουλή από την πλευρά την επικοινωνιακή και του ανθρώπου που έχει μια εμπειρία στη δημοσιογραφία αλλά και στο θέατρο? Δηλαδή έχεις δει κάποιους που λες εσύ αν ανέβεις στη σκηνή, παιδάκι μου, θα σκίσεις?
0: Δεν το έχω παρατηρήσει αυτό καθόλου. Δεν το ξέρω καθόλου. Απλώς πιστεύω ότι στη Βουλή και η πολιτική αυτή τη στιγμή αυτό που κάνουν είναι να μας βάλουν σε ένα ρόλο του να τους δώσουμε δουλειά. Δηλαδή είναι καθαρά καριερίστικη η δουλειά τους. Δεν είναι καθόλου ιδεολογική. Δεν βλέπω κανένα να έχει ιδεολογία. Είναι η καριέρα τους και είναι ένας άνθρωπος τον οποίο καλούμαστε εμείς να ψηφίσουμε για να του δώσουμε δουλειά.
1: Όχι τίποτα άλλο. Σε βλέπω αρνητικό με την πολιτική.
0: Πάρα πολύ.
1: Ψηφίζεις τις εκλογές?
0: Φυσικά.
1: Α, ψηφίζεις όμως πάντα. Παρ' όλα αυτά, από όλους αυτούς που δεν έχουν ιδεολογία,
0: πάντα.
1: Που δεν κάποιον θα ψηφίσεις.
0: Ναι, κάποιον θα ψηφίσω.
1: Όχι λευκό.
0: Όχι.
1: Κάποιον.
0: Όχι, όχι, θα ψηφίσω. Ναι,
1: ναι. Γιατί το λευκό ακυρώνεται, γι' αυτό το λέω.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Πολλοί νομίζουν ότι μετράνε και τα λευκά στις εκλογές.
0: Όχι, όχι.
1: Να το ξέρουν, ναι, ακυρώνονται.
0: Ναι, ναι, ναι. Η ιδεολογία εμένα μου αρέσει. Μ' αρέσει η ιδεολογία. Δεν βλέπω ιδεολογία. Mm. Έτσι. Μπορεί να πιστέψω, ας πούμε, ιδεολογικά ότι. Ότι εκεί που είχα δει τελευταία φορά ιδεολογία ήταν στο Τσίπρα.
1: Μάλιστα.
0: Ναι. Ναι. Διότι όταν βγήκε ο Τσίπρας, αυτό που έβλεπα ήταν ότι ήταν πιστός σε μια ιδεολογία την οποία είχε. Δηλαδή, ναι, συρρίκνωνε την επιχειρηματικότητα και διόγκωνε το δημόσιο.
1: Σου άρεσε αυτό ή όχι?
0: Δεν έχει σημασία. Πάντως έβλεπα μια ιδεολογία.
1: Ναι, ναι.
0: Έβλεπα ότι αυτό ήταν, ναι, μια ιδεολογία συγκεκριμένη. Ναι. Πήγε στην κηδεία του Κάστρο και έβγαλε έναν λόγο.
1: Μάλιστα.
0: Έχει μιλήσει για το Μαδούρο.
1: Ναι.
0: Έχει μια ιδεολογία.
1: Ναι.
0: Άρα αυτό είναι ξεκάθαρο.
1: Ναι.
0: Άρα ο άνθρωπος ο οποίος θα ψηφίσει αυτόν τον άνθρωπο, φαίνεται ολοκάθαρα ότι ψηφίζει μια ιδεολογία.
1: Ναι. Καλά, τότε το ΚΚΕ έχει δύο ιδεολογίες. Δηλαδή, εννοώ επί δύο έχει ιδεολογία.
0: Ναι.
1: Χρόνια την ίδια,
0: ναι,
1: και σταθερή. Άρα, αν είσαι.
0: Μπορεί να μην συμφωνείς με αυτή
1: άλλο,
0: την ιδεολογία.
1: Άλλο, δεν λέω συμφωνείς, αλλά μόνο, ναι, ποιοι έχουν ιδεολογία.
0: Ναι.
1: Με αυτή την έννοια έχει το ΚΚΕ πρώτο απ' όλους.
0: Ναι, πολύ πιθανό.
1: Λες,
0: πολύ
1: λοιπόν,
0: πιθανό, τέλος πάντων.
1: Λες ότι οι άλλοι υποδίονται ρόλους και ότι δεν,
0: όχι,
1: πιστεύουν.
0: Όχι, οι άλλοι βλέπω ένα πινκ-πονκ να πηγαίνουν,
1: ναι,
0: από ένα κόμμα σε ένα άλλο, χωρίς να εξετάζουν ιδεολογικά τι είναι. Το βλέπουμε παντού, παντού, παντού, παντού.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι.
1: Α, αυτές οι μεταγραφές.
0: Οι μεταγραφές. Όχι, καθόλου.
1: Ναι.
0: Καθόλου δεν μου αρέσουν οι μεταγραφές.
1: Ναι.
0: Δεν γίνεται να είσαι σε ένα κόμμα το οποίο πριν από λίγο καιρό έβριζες τον αρχηγό του κόμματος στο αντίπαλο και τώρα να συνεργάζεσαι με αυτό.
1: Είναι αλήθεια
0: δεν μου αρέσει
1: ότι αυτό είναι λίγο
0: αυτό.
1: Περίεργο.
0: Είναι, ναι, περίεργο.
1: Είναι λίγο περίεργο.
0: Είναι περίεργο.
1: Ναι.
0: Μου φαίνεται ότι ο άλλος μου λέει ψέματα μες στα μούτρα μου.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι που με ενοχλεί πάρα πολύ.
1: Τα ψέματα σε ενοχλούν γενικά και στη ζωή ή μόνο στην πολιτική? Σε ενοχλούν, ναι.
0: Πάρα πολύ.
1: Εσύ δεν λες ποτέ ψέματα?
0: Ποτέ.
1: Αλήθεια, ε?
0: Ναι.
1: Ούτε κατά συνθήκη ψεύδι?
0: Όχι.
1: Μπράβο.
0: Ξέρεις για ποιο λόγο?
1: Γιατί?
0: Επειδή ξεχνάω.
1: Ναι.
0: Νομίζω λέγοντας την αλήθεια είναι ο μόνος τρόπος να, ναι, μην μπερδεύεσαι.
1: Ναι, ενώ άλλος μπερδεύεσαι τι,
0: ναι,
1: τι
0: έχω πει.
1: Ποιον.
0: Δεν,
1: ναι,
0: μπορώ να το κάνω.
1: Δεν
0: αυτό.
1: Δεν έλεγες ποτέ στη
0: ποτέ.
1: Ζωή σου.
0: Ακόμα και στην. Πώς να σου πω. Και την Πρωταπριλιά.
1: Ναι.
0: Θα ντραπώ να κάνω. Ντρέπομαι. Πώς να σου πω. Ντρέπομαι. Μου φαίνεται αφύσικο να πω ψέμα.
1: Κατάλαβα, κατάλαβα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι από αυτά που έχει διαλέξει ο γιος σου.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ποιο λες? Τώρα είναι και πράγματα που δεν τα ξέρουμε εμείς.
1: I saw your face today. Νομίζω ότι είδα το πρόσωπό σου σήμερα.
0: Ναι, για να δούμε ποιο είναι, γιατί δεν το θυμάμαι κιόλας.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
5: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Βασίλης Κρυμπάς.
0: Παραπολιτικά 90,1.
6: Φώτης Εργουλόπουλος μαζί μας. Μάλιστα. Έχει πολύ ενδιαφέρον ο Φώτης. Έχει πολλές πτυχές. Μία πτυχή του λοιπόν που ίσως να μην έχετε συνειδητοποιήσει, αλλά τη συνειδητοποίησα εγώ όταν έκανα μια εκπομπή στην τηλεόραση και τον κάλεσα. Ήταν ο κεντρικός καλεσμένος και έφερε τους φίλους του και τις φίλες του. Τότε λοιπόν συνειδητοποίησα ότι ο Φώτης είναι ίσως ο μοναδικός άνθρωπος στην Ελλάδα που έχει τόσες φίλες με το όνομα Τζένι. Δηλαδή, την Τζένι Διαγούπη, την Τζένι Μελιτά, την Τζένι Μπότσι. Την Τζένι, πες την, την Τζόι Σεβίδη, εντάξει, Τζόι σε εκείνη, ωραία, οκ. Και νομίζω και άλλη μια Τζένι πρέπει να ήταν.
7: Όχι, δεν νομίζω ότι έχουμε άλλη Τζένι.
6: Δεν είναι και λίγες αυτές.
7: Όχι, δεν είναι λίγες. Ναι. Αλλά τις αγάπησες.
6: Πάρα πολύ.
7: Μ' αρέσει που αγάπησες τις φίλες μου.
6: Όλες τις αγάπησα πολύ και είναι γλυκύτατες. Ναι. Και σου ταιριάζουν κιόλας.
7: Πάρα πολύ.
6: Αυτό είναι το θέμα. Σου ταιριάζουν τρομερά. Ναι. Τι ωραία εκπομπή ήταν εκείνη. Την κρατάω πάντα ως μία από τις πιο ωραίες εκπομπές που έχουμε κάνει.
7: Ναι. Γιατί εγώ οι φιλίες μου μπορεί να είναι καλλιτέχνες ή και όχι, αλλά ο κύκλος μου είναι άνθρωποι κανονικοί. Mm. Δεν έχω κάνει παρέα, ας πούμε. Να γίνω φίλος με κάποιους από τη δουλειά που να είναι στελέχη ενός καναλιού, να βγαίνω να τρώω με τους.
6: Ναι, όχι, δεν είναι καθόλου το στυλ σου αυτό, το ξέρω. Ναι,
7: καθόλου.
6: Ναι. Εξετίμησα δε τρομερά την αντιπάθειά σου στην Κέτι Πέρι, για την οποία μου είπες μια ιστορία τότε, ότι σου είχε πάρει τη θέση σε ένα αγκαλά.
7: Είναι σχεδόν ανέκδοτο.
6: Ναι, είναι ανέκδοτο, αλλά ειδικά όταν είδα που η Κέτι Πέρι τα έφτιαξε και με τον Τριντό και ξαναβγήκε στην επιφάνεια, λέω θα σε στείλω κορίτσι μου στο Φωτσερβλόπλο. Μόνο αυτό μπορεί να σε καθαρίσει.
7: Που να ξέρει κακομοίρα τι έχουμε σούρι.
6: Που να ξέρει τι λένε στην Ελλάδα για αυτή.
7: Τι έχουμε, ναι. Τι τη έλαχε να βρεθούμε δίπλα-δίπλα σε μια συγκέντρωση, α πούμε, στη Βιέννη ήμασταν.
6: Ωραίο ήταν αυτό, μάλιστα.
7: Υπάρχουν μερικά τέτοια ανέκδοτα πολλά. Ναι. Στη ζωή μου οι άνθρωποι μου έρχονται σαν να έχω μαγνήτη. Έχω βρεθεί με ανθρώπους που.
6: Δηλαδή, π.χ.
7: Τι να σου πω. Από τον Μπρουζ Βέμπερ, τον φωτογράφο, μέχρι την Καρολάιν από την Τόλμη και Γοητεία. Μέχρι τον Μέρλιν Μάνσον.
6: Τι λες τώρα?
7: Μέχρι.
6: Αμάν.
7: Ναι, όλα αυτά εντελώς τυχαία.
6: Ναι.
7: Γιατί δεν ξέρω. Ναι, δεν ξέρω.
6: Τι νομίζω ότι είναι. Πρώτον, τα μέρη που συχνάζεις, γιατί δεν κολώνεις πουθενά. Έτσι.
7: Ναι.
6: Εσύ μόνος μας είπες την άλλη φορά ότι πήγαινε στο Παρίσι στα πιο περίεργα κλαμπ κτλ. Με το Παρίσι εξακολουθείς να έχεις αυτή τη μανία.
7: Ναι, μου αρέσει πολύ η Γαλλία.
6: Πηγαίνω, έρχεσαι έτσι. Που και που.
7: Να, ας πούμε, η μπλούζα που φοράω είναι ένα χωριό, ένα ψαροχώρι έξω από την.
6: Το Αντερνό.
7: Αντερνός είναι έξω από την. Από τον Μπορντό.
6: Ναι.
7: Είναι εκεί που κάει και το σύμπαν φέτος. Είχα πάει πέρσι.
6: Ευτυχώς πήρε το μπλουζάκι εγκαίρος.
7: Ναι, κάει και όλο ο εθνικός δρυμός που είχε εκεί πέρα. Ήταν μεγάλη καταστροφή. Τέλος πάντων, μου αρέσει η Γαλλία. Έχω συγγενείς εκεί.
6: Έχει συγγενείς.
7: Έχω συγγενείς. Ή τώρα που παντρεύτηκε η ανιψιά μου το καλοκαίρι στην Άνδρο. Ήταν πολύ συγκινητικό, γιατί με το που είπαμε ότι θα παντρευτεί, ήρθαν όλοι οι συγγενείς μας από τη Γαλλία.
6: Αλήθεια.
7: Τα ξαδέρφια μου, η θεία μου, τα νύψια μου, γαλάκια.
6: Ναι, ναι.
7: ήταν πάρα πολύ συγκινητικό.
6: Αυτό που γίνεται στη Γαλλία τώρα, η άνοδος των άκρων.
7: Μόνο στη Γαλλία.
6: Καλά, απλώς στη Γαλλία και στη Γερμανία είναι τρομερό επίσης. Αλλά στη Γαλλία γίνεται τα τελευταία χρόνια, κλιμακώνεται και φαίνεται ότι τώρα φτάνει πια.
7: Μέχρι τώρα,
6: θα το
7: μέχρι τώρα οι Γάλλοι κάνανε τρικάκια.
6: Το γλυκ...
7: Κάνανε τρικάκια
6: στο τέλος
7: και
6: το
7: κλειτώνανε.
6: Το σώζουνε.
7: Ναι, ναι. Κάνανε ναι. τρικ. Είναι τελείως άλλη νοοτροπία. Δηλαδή, για να το εξηγήσουμε αυτό, πρέπει να καταλάβουμε την πολυπολιτισμικότητα που έχει η Γαλλία. Mm-hmm. Έτσι. Και τις παροχές που δίνει η Γαλλία.
6: Ναι.
7: Η Γαλλία δίνει παροχές κοινωνικές που δεν έχω δει εύκολα σε άλλα κράτη.
6: Εντυπωσιακά υψηλές ακόμα.
7: Ναι. Για αυτές λοιπόν τις παροχές οι Γάλλοι αισθάνονται ότι πληρώνουν για ανθρώπους οι οποίοι μπαίνουν μες στη χώρα, και αυτό είναι που τους έχει κάνει νομίζω να είναι πολύ συντηρητικοί και να υπάρχει αυτή τη... Η τάση,
6: ναι,
7: έτσι,
6: ναι.
7: και από ομάδες οι οποίες είναι παραδοσιακά δεν θα μπορούσαν να είναι στην ακροδεξιά.
6: Ακριβώς,
7: δηλαδή, η ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα πολλές φορές ψηφίζει προς τους προς
6: αυτό
7: το
6: έχει γίνει και σε άλλες χώρες με τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, και στη Γερμανία γίνεται.
7: Ναι.
6: Και στην Ολλανδία έχει γίνει.
7: Εγώ δεν το δικαιολογώ καθόλου.
6: Ναι, ναι.
7: Και γι' αυτό το λόγο θα πω άλλη μια φορά ότι η ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα δεν είναι ιδεολογία. Δηλαδή, όσοι βάζουν αυτή την κοινότητα σε ένα τσουβάλι και τις επιτίθενται για κάποιους λόγους, δεν είναι ιδεολογία.
6: Μάλιστα. Δεν μου λες κάτι, είσαι γενικά αισιόδοξος για τον κόσμο έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα ή όχι?
7: Θέλω να είμαι αισιόδοξος.
6: Έχεις ένα παιδί το οποίο αγαπάς και πάρα πολύ και το οποίο θες να ζήσεις σε ένα καλύτερο κόσμο.
7: Να σου πω την αλήθεια, βλέπω σε αυτές τις γενιές ένα φως. Μ' αρέσουνε. Θα ήθελα να ήμουν στη θέση τους. Θα ήθελα να ήμουν δηλαδή στην ηλικία που θα ήμουν μαζί με αυτούς.
6: Θα ήθελες να είσαι στη θέση τους επειδή έτσι κι αλλιώς όλοι θέλουμε να είμαστε νέοι ξανά?
7: Όχι.
6: Ή θα ήθελες να είσαι στη θέση σου γιατί
7: όχι.
6: η εποχή τους είναι καλύτερη από την
7: είναι
6: δική
7: καλύτερη.
6: Μας.
7: Είναι εμείς καλύτερη. Εμείς είμαστε πολύ πιο διεφθαρμένοι.
6: Μάλιστα.
7: Σκέψου τι έχουμε περάσει.
6: Ναι.
7: Σκέψου τι έχουμε περάσει και πόσοι έχουν ανέλθει και πόσοι έχουν φάει και πόσοι δεν έχουν φάει. Δηλαδή είναι απίστευτο το πώς, ας πούμε, η δική μας γενιά.
6: Άρα είσαι αισιόδοξος για
7: τον κόσμο. Είμαι αισιόδοξος για αυτή τη γενιά.
6: Ναι.
7: Τώρα, για την ύπαρξη του ίδιου του κόσμου, ανάλογα ποιον κόσμο εννοούμε. Εννοούμε, ας πούμε, το ανθρώπινο γένος. Όχι τόσο.
6: Γιατί?
7: Πιστεύω ότι μπορεί να αυτοκαταστραφούμε. Δηλαδή, κάποτε, ας πούμε, ρε παιδί μου, χάθηκαν τα μαμούθ. Okay.
6: Ναι.
7: Εξαφανίστηκαν. Μπορεί να εξαφανιστεί και ο άνθρωπος κατά τον ίδιο τρόπο.
6: Και να αντικατασταθεί από τι, από την τεχνητή νοημοσύνη, ας
7: πούμε. Όχι, από άλλο είδος.
6: Από ρομποτάκια.
7: Η γη θα βρει τον τρόπο της.
6: Θα βρει τον τρόπο της.
7: Η γη, ναι. ως πλανήτης.
6: Γιατί αν αντικατασταθεί από κάτι που έφτιαξαν οι άνθρωποι, είναι πια ναι. το θέμα.
7: Δεν ξέρω.
6: Ναι.
7: Είναι κάτι το οποίο μπορεί να συμβεί.
6: Mm-hmm.
7: Δεν το ξέρω αυτό.
6: Διαβάζεις.
7: Διαβάζω.
6: Είσαι σε φάση, ας πούμε, να διαβάζεις
7: ναι,
6: βιβλία και τέτοια.
7: Διαβάζω.
6: Διαβάζεις.
7: Διαβάζω
6: ναι.
7: όσο μπορώ.
6: Ναι.
7: Θέλω να διαβάζω.
6: Ναι.
7: Με ταξιδεύει το διάβασμα. Διάβασα του Αύγουστου Κορτώτη Τσιτσιγού τελευταία.
6: Α.
7: Πάρα πολύ ωραίο.
6: Ναι.
7: Είναι εξαιρετικό.
6: Ναι. Ταξιδεύεις προφανώς πολύ.
7: Ταξιδεύω όσο
6: μπορείς,
7: μπορώ.
6: Ναι. Ξέρω ότι όλο και ξεκλέβεις.
7: Κοίταξε, μπαίνω σε μια νάρκη
6: χειμωνιάτικη ναι.
7: όπου από το Σεπτέμβριο μέχρι τον Ιούλιο δεν κάνω τίποτα, δεν
6: ναι.
7: πάω πουθενά. Αν ξεκλέψω κανένα Σαββατοκύριακο.
6: Ναι.
7: Α! Πήγα το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, δηλαδή
6: ναι.
7: πριν από
6: ναι.
7: λίγο καιρό, κάποιο Σαββατοκύριακο τώρα αυτές τις μέρες, και είδα μια συναυλία των Pussycat Dolls.
6: Α, πού την είδες αυτή?
7: Στο Παρίσι.
6: Στο Παρίσι.
7: Καλά, είχε πολύ πλάκα γιατί δεν το περιμένεις ότι, ξέρεις, λέω, okay, πάμε να τις δούμε.
6: Ναι.
7: Και ήταν πάρα πολύ καλές.
6: Έχεις πάρει και το γιο σου μαζί σε τέτοια συναυλίες και αυτά?
7: Ναι, τον έχω πάρει πολλές. Τώρα σε αυτές
6: ναι.
7: δεν την είδα, δεν τον πήρα γιατί είχε τα διαβάσματα. Του λέω, άστορα, για ένα Σαββατοκύριακο τώρα που τον τρέχεις, δεν γίνεται. Αλλά τον πάω, έχουμε πάει και έχουμε δει πολλές συναυλίες.
6: Λοιπόν, Φώτη, θέλω να σου ευχηθώ τα καλύτερα. Τα αξίζεις, είσαι ένα εξαιρετικό παιδί. Παιδί, με έμφαση στο παιδί. πάντα είναι, είσαι λίγο έτσι παιδάκι πάντα.
7: Ναι.
6: Με τον τρόπο σου. Να πάει πολύ καλά η παράσταση, εύχομαι.
7: Ευχαριστώ πολύ.
6: Ξεκινάτε 11 Νοεμβρίου, το θυμίζουμε πάλι, στο θέατρο Μαβίλη. Ένας μονόλογος λοιπόν, με πολύ ενδιαφέρον.
7: Το Παρτάλι.
6: Καλή
7: επιτυχία. Ξέρεις τι σημαίνει?
6: Το Παρτάλι, όχι, τι σημαίνει αλήθεια?
7: Είναι το κουρέλι, το παλιόρουχο.
6: Ναι,
7: το παλιόρουχο, το Παρτάλι.
6: Το Παρτάλι,
7: τα παρτάλια σου. Μάζεψε από εδώ τα παρτάλια.
6: Έχω μία φίλη που χρησιμοποιεί πολύ τη λέξη για διάφορους. Λέει, αλλά μοράστε αυτά τα παρτάλια.
7: Ναι, ναι. Λένε και τον Ανεπρόκοπο Παρτάλι.
6: Τον Ανεπρόκοπο, ναι. Αυτή με αυτή την έννοια το λέει.
7: Ναι, ναι.
6: Λοιπόν, να είσαι καλά.
7: Να είσαι και εσύ καλά.
6: Καλό απόγευμα.
7: Ευχαριστώ.

0: Πάντε μπρος.
1: Μπρος.
0: Μάρσο, μιλάτε.
1: Ναι, παρακαλώ. Παντοπολίων η αυθονία.
0: Κατάστημα τροφίμων στο τηλέφωνο από διευθυντής.
1: Α, εσύ είσαι κύριε Στέφανε. Γεια σου, Κατερίνα εδώ, ναι.
0: Α, τι κάνετε.
1: Άκου κύριε Στέφανε, βάλε 3 μπουκάλια κρασί και 6 μπουκάλια μπύρα. Ναι, ναι κύριε Στέφανε. Θα το κάψουμε απόψε κύριε Στέφανε. Ναι, θα το κάψουμε.
2: Να παίζει το τρανζίστορ.
3: Αχ, το τρανζίστορ φταίει κύριε Θόδωρε. Αυτό το ραδιοφωνάκι, το ιαπωνικό. Αχ, για ποιο λόγο οι Ιάπωνες ανακάλυψαν το τρανζίστορ.
4: Ρούλα, δεν μου τα λες καλά.
5: Είχα βάλει κι εγώ το ραδιόφωνο και άκουγα μπιθικοτσί. Βάζει να όποιος θέλει σήμερα και μου δίνει μια μεταπίσα της που έσπασαν όλες οι λάμπες του ραδιοφώνου.
6: Είχε τελειώσει τουλάχιστον ο μπιθικοτσίς.
5: Κρύε.
7: Ο κύριε Στέφανος στα παραπολιτικά. Ανοίγει το ραδιόφωνο, ανοίγει και το άλμπουμ.
8: Μ' αρέσει να βλέπω φωτογραφίες.
9: Αλήθεια, κάτσε. Θα σου δείξω το άλμπουμ.

Το τραγούδι του δρόμου, Μάνος Χατζηδάκης, Νίκος Γκάτσος και Αλίκη Καγιαλόγλου από τους Αντικατοπτρισμούς. Καλησπέρα σας. Καλώς μας ήρθατε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Μόλις ανοίξαμε το άλμπουμ της ζωής μας για ένα δίωρο ξεφύλισμα, σήμερα θα κάνουμε μια στάση στους δρόμους που αγαπήσαμε. Σε δρόμους, δρομάκια, διαδρομές και εκδρομές που σημάδεψαν τη ζωή μας και την πορεία μας. Ελάτε να ταξιδέψουμε μαζί στους δρόμους της ελληνικής δισκογραφίας που ασφαλώς δεν οδηγούν σε αδιέξοδο, ακόμα και αν πολλές φορές νομίζουμε ότι ένας δρόμος μπορεί να τελειώνει. Νομίζουμε ότι τελειώνει, αλλά στην ουσία ο δρόμος μας είμαστε εμείς οι ίδιοι. Καλησπέρα από το Θανάση Αθανασόπουλο που ρυθμίζει τον ήχο μας και μας χαιρετά. Καλησπέρα και από τον Βασίλη Κρυμπά που επιμελείται και παρουσιάζει.

Τα χαρακτηριστικά του δρόμου, η άσφαλτος, ο χωματόδρομος, ο στενός ή ο φαρδής δρόμος, ο δρόμος υποκατασκευή, ο παλιός ή ο νέος δρόμος, η εθνική ή η επαρχιακή οδός, όλους τους δρόμους θα τους περάσουμε σήμερα, να ακούσουμε την ησυχία τους ή τη βουή τους από τον Αλκίνο Ιωαννίδη στους Ντομένικα.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Μα το σημάδι.
2: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου.
1: Πόσο σ' αγαπώ.
2: Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
1: Μοιάζει με ένα ψέμα.
2: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. More.com, artinfo.gr.
3: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλαούντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
4: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Αυτή την εκδρομή που συχνά αναζητάμε για την εσωτερική μας επιβίωση τη βρίσκουμε στην πραγματικότητα, αλλά τη ζούμε και μέσα από τα τραγούδια. Η Δήμητρα Γαλάνη με τον Ευστάθιο Δράκο σε λόγια του Νίκου Μωραΐτη, και από δρόμους και εκδρομές είναι γεμάτο το άλμπουμ της ζωής μας. Να, για παράδειγμα, ας πάρουμε έναν ακόμα δρόμο στην τύχη για να δούμε πού θα μας βγάλει.

Όποιο δρόμο και να πάρω, η Δήμητρα Γαλάνη να τραγουδά Μάριο Τόκα και Ανδρέα Νεοφυτίδη από τη Λεωφόρο της Αγάπης. Ο δρόμος που έγινε λεωφόρος και η λεωφόρος που έγινε μια σταλιά δρομάκι. Ένα δρομάκι παλιό από τα τραγούδια του καιρού μας.

Η Εμιλία Κουγιουμτζή, ο Ναπολέων Λαπαθιώτης και ο Σταύρος Κουγιουμτζής, το δρομάκι το παλιό που ευωδούν η Κρίνη. Για λεωφόρο ξεκινήσαμε και σε παλιό δρομάκι καταλήξαμε. Για μία ακόμα φορά στη ζωή μας πήραμε λάθος διαδρομή.

Έτσι θα πάει η ζωή μου χαμένη, νοσταλγώντας τα όνειρα που δεν έζησα, τα αγαπημένα πρόσωπα που δεν φίλησα. Έτσι θα πάει η ζωή μου χαμένη, ποθώντας όλα εκείνα που δεν τόλμησα, σαν ταξίδια που ποτέ δεν ξεκίνησα.

πάει η ζωή μου χαμένη, κυνηγώντας τον έρωτα που δεν δέχτηκα. Κείνα τα βήματα που δεν ακολούθησα. Έτσι θα πάει η ζωή μου χαμένη, ποθώντας τα χείλη που ποτέ δεν τα γεύτηκα. Τα τραγούδια που ποτέ δεν τραγούδησα. Κάτι στη ζωή μου πήγε λάθος, κάπου πήρα λάθος διαδρομή.

0: que ye a ti.
1: Ο Αντώνης Καλογιάννης τραγουδά Αλέξη Παπαδημητρίου και Ιφηγένεια Γιαννοπούλου σε μια λάθος διαδρομή που προσπαθούμε να βγούμε από αυτή πολλά χρόνια τώρα. Και όπως ταξιδεύουμε, αλλάζουμε και πάλι δρόμο. Παίρνουμε το δρόμο τον παλιό, της νύχτας στο στενάκι, για μια τρυφερή αγκαλιά.

Γιώργος Ζαμπέτας και Δημήτρης Χριστοδούλου έγραψαν για το δρόμο τον παλιό, για τον οποίο μας τραγούδησε η Δίκη Μοσχολιού. Κρατάμε τη Δίκη Μοσχολιού και ερχόμαστε σε μεταγενέστερους δρόμους που δεν έχουν σχέση με τα παλιά σοκάκια ή δρομάκια. Περπατάμε σε δρόμους ανήσυχους.

Σπύρος Παπαβασιλείου και Λάκης Τεάζης μαζί με τη Βίκη Μοσχολιού μας ξενάγησαν στους ανήσυχους δρόμους και εσείς παραμένετε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 για να ξεφυλίσουμε το άλμπουμ με τους δρόμους που έμειναν για πάντα στη ζωή μας. Μέσα σε αυτούς και ο κουρασμένος δρόμος μου.

Βαγγέλης Κορακάκης και Γεράσιμος Ανδρεάτος και εμείς εδώ να ψάχνουμε τους δρόμους όλων των ειδών που έχουν απασχολήσει την ελληνική δισκογραφία και δικαίως βέβαια. Τα χρόνια περνάνε, οι δρόμοι μεγαλώνουν και αλλάζουν ή συχνά κλείνουν για πάντα.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι.
2: Έφτασε! Έφτασε!
3: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
2: Έφτασε η μέρα που ονειρευόν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
0: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
4: Πώς είναι αντά η ιστορία της νέας τεχνολογίας? Στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Ιστορική Έρευνα, Διδακτική και Νέες Τεχνολογίες του Ιωνίου Πανεπιστημίου αποκτάτε εξειδικευμένες γνώσεις στην ιστορική έρευνα, τη σύγχρονη διδασκαλία και τα ψηφιακά εργαλεία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιστορίας και Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιωνίου Πανεπιστημίου και ενημερωθείτε για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
6: Ποιος καλέ?
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
6: Και σε παίρνει αυτή?
5: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
6: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
7: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
8: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
9: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
10: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Κλείσαν οι δρόμοι με βροχή, ανεξάρτητα από τον καιρό που κάνει έξω από το στούντιο αυτή τη στιγμή. Ήταν ο Γιάννης Πουλόπουλος από την ταινία του Σταύρου Τσιόλη «Ο μικρός δραπέτης», τραγούδι του Κώστα Καπνίση και του Μιχάλη Παπανικολάου. Παρακάτω ένας δρόμος ακόμα που θα τον περπατήσουμε κι αυτόν, διότι ο δρόμος είναι δρόμος. Τι πάει να πει είναι στραβός.

Ο Γιώργος Νταλάρας να τραγουδά εκεί πάνω από τις αρχές της δεκαετίας του 80. Με μια εκδρομή θα κλείσουμε την πρώτη ώρα μας, μια εκδρομή που σκάρωσε ο Γιάννης Μιλιώκας για το Δημήτρη Μητροπάνο. Και εμείς, περπατώντας τους δρόμους της ελληνικής δισκογραφίας, θα συνεχίσουμε να τραγουδάμε για μία ακόμη ώρα.

Μια εκδρομή ζητάμε ο ένας από τον άλλον, δηλαδή όχι και σπουδαία πράγματα, απλά καθημερινά και συχνά λυτρωτικά. Αρλέτα, Βαγγέλης Γεωργίου και Πάνος Κατσιμίχας από τα κρυφά που έμειναν κρυμμένα. Καλησπέρα σας και πάλι. Δεύτερο μέρος της εκπομπής άλμπουμ, όψης Δευτέρα που θα έγραφε η ετικέτα αν η εκπομπή τυπωνόταν σε δίσκο βινιλίου. Σήμερα έχουμε πάρει τους δρόμους και έτσι πορευόμαστε για τούτο το απόγευμα. Ο Θανάσης Αθανασόπουλος, ο Θουά. Συνοδοιπόρος μου στο στούντιο, ρυθμίζει τον ήχο μας φυσικά. Ο Βασίλης Κρυμπάς στο τιμόνι, επιμελείται και παρουσιάζει. Και η Ελένη Βιτάλη να μας θυμίζει τους δρόμους που αγάπησε και που αγαπήσαμε. Τους δρόμους στους οποίους χαθήκαμε.

Ο Γιώργος Σταυριανός και ο Στέλιος Χατζημιχαήλ έγραψαν για αυτούς τους δρόμους που βρήκαμε, που αγαπήσαμε, που χαθήκαμε ή που τελικά μας έβγαλαν σε αδιέξοδο. Η Ελένη Βιτάλη με τη φωνή της έφτιαξε το κατάλληλο κλίμα και τον κατάλληλο φωτισμό, θα έλεγα, για αυτούς τους δρόμους. Παραμένετε στα Παραπολιτικά 90,1. Σήμερα το άλμπουμ που ξεφυλίζουμε μας οδηγεί σε δρόμους που χαράχτηκαν βαθιά στη μνήμη μας. Να γυρίσουμε λοιπόν πολλά χρόνια πίσω σε μια ταινία με τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ που από καθαρά άποψης, δεν ήταν και τίποτα σπουδαίο. Όμως στην ταινία τα τραγούδια ήταν του Γιώργου Ζαμπέτα και επειδή περπατάμε τόση ώρα σε δρόμους, θυμήθηκα τα λόγια του Δημήτρη Χριστοδούλου, ο οποίος έλεγε «Δεν είναι δρόμος η καρδιά».

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης, δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
2: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
3: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
5: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
4: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
6: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
4: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
6: Καλά, Γιάννη, τα είπες τέλεια.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Με πήρε το ξημέρωμα στους δρόμους, ένα σπουδαίο τραγούδι του Βασίλη Τσιτσάνη και του Αλέκου Αγγελόπουλου. Εδώ το ακούσαμε με την Ελευθερία Αρβανιτάκη και συνεχίζουμε να τραγουδάμε για τους δρόμους της ζωής μας που έγιναν φωτογραφία και μπήκαν στο αγαπημένο μας άλμπουμ. Προχωράμε μέχρι ο δρόμος να γίνει σταυροδρόμι.

Χρήστος Νικολόπουλος, Βαγγέλης Ατραΐδης και Πάνος Γαβαλάς. Μια συνάντηση στο Σταυροδρόμι που έμελε να γίνει τραγούδι και μάλιστα πολύ σπουδαίο. Όπως σπουδαίο είναι και το επόμενο με τον Πάνο Τζανετή. Το «Δεν έχει δρόμο να διαβώ» ή αλλιώς «Χάθηκες» του Γιώργου Ζαμπέτα και του Δημήτρη Χριστοδούλου.

Μένουμε στη δεκαετία του 60 και στους δύσκολους δρόμους της. Υπήρχε μια ταινία ελληνογαλλικής παραγωγής το 1965 με πρωταγωνίστρια την Τζένι Καρέζη του Ζαν Ντανιέλ Πολέ. Μέσα σε αυτή την ταινία με τον τίτλο «Μια σφαίρα στην καρδιά», ο Μίκης Θεοδωράκης γράφει μουσική και ο Αλέκος Λιβαδίτης στίχους. Και επειδή συνεχίζουμε να περπατάμε σε δρόμους, επίγειους ή μη, ας πάρουμε τους δρόμους του ουρανού με τη φωνή της Τζένις Καρέζη.

Ας μου επιτρέψετε να μείνω για λίγο ακόμα σε κινηματογραφικούς δρόμους, άλλωστε αυτό συνηθίζουμε σε τούτο εδώ το άλμπουμ, να πάμε σε ένα αριστούργημα του Νίκου Φόσκολου και του Ντίνου Κατσουρίδη. Το 1965 γυρίζεται η ταινία «Η Αδίστακτη» με πρωταγωνιστή τον Νίκο Κούρκουλο. Μαζί του η Μέρη Χρονοπούλου, η Βούλα Χαριλάου, η Δέσπο Διαμαντίδου, ο Σπύρος Καλογύρου και πολλοί άλλοι σημαντικοί ηθοποιοί. Τη μουσική στο φιλμ είχε γράψει ο Γιάννης Μαρκόπουλος και τους στίχους ο Δημήτρης Χριστοδούλου. Χαρακτηριστική σκηνή στην ταβέρνα που τραγουδά ο Στέλιος Καζαντζίδης με τη Μαρινέλα και τον Νίκο Κούρκουλο, το τραγούδι «Ποιος δρόμος είναι ανοιχτός».

Θα μείνουμε στο 1965 για να συναντήσουμε τη Σούλα Μπιρμπίλη που ερμηνεύει Γεράσιμο Λαβράνο και Γιώργο Παπαστεφάνου. Γελούσε ο δρόμος μας το βράδυ όταν περνούσες να με δεις. Ιστορίες και φωνές των δρόμων εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 και στο άλμπουμ της ζωής μας.

Ο δρόμος μας που άλλοτε γελούσε, ο δρόμος μας που θάμπωνε στα γιάζι, εικόνες και τραγούδια από τους δρόμους όμορφων αλλά και δύσκολων χρόνων, σε κάθε περίπτωση ο κάθε δρόμος στον οποίο περπατάμε έχει τη δική του ιστορία.

δεν θα μπορούσαμε να μη θυμηθούμε και το δρόμο της Κοστούλας Μητροπούλου και του Μάνου Λοΐζου, γιατί αυτός ο δρόμος είχε μεγάλη, τεράστια ιστορία. Πάμε τώρα στο μεγάλο δρόμο για τον οποίο έγραψαν ο Δήμος Μούτσης και ο Νίκος Γκάτσος. Πάμε τώρα στο μεγάλο δρόμο για τον οποίο έγραψαν ο Δήμος Μούτσης και ο Νίκος Γκάτσος.

Ο Σταμάτης Κόκοτας στο μεγάλο δρόμο που οδηγεί πολλές φορές σε εντελώς άγνωστα μέρη. Συνεχίζουμε τα βήματά μας στους δρόμους της ελληνικής δισκογραφίας και σκέφτομαι πώς θα ήταν δυνατόν να μείνει εκτός ένας ολόκληρος δίσκος με τον τίτλο «Ο Δρόμος». Κανονικά θα έπρεπε να παίξει ολόκληρος ο δίσκος από την αρχή μέχρι το τέλος. Ωστόσο, καλούμαστε να διαλέξουμε ένα και μόνο τραγούδι. Και είπαμε να ακούσουμε το άγαλμα του Μίμη Πλέσσα και του Λευτέρη Παπαδόπουλου με τον Γιάννη Πουλόπουλο.

Με το άγαλμα στο δρόμο προχωρήσαμε και εμείς προχωράμε στο δικό μας δρόμο με τις ανηφοριές και τις κατηφοριές του. Ας μείνουμε για λίγο ακόμα σε δρόμους που χάραξε ο Μίμης Πλέσας. Για παράδειγμα, θα θυμηθούμε το λάθος δρόμο που είχαμε πάρει μια φορά και έναν καιρό. Λάθος δρόμος και λάθος μονοπάτι. Με λόγια του Ηλία Λιμπερόπουλου και ερμηνεία του Τόλι Βοσκόπουλου.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενό σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
2: Μα το σημάδι.
3: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου.
2: Πόσο σ' αγαπώ.
3: Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
2: Μοιάζει με ένα ψέμα.
3: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. more.com, artinfo.gr.
4: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
5: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
4: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
6: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
4: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
6: Μπράβο ρε Σιγιάννη, ωραία τα είπες.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
7: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η ώρα του λαού. Μια παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Ένα σχεδόν ανατριχιαστικό φινάλε κάπου εκεί στους δρόμους του Βερολίνου. Γιάννης Πανός, Μάνος Ελευθερίου και Τάνια Τσανακλίδου. Τραγούδι από τη θεατρική παράσταση Bent που φιλοξενήθηκε στο δίσκο της Τάνιας Τσανακλίδου Φίλε το 1982. Πόσα βήματα μας έμειναν ακόμα στους δρόμους της ελληνικής δισκογραφίας. Πολλά. Πάρα πολλά. Άλλωστε, μια ζωή μέσα στους δρόμους.

Χάρης Αλεξίου, Τάκης Σούκας και Βασίλης Παπαδόπουλος, κοιτάζουμε και τα ρολόγια μας και φαίνεται ότι η διαδρομή μας οδεύει προς το τέλος της. Η διαδρομή, όχι η δρόμη. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα, ευχαριστώ πολύ και το Θανάση Αθανασόπουλο που ρύθμισε τον ήχο μας. Από το Βασίλη Κρυμπά που επιμελήθηκε και παρουσίασε, να είστε καλά και ραντεβού το ερχόμενο Σαββατοκύριακο με νέες διαδρομές. Γεια και χαρά!

0: Η ώρα είναι 8. Παραπολιτικά 90,1.
1: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη, μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
2: Έλα, Αποστολή.
3: Έλα.
2: Εσύ, βγαίνουν και λέει και θριαμβολογούν ότι ενά, εμείς στείλαμε τον Τριαντόπουλο στο δικαστήριο για να μην παγιώσουν τις μαλακίες. Πιστεύει άνθρωπος σοβαρός ότι αν δεν είχαν βγει 2 εκατομμύρια άνθρωποι στον δρόμο, θα είχε γίνει το οτιδήποτε.
3: Γιατί τώρα που παραπέμφθηκε ο Τριαντόπουλος, πιστεύει κανείς ότι ο Τριαντόπουλος θα έχει κάποιες επιπτώσεις, κάποιες συνέπειες.
2: Ούτε καν.
3: Α.
2: Έτσι. Για πλημέλημα. Πάει να πάει 2 μήνες φυλακή με αναστολή και τελείωσε.
3: Αυτό.
2: Έτσι, τη χειρότερη.
3: Λίγο να μαυρίσει το Μητρό, να μην μπορεί να δουλέψει ταμεία στην εφορία. Αυτό.
2: Εντάξει, βγαίνουν και λένε ότι βγήκε συμπέρασμα ότι δεν υπήρχε έφλεκτο υλικό. Εγώ δεν είμαι για ξυλόρια για τέτοια. Εγώ πιστεύω περισσότερο ότι κυκλοφορούσαν ανατολικά πυρομαχικά ή καύσιμα. Έτσι.
3: Όπα, μίλησε μου.
2: Τι σκέψη μου λέω. Ναι. Δεν το είπα έτσι. Το είπα ότι επειδή υπήρχαν αξιωματικοί του της αεροπορίας εκεί, επειδή το άφησε να εννοηθεί χωρίς να το πει ευθέως το κουκουέ. Έτσι. Γι' αυτό το λέω. Δεν μιλάω σαν θεωρία συνωμοσία. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εγώ αυτό πιστεύω. Λοιπόν, έχει αποδειχτεί κάτι ότι δεν υπήρχε έφλεκτο υλικό εκεί. Γιατί κάθε άδωνη του,
3: εσύ περιμένεις να μάθεις αλήθεια, δεν πρόκειται.
2: Δεν πρόκειται, αλλά αυτοί βγαίνουν και λένε ότι είχε αποδειχθεί ότι δεν υπήρχε κάτι. Έτσι. Υπάρχει κάποιο πόρισμα ή κάποια δικαστική απόφαση ότι δεν υπήρχε κάτι εκεί και δεν το έχουμε μάθει.
3: Όχι.
2: Αυτό. Τι αλυταράδες, ρε πούστη μου. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για τι αλυταράδες.
3: Τα παραλέ.
2: Όχι, είμαι πολύ υπηκής, νομίζω.
3: Είσαι.
4: Μία ερώτηση προς τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Σε ποιο ιατρείο έκανε μπότοξ?
5: Και μαλλιά έβαλα. Πολύ καλά μου έχουν πάει, πολύ ευχαριστημένος. Με ρωτάνε αν έχω κάνει lifting, δεν έχω κάνει lifting. Μου λένε αν έχω κάνει ποτέ μπότοξ, έχω κάνει μπότοξ.
4: Και σε ποιο ιατρείο έκανε εμφύτευση μαλλιών? Και μετά από όλα αυτά τους χαιρετισμούς μου. Ευχαριστώ.
3: Γιατί υπονοείτε κάτι και αν το μάθετε τι έγινε? Είπατε κάτι τώρα? Δηλαδή είμαι υπέρ της καινολογίας, αλλά να έχει ένα όριο.
4: Το όριο είναι πολύ σαφές.
3: Ναι, δηλαδή έστω ότι μας είπε, τι έγινε?
4: Είναι από αυτά που τα παίρνουνε, είναι αυτά που τα δίνουνε, τι είναι αυτός ο κύριος?
3: Θέλετε απαντήσεις? Εσείς τώρα.
4: Για να πάω κι εγώ.
3: Να ξέρετε, σας ένοιαζε αυτό?
4: Λιγάκι.
3: Μπράβο. Ευχαριστώ για τη συνεισφορά σας. Πολύ καλό.
4: Χάρηκα που
3: σας... Εγώ να δείτε.
4: Έτσι. Ναι, καλησπέρα, Αποστόλε.
3: Καλησπέρα.
4: Γεια, όλα καλά?
3: Καλά, μωρενά, εδώ ρε μαν. Τι φάση ρε μπρο?
4: Καλά, εγώ σχόλασα.
3: Α, ευτυχώς, γιατί κοίταγα το ρολόι και λέω ότι θα σχολάσει.
4: Και λέω να κάνω ένα ντους.
3: Δώσε μου πληροφορίες. Έχει νερό, έχεις ανάψει? Προνόησες?
4: Προνόησα.
3: Πάλι καλά. Και?
4: Έναν άπλιο εδώ σπίτι ολικογύρι, ο οποίος πέρσι με έχει αφήσει 7 μήνες χωρίς ζεστό νερό, το θερμοσύφωνα, και ήθελα να μου αφήσει και τον νίκη τώρα την ανανέωση.
3: Δεν είχες βραστήρα?
4: Βραστήρα, δεν είχα.
3: Μαλακιά σου. Έτσι πάει, φίλε, το ζεστό νερό κοστίζει. Αύξηση ενοικίου, ναι, βεβαίως, δίκαιο. Επίσης, εδώ πουλάνε την κρυοθεραπεία ένα σκασμό λεφτά. Κάνε κρύο ντουζ εκεί πέρα να τσιτώσει το δέρμα, να σφίξουν οι κόλλοι, τα μπράτσα, όλα τα πάχια, τα κρέατα να μαζέψουνε.
4: Έχω μακρύ μαλλί, ρε, τι απόσταλε, δεν μπορεί.
3: Τι σχέση έχει το μαλλί για το σώμα σου, λέω εγώ, άστο μαλλί.
4: Για το μαλλί θα το πλύνω.
3: Πλύνε και το μαλλί, πλύνε το σκυμμένο, να μην κρυώσει όλο το κεφάλι.
4: Δεν μπορώ να το κάνω εικόνα.
3: Τόσε εικόνε σου έδωσα. Λοιπόν, κρυοθεραπεία, καλή ιδέα. Κρύο ντουζ στη χειμωνιά, εκεί να δει. Δεν θα σου ξανασηκωθεί, αλλά δεν έχει σημασία, δεν εξετάζουμε αυτό.
4: Όχι, τέτοια προβλήματα δεν έχουν.
3: Θα έχεις.
6: Αποστόλη, friend.
3: Έλα.
6: Αυτό είναι ιστορικό τηλεφώνημα. Έχω να σου κάνω μια μεγάλη ανακοίνωση.
3: Οχ, τι.
6: Θα σταματήσω την Ελληνοφρένεια.
3: Να.
6: Goodbye, my lover, goodbye, my friend.
3: Ναι.
6: Γιατί μαλάκα, όπως λέει και το τραγούδι, τρελαίνει στις πηξίδες μου. Τρελαίνει στην πηξίδα μου και δείχνει όπου πας. Μακάρι μόνο να ξέρα εσύ αν αγαπάς. Συγγνώμη, έχετε λάνει τον αλγόριθμο του Facebook και όπως έχω ακολουθώ νορμάλ ανθρώπους, ποιον θέλω να σου πω, το κουκουέ το φεστιβάλ, πετάγονται μαλάκα ο Άδωνης εδώ διαφημιστικό και η Λουκά. Δεν μπορώ να ακούω ελληνοφρένειο στο κινητό πλέον, του καταλαβαίνεις τι μου έχεις κάνει.
3: Ρούφα, καλά να πάθεις, να ακούς.
7: Ένα από στον Λαρούμι, δεν είχαμε ο πρώτο, πε μου.
3: Όχι.
7: Ο πρώτο τι πάρε, μαλάκα.
3: Τι τέτοια ώρα θα είσαι ο πρώτο, είναι δυνατόν?
7: Βέβαια, δεν είναι για τώρα ανακοίνωσε ότι πήγε στο Αποστόλη.
3: Α, καλά.
7: Δεν πειράζει. Όλοι αυτοί οι οποίοι είναι και κυβερνάνε και κάνουμε εμεί σάτυρα και γελάμε και λένε ότι να είναι, ότι φτάνουν, είναι οι απόγονοι αυτών που θα μαζί με του Γερμανού. Σωστά.
3: Μάλιστα.
7: Μπράβο. Με αποτέλεσμα αυτοί να δίνουν τον διπλανό του. Να δίνουν το παιδί του. Ο Κέμπελ σκότωσε τα παιδιά του για να μην δει τι θα κάνουν οι Ρώσοι όταν μπουν μέσα, α πούμε. Το Βερολίνο. Είναι άνθρωποι οι οποίοι ήταν σαν κι αυτούς. Κακοί πολλοί. Εν πάση περιπτώσει. Όλοι αυτοί λοιπόν που κυβερνάνε είναι αυτοί οι απόγονοι. Τι περιμένει να κάνουν, και την ώρα έγινε πανικό. Όπω το τρένο, ρε μαλάκι, τι έγινε, ρε. Φύγε. Πήγαινε πάνω κατευθείαν, είπε ο αρχηγό. Καταλαβέ. Μπάζομαι κατευθείαν.
3: Ναι.
7: Δεν υπάρχει ξυλόλιο όμω.
3: Τότε τι αυτονόητα θα πούμε.
7: Πάλι γυρνάμε πίσω κατά.
3: Ότι είναι γκεμπελίσκι και κοιτάγανε πώ θα κουκουλώσουν για να σώσουν το κομμάτι του.
7: Όχι.
3: Άδε τώρα.
7: Η δικαιοσύνη είπε όχι.
3: Εάν το είπε, τελείωσε.
7: Τι γίνεται να πούμε αυτό. Συνέχεια. Έχουμε βαρεθεί πλέον. Αισθηκτήρ.
3: Βρε κάτι για να μην βαριέσαι.
7: Εγώ σε κάτι τέτοια πράγματα μου κάνω κουβέντε. Του λέω ρε φίλε, αν εσένα ήταν το παιδί σου μέσα, η γυναίκα σου, αν του αγάπαγε βέβαια, κάποιο συγγενή, τι θα έκανε, του λέω. Με κοιτάει. Με κοιτάει, του λέω. Τι θα έκανε. Απλά το μπλο μου λέει. Άντε ρε, τίποτα δεν θα έκανε. Ναι, Αποστολή.
3: Έλα.
7: Να σου πω το ξανέκδοτο με τους δύο φίλους που μεγαλώνουν και αναπολούν τι δεν έχουν κάνει στη ζωή τους. Που δεν πήγανε μεταξύ τους, ξέρεις, που δεν το έχουν δοκιμάσει. Αυτό με τον γιατρό που είπε ο ασθενής που μήπως του αρέσουν οι άντρες μεγαλώνοντας. Κατάλαβες το ανέκδοτο.
3: Όχι, αλλά δεν πειράζει.
7: Πονάς, Μίτσο μου. Τέλος πάντων, είναι σε όκη, να μην το πω.
3: Και δεν το καταλάβαμε κιόλας.
7: Το κατάλαβα.
3: Το έχεις κρύψει πάρα πολύ καλά.
8: Ρε Αποστόλη.
3: Γεια.
8: Yeah. Καλά, ρε Αλάνη. Ήθελα απλώς να σου πω ένα για και να ακούσω λίγο την πονάρα σου με αυτή την πολύ σεξι χρειά.
3: Και γιατί μιλάς σαν AI.
8: Δεν μπορώ να μιλήσω με την κανονική μου φωνή. Οπότε είπα να το κάνω λίγο διαφορετικά. Αυτά.
3: Α, έτσι. Καλά, εκεί θα το πάμε τώρα, θα μιλάμε AI.
8: Φίλο στο Θήμιο και στην επιθεωρήτρια Ελένη Λουκά. Που σας έχει όλους υπό επιτήρηση. Φυλάκι.
3: Πού φτάσαμε. Ο Ταρίφας δεν μπορεί να το μάθει αυτό, να το γλιτώσω λίγο.
9: Πολύτε το ΟΑΚΑ. Είδα κάτι ταμπέλες απ' έξω από τους εργαζόμενους. Ρε παιδιά, εισπράξα τα 1,5 εκατομμύριο ΦΠΑ από τη συναυλία της Βύσης. Σίγουρα θα έδωσε κανένα εκατομμύριο και η Βύση για να νοικιάσει το χώρο. Δεν καταλαβαίνω και μιλάω ειλικρινά. Γιατί να το δώσει. Γιατί να τα πάρει κάποιος Μυτιλινέος, κάποιος Βαρδινογιάννης τα λεφτά.
3: Για ανάπλαση, παιδί μου, για να γίνει καλύτερο. Τι δεν καταλαβαίνει.
9: Τι να γίνει καλύτερο. Μια χαρά είναι το ΟΑΚΑ. Εγώ πηγαίνω και το σκύλο βόλτα εκεί πέρα. Μια χαρά είναι το ΟΑΚΑ. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Δώσαμε τον ΟΤΕ. Δώσαμε τις τράπεζες, δώσαμε το λιμάνι και καθόμαστε πάνω στον άξονα. Ρε παιδιά, είναι δυνατόν.
3: Δεν ξέρω, θα πει κανένας αλήτης ότι κάποιος τα έβαλε όλα αυτά στο υπερταμείο και για 99 χρόνια πρέπει να δίνουμε τα ξαφνικά της χώρας. Έτσι θα πει κάποιος.
9: Μα δεν πεις για το Αναλέξη, άμα.
3: Είπα εγώ για τον Αλέξη κάτι. Γιατί πήγε το μυαλό σου εκεί μόλις είπα υπερταμείο, γιατί.
10: Είδατε εσείς να εκποιείτε η περιουσία μας για 99 χρόνια, γιατί υπόθηκε αυτό.
9: Μαλάκα, άκουσε να δεις. Αν εγώ χρεοκοπήσω και έρθουν τα παιδιά μου να αντιμετωπίσουν τη χρεοκοπία μου και κάνουν λάθος, δηλαδή θα φταίνε τα παιδιά μου. Εγώ μαλάκας που χρεοκόπησα τη χώρα. Ναι. Τέλος πάντων.
3: Το καημένο το παιδί που δεν ήξερε, ήταν παιδί. Τι τότε γιατί βάλαμε παιδιά να το αντιμετωπίσουνε.
9: Ρε μαλάκα, παιδιά, να αλλάξουμε λίγο νοοτροπία. Να
3: ναι, να βάλουμε κανένα σοβαρό. Όχι τα παιδιά δεν ξέρουν, κάνουν μαλακίες.
9: Ας πούμε το ελληνικό, η μερίδα τη λέω εντός θα την πάρει ο Λάτσης. Καταλάβατε. Αυτό να καταλάβει. Τώρα τις παπαρολογίες που λέει ο Αποστόλης, όλο θεωρία είσαστε. Λοιπόν, παιδιά, ευχαριστώ. Γεια.
3: Yeah.
9: Αεροδρόμιο.
3: Α, 50 έρχεται, έλα, γεια.
11: Έλα, Αποστολή!
3: Έλα.
11: Έλα, ρε, προσπαθώ να σε πάρω την προηγούμενη Πέμπτη. Σου έχω μαζέψει πράγματα. Λοιπόν, πρώτον, εσύ έχεις απόλυτο δίκιο και πες πάνω από την Ηλιούπολη ότι είναι άσχετος, που του λέγες για τα στρουφάκια.
3: Δεν ξέρει, παιδί μου.
11: Ναι, καταρχήν τα στρουφάκια είναι εντελώς κομμουνιστική προπαγάνδα. Socialist men under red father, Smert. Ο Παπαστρούμ παραπέμπει στον Μάρξ. Ο Σπιρτούλης παραπέμπει στον Τρότσκι. Η κοινωνία είναι πλήρως αταξική. Τα παραγωγικά στρουφάκια βοηθάνε και τα τεμπέλικα και τα άχρηστα στρουφάκια γιατί όλοι χρειάζονται στην κοινωνία. Όταν εμφανίστηκαν λεφτά στο στρουφοχωριό, αγόραζε ο ένας τα πράγματα του άλλου και κατέρευσε η οικονομία του χωριού. Και έφτιαξε ο Δραπουμέλ ένα στρουφοχωριό με πισίνες, πήγαν εκεί τα στρουφάκια και τα έπιασε. Και όταν τα ελευθερώσε ο Παπαστρούφ, είπε να είστε ευχαριστημένοι με αυτό που έχετε και να μην ζητάτε το κάτι παραπάνω γιατί αυτό έχει εμπόδιο. Δηλαδή, πιο κομμουνιστική προπαγάνδα πεθαίνει.
3: Όλα τα ξέρει.
11: Ναι, βέβαια. Και όπως και μεγάλη πολύ αριστερή και αντιπεριαλιστική είναι ο Βελίξ. Όλα το αστερίσιο του Βελίξ είναι φανταστικά, ειδικά το Βελίξ και Σία. Αυτό δηλαδή πρέπει να διδάσκεται στους κομμουνιστές στο Βελεξισία. Και το άλλο που θέλω να σου πω εντάχει τώρα γιατί σου λέω έχω μαζέψει πολλά είναι που λέγατε ρε παιδί μου που ο άλλος είπε κακομύριδες. Πώς είπες το.
3: Ναι, ναι, κακομύριδες.
12: Έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομύρι, υπάρχουν όμως και νοικοκύριδες. Δεν υπάρχουν μόνο κακομύριδες.
11: Λοιπόν, να ακούσω τι γίνεται για μένα. Εγώ παραδέχομαι τους πλούσιους δεξιούς που ρε παιδί μου ψηφίζουν συμφεροντολογικά βάσει αυτό που καλύπτει τα συμφέροντά του. Δηλαδή ότι στην Εκάλη θα πάρει Νέα Δημοκρατία 60% και θα πάρει 20% ο Τζίμερος. Εγώ με έναν άνθρωπο που μένει στην Κηφισιά, στην Εκάλη, με την πισίνα του, με τη βίλα του και αυτά, είναι δεξιός, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Καλά κάνει ο άνθρωπος και μου λέει και εσύ, καλά κάνεις και εσύ και είσαι αριστερός γιατί εκεί είναι τα σφαιρόντά σου. Ο μαλάκας για μένα, ο τριμάλα. είναι αυτό που μένει στη Νέα Ιωνία, στον Ταύρο, στο Βύρονα. Είναι φτωχό και ψηφίζει δεξιά. Δεν σου λέω για αυτού που είναι μπάτσι, που είναι λαμόγια, που είναι άχρηστοι και του συντηρεί η κυβέρνηση και έτσι ψηφίζουν δεξιά. Να είσαι ρε φίλε εργάτη, να είσαι delivery, να είσαι υπάλληλο, να είσαι σερβιτόρο και να ψηφίζει δεξιά. Πόσο μαλάκα πρέπει να είσαι. Δηλαδή θέλω να μου το εξηγήσουν αυτό, αν μπορεί κάποιο να μου το πει.
3: Θα ρωτήσω τον Άδωνη που έχει εμπειρία.
13: Γιατί με κατηγορούν εμένα?
14: Γιατί?
15: Γιατί σε μαλάκα!
11: Ναι, κοίταξε, ο Άδωνης σου λέει να σπουδάσει τον Άδωνη, κακό σου λέμε και φασίστα και πάει. Ο Άδωνης είναι ο μεγαλύτερο ψυχαμένο συμφεροντολόγο που υπάρχει. Αν υπήρχε κομμουνισμό, ο Άδωνης θα γινόταν κομμουνιστή. Εγώ γι' αυτό είμαι σίγουρο. Θυμήθηκε πώ έβριζε το Μητσοτάκη για του Εβραίου και πώ του βλύφει τώρα.
13: Και να δώσουμε πράγματι λύσει στο σταυροδρόμι στο οποίο βρισκόμαστε, όχι λύσει λαϊκίστικε τύπου Κυριάκου Μητσοτάκη.
11: Δεν υπάρχει μεγαλύτερο σκουπίδι από τον Άδωνη. Ο Άδωνης δεν έχει ιδεολογία, είναι ένα σκουπίδι σκέτο.
3: Τα παραλέτε.
16: Αποστόλη, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
16: Θα σου πω, έχω να κάνω μια παρατήρηση στο Θήμιο. Όταν λέει ο δημοσιογράφος αυτός ο μαλάκας με τα γυαλιά και ο άλλος, δεν θυμάμαι τώρα πώς τους λένε. Ας λέει ο φασίστας δημοσιογράφος, πώς λέμε.
3: Θα μπερδευτούμε τώρα, δεν είναι ένας. Άντε να το ξεχωρίσεις τώρα.
16: Θα ξέρει ο κόσμος τι είναι.
3: Ποιοι είναι. Αν πούμε ο φασίστας και ο γλίτσας δημοσιογράφος, ξέρετε ποιοι δύο είναι. Είναι δύο δηλαδή όλοι.
16: Όχι, δεν...
3: όχι. Άρα σύγχυση.
16: Μένουμε κάπου.
3: Εντάξει, άρα ξανασκέψου το.
17: Απόστολε,
3: γεια χαρά.
17: Ο Θανάσης από το εργάλιο.
3: Γεια σου.
17: Καλά είστε.
3: Καλά.
17: Αυτός ο Βλάκας θα δώσει λέει 400 ευρώ, επειδή δεν είμαι 65 χρονών, δεν τα παίρνω.
3: Πόσο είσαι?
17: Είμαι 63 στα 64.
3: Υπομονή.
17: Μόνο με την υπομονή τι θα τρώω, Απόστολε, κάθε μέρη.
3: Υπομονή. Στη Φάδο, Γιουβέτσι.
17: Αυτά είναι ακριβά.
3: Όχι, την υπομονή θα την κάνεις, δεν είναι ακριβή. Δηλαδή τι θες, υπομονή και λίγα κρεμμυδάκια.
17: Εντάξει, Απόστολε, αφού το λες εσύ να το κάνω.
3: Γιαχνή μπορείς επίσης, πιο οικονομικό. Ούτε κρεμμύδια.
17: Άμα είναι έτσι.
3: Πλακή.
17: Πατάτες μπλουμ.
3: Αυτό. Το έχεις. Υπομονή λέγεται αυτό. Να το ονομάσουμε πατάτες μπλουμ, πατάτες μπλουμ.
17: Ή πατάτες ζεΐ. Να βάλω δίπλα. Πατάτες μενού ζεΐ.
3: Όπως νομίζεις.
1: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
0: Παραπολιτικά 90,1.
18: Έφτασε, Μυρτό μου.
19: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
0: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
20: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
21: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
22: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
23: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση. Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Ναι, γεια σας, Ελληνοφρένεια.
3: Ναι, ίδια.
2: Ναι, μόλις άκουσα με λίγη καθυστέρηση ότι ο Καζαντζάκης αναφέρει το καβλώνο ως αργό.
3: Ναι, ναι.
4: Τι σημαίνει το ρήμα καβλώνο που αποτελεί μέρος του λεξιλογίου του Νίκου Καζαντζάκη?
2: Άκουσα σωστά.
3: Ακούσατε σωστά.
2: Ναι, δηλαδή το αργό πετρέλαιο είναι το καβλωμένο πετρέλαιο και έρχεται το χειμώνα.
3: Σε Βερλής, καλό.
2: Όχι καθόλου σε Βερλής.
3: Τι, όχι καθόλου.
2: Χαίρο πολύ Γιάννης.
3: Εντάξει, το επώνυμο είπα εγώ.
5: Άντε, ντε.
3: Τι θες?
5: Έχω πάρει 10 φορές, έχω ξεχάσει τι ήθελα να πω. Έχω ακούσει άλλα πράγματα. Τέλος πάντων, ας αρχίσουμε από τον κύριο Γεωργιάδη.
14: Τα 3 χρόνια πια που συμπληρώνω στο Υπουργείο Υγείας, νομίζω έχουν γίνει πράγματα. Δεν το λέω τώρα, δεν μ' αρέσει να ακούγουμε αλαζόνας.
5: Άλλον, δεν είσαι αλαζόνας, μαλάκας είσαι.
3: Το ένα δεν αποκλεί το άλλο όμως.
5: Το άλλο βάλε. Ναι, σωστά. Επίσης, τι είναι αυτά τα βουλγάρικα? Εδώ είχαμε ωραία μπαγκαράγκα.
3: Μπαγκαράγκα, τι είναι, αυτά είναι τα βουλγάρικα. Μπαγκαράγκα, μπαγκαράγκα. Μπαγκαράγκα, μπαγκαράγκα, μπαγκαράγκα. Άιντε μπαγκαρά.
5: Η τραγουδίστρια που μας έβγαλε τα μάτια, που λέγανε και κάποιοι που είδαν, εγώ δεν είδα. Δεν ξέρω, ότι ακούω, λέω.
3: Ναι, ναι, και εγώ από κάτι φίλους από το χωριό, δεν τους ξέρεις.
5: Τα υπόλοιπα τα ξέχασα. Α, να σε ρωτήσω, 11 του ξεκινάς?
3: Ναι, θυμάμαι, πότε είναι Τετάρτη? Ναι, 11 του, καλά λέω.
5: 11 του. Άρα θα το ανακοινώσεις, είναι.
3: Δεν είναι ανακοινωμένο, αφού το ξέρεις, το έχω ανακοινώσει.
5: Το πέταξε την περασμένη Πέμπτη.
3: Το πετάω και σήμερα και θα το πω και πιο επίσημα.
5: Ωραία.
3: Θα σκάσει τρελερούμπα.
5: Παίρνω στην κλήρωση για 2 εισιτήρια, βάλε.
3: Όρσε. Να μπει στο ticket services για 2 εισιτήρια πληρωμένα.
5: Ticket services δεν ασχολούμαι ηλεκτρονικά. Εγώ επιτόπου θα πάω.
3: Έλα επιτόπου.
5: Θα σκάσω.
3: Θε η κλήρωση, σούργελο.
5: Τάγκα τάγκα μετρητά να πιάσω πρώτο τραπέζι.
3: Έτσι, να σέρι.
5: Να σε δω. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
5: Πώς τέχετε? Εγώ μάλα καλά.
24: Εγώ μάλα καλώς έχω σήμερα.
3: Μάλα καλά κι εμείς.
5: Κυρία Παπαρίδου, εσείς είστε?
24: Κυρία Παπαρίδου, μας ακούτε?
3: Η ίδια.
5: Ήθελα να σας κάνω μια ερώτηση. Όταν η Ντόρα Μπακογιάννη είπε ότι πήγε στον ανιψιώτη, στον εγγονό της, να κάτι να τον φτιάξει στο εξωτερικό, τι εννοούσε?
3: Τι καταλαβαίνεις, να τον φτιάξει τι, ότι ήταν η άκρη του, εκεί το πας?
5: Ότι θα τον βοηθήσει κάπου, ξέρω εγώ, θα πιάσει κάποιος εκεί να τους πει ποιος είναι και τι είναι και τα σχετικά ή όχι?
3: Να το τοποθετήσει το παιδί, ρε παιδί. Να του γεμίσει το ψυγείο, να του κάνει 2 πίτες, να έχει. Ένα γεμιστό, κάτι, ένα μπακαλιάρο που φτουράει, ένα παστίτσιο, κάτι.
24: Με μπακαλιάρο σκορδαλιά, με ταραμοσαλάτα, με παστίτσιο που φτουράει.
5: Έτσι, μπράβο. Για
3: τι άλλο?
5: Γιατί δεν έχει λεφτά να πάρει απ' έξω. Σωστό.
3: Γιατί να φάει απ' έξω το παιδί, ενώ έχει το σπιτικό έτοιμο να το κάνει γιαγιά?
5: Γιατί έτσι πήγαινε και η Μαρίκα να κάνει το γιο της παλιά, εκεί που ήταν ο γιος της. Κατάλαβες, γι' αυτό λέω.
3: Επειδή έτσι κάνετε εσείς.
5: Ναι, εγώ.
3: Έχει γίνει μια οικογένεια με σειρά, με αρχές.
5: Ναι, εδώ στην Πάτρα δεν πήγαν να σπουδάσουν οι γιατροί τώρα. Άκουσες τώρα, αλλά εκεί μια χαρά όλα καλά.
3: Τι σχέση έχω, τι μας νοιάζει αυτό?
5: Έλατε.
25: Είμαστε σίγουροι ότι θα πάμε για εκλογές και όχι για Eurovision? Ελληνική λύση, η φωνή του λαού.
3: Ελληνική λύση, η Ελλάδα παντού. Και για Eurovision θα πάμε και για εκλογές.
25: Εντάξει, κοίτα, έτσι όπως το θέτεις, με κάνεις να πιστεύω ότι η Eurovision είναι πολύ πιο σοβαρές από τις εκλογές.
3: Έχει πιο καλούς διαγωνιζόμενους τουλάχιστον.
25: Ναι, επίσης, τις πολιτικές θέσεις τώρα της Κωνσταντοπούλου και του Βελόπουλου θα μπορούμε να τις βρίσκουμε και μέσω Σαζάμ?
3: Ναι, αναγνωρίζονται πλέον. Αναγνωρίζονται. Είναι εύκολο.
25: Ωραία, εντάξει, εντάξει. Είμαστε ήσυχοι τότε.
5: Θερμή παράκληση, μπορείτε κάθε φορά που είστε μαζί με τον Θήμιο να δίνετε ένα λεπτό στον Κύρκο να μιλάει? Μην ακούμε μόνο το γέλιο του. Ένα λεπτό να του δίνετε.
3: Δεν μπορεί, γιατί γελάει, δεν έχει χρόνο να μιλήσει.
5: Όχι, θερμή παράκληση, σκεφτείτε το. Πρώτη νέτο στο Θήμιο, σκεφτείτε το. Ένα λεπτό θέλουμε.
3: Εντάξει.
5: Να λέει μια καλησπέρα.
26: Γεια σας, Ελληνοφρένεια.
3: Ναι, ναι.
26: Ο Αποστόλης.
3: Ο ίδιος.
26: Ωραία. Μοιράστηκα να πω ότι σε παρακολουθώ και σε ακούω χρόνια. Μιλάμε, η εκπομπή είναι απίστευτη. Συνεχίστε την καλή δουλειά. Πραγματικά, ό,τι και να πω, είναι λίγο. Και ταυτόχρονα ακούω και την εκπομπή στο YouTube που μεταδίδεται ζωντανά. Επειδή έχω ακούσει πολύ κόσμο που παίρνει προφανώς και λέει την άποψή του, στην ώρα του λαού. Είμαι κι εγώ ένας από αυτούς τους θαυμαστές που σας ακούω χρόνια και συνεχίζω μέχρι σήμερα να σας ακούω. Συνεχίστε την καλή δουλειά.
3: Ωπα, Λολομπριτζίτα!
27: Πού είστε, μωρή Λουλού?
3: Τι έγινε, μανάρι?
27: Μιλάγαμε καμιά ώρα την περασμένη εβδομάδα, μαλά.
6: μαλάκα δεν με έβαλες. Τι, μία ώρα μιλάγαμε. Άγαμε, σε παίρνω και μιλάω, ρε μαλάκα. Τζάμπα, χάνω τα λόγια μου. Άγαμε, και...
3: Σιγά τα λόγια.
6: Να σου πω, ρε μαλάκα. Έχω ένα παλιό βέβαια τώρα γιατί πέρασε. Και πει ο Καλαμούκης, ρε μαλάκα, για τη Βίτση. Ρε μαλάκα, τι σχέση μπορεί να έχει ένα κομμούνι χαζό με τις κνήτισες τις τριχωτές, με καψούρα και πάθος. Πού να βρει καψούρα και πάθος ένας κνήτης και ένας κουκουές και ένα κομμούνι έτσι θλιβερό.
3: Γιατί, ξέρει τι είναι να μη σου κάθεται η τριχωτή.
6: Ρε μαλάκα, με τα αναρχοκομμουνιστικά του βουνού θα καψουρευτεί, θα σπάσει το κεφάλι
3: σου. Εσύ τι ζώνη τραβάς, δεν κατάλαβα.
6: Ρε μαλάκα, τι μιλάει για την
3: Όλοι πίτσι, πρέπει να καψουρευόμαστε με τις τσόντες.
6: Εσύ ρε μαλάκα, δεν είσαι κομμουνιστής. Ας τις μαλάκες, ας εμένα τώρα σε ξέρω, δεν είσαι κομμουνιστής. Εσύ απλά γουστάρεις να λες τη μαλακία, τι σχέση έχεις με το θλιβερό τώρα εκεί πέρα. Αυτός ρε μαλάκα την πελούτσι να γαμούσε έτσι και τον έπαιρνε ο σύντροφος και του έλεγε φίλε, έχουμε πορεία, πάμε. Θα άφηνε την πελούτσι ρε μαλάκα. Τι να λένε οι κομμουνιστές για
3: έφυγα. Πελούτσι θα ερχόταν, γιατί η πελούτσι είναι συντρόφισσα και είναι γνωστό.
6: Ρε μαλάκα, τι σχέση έχουν τα κομμούνια με πάθος, με έρωτα, με καψούρα, με καρά, με τερτή, με φαντάζι. Τι σχέση έχουν ρε μαλάκα. Αναρχοκομμουνιστικά του βουνού ακούτε ρε μαλάκες. Τι να καψουρευτείτε και να καβλώσετε. Α, σε εμά σα πάρε μαλάκα.
3: Κοίτα, η καψούρα δεν είναι μόνο στα μπουρδελάδικα που πηγαίνετε. Απλά ενημερώνω.
6: Εσείς δεν έχετε πάθος ρε μαλάκα, ούτε καψούρα, ούτε έρωτα, ούτε έχετε.
3: Δεν θέλω να στο χαλάσω, δεν θέλω να στο χαλάσω. Εμείς έχουμε πάθος για τις ιδέες, για τον αγώνα.
6: Ωραία, καλά κάνετε.
3: Δεν είχα σκοπό να το πάω εκεί, αλλά με ανάγκασες.
6: Εγώ μαζί σου, τι σχέση έχετε με καψούρα.
3: Μας καψουρεύει ο αγώνας, αυτό μας καβλώνει. Τι ζόρι τραβάς εσύ.
6: Εμάς μας καψουρεύουν και γουστάρουμε.
3: Η συντρόφισσα που θα μας πιάσει αγκαζέ στην πορεία, τι θες εσύ. Δεν είναι ανάγκη να φοράει γκλίτερ, να έχει μπότοξ και βλεφαρίδα ψεύτικη. Χίλια σαροφός.
6: Η τριχωτή, η κνήτησα θα σε καψουρεύει.
3: Η τριχωτή, η κνήτησα του έτρεβα. Θέλουμε τις τριχωτές.
6: Με τι ρε μαλάκα.
3: Άσε που έχεις μείνει πίσω, δεν είναι η κνήτησες έτσι πλέον, αλλά δεν στο χαλάω.
6: Με τις κουρελούδες ρε μαλάκα να σε καβλώσει η κνήτησα.
3: Αυτό είναι με τις κουρελούδες, να έχεις φαντασία, να σου ανάψει κάτι. Όχι όλα έτοιμα το κρέας έξω.
6: Με σου μαλάκα, μην ξαναπεί.
3: Αλλά πού τα λέω και εγώ τώρα σε σένα, τα λέω.
6: Μαλάκα, εμείς καψουρευτήκαμε να πούμε στα νιάτα μας να πούμε και γουστάραμε και σπάσαμε και αυτά τι σχέση.
3: Πήγε ο άλλο και δάγκωσε το αυτή τη αλληνή. Το δικό σου έπρεπε.
6: Μαλάκα, το είδα χθες. Πόρε, φίλε, τρέλα που είχε ο κόσμος. Η πλάκα είναι ότι τα γαμοποιεί ο ΕΣ μαλάκα. Άμα δεν πιάσουν σήμα, ξέρεις τι είναι μαλάκα να σου λέω να σε πληρώσει και να γυρνάει τον μπουρδέλο και να μην πιάνει σήμα, μαλάκα.
3: Άσχετο αυτό τώρα με το αυτή.
6: Μαλάκα, από εκεί ξεκίνησε το ταραμπέρι. Δεν έπιανε το γαμό σήμα και μένα τον μπουρδέλο. Κάποιες φορές μαλάκα σε καμιά κυψέλη να είναι πίσω 10 και να κορνάρουνε και να μην πιάνει σήμα. Πού να πληρωθεί μαλάκα, είναι μπέρδεμα. Αλλά και όλο το μουνόμανο του έβαγε τα αυτή να πούμε. Τι τρελαβεί ο κόσμο μαλάκα. Λοιπόν, κοίτα μαλάκα, αν θες βγάλε τίποτα, δεν θες τα αρχίδια μου, έτσι σε πήρα να δω τι κάνεις. Καβλιάρι μου, άντρα μου, εσύ.
3: Αυτό που σου λείπω κιόλας, πολύ με συγκινεί.
6: Ναι, μανάρι μου, εσύ. Πέρασα πάλι προχθές μαλάκα, λέω θα κατέβω ακριβώς την ώρα που σχόλαγες. Πέρναγα ακριβώς από κάτω από το σταθμό, λέω θα ανέβω πάνω να το βρω το μαλάκα. Με τι φεύγεις, ρε μου, νόμο πάνω, εσύ.
3: Να μη σε νοιάζει.
6: Άι, μωρί, λουλου, όποτε θες εδώ είμαι εγώ. Στις διαταγές σου, αγόρι μου, εσύ τρελό.
3: Ξέρω ότι αυτά σ' αρέσουν.
7: Έλα, ρε Αποστόλα, ρε.
3: Έφλε.
7: Λοιπόν, σαν ονομάσιμο τρόπο θα μιλάω πάλι για προσωπικό θέμα, ενώ γίνονται τόσα κοινωνικά. Αλλά θέλω να κάνω μια καταγγελία πάλι για την γνωστή εταιρεία εκμετάλλευσης διανομέων. Πάω μια παραγγελία, ρε Αποστόλη. Πηγαίνω στο γνωστό ζαχαροπλαστείο του γνωστού ακροδεξιού της ντροπής της προσφυγιάς, το οποίο πουλάει μούρι, ότι και καλά τα φτιάχνει εκείνη την ώρα τα γλυκά. Έχει ένα άτομο να εξυπηρετεί όλο τον κόσμο. Μου λένε ότι σε 15 λεπτά θα είμαι έτοιμο. Μετά από 50 λεπτά, υποτίθεται θα ετοιμαζόταν η παραγγελία. Ο πελάτης ακυρώνει την και εγώ αποζημιώθηκα με το εξωφρενικό ποσό των 50 λεπτών. Επίσης θέλω να πω στους πελάτες, γιατί υπάρχουν και καλοί πελάτες, ότι πρέπει να την καμίσουν αυτή την κολοεταιρεία και κάποια κολομάγαζα. Γιατί Αποστόλη μου, πάω να πάρω παραγγελία από φούρνο και μου δίνει το ψωμί να περισσεύει απ' έξω. Καταλαβες, δεν το κλείνει σακούλα και τα τυροπιτάκια ανοιχτά. Εμένα η κολοεταιρεία με έχει βάλει να έχω άλλες 4 παραγγελίες και πάω στο τέλος την παραγγελία και τη μάζευα από κάτω. Στο βρώμικο κουτί μου, στο οποίο μπορεί να είχα βάλει πριν λίπασμα ή φυτοχώματα, ακουμπάει το ψωμί του ανθρώπου που πάει να το φάει. Και επειδή έχω αισθανθεί πολύ μαλάκα να μαζεύω τα τυροπιτάκια από το βρώμικο κουτί μου και να τα πηγαίνω στον άνθρωπο και να είναι ένας ευγενέστατος και να μου αφήνει φιλοδόρημα και να μου έρχεται να του πω ρε φίλε, μην τα φας. Πρέπει οι πελάτες να ξεσηκωθούν και να πετύσουν από τα κολομάγαζα οι παραγγελίες να κλείνουν. Και όχι να είναι ανοιχτή η σακούλα. Και κάτι ακόμα, έλεγχο στους delivery. Έγινε βιασμός μιας κοπέλας από delivery. Αυτός ήταν σε στόλο με μαύρα χαρτιά και αυτά και δεν μπορούν να το βρούνε. Δεν μπορεί να μας φέρνει όλους η μπάλα επειδή οι κολοεταιρείες για να έχουν φτηνό εργατικό δυναμικό φέρνουν τον κάθε δολοφόνο και τον κάθε βιαστή και τον κάθε ανώμαλο και τον βάζουν να δουλεύει delivery. Συγγνώμη, ελπίζω αυτά να ενδιαφέρουν τον κόσμο και να ξυπνήσει ο κόσμος με τις κολοεταιρείες που το μόνο που κοιτάνε είναι πώς θα μας εκμεταλλευτούν.
8: Γεια σου, Αποστόλη.
3: Γεια σου.
8: Καλησπέρα. Από Πάτρα έχω παρμένο.
3: Καλά είναι.
8: Θέλω να σε παρακαλέσω.
3: Τι να με παρακαλέσει?
8: Να κατέβει κάτω να κάνει παράσταση.
3: Στην Πάτρα?
8: Ναι.
3: Εντάξει, δεν το αποκλείω. Υπάρχει ένα πρόβλημα με του χώρου στην Πάτρα, γι' αυτό δεν έχουμε έρθει συχνά.
8: Ναι, το ξέρω, γιατί κάθε φορά που κατέβαινε ήσουν σε διαφορετικό χώρο. Αλλά και την τελευταία φορά που κατέβηκε δεν ήταν άσχημο ο χώρο. Εντάξει, μικρό η Φρίντα, δεν λέω.
3: Στριμουχτήκαν, μου κάνανε παράπονα.
8: Όχι, εντάξει, εμεί θέλουμε να σε απολαύσουμε. Ένα που μα πει θα πούμε σιγά.
3: Ναι, αλλά δεν χωράγαν όλοι. Μείναν πολύ απ' έξω, δεν χωράγανε, κάποιοι στριμώχτηκαν.
8: Ναι, εντάξει, δεν έχει άδικο, αλλά εντάξει, αυτό που θέλουμε να δούμε το απολαμβάνουμε. Οπότε...
3: Το απολαμβάνετε κάποιοι, όχι όλοι, αυτό σου λέω.
8: Ναι, τέλος πάντων, κάνε κάτι, έχουμε χώρους.
3: Άλλα μου λένε ότι δεν έχετε. Τέλος πάντων, θα το κοιτάξουμε.
9: Έλα, Αποστολέ μου.
3: Έλα.
9: Το βιετικό σαπούδο εδώ, τι κάνει?
3: Έλα, μίσα.
9: Λοιπόν, τώρα εσύ έχω να σου πω τρία θέματα. Άκουσα την ομιλία του φύρερ του ελληνικού ράι, του Μιχαλολιάκου, στην οποία κατακεραυνώνει τον Κασιδιάρη.
10: Τον Κασιδιάρη. Δήλωσε η συνήγορός του ότι έχει αποκηρύξει τις ιδέες της Χρυσής Αυγής. Είναι θλιβερό πράγμα να ακούσει έναν άνθρωπο σε ηλικία 46 ετών να λέει ότι έχει αποκηρύξει τις ιδέες του.
9: Καλά, ρε φίλε. Είναι σωστά πράγματα φασιστά. Να του φεκάνε φασισταριά.
3: Τώρα, σωστό είναι αυτό τώρα.
9: Δηλαδή να πάνε να ψοφήσουν και οι δύο, να βουτήξουν μόνοι στο Μελιγαλάμπα και ηρεμήσουμε. Τώρα δεν είστε μεταξύ σα. Τι διαφορά είστε, ρε καραγκιόζητε. Τέλος πάντων. Το δεύτερο είναι αποφασιστική εξέγερση στο Παρίσι από του μαθητέ οι οποίοι ζητούν επαρκή χρηματοδότηση για την παιδεία. Γιατί ο κύριο Μακρόν ήξερε να τα κουμπάει στον Κοκάκια, τον Ζελένσκι, το Τομάρι. Δεν ήξερε να τα κουμπίσει στην παιδεία και τώρα την πληρώνει την ύφη. Έτσι δεν είναι?
3: Έτσι πάει.
9: Λοιπόν, άντε να παίρνουν λίγο μυρωδιά και εδώ πέρα οι Έλληνες, οι οποίοι απλά σκέφτονται πώς θα κόψουν τον καφέ και τι θα κάνουν. Και το δεύτερο είναι άπειρο respect στο λαό της Ισπανίας, ο οποίος διεκδικεί να μπορεί να πληρώνει για την κατοικία και να έχει μια αξιοπρεπή κατοικία. Πήγαν οι άνθρωποι και διεκδικήσανε μια γυναίκα 87 χρονών να μην την πετάξουν έξω. Όλος ο κόσμος. Ελλάδα τι γίνεται, γίνεται τίποτα ανάλογο?
3: Όχι, τις πετάνε έξω.
9: Α, μπράβο.
3: Και πάει το πάμε να σώσει κανένα σπίτι.
9: Ναι, και μετά βρίζουν το πάμε ότι είναι γραφικό, ότι είναι συντηρητικό, ότι είναι μαλακές. Κατά αυτούς. Το πάμε, άμα καταλαβαίναν τι λέει το πάμε, θα πηγαίναμε μπροστά.
1: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Αποστολή.
1: Έλα.
0: Έλα. Να σε πω, ρε εσύ.
1: Θεσσαλονικιός.
0: Δεν με ξέρεις, όχι.
1: Επίσης να σε πω. Δεν πήγα το σχολείο, ε.
0: Δεν πήγα, όχι.
1: Δεν πειράζει.
0: Λοιπόν, είχα δει ένα άρθρο για την Kimberly Guilfoyle.
1: Ναι, ανάβεις τώρα, ναι.
0: Ένα, τον άναψε για αυτόν έναν βουλευτή, έναν παπακάτι, έναν. Ψάφτηκε αυτό, δεν το έχουμε ξαναδεί.
1: Παπασταύρου που απείλησε λίγο. Έλα, μωρέ, Αμερικάνοι είναι καθημερινότητες είναι αυτά.
2: Εγώ θα πω ότι μακάρι να είχε η Ελλάδα 10 Παπασταύρου.
0: Τι.
1: Που είπε ότι ρίχνουν κυβερνήσει όποτε θέλουμε αυτό.
0: Όχι, λέει ότι ξύπνησε γυμνός δίπλα της αυτός, λέει.
1: Α, άλλο αυτό, δεν το ξέρα. Τι, Έλληνας.
0: Ψάφτηκε στα ξένα τα μέσα τα.
1: Έλληνας.
0: Ξένα Έλληνας παπακάτι, Παπασταύρου.
1: Παπακαλιάτης θα ήταν σίγουρα.
0: Ήταν και καμιά μήνυση.
1: Παπακαλιάτης, θα το δούμε την επόμενη σεζόν, σίγουρα.
3: Όπα, τι έτσι κατευθείαν.
1: Είναι και μερακλής αυτός με τις μεγάλες, ξέρεις.
0: Είναι.
1: Μη μαμά. Ναι, τέλος πάντων.
4: Έλα, Αποστολή.
1: Έλα.
4: Να σου πω, η Μαρία Καριστιανού μα κάνει και γελάμε. Και λέει τα ίδια που έλεγε ο Σαμαρά. Δηλαδή, η Μαρία Καριστιανού λέει: το είδα, μη ρωτάτε που το είδα.
5: Και θα δείτε στις εκλογές ότι θα τρίβουν τα μάτια τους κάποιοι. Το έχω δει. Τώρα μην με ρωτήσετε πώς το έχω δει, δεν ξέρω.
6: Σημασία.
5: Το αισθάνομαι καθένας... 100%.
4: Ο Σαμαράς έλεγε το νιώθω, το νιώθετε κι εσείς.
7: Αν γίνουν εκλογές, θα τις κερδίσουμε. Και να σου πω και κάτι. Το αισθάνομαι. Όπου και αν πάτε, το αισθάνεστε κι εσείς.
4: Σε λίγο θα μιλήσει για το σεξ, θα πούμε για τις κατάλληλες ώρες.
8: Τέτοια ώρα είναι το ωραίο σεξ.
1: Αυτό ή ότι όλοι είναι για αυτοδυναμία. Δηλαδή έχουμε αυτοδύναμη Καριστιανού, αυτοδύναμη ζωή, Βελόπουλο πρωθυπουργό.
4: Αυτό το είπε ο Θήμιος και είναι όλες.
1: Ανδρουλάκι, γαμιώντας πάμε.
4: Ναι, όλοι.
1: Δηλαδή κρίμα που έχουμε ένα πρωθυπουργό. 5 έπρεπε να έχουμε.
4: Κανονικά έπρεπε να έχουμε παραπάνω.
1: Γιατί να έχουμε πολλούς υπουργούς, να έχουμε πολλούς πρωθυπουργούς.
4: Αυτό, δεν έχουμε πολλούς υπουργούς, ναι. Πρωθυπουργούς να έχουμε, μια και έξω. Να έχουμε πολλά μέγαρα Μαξίμου. Ωραίο, φαντάζομαι να γεμίσει μέγαρα το δέντρο. Αλλά ρε φίλε, πραγματικά δηλαδή, να λέει το ίδιο πράγμα με το Σαμαρά ή Καριστιανού.
1: Είπε, έχει λίγο απ' όλα από ιδεολογίες. Και φρασιολογίες αντίστοιχα.
5: Με βάση αυτά που ισχύουν τώρα, έτσι, τις ιδεολογίες αριστερό, δεξιά και κέντρο, έχουμε στοιχεία από. Από όλες τις ιδεολογίες.
4: Απίστευτο, έτσι.
1: Απίστευτο. Την είχαμε και για μεγάλη ιδεολόγο.
4: Όχι, δεν το είχαμε αυτό. Αλλά είναι αυτό που είπε και ο Θήμιος. Ότι ξέρεις, πριν από 1,5 χρόνο, αν ήταν αυτό, έλεγε 2 χρόνια, τότε που βγαίναμε στους δρόμους για να την υποστηρίξουμε για το παιδί που έχασε, έτσι. Δεν πιστεύαμε ότι θα φτάσει τέτοιο επίπεδο ξεφτύλα.
1: Όχι, αυτό δεν το περιμένω.
9: Έλα, ρε κουνούμα, λέ.
1: Έλα.
9: Τι έγινε, δεν κάνεις.
1: Καλά, εσύ.
9: Από το ταξίζω, εγώ παραμένω.
1: Ποιο ταξί, και εσύ ταξιτζή είσαι.
9: Ναι, ναι, έχεις πέρασει του ταξιτζήδε.
1: Αυτό είναι ένα θεματάκι, ναι. Τι να κάνω.
9: Είναι θεματάκι.
1: Έχω μπλέξει με πανεπιστήμια μεγάλα.
9: Ναι, πριν τα βάλε. Λοιπόν, θέλω να σου πω, ήθελα να ευχηθώ στη Νέα Δημοκρατία και σε όλου του νεοδημοκράτε οι κατάρε του λαού να πιάσουν και να του γίνεται χράμι όσα και αν κλέψουν να τα βάζουν στον πάτο του υπουργού.
1: Σα παρακαλώ, κύριε, τι γλώσσα είναι αυτή. Μιλούσαμε για Πριτάνης. Τώρα πού φτάσαμε εκεί.
9: Εντάξει, η Πριτάνης. Οι άλλοι είπε το καβλώνο η Μπεκατόρου.
5: Τι σημαίνει το ρήμα καβλώνο που αποτελεί μέρος του λεξιλογίου του Νίκου Καζαντζάκη στην Οδύσσεά του.
1: Δεν είναι βρισιά.
9: Θέλω να σου πω, τη Βασίλη έχουμε καιρό να ακούσουμε. Τι γίνεται.
1: Όλα καλά, σε χαιρετάει. Ναι.
9: Έλα.
1: Καθήνια. Έλα.
9: Τι έχει να ευχηθεί στη Νέα Δημοκρατία.
1: Να, την τούρτα τρώω τώρα. Με πέτυχε μπουκωμένο, τρώω την τούρτα. Ήρθαν κάτι κομμάτια από εδώ που ήταν να τα πετάξουν στον Κυριάκο και δεν τα πετάξανε.
9: Τι γεύση είναι, γιαούρτι.
1: Τι θα ήταν, ξυνισμένο.
9: Α, σκατά θα ήταν.
1: Σακούλα.
9: Τι γεύση είναι, γιαούρτι.
1: Τι θα ήταν, ξυνισμένο.
9: Α, σκατά θα ήταν.
1: Σακούλα.

0: Αρχεία, λοιπόν.
1: Εγώ, μιλάνε... εσύ ξεκίνησες.
0: Ωραία, επειδή μιλάνε για την άμυνα της χώρας, παιδιά, όσο ο Μπράβος, ο Νταβατζής, πληρώνεται, μη φοβάστε. Δεν πρόκειται να γίνει ο πόλεμος. Θυμάσαι που είπε ο Στιμίτης, ευχαριστώ τους Αμερικάνους.
2: Θέλω να ευχαριστήσω την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών για την πρωτοβουλία και τη βοήθειά τους.
0: Όσο οι Αμερικάνοι είναι ταϊσμένοι και τρώνε από την Ελλαδίτσα, από τις πολυεθνικές, από εδώ, από εκεί, δεν πρόκειται να γίνει πόλεμο. Αν δεν πληρώσει τον Νταβατζή, τελείωσε.
1: Αλλά οι μαλακίες του Κουκουέ που λένε έξω ο Ρούμπιο και βλακίες, να μας φέρουν εσύ λοιπόν τα μπελάδες πάλι.
0: Ρε μαλακά, κοίταξε, δεν συμφωνώ, εντάξει, αλλά δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα. Ο Νταβατζής τα παίρνει και από τη στιγμή που τα παίρνει, σε προστατεύει.
1: Αυτό αν λίγο να πάρει... κοιτάξεις, που δεν συμφωνείς και κάνεις πολλά πράγματα. Ενώ δεν συμφωνείς. Τίποτα, όλα καλά, εσύ καλά.
3: Ρε εσύ Αποστόλη, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Να σου πω, την εκπομπή την ακούνε και μικρά παιδιά. Πρέπει να ακούμε αυτό το μαλάκα το γυμναστηριακό συνέχεια.
1: Ενώ όταν λες μαλάκα και ακούνε μικρά παιδιά είναι εντάξει.
3: Τώρα αυτή τη στιγμή λείπουνε.
1: Τη στιγμή που έπαιζε ο γυμναστηριακός πάλι λείπανε.
3: Δεν λείπουνε πάντα όμως.
1: Τα δικά σου, αλλά λείπανε. Τι να κάνω τώρα.
3: Να σου πω, αυτό είναι σίγουρα ψηφοφόρο του Μητσοτάκη. Ε.
1: Και πού είναι το κακό, εσύ τι είσαι.
3: Εγώ.
1: Πώς βγαίνει ο Μητσοτάκης. Για να βγαίνει ο Μητσοτάκης κάποιοι το ψηφίζουν. Λοιπόν, έλα να ανοιγόμαστε σιγά σιγά.
3: Ναι, εγώ δεν θα ψηφίζω ποτέ, φίλε μου.
1: Έλα μια φορά. Εντάξει, θα σε κατακρίνω.
4: Καλημέρα, θα μας ψηφίσεις, τι γίνεται.
3: Καμίσου.
4: Έτσι, μπράβο, ευχαριστώ.
0: Γιατί προστατεύεις το γυμναστηριακό?
1: Τι ζωή τραβάς, εσύ δεν είπες πριν για μπουζούκια προστασία? Εδώ έχουμε προστασία γυμναστηριακού, έτσι με μπράβο.
0: Εδώ και ένα μήνα σου έχω πει να πείτε για τα ιδιωτικά που κλέψαν τη δουλειά από το ταξί. Σου έχω πει αν θέλεις, κάλεσε και το Μαυρίκι και δεν κάνεις τίποτα. Δηλαδή.
1: Ο γυμναστηριακός που κολλάει τώρα.
0: Να μας πει ο γυμναστηριακός τι είναι όλα αυτά τα γιοταχή που κυκλοφοράνε στο Σύνταγμα, στο κέντρο της Αθήνας και παίρνουν το μεταφορικό έργο του ταξιδί. Και σου έχω πει φέρε και το Μαυρίκι. Γιατί δηλαδή κάτσε ρε φιλέ, προστατεύεις το γυμναστηριακό να μας πει τι είναι όλα αυτά τα γιοταχή.
5: Πάλι εγώ, έτσι.
1: Έλα, πες τη μαλακία σου.
5: Λοιπόν, θα δώσουν οι Ευρωπαίοι 800 δις επειδή.
1: Επειδή τα άστρα δεν σουτάζουν.
6: Επειδή τα άστρα δεν σουτάζουν.
1: Πάει να πει σε λογαριά. Όχι, όχι, θα παίξει τραγούδι για να σε αντέξω. Δεν γίνεται.
6: Και επειδή τα λόγια μου μετράω.
5: Πόλεμο με τη Ρωσία.
1: Όχι, όχι.
5: Ρωσία.
1: Θέλει τραγούδι. Δεν αντέχεις αλλιώς.
6: Λες πως δεν σε αγαπάω.
1: Είσαι σε κατηγορία Μαρκόνη πλέον.
5: Τρέλαιο φτηνό, αέριο.
1: Να ξέρεις.
5: Και τα λοιπά.
1: Σε μαρκονιάζω.
5: Τώρα, καλά, δεν μπορώ να σε αντιμετωπίσω, ρε που στη μουνά που μεγάλο.
1: Ευτυχώς.
5: Ή θα πεινάσουνε ή θα κρυώσουνε. Τους έχουν πει να πάρουν και ένα kit 72 ωρών.
1: Να, εσύ πήρες.
5: Το πόλεμο με την Ρωσία. Και πάνε τώρα και πάνε και παίρνουν τα αποθέματά τους. Γιατί τους εκβιάζει ο Τραμπ από την άλλη μεριά που τους δίνει το αέριο και το πετρέλαιο.
1: Είσαι πολύ διαβασμένος να πούμε. Τα έχεις δει όλα.
5: Ακούω Πογιόπουλο, ρε μεγάλε.
1: Α, τώρα μιλάμε. Πες το από την αρχή να ξέρω ότι υπάρχει. Πες το τώρα, σε παρακαλώ.
5: Τη Βούλγαρη.
1: Γιατί εκτίθεμαι σε τέτοια πράγματα.
5: Και τον άλλον.
1: Με εκθέτει σε κινδύνους που δεν ήθελα.
5: Άσε μας, ρε Απόστολε. Έτσι λοιπόν. Πόλεμο με τη Ρωσία.
1: Πόλεμο, ρε, Ρωσία. Πόλεμο και εμείς. Α, ναι, σ' άρεσε, ναι. Ρούφα.
7: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
8: Παραπολιτικά 90,1.
9: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης, δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
10: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλαούντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
11: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόλεις.

0: τους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
1: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Λεωνίδας από Σκήτης.
2: Παραπολιτικά 90,1.

0: Έλα, Αποστόλη.
1: Έλα.
0: Γιάννη από Χανιά.
1: Καλά είναι.
0: Φιλαράκι, θέλω να σου πω τι θέλω να φτιάξει για την Παρασκευή.
1: Α, με ωρέξει πήρε. Για πε.
0: Με μεγάλε ωρέξει. Πάντα έχω μεγάλε ωρέξει.
1: Ναι, δεν το ξέρω.
0: Τέλο πάντων, θέλω να μου βάλει Μητσοτάκη, Ανδρουμπάλε μου βασικά όλου του προέδρου να πει ότι θα σώσουν την Ελλάδα.
1: Θε να τα ακούσει εσύ. Και α μην γίνεται.
0: Ναι, πρόσεξε. Και στο τέλο θα βάλει τον φίλο μου, τον αγαπημένο μου, τον ήρωα μου, το Παφίλη. Θα του λέει δεν πάτε στο διάολο.
2: Η Ελλάδα έχει ανάγκη από ένα σταθερό και έμπειρο χέρι στο τιμόνι.
3: Είμαστε έτοιμοι και αποφασισμένοι για να σηκώσουμε ξανά τον ήλιο πάνω από την Ελλάδα.
4: Εγώ πιστεύω ότι το καλό της Ελλάδας είναι να αποκτήσει μια σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση.
5: Έλληνα, εγώ θα κυβερνήσω την Ελλάδα για σένα, για τη δική μας Ελλάδα.
6: Η πλεύση είναι η λύση. Με αγάπη.
7: Να έχω την αυτοδυναμία για να μπορέσω να αλλάξω τα πράγματα.
8: Γιατί για τη θρησκεία μας, για τα παιδιά μας.
5: Δεν πάτε στο διάλογο.

0: Αν μπορείς να μου κάνεις μια παραγγελιά να αφήσω για την Παρασκευή, μπορώ.
1: Για yeah, πες.
0: Λοιπόν, θέλω αυτές τις ύπνους που έχουν βγάλει Φελόπουλος και Ζωή που λέει λύση και τα λοιπά και όλα αυτά που έχουν αυτή τη λύση, να τον μπερδέψεις έτσι ωραία με του Καρβέλα που λέει μην την ψάχνεις αλλού, μία είναι η λύση, τα λεφτά, το φαΐ και το κατάλαβες. Κάντο ένα ωραίο μίξ έτσι, νομίζω να το κάνεις πολύ καλό.
2: Για όλα τα προβλήματα υπάρχουν λύσεις, δεν υπάρχει πρόβλημα που δεν έχει λύση και... Η πλεύση είναι η λύση.
3: Και η μοναδική λύση πλέον είναι η ελληνική λύση.
4: Μην την ψάχνε

0: υπάρχει πρόβλημα που δεν έχει λύση.
1: Και η μοναδική λύση πλέον είναι
2: τα λεφτά, το φάει και το γαμ.
0: Είναι
1: η μοναδική λύση πλέον.

0: Και θέλω και παραγγελιά για Παρασκευή.
1: Τι παραγγελιά?
0: Αυτό που έχεις κάνει με τα μαγιό και τον πανταζή, που ήταν η κυρία Πανταζή.
1: Α, πάνω σε χαλιά. Αυτό.
0: Αυτό. Πάντα την Παρασκευή να το θυμηθούμε.
1: Ναι.
2: Πανταζή λέγομαι.
1: Α, πάνω σε χαλιά, σε μάγικα χαλιά. Απόψε αγκαλιά, θα σε πάρω.
2: Τι είναι αυτά, κύριε?
1: Πανταζής.
2: Τραγουδιστής είστε?
1: Το παλεύω.
2: Δεν, μα εγώ δεν πήρα εκεί πέρα όπερα.
1: Αυτή είναι η όπερα. Η όπερα είναι άλλη. Σε έχω κάνει Θεό, μια φορά να σε δω. Να σου πω σ' αγαπώ, γύρνα πίσω. Α. Αυτό μάλιστα. Έχω ξεκινήσει την τουρνέ μου την καλοκαιρινή και προβάρω. Πείτε μου.
2: Ναι, αλλά εγώ δεν πήρα για τα...
1: Πείτε μου γιατί πήρατε. Δεν μου λέτε γιατί πήρατε, Πανταζή μου.
2: Μα με συγχωρείτε πολύ, κύριε. Με αφήνετε να σας...
1: Μα με παίρνεις τηλέφωνο και μου λες είμαι ο Λεπά. Να μην σου δώσω ένα τραγούδι να σε τιμήσω.
2: Δεν είμαστε καλά. Ακούστε να σας πω. Θέλω τον κύριο Κουκούλη. Θέλω για τα μαγιό. Με πήρε η Ελένη τηλέφωνο.
1: Πες μου ότι είσαι για τα μαγιό, αγαπητή. Ο κύριος Κουκούλης είμαι εγώ. Ο μαγιό. Ναι, σας.
2: Ωραία. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Θέλω δύο κοπέλες. Μπορεί να είναι και τρεις για να δειγματίσουμε.
1: Τι θα δειγματίσουμε?
2: Να δειγματίσουμε τα μαγιό και ισόρουχα.
1: Σε τι θα τα δειγματίσουμε, σε κυρίους πάνω?
2: Όχι, κύριε. Γυναικεία μιλάμε. Μιλάμε
1: είναι
2: για αντρικά.
1: Απλά πασαρέλα. Ή θα παίξει και ο λιόλιος?
2: Κύριε, τι λέτε?
1: Θα τις πηδήξουν οι πελάτες?
2: Να σοβαρευτείτε παρακαλώ.
1: Μα σοβαρά, θέλω να ξέρω τι κοπέλες να στείλω. Τις φθηνές ή τις μερακλούδες? Τις τσιμπημένες λίγο.
2: Απλές κοπέλες, κύριε επαγγελματία. Να δουλεύουν οι κοπέλες, να δείξουν τα...
1: Δουλειά, παιδί μου, για δουλειά θα το κάνω. Δεν το χαίρετε καμιά τους.
2: Μα θέλω να δείξουμε τα σουτιές, τα εσώρουχα, τις κοιλώτες.
1: Σάμπα.
2: Όλα αυτά.
1: Πού θα τις δείξουμε τις κοιλώτες?
2: Κύριε, δείγματα θα δειγματίσουμε.
1: Παιδί μου, δείγμα κοπέλας θα σου στείλω. Να σου στείλω ένα μπούτι που να φοράει μια κάλτσα.
2: Δεν θέλω τέτοια, κύριε.
1: Τι θέλετε,
2: τέτοια,
1: κυρία μου, που θα δειγματίσουμε τις κοπέλες? Ποιος θα τις δει?
2: Εσείς τότε θα μου πείτε να τους δειγματίσετε κι εσείς, κύριε. Δεν θέλω κοπέλες, θέλω. Τρεις ή τέσσερις κοπέλες θέλω.
1: Θες να γλεντήσεις τις κοπέλες τα κορμάκια τους, είσαι ανώμαλη, κυρία μου.
2: Κύριε, με συγχωρείτε, επάγγελμα του δεν είναι.
1: Ωραίο επάγγελμα και ο Κατζαφέρης αυτά έκανε. Τέλος πάντων.
2: Εσείς τι κάνετε εκεί πέρα? Με συγχωρείτε πάρα πολύ, αφού δεν είναι ωραίο επάγγελμα.
1: Προαγωγός. Αλλά εγώ το λέω κατευθείαν. Παρτόλες, είναι πάρτι εδώ πέρα να κάνετε πάρτι, ό,τι θέλετε.

0: Έλα, Αποστολή.
1: Έλα.
0: Μια αφιέρωση για την Παρασκευή, ρε φίλε.
1: Για δώσε.
0: Την έχω ξανακάνει.
1: Και γιατί ξανακάνει.
0: Την ίδια αφιέρωση, αλλά νομίζω ότι αξίζει γιατί αυτό το παιδί ξεπερνάει τον εαυτό του κάθε φορά.
1: Ποιο.
0: Θέλω να βάλει το Ζαχαρό να λέει αυτά που λέει και να το συνδέσει με τον ερωτευμένο Σάκη. Ένα απόσπασμα από την μπαλάτα τη Τρίπλα Καρδιά.
2: Θα σου πω ένα όνομα. Ριέτα Μόλχο.
3: Ναι.
2: Δεν βρέθηκε ποτέ.
3: Δεν βρέθηκε ποτέ.
4: Ναι,
3: ποτέ.
4: Γίνεται.
3: Θα σα πω πώ γίνεται.
4: Δεν ήταν στο τρένο.
5: Αλλά δεν τον μπορώ αυτόν τον άνθρωπο. Δεν τον μπορώ, μαλάκα, το σκέφτομαι. Ακόμα και η μόρη του.
3: Πώς γίνεται.
4: Δεν ήταν στο τρένο. Θα θυμίσω ότι ναι. Παλαιότερα έχουμε ακούσει για αγνοούμενους πολύ παλιότερα.
2: Όχι.
4: Στην εισβολή στο Πολυτεχνείο του Τάγκ που δεν υπήρχαν. Δεν ήταν καν υπαρκτά
5: πρόσωπα. Μαλάκα, η μόρη του. Σαρμουνί.

0: θέλω αφιέρωση την Παρασκευή. Προχθές μου βγάλει τη Λουκά εξαιτία του γιατί Λουκά, Λουκά και μου την πέταξε ο αργότερο τη Λουκά. Και έχει κάνει ένα live που λέει τρεις φορές. Εδώ Ελένη Λουκά, Ελένη Λουκά, Ελένη Λουκά live. Θέλω να το βάλει στο αφιέρωση.
1: Είμαστε εδώ ζωντανά. Ελένη Λουκά live, Ελένη Λουκά live, Ελένη Λουκά ζωντανά. Ελένη Λουκά live, Ελένη Λουκά live, Ελένη Λουκά ζωντανά.
2: Σταμάτα!
1: Άργησα βέβαια σήμερα περισσότερο από κάθε 3 η ώρα. Δεν ξέρω τώρα, δεν βλέπω. Ελένη Λουκά live, Ελένη Λουκά live, Ελένη Λουκά ζωντανά.
0: Μαζί με μια αφιέρωση ακόμα και ανεβαίνει η τιμή της βενζίνης και να βάλεις τις τιμές της βενζίνης που ανεβαίνουνε.
3: Δεν έχει τέλος το ράλι στα καύσιμα με τις τιμές της αμόλυβδης και του πετρελαίου ντίζελ να καίνε τους καταναλωτές.
4: Φωτιά στις αντλίες βάζει το νέο κύμα ανατιμήσεων στα καύσιμα, με την αμόλυβδη και το πετρέλαιο κίνησης να καταγράφουν ιδιαίτερα υψηλές τιμές.
5: Παναγία μου Θεούλη μου, είμαστε όλοι τελειωμένοι.
0: Έχω και άλλη μια φέρα στον κολλητό μου που είναι στην Αγγλία γιατρός, έχει φύγει. Πριν 10 χρόνια περίπου είχαμε πάει στους Γαγαλιάνους να δούμε από πού είναι ο Μπαλούρδος. Θέλω να μου βάλεις από την παράστασή σου. Από πού βγήκε ο Μπαλούρδος, πώς άκουσε, είπαμε το ανασύρματο, μέσα στις πρεσίδες του Πασχαλίδη, το αγαπημένο μας τραγούδι.
6: Έγινε.
0: Για σένα, ρε, που το ακούς. Φιλιά.

0: Έλα, πώς όλα, ρε.
1: Έχλε.
0: Λοιπόν, θέλω δύο αφιερώσεις, μία πολύ μικρή, αν μπορείς, για την Παρασκευή. Θέλω να βάλεις την Καρισιανού που πολύ σωστά είπε ο Θήμιος, εκεί που λέγαμε μαζί της, τώρα γελάμε. Να λέει αυτός χρωστάει τόσα, αυτός χρωστάει τόσα. Με μία συνέντευξη με τον Σαλιαρέλη που έλεγε δεν χρωστάω, κύριε, δεν χρωστάω, κύριε. Αυτό είναι το ένα.
2: Ποιοι πολιτικοί πιστεύετε, ποια κόμματα θα μπορούσαν να συνεργαστούν μαζί μας?
3: Κοιτάξτε, κάποια κομμάτια και, το, και με το Πασόκ έχετε κοινά στοιχεία και με τον Τζίπρα σε κάποια κομμάτια, δεν λέμε σωστά.
2: Εμείς μιλάμε πλήρη έλεγχο, κύριε Βούλγαρη. Το Πασόκ χρωστάει 500 εκατομμύρια στις τράπεζες.
4: Πανανίδης, 70 εκατομμύρια
5: δραχμή. Δεν το χρωστάω.
4: Ναι, δεν χρωστάω. Κύριος Πάσχος, 9 εκατομμύρια.
5: Δεν το χρωστάω ότι κύριο Πάσχος, ούτε δραχμή.
2: Η Νέα Δημοκρατία χρωστάει το ίδιο. Για μας αυτά είναι αδιανόητα πράγματα.
4: Βαρδάκας Χρυσοχός, 30 εκατομμύρια.
5: Δεν ξέρω κανένα Χρυσοχό ο Βαρδάκας.
4: Ανδρέας Καλογερόπουλος, φωτογράφος, 800.000 δραχμές.
5: Η εντροπή του να μου λέει ότι χρωστάω.
0: Και το άλλο που θα ήθελα, αν μπορείς, να βάλεις ό,τι μαλακία έλεγε χθες ο γυμναστηριακός. Ξεκινάμε με το πρώτο.
1: Δεν μπορώ να τα ξανακούσω, τα ακούω μια φορά. Μου βάζεις και δεύτερη.
0: Ωραία, ωραία, θα το θυμηθεί ο κόσμος. Αυτό που έλεγε για τις κνήτισες.
6: Τι σχέση μπορεί να έχει ένα κομμούνι χαζό με τις κνήτισες τις τριχωτές, με καψούρα και πάθος?
0: Το ότι αυτή τη στιγμή οι κνήτισες και τα κορίτσια του αναρχικού χώρου είναι κουκλάρες, προσέχουν την εμφάνισή τους, είναι πεντακάθαρες. Ήταν η κνήτισα στην Τρίπολη που ήταν κουκλάρα και έχουν όλα τα λιγούρια της, την έχουν πέσει και λένε θα γίνουν μέλη του κουκουέ. Λοιπόν, θέλω να βάλεις αυτές τις μαλακές που έλεγε για τον Τερζή, που έλεγε ότι εμείς οι κομμουνιστές δεν ξέρουμε να από καψούρα. Και είπε ο μαλάκας ο Τερζή, ενώ δεν ξέρει ο Τερζής είναι πορομπή.
1: Μου ανοίγεις μπιφ όμως με το γυμναστριακό, δεν θέλω.
0: Όχι, να μην λένε μαλακές αυτό και κάτι άλλο που λέει ότι μόνο με τα σκυλάδικα καψουρεύει.
6: Τι σχέση έχουν τα κομμούνια με πάθος, με έρωτα, με καψούρα, με καρά, με τερτή, με φαντάζι? Τι σχέση έχουν, ρε μαλάκα, αναρχοκομμουνιστικά του βουνού ακούτε, ρε μαλάκες?
0: Να βάλεις μια πολύ μικρή δόση από το Soldier of Fortune.

0: Για να δεις και πώς με ροκ μπαλάντες μπορείς να καψουρευτείς και να νιώσεις την καψούρα και τον έρωτα. Απλά είναι άσχετοι και δεν ξέρουν.
1: Άμα γιατί δεν χτυπήσει το μπουζούκι στην ψυχή του Έλληνα, δεν καψουρεύεται.
0: Άσε ρε, μια χαρά καψουρευόμαστε και με ροκ. Απλά επειδή είναι και κάποιοι άλλοι ροκάδες ηλίθιοι, παιδιά, το Hey You, το Imagine και το Let It Be είναι πολιτικά τραγούδια. Δεν έχει καψούρες. Μην χορεύετε αυτά τα τραγούδια slow rock.
1: Το οποίο Hey You τελειώνει Together We Stand, Divided We Fall. Για να τα λέμε όλα.
0: Ακριβώς, ναι.
1: Περνάει μηνύματα δηλαδή που τώρα μην λέμε χαζά.
0: Ναι, και άμα δεις το βίντεο κλιπ δείχνει τις εικόνες με τους ανθρακορίκους που πέταγανε μολότοφ στα μάτια.

0: Η ώρα είναι 9. Παραπολιτικά 90,1.
1: Πάει, πετάει το καράβι. Πετάει και ξεσπάει. Στην εκπομπή ο εξαρχείων, ο εκθεμελίων και ο παρμενίων. Ασυλλήπτου κειμένου, θλιβερού αντικειμένου και απαραδέκτου αναμεταδόσου. Όφτσα τσαπανιά και καλή καινούργια πλέψη.

0: Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Ο Εξαρχείων πάλι εδώ μαζί σας, τις 9 μέχρι τις 12 το βράδυ. Λεωνίδας Αποσκήτης στο μικρόφωνο, Χρήστος Μερίδης είναι στην κονσόλα του ήχου και η Ροσέλα Ιλανές στην επιμέλεια της εκπομπής. Ακούσαμε πολλά αυτές τις μέρες περί γεωπολιτικής, περί εξοπλισμών, περί πυράβλων και F-35, αλλά αυτό που εμείς έχουμε πάντα επισημάνει από αυτήν την εκπομπή, από παλιά, από τότε που ήταν και ο Ανδρέας μαζί μας, είναι ότι η εθνική ανεξαρτησία δεν οικοδομείται μόνο σε Μπελάρα και σε F-35 ή σε F-16 Viper, όπως ακούμε. Η εθνική κυριαρχία, όπως και η εθνική κυριαρχία, δεν χάνεται μόνο με μια στρατιωτική ήττα. Υπάρχουν οι παράγοντες εκείνοι που κατοχυρώνουν την εθνική κυριαρχία σε μια χώρα και αυτοί είναι το υγιές δημογραφικό, είναι η παιδεία, είναι η αγροτική οικονομία που σου δίνει τη δυνατότητα να έχεις αυτάρκεια διατροφική, η βιομηχανία, η ενεργειακή ασφάλεια που είναι ένα θέμα των ημερών και βέβαια το κυριότερο απ' όλα, όλοι αυτοί οι παράγοντες που εξασφαλίζουν μια διαβίωση των πολιτών με αξιοπρέπεια και κατά συνέπεια με ένα υψηλό φρόνημα που κάνουν τους νέους να θέλουν να μείνουν στον τόπο τους και να δημιουργήσουν και όχι να φεύγουν ρίχνοντας μαύρη πέτρα πίσω. Τα λέω αυτά διότι αυτές τις μέρες, αρχές του Οκτώβρη, ανακοινώθηκε τα νέα στοιχεία από την Ελστάτ και το Υπουργείο Εσωτερικών για το δημογραφικό ζήτημα της χώρας. Η έρευνα με τίτλο «Στοιχεία φυσικής κίνησης πληθυσμού του 2025». Αυτά είναι τα τελευταία στοιχεία. Είναι οι οριστικές μετρήσεις. Σύμφωνα λοιπόν με αυτά προκύπτει ότι το 2025 είχαμε μόνο 65.618 γεννήσεις. Δηλαδή είναι ο αριθμός ο μικρότερος στην ιστορία της νεότερης Ελλάδας. Όπως επισημαίνει ο καθηγητής δημογραφίας και διευθυντής ερευνών του Ινστιτούτου Δημογραφικών Ερευνών και Μελετών Βίρον Κοντζαμάνης, οι γεννήσεις στη χώρα μας έφταναν κατά μέσο όρο τις 148.000 πριν από το να μπούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 81. Και περιορίστηκαν πλέον το 25 σε περίπου 67.000. Για την ακρίβεια σε 65.618 νεογέννητα, εκ των οποίων 33.633 είναι αγόρια και 31.985 κορίτσια. Ενώ την ίδια περίοδο, σύμφωνα με την ΣΤΑΤ, την στατιστική που έδωσε το Υπουργείο, οι θάνατοι είναι διπλάσιοι, 121.841. Συνολικά, αν πάμε, κατά τα 15 χρόνια μετά το 2010, τα μνημονιακά που εφαρμόστηκαν όλα αυτά τα μέτρα των μνημονίων, οι θάνατοι ξεπέρασαν κατά 568.000, όπως θα ακούτε, κατά 568.000 περίπου, τις γεννήσεις. Αυτά τα στοιχεία είναι η Αχίλλειος Πτέρνα, επειδή μιλάμε για σπίδες στο Αχιλλέα. Είναι η Αχίλλειος Πτέρνα της χώρας. Όπως και η αδυναμία της χώρας να διαμορφώσει μια αγροτική οικονομία που θα επιτρέπει ακριβώς να διεκδικεί την εθνική της κυριαρχία με μεγάλες πλέον δυνατότητες. Γιατί μια χώρα με μια υγιή αγροτική οικονομία έχει άλλες δυνατότητες και άλλη ελευθερία κινήσεων για την εθνική κυριαρχία της. Και εδώ έχει να κάνει πάλι με τα αποτελέσματα της αγροτικής πολιτικής, της κοινής αγροτικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία βέβαια τα βλέπουμε και στην υπόλοιπη Ευρώπη. δεν είναι μόνο στην Ελλάδα το πρόβλημα, αλλά στην Ελλάδα απλώς είναι μεγεθοποιημένο. Χαρακτηριστικά είδα μια επιστολή ενός αγρότη που περιγράφει τα προβλήματα και τις δυσκολίες σχετικά με την εγκατάλειψη της ελληνικής υπαίθρου. Είναι επώνυμο, αλλά δεν θα αναφέρουμε το όνομά του. Είναι ανοιχτή επιστολή ενός αγρότη προς κάθε αρμόδιο, αλλά και κάθε Έλληνα, για να τα μάθει, να τα λάβει υπόψη του. «Σας γράφω αυτή την επιστολή», λέει, «όχι από ανάγκη για παράπονο, αλλά από βαθιά αγωνία και απόγνωση για το αύριο. Για το αύριο των χωριών μας, της γης μας και τελικά ολόκληρης της χώρας. Κάθε χρόνο που περνάει κοιτάζω γύρω μου και βλέπω τον τόπο μου να ερημώνει. Βλέπω τα σχολεία να κλείνουν γιατί δεν υπάρχουν πια παιδιά. Τα καφενεία που κάποτε έσφυγαν από ζωή και συζητήσεις για την επόμενη σοδειά μένουν σκοτεινά. Οι νέοι άνθρωποι φεύγουν για τις μεγάλες πόλεις ή το εξωτερικό, αναζητώντας μια σταθερή δουλειά και πιο εύκολη ζωή. Και ποιος μπορεί να το αδικήσει? Το να είσαι αγρότης και κτηνοτρόφος σήμερα στην Ελλάδα έχει καταντήσει άθλος για ήρωες. Ή για να είμαι πιο ειλικρινής, για ρομαντικούς αυτόχειρες». Αυτά είναι τα λόγια του αγρότη που σας λέω. «Το κόστος παραγωγής έχει εκτιναχθεί στα ύψη. Το πετρέλαιο, τα λοιπάσματα, οι ζωοτροφές και το ρεύμα κοστίζουν πλέον περισσότερο από όσο μπορούμε να πουλήσουμε τα προϊόντα μας. Την ίδια στιγμή οι μεσάζοντες κερδοσκοπούν στην πλάτη μας και ο καταναλωτής στο ράφι πληρώνει χρυσάφι αυτό που εμείς πουλάμε για λίγα λεπτά το ευρώ. Σαν να μην έφταναν αυτά, η κλιματική κρίση είναι πλέον εδώ και μας χτυπά αλίπητα. Ξηρασίες, πλημμύρες και ακραία φαινόμενα καταστρέφουν τους κόπους μιας χρονιάς μέσα σε λίγες ώρες, ενώ οι αποζημιώσεις όταν έρθουν, αν έρθουν, είναι απλά ψίχουλα και δεν καλύπτουν ούτε τα βασικά έξοδα. Η εγκατάλειψη της υπαίθρου δεν είναι ένα οικονομικό πρόβλημα των αγροτών απλά. Είναι μια εθνική πληγή. Όταν ένα χωριό σβήνει, χάνεται ένα κομμάτι του πολιτισμού μας και της παράδοσής μας. Χάνεται ένα κομμάτι της ασφάλειάς μας ουσιαστικά. Όταν η ελληνική γη πάβει να παράγει, η χώρα χάνει την επισητιστική της ανεξαρτησία και γίνεται έρμεο των εισαγωγών. Αν δεν ληφθούν άμεσα και γενναία μέτρα, σε λίγα χρόνια η ελληνική ύπαιθρος θα είναι απλά ένας απέραντος τόπος με άδεια σπίτια και παρατημένα χωράφια. Και τότε θα είναι πολύ αργά για όλους μας. Για όλους τους Έλληνες, όχι μόνο για τους αγρότες. Όλες αυτές οι πολιτικές που έχουν ακολουθεί μετά το Μάστριχτ και μετά τα μνημόνια έχουν προδιαγράψει και δρομολογήσει την πορεία αυτού του μαζικού ξεκληρίσματος της αγροτιάς, ιδίως της μεσαίας και μικρής, στη χώρα μας. Γιατί ο στόχος των επιτελείων των Βρυξελών είναι να περάσουμε σε μαζικές, μεγάλες μάλλον, αγροτοβιομηχανίες, σε εταιρείες όπως οι γνωστές εταιρείες που παράγουν και τα μεταλλαγμένα, να παράγουν τα τρόφιμα. Και βλέπουμε και μετά τη συμφωνία με Λατινική Αμερική, τη Mercosur, τι έχει κατακλείσει τις αγορές της Ευρώπης. Όλες οι αποφάσεις αυτές που λαμβάνονται στα πλαίσια της κοινής αγροτικής πολιτικής πάντα και του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου συγκλίνουν προς μία κατεύθυνση. Σε αυτή την κατεύθυνση συνυπεύθυνη είναι βέβαια και η εγχώρια πολιτική ηγεσία όλων των κυβερνήσεων που ακολούθησαν και μετά τα μνημόνια αλλά και πριν. Από 27% που ήταν κάποτε η συμμετοχή του αγροτικού τομέα στη χώρα, το αγροτικό δυναμικό σήμερα, σύμφωνα πάλι με τα στοιχεία τα επίσημα, είναι κάτω από το 10%. Για να μην μιλήσουμε για τις πεκεπέδες και τα άλλα σκάνδαλα. Τη διασπάστηση που γίνεται του δημόσιου χρήματος, τις διαπλοκές και τη διαφθορά που έχει οδηγήσει στην εγκατάλειψη της περιφέρειας. Το 3,1% πλέον του πληθυσμού ασχολείται με την σε απόλυτες μιλάμε, σε απόλυτους αριθμούς, είναι το 3,6% του ΑΕΠ. Ασχολείται με την αγροτική οικονομία. Μέσα στο 2025 η Ελστάτ μας λέει ότι κατέληψαν την αγροτική παραγωγή για 75.000 απασχολούμενοι τα προηγούμενα χρόνια. Αυτά νομίζω ότι πρέπει να τα γνωρίζουμε για να καταλαβαίνουμε την πραγματική κατάσταση. Και υπάρχει και κάτι άλλο που θα ήθελα να πω. Μια επιστολή που έλαβα από ανθρώπους της παιδείας και ιδίως της θεατρικής παιδείας σε σχέση με τα καινούργια μέτρα του Υπουργείου Παιδείας για τις μετακινήσεις των μαθητών. Μετακινήσεις δηλαδή εκδρομές που γίνονται σε μουσεία, σε θέατρα, σε γενικά πολιτιστικές εκδηλώσεις. Σύμφωνα με τη διαμαρτυρία αυτών των συλλόγων, τα νέα μέτρα που προσπαθεί να επιβάλλει το Υπουργείο Παιδείας είναι σε αντίθεση με την ευρύτερη πολιτιστική καλλιέργεια της ελληνικής νεολαίας. Οι φορείς που διαμαρτύρονται μιλούν για τις επισκέψεις των σχολείων σε θέατρα και μουσεία που δυσχεραίνονται με αυτά που πρόκειται να ισχύσουν. Δηλαδή, τα παιδιά κάθε χρόνο δικαιούνται τουλάχιστον 6 επισκέψεις σε χώρους πολιτισμού και μουσιακούς χώρους, οι οποίες ασφαλώς μεταφέρονται με κάποιο πούλμαν. Τώρα, το Υπουργείο βάζει όρους για τη μεταφορά, αλλάζοντας το καθεστώς που ίσχυε και μεταθέτοντας την ευθύνη στους διευθυντές των σχολείων και τους καθηγητές. Δηλαδή την ευθύνη του πούλμαν, να ελέγξουν το πούλμαν, να ελέγξουν την αίθουσα στην οποία θα πάνε τα παιδιά, αν είναι επαρκείς δηλαδή αυτές οι αίθουσες, την ασφάλεια, την αναλαμβάνουν οι καθηγητές και ο διευθυντής του σχολείου. Δηλαδή ο διευθυντής είναι σε θέση να ελέγξει τις πολυδομικές προδιαγραφές μιας αίθουσας, να ελέγξει τις ικανότητες για αντιμετώπιση μιας πυρκαγιάς. Και ποια είναι η δουλειά του τελικά? Με αποτέλεσμα οι καθηγητές να αρνούνται πλέον να αναλάβουν την ευθύνη και να ακυρώνονται η μία μετά την άλλη οι επισκέψεις σε θέατρα και σε μουσεία και σε άλλες παραστάσεις των παιδιών. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι υποβαθμίζεται το έργο της παιδείας. Νομίζω ότι είναι πολύ λογικά τα επιχείρηματα που έχουν οι καθηγητές και οι άνθρωποι που ασχολούνται με τα παιδικά θέατρα του καλλιτεχνικού χώρου, και καλό θα είναι να τα λάβουν υπόψη τους οι θύνοντες του Υπουργείου και να μεταρρυθμίσουν κάπως, να βελτιώσουν το νέο νομοσχέδιο. Διότι θα είναι εις βάρος των παιδιών αυτό. Είναι σαν να λέμε ότι εμείς νοικιάζουμε ένα ταξί για να πάμε κάπου ή ένα λεωφορείο, μπαίνουμε σε λεωφορείο και είμαστε υποχρεωμένοι να ελέγξουμε αν το όχημα διαθέτει νόμιμα έγγραφα ή είναι ασφαλισμένο, ή παίρνουμε το χτέλ για να πάμε σε μια άλλη πόλη και ζητάμε την άδεια και την καταλληλότητα του. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο και δεν είναι και λογικό. Αρκετά λοιπόν τα παιδιά τα ταλαιπωρούμε. Ας βρεθεί μια λύση να μην ισχύσει κάτι τέτοιο παρανοϊκό περιβάλλον. Πάμε στο διάλειμμα μας και θα συνεχίσουμε μετά με τον καλεσμένο μας για να δούμε τα της Μέσης Ανατολής και ειδικότερα της Αιγύπτου, τις εξελίξεις που μας ενδιαφέρουν και μας, διότι τις επόμενες μέρες περιμένουμε και την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Αιγύπτου για τη Μονή του Σινά.
1: Παραπολιτικά 90,1 powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth Code G Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergame.gr.
2: Παραπολιτικά 90,1.

0: Πάμε συνέχεια της εκπομπής μας. Έχουμε στο τηλέφωνο τον κύριο Ιχάν Σαμπάνα, ιστορικό, αναλυτή του Μεσανατολικού και διδάκτορα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Κύριε Σαμπάνα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Ακούσαμε πολλά αυτές τις μέρες, επειδή ήταν και τα 3 χρόνια από τη Γάζα. Ακούσαμε πολλά για την Ιεμένη, για τη Σαουδική Αραβία, για τη Συρία ακούμε, αλλά δεν έχουμε ανάλογη ενημέρωση για το τι γίνεται στην Αίγυπτο. Και μιλάμε για την Αίγυπτο που είναι η ηγέτιδα δύναμη του αραβικού κόσμου, με 110 εκατομμύρια πληθυσμό. Με 110 και πάει και στα 120 με τους πρόσφυγες που είναι από την υπόλοιπη Αφρική. Μια Αίγυπτος η οποία πάντα έπαιζε βασικό ρόλο στην περιοχή και με την οποία η Ελλάδα έχει και μια ιδιαίτερη σχέση τελευταία, με τη συμμαχία, με τη χάραξη Τσαόζ που έγινε, αλλά και με την εκκρεμή υπόθεση αυτή για τη Μονή του Σινά. Θα θέλαμε έτσι να μας δώσετε μια εικόνα του σε τι κατάσταση είναι σήμερα η Αίγυπτος, τι συμβαίνει στην Αίγυπτο.
1: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι πως η Αίγυπτος εδώ και αρκετά χρόνια, δηλαδή τουλάχιστον 2 δεκαετίες και παραπάνω, έχει χάσει από αυτό που θα λέγαμε την παλιά της έγκρη, είτε την πολιτική, είτε την διπλωματική, την πολιτισμική, έχει χάσει μεγάλα τμήματα αυτής της έγκρης. Με κάποιους τρόπους προσπαθεί να ξαναβρεθεί στο προσκήνιο. Ένας από αυτούς τους τρόπους, ας πούμε, είναι φυσικά και οι κινήσεις διπλωματικές που γίνονται και οι συμμαχίες μεσογειακές, έτσι, ακόμα και με την Ελλάδα, η θέση που κρατάει στο παλαιστινιακό ζήτημα και γενικά ο ειρηνευτικός ρόλος που προσπαθεί να παίξει πέρα από τη Γάζα αλλά και στον πόλεμο που έχει ξεκινήσει, ας πούμε, εδώ και μήνες μεταξύ του Ισραήλ, του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών. Βρίσκεται σε μια κατάσταση η Αίγυπτος η οποία σε πολύ μεγάλο βαθμό χαρακτηρίζεται από την αυτοαυταρχισμό και την δικτατορία του Προέδρου του Σύση. Αυτό το μοντέλο, τέλος πάντων, που ακολουθεί ο πρόεδρος Σύση είναι ένα μοντέλο το οποίο πολλοί το χαρακτηρίζουν έτσι ως κάτι ανάλογο με τις προσωπικότητες τις προεδρικές, όπως ακόμα και του Τραμπ, αυτή τη συγκέντρωση, ας πούμε, της πολιτικής δύναμης, η φήμωση, ας πούμε, των μέσων και τα λοιπά, ή ακόμα και έτσι, το συγκρίνουμε και με τον πρόεδρο Πούτιν. Η Αίγυπτος σε κάθε περίπτωση βρίσκεται όμως σε ένα μεγάλο σταυροδρόμι. Έχει φημώσει σε πολύ μεγάλο βαθμό την αντιπολίτευση. Βρίσκεται σε μια δημογραφική, όπως είπατε και εσείς σωστά, έκρηξη. Δηλαδή ο πληθυσμός και ειδικά ο νεότερος πληθυσμός αυξάνεται ραγδαία, πάντα συνέβαινε αυτό, αλλά μαζί με την προσθήκη των προσφύγων από το Σουδάν, ακόμα και από την Ιεμένη και από τις χώρες της υποσαχάριας Αφρικής, κάποιοι υπολογίζουν τους πρόσφυγες σε περίπου 9 εκατομμύρια. Δηλαδή μιλάμε τώρα για ένα τεράστιο αριθμό. Έχει λοιπόν αυτό το πρόβλημα. Αυτό το πρόβλημα όμως του δημογραφικού, πέρα από πρόβλημα, το χρησιμοποιεί, ας πούμε, ως ένα πλεονέκτημα, ένα στρατηγικό πλεονέκτημα σε σχέση και με τη μετανάστευση και τις συμφωνίες που κάνει και με τις χώρες, ειδικότερα του Ευρωπαϊκού Νότου, για παράδειγμα με την Ελλάδα και την Ιταλία, έτσι πιο συγκεκριμένα. Τώρα, Αυτό είναι ένα από τα ζητήματα τα οποία προκύπτουν συνεχώς, έρχονται συνεχώς στην επιφάνεια. Τώρα δεν ξέρω αν θέλετε να εστιάσουμε κάπου πιο...
0: Η αντιπολίτευση είναι βασικά ό,τι έχει μείνει από τη μουσουλμανική αδελφότητα.
1: Κοιτάξτε, η αντιπολίτευση από το 2011 ουσιαστικά, όπου έγινε η Αιγυπτιακή Επανάσταση και συγκροτήθηκαν πολλές συμμαχίες, συγκροτήθηκαν και 5 καινούργια πολιτικά κόμματα και βγήκαν στην επιφάνεια για 2-3 χρόνια, έτσι, δηλαδή μέχρι το πραξικόπημα και το 2013 του Πρόεδρου Σίσι, ήταν σε μεγάλη κινητικότητα. Από το πραξικόπημα και έπειτα, πρώτα η μουσουλμανική αδελφότητα και στη συνέχεια όλες οι υπόλοιπες κοσμικές δυνάμεις, οι οποίες κοσμικές πρώτα η μουσουλμανική αδελφότητα και στη συνέχεια όλες οι υπόλοιπες κοσμικές δυνάμεις, οι οποίες κοσμικές

0: αλλά καταστολή, ας πούμε, είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ άγρια. Η περίπτωση των αδελφών μουσουλμάνων ίσως είναι η πιο κραυγαλαία από την άποψη ότι βγήκε μάλιστα και εκτός νόμου. Είναι ένας τρόπος, ας πούμε, απονομιμοποίησης, ο οποίος δεν συμβαίνει πρώτη φορά στην Αίγυπτο και δεν συμβαίνει μόνο στην Αίγυπτο. Δηλαδή η Τινησία ακολούθησε το ίδιο παράδειγμα, άλλες χώρες όπως και η Ιορδανία πολύ πρόσφατα ακολούθησε το ίδιο παράδειγμα, βγάζοντας εκτός νόμου την αντίστοιχη μουσουλμανική αδερφότητα, η οποία ρίσσε τον παρόδο, για παράδειγμα, στην Τινησία κυβερνούσε για πολλά χρόνια, πολιτικές συμμαχίες, είναι το κόμμα του Γκανούσι, δεν ξέρω αν το φαντάζομαι, το γνωρίζετε, το ΕΝΑΜΔΑ, και ας πούμε και στην Ιορδανία συμμαχίσει, έτσι είναι το καθεστώς για πάρα πολλά χρόνια. Υπάρχει αυτή η τάση απονομιμοποίησης γενικότερα του πολιτικού Ισλάμ. Η Αίγυπτος ήταν από τις πρώτες χώρες, και ειδικά ο πρόεδρος Σίσι, που μετά τις αραβικές εξεγέρσεις και τις επαναστάσεις του 2011 έζησαν εκτός νόμου τα κόμματα αυτά. Και όλοι γενικότερα η αντιπολίτευση βρίσκεται έτσι σε μια κατάσταση καταστολής και μια κατάσταση, θα λέγαμε, της προσπάθειας μιας μικρής, ας πούμε, αναδιοργάνωσης.
1: Οι εξελίξεις αυτόν τον καιρό στη Μέση Ανατολή δεν έχουν επηρεάσει την οικονομία της Αιγύπτου? Φερρυπίν τα προβλήματα στην Ερυθρά Θάλασσα, η διακίνηση από το Σουέζ.
0: Πολύ σωστά. Η οικονομία της Αιγύπτου τα τελευταία χρόνια βρίσκεται σε πολύ μεγάλη ύφεση. Υπάρχει βέβαια εδώ το ξύμορο, το οποίο είναι το εξής, ότι παρότι βρίσκεται σε ύφεση, στην Αίγυπτο γίνονται τεράστια έργα. Δηλαδή γίνονται αυτά τα mega projects που λέμε, με πρώτα προεξάφωνα, ας πούμε, έργο, τη μεταφορά της διοικητικής.
1: Αυτό είναι πραγματικά φαραωνικό έργο.
0: Φαραωνικότατο. Και επίσης, στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται στην προσπάθεια της αυτόνωσης και της τουριστικής οικονομίας και το καινούριο Αιγυπτιακό μουσείο, το αρχαιολογικό μουσείο, το οποίο κόστησε πολλά δισεκατομμύρια δολάρια. Οπότε υπάρχει αυτό το οξύμορο, δηλαδή από τη μία τεράστια οικονομικά προβλήματα και από την άλλη χρηματοδότηση τέτοιων μεγάλων project. Αυτό δημιουργεί, ας πούμε, δύο ταχύτητες μέσα στην Αιγυπτιακή κοινωνία. Από τη μία τα μεγάλα κοινωνικά στρώματα, έτσι, τα λαϊκότερα της κοινωνικά στρώματα. Είπαμε και πριν το πόσο μεγάλος είναι ο πληθυσμός της Αιγύπτου, ο οποίος πασχίζει να τα βγάλει πέρα, έτσι όπως το λέμε, και από την άλλη να δημιουργείται, πάντα υπήρχε αυτό στην Αίγυπτο και σε όλες τις χώρες της Μέσης Ανατολής, Τουρκία, ας πούμε, ένα πολύ καλό παράδειγμα, η Συρία επίσης ήταν ένα πολύ καλό παράδειγμα μέσα στην Επανάσταση, δημιουργείται έτσι μια ομάδα ανθρώπων γύρω από τον πρόεδρο, η οποία ομάδα έτσι υποφελείται από από αυτά τα μεγάλα project. Αυτά τα project, και εκεί υπάρχει μια μεγάλη πολιτική, ένα πολύ μεγάλο πολιτικό διακύβευμα, έχει να κάνει με το γεγονός ότι αυτά τα project χρηματοδοτούνται κυρίως με χρήματα από το εξωτερικό.
1: Είναι η Κίνα, νομίζω, που βασικά χρηματοδοτεί.
0: Από τη μία η Κίνα, πολύ σωστά. Από την άλλη έχουμε κάποιες χώρες του αραβικού, από τον αραβικό κόλπο, δηλαδή τις πλούσιες χώρες με το πετρέλαιο, και επίσης έχουμε και κάποια χρηματοδότηση σε σχέση με αυτό που λέγαμε και νωρίτερα, από την ενέσεις τόνωσης, ας πούμε, της αιγυπτιακής οικονομίας από τις χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου. Η Ιταλία, παρά το γεγονός ότι είχαμε για πολλά χρόνια έτσι μια διαμάχη και σε σχέση με την περίπτωση του Ρεζένη, του Ιταλού ερευνητή, ο οποίος είχε

0: δολοφονηθεί στην Αίγυπτο και πάγωσαν για αρκετά χρόνια οι διπλωματικές σχέσεις. Οι νέες συμφωνίες για τον έλεγχο της μετανάστευσης και ουσιαστικά δηλαδή τη δημιουργία στρατοπέδων που θα κρατήσουν μέσα. Αυτό που λέμε τα στρατοπέδα στις τρίτες χώρες, ας πούμε, η Αίγυπτος είναι ένα τέτοιο παράδειγμα. Θα κρατήσουν τους μετανάστες, εκεί θυματοδοτούνται. Λοιπόν, νομίζω ότι κάποια δισεκατομμύρια πήρε πέρυσι ή το 24 νομίζω από την Ιταλία για τέτοιες για κατασκευές. Οπότε έχουμε μια συνολική χρηματοδότηση της αιγυπτιακής οικονομίας. Το ενδιαφέρον είναι εδώ ότι αυτά τα χρήματα, πέρα από το ότι από αυτά υποφελείται μια μικρή έτσι σχετικά ομάδα ανθρώπων γύρω από τον Σίστη, είναι το ενδιαφέρον ότι υπάρχει μια αλλαγή στο μοντέλο της οικονομίας της Αιγύπτου. Ξέρουμε ότι ο στρατός, για παράδειγμα, είναι μία από τις κύριες δυνάμεις στην οικονομία της Αιγύπτου. Δηλαδή, πέρα από το στρατιωτικό χαρακτήρα που έχει ο στρατός, αποτελεί την κινητήρια δύναμη της οικονομίας.
1: Και με τον Μουμπάρακ ίσχυε το ίδιο.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή συνεχίζει αυτό να ισχύει και με το Σίσι φυσικά που προέρχεται από το στρατό.
0: Ο Σίσι ο ίδιος προέρχεται από το στρατό, ο Μουμπάρακ επίσης. Όλοι οι πρόεδροι της
1: ναι,
0: και... προέρχονταν. Ναι, ναι.
1: Και το μοντέλο είναι της οικονομίας παραμένει όπως επί Μουμπάρακ. Ιδιωτική αγορά, ιδιωτική οικονομία. Υπάρχει έντονος κρατισμός. Από την άλλη.
0: Είναι ναι, ένα συγκεντρωτισμός κρατικός από τη μία, από την άλλη έτσι μία εμφάνιση και μία προώθηση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Το θέμα είναι ότι τα τελευταία χρόνια στην Αίγυπτο, συνάρτηση με αυτά τα μεγάλα project ας πούμε, που γίνεται, αυτό που κάνει ο στρατός ως οικονομική δραστηριότητα δεν είναι πλέον η παραγωγική οικονομία που λέγαμε. Δηλαδή ο στρατός για παράδειγμα στην Αίγυπτο τα περισσότερα όλες τις δεκαετίες ουσιαστικά καταπιανόταν με αυτό που λέμε παραγωγική οικονομία. Τα μεγαλύτερα εργοστάσια είτε τροφίμων, ακόμα και οπλικών συστημάτων ή οτιδήποτε, ας πούμε τη διαχείριση της διακίνησης του πετρελαίου κτλ. Όλα αυτά σε μεγάλο βαθμό ελέγχονταν από τον στρατό. Αυτό που αλλάζει τα τελευταία χρόνια με τον πρόεδρο Σίσι είναι ότι προσπαθεί να κάνει αυτό που λέμε ένα γεωκτητικό ας πούμε καπιταλισμό. Αυτός ο γεωκτητικός καπιταλισμός σχετίζεται περισσότερο με την ενοικίαση όλων των ιδιωτικών ας πούμε των properties των ιδιοκτησιών ας πούμε του αιγυπτιακού στρατού προκειμένου να παίρνει χρήματα από τις ενοικιάσεις αυτές. Δηλαδή περνάμε σε ένα μοντέλο το οποίο παράλληλα με κάποια έτσι, παραγωγική δραστηριότητα στηρίζεται πλέον και στηρίζεται ολοένα και περισσότερο σε μια ενοικιαστική ας το πούμε έτσι οικονομία όπου οι πρόσοδοι έρχονται από τα χρήματα αυτών των ενοικιάσεων. Για πολλούς αυτό δουλεύει προς το παρόν και ακριβώς εντάξει, πέρα από το ότι η αντιπολίτευση είναι σε πλήρη αποδιοργάνωση λόγω της καταστολής από τη μία και λόγω γενικότερων έτσι, παθογενειών που υπάρχουν και στο πολιτικό σύστημα της Αιγύπτου, αλλά αυτό που προβλέπουν πολλοί μελετητές, έτσι, πολλοί αναλυτές για την κατάσταση είναι ότι σε μερικά χρόνια το μοντέλο αυτό θα βρεθεί έτσι σε ένα διέξοδο και θα αρχίσουν να υπάρχουν πολύ μεγάλα προβλήματα. Και να σημειώσω ότι όλη αυτή η χρηματοδότηση, όλα αυτά τα δάνεια ας πούμε, που παίρνει η Αίγυπτος και από την Κίνα και από τις υπόλοιπες χώρες προκαλούν...
1: Και διατηρεί και σχέση και με την Αμερική, με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Βέβαια,
1: στο εξοπλιστικά.
0: Για εξοπλιστικά προγράμματα, βέβαια, ναι, ναι. Σωστά. Αυτή αυτό το μοντέλο προκαλεί όλο και μεγαλύτερη εξάρτηση στην Αίγυπτο και στην οικονομία της Αιγύπτου και οδηγεί σε προσφυγή σε διάφορους μηχανισμούς. Εμείς τους ξέρουμε πάρα πολύ καλά εδώ στην Ελλάδα, η Αίγυπτος τους ξέρει ακόμα καλύτερα από το παρελθόν, δηλαδή η Αίγυπτος, οι βοήθειες που έχει πάρει από το Διεθνές Εργατικό Ταμείο τις προηγούμενες δεκαετίες είναι τεράστιες, ας πούμε. Και ένα μέρος, έτσι, ένας από τους λόγους που οδήγησαν στην επανάσταση, ας πούμε, του 2011, είναι και αυτή η εξάρτηση της οικονομίας, η οποία προκαλεί όλο και μεγαλύτερες ελλείψεις μέσα στη χώρα, όλο και μεγαλύτερες μειώσεις σε διάφορα επιδόματα και επιδοτήσεις τροφίμων κτλ. Δηλαδή ένα μείγμα εκρηκτικό, το οποίο μένει να δούμε προς τα που θα οδηγήσει.
1: Με το πνεύμα αυτό της επανάστασης του, της Αραβικής Άνοιξης όπως την είπανε, της επανάστασης του 11, από αυτό το πνεύμα έχει παραμένει κάτι σήμερα στη σημερινή Αίγυπτο?
0: Αυτό είναι μια καλή ερώτηση. Το θέμα τι παραμένει και από από τις ευρύτερες αραβικές εξεγέρσεις σε όλη τη Μέση Ανατολή. Η απάντηση δεν είναι τόσο απλή.
1: Στις άλλες, η Λιβύη, η Συρία, ήταν καταστροφική η συνέχεια. Η Αίγυπτος, επειδή κάπως τέλος πάντων επιβίωσε, δεν έφτασε εμφύλιο. Mm-hmm. Ναι, δεν ξέρω, η κοινωνία τώρα είναι σε μια κατάσταση ακόμα που θυμάται με νοσταλγία εκείνη την περίοδο ή προσπαθεί να επιβιώσει στα νέα δεδομένα?
0: Σε μεγάλο βαθμό προσπαθεί να επιβιώσει. Αυτό βέβαια το έκανε πάντοτε. Οι νέες γενιές, δηλαδή είναι, ας πούμε, γενιά που οι νεότερες γενιές που πρωτοστάθησαν στα γεγονότα του 2011, είναι αυτοί, έτσι, που τώρα, για να το πούμε έτσι πολύ χοντρικά, ας πούμε, θα λέγαμε ότι έχουν αφήσει τη σκητάλη ή τέλος πάντων έχουν κάπως αποσυρθεί, έχουν αφήσει ενδεχομένως τη σκητάλη για τις νεότερες. Γιατί είναι αυτό ακριβώς το που λέγαμε, ότι το δημογραφικό, η δημογραφική πραγματικότητα της Αιγύπτου τροφοδοτεί συνέχεια όλες αυτές τις ηλικίες που έτσι είναι πιο ανήσυχες.
1: Έχει μεγάλο ποσοστό νέων ανθρώπων.
0: Πολύ μεγάλο ποσοστό, πολύ μεγάλο ποσοστό, και πολύ μεγάλο ποσοστό μάλιστα αυτών των νέων μεταναστεύουν είτε προς τις χώρες του κόλπου είτε προς την Νότια Ευρώπη. Πάρα πολλοί από αυτούς μάλιστα έρχονται και στην Ελλάδα, είτε μέσω της συμφωνίας για εργατικό δυναμικό που έχει κάνει η Ελλάδα με την Αίγυπτο, είτε μάλιστα έρχονται, πολλοί έρχονται, ας πούμε, θα λέγαμε και πάλι. Σε κάθε περίπτωση όμως αυτή η μνήμη που έχει μείνει από την επανάσταση του 2011 είναι κάτι το οποίο μένει να δούμε πώς θα μπορούσε, ας πούμε, να το διαχειριστεί η νεότερη γενιά. Η μουσουλμανική αδερφότητα, είπαμε ότι είναι, βρίσκεται διαιρεμένη είτε μέσα στην Αίγυπτο, με μικρό κομμάτι της μέσα στην Αίγυπτο, είτε σε χώρες όπως η Τουρκία και η Μεγάλη Βρετανία. Δηλαδή μιλάμε τώρα για κέντρα τα οποία βρίσκονται εκτός, ας πούμε, της Αιγύπτου. Η κοσμική, η παύλα αριστερή, η σοσιαλιστική, να το πούμε έτσι, η αντιπολίτευση, και αυτή βρίσκεται, όπως είπαμε, σε φάση αναδιοργάνωσης. Αλλά το ζήτημα είναι ότι η μνήμη αυτής της εξέλιξης είναι σίγουρα, είναι και πολύ κοντά, ένα ακόμα επεισόδιο όλων αυτών των αναταραφών και των συλλογικών διεκδικήσεων που συμβαίνουν κατά καιρούς στην Αίγυπτο και συμβαίνουν και σε πάρα πολλές χώρες. Δηλαδή, για παράδειγμα, αν δούμε το Ιράν, το πόσες εξεγέρσεις έχουν γίνει, άλλη περίπτωση βέβαια το Ιράν. Αν δούμε το Ιράν, το πόσες εξεγέρσεις γίνονται αναπακτά γονικά διαστήματα, σε ένα καθεστώς το οποίο πέρα από θεοκρατικό είναι πάρα πολύ αυταρχικό, μπορούμε να δούμε ότι και στην Αίγυπτο, έτσι, είναι, θα λέγαμε, έτσι, μία από τις ένα από τα σοβαρά ενδεχόμενα να ξαναδούμε κάτι τέτοιο στο μέλλον.
1: Ναι, είναι γεγονός αυτό, ισχύει το Ιράν. Ότι γίνονται τακτικά εξεγέρσεις. Παρόλο το καθεστώς της Αιγύπτου δεν είναι θεοκρατικό. Δεν έχει αυτό το βαθμό, τέλος πάντων, θεοκρατικότητες όπως της Περσίας του Ιράν. Είναι πιο κοσμικό.
0: Ακριβώς. Απλά μιλάμε για αυταρχικά καθεστώτα και δικτατορίες, οι οποίες παρόλες τις και τα δύο, έτσι, έχουν, ας πούμε, αυτό που λέμε το μοντέλο ρεπουμπλικανικό, ας πούμε, έχουν τις εκλογές, έτσι, τις δημοκρατίες, ας πούμε, και τα λοιπά, αλλά και τα δύο καθεστώτα, παρότι έχουν πάρα πολλές διαφορές, την αυταρχικότητα, στην καταστολή της αντιπολίτευσης και γενικότερα στα κοινωνικά και πολιτικά δικαιώματα, νομίζω ότι μπορούν να, έτσι, κάπως, να συγκριθούν, ας πούμε.
1: Η τραγωδία της Γάζας και όλα αυτά που συμβαίνουν τα τελευταία 3 χρόνια, τι αντανάκλαση έχουν στην Αιγυπτιακή κοινωνία? Και βέβαια και τι θεωρούν ότι θα έπρεπε να κάνει η κυβέρνησή τους, αν κάνει τις σωστές κινήσεις ή όχι?
0: Αυτό που ρωτάτε επίσης είναι πολύ ενδιαφέρον από την άποψη πια. Αν κοιτάξουμε, πάμε λίγο πίσω το χρόνο και δούμε για παράδειγμα την δεκαετία, στα τέλη της δεκαετίας του 80 ή ας πούμε στις αρχές της νέας χιλιετίας, βλέπουμε ότι και στην Αίγυπτο και στη Συρία και στην Ιορδανία και στην Τινησία, δηλαδή σε μια, και στο Λίβανο για παράδειγμα, σε μια σειρά από αραβικές χώρες, το παλαιστινιακό ζήτημα, ακριβώς λόγω του εσωτερικού αυταρχισμού και της απαγόρευσης, δηλαδή ενασχόλησης με τα εσωτερικά πράγματα, το παλαιστινιακό ζήτημα αποτέλεσε μία διέξοδος για τα καθεστώτα. Η γυμνιστόν για τον Μουμπάρακ ήταν, ας πούμε, ένα από τα ζητήματα τα οποία με κάποιο τρόπο άφηνε στις συλλογικότητες, ας πούμε, και στις πολιτικές οργανώσεις, άφηνε μέχρι ένα σημείο φυσικά να ασχοληθούν με αυτό, ακριβώς για να υπάρχει μια εκτόνωση της εσωτερικής δυσαρέσκειας. Τα τελευταία γεγονότα, δηλαδή τα τελευταία 3 χρόνια, νομίζω ότι έχουν αρχίσει να ανακοινούν πάλι την μια εσωτερική δυναμική πολιτικής, όχι δεν θα το έλεγα σύγκρουσης, αλλά τέλος πάντων μια δυναμική, ας πούμε, που να μπορεί να αρθρώσει ένα λόγο εναντίον του Ισραήλ και φυσικά εναντίον των αραβικών καθεστώτων, όπως ο Σίσι για παράδειγμα, που συνεργάζεται με το Ισραήλ. Πάντα είναι ένα ευαίσθητο, έτσι, πολιτικά θέμα το παλαιστινιακό, και ενώ εν μέρη, για παράδειγμα, ο ίδιος ο Σίσι μπορεί να κάνει, κάποιες μικρές υποχωρήσεις σε σχέση με αυτό, ακριβώς επειδή είναι ευαίσθητο και ακριβώς επειδή έχει πλέον, ας πούμε, αυτηροποιηθεί τόσο πολύ ο λόγος και ποινικοποιηθεί τόσο πολύ ο λόγος του Ισραήλ. Το βλέπουμε αυτό και στην Ελλάδα, το βλέπουμε σε όλο τον κόσμο βασικά.
1: Ισχύει και στην Αίγυπτο αυτό, δηλαδή.
0: Βέβαια, εννοείται. Στην Αίγυπτο και σε όλες τις αραβικές χώρες, παρότι υπάρχουν κάποια μικρά ανοίγματα, όπως είπαμε, για παράδειγμα, οι διαδηλώσεις οι οποίες γίνονταν για πάρα πολύ καιρό στο Κάιρο, γίνονταν στο Αμάν, γίνονταν ακόμα και στη Δαμασκό, είχαν γίνει σε όλες τις αραβικές χώρες υπέρ της Παλαιστίνης, κατά τέλος πάντων και της γενοκτονικής, του γενοκτονικού πολέμου, έτσι, του Ισραήλ. Αυτές οι διαδηλώσεις λοιπόν ήταν μέρος και της πολιτικής έκφρασης, ας πούμε, του καθεστώτος. Δηλαδή του Σίσι, ο Σίσι μίλησε αρκετές φορές εναντίον της πολιτικής του Ισραήλ στη Γάζα, φυσικά όμως με μια φθήνουσα, έτσι, πορεία. Πλέον δεν νομίζω ότι, δεν έχω ακούσει εγώ τους τελευταίους πολλούς μήνες να αναφέρεται στο γεγονός αυτό, πέρα από την οποιαδήποτε ανθρωπιστική, ας πούμε, πλευρά η οποία προκύπτει, όπως για παράδειγμα η διανομή των φαρμάκων, των τροφίμων, το να επιτρέπονται να επιτραπεί δηλαδή η είσοδος των τροπιστικών οργανώσεων προκειμένου να βοηθήσουν έτσι, στην διανομή όλων αυτών των φαρμάκων, φαγητών και τα λοιπά στη Γάζα. Γενικά υπάρχει ένα, πώς το λένε, μια πλημμυρίδα και άμποτη ταυτόχρονα, ας πούμε, να το πούμε έτσι, που πλέον βρισκόμαστε σε μια πολύ φθήνουσα πορεία σε σχέση με το ζήτημα αυτό.
1: Ναι. Να κάνουμε το διάλειμμά μας για την ώρα και θα συνεχίσουμε. Παραμένετε.
0: Ναι.
2: Παραπολιτικά 90,1. Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης, δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
3: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
4: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
3: motorone.gr. Μπες τώρα και δες.
2: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 10. Παραπολιτικά 90,1.

0: Πάμε στη δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής. Στο μικρόφωνο ο Λένδες Αποσκήτης. Στον ήχο μαζί μας ο Νίκος ο Μπισμπίκης με το που μπήκε η δεύτερη ώρα. Η επιμέλεια είπαμε της εκπομπής πάντα ο Σέρα Ιλανέ και μαζί μας τηλεφωνικά είναι ο κύριος Ιχάμ Σαμπάνα, ειδικός για αναλυτής των Μεσανατολικών θεμάτων και διδάκτου του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Λέγαμε πριν για το Παλαιστινιακό σε σχέση με την κοινή γνώμη στην Αίγυπτο. Η συμφωνία κατάπαυσης που μετράει κάποιους μήνες τώρα, έτσι. Πώς πορεύεται αυτό το θέμα, δηλαδή, τι έχει γίνει, τι έχει συμφωνηθεί, γιατί πολλοί κόσμος είναι μπερδεμένος πλέον με τα συμβαίνοντα στη Γάζα. Έχει κάποιο αποτέλεσμα μέχρι τώρα ουσιαστικό?
1: Κοιτάξτε, είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Την άποψη ότι δεν θα μπορούσαμε να απαντήσουμε με ένα ναι ή με ένα όχι, ας πούμε, αν υπάρχει κάποιο αποτέλεσμα. Το μόνο σίγουρο είναι το εξής. Δηλαδή, ας ξεκινήσουμε τουλάχιστον από την παραδοχή ότι το κατάσταση στη Γάζα όλοι πάνω κάτω τα διαβάζουμε σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό, συνεχίζει να χαρακτηρίζεται από μια βαθιά ανθρωπιστική κρίση. Εκεί εστιάζουμε πολλές φορές, έτσι, το μάτι της ανθρωπιστικής κρίσης. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να το περιγράψουμε πάρα πολύ αυτό. Τώρα μιλάμε τώρα για θανάτους, έτσι, μιλάμε για 74 περίπου θανάτους. Οι τραυματίες, το οποίο είναι από τις πιο τραγικές, ας πούμε, ιστορίες, έτσι, για ανθρώπους, ας πούμε, ουσιαστικά ακροτηριασμένους.
0: Παιδιά, πολλά παιδιά.
1: Ακριβώς, παιδιά, όλη η κατάσταση, όλη η κοινωνική συνοχή, κοινωνική οργάνωση, ας πούμε, πάντα ήταν προβληματική στη Γάζα. Αυτή τη στιγμή ουσιαστικά δεν υπάρχει. Οι υποδομές, τα νοσοκομεία, τα σχολεία, οι κτηριακές εγκαταστάσεις, όλα είναι σε μια τραγική κατάσταση. Πόλεις έχουν, ολόκληρες πόλεις, ας πούμε, ουσιαστικά έχουν αφανιστεί. Αυτό είναι το ανθρωπιστικό κομμάτι. Τι μπαίνει και τι δεν βγαίνει επίσης, όπως είπαμε πριν, και πάρμα, κατρόφιμα κτλ. Μεγάλη. Πολύ μεγάλο πρόβλημα. Το δεύτερο σημείο είναι η πολιτική κατάσταση.
0: Ναι, η Χαμάς Φερρυππίν εξακολουθεί να έχει τον έλεγχο.
1: Κοιτάξτε, έχει δημιουργηθεί λοιπόν η Επιτροπή Ειρήνης, έτσι, της, υπό τον Τραμπ, ας πούμε, και τα λοιπά. Διαβάζοντας τα δημοσιεύματα σε σχέση με το τι ακριβώς έχει αναλάβει και το τι συμβαίνει αναφορικά με την διακυβέρνηση της Γάζας, δεν βλέπουμε να γίνεται κάτι, γιατί έχουμε μια διαμάχη για το ποιο θα είναι ουσιαστικά το μοντέλο της ανασυγκρότησης της Γάζας. Δηλαδή, υπό ποιο χαρακτήρα, ας πούμε, θα γίνει αυτή η ανασυγκρότηση. Πολλοί έκαναν λόγο για την ανασυγκρότηση της Γάζας ως μια ριβιέρα, τέλος πάντων, τουριστικού χαρακτήρα. Πολλοί επίσης έκαναν λόγο για κάποια αντίστοιχα project, έτσι, με μεγάλων επιχειρήσεων τα οποία θα εγκατασταθούν εκεί σιγά σιγά με την ανασυγκρότηση. Υπάρχει ακόμα μια διαμάχη. Στη μέση τη διαμάχη βρίσκονται οι Παλαιστίνοι. Και εκεί νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον να δούμε το πώς εστιάζεται η συζήτηση σε σχέση με τον, ανάμεσα μάλλον στον Τραμπ και τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. Εκεί υπάρχει μια διαφωνία. Όπως έχουμε μια διαφωνία, για παράδειγμα, με το Ιράν, ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, τι θα γίνει με τα πυρηνικά, τι θα γίνει γενικώς με την αλλαγή του καθεστώτος και τα λοιπά, έτσι έχουμε και μία διαφωνία σε σχέση με την, με τη Γάζα. το Ισραήλ θέλει την, ουσιαστικά, τη μετακίνηση του πληθυσμού και αυτό προσπαθεί να κάνει και αυτό προσπαθεί προς αυτή την κατεύθυνση προσπαθεί να πιέσει.
0: Είναι το σχέδιο μιας Παλαιστίνης χωρίς Παλαιστίνης που ιδίως οι ακραίες παρατάξεις του Ισραήλ το εστερνίζονται απόλυτα.
1: Ακριβώς. Αυτό το σχέδιο λοιπόν της Παλαιστίνης χωρίς τους Παλαιστίνιους είναι ένα μοντέλο ουσιαστικά διαχείρισης, αν όχι με μηδέν Παλαιστίνιους στη Γάζα, τουλάχιστον από τα 2,2 εκατομμύρια, όπως υπολογίζονται ας πούμε στη Γάζα, να μείνει ένα πολύ πολύ πολύ μικρό ποσοστό αυτών των Παλαιστινίων. Η κατεύθυνση που προς την οποία πιέζει δηλαδή το Ισραήλ είναι είτε προς την Ιορδανία είτε προς την Αίγυπτο και, να, και η Αίγυπτος ας πούμε εδώ παίζει πάρα πολύ μεγάλο.
0: Δεν το δέχεται βέβαια η Αίγυπτος.
1: Δεν δέχεται η Αίγυπτος, αλλά εγώ να σας πω την αλήθεια, κρατάω και μια έτσι, μικρή επιφύλαξη, γιατί έχουν ξανασυζητηθεί αυτά τα σενάρια στο παρόν χωρίς να χειδευτεί η Αίγυπτος. Όμως και εδώ πάλι μπαίνει ο οικονομικός παράγοντας, δηλαδή η βοήθεια οικονομική που μπορεί να προσφερθεί στην Αίγυπτο σε ένα τέτοιο σενάριο θα μπορούσε ενδεχομένως να κάμψει κάποιες τέτοιες αντιστάσεις που μπορεί να έχει ο Σίση ή τέλος πάντων ή οποιοδήποτε Σίση, δηλαδή, γιατί αυτό μπορεί να πάρει αρκετά χρόνια έτσι ως ένα σενάριο πραγματοποιήσιμο, θα μπορούσε να είναι κάποιος άλλος στην εξουσία. Αυτό είναι το σενάριο του Ισραήλ. Από την άλλη, το σενάριο, όπως είπαμε, των Ηνωμένων Πολιτειών, το οποίο ακόμα δεν είναι ακριβώς σαφές. Και στη μέση, λοιπόν, η Παλαιστίνη και στη μέση η πολιτική διαχείριση της Παλαιστίνης και της Γάζας, συγγνώμη. Το μοντέλο, το Ισραήλ έχει πει ότι δεν, σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να συμφωνήσουμε σε μια πολιτική διακυβέρνηση η οποία θα περιλαμβάνει και τη Χαμάς. Η Χαμάς έχει παραδώσει και τυπικά την εξουσία και σε πολύ μεγάλο βαθμό από κάποια δημοσιεύματα που διαβάζουμε, ας πούμε, υπάρχει ένα επιπλέον πρόβλημα τώρα αυτή τη στιγμή, τους τελευταίους αρκετούς μήνες, όχι μόνο τώρα, πηγάζει ένα πρόβλημα μεγάλο ανομίας, δηλαδή από την άποψη ότι δεν υπάρχει πλέον μια. Έχουν διαλυθεί τα πάντα, έχει διαλυθεί όλες οι δυνάμεις ασφαλείας που ουσιαστικά έχουν διαλυθεί της Χαμάς. Το Ισραήλ ουσιαστικά μόνο ελέγχει ποιος μπαίνει και ποιος βγαίνει. Οπότε υπάρχει ένα ζήτημα έτσι, και σύγκρουσης για την επόμενη μέρα ανάμεσα στις παλαιστινιακές ομάδες στη Γάζα. Και φυσικά σε σχέση με το ποιος θα είναι ο ρόλος και της επιτροπής αυτής της ειρήνης και του Ισραήλ. Εδώ έχουμε να κάνουμε όμως και με τις εκλογές οι οποίες έρχονται στο Ισραήλ. Δηλαδή νομίζω ότι...
0: Είναι κρίσιμες βέβαια.
1: Νομίζω ότι ίσως είναι από τις πιο κρίσιμες. Πάντα λέμε ότι είναι κρίσιμες οι εκλογές, αλλά μετά από το κοσμογονικό αυτό γεγονός της 7ης Οκτώβρη, το γεγονός ότι είναι οι πρώτες εκλογές στα τέλη του Οκτώβρη, θεωρώ πως θα κρίνει και σε πολύ μεγάλο βαθμό την επόμενη μέρα στη Γάζα. Δηλαδή το αποτέλεσμα που θα βγει, το αν θα είναι ο Νετανιάχου ή αν θα είναι κάποια κυβέρνηση συνεργασίας, που είναι πολύ πιθανό, ποιοι θα είναι ποια θα είναι τα συστατικά αυτής της κυβέρνησης και τι βαθμό και τι ρόλο θα έχουν ποιο ρόλο θα έχει η ακροδεξιά και η θρησκευτική δεξιά την επόμενη μέρα στο Ισραήλ. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ερώτημα για την επόμενη μέρα.
0: Ναι, σίγουρα θα είναι βασικό το αποτέλεσμα. Αλλά
1: και
0: όταν...
1: Να θυμίσω επίσης, το ψηγνώ σας διακόπτω, να θυμίσω επίσης ότι έχουν συμφωνηθεί και εκλογές για την Παλαιστινιακή Αρχή.
0: Α, μπράβο, θέλω να πω. Ναι.
1: Ναι.
0: Όταν δεν λειτουργεί η Παλαιστινιακή Αρχή και πολλοί στο Ισραήλ έχουν όχι επεμβολής, έχουν στραφεί εναντίον του σχεδίου για Παλαιστινιακό κράτος. Η επόμενη μέρα χωρίς αυτή την προϋπόθεση πώς θα είναι?
1: Αυτό είναι ένα ερώτημα που γενικώς υπάρχει, πάντα υπήρχε, έχει ενταχθεί τις τελευταίες δεκαετίες από την άποψη ότι υπάρχει μια σύγκρουση, μάλλον να το πω λίγο διαφορετικά, έχουν υπηρεθεί φωνές μέσα στο Ισραήλ και έχουν οξυνθεί οι φωνές οι οποίες λένε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να δεχτούμε ποτέ ένα κράτος παλαιστινιακό. Από την άλλη, αν δούμε λίγο και τα παλαιστινιακά δεδομένα, ακόμα και οι πιο ακραίες παλαιστινιακές οργανώσεις, όπως για παράδειγμα, όπως η Χαμάς, έτσι, συγκαταλέγεται ανάμεσα σε αυτές, οι Ισλαμικοί Τζιχάντ κτλ., έχουν ας πούμε κάνει ένα βήμα πίσω σε σχέση με την αναγνώριση του Ισραήλ. Κάποιοι λένε ότι δεν είναι ειλικρινή, ναι, κάποιοι λένε ότι είναι. Αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Μέσα στο Ισραήλ όμως έχουν πληθύνει οι φωνές ότι δεν γίνεται να υπάρξει ένας λαός ο οποίος να διεκδικεί την εθνική του ανεξαρτησία μέσα στα εδάφη ή έξω από τα εδάφη, τέλος πάντων, που ελέγχει το Ισραήλ. Είναι ένα μέρος, είναι ένα στοιχείο, ένα συστατικό αυτής του σιωνισμού, έτσι, του σιωνιστικού αφηγήματος, το οποίο όμως έχει πλέον μπει πάρα πολύ μπροστά. Δηλαδή, ενώ υπήρχε παλαιότερα η συζήτηση, ακόμα και στο Όσλο, δημιουργία μια οντότητα παλαιστινιακή, η οποία να λειτουργεί έστω και με τον έλεγχο, ας πούμε, του Ισραήλ κτλ. Πλέον η συζήτηση αυτή έχει φύγει και έχει αποπολιστεί ποσοστά, θα ήταν ακόμα και από τις πιο μετριοπαθείς φωνές μέσα στο Ισραήλ.
0: Ναι, ενώ αυτό ήταν το αρχικό σχέδιο και του ΙΕ, ούτως ή άλλως. Το 1947.
1: Ναι, ακριβώς. Και φυσικά πάμε έτσι και στα επόμενα σχέδια, στα άλλα ψηφίσματα του ΟΗΕ, τα σύνορα του 67, σχετικά δηλαδή και με την κατοχή των εδαφών μετά τον πόλεμο και ούτω καθεξής. Είναι μια εξέλιξη η οποία είναι πολύ δυσάρεστη. Αυτό έχει να κάνει και με τη συζήτηση. Για μένα είναι ένα πιο ενδιαφέρον συζήτηση από την άποψη ότι τη συζήτηση για το αν έπρεπε να προχωρήσει Χαμάς σε αυτή την επίθεση ή όχι, ποια είναι τελικά τα πολιτικά ωφέλη, ποια δεν είναι και το καθεξής. Όμως η συζήτηση για τη μετακίνηση, ας το πούμε έτσι, και την άρνηση, την κάθετη άρνηση, την αυστηρή άρνηση για αναγνώριση μιας παλαιστινιακής οντότητας έχει ξεκινήσει πολύ πιο πριν από την 7η Οκτωβρίου. Και κάποιοι από αυτούς που ξεκίνησαν τη συζήτηση, ένας από αυτούς είναι ο Μότριχ, για παράδειγμα, ο Μπεζάλ Σμότριχ, είναι από αυτούς οι οποίοι ήταν ουσιαστικά οι αρχιτέκτονες αυτού του σχεδιασμού τη μετακίνηση του πληθυσμού από τη Γάζα. Είτε όπως είπαμε προς την Ιορδανία, είτε προς την Αίγυπτο, που είναι εντάξει και το που συνορεύει κιόλας με την Αίγυπτο και είναι και το πιο ας πούμε ρεαλιστικό σενάριο. Ή, το οποίο το λένε ακόμα, η υποταγή των Παλαιστινίων, δηλαδή άμα κάνουμε έτσι έναν ιστορικό παραλληλισμό, δηλώσεις νομιμοφροσύνη, να θα υπογράφανε ας πούμε όλοι οι Παλαιστίνοι δηλώσεις νομιμοφροσύνη, ότι αποδέχονται, παραιτούνται από την από το οποιοδήποτε ενδεχόμενο δημιουργία Παλαιστινιακού κράτους και αποδέχονται την πρωτοκαθεδρία και την κυριαρχία και τυπικά πλέον έτσι του Ισραήλ.
0: Μάλιστα. Κάτι το οποίο προσωπικά δεν πιστεύω ότι θα το δεχθούν ποτέ οι Παλαιστίνοι, μετά από όλα αυτά που έχουν περάσει και έχουν αντέξει, δύσκολα θα υποχωρήσουν. Επομένως έχουμε πολλά μπροστά μας αδιέξοδα να ξεπεραστούν και να δούμε κάποια καλύτερη μέρα στο θέμα του Παλαιστινιακού που είναι τόσα χρόνια το πρόβλημα. Όποτε έφευγαν οι Άγγλοι άφηναν ένα διέργειο βασίλειο, όπως και στην Κύπρο. Δεν, ναι, δυστυχώς. Κύριε Σαμπάνα, ευχαριστώ πολύ για τη σημερινή συζήτηση. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα. Και εύχομαι να τα ξαναπούμε. Ναι.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ, καλό βράδυ.
2: Παραπολιτικά 90,1. Η Λύκη. Το νέο έργο του Ντίνου Σπυρόπουλου στο θέατρο Μικρό Παλάς. Από τον Οκτώβριο, κάθε Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη.
3: Δεν ξέρω εγώ που είμαι αφεντικό και ξέρεις εσύ που είσαι τζομπάνος.
2: Η Λύκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης.
3: Παίζουν αλφαβητικά. Απόστολος Γκλέτσος, Σωτήρης Μανίκας, Γιάννης Νταλιάνης, Ντίνος Σπυρόπουλος, Γιώργος Χρανιώτης. Προπόληση more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Παραπολιτικά 90,1. Παραπολιτικά 90,1.

0: Πάμε στη συνέχεια της εκπομπής μας. Θα μιλήσουμε για τις τρέχουσες εξελίξεις και στα εσωτερικά μετά την επίσκεψη Ρούμπιο, αλλά και στα θέματα του πολέμου στην Ουκρανία, μετά την ξαφνική και φνιδιαστική κίνηση του Τραμπ με τον Πούτιν, που έχουν δημιουργήσει μεγάλη αναστάτωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μαζί μας ο πρέσβης επιτιμή, ο κύριος Περικλής Νεάρχου.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα Λεωνίδα και καλησπέρα σε όλη την παρέα των παραπολιτικών.
0: Καλησπέρα.
1: Και στους ακροατές μας.
0: Αυτή η συμφωνία με τον Πούτιν που έκανε ο Τραμπ, πέρα από το ενεργειακό, το οποίο ίσως δεν είναι και τόσο ουσιαστικό, από πλευράς δηλαδή του αριθμού των βαρελιών πετρελαίου κλπ, έχει μεγάλη πολιτική σημασία, έτσι δεν είναι?
1: Βεβαίως. Ναι. Αυτό είναι. Το πρόβλημα είναι ότι τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Για να αποκωδικοποιήσουμε την κίνηση αυτή Τραμπ, που είναι πραγματικά εκφράζει αυτό το στυλ του Τραμπ, το οποίο είναι έξω από κάθε συμβατική διπλωματική λογική, είναι πρώτα απ' όλα θέλει να αντιμετωπίσει το πρακτικό πρόβλημα των δίζελ στην Αμερική εν ώψη των εκλογών και να πει να εγώ προτάσω τα συμφέροντα της Αμερικής και δεν αφήνω την αγορά ανεξέλεκτη, κάνω τις συμφωνίες που είναι απαραίτητες για να εξυπηρετήσω και την παγκόσμια οικονομία αλλά κυρίως τον αμερικανικό καταναλωτή και τους αμερικανούς αγρότες. Κατά δεύτερο όμως λόγο και ενδεχομένως κύριο λόγο είναι ένα χαστούκι στους Ευρωπαίους ηγέτες, γιατί έρχεται και συγκρούεται με την πολιτική που ακολουθούν στην Ουκρανία και ταυτόχρονα πρέπει να αναρωτηθεί κανείς μήπως και φοβάται ότι προσπαθούν οι Ευρωπαίοι να εμπλέξουν και τη ΣΥΠΑ σε ένα πόλεμο με τη Ρωσία που θα πάρει εκ των πραγμάτων μορφή παγκόσμιου πολέμου και θέλει με τέτοιου είδους ανορθόδοξες κινήσεις να στείλει το μήνυμα ότι σε καμία περίπτωση δεν είναι διαθέσιμες οι ΗΠΑ να εμπλακούν σε αυτή την περιπέτεια. Και υπενθυμίζει ως πρόσχημα, το οποίο δεν είναι πρόσχημα, είναι ουσιαστικός λόγος, ότι δεν ξεκινήσαμε εμείς αυτό τον πόλεμο και το έχει πει επανειλημμένο ο Τραμπ. Δεν είναι δικός μας αυτός ο πόλεμος. Αυτός ο πόλεμος, εάν ήμασταν εμείς, δεν θα είχε ξεκινήσει. Είναι ο πόλεμος του Τραμπ. Και τον κατακρίνει και προσπαθεί σταθερά και συστηματικά να κρατάει αποστάσεις και να μένει μακριά. Ταυτόχρονα είναι μια διαπραγμάτευση με τον Πούτιν. Όπως κάνει διαπραγμάτευση με τον Λι Τζιπίν, κάνει διαπραγμάτευση σε επίπεδο κορυφής και με τον Πούτιν, έχοντας στο νου του όχι μόνο το θέμα της Ουκρανίας, αλλά ενδεχομένως και την επιρροή που μπορεί να ασκήσει ο Πούτιν στα θέματα της Μέσης Ανατολής, στο Ιράν. Αυτά είναι με δύο λόγια. Αυτό είναι με δύο λόγια το περίγραμμα, το στρατηγικό της κινήσεως.
0: Ναι, και το ερώτημα από το οποίο προκύπτει μετά από όλα αυτά αμέσως, είναι οι Ευρωπαίοι ηγέτες τι κάνουν, πυροβολούν τα πόδια τους, γιατί οι πρώτοι που το πληρώνουν.
1: Αυτό καταδεικνύεται από την κίνηση Τραμπ, που τους αδειάζει κυριολεκτικά και βλέπει κανείς ότι η Ευρώπη, η οποία έχει πολλαπλάσιο συμφέρον από τις Ηνωμένες Πολιτείες, να έχει καλές σχέσεις, ιδίως στο ενεργειακό, με τη Ρωσία, ακολουθεί μια πολιτική αντίθετη και δεν, όχι μόνο δεν κάνει οποιοδήποτε βήμα στο θέμα συγκεκριμένα των κυρώσεων και της συνεργασίας στον τομέα της ενέργειας, αλλά επισπεύδει σε μια κλιμάκωση του πολέμου στην Ουκρανία. Αυτή είναι η αλλοπρόσαλη πολιτική, θα έλεγα, που ακολουθεί η ηγεσία της Ευρώπης, οι κύριοι ηγέτες της Ευρώπης και η ηγεσία των Βρυξελών, οθούν προς μία κλιμάκωση και είδατε και τις δηλώσεις του Πολωνού. Είναι εκπληκτικές. Είπε ότι ένας πόλεμος με τη Ρωσία θα είναι σύντομος, θα επικρατήσουμε γρήγορα. Και αυτό φαίνεται και από τις επιτυχίες που έχουν στο πεδίο της μάχης οι Ουκρανοί. Δηλαδή το να ακούγονται τέτοια ανεύθυνα πράγματα και να λαμβάνονται υπόψη και να συζητούνται σοβαρά είναι εκπληκτικό, γιατί εδώ η Ρωσία δεν είναι οποιαδήποτε συμβατική δύναμη, είναι και μεγάλη πυρηνική δύναμη. Είναι βέβαιο ότι αν βρεθεί σε δύσκολη θέση θα σας διστάσει να καταφύγει και στα πυρηνικά όπλα. Άρα το να μιλούν Ευρωπαίοι ηγέτες ανευθύνως για αυτό το πράγμα και να νομίζουν ότι ναι, δεν θα γίνει τίποτα γιατί εγώ είμαι και εμείς πυρηνικά και αν χρησιμοποιήσουν τα πυρηνικά θα τα χρησιμοποιήσουμε και εμείς. Δηλαδή αυτά ούτε στο ψυχρό πόλεμο που υπήρχε προηγουμένως δεν λέγονταν και δεν γίνονταν. Είναι εκπληκτικό και δείχνει ότι ένα πρόβλημα, ένα έλλειμμα, μεγάλο έλλειμμα πολιτικής στην Ευρώπη. Και εκεί ας πούμε μπορεί κανείς να βγάλει συμπεράσματα και για το όσα γίνονται στις διάφορες χώρες. Πρώτα στη Γερμανία, τι γίνονται και στην Μεγάλη Βρετανία, τι γίνεται κυρίως σήμερα στη Γαλλία.
0: Η Γαλλία είναι και το μεγάλο ερώτημα, γιατί εντάξει, οι άλλοι μας είχαν συνηθίσει, αλλά η Γαλλία...
1: Η Γαλλία είχε πάντα ένα ιδιαίτερο ρόλο και μεγάλη ευθύνη στην ευρωπαϊκή πολιτική. Λόγω De Gaulle και λόγω παραδόσεως του De Gaulle. Η Γαλλία ήθελε πάντα συνεργασία, είναι η γραμμή του De Gaulle, ήταν détente, attente et coopération, δηλαδή ύφεση, συνεννόηση και συνεργασία. Αυτά είναι τα τρία συνθήματα της πολιτικής του De Gaulle. Και φτάσαμε τώρα στο σημείο η Γαλλία να συναγωνίζεται τη Γερμανία ποιος θα είναι πιο ακραίος στο θέμα της Ουκρανίας. Δηλαδή αυτά εντάξει, το να προσποιούμαστε ότι δεν καταλαβαίνουμε τι γίνεται ακριβώς στην Ουκρανία και το ποιοι έχουν τις ευθύνες, δεν έχει μόνο η Ρωσία, ότι είναι ο επιτιθέμενος κτλ. Εξαναγκάστηκε από την πολιτική των άλλων να γίνει ο επιτιθέμενος. Προηγήθηκε πριν την επίδεση της Ρωσίας, προηγήθηκε η επέκταση του ΝΑΤΟ προς Ανατολάς, ενώ είχε συμφωνηθεί να μην γίνει κάτι τέτοιο. Προηγήθηκαν πολλά άλλα στην ίδια την Ουκρανία. Έγινε η εξαπάτηση και μάλιστα καυχόνται, φτάσαμε στο σημείο, Ευρωπαίοι ηγέτες να καυχόνται ότι εξαπάτησαν τον Πούτιν. Δηλαδή Ευρωπαίοι ηγέτες του επίπεδου Μέρκελ και Φρανσουά Ολάντ να λένε ναι, κοροϊδέψαμε τον Πούτιν για να κερδίσουμε χρόνο. Ενώ αναφέρομαι στις συμφωνίες του Μίνσκ. Ενώ έγιναν υποτίθεται συμφωνίες για να γίνει μια διευθέτηση στο θέμα της Ουκρανίας, λένε όχι, υπογείωστε, το υπέσκαπτα και λένε τα θέμα τακτικής για να κερδίσουμε χρόνο.
0: Βέβαια, και εκεί έπαιξε ρόλο και η Αγγλία με τον Τζόνσον.
1: Ναι, όπως έγινε, ναι, εκεί αναφέρομαι τώρα. Όπως έγινε και με τον Τζόνσον, ο οποίος ξεκάθαρα δήλωσε ότι υπονόμευσε τις συμφωνίες που είχαν γίνει στην Κωνσταντινούπολη για να συνεχιστεί ο πόλεμος και να ιτηθεί η Ρωσία, να πούμε. Γιατί ας πούμε κάνουν σχέδια. Τι σχέδια είναι αυτά και είναι δυνατόν να σε αυτή την περίοδο να κάνουμε τέτοια σχέδια και να νομίζουμε ότι θα διαλυθεί η Ρωσία και θα τη μοιράσουμε και θα γίνει χώρος επιρροής και τα λοιπά. Δεν ξέρω τι έχω στο μυαλό τους, αλλά βλέπει κανείς ότι οι πολιτικές που ακολουθούν και είναι μεγάλες χώρες, δεν είναι μικρές χώρες, δηλαδή όλες οι μεγάλες χώρες της Ευρώπης να ακολουθούν τέτοιες πολιτικές με πρόσχημα την Ουκρανία είναι πάρα πολύ επικίνδυνο και απογοητευτικό.
0: Ναι, τώρα ο Τραμπ ανακοίνωσε ενεργειακή εκεχηρία.
1: Ναι, γιατί ας πούμε ο Ζελένσκι αντιδρώντας στη συμφωνία αυτή είπε να πούμε ότι να εδώ εγώ είμαι έτοιμο να κάνω εκεχηρία ενεργειακή εφόσον ανταποκριθεί και η Ρωσία και ακόμη μπορώ να κάνω και εκλογές εφόσον συμφωνηθεί μια εκεχηρία 60 ημερών κτλ. Ναι, αντέδρασε γιατί μετά από τη δήλωση πολύ σκληρή δήλωση του Αμερικανού Προέδρου ότι είναι ώρα να φύγει ο Ζελένσκι. Ο Ζελένσκι άρχισε να προσπαθεί να μαζέψει τα πράγματα όσο μπορεί και έκανε αυτές τις προτάσεις. Εντάξει, η πρόταση για ενεργειακή εκεχηρία ανταποκρίνεται σε στοιχειώδη συμφέρον και των δύο πλευρών, γιατί ούτε η Ρωσία θέλει να συνεχιστεί αυτή η ιστορία με τα δηληστήρια, ούτε η ίδια να συνεχίσει το εγκαταστροφή των ενεργειακών υποδομών της Ουκρανίας εν ώψη μάλιστα του χειμώνα. Αντιλαμβάνεστε πόσο κρίσιμο είναι. Είναι ένα κρίσιμο θέμα. Μακάρι να υπάρξει συμφωνία και μακάρι να τηρηθεί αυτή η εκεχηρία. Αυτό όμως δεν είναι βέβαιο. Δεν είναι βέβαιο, γιατί βλέπετε ότι και πίσω από τον Ζελένσκι ασκούνται, υπάρχουν δυνάμεις οι οποίες οθούν προς κλιμάκωση. Και δεν είμαι βέβαιος ότι ακόμη και αυτή η εκεχηρία θα τηρηθεί.
0: Και μάλιστα είπε ο Τραμπ ότι εγώ αγοράζω πετρέλαιο από τον Πούτιν και εσύ χτυπάς το πετρέλαιο, άρα είναι να χτυπάς τους αγρότες, λέει, τους Αμερικανούς.
1: Αυτό είπε, ότι εγώ έχω ανάγκη. Οι αγρότες μας χρησιμοποιούν τον δίζελ για τις ανάγκες του αγροτικού τομέα. Όταν εσύ έρχεσαι και χτυπάς τις υποδομές, δημιουργήσαμε ένα πρόβλημα και στην παγκόσμια ενεργειακή αγορά. Ενώ η Αμερική ως υπερδύναμη με μεγαλύτερες ευθύνες προσπαθεί να ελέγξει την άνοδο των τιμών του πετρελαίου και της ενέργειας γενικότερα στην παγκόσμια αγορά, όταν εσύ έρχεσαι και καταστρέφεις τα χτυπάς τα ρωσικά δηληστήρια, συμβάλλεις σε αυτή την ιστορία. Άρα αντιμάχεσαι ευθέως τα δικά μου συμφέροντα.
0: Βέβαια. Αυτό που γίνεται στην Ευρώπη σήμερα, δεδομένων και των εξελίξεων που βλέπουμε σε διάφορες χώρες, λαϊκές αντιδράσεις, αλλαγή των συσχετισμών, δεν σημαίνει ότι αύριο θα είναι το ίδιο. Δηλαδή η Ευρώπη σε μερικά χρόνια, και μάλιστα με δεδομένη αυτή την αρρωστημένη σχεδόν στάση της ελίτ, μπορεί να είναι τελείως διαφορετική.
1: Βεβαίως. Είναι βέβαιο ότι δεν μπορεί να κρατήσει μακροπρόθεσμα αυτή, γιατί εδώ υπάρχουν δομικοί, θα λέγαμε, παράγοντες, οι οποίοι είναι πηγές κινητοποιήσεως, και υπάρχουν και συγκυριακοί παράγοντες. Δηλαδή βλέπετε ότι στην ουσία τι έχουμε στη Γαλλία. Ας πάρουμε τη Γαλλία που είναι τώρα στο προσκήνιο. Συγκλίνουν τρία μεγάλα προβλήματα. Πρώτα είναι το οικονομικό πρόβλημα, το οποίο βλέπετε εφαρμόζεται ένα μοντέλο το οποίο με παραλλαγές ισχύει όλη την Ευρώπη με ευθύνη της Ευρωπαϊκής ηγεσίας των Βρυξελών. Βλέπουμε ότι ακρίβεια είναι παντού, τα προβλήματα των ελλημάτων, ιδίως τώρα η Γαλλία έφτασε στο σημείο να αντιμετωπίζει ένα μεγάλο πρόβλημα δημοσίου χρέους όπως αντιμετώπιζε η Ελλάδα. Δεν είναι ακόμα Ελλάδα ή τότε Ελλάδα, αλλά αντιμετωπίζει μεγάλο πρόβλημα, και επειδή είναι και μεγάλη χώρα, το πρόβλημα της Γαλλίας δεν αφορά μόνο τη Γαλλία, αφορά ολόκληρη την Ευρώπη και το ευρώ. Άρα υπάρχει αμέσως εκεί. Βλέπουμε και την αντίδραση των Γάλλων, παράδειγμα, στο θέμα των συντάξεων. Προσπαθούν να επιβάλλουν να επεκτείνουν το όριο των συντάξεων. Η Γαλλία όμως, ο γαλλικός όμως λαός δεν συγκατατίθεται. Γιατί στη δεκαετία του 80 και μέχρι ακόμα και τη δεκαετία του 90, οι προσδοκίες και οι νοοτροπίες των ανθρώπων, ιδίως στις αναπτυγμένες ευρωπαϊκές χώρες, ήταν άλλοι. Ανέμενα συνεχή βελτίωση. Δεν ανέμεναν οπισθοδρόμηση. Και ο κόσμος αντιδρά σε οποιαδήποτε ιδέα οπισθοδρομήσεως. Δηλαδή, παράδειγμα, στη δεκαετία του 80 είχε ο Μιτερά με τον Παπανδρέου, είχαν συμφωνήσει με τη μεσολάβηση του Μίκη Θεοδωράκη, του έμεινης του Μίκη Θεοδωράκη, είχαν συμφωνήσει να συγκροτήσουν μια επιτροπή, στην οποία μου έκανε την τιμή να είμαι μέσα ο Ανδρέας Παπανδρέου, με στόχο να συζητήσει πώς θα αξιοποιηθεί ο ελεύθερος χρόνος για το καλό των εργαζομένων και του πολιτισμού. Δηλαδή ανέμενε ο κόσμος ότι ο αυτοματισμός και η πρόοδος θα έφερνε μείωση
0: των ωρών εργασίας,
1: του ωραρίου εργασίας. Ο άμνηστος Ζοσπέν έκανε εδώ σε μάχη να περάσει την εβδομάδα των 5 ημερών, γιατί ακριβώς πίστευε σε αυτή την προοπτική. Και ξαφνικά με την παγκοσμιοποίηση τα πράγματα άλλαξαν. Αντιστράφησαν οι πρόπτικες. Επικράτησε ο νεοφιλελευθερισμός και όχι μόνο δεν συζητείται μείωση του ωραρίου, αλλά συζητείται αντιθέτως η αύξηση των ωρίων παρά το γεγονός ότι φαίνεται λογικό για τη συντάξη. Γιατί σου λέει, αφού η ελπίδα βιωσιμότητας είναι μεγαλύτερη, η ελπίδα ζωής είναι μεγαλύτερη, δεν μπορεί να έχεις, ας πούμε, 30 χρόνια σύνταξη. Πρέπει να έχει γύρω στα 20 και τα λοιπά. Υπάρχει και αυτή η λογική, αλλά δεν είναι αυτό το κύριο θέμα. Το κύριο θέμα είναι ότι έγινε αντιστροφή στις προσδοκίες του κόσμου, διάψευση ελπίδων και προσδοκιών, και ο κόσμος αντιδρά. Αντί τα πράγματα να πηγαίνουν προς το καλύτερο, πηγαίνουν προς την αβεβαιότητα. Ακόμα και οι νέοι έχουν μεγαλύτερη αβεβαιότητα σε ό,τι αφορά την απασχόληση. Την βεβαιότητα της απασχόλησης, τη σταθερή απασχόληση. Έχουμε λοιπόν εδώ ένα ξεσηκωμό για κοινωνικούς και οικονομικούς λόγους. Από την άλλη όμως βλέπουμε ότι έχουμε ένα ξεσηκωμό που συνδέεται με τις επιδιώξεις της παγκοσμιοποίησης, που θέλει να πολιτοποιήσει τους λαούς, να τους ενοποιήσει με πρόσχημα ότι θα κάνει τις Ηνωμένες Πολιτείες της Ευρώπης και δεν χρειάζεται να υπάρχουν διάφοροι λαοί κτλ. Θα γίνει ένας ενιαίος ευρωπαϊκός λαός, ο οποίος δεν υπάρχει. Υπάρχουν έθνη, υπάρχουν κράτη, λαοί. Δεν είναι, δεν υπάρχει αυτός ο περιβόητος ότι δεν είναι ευρωπαϊκός λαός. Και γι' αυτό το αυτό, και στο πνεύμα αυτό υπονομεύουν την εθνική ταυτότητα, το έθνος, επιβάλλουν τη woke agenda. Δηλαδή είναι όλο αυτό, είναι το άλλο κεφάλαιο. Και το τρίτο κεφάλαιο τώρα που έρχεται να προσθεθεί είναι οι συγκεκριμένες πολιτικές, οι οποίες οδηγούν προς μια φιλοπόλεμη πολιτική με τεράστιους εξοπλισμούς που αλλάζουν την προοπτική των κοινωνικών παροχών και προοπτικών, γιατί εδώ η προτεραιότητα δίνεται στους εξοπλισμούς. Και όχι μόνο η προτεραιότητα δίνεται στους εξοπλισμούς, αλλά υπάρχει και ο απτός κίνδυνος η Ευρώπη να συρθεί σε πόλεμο, όσο και αν φαίνεται παράλογο και εξωφρενικό. Η σύγκληση λοιπόν των τριών αυτών παραγόντων έχει δημιουργήσει ένα εκρηκτικό κλίμα.
0: Αυτή η κατάσταση στην Ευρώπη που δείχνει σαν να είναι πολύ το γάρ, πολύ της θλίψεως γεννά παραφροσύνη, μήπως είναι ακριβώς από την αίσθηση ότι χάνει ειδικά οι ευρωπαϊκές δυνάμεις που ήταν παλιά και οι απεικιοκρατικές δυνάμεις, αλλά και γενικά η Δύση, ότι χάνει την πρωτοκαθεδρία στο...
1: Τι χάνει, αυτό είναι γεγονός. Βλέπουμε όμως ότι για να κρατήσεις αυτή την πρωτοκαθεδρία, η οποία δεν ξέρω αν είναι δυνατόν να την κρατήσεις και δεν ξέρω πόσο νόημα έχει, για να κρατήσεις αυτή την πρωτοκαθεδρία, η οποία δεν ξέρω αν είναι δυνατόν να την κρατήσεις και δεν ξέρω πόσο νόημα

0: ευρωπαϊκός πόλος διεθνώς. Αυτό είναι ανέφικτο και ανόητο. Θα πρέπει όμως η Ευρώπη να διαμορφώσει πολιτικές οι οποίες να μην να την διατηρήσουν στην πρωτοπορία της τεχνολογίας, της οικονομίας, της ευημερίας γενικά. Και αυτό το πράγμα απαιτεί πολιτικές. Εμείς τώρα όμως, ερώτημα, οι πολιτικές που ακολουθούμε, όταν δηλαδή έπαιρνε σχεδόν τσάπα την ενέργεια από τη Ρωσία και τώρα πρέπει να την πληρώνεις 5 και 6 φορές παραπάνω, είναι σοφή πολιτική? Δηλαδή βλέπουμε τη Γερμανία, πάρουμε το παράδειγμα της Γερμανίας. Δεν πέρασαν 30 περίπου χρόνια από τη συνένεση της Σοβιετικής Ενώσης να επανενωθεί η Γερμανία, που δεν την ήθελε καν ούτε η Αγγλία ούτε η Γαλλία.
1: Ναι, η Θάτσερ το είχε εκφράσει.
0: Όχι, η Θάτσερ το είπε ξεκάθαρα. Ότι δεν ήθελε.
1: Και είχε πάρει και τον Γκορμπατσόφ τηλέφωνο.
0: Βέβαια, για να συνεργήσει ο Γκορμπατσόφ τηλέφωνο κτλ. Αλλά λιγότερο έντονα ήταν και ο Μιτεράν και υποτίθεται ότι παρέκαμψαν το πρόβλημα με τη συμφωνία με τη Γερμανία να εισαγάγουν το ευρώ. Με την έννοια του κοινού νομίσματος, το οποίο λειτουργούσε ως ενοποιός δύναμη και δεν θα έδινε παντοδυναμία στη Γερμανία, αλλά μέσα από το κοινό νόμισμα θα ελεγχόταν η Γερμανία. Γιατί υπήρχε ο φόβος, η Ενωμένη Γερμανία πιθανό να γίνει πάλι πολύ ισχυρή και επικίνδυνη. Αυτό ήταν το θέμα. Είδαμε όμως πως πήγε το ευρώ. Έφτασαν τέτοιους όρους οι Γερμανοί που το ευρώ δεν ήταν το ευρώ που είχε εκτιμήσει ο Μιτεράν. Έγινε πιο κοντά στις γερμανικές απόψεις παρά στις γαλλικές απόψεις. Οπότε βλέπουμε τώρα ότι η Γερμανία που πήρε αυτό που ήθελε, το εθνικό της πρόβλημα, τη λύση του εθνικού της προβλήματος, 30 χρόνια μετά να στέλνει τάξ κατά της Ρωσίας και πυράβλους και τέτοια και να κάνουν δηλώσεις, ο καγκελάριος κάνει δηλώσεις ότι το 30 επίκειται πόλεμος και ότι θα κάνουν πόλεμο. Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα. Δεν είναι τυχαίο που γι' αυτό το AFD πήρε αυτό το ποσοστό που πήρε. Και γιατί ας πούμε στην Ανατολική Γερμανία που είχε ζήσει υπό τη Σοβιετική Ένωση, υπό την επιρροή της Σοβιετικής Ένωσης, αυτή και αν είναι αντίθετη με τις πολιτικές που ακολουθεί ο Γερμανός καγκελάριος.
1: Βέβαια, εκεί υπάρχει μεγάλη αντίδραση. Και μάλιστα ένα ανέκδοτο που κυκλοφορεί στην Ανατολική Γερμανία λέει ότι καταλάβαμε γρήγορα, λέει, τα ψέματα που μας έλεγαν για τον κομμουνισμό, αλλά αργήσαμε να καταλάβουμε τις αλήθειες που μας λέγανε για τον καπιταλισμό.
0: Είναι γεγονός, αυτό είναι. Δηλαδή βλέπετε τώρα ότι έχει τεράστιο πρόβλημα και σε αυτά τα θέματα, να μην ξεχάσουμε την ανεξέλεκτη μετανάστευση. Και βλέπουμε χώρες τώρα όπως η Γαλλία, όπως αυτοί να έχουν τεράστιο πρόβλημα. Ακόμα και η Σουηδία που το έπαιζε ανθρωπιστική δύναμη και ήθελε να είναι χώρα μοντέλο και άνοιξε τα σύνορά της, τώρα δεν ξέρει τι θα κάνει. Και δεν μπορεί καν να κάνει κυβέρνηση. Γιατί ναι μεν ήρθε πρώτη κυβέρνηση η κέντρο αριστερά, αλλά με τις ψήφους τον ελαφρομεταναστόπουλο νουπίσει και τους έδωσε ψήφο. Και τα άλλα κόμματα δεν δέχονται να συνεργαστούν. Δηλαδή βλέπουμε ότι κάπου πρέπει να τεθούν όρια και κάπου πρέπει να τεθούν κόκκινες γραμμές και να σοβαρευτεί η Ευρώπη, ότι η Ευρώπη πρέπει να παραμείνει και να σαν μια δύναμη μεγάλη όπως αρμόζει στην ιστορία και στους λαούς της και στο δυναμικό που αντιπροσωπεύει, γιατί τώρα η Ευρώπη ως οικονομία είναι τεράστια, είναι 430 εκατομμύρια, είναι ως τεχνολογία, ως πολιτισμός, δηλαδή είναι η Ευρώπη είναι ένα τεράστιο μέγεθος όταν βάλει κανείς μαζί όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, αλλά θα πρέπει να γίνει η σωστή δημοκρατική οργάνωση. Να γίνει όχι ενάντια στους λαούς, να θέλουμε να αλλάξουμε τους λαούς και να τους κάνουμε πολυπολιτισμικούς με το ζόρι. Άλλο πράγμα εάν ας πούμε στην πορεία του χρόνου και μέσα από διαδικασίες γίνουν οι λαοί σε ένα βαθμό πολυπολιτισμικοί, και άλλο πράγμα να θέλει να τους κάνεις με το ζόρι πολυπολιτισμικούς και να καταστρέψεις.

0: αυτοκρατορία κτλ. Αυτά είναι απαράδεκτα πράγματα και ντροπή. Η Ευρώπη δεν στηρίχθηκε και τα θεμέλια της δεν στηρίχθηκαν πάνω σε αυτές τις αρχές.
1: Πάντως και τα δύο αυτά μέγα σχέδια, δηλαδή το ένα στην ίδια την Ευρώπη να την κάνουν πολύ πολυεθνική και το άλλο σχέδιο να εξάγουν τη δημοκρατία στις υπόλοιπες χώρες, στη Μέση Ανατολή, Φερμή, και τα δύο έχουν αποτύχει.
0: Κοιτάξτε τώρα, αυτό είναι ανεξάρτητο θέμα. Τώρα δεν εξαγάγεις μια δημοκρατία σε χώρες οι οποίες. Δηλαδή ακόμα και η Κίνα. Φανταστείτε τώρα η Κίνα να είχε ένα σύστημα πλουραλιστικό κοινοβουλευτικό. Δεν ξέρω πού θα οδηγούσε. Μήπως θα οδηγούσε στη διάσπαση της Κίνας. Δηλαδή, ξέρετε, η Ινδία προς τιμή της κατάφερε να διαφυλάξει ένα κοινοβουλευτικό σύστημα και να μπορέσει να το κάνει, να το προσαρμόσει ούτως ώστε να συμβιβάζεται με την πολυμορφία της. Γιατί και εκεί υπάρχουν πάρα πολλές εθνότητες και λαοί και ακόμη και μουσουλμάνοι, ενώ υποτίθεται έγινε απόσχηση του Πακιστάν ως μουσουλμανικό κράτος. Τώρα μέσα στην ίδια την Ινδία έχουμε καμιά εκατοσταριά εκατομμύρια.
1: Όχι, είναι περισσότεροι.
0: Ναι,
1: είναι
0: μουσουλμάνους. Ναι. Δηλαδή θέλω να πω, είναι μια χώρα όμως η οποία μπόρεσε να βρει τρόπους να λειτουργήσει ένα σύστημα πολυκομματικό και κοινοβουλευτικό και μπράβο τους, είναι προς τιμή τους. Αλλά δεν είναι εφικτό για όλες τις χώρες να βρούνε να υιοθετήσουν τέτοια συστήματα, γιατί πιθανόν θα διευκολύνουν και τις ξένες επεμβάσεις και τη διάσπαση της χώρας και των λαών. Δηλαδή είναι με χώρες οι οποίες πρέπει μόνες τους οι χώρες μέσα από εσωτερική επανάσταση και εξέλιξη. Βλέπεις καμιά φορά σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη. Είδαμε υπήρχε πιο φτωχή χώρα από την Κίνα.
1: Βέβαια μέχρι το 70.
0: Ναι. Ήτανε ούτε μια χούφτα ρύζι δεν είχαν οι άνθρωποι. Τα κατάφεραν, έκαναν επαναστάσεις. Έκαναν μεγάλες πορείες, έκαναν εκείνο, έκαναν τούτο και τα κατάφεραν να ελευθερώσουν τη χώρα τους, να οργανώσουν τη χώρα τους και μέσα σε 40, 30, 40 χρόνια να αμφισβητούν την πρώτη θέση, οικονομική θέση από τη ΣΥΠΑ. Δηλαδή μιλάμε τώρα για ένα λαό θαυμαστό, αλλά και ένα παράδειγμα. Ότι αντί να κλαίγουν διότι πρέπει να έρθουν στην Ευρώπη και να γίνουν μετανάστες, θα πρέπει να φτιάξουν τη χώρα τους. Αυτό είναι κάτι, είναι ένα παράδειγμα και ένα παράδειγμα είναι. Δεν είναι δυνατό δηλαδή να περιμένει κανείς ότι θα πρέπει με τη μετανάστευση ή με το απλό τη ξένη μόνο βοήθεια μπορεί να αναπτυχθείς. Θα πρέπει οι ίδιοι λαοί να πάρουν την τύχη της χώρας τους στα χέρια τους. Βεβαίως δεν είναι εύκολο και είδαμε και στην περίπτωση της Κίνας υπήρξαν τεράστιοι αγώνες και επαναστάσεις και η Ταϊβάν
1: είναι ένα
0: απομεινάρι αυτής της διαμάχης και του εμφυλίου που έγινε με το ΜΑΟ. Βλέπει όμως για να δει κανείς την αφασία και την ανοησία των ανθρώπων η Ταϊβάν. Κίνα είναι, ένα νησί της Κίνας είναι. Ο Τσαν Καϊσέκ όταν απέτυχε νικήθηκε στην υπηρετική Κίνα πήγε στην Ταϊβάν.
1: Ακριβώς. Ναι.
0: Ενώ λοιπόν στη συνάντηση Νίξον και Μάο είχε συμφωνηθεί ότι υπάρχει μόνο μία Κίνα, βλέπουμε τώρα ότι γίνονται προσπάθειες να αναπτυχθεί ως χωριστή οντότητα. Είναι και μια χωριστή οντότητα και η ίδια η Κίνα το αναγνωρίζει, αλλά να χρησιμοποιηθεί ως εφαλτήριο κατά της Κίνας. Στην περίπτωση αυτή θα έχουμε σύγκρουση. Δηλαδή δεν πρέπει να παραλογιζόμαστε και να ξεφεύγουμε από μια κόκκινη γραμμή ότι η Ταϊβάν. Εμείς θα πρέπει να βοηθάμε ως διεθνής κοινή γνώμη να τα βρούνε και μέσα από μια ειρηνική συνεργασία εάν θέλει να επανενωθεί η Ταϊβάν με την Κίνα να επανενωθεί. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν να οθούμε τα πράγματα προς μια σύγκρουση για να έχουμε απλώς ένα στρατηγικό πλεονέκτημα. το λέω σε ένα παράδειγμα του παραλογισμού που επικρατεί γενικότερα. Γιατί αν δεν επικρατήσει μια στοιχειώδης λογική και στις διεθνείς σχέσεις, τα πράγματα θα γίνουν πάρα πολύ επικίνδυνα.
1: Απάντως δείχνει πάντως αυτοί οι θεσμοί που μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο είχαν δημιουργηθεί και μάλιστα με πρωτοβουλία των ΗΠΑ, οι ΟΗΕ, οι παγκόσμιοι οργανισμοί κλπ. Φθήνουν και τώρα και η ίδια Αμερική τους.
0: Είναι γεγονός, ο χρόνος, μέσα στον χρόνο. Δεν αντέχουν όλοι οι θεσμοί. Δεν αντέχουν, έχουν ένα περιθώριο. Και είναι η διαφθορά. Οι θεσμοί αντιπροσωπεύονται από ανθρώπους. Και είναι η διαφθορά, η οποία διαφθείρονται από την πολιτική, από το χρήμα, από τη θέση. Είναι η ανευθυνότητα των κρατών μελών. Γιατί ο ΙΕ τι είναι? Ο ΙΕ είναι το σύνολο των κρατών μελών. Όταν οι χώρες που συναπαρτίζουν τον ΙΕ συμπεριφέρονται ανευθύνως, τότε καταραίει και εκφυλίζεται και ο ΙΕ. Και μετά είναι η Γενική Γραμματής. Εγώ εντάξει, μετά τον Ουθάντ δεν μπορώ να πω έπαινο για κάποιο Γενικό Γραμματέα. Με το ζόρι θα έλεγα λίγο καλός αυτός ο οποίος είχε υποστηριχθεί από τη Γαλλία, τώρα μου διαφεύγει το όνομά του, αλλά και αυτός μετρίος και καταψηφίστηκε, δεν του δόθηκε δεύτερη θητεία. Ενώ μέχρι τον Ουσάντ ο ΙΕ είχε κύρος και οι γενικοί γραμματείς είχαν κύρος γιατί είχαν ανεξαρτησία. Δεν ήταν ενεργούμενα τύπου Ανάν, για να μην πω και για το σημερινό. Αυτή είναι η διαφορά. Οπότε ή αν οικοδομείς αυτούς τους θεσμούς ή μοιραία θα εκπέσουν.
1: Ναι, και με το δεδομένο ότι αλλάζει και ο παγκόσμιος σχετισμός, σίγουρα χρειάζεται αναδόμηση.
0: Γι' αυτό το λόγο είναι πολύ σημαντικό οι μεγάλες δυνάμεις τουλάχιστον να είναι σε συνεννόηση, να μπορούν να συνεννοηθούν στοιχειοδός πάνω σε ορισμένα πράγματα, ούτως ώστε να στηρίξουν ορισμένους διεθνείς θεσμούς. Εάν δηλαδή έχουμε το Συμβούλιο Ασφαλείας, είναι εκεί οι μεγάλες δυνάμεις. Εάν δηλαδή το Συμβούλιο Ασφαλείας δεν μπορεί να ομονοήσει πάνω σε στοιχειώδη πράγματα, πώς θα ανοικοδομηθεί ο ΙΕ ή πώς θα μεταρρυθμιστεί ή πώς θα δημιουργηθούν νέοι θεσμοί που χρειάζεται να γίνουν. Δηλαδή, γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό, παρά τους ανταγωνισμούς και τις συγκρούσεις και τα διαφορετικά συμφέροντα, να είναι σε επικοινωνία οι μεγάλες δυνάμεις, ούτως ώστε να αποτρέπουν το χειρότερο. Γιατί να μην ξεχνάμε ότι είμαστε και στην πυρηνική εποχή. Είμαστε στην πυρηνική εποχή και ο πυρηνικός κινδύνος δεν είναι αστειότητα. Είναι ένας απτός κινδύνος εναντί του οποίου πρέπει η ανθρωπότητα να κατοχυρωθεί όσο μπορεί.
1: Και αν τη γλιτώσαμε την περίοδο του ψυχρού πολέμου.
0: Βέβαια, τη γλιτώσαμε και την πατήσαμε τώρα.
1: Σήμερα με την τεχνολογία που υπάρχει είναι πολύ πιο γρήγορη η κινήση.
0: Βέβαια, γιατί είναι πολύ. Γίνεται σύντμηση του χρόνου. Και γίνεται αυτοματισμός στη λήψη αποφάσεων. Και αυτό είναι πολύ πιο επικίνδυνο. Είναι αυτό που λένε για την τεχνική νοημοσύνη.
1: Βέβαια.
0: Εδώ στα πυρηνικά, ήδη στον έλεγχο των πυρηνικών, η τεχνική νοημοσύνη ήδη είναι παρούσα. Γιατί όταν, ας πούμε, λόγω ταχύτητας στους πυράβλους, ο χρόνος προειδοποιήσεως από 1-2-3 ώρες γίνεται μισή ώρα και 20 λεπτά και 10 λεπτά, τότε δεν υπάρχει χρόνος για πολιτικές διαβουλεύσεις και συνεννοήσεις. Και οι αποφάσεις γίνονται, ανατίθεται σε αυτόματους μηχανισμούς.
1: Πάντως αυτό που λέμε σήμερα, αυτό που λέμε που αλλάζει ο σχετισμός και γίνεται πολυπολικός ο κόσμος και λένε η άνοδος του παγκόσμιου νότου, ουσιαστικά δεν είναι η γλώσσα, είχε επηρεαστεί και από τον τρόπο που έχουμε μάθει την ιστορία. Είναι ουσιαστικά η επάνωδος στο προσκήνιο των δυνάμεων της Ασίας που ήταν οι μεγάλες δυνάμεις πριν από την εποχή της ανόδου.
0: Μπορεί να λεχθεί και έτσι, αλλά σε κάθε περίπτωση, για να μην ερμηνεύουμε από το απλό με ιστορικό παρελθόν τα πράγματα, σήμερα η Ασία είναι ανερχόμενη δύναμη η οικονομία. Είναι πρώτη ανερχόμενη δύναμη. Βλέπουμε στην Κίνα, βλέπουμε στην Ινδία, βλέπουμε το Βιετνάμ. Το Βιετνάμ έχει ανάπτυξη 11% το χρόνο ανάπτυξη. Δηλαδή βλέπουμε ότι υπάρχει μια θηριώδης ανάπτυξη.
1: Το οποίο ακολούθησε το μοντέλο Κίνας.
0: Ναι.
1: Με το Κομμουνιστικό Κόμμα.
0: Είναι πάνω από 100 εκατομμύρια το Βιετνάμ. Δηλαδή βλέπουμε ότι το Βιετνάμ πόσο καλά έδωσε τον αγώνα του και τον κέρδισε, και ταυτόχρονα δίνει τον αγώνα για την ανάπτυξη και τον κερδίζει. Όταν έχεις τώρα με ανάπτυξη 11%, σε 10 χρόνια το Βιετνάμ θα είναι τίγρης, οικονομικός τίγρης.
1: Έτσι δείχνει.
0: Και είναι και άλλες μικρότερες χώρες, αλλά θέλω να πω, η Ασία σήμερα έχει, ας πούμε, μια ανάπτυξη οικονομική και έχει και ανθρώπινους, μεγάλους ανθρώπινους πόρους που είναι στην πρωτοπορία. Δεν μπορεί δηλαδή τώρα να υπάρχει ισορροπία που υπήρχε πάντα παλιά. Αυτή η ισορροπία έχει ανατραπεί εν της πράγμαση. Θα πρέπει λοιπόν να γίνουν οι απαραίτητοι θεσμοί που να εκφράζουν αυτές τις νέες ισορροπίες.
1: Βέβαια, εκεί είναι το μοντέλο της Μαλαισίας, το μοντέλο της Σιγκαπούρης.
0: Ναι, είναι πολλά η Ινδονησία που είναι ανερχόμενη. Η Ινδονησία τεράστια. Που είναι και αυτή σημαντική χώρα ανερχόμενη. Η Σιγκαπούρη, εντάξει, μικρή είναι η Σιγκαπούρη, αλλά είναι οικονομικός τίγρης.
1: Ναι, βέβαια. Και ο κίνδυνος είναι αυτό, οι δυνάμεις οι ευρωπαϊκές να μην καταλαβαίνουν αυτή την πραγματικότητα.
0: Ναι, γιατί τώρα εδώ οι μεγάλες δυνάμεις, η Γαλλία παράδειγμα, πόσο πληθυσμό έχει? Έχει 50 εκατομμύρια. 50 εκατομμύρια. Το Βιετνάμ έχει διπλάσιο πληθυσμό. Δηλαδή βλέπει κανείς τον παράγοντα του πληθυσμού, που είναι ο δημογραφικός παράγοντας, είναι πάρα πολύ σημαντικός, και εδώ είναι όλη η Ευρώπη αντιμετωπίζει ένα μεγάλο δημογραφικό παράδειγμα με πρώτη τη δική μας.
1: Εμείς είμαστε, βέβαια.
0: Ναι, αλλά διάβαζα προχθές ότι δίνει επίδομα, δίνει κίνητρο 10.000 ευρώ για να πάει, να πούμε, να εγκατασταθεί στον Εύρο, παραδείγματος χάρη. Αυτά είναι γελία πράγματα. Δηλαδή βλέπει κανείς πόσο με πόση έλλειψη γενναιοδορίας αντιμετωπίζουμε τα σημαντικότερα προβλήματα της κοινωνίας. Εδώ παράδειγμα έχει εισαγάγει η κυβέρνηση νομοθεσία και δίνει επιδότηση 30.000 για να πάρουμε ηλεκτρικό αυτοκίνητο, γιατί, ας πούμε, πιέζει η Γερμανία τη βιομηχανία της. Σε αυτό το θέμα που αφορά τον ίδιο τον πληθυσμό μας και το μέλλον της χώρας, δίνουμε 10.000. Δεν γίνεται με 10.000 για να πάει κανείς και να μετακομίσει, παράδειγμα, από την Αθήνα ή από οπουδήποτε αλλού, να πάει να αρχίσει μια νέα ζωή κοντά στην περιφέρεια. Θα πρέπει να έχει ένα κίνητρο σημαντικό. Και το σημαντικό δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 25 με 30.000. Καλύτερα να αφορά λιγότερους και ουσιαστικότερα, παρά, ας πούμε, να πετάμε χρήματα. Γιατί τώρα να πετάξουμε χρήματα 10.000 ότι δεν θα έχει κάποιο αποτέλεσμα. Κανένα αποτέλεσμα δεν θα έχει. Και το είδαμε ότι με τη λήξη του προγράμματος επέδειξε ενδιαφέρον 2 άτομα.
1: Μάλιστα.
0: Που μπορεί να είναι και ειδικές περιπτώσεις, δεν ξέρω ποιοι είναι. Αλλά δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Όπως και για τις γεννήσεις. Το ίδιο και για τις μετεγκαταστάσεις στην περιφέρεια. Πρέπει να δούμε διαφορετικά τα πράγματα. Χρειάζονται πολύ γενναιότερες προσπάθειες και συνδυασμένες με αναπτυξιακό σχέδιο στην περιοχή και με στέγη και εργασία. Γιατί όταν φύγει κανείς, παράδειγμα, από την Αθήνα και πάει στον Εύρο, εάν δεν έχει εργασία και στέγη, με τα 10.000 θα πάει να λύσει όλα αυτά τα προβλήματα και να δημιουργήσει και κάποια απασχόληση? Πρέπει να έχει μια απασχόληση εκεί που θα πάει, ή να του δώσουμε κίνητρα να φτιάξει μια απασχόληση για ο ίδιος. Μια μικρή επιχείρηση, μια αγροτική εκμετάλλευση, δηλαδή κάτι, μια κτηνοτροφική πρότυπη, κτηνοτροφική μονάδα. Δηλαδή θα πρέπει αυτά να γίνουν με τρόπο οργανωμένο και συστηματικό και σοβαρό.
1: Έτσι ακριβώς. Και να υπάρχει και αποδοχή και συμμετοχή του ντόπιου πληθυσμού.
0: Βέβαια, μα δεν θα γίνει σε βάρος των ντόπιων.
1: Βέβαια.
0: δεν θα γίνει σε βάρος των τόπιων. Ο κόσμος στην επαρχία θέλει τα χωριά να κρατήσει τα χωριά. Βλέπει με θλίψη και απελπισία τα χωριά να αδειάζουν, να μαραίνονται. Και θέλει, ας πούμε, την αναγέννηση των χωριών. Αλλά εκεί πρέπει να υπάρχουν πολιτικές οργανωμένες, συστηματικές, σοβαρές, οι οποίες να δώσουν ελπίδα για όλο το χωριό. Και ταυτό στο πλαίσιο αυτό να ενταχθεί και η μονάδα που θα έρθει από αλλού.
1: Έτσι ακριβώς. Ήταν πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Φτάσαμε στην ώρα. Να ευχαριστήσουμε τον πρέσβη επιτιμή, τον κύριο Περικλή Νεράχου, που ήταν μαζί μας.
0: Ευχαριστώ πολύ και καληνύχτα στους ακροατές μας, Λεωνίδα.
1: Καλή νύχτα, καλό βράδυ.
0: Ευχαριστώ πολύ. Ναι. Παραπολιτικά 90,1.
2: Powergain.gr, η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth Code G Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
3: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 11. Παραπολιτικά 90,1.

0: Πάμε στην τρίτη ώρα της σημερινής μας εκπομπής και είναι μαζί μας ο στρατηγός, ο Γιάννης Παλτζόης. Καλησπέρα, στρατηγέ.
1: Καλησπέρα, Λεωνίδα.
0: Ευχαριστημένος από το αποτέλεσμα. Του ντέρμπι.
1: Εννοείται, γιατί εδώ και το φούρνο σενάριο λέει ο νέος Παναθηναϊκός θα σκίζει, δεν έχετε κάνει. Εγώ δεν είδα τίποτε. Πόσο καλό θα μας αποδείξει.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, τι έχουμε λοιπόν, έχουμε πολλά να πούμε αυτή τη βδομάδα.
1: Τι να πούμε και τι να, από πού να ξεκινήσουμε.
0: Τώρα δηλαδή, ανακοίνωσε ο Τραμπ και χειρία ενεργειακή.
1: Εντάξει, ενεργειακή και χειρία, αλλά θα συνεχίζεται ο πόλεμος.
0: Άλλο αυτό, αλλά λέει ότι αν χτυπήσει ο Ζελένσκι πετρελαϊκές εγκαταστάσεις θα στραφεί εναντίον του.
1: Περισσότερο αναφέρεται στο Ζελένσκι, γιατί το έχει πει, λέει, τέσσερις περιφορές και ο άλλος δεν τον άκουγε, ας πούμε. Με αποτέλεσμα να κάνει αυτό το οποίο είδαμε όλοι, να υπογράψει συμφωνία με τη Ρωσία για 4,8 εκατομμύρια τόνους πετρελαίου που θα πάρει μέσα σε αυτό το διάστημα, ώστε να σταθεροποιηθούν οι τιμές, να μην ανεβαίνουν κλπ. Και το κάνει αυτό ο Τραμπ, πρέπει να το πούμε αυτό, Λεωνίδα, διότι το μεγαλύτερο κοινό του ΜΑΓΑ είναι αγρότες, κτηνοτρόφοι και έτσι άνθρωποι δηλαδή της παραγωγής. Οπότε το πετρέλαιο είναι το προϊόν το οποίο χρησιμοποιούν περισσότερο και όχι βενζίνη. Βενζίνη είναι για τη Νέα Υόρκη και λοιπά να κυκλοφορούν. Επειδή είναι ακριβότερο το πετρέλαιο από τη βενζίνη και αυτό είναι το πρόβλημα. Άρα με αυτή τη συμφωνία και μάλιστα νομίζω δεν θυμάμαι 800 τόνους ή κάτι παραπάνω θα τα πάρει τώρα μέσα στον Οκτώβριο. Και αυτό γιατί? Διότι στις 6 Νοεμβρίου έχουμε τις ενδιάμεσες εκλογές. Αυτός θέλει να πάει στις εκλογές όχι με, ας πούμε, φανερά τα σημάδια μιας ήττας, όχι ήττας, μιας άσχημης κατάστασης για την Αμερική. Αντιθέτως πάει να τα αντιστρέψει και φαίνεται να τα αντιστρέψει. Να μπορεί να τα αντιστρέψει. Δηλαδή, πρώτον, θα πέσει το πετρέλαιο της Ρωσίας μέσα, που το φαντάζεσαι. Εδώ εμείς πήραμε 21 πακέτα κυρώσεων εναντίον της Ρωσίας και εδώ χτυπάγανε τα δεξαμενόπλια που φέρανε πετρέλαιο από τη Ρωσία. Έρχεται τώρα η Αμερική επισήμως. Μάλιστα η Αμερική συνηγορούσε σε αυτό το χτύπημα. Δηλαδή χτυπάγανε δεξαμενόπλια και ελληνικά κλπ. Λοιπόν, και τώρα αυτό το πράγμα πλέον θεωρείται νόμιμο και καλό. Να ρωτήσουμε εδώ τους δικούς μας εκεί τα έξυπνα πουλιά εκεί που εφαρμόζουν την ελληνική πολιτική. Τώρα τι κάνουμε με τη Ρωσία? Τις κάνουμε εμπάρκο ή συμμετέχουμε και εμείς στις συναλλαγές, ιδίως σε θέματα όπως το πετρέλαιο, το αέριο και το καθεξής. Λεωνίδα, εγώ βλέπω ότι είμαστε κορόιδα. Αντί να βοηθήσουμε την οικονομία μας και το εθνικό μας συμφέρον, ακολουθούμε ως πιστοί και φιλότιμοι στρατιώτες τους τρεις μεγάλους της Ευρώπης και βλέπουμε αυτή τη στιγμή Γαλλία, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο και Πολωνία στηρίζουμε, λέει, πάλι την Ουκρανία και τον πρόεδρο Ζελένσκι, αυτή την προεδράρα, ας πούμε, εκεί. Δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή τι μυαλά κουβαλάμε και άμα διαβάσεις και άρθρα από το Αμερικανικό τύπο θα δεις τόσα πολλά πράγματα να γράφουν για τον Ζελένσκι πέραν της διαφθοράς, έτσι, το οποίο είναι δεδομένη και έχει αποδειχτεί, αλλά πράγματα τα οποία διαρωτώμε πώς είναι δυνατόν να τα ανεχόμαστε και να συμφωνούμε με μια τέτοια πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή εις βάρος του έθνους μας, εις βάρος της πατρίδος μας, επειδή ξέρω εγώ το είπε ο καγκελάριος της Γερμανίας, που είναι απαξιωμένο πρόσωπο αυτή τη στιγμή. Έχει τα χαμηλότερα ποσοστά δημοφιλίας ever.
0: 17%. Εκεί.
1: 17%. Δεν υπάρχει καγκελάριος που να έχει φτάσει τόσο πολύ.
0: Ναι.
1: Ή ξέρω εγώ ο πρόεδρος της Γαλλίας που γίνεται χαμός μέσα στη Γαλλία. Με τις διαδηλώσεις κλπ. Θα σας πω τι συμβαίνουν. Το Βέλγιο, την Ισπανία. Ξέρεις, αυτές οι διαδηλώσεις αφορμή βρίσκουν κάποια άλλα πράγματα. Στην πραγματικότητα είναι αυτή η απαξίωση που έχουμε υποστεί από αυτό τον αλλοπρόσαλο πόλεμο, από αυτή την ανεξήγητη υποστήριξη μιας χώρας που δεν ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που δεν είναι στο ΝΑΤΟ και έχουμε να πηγαίνουν ποσά εκπληκτικά. 91 δισεκατομμύρια είχαν το καλοκαίρι πότε το αποφάσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να δώσουν δάνειο, λέει, ξέρετε, από αυτά τα θαλασσοδάνεια, τα ιταλικά και γύριστα. Και προχτές διάβαζα το εξής. Πάει λοιπόν ο Υπουργός Οικονομικών της Ουκρανίας στις Βρυξέλλες, αυτοί πήγαινε έρχονται στις Βρυξέλλες, και το μόνο που λένε, λέει ο πακέτο, δώσ' μας και άλλα λεφτά, δώσ' μας και άλλα λεφτά, λέει. Αυτός λέει, θέλουμε άλλα 67 δισεκατομμύρια, άκουσε τον Λεωνίδα, άλλα 67 δισεκατομμύρια, ώστε το 27, λέει, το 2000, να τελειώσουμε τη Ρωσία και να την νικήσουμε. Δηλαδή, δεν ξέρω, ναρκωτικά παίρνουν αυτό οι ηγέτες της Ευρώπης και δεν καταλαβαίνουν την κατάσταση. Αφού βγαίνουν οι ίδιοι Ουκρανοί και λένε τι θήκαμε. Και μάλιστα υπάρχουν φωνές μέσα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ένας επίτροπος, δεν θυμάμαι σε τι είναι επίτροπος, ο οποίος ήταν από τους φανατικότερους αντιρώσους. Λοιπόν, ό,τι λέγανε πακέτα εναντίον των Ρώσων. Βγήκε και είπε, μονολογώντας, λέει, τι είναι αυτά που κάνουμε, λέει. Είναι σαν να ποτίζουμε την έρημο, λέει, και περιμένουμε να φυτρώσει χορτάρι στην άμμο. Το λένε οι Ευρωπαίοι. Να πάμε στην Ευρώπη. Μετά από αυτό που είπε ο πρόεδρος Τραμπ, ότι θα πρέπει ο Ζελένσκι να αλλάξει και να έρθει άλλος πρόεδρος να μπορέσει να διαπραγματευτεί με τους Ρώσους, μέσα στην Ουκρανική Βουλή, μέσα στην Ουκρανική Βουλή, σηκώνεται ο άλλος, ονόματι Ντιμ Τουκ, βουλευτής της Ράντα, και λέει μέσα στην Ουκρανική Βουλή, ο Τραμπ εξόδωσε πολιτικά τον Ζελένσκι και είναι σαν να σκότωσε μια κατσαρίδα. Ο Ουκρανός το λέει αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, Λεωνίδα, δεν μπορώ να καταλάβω, εδώ δεν είναι ανικανότητα ηγεσίας, άλλα πράγματα είναι, κατ' εμέ. Έχουμε ενδείξεις ότι υπάρχει διαφθορά στην Ουκρανία. Αυτή η διαφθορά μήπως έχει μεταλαμπαδευτεί και έχει πιάσει και τους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ερώτηση κάνω, αν και υπάρχουν ενδείξεις που τα λένε αυτά. Όπως ο Φίτσο, που σε μια συνέντευξη που έκανε, που έδωσε στην ιστοσελίδα, τη διάβασα στην ιστοσελίδα των BRICS, που έλεγε ότι ο Ζελένσκι λέει λαθόν τους ηγέτες. Το Φίτσο τα λέει αυτά. Αυτό που πήγαν να σκοτώσουν, τον πυροβολήσανε για να σκοτώσουν.
0: Ναι. Μα λοιπόν, βρήκαν τώρα αυτές τις μέρες, πιάσανε στην Αυστρία Ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες που μεταφέρανε μέσω Αυστρίας 200 κιλά χρυσό, 900 εκατομμύρια ευρώ, δολάρια 420 εκατομμύρια ευρώ κλπ. Κλπ.
1: Σε Volkswagen αυτοκίνητα, το διάβασα και εγώ αυτό. Μάλιστα λένε και τον τύπο του αυτοκίνητου. Δηλαδή, εδώ, Λεωνίδα, αυτό θα μείνει στην ιστορία ως παράδειγμα υστεροβουλίας πολιτικών αρχηγών και διαφθοράς αυτών. Τα λένε οι Αμερικάνοι. Διαβάζω ο Πέπε Σκομπάτμος, κάτι τους ονομάζει ένα τσουρουμανοίτο, Αμερικανός αναλυτής. Ο Μάικ Ρούμπιν λέει χειρότερα πράγματα, ας πούμε, και λοιπά, να μην τα πω, ας πούμε. Τους χαρακτηρίζει διαφθαρμένους και γελίους, ας πούμε. Θέλω να πω ότι ενώ τα γράφουν αυτά, η Ελλάδα σταθερά την υποστήριξη της Ουκρανίας και συνεχίζουμε. Δηλαδή, όταν βλέπουμε την Αμερική που μας έβαλε σε αυτό το δρόμο, συναλλάσσεται, συνομιλεί.
0: Τότε με το Μαϊντάν, τότε είχαν όντως οι Αμερικανοί πρόεδροι.
1: Βέβαια, σε αυτό με την υπόθεση Μαϊντάν, επειδή έχω αρθρογραφήσει και έχω γράψει 4-5 άρθρα, έχει αποκαλυφθεί ποιοι ήταν από πίσω. Έχει πει βέβαια και η περίφημη Βικτόρια Νούλαν, αυτή που είπε το Fuck the European Union. Όταν τη είπε ο πρέσβης, ο Πάια, αυτό που είχαμε κινήσει εδώ, λέει, γιατί είπε να βάλουμε, ξέρω εγώ, τον Λεωνίδα επικεφαλής του, να γίνει πρόεδρος της Ουκρανίας. Λέει, όχι, λέει, ο Πάια, λέει, αυτός είναι ακροδεξιός, λέει, θα δημιουργήσουμε πρόβλημα στην Ευρώπη. Και λέει, το περίφημο Fuck the European Union, ό,τι θέλω εμείς να κάνουμε. Θέλω να πω και απεδείχθη ότι όλοι αυτοί, ξεκίνησε στη Μεϊντάν, σφαγή που έγινε στην πλατεία Μεϊντάν, Λεωνίδα, απεδείχθη, το έχω βρει σε ένα ντοκιμαντέρ της Rai Due, το οποίο είχε και υπότιτλους από κάτω, αγγλικούς υπότιτλους, όπου ήταν μισθοφόροι από Μολδαβία, δηλαδή snipers, ελεύθεροι σκοπευτές, από Μολδαβία και Γεωργία. Αυτοί λοιπόν ήταν καμιά δεκαριά, πιάσανε τους 5 στην Ιταλία. Τι είπανε, τι ποσά πήραν, 5.000 δολάρια. Μάλιστα δεν στα δώσαν όλα. Στα δίνανε μετά, δώσαν 2-3 χιλιάδες, του είπαν που θα πάνε και του δώσαν όπλα και δεν πυροβολείται. Από δύο ξενοδοχεία χτυπάγαν αυτοί. Και λέει, ποιους θα πυροβολήσουμε, λέει, τους αστυνομικούς ή τους διαδηλωτές. Λέει, και τους δύο, λέει. Μας ενδιαφέρει να γίνει, να δημιουργηθεί ένα χάος, ένα δημιουργικό χάος που λένε. Και έτσι δημιουργήθηκε και έγινε αυτό το μακελιό εκεί. Γιατί βρήκανε νεκρούς μετά με σφαίρες ίδιες και στους αστυνομικούς και στους διαδηλωτές. Καμιά 80 άτομα νεκροί, 90, κάπου τόσο ήταν. Μόνο στην πλατεία Μεϊντάν. Υπήρχαν και αλλού. Θέλω να πω ότι όλα αυτά ήταν οργανωμένα να πέσει το καθεστώς κλπ. Έπεσε το καθεστώς. Και είχαμε έναν πρόεδρο, τον Ποροσέγκο, ο οποίος αλλάζει και το Σύνταγμα και βάζει μέσα στο Σύνταγμα πλέον, άρθρο 102 και 103, ότι η πορεία του Ουκρανικού έθνους είναι να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να μπει στο ΝΑΤΟ. Και υπεύθυνος, το άρθρο 103 λέει, υπεύθυνος για αυτή την πορεία, λέει, της Ουκρανίας, είναι ο πρόεδρος της Ουκρανίας. Προσέχουμε και μετά ο Ζελένσκι. Και έρχεται και ο Ζελένσκι και τα αποτελειώνει το πράγμα με τις, ότι δεν αναγνώρισε τις εθνικές μειονότητες, δεν αναγνώρισε τη μεγαλύτερη εθνική μειονότητα, την ρωσική, που είναι γύρω στα 8 με 9 εκατομμύρια. Και δεν λέμε για τους Έλληνες που ήταν 250.000 εκεί στην Ουκρανία. Αναγνώρισε όμως την κοινότητα των Τατάρων, τουρκικής έτσι προέλευσης.
0: Στην Κρυμαία.
1: Στην Κρυμαία, ναι, που ήταν 8.000. Αυτή είναι η εθνική μειονότητα. Απαγόρευσε τη ρωσική γλώσσα κλπ. Και από εκεί ξεκίνησαν όλα. Μάλλον όχι, ξεχάσαμε να πούμε ότι είναι τις συμφωνίες Μίνσκ 1 και Μίνσκ 2, όπου παρήχεται αυτονομία στις περιοχές αυτές, αντί να παρέξουν οι Κροάτες αυτονομία, κάθε μέρα βομβαρδίζανε το Ντονιέσκ και το Λουχάνσκ. Αυτοί δημιουργήσανε, ανακηρύξανε ανεξαρτησία, είχαν ένα λαϊκό στρατό, είναι και αριστεροί αυτοί, βοηθηθήκαν από τους Ρώσους, εννοείται. Λοιπόν, αφού ήταν ρωσικής καταγωγής πολίτες της Ουκρανίας, και είχαμε, έχω την τελευταία έκθεση του ΟΑΣΕ και της ΥΠΑ της αρμοστίας του ΟΗΕ, η οποία λέει ότι μέχρι το Δεκέμβριο, μέχρι 31 Δεκεμβρίου το 2021, γιατί το 2022 άρχισε ο πόλεμος το Φεβρουάριο, είχαμε 14.400 νεκρούς και 54.000 τραυματίες. Από αυτούς ένα ποσοστό ήταν από τον Ουκρανικό στρατό. Η άλλη μεγάλη πλειοψηφία ήταν από το στρατό του Λουχάνσκ και τον Ντονιές και πολίτες.
0: Άμαχοι, ναι.
1: Από εκεί τα είπα όλα αυτά για να καταλάβουμε τι ακριβώς συνέβη σε αυτή τη δύσμενη χώρα, ας πούμε, που λέγεται Ουκρανία, που την έχουν διαλύσει την κυριολεξία. Αυτή η χώρα, αν προχωρήσει και δεν συμφωνήσουν η ειρήνη και προχωρήσουν οι Ρώσοι και πάρουν και την Οδυσσό, θα είναι μη βιώσιμη χώρα. Θα γίνει μια περίκλειστη χώρα σαν την Ελβετία. Άσε που υπάρχουν ορέξεις και από τους Πολωνούς που θέλουν να πάρουν την Δυτική Ουκρανία, την περιοχή της Γαλλικίας, όπως λέγεται, το Λβίβ ή Λβόχ, όπως το λένε, λοιπόν, το οποίο ιστορικά ανήκει στην Πολωνία, έτσι. Ο Στάλιν ήταν.
0: Ναι,
1: ο Στάλιν έκανε αυτά τα
0: εγκλήματα. Ιστορικά στην Πολωνία ήταν.
1: Ναι. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση. Λέω όλα αυτά για την Πολωνία, για την Ουκρανία, διότι εδώ έχουμε ένα παγκόσμιο παράδοξο που πρώτη φορά συμβαίνει στην ιστορία της ανθρωπότητας. Δηλαδή, μαζευτήκανε, γιατί λένε τώρα πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Δεν είναι πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Είναι πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και 55 κρατών. Εκτός κράτη μέλη των ΝΑΤΟ και κάποιοι άλλοι αγγλοσαξονικά κράτη, όπως είναι, ξέρω εγώ, η Αυστραλία, όπως είναι η Νέα Ζηλανδία κλπ. Που δεν είναι στο ΝΑΤΟ αυτές. Θέλω να πω ότι όλη η λεγόμενη Δύση έχει βοηθήσει παντιοτρόπως αυτή τη χώρα. Δηλαδή, τα οπλικά συστήματα, τα αυτά που πηγαίνουν, φτάσανε μετά από 4,5 χρόνια πολέμου να μην μπορούν να βοηθήσουν σε πολεμικό υλικό την Ουκρανία. Πάνω σκάρα αυτή τη στιγμή δεν έχει αεροπορική άμυνα. Δηλαδή έχει ξαστηνήσει πάρα πολύ, διότι δεν έχουν πυράβλους Πάτριον. Γι' αυτό μας πιέζουν εμάς και τους Ισπανούς να δώσουν, ας πούμε, πυράβλους Πάτριον. Ευτυχώς μέχρι τώρα δεν το κάναμε αυτό. Αλλά το δώσαμε αρκετά από αυτά, τα οποία από ό,τι διάβαζα τώρα έρχονται και τα λεφτά αυτά που δώσαμε. Θα πάρουμε και λεφτά, γιατί αυτά τα λεφτά τα χρεώνουν στους Ουκρανούς. Δηλαδή η Ουκρανία μετά θα είναι ένα κράτος όχι απλώς υπερχρεωμένο. Και αν εμείς μας βάλανε 100 χρόνια για τα μνημόνια που υπογράψανε, σε αυτούς κανονικά πρέπει να κάνουν 500 χρόνια. Είναι μη βιώσιμο κράτος, λέω. Αφού τον πλούτο όλο, τον υπόγειο πλούτο κλπ. Που έχει σε υδρογονάνθρακες, σε άλλες σπάνιες, σπάνια μέταλλα και γέες, τα έχουν υποθηκεύσει στους Αμερικανούς. Έχουν κάνει συμφωνία και στους Βρετανούς. Και πριν, από πάνω τη γη, έχουν πάρει αυτές οι μεγάλες εταιρείες, ας πούμε, τροφίμων για να ελέγξουν τα τρόφιμα και την ενέργεια.
0: Είναι αυτές οι εταιρείες, οι BlackRock και
1: άλλοι. Ναι, BlackRock και λοιπά σου. Δηλαδή μια κατάσταση στην Ουκρανία και τελειώνω, η οποία πραγματικά είναι θλιβερότατη για το λαό της. Ένας πρόεδρος ο οποίος τον κατηγορεί ο πρόεδρος της Αμερικής ότι ζεις από τον πόλεμο, λέει, και ότι παρουσίασε τόσες ευκαιρίες και όλες τις κατέστρεψες. Και λέει καιρός να μπει ένας νέος πρόεδρος. Και βγαίνει ο Ζελένσκι και λέει, άμα σταματήσουν οι Ρώσοι, λέει, να χτυπάνε τις ενεργειακές μας δομές και εγκαταστάσεις, θα σταματήσουμε κι εμείς. Δηλαδή, ο πλήρης παραλογισμός. Διάβασα και ένα άρθρο του Γιώργου του Καρβαλιά, εξαιρετικό άρθρο, που λέει «Γιατί δεν πέφτει ο Ζελένσκι». Λοιπόν, είναι ένα εξαιρετικό άρθρο, Λεωνίδα, στο οποίο ο Γιώργος ο Καρβαλιάς αναφέρεται, έχει πάρει τα στοιχεία από μία Ουκρανή ιστορικό, η οποία λέγεται Χαβρίσκο. Λοιπόν, Μάρτα Χαβρίσκο. Και λέει η μέσα η Χαβρίσκο, αυτή μάλλον ειδικεύεται στη μελέτη του εβραϊκού ολοκαυτώματος, ανέδειξε αρχικά εγκλήματα βίας των ρωσικών δυνάμεων εισβολής βάρος των Ουκρανών γυναικών, αλλά και ασκούσε κριτική προς τον Ζελένσκι και απηγήθηκε και έφυγε και στην Αμερική τώρα. Λέει λοιπόν αυτή, έχει ενδιαφέρον, η ισχύ του, λέει, του Ζελένσκι, ακουμπάει σε πολλαπλούς πυλώνες δυτικών χορηγών. Έχουν κάθε λόγο να συντηρούν μια τέτοια ουκρανική ηγεσία, πρόθυμη να υπομισθεί τον πόλεμο του ΝΑΤΟ εναντίον της Ρωσίας δια αντιπροσώπου. Ο ίδιος ο Ζελένσκι περιστοιχίζεται από παραστρατιωτικές ομάδες πρετοριανών, εφοδιασμένες με βαρύ και σύγχρονο δυτικό οπλισμό. Είναι μονάδες τύπου Αζόβ που έχουν πλέον οργανωθεί σε τακτικά στρατιωτικά σώματα μαζί με άλλους εξτρεμιστικούς σχηματισμούς νεοναζί. Δεν τα λένε οι Ρώσοι αυτά. Τα λέει Ουκρανίδα ιστορικός που έχει φύγει στην Αμερική να τη σκοτώσουν. Ο ιδεολογικός τους πυρήνας αποτελείται από ανθρώπους αφοσιωμένους στον Ζελένσκι, διατεθειμένους να πολεμούν με τους Ρώσους επαόριστον και με οποιονδήποτε τρόπο, ακόμα και αν ολόκληρη ανθρωπότητα αφανιστεί. Γι' αυτό και κάθε λογική διαπραγμάτευση για την ειρήνη βαπτίζεται αμέσως ουκρανική συνδικολόγηση. Και λέει, συνεχίζει Χαβρίσκο, υπάρχουν και ολιγάρχες και το στρατιωτικό βιομηχανικό σύμπλεγμα. Ο πόλεμος είναι business και για κάποιους είναι ιδιαίτερος επικερδής. Εταιρείες όπως η Firepoint, αυτή είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής πυράβλων και ντρόν στην Ουκρανία, έχουν κάθε εμπορικό κίνητρο να κρατούν ζωντανές παραγγελίες. Αν ο πόλεμος διαρκέσει ακόμη μια δεκαετία, θα βρουν άλλο στρατηγικό στόχο να πουλήσουν. Την ολοκληρωτική συνδρομή της Μόσχας και τη διάλυση της σημερινής Ρωσίας. Λοιπόν, υπάρχει άλλη μια κατηγορία πολεμοκάπελων που δίνονται με το στούμπι του ανθρωπιστή. Η ΜΚΟ, λέει. Εξηγεί και αυτά. Και καταλήγει να μην στο διαβάζω αυτό που λέει, είναι λέει στην τέτοιο στην Ουκρανία 35.000 ΜΚΟ. Το φαντάζεσαι? 35.000 ΜΚΟ. Όχι, συγγνώμη, 135.000 ΜΚΟ.
0: Αλλά είναι φοβερό, βέβαια.
1: Φιλανθρωπικοί οργανισμοί, όλοι έχουν παγεί και εκμεταλλεύονται αυτή τη δύστιχη χώρα και τα λεπτά που στέλνουν οι γενναίοι ηγέτες της Ευρώπης και άλλων χωρών. Και καταλήγει αυτή η Χαβρίσκου και λέει, εξηγήστε μου λοιπόν πώς οι απλοί άνθρωποι είναι σε θέση να ξεφορτούν όλη αυτή τη χαρούμενη αδελφότητα των βρικολάκων που κραυγάζουν χορό με τις γιορτινές φορεσές τους «Σλάβα Ουκραίνα», ενώ στραγγίζουν το αίμα της χώρας. «Σλάβα Ουκραίνα» σημαίνει, είναι το σύνθημα του Στεπάν Μπαντέρα, που είχε τα τάγματα εκεί, τα αναστικά τάγματα που πολεμήσαν μαζί με τους Ναζί, και σημαίνει «Δόξα στην Ουκραίνα». Είσαι άνθρωπο που είναι τέτοιο. Εσύ ξέρεις πρέπει να απαντήσεις.
0: Ουκραίνα.
1: Σλάβα. Δηλαδή, δόξα στους ήρωες. Αυτό είναι το τέτοιο. Θα μου πεις, δεν φαίνεται κάτι εξτρεμιστικό αυτό το σύνθημα, αλλά το χρησιμοποιούσε ο Στεπάν Μπαντέρα
0: και
1: το έχουν υιοθετήσει. Λοιπόν, άρα λοιπόν, για όλα αυτά τελειώνω. Είχα βρίσκω λέει ότι ο Ζελένσκι επιβιώνει, στηρίζεται από ένα διεθνές σύστημα που λειτουργεί ακόμα και σε επίπεδο κορυφής στη λογική κράτα με ένα σε κρατώ. Αν ένας Κρίκος σπάσει και ο Ουκρανός σατράπης γκρεμιστεί με πάταγο, το κλίμα στην εμπόλεμη χώρα μπορεί να αλλάξει μονομιάς. Να ανοίξουν τα στόματα, να σπάσει ομερτά και κάποιοι πολύ ψηλά σε ευρωπαϊκές θέσεις, προσέξτε, μιλάει για αυτούς όλοι προηγουμένως, έχουν λαδωθεί όλοι, να βρεθούν άσχημα μπλεγμένοι. Γιατί η συλλογική αγάπη και απλόχερη χρηματική βοήθεια προς έναν διαφθαρμένο διαχειριστή εξουσίας δεν μπορούν να εξηγηθούν ούτε με αμοιβώς πολιτικούς, ούτε πολύ περισσότερο με οικονομικούς όρους. Λοιπόν, έχοντας εξαιρέσει εντελώς την σφαίρα της ηθικής. Τι να προσθέσουμε τώρα εμείς. Μιλάμε για μια καθηγήτρια ιστορικό, η Ουκρανή που έφυγε να μην τη σκοτώσουν και ζει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Να μην μιλήσω για την άλλη ας πούμε, που διαβάζω στο ΕΞ, την Γιάννα Πιατσένκο, που έχει αποκαλύψει όλα τα σκάνδαλα που υπάρχουν. Ένα τώρα τελευταία και είχε τις φωτογραφίες με τους ορούς, με τα ευρώ, με τα εκατομμύρια ευρώ και τα δολάρια, τις χρυσές μπάρες, ρολόγια, αλλά μου έκανε εντύπωση, θα πω κάτι και ας γελάσεις, Λεωνίδα. Μου έκανε εντύπωση όλα αυτά, τα οποίες δεν εντυπωσιάστηκες με το χρυσάφι και αυτά, λέω εντάξει, αυτά διαστήλονται. Βλέπω λοιπόν έναν αξιωματούχο, ο οποίος ήταν ένας άξιστος τύπος, είναι σαν αυτούς που βλέπουμε στο τελευταίο χωριό της Ελλάδος πριν από 50 χρόνια, ένας αγριάνθρωπος, λοιπόν, με αξίστος και λοιπά εκεί, στρογγυλοπρόσωπος έτσι και αυτό, ο οποίος είχε το χέρι της ψηλά και φορούσε ένα χρυσό ρολόι Φιλίπ Πατιέ, Πατιέ Φιλίπ. Και λέω, κοίταξε να δεις. Λοιπόν, ο αγριάνθρωπος έχει τέτοιο ρολόι. Ξέρεις πόσο κάνει αυτό. Το λέει η Διάννα Πιατσέκου. 531.000 ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Και να φοράει ο αξιωματούχος, ο οποίος ξέρω ότι ήταν εκεί στα συστήματα εκεί που μοιράζανε το αυτό, να φοράει αυτό το ρολόι ως δείγμα, ξέρω εγώ, της ανωτερότητας που έχει στον κρατικό μηχανισμό. 531.000, Πατέκ Φιλίπ, ρολόι. Το ξέρεις την μάρκα Λεωνίδα.
0: Ναι, βέβαια, ναι. Είναι πανάκριβη η μάρκα. Τώρα τα ρολόγια δεν τους σώζουν πάντως, γιατί διαβάζω ολόκληρη ταξιαρχία, λέει, 3.500 ανθρώπων εξοντώθηκε. Η 116 ταξιαρχία, 116, χάθηκε ολόκληρη. Επέζησε μόνο ένας
1: ο κοινωνός. Δεν τους νοιάζει.
0: Δεν τους νοιάζει.
1: Η επιχείρηση Βιβάλτι που είπαν αυτοί ότι κάνουν αντεπίθεση, έχουν μέχρι τώρα 2.000 νεκρούς. Ήταν μια ταξιαρχία που έκανε μια αντεπίθεση και λοιπά εκεί και 250 αιχμαλώτους. 2.000 ευρώ. Βγαίνει λοιπόν ο Ντόναλντ Τουσκ, ο πρωθυπουργός της Πολωνίας και λέει ο Τουσκ, ο σύμμαχος της Ουκρανίας και λέει οι Ουκρανοί έχουν κάθε μήνα 27.000 νεκρούς, όχι τραυματίες, νεκρούς. Δηλαδή είναι τρομακτικά αυτά τα πράγματα, παιδιά. Μια χώρα διαλύεται, αφανίζεται πλήρως. Και εμείς εδώ το βιολί μας.
0: Να κάνουμε το διάλειμμα το διαφημιστικό και συνεχίζουμε.
2: Παραπολιτικά 90,1. Η Λύκη. Το νέο έργο του Ντίνου Σπυρόπουλου στο θέατρο Μικρό Παλάς. Από τον Οκτώβριο κάθε Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη.
3: Δεν ξέρω εγώ που είμαι αφεντικό και ξέρεις εσύ που είσαι τζομπάνος.
2: Η Λύκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης.
4: Παίζουν αλφαβητικά. Απόστολος Γκλέτσος, Σωτήρης Μανίκας, Γιάννης Νταλιάνης, Ντίνος Σπυρόπουλος, Γιώργος Χρανιώτης. Προπόληση more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Παραπολιτικά 90,1. Παραπολιτικά 90,1.

0: Πάμε στη τελευταία, το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας. Είναι μαζί μας πάντα ο στρατηγός, ο εναποστρατή, ο Γιάννης Μπαλτζόης. Στρατηγέ, να έρθουμε και στα δικά μας.
1: Να πω δύο πραγματάκια μόνο για την Ουκρανία και τελειώνουμε για να πιάσουμε τα δικά μας. Λοιπόν, Κονσαρέγκο, Ουκρανός βουλευτής, ο Λέξη Κονσαρέγκο, βγήκε για... ήταν αντιρρώσιο κλπ. Και υποστηρίζει ότι θα πρέπει να συνοηθούν με τη Ρωσία. Θα πρέπει να συνομιλήσουμε. Και βγαίνω στη Ράντα, στη Ουκρανία και τον κατηγορούν για προδότη. Και λέει, κατάλαβα λέει, εσείς αγαπάτε περισσότερο τους Ουκρανούς, λέει, τους νεκρούς Ουκρανούς. Λέει. Εγώ αγαπάω τους, λέει, να τελειώσουμε, γιατί αγαπάω, λέει, τους Ουκρανούς. Λοιπόν, βγαίνει άλλος ένας συνεργάτης του Ναζί. Για να καταλάβουμε αυτό που λένε οι Ρώσοι μερικές φορές, το ναζιστικό καθεστώς, και λέμε εμείς ότι υπερβάλλουν οι Ρώσοι. Έτσι δεν λέμε. Λοιπόν, ένας συνεργάτης του Ναζί τάφτηκε με τιμές στο Λβίβ. Τα λέει η Μάρτα Χαβρίσκου, αυτό που σου έλεγα προηγουμένως. Ο Ζένον Βρουμπλεύσκι υπηρέτησε στη μεταρχία Waffen SS Γαλλικίας. Ορκίστηκε επίσης στον Αδόλφο Χίτλερ και πολέμησε στην υπηρεσία του Τρίτου Ράιχ. Όμως οι αρχές της πόλης του Λβίβ τώρα τον πήραν τα οστά του από τη Γερμανία, λοιπόν, και έκαναν μια κηδεία φορτωμένη με τιμές, με ορχήστρες, τελετής και παθιασμένων ομιλιών. Πρόσεξε, μετά από 70-80 χρόνια τιμούνε έναν Ναζί. Και ρωτάω εγώ, άμα δηλαδή αυτά είναι εν αγνία του Ζελένσκι? Όχι. Αφού ο Ζελένσκι διέταξε και σε κάθε πόλη της Ουκρανίας έχει μπει ένα άγαλμα σε πάνω παντέρα. Αυτό το Ουκρανό Ναζί. Λοιπόν, και να πάμε στα δικά μας. Δεν μπούμε άλλο γιατί θα μπορούμε να μιλάμε όλο το βράδυ. Λοιπόν, να πούμε, θα έλεγα, Λεωνίδα, την επίσκεψη του Ρούμπιο, γιατί εδώ έχουμε πολλά μηνύματα, συμβολισμούς, μια ομιλία η οποία πραγματικά ήταν ένας ύμνος προς την Ελλάδα, και εγώ θα έλεγα, ξεκινάω, ότι ήταν ένα θετικό βήμα των ΗΠΑ προς την Ελλάδα. Λοιπόν, και θα έλεγα ότι είναι ιστορική σημασία. Τι είδαμε λοιπόν? Βλέπω ότι εδώ πλέον η Αμερική έχει πάει σε μια νέα πολιτική. Είναι η εφαρμογή πλέον μια συναλλαγματικής σχέσης όσων θέλουν να είναι μαζί της. Δηλαδή είναι αυτή η συναλλαγματική σχέση, θα σε βοηθήσω, αλλά θα με βοηθήσεις. Πού θα βοηθήσει η Ελλάδα? Θα το δούμε παρακάτω. Και φαίνεται ότι θέλουν την Ελλάδα, αφού θα σας πω με τα οπλικά συστήματα, φαίνεται ότι μας ανεβάζουν στο πάνω ράφι, αυτούς τους συμμάχους που ήταν σε αυτό που λέγανε ένα συνεταιρισμό που λέγανε Five Eyes, τα πέντε μάτια, που αυτούς δίναν και πληροφορίες κλπ.
0: Βέβαια, είναι και η Βρετανία,
1: Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, όλοι, Καναδάς και Αμερική. Νομίζω τον Καναδά τον πετάξανε τον έξω. Λοιπόν, φαίνεται ότι θέλουν να ξεκινήσω από τα χοντρά. Γιατί ήρθε ο Ρούμπιο στην Ελλάδα? Καταρχήν δεν θα ερχότανε αν δεν είχε συμφωνήσει η ελληνική κυβέρνηση στο πακέτο περίπου των 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων, γύρω στα 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ, σε οπλικά συστήματα. Τα χρειαζόμασταν αυτά? Ναι, τα χρειαζόμαστε.
0: Τελικά μας πουλάνε όπλα και απ' την άλλη λέει ότι δεν θα επιτρέψουμε να γίνει πόλεμος. Λοιπόν,
1: ναι, προσέξτε, ναι. Καλά την Τουρκία. Λοιπόν, πρόσεξε, Λεωνίδα. Θέλαμε κάποια όπλα από αυτά? Βεβαίως θα θέλαμε. Και θα σου εξηγήσω παρακάτω τι όπλα θα θέλαμε. Διότι αυτή τη στιγμή και το F-16 που γίνεται μια πλατφόρμα πολύ ανώτερη από ό,τι ήταν, αεροπορική πλατφόρμα, που σχεδόν F-35 που είναι μια πλατφόρμα πέραν αυτό που ξέρουμε μέχρι τώρα και κάνει πάρα πολλές δουλειές, δεν είναι μόνο να εκτοξεύει πυράβλους από μεγάλη απόσταση, δεν είναι μόνο ότι είναι αόρατο και δεν το βλέπουν και μπορεί να δρά έτσι, αλλά παίρνει σύγχρονα οπλικά συστήματα όπου μπορεί να εξαγάγει επιχειρήσεις από το δυτικό Αιγαίο, να το πω έτσι, όχι το ανατολικό, και να χτυπάει μέσα στην Τουρκία σου. Λοιπόν,
0: είναι σαν ένα αέριο στρατηγείο, δηλαδή.
1: Είναι σαν ένα αέριο στρατηγείο, παίρνει όλες τις πληροφορίες, αξιολογεί, προτεραιοποιεί τους στόχους που του εμφανίζονται. Αυτά τα στοιχεία τα δίνει στο έδαφος, τα δίνει στη θάλασσα, τα δίνει στις φρεγάτες, τα δίνει στα ραντάρ μας κάτω, τα δίνει στις πυροβολαρχίες μας. Δηλαδή, κάνει μεγάλη δουλειά αυτό. Φυσικά, μεταξύ μας, αν μας το επιτρέψουν οι Αμερικανοί. Γιατί άμα δεν θέλουν οι Αμερικάνοι, γιατί αυτοί έχουν τον πηγαίο κώδικα, δεν ανοίγουν την καλύμπρα. Το μόνο που θα έχουμε τον έλεγχο εμείς είναι στα συστήματα που παίρνουν από το Ισραήλ. Το Ισραήλ μας τα δίνει αυτά. Μόνο σε εμάς. Αυτό έχει σημασία για τη στρατηγική σχέση που έχουμε αναπτύξει. Αλλά θα συνεχίσω. Ο Ρούμπιο, λοιπόν, εκτός αρμιουργός εξωτερικών, είναι και σύμβουλος εθνικής ασφαλείας. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι είναι πάρα πολύ σοβαρός και έχει μεγάλη δύναμη και εξουσία στην Ουάσιγκτον. Υπουργός εξωτερικών που ήταν και σύμβουλος εθνικής ασφαλείας είχαν μια άλλη φορά, το 1973-1975. Ποιος ήταν υπουργός τότε? Ο Κίσιγκερ. Λοιπόν, απλώς το λέω για να ξέρουν τι γίνεται. Λοιπόν, άρα δεν είναι ένα απλό πρόσωπο. Και επίσης ο Ρούμπιο είναι αυτός που μαζί με τον Μενέντες ψηφίζανε όλα αυτά τα νομοσχέδια και όλες αυτά τις αποφάσεις στο Κογκρέσο υπέρ της Ελλάδος και της Κύπρου. Είναι ένας πρόσωπο, δηλαδή, που θα λέγαμε ότι διάγεται φιλικός προς την Ελλάδα. Εδώ στην Ελλάδα ήρθε με το μανδύα του Υπουργού Εξωτερικών, σχέτως πιστεύει. Και εκείνο το οποίο παρατηρήσαμε με αυτή την ομιλία του, την εκπληκτική ομιλία, ότι πρόβαλε από την πνίκα ιστορικό σημείο. Εκεί μιλάγαν, σου λέει, οι αρχαίοι Έλληνες, οι φιλόσοφοι, η δημοκρατία. Εκεί μίλησε ο Χριστός, γι' αυτό μίλησε αυτός, ότι
0: οι αρχαίες... Ο Απόστολος Παύλος.
1: Ναι, ποιον είπα εγώ?
0: Ο Χριστός, ναι, λάθος.
1: Όχι, δεν έφτασε ο Χριστός στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ο Απόστολος Παύλος ακριβώς. Ευχαριστώ, Λεωνίδα. Λοιπόν, γι' αυτό μίλησε και είπε ότι τα στοιχεία της Δύσης είναι τα εξής, λέει. Αθήνα, Ρώμη και Χριστιανισμός. Επίσης, έπλεξε το εγκόμιο της αρχαίας Ελλάδος, είπε ότι από εδώ ξεκινήσαν όλα, λέει.
0: Βασικά της αρχαίας Αθήνας έπλεξε το εγκόμιο.
1: Της αρχαίας Αθήνας, όχι σημερινής, ναι.
0: Λοιπόν, εγώ ως φίλος Σπαρτιάτης, δεν έπλεξε το δικό μου εγκόμενο.
1: Όχι,
0: ούτε του, ούτε του μεγάλου Αλεξάνδρου αναφέρθηκε καθόλου για τον στο μεγάλο.
1: Όχι, όχι. Ναι. Και αναφέρθηκε μόνο στην Αθήνα.
0: Που θα μας ενδιέφερε για το μακεδονικό.
1: Λοιπόν, και μάλιστα αναφέρθηκε και είπε ότι από εδώ ξεκίνησαν όλα και είναι, λέει, η πηγή του πολιτισμού μας, της Δύσης, λέει. Και με άρχισε να μιλάει και λέει: οι πρόγονοι μας πηγούσαν τους Έλληνες, τους αρχαίους Έλληνες κλπ. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εδώ βλέπουμε το εξής. Και μας παρότρινε να είμαστε πραγματιστές, να μην χάσουμε αυτές τις ηθικές αξίες που μας διδάξανε, διότι αυτά είναι τα στοιχεία της Δύσης, και ότι επίσης θα έλεγα ότι η Ελλάδα ως πηγή πολιτισμού, οικουμενικότητας, ηθικών αρχών και αξιών, αυτά, λέει, θα πρέπει να τα αναλυώσουμε πάλι στη Δύση. Έχω την εντύπωση ότι αυτή ήταν μια ομιλία, πέραν που ήταν ένα σύμβολο για την Ελλάδα που ακούστηκε σε όλο τον κόσμο, καλό είναι αυτό, έτσι δεν είναι, δεν μας πειράζει να τα λένε.
0: Εντάξει, τέτοια λόγια μας έχουν πει πολλά.
1: Ναι, μας έχουν πει πολλά τέτοια λόγια.
0: Ο Τσόρτσιλ μας είχε τότε, είπε, πολεμάνε οι ήρωες σαν Έλληνες κλπ. Και μετά ήρθε και είπε...
1: Και μετά μας ξέχασε. Ναι. Λοιπόν, ναι, αλλά όπως λέει αυτά ο τέτοιος, και μιλώντας στην πνίκα με αυτό το σκηνικό πίσω με την Ακρόπολη, εγώ νομίζω ότι σφράγισε το διαβατήριο για την διαδοχή του Προέδρου Τραμπ, δηλαδή να πάρει το χρήσμα και να πάει στις εκλογές. Δεν πειράζει, αυτά είπε, δεν μας πειράζει.
0: Ναι, είναι υπέρ του σίγουρα.
1: Αλλά
0: ο J.D. Vance δεν είναι αμεληταίος. Γιατί έχει μεγάλη υποστήριξη στη βάση του κινήματος.
1: Ναι, ο J.D. Vance έχει κάνει κάποια λάθη. Και
0: υποστήριξη Vance, στη βάση του κινήματος.
1: Ναι, ο J.D. Vance έχει κάνει κάποια λάθη.

0: θα πάρει το χρήσμα ο Ρούμπιο. Έτσι εκτιμώ εγώ. Μπορεί, ξέρω, να είναι διαφορετικά. Αλλά βλέπω λοιπόν
1: μα ότι αυτή η φωτογραφία ο Τραμπ δεν έβαλε τυχαία το J.D. Vance.
0: Αντιπρόεδρο.
1: Επειδή ξέρει ότι είναι πιο ακραίος, ας το πούμε, πιο σκληρός του κινήματος Μάγκα.
0: Ναι, ναι.
1: Σου λέει, θα με φάτε, θα έρθει ο Βάνς.
0: Α, μπράβο. Θα έρθει ο Βάνς. Σε αυτό, ναι. Αλλά για τη διαδοχή του, εγώ βλέπω ότι έχει περισσότερες δυνατότητες ο Ρούμπιο, διότι ο Ρούμπιο είναι ένας πολιτικός χαμηλών τόνων, ορθολογικός παίκτης και με μεγάλη εμπειρία. Πολιτική.
1: Σχέση με το κατεστημένο των ΗΠΑ είναι πιο κοντά.
0: Ακριβώς. Ενώ ο J.D. Vance τώρα πήγε στο παιδί.
1: Μπορεί να είναι έκπληξη. Μπορεί να είναι έκπληξη ο Vance.
0: Ναι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, εγώ έτσι εκτιμώ ότι αυτός θα πάρει το πλήσμα. Διότι μίλησε, αυτή η ομιλία ήταν σαν να μιλούσε, έτσι εκτιμώ, στο Μάγκα. Το σκληρό πυρήνα του Μάγκα που θέλει αυτές τις αρχές και τις αξίες. Αλλά, Λεωνίδα, για να πούμε και τώρα αυτά. Πέραν του πακέτου των 3,5 δισεκατομμυρίων σε ευρώ ή 4 δισεκατομμύρια σε αυτό, μιλήσαμε για συναλλαγματική πολιτική. Τι άλλο ήθελε ο Βάνς, πέραν ότι θα μας δώσει τα όπλα προσωπώς σε λίγο, ποια είναι αυτά τα οποία θα πάρουμε. Αν πάρουμε το ταξίδι του, πού πήγε? Ισλανδία, Ελλάδα, Πορτογαλία. Γιατί, θα πει κάποιος. Αυτές εδώ θα υπάρχουν βάσεις. Υπάρχουν ήδη βάσεις αμερικανικές. Ήδη η Αμερική πήρε τα βομβαρδιστικά της που είχε συγκίνει τα αεροδρόμια εκεί που βρέθηκαν, πήγε να γίνει δόλιο φθορά, λένε, ξέρω εγώ, και λοιπά, ποιος το έκανε του Ιράν, και τα έχει μεταφέρει. Δεν τα πήγε στην Πορτογαλία, στην Ισπανία, διότι ψυχαίνεται το Σάντσε. Πάει στην Πορτογαλία, πάει στην Ισλανδία, που είχε τη γυναίκα την ψηλή πρωθυπουργό που τη χαιρέτησε, ήταν δίπλα το Μητσοτάκι, γυρίζει, εγώ λέω, θα κερδίσει το Μητσοτάκι τώρα εκεί που ήταν στον Άντ. Χαιρέτησε την κόμενα.
1: Λοιπόν, ναι, ναι.
0: Δεν θυμάσαι, φόραγε ένα άσπρο κουστούμι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, κύριε, μια ωραία ψηλή γυναίκα, α πούμε, κλπ. Ο δικός μας καθόταν εκεί με τα σταυρωμένα τα χέρια, έτσι, έπαιζε με τα χέρια του. Λοιπόν, μετά τις ενδιάμεσες εκλογές, εκτιμάται και η γραφή από πάρα πολλούς στην Αμερική ότι θα αρχίσει η επίθεση κατά του Ιράν. Ήδη πήραν τον χρόνο να κάνουν αποθέματα τα οπλικά, αποθέματα τα οποία χρειάζονται για μια επιχείρηση. Ήδη φτάνει τρίτο αεροπλανοφόρο στην περιοχή. Ήδη έρχονται εκεί, όταν λέμε αεροπλανοφόρο, για να καταλάβουν ο κόσμος, μιλάμε για ομάδα κρούσης αεροπλανοφόρου. Έτσι λέγεται. Δηλαδή είναι ένα αεροπλανοφόρο και έχει 3, 4, 5, 6 ανάλογα πλοία επιφανείας και ένα δίνει που βρήκε από κάτω. Δεν πάει μόνο του ποτέ ένα αεροπλανοφόρο. Και κάθε αεροπλανοφόρο έχει περίπου μέχρι 80 αεροσκάφη επάνω. Ο 80 αεροσκάφη μπορεί να είναι και 5ης γενιάς, μπορεί να είναι και 4ης γενιάς, 4,5 γενιάς και πάει λέγοντας. Άρα τρία αεροπλανοφόρα στην περιοχή, συγκεκριμένα αυτή τη στιγμή, να σου πω και πού είναι τα αεροπλανοφόρα αυτά, γιατί έχει σημασία. Λοιπόν, το ένα είναι στην Αραβική θάλασσα. Το άλλο είναι εκεί κοντά στον Ινδικό ωκεανό και το τρίτο, το George Washington, αν δεν κάνω λάθος, έρχεται από το Σαν Διέγκο, στην Καλιφόρνια. Λοιπόν, όχι, λάθος έκανα. Ο George Washington είναι στην Αραβική θάλασσα, ο George Bush είναι στον Ινδικό ωκεανό, εμπέρδεψαν οι Γιώργητες. Και το Theodore Roosevelt έρχεται από το Σαν Διέγκο. Λοιπόν, αυτό έχονται και άλλοι 20.000 στρατιώτες. Θα έχουν αυτά τα τρία πάνω από 150 αεροσκάφη, συν τα άλλα που υπάρχουν στις διάφορες βάσεις, και συνολικά θα είναι πάνω από 50.000 στρατιώτες που είναι στην περιοχή μου, στα αεροπλανοφόρα και στις βάσεις στις αμερικανικές, συν άλλες 20.000 που θα φτάσουν μέχρι 70.000. Χαρακτηριστικό είναι ότι οι δυνάμεις που έρχονται είναι δυνάμεις καταδρομής, που σημαίνει ότι θα έχουμε χερσαίες επιχειρήσεις. Εμείς τι πήραμε από τις συνομιλίες αυτές? Εμείς ζητάγαμε, Λεωνίδα, χρόνια τώρα να πάρουμε οπλικά συστήματα BVR, όπως λέγονται, Beyond Visual Range, μακρινού πλήγματος. Ζητήσαμε για τα αεροσκάφη μας το

0: πύραυλο air to air, δηλαδή A96 που είναι short range, αλλά είναι από τα έξυπνα όπλα που δεν τα ανακοιτίζεις κλπ. Φαίνεται ότι θα μας τα δώσουν. Ζητάγαμε εδώ και 3 χρόνια τον πύραυλο A120 Amram, που είναι long range και πάει στα 180 χιλιόμετρα. Ζητάμε έναν πύραυλο αέρος εδάφους και μάλιστα είναι για ραντάρ, τον AGM-88. Ζητάμε striker, ζητήσαμε striker. Τα striker είναι armored personal carrier, δηλαδή οχήματα μεταφοράς προσωπικού, τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού. Είναι πολύ καλό, είναι τροχοφόρο αυτό, δεν είναι πεστροφόρο σαν το ΜΗ-113, είναι καλό, είναι καλό. Λοιπόν, γιατί δεν είχαμε, θα μας δώσουν τουλάχιστον 300 δωρεάν. Τουλάχιστον 300 δωρεάν και ενδεχομένως αργότερα. Μας άφησε να εννοηθεί ότι τον AIM-120 Amram θα μας τον δώσουν. Δηλαδή μας βάζει το πάνω ράφι. Και επίσης, έχουμε το εξής. Θα μας δώσουν πυράβλους πλεύσης, δηλαδή κρούις πυράβλους, ο AGM-158, ο οποίος είναι πύραυλος μακρού πλήγματος. Λένε ότι φτάνει στα 900 χιλιόμετρα. Είδαμε ότι στον πόλεμο, με το Ιράν δεν πολεμάει με αεροπορία, με πλοία και με άρματα μάχης, πολεμάει μόνο με πυράβλους. Άρα και η Ελλάδα πρέπει να στραφεί εκεί, σε αυτό. Και επίσης να μπούμε στο πρόγραμμα και μας δώσουν και πυράβλους AGM-84 Harpoon, τα οποία είναι air-to-sea, δηλαδή τα Harpoon τα έχουμε στα πλοία, είναι αντιπλοϊκός πύραυλος. Αλλά εδώ θα μας το δώσουν, έχουν κάνει τροποποίηση, να μπορεί να εκτοξεύεται και από αεροπλάνο. Αυτά θα εκτοξεύονται από F-16 και από F-35. Και επίσης μέσα στα 3,5 δισεκατομμύρια ή μάλλον στα 4 δισεκατομμύρια δολάρια περιλαμβάνονται αυτά τα ελικόπτερα που έχουμε παραγγείλει, τα Ρωμαίο, περιλαμβάνονται τα υλικά συντήρησης αυτών των ελικοπτέρων. Λοιπόν, είναι από ό,τι φαίνεται προχωράνε, δηλαδή είναι τα ελικόπτερα αυτά που έχουν παραγγείλει για το στάδιο, τα Black Hawk, τα Ρωμαίο για το ναυτικό. Γενικά φαίνεται ότι θα μας τα δώσουν αυτά. Μαζί με τα οπλικά του συστήματα. Άρα ολοκληρώνεται, γιατί το λέω αυτό, ολοκληρώνεται ένα πρόγραμμα, γιατί τα F-35 δεν είχαν μάθει τι οπλικά συστήματα θα πάρουν. Άμα πάρουν αυτά που ανέφερα, έχουν δηλαδή τις δυνατότητες αυτές μακρού βελενικού πλήγματος. Γιατί έτσι τα θέλουμε αυτά. Θα είναι. Όχι να είναι απλά αεροσκάφη όπως τα άλλα. Θα πρέπει να κάνουν τη δουλειά που δεν μπορούν να κάνουν τα τουρκικά αεροσκάφη. Λοιπόν, φαίνεται ότι επαναλαμβάνουν πάλι ότι θα μας τα δώσουν οι Αμερικάνοι, ενώ εδώ και 3-4 χρόνια δεν τα αποδεσμεύανε. Και εκ του αποτελέσματος πηγαίνεται ότι ήταν επιτυχημένη η επίσκεψη του Ρούμπιο, τουλάχιστον για την εθνική μας άμυνα. Ναι. Αυτά για τα δικά μας. Και να τελειώσουμε το καλώδιο.
1: Ναι, δύο λόγια, γιατί δεν έχουμε και πολύ χρόνο.
0: Ναι, από ό,τι φαίνεται.
1: Τι θα κάνει, θα πάει από άλλη κατεύθυνση στο καλώδιο?
0: Όχι.
1: Θα το περάσουν μέσω Ιωνίου, ξέρω εγώ.
0: Όχι, θα πάει από εκεί πάνω. Εκεί που έχουμε υπογράψει με την Αίγυπτο, την Ελληνοαιγυπτιακή ΑΟΣ. Από εκεί μέσα και θα στήσουμε μετά αριστερά κάτω στην ΑΟΣ της Κύπρου. Αν Λεωνίδα, πήγα να πω Αντρέα, δεν μπορεί να μας παρακολουθεί. Αν Λεωνίδα και αυτή τη φορά δείξουμε τα αντανακλαστικά και τη φοβία που έγιναν στο Κάσος 1 και Κάσος 2, τότε θα μας έχει πάρει και θα μας έχει σηκώσει, δεν θα μπορέσουμε να ξανασηκώσουμε κεφάλι και θα χάσουμε και άλλα πράγματα. Εκτιμώ ότι η Αμερική θα παρέμβει παρασκηνιακά με μια λύση win-win, υποθέτει ότι οι Τούρκοι κατά κάποιο τρόπο θα κατηγορηθούν ότι δημιουργούν θέματα κλπ. Αλλά ότι και εμείς ότι χάσαμε το παιχνίδι. Και θα προχωρήσει το καλώδιο. Βέβαια θα μπορούσε όμως ο Ρούμπιο να κάνει μια δηλωσούλα που να πει ότι το υπόθεση του καλωδίου, ηλεκτρικού καλωδίου, το GSI, είναι υψηλού αμερικανικού ενδιαφέροντος. Τίποτα άλλο δεν πει. Θα το πέραν το μήνυμα εκεί.
1: Είναι και οι Γάλλοι πάντως, δεν είναι μόνο.
0: Είναι και οι Γάλλοι μέσα, είναι και η γαλλική εταιρεία κλπ. Εκτιμώ ότι αυτή τη φορά θα περάσει. Οι Τούρκοι θα δείξουν τάχα μεγαλοψυχία, γιατί το έργο είναι δημοσίου συμφέροντος. Θα πούνε ότι εμείς τα διατηρούμε, είναι τα δικά μας συμφέροντα. Σας δίνουμε άδεια χωρίς να έχουμε ζητήσει. Απαγορεύεται να του ζητήσουμε άδεια. Όποιος το κάνει, αυτό θα είναι σχάτη προδοσία. Θα χάσουμε και το υπόλοιπο Αιγαίο. Δεν δίνουμε άδεια.
1: Μάλιστα.
0: Είναι η δυνητική ελληνική, όχι η δυνητική, η κανονική ελληνική ΑΟΣ, Ελλάδος Αιγύπτου, έχει κατατεθεί στον ΟΗΕ και το οποίο βέβαια καταρρύπτει στην πραγματικότητα και το πολιτικό μνημόνιο. Το οποίο, τελειώνοντας, έχουν αρχίσει να μπαίνουν στο παιχνίδι και οι Ισραηλινοί. Λέει ότι αυτός ο τεχνητός διάδρομος από Τουρκία προς Λιβύη και τα τουρκικά πλοία που κάνουν βόλτες εκεί στη Λιβύη είναι ένα δυνητικό εμπόδιο αύριο που να κόψουν τη Μεσόγειο στη μέση και από εκεί περνάει το 98% του εμπορίου του Ισραήλ.
1: Έτσι. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Σε ευχαριστούμε πάλι για τη σημερινή μας συζήτηση. Ευχαριστούμε τον στρατηγό του Γιάννη τον Παλτζόη που ήταν μαζί μας.
0: Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ. Καλό βράδυ και στους ακροατές μας και σε όλους που μας ακούσανε και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έχουν πάρει και μηνύματα από το εξωτερικό. Ευχαριστώ πολύ τον Νίκο τον Πισμπίκη στον ήχο, που ήταν στον ήχο. Πριν ήταν ο Χρήστος Ομυρίδης και τη Ροσέλα τη Λανέ πάντα στην επιμέλεια. Καλό βράδυ και από μένα. Θα τα πούμε το άλλο Σαββατοκύριακο τις ίδιες ώρες.
2: Εχθρός μας είναι αυτό που λέει αυτή η μικρή ανακοίνωση στα Εξάρχεια σχετικά με τον Ταβός. Μια ολιγάριθμη τάξη ανθρώπων η οποία διακινεί και διακινίζεται ασύλληπτα κεφάλαια άειλης μορφής χωρίς να εντάσσεται κατά ανάγκη σε κρατικούς, πολιτικούς ή οικονομικούς σχεδιασμούς. Στόχος της είναι η ομογενοποίηση του πλανήτη σε μια κολοσσιαία μάζα καταναλωτών πελατών και η εξασφάλιση της υπεροχής του άειλου κεφαλαίου τόσο έναντι των υπολείπων μορφών του όσο και επί της εξουσίας κάθε έθνους κράτους στον πλανήτη. Αυτός είναι ο εχθρός για όλους μας. Και μου συμπληρώσω κάτι ακόμα, αν δεν κλέβω τον πολύτιμο χρόνο σου. Μας ενημερώνει ότι το 1% του πληθυσμού του πλανήτη κατέχει παγκοσμίως το 41% του πλούτου. 3 δισεκατομμύρια άνθρωποι διαθέτουν λιγότερο από 10.000 δολάρια. Το οποίο σημαίνει πως το 68% του παγκόσμιου πληθυσμού ελέγχει μόνο το 4,2% του συνολικού πλούτου. 2,5 δισεκατομμύρια άνθρωποι ζούνε από 0 έως 1 δολάριο την ημέρα. Όταν ο πλανήτης υπέφερε τον τελευταίο χρόνο, ενώ το παγκόσμιο ακαθάριστο προϊόν μειώθηκε κατά 2%, τα τέρατα κερδίσαν 21%.

Μια φωνή σαν βιολοντσέλο. Απόλυτη. Δεν έβρισκες το παραμικρό λάθος στην ερμηνεία της. Ναι, η μεταξουργιώτησα ήταν ανεπανάληπτη. Μπορεί να γεννήθηκε στον πύργο της Ηλίας το 1920. Μπορεί 2 χρονών να χάνει τον πατέρα. Αυτό ήταν και η αφορμή που η οικογένεια, η μάνα δηλαδή, μετακομίζει στην Αθήνα. Συγκεκριμένα στον Άγιο Παύλο. Εκεί λοιπόν, επί της Λιωσίων, ήταν το σπίτι τους. Η μάνα και η Ελευθερία παραδουλεύτρα για να εξασφαλίσει το καθημερινό φαγητό. Και η Ιωάννα με τη μαγική φωνή από 8 χρονών συμμετέχει στη χοροδία της ενορίας του Αγίου Παύλου.

Και αυτή η συμμετοχή δεν ήταν μικρό πράγμα. Από εκεί, από την ενορία, κάποια στιγμή την ανακαλύπτουν. Και αυτή που την ανακαλύπτει, η τραγουδίστρια του Ελαφρού Τραγουδιού, η Αγγέλα Ιλικιαρδοπούλου, η οποία τότε εργαζόταν στη Μάντρα του Αττίκου. Πέρι Ιωάννας Ουνολόγος, και εμείς τα λίγο μεγαλύτερα παιδιά προλάβαμε και την απολαύσαμε. Ήτανε μαζί διασκέδαση και κατάνοιξη. Το φαινόμενο Γεωργακοπούλου δεν νομίζω ότι εύκολα θα ξαναβρεθεί στο ελληνικό πεντάγραμμο.

0: Ας το διαβάζουμε λοιπόν αυτό το ολότελα παράξενο κορίτσι, αυτό το βιολοντσέλο, αυτή τη λυτή παρουσία στο ρεμπέτικο τραγούδι. Και ας την ψάξουμε μέσα από μια ανεπανάληπτη συνέντευξη που είχε δώσει σε έναν πολύ αγαπημένο φίλο μου, τον Πάνο τον Γεραμάνη, εδώ και 19 χρόνια.
1: Αυτό έγινε στην εφημερίδα Τα Νέα, όπου μας έλεγε ο αξέχαστος Πάνος Γεραμάνης ότι η πορεία της στο αυθεντικό λαϊκό τραγούδι έκλεισε φέτος τα 60 χρόνια. Σήμερα μπορούμε να τα μετρήσουμε 79. Η Ιωάννα Γεωργακοπούλου, η αρχόντισσα του πάλκου και της δισκογραφίας, νίκησε τον πανδαμάτορα χρόνο. Έτσι μας έλεγε τότε. Έζησε όλες τις εποχές με τις εξελίξεις του ελληνικού τραγουδιού. Άρχισε να ηχογραφεί με βακελίτη, δηλαδή με πλάκες γραμμοφόνου 78 στροφών. Πέρασε στις 45 στροφές με τα αθάνατα δισκάκια, συνέχισε με τα long play, δηλαδή 33 στροφών, και τώρα ηχογραφεί laser, πράγμα που σημαίνει τα CD. Και δεν είναι μόνο αυτό. Σήμερα πραγματοποιεί νυχτερινές εμφανίσεις στο λαϊκό πάλκο και χειροκροτείται. Σας θυμίζουμε ότι μιλάμε για το 1997.

Η Ιωάννα Γεωργακοπούλου, που συνυπήρξε με τα ιερά τέρατα του Ρεπέτικου, το Σταλάκι του Περιπινιάδη, το Μάρκο, το Στράτο, το Τζαουσάκι, το Τζιτσάνι, το Χιώτη, το Μιτσάκι, το Μπέμπι, το Γούναρι και τόσους άλλους, φορτωμένη με επιτυχίες και αναμνήσεις 60 χρόνων, ανακαλύπτει στα νέα ότι ο ήρωος του θρυλικού τραγουδιού της, Τρελός Τσιγκάνος, ήταν υπαρκτό πρόσωπο και αντάρτης του Ελλάς. Η σκέψη της γυρίζει συνεχώς στα παλιά, τα ευτυχισμένα χρόνια της ζωής της και του λαϊκού τραγουδιού. Θυμάται με πολύ συγκίνηση ότι ανέβηκε το πρώτο σκαλοπάτι και στάθηκε μπροστά στο μικρόφωνο στο στούντιο της Κολούμπια στη Ριζούπολη. Ήταν κορίτσι, 16 χρόνων. Με θάρρος άρχισε να τραγουδά τη Σμυρνιά του Βέλα και τη Χρυσίνα του Σέμψη. Τα δύο πρώτα τραγούδια της. Αυτά ήταν. Η βυσσινή ετικέτα που κόλλησαν στο κέντρο του δίσκου των 78 στροφών έγραφε το όνομά της. Ιωάννα Γεωργακοπούλου. Ήταν άνοιξη του 1938. Ποιο κορίτσι στην ηλικία της δεν θα ήθελε στα αλήθεια να πάρει το χρήσμα της λαϊκής τραγουδίστριας? Η μικρή Ιωάννα μόλις τραγούδησε και τελείωσε τις ηχογραφήσεις των δύο πρώτων κομματιών της, έπεσε στην αγκαλιά της μητέρας της και του μεγαλύτερου αδερφού της, του Γιώργου, που την περίμεναν έξω από το στούντιο της Ριζούπολης για να της δώσουν συγχαρητήρια.

0: Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

επιστροφή στην συνέντευξη που είχε πάρει στον Μάνο του Γεραμάνη εδώ και 17 χρόνια. Μάλλον εδώ και 19 χρόνια. Και εδώ να προσθέσω ότι εκεί στην χοροδία του Αγίου Παύλου την ανακαλύπτει η Αγγέλα Ηλικιαδοπούλου. Και τη λέει, η ηλικία σου είναι μικρή, αλλά η φωνή σου μεγάλη. Δεν κάνεις όμως για ελαφρά τραγούδια. Θα μπορούσες θαυμάσια να τραγουδήσεις λαϊκά. Εκεί πιστεύω πως θα κάνεις θαύματα. Αυτό της είχε πει η Λικιαδοπούλου μόλις την πρωτοάκουσε. Σε λίγο καιρό, στο τραγούδι, μπαίνει με τη βοήθεια του συνθέτη και μαέστρου του Γιάννη Τουβέλα, στον οποίο τη σύστησε η Λικιαδοπούλου. Με το Βέλα, ανήλικε ακόμα, 14 χρονών, και γι' αυτό συνοδευόμενη από τη μητέρα της, ηχογράφησε το 1938 τα δύο πρώτα της χασάπικα, τη Μυρνιά και τη Χριστίνα. Πάμε όμως πίσω σε αυτή τη λίγα ενδιαφέρουσα συνέντευξη που έδωσε στον αγαπημένο μου φίλο και παλαιό συνάδελφο, τον αείμνηστο Πάνο Γεραμάνη. 60 χρόνια από τη στιγμή που είχε πρωτοεμφανιστεί το 1997 δίνει τη συνέντευξή της στον αείμνηστο συνάδελφο.

Χρόνια δύσκολα, ταραγμένα, αλλά και χρόνια ευτυχισμένα με επιτυχίες μεγάλες. Εκατοντάδες σελίδες από το βιβλίο της ζωής της συγκρατεί στη σκέψη της και αφηγείται με θαυμαστό τρόπο σήμερα γιαγιά με δισέγγωνα η Ιωάννα Γεωργακοπούλου. Η ερμηνεύτρια σύμβολο για το λαϊκό τραγούδι. Μία από τις πιο ιστορικές μορφές, ένας μύθος του ρεμπέτικου και της λαϊκής μας μουσικής. Φορτωμένη με χίλια και πλέον τραγούδια που σημάδεψαν επί δεκαετίες την ελληνική μουσική πραγματικότητα και τα τραγουδάμε μαζί της μέχρι σήμερα. Γιατί η Ιωάννα Γεωργακοπούλου δεν το βάζει κάτω. Με δύναμη νεανική και αδάμαστη ψυχολογία βγαίνει στο πάλκο και ερμηνεύει τις αθάνατες επιτυχίες της. Η Ιωάννα Γεωργακοπούλου είναι η τραγουδίστρια της θρυλικής Γερακίνας, της Ψαροπούλας και εκατοντάδων τραγουδιών των Τούντα, Σέμψη, Γκόκου, Τσιτσάνη, Χιώτη, Μιτσάκη, Παπαγιωάννου, Γούναρη και άλλων κλασικών του ρεμπέτικου, του νησιώτικου αλλά και του ελαφρού ρεπερτορίου. Ένα γεγονός πάντως που κάνει περήφανη τη δημοφιλή τραγουδίστρια είναι ότι η ίδια του νησιώτικου αλλά και του ελαφρού ρεπερτορίου. Ένα γεγονός πάντως που κάνει περήφανη τη δημοφιλή τραγουδίστρια είναι ότι η ίδια

0: Επιστροφή και πάλι στη συνέντευξη που δόθηκε σε ένα μικρό γραφείο παλιού αρχοντικού, όπου στεγαζόταν το ρεβέτικο στέκι το απτάλικο. Εκεί η Ιωάννα Γεωργακοπούλου μας ξετυλίγει τις αναμνήσεις της.
1: Γεννήθηκα στον πύργο της Ηλίας και σε ηλικία 2 χρόνων έχασα τον πατέρα μου. Η οικογένειά μου ήρθε στην Αθήνα. Η μητέρα μου, 2 αδέρφια και 1 αδερφή μου εγκατασταθήκαμε σε ένα σπίτι στα Θυμαράκια, επί της Λιωσίων. Τα χρόνια ήταν δύσκολα. Η μητέρα μου εργαζόταν σαν παραδουλεύτρα όπου έβρισκε για να μας εξασφαλίσει το καθημερινό φαγητό. Όταν έφτασα τα 8 μου χρόνια και πήγαινα στο δημοτικό σχολείο στον Άγιο Μελέτιο, συμμετείχα στην παιδική χοροδία του Αγίου Παύλου. Ψάλαμε τις Κυριακές και τις γιορτές. Εμένα μου άρεσαν πολύ οι ψαλμωδίες και τα τροπάρια και ανέβαινα στο ψαλτήρι.
0: Η Ιωάννα Γεωργακοπούλου μας επισημαίνει σε αυτό το σημείο ότι πολλοί λαϊκοί τραγουδιστές και τραγουδίστριες της προπολεμικής περίοδου, αλλά και αργότερα, ξεκίνησαν από ψαλτήρι και το θεωρούσαν το πρώτο τους σχολείο. Για τον απλό λόγο ότι υπάρχει άμεση σχέση της βυζαντινής μουσικής με το λαϊκό τραγούδι.

0: των αγοριών της χωριδίας του Αγίου Παύλου, θυμάται η Ιωάννα Γεωργακοπούλου, ήταν και ο μικρός αδερφός της τραγουδίστριας του ελαφρού τραγουδιού της Αγγέλας Ρικαρδοπούλου. Χωρίς ανώτατου αξιωματικού που εκείνη την εποχή μας ουρανούσε στη μάντρα του Αττίκου.
1: Το μεσημέρι μιας φθινοπορεινής Κυριακής, μετά τη λειτουργία στον Αγιο Παύλο, η Ιωάννα, που έχει συμπληρώσει εξαετή θητεία στη χοροδία αυτής της ενορίας, βρέθηκε στο σπίτι της Λικιαρδοπούλου. Εκείνη με την κιθάρα της έπαιζε τραγούδια της εποχής και η Ιωάννα τραγουδούσε. Όταν τελείωσε, η Αγγέλα της είπε: «Η ηλικία σου είναι μικρή, αλλά η φωνή σου μεγάλη. Δεν κάνει όμως για ελαφρά τραγούδια. Θα μπορούσες θαυμάσια να τραγουδήσεις λαϊκά. Εκεί πιστεύω πως θα κάνεις θαύματα». Και από εκείνη τη στιγμή ανοίγει ο δρόμος του λαϊκού τραγουδιού για τη μικρή Ιωάννα των Θυμαρακίων.

0: επιστροφή σε εκείνη τη μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη που δόθηκε το 1997 και που η ίδια η Ιωάννα Γεωργακοπούλου μας κάνει ένα οδηπορικό ζωής στον συνάδελφο τον αείμνηστο Πάνο Γεραμάνη.
1: Ενώ όλα έδειχναν ότι ο δρόμος προς την επιτυχία ανοιγόταν διάπλατα για τη μικρή Ιωάννα, ένα πλαφόν σκίασε τα όνειρα και τις ελπίδες της νεαρής τότε Γεωργακοπούλου. Η φωνή της άρεσε, τα δύο τραγούδια ήταν ωραία, αλλά η εταιρεία Columbia έβαζε όρο ότι για να κάνει ο τραγουδιστής ή η τραγουδίστρια τις επόμενες ηχογραφήσεις έπρεπε να πουλήσει πάνω από 1000 δίσκους. Και εδώ αρχίζει ένας νέος γολγοθάς για την τραγουδίστρια και τη μητέρα της Ελευθερία, η οποία όταν τελείωνε τις δουλειές σε ξένα σπίτια, πουγάδες, καθάρισμα και πλύσιμο των σκαλιών, παρότι ήταν κατάκοπη, γέμιζε μια τσάντα με πλάκες γραμμοφόνου της κόρης της και πήγαινε πόρτα-πόρτα και μαγαζί-μαγαζί για να τους πουλήσει. Κατάφερε και ξεπέρασε τα 1000 κομμάτια. Όμως, μάνα και κόρη, ύστερα από αυτή την επιτυχία των πωλήσεων, μάταια περίμενα να τους καλέσει η εταιρεία για να συνεχίσει η Ιωάννα τις ηχογραφήσεις.

τότε πληροφορήθηκαν ότι ο Δημήτρης Σέμψης, Ιησαλονικιός, αυτός ο μεγάλος μουσικός, εκφράστηκε με όχι καλά λόγια για τη Γιώργα Κοπούλου. «Τι να το κάνουμε αυτό το γάτι», είπε. Είχε πάρει αφορμή από το γεγονός ότι στα δύο πρώτα τραγούδια η φωνή της ήταν πρίμα λόγω της μικρής ηλικίας της. Το σκηνικό όμως άλλαξε ξαφνικά. Η κυρία Ελευθερία ειδοποιήθηκε από την Κολούμπια να πάει με την κόρη της στα γραφεία της εταιρείας στην οδό Λικούργου στα Χαυτεία. Έπειτα από μια συζήτηση με τους υπεύθυνους τεχνικούς, άρχισαν πρόβες και στη συνέχεια νέες ηχογραφήσεις. Στα τέλη του 1938 ηχογραφώ τα τραγούδια του Τούντα. «Τα τσόκαρά σου φόρεσε», «Ατσιγκάνα Μανταλένα», «Το Μπουρλίκα» με το Στράτο Παγιουμτζή και τον Στέλιο Κυρομίτη και αμέσως μετά ένα τραγούδι που μου έγραψε ο Νίκος Γούναρης που λεγότανε «Προς τον Άγιο Σπυρίδωνα». Τώρα λοιπόν πατάω σταθερά γιατί η δεύτερη μεγάλη παρτίδα των τραγουδιών μου γίνονται επιτυχίες και πουλούν χιλιάδες δίσκους. Οι αποδοχές από τη δισκογραφία προπολεμικά είναι κάτι παραπάνω από ικανοποιητικές για την Ιωάννα, η οποία το πρώτο πράγμα που σκέφτηκε ήταν να ανταποδώσει στη μητέρα της Ελευθερία τις θυσίες που έκανε για αυτήν μέχρι να σταθεροποιηθεί στην τόση δύσκολη δουλειά της.

Επειδή γίνεται λοιπόν μεγάλη, χιλιάδες δίσκοι και η μικρούλα Ιωάννα αρχίζει να μπαίνει στη μεγάλη λεωφόρο της καταξίωσης. Επόμενο μέλημα, η οικογένεια. Και ένα μεσημέρι που είχε πληρωθεί, τα ποσοστά δηλαδή από την εταιρεία, γυρνάει στο σπίτι και λέει στη μάνα της: «Μάνα, από σήμερα σταματάνε τα ξενοδουλέματα, σταματάνε και οι μπουγάδες». Η ζωή της οικογένειας αλλάζει ασφαλώς προς το καλύτερο. Για την Ιωάννα Γεωργακοπούλου, στα τέλη του 39, έχει ήδη αρχίσει να ανοίγεται ο μεγάλος δρόμος προς τη δόξα και την επιτυχία. Ενώ πληθαίνουν οι ηχογραφήσεις και οι επιτυχίες διαδέχονται η μία την άλλη, η Ιωάννα κάθεται για πρώτη φορά και είναι η πρώτη τραγουδίστρια που το τολμά στο πάλκο του κέντρου Δάσος, στο Βοτανικό, με Τσιτσάνη, Παπαϊωάννου, Παγιουμτζή, Καλέργη και Τουρκάκη. Ένα χρόνο αργότερα εμφανίζεται στην Όαση, στο Περιστέρι, με Μανώλη Χιώτη, Στεφανάκη, Σπιτάμπελο, Σπαγκαδόρο και Γοζαδίνο. Ένα από τα τραγούδια της, μια προσωπική πολύ μεγάλη επιτυχία, που το συνέθεσε η ίδια και το στιχούργησε η ίδια, ήταν ο Τρελός Τσιγκάνος, για τον οποίον υπάρχει μια μικρή ιστορία.

Ο τρελός τσιγκάνος ήταν υπαρκτό πρόσωπο. Ήταν αντάρτης του Ελλάς, που αγωνίστηκε κι αυτός για την απελευθέρωση της πατρίδας μας από τους Γερμανούς κατακτητές. Δυστυχώς όμως πληρώσε με τη ζωή του. Εκτελέστηκε από το SS. Ήταν ο αληθινός ήρωας του τραγουδιού που έγραψα, έλεγε η ίδια, στα τέλη του 1943. Η Ιωάννα Γεωργακοπούλου αποκαλύπτει για πρώτη φορά την ιστορική λεπτομέρεια του τραγουδιού που από τότε που γράφτηκε προκάλεσε κόντρες με τον αξέχαστο λαϊκό βάρδο, τον Βασίλη Τσάνη, αντεγκλήσεις και πολλές συζητήσεις. Λέει επίσης, ο Τσισάνης το έπαιξε με τον μπουζούκι του και συμπλήρωσε την εισαγωγή πάνω στη δική μου μελωδία. Αργότερα, ο Μάνος Χατζηδάκης, που έγραψε τη μουστιγή για την θρυλική Στέλλα και συνεργάστηκε με τον Τσισάνη στο τραγούδι «Αγάπη που γίνες δικό που μαχαίρι», χρησιμοποίησε πάλι τη μελωδία του τραλού τσιγκάνου. Η Γεωργακοπούλου, όταν θυμάται τον αληθινό ήρωα του θρυλικού τραγουδιού, δακρύζει. Δεν θέλει να πει άλλα λόγια, εκτός μία κουβέντα. Ήταν όμορφος και ρομαντικός. Και άρχισε να ψιθρίζει τα λόγια. «Τραλέ τσιγκάνε, για που τραβάς, μέσα στη νύχτα μόνος που πας, ο χωρισμός σου είναι καημός, μέσα στην καρδιά μου παντοτινός. Μη φεύγεις μόνος και βιαστικός, σαν να σου ξένος περαστικός. Σκλάβα σου με έχεις παντοτινά, πάρε και μένα στα μακρινά. Τραλέ τσιγκάνε, τι με κοιτάς, έρημη μόνη με παρατάς. Πάμε τσιγκάνε, πριν την αυγή, θα έρθω μαζί σου και όπου βγει».

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Εθελοντισμός. Ανιδιοτέλεια. Προσφορά. Αυταπάρνηση. Αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Ως φυσική δημιουργός του τραγουδιού, η Ιωάννα Γεωργακοπούλου παίρνει σήμερα τα ποσοστά από αυτές τις μελωδίες και όπως θυμάται, ο Βασίλης Τσιτσάνης λίγο πριν από το 1970 της είχε προτείνει να της δώσει έναν δίσκο LP με 12 τραγούδια του, με αντάλλαγμα να κρατήσει ο ίδιος την παλιά πλάκα 78 στροφών με το «Τρελό Τσιγκάνο» και το «Φυσάει ο Μπάτης», που ήταν τραγούδια της Ιωάννας. Εκείνη όμως αρνήθηκε και του είπε: «Άκουσε Βασίλη μου, σ' αγαπώ, σε εκτιμώ, σε παραδέχομαι, αλλά όπως έχεις εσύ την ιστορία σου, έχω και εγώ τη δική μου. Ο Τσιγκάνος και ο Μπάτης είναι δικά μου τραγούδια, δικά μου παιδιά και δεν τα δίνω». Παρά την κόντρα της με το Τσιτσάνη, η Γεωργακοπούλου λέει πάντα καλά λόγια και σήμερα υποστηρίζει ότι ο μεγάλος λαϊκός Βάρδος αντιστάθηκε και πάλεψε με τη γνήσια μουσική του σε μια δύσκολη εποχή που κυριάρχησαν, ευτυχώς για λίγο, οι αντιγραφές από την Ινδική και την Αραβική μουσική. Ο Τσιτσάνης μαζί με του Σιώτη, Παπαϊωάννου και Μιτσάκη κράτησαν το λαϊκό μας τραγούδι γνήσιο, ελληνικό, τη στιγμή που άλλοι συνθέτες θησάβριζαν πλασάροντας για λαϊκή μουσική ινδικές και αραβοτουρκικές μελωδίες.

1950 η Ιωάννα Γεωργακοπούλου βρίσκεται στη Νέα Υόρκη να τραγουδά με τον Νίκο Γούναρη στο Grecian Garden, αθηναϊκή γωνιά. Όταν ο Νίκος Γούναρης αρρωσταίνει και δεν μπορεί να εργαστεί, η Ιωάννα απαιτεί να βγάζουν το πρωί από τη χαρτούρα μερτικό και για τον Νίκο Γούναρη. Αυτή η στάση της Ιωάννας συνεχίζεται σε όλη της την πορεία. Πάντα θέλει να βοηθάει όσο μπορεί συναδέλφους της που έχουν κάποιο πρόβλημα. Είναι πρόθυμη αφιλοκερδός να τραγουδήσει και το έχει κάνει πολλές φορές για ανήμπορους συναδέλφους της. Αφιερώνω με την ψυχή μου, λέει η Ιωάννα, την απόψινή βραδιά στους νέους και τις νέες που ήρθαν εδώ να ακούσουν αυθεντικά λαϊκά τραγούδια. Πριν αρχίσει να τραγουδά από το πάλκο του Απτάλικου, όπου τη συνόδευε ο Γιάννης Λεμπέσης με την ορχήστρα του. Και τόνισε: «Χαίρομαι να βλέπω τέτοια παιδιά, διαμάντια, που δείχνουν τόση αγάπη στο λαϊκό τραγούδι. Μακάρι να είστε πάντα κοντά μας και με κάθε ειλικρίνεια κάνω μία παράκληση. Μακριά από τα φωνικά ναρκωτικά». Ύστερα από αυτά τα λόγια άρχισαν τα όργανα και τα τραγούδια. Είχε τόσο διάθεση η Γεωργακοπούλου που κάθε λίγο ο κόσμος σηκωνόταν από τις καρέκλες και χειροκροτούσε. Τραγούδησε την Ψαροπούλα, «Στορκίζομαι στο κύμα», τη Γερακίνα, τον Κοπολογάλου που κάθε λίγο ο κόσμος σηκωνόταν από τις καρέκλες και χειροκροτούσε. Τραγούδησε την Ψαροπούλα, «Στορκίζομαι στο κύμα», τη Γερακίνα.

Θα τραγουδώ μέχρι τη στερνή μου ώρα. Ακόμη και στο σπίτι μου, όταν μένω μόνη, τραγουδώ παλιά τραγούδια μου. Ό,τι μου ήρθε εκείνες τις στιγμές. Ο Πάνος ο Γεραμάνης, ο αξέχαστος, μας έλεγε ότι τα τελευταία 15 χρόνια, και μας το έλεγε 19 χρόνια πριν. 19 και 15 σημαίνει σχεδόν 30 χρόνια πριν, η Ιωάννα Γεωργακοπούλου εμφανίζεται σε συναυλίες και σε μικρά κέντρα, όπου φωλιάζει το κλασικό ρεμπέτικο και το αυθεντικό λαϊκό τραγούδι. Συνεργάζεται με ένα πιστό του ρεμπέτικου τραγουδιού, σήμερα το Γιάννη Λεμπέση, που παίζει μπουζούκι και γράφει τα δικά του τραγούδια. Η Ιωάννα Γεωργακοπούλου τον εκτιμά ως άνθρωπο και ως καλλιτέχνη. Λέει, τον ξεχωρίζω, γιατί στο παίξιμό του και στα τραγούδια του κυριαρχεί το ύφος και το χρώμα του γνήσιου λαϊκού τραγουδιού. Γι' αυτό προτιμώ να με συνοδεύει με το μπουζούκι του τα τελευταία χρόνια. Ο Λεμπέσης γράφει και όμορφα τραγούδια. Το κομμάτι του «Η σπίθα γίνεται φωτιά» είναι πολύ ωραίο ζεμπέκικο. Φορτωμένη με χιλιάδες αναμνήσεις, η Ιωάννα Γεωργακοπούλου σήμερα είναι ευκατάστατη και ζει άνετα σε ένα διαμέρισμα στην οδό Σοζοπόλεως 7. Αυτό μας έλεγε ο Πάνος Γεραμάνης το 1997. Κοντά της ζούσαν τότε η Ειρήνη και η Μαρία.

τα τρία εγγόνια της, ο Ευάγγελος, ο Σπύρος και η Μαρία, και τα τρία δισεγγονά της, η Μαρία, η Γεωργία και ο Σπύρος. Τα καλοκαίρια και τις γιορτές πήγαινε στο Λουτράκι για να ξεγουράζεται. Ενώ εκεί ικανοποιούσε και ένα άλλο της μεγάλο χόμπι, το κολύμπι. Γιατί όπως χαρακτηριστικά έλεγε, το κολύμπι είναι υγεία και η θάλασσα είναι μία από τις μεγάλες αδυναμίες της ζωής μου. Στο Λουτράκι η Ιωάννα αναπολούσε, ανάμεσα στα τόσα γεγονότα που έζησε, τις συνεργασίες της με τον Μανώλη Χιώτη και τις διηγόταν πολύ συχνά σε συγγενείς και φίλους. Χρόνια ολόκληρα δίπλα στο Μανώλη Χιώτη αισθανόμουν μια σιγουριά. Γιατί στο χαρακτήρα του συνδύαζε τις αρετές και τα προτερήματα του καλλιτέχνη και του καλού ανθρώπου. Ήταν λεβέντης με όλη τη σημασία της λέξης. Κοντά στο Χιώτη όμως, η Γιώργα Κοπούλου θυμάται με συγκίνηση και θαυμασμό και έναν άλλο δεξιοτέχνη του Μπουζουκιού, που τον ζήλευαν ακόμη και ο Χιώτης με τον Τσάνι, τον Δημήτρη Στεργίου, η Μπέμπη. Αυτός ήταν υπέροχος, ο Παγκανίνη του Μπουζουκιού. Έτσι τον αποκαλούσαν όλοι οι μεγάλοι. Μάρκος, Χιώτης, Τσιτσάνης, Μιτσάκης, Παπα Ιωάννου. Χάθηκε πολύ νέος, δυστυχώς, από το ποτό. Σε μία κουβέντα που είχαμε μου είχε πει: «Ιωάννα, μην προσπαθείς να μου δώσεις ελπίδες. Είμαι ξεγραμμένος». Είχε πάρει δρόμους τέτοιους χωρίς επιστροφή. Κρίμα τέτοιο παιδί, τέτοιος καλλιτέχνης.

101,1. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Ιωάννα Γεωργακοπούλου και ευκαιρία να μάθουμε λίγα πράγματα για ένα τραγούδι της, το Τρελό Τσιγκάνο, ο οποίος ήταν υπαρκτό πρόσωπο. Το τραγούδι αυτό αναφέρθηκε σε συνέντευξή της στον αξέχαστο φίλο μας, τον Πάνο του Γεραμάνη.

0: συνέντευξη στα Νέα του 1997. Ο τρελός Τσιγκάνος, μας λέει η Ιωάννα, ήταν υπαρκτό πρόσωπο. Ήταν αντάρτης του Ελλάς, που αγωνίστηκε για αυτός, για την απελευθέρωση της πατρίδας από τους Γερμανούς. Δυστυχώς όμως, πλήρωσε με τη ζωή του. Εκτελέστηκε από τα SS. Ήταν ο αληθινός ήρωας του τραγουδιού που έγραψα στα τέλη του 1943.
1: Η Ιωάννα Γεωργακοπούλου αποκαλύπτει για πρώτη φορά την ιστορική λεπτομέρεια του τραγουδιού που από τότε που γράφτηκε προκάλεσε κόντρες με τον αξέχαστο λαϊκό βάρδο, τον Βασίλη Τσιτσάνη, αντεκκλήσεις και πολλές συζητήσεις.

Μας λέει επίσης η Ιωάννα Γεωργακοπούλου. Ο Τσιτσάνης το έπαιξε με το μπουζούκι του και συμπλήρωσε την εισαγωγή πάνω στη δική μου μελωδία. Αργότερα, ο Μάνος Χατζηδάκης που έγραψε τη μουσική για τη θρυλική ταινία Στέλλα και συνεργάστηκε με τον Τσιτσάνη στο τραγούδι «Αγάπη που γίνεις δίκοπο μαχαίρι», χρησιμοποίησε πάλι τη μελωδία του τρελού τσιγκάνου. Η Γεωργακοπούλου, όταν θυμάται τον αληθινό ήρωα του θρυλικού τραγουδιού, δακρύζει. Δεν θέλει να πει άλλα λόγια, εκτός μια κουβέντα. Ήταν όμορφος και ρομαντικός. Ως φυσική δημιουργός του τραγουδιού, η Ιωάννα Γεωργακοπούλου παίρνει σήμερα τα ποσοστά από αυτές τις μελωδίες και όπως θυμάται ο Βασίλης Τσιτσάνης, λίγο πριν από το 1970, της είχε προτείνει να της δώσει ένα δίσκο LP με 12 τραγούδια του, με αντάλλαγμα να κρατήσει ο ίδιος την παλιά πλάκα 78 στροφών με τον τρελό τσιγκάνο και το φυσάει ο μπάτης, που ήταν τραγούδια της Ιωάννας. Εκείνη όμως αρνήθηκε και του είπε: «Άκουσε Βασίλη μου, σ' αγαπώ, σε εκτιμώ, σε παραδέχομαι, αλλά όπως έχεις εσύ την ιστορία σου, έχω και εγώ τη δική μου. Ο Τσιγκάνος και ο Μπάτης είναι δικά μου τραγούδια, δικά μου παιδιά και δεν τα δίνω». Παρά την κόντρα της με το Τσιτσάνη, η Γεωργακοπούλου λέει πάντα καλά λόγια και σήμερα υποστηρίζει ότι ο μεγάλος λαϊκός βάρδος αντιστάθηκε και πάλεψε με τη γνήσια μουσική του σε μια δύσκολη εποχή που κυριάρχησαν, ευτυχώς για λίγο, οι αντιγραφές από την Ινδική και την Αραβική μουσική.

Εδώ που τα λέμε φανερώνει και το ήθος. Ήθος εποχής και ατόμων. Και βλέπει Γιάννης ότι τα μεγάλα δημιουργήματα έχουν τη δικιά τους ιστορία. Ιστορίες αληθινές, οι οποίες γίνονται θέματα για τους δημιουργούς. Όπως έλεγε κάποτε ο Μητσάκης, πρώτα έχω την εικόνα, μετά ξέρω το γεγονός και μετά τα δάχτυλα πάνε μόνα τους. Αυτό συμβαίνει στα τραγούδια που γεννάω εγώ. Στα τραγούδια που μου φέρνουν τους στίχους, εκεί η διαδικασία είναι διαφορετική. Σου φοράνε κάποιες μικρές χειροπέδες, αλλά από την άλλη το αποτέλεσμα, άμα πετύχει ο γάμος, είναι ανεπανάληπτο.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στη τσάντα, στη τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί στη βόλτα με το σκύλο σου για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα πάντα σακουλάκι και το σκύλο με λουρί για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει τσέπη. Μιλημένα ξυγημένα, σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πού σε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Ας ακούσουμε όμως και την άποψη του πολύ σημαντικού σκηνοθέτη και ταυτόχρονα γλύψιου λάτρη του ρεμπέτικου, του φίλου μου του Κώστα του Φέρη. Η γνώμη του ακούστηκε στο Ρεμπέτικο Φόρουμ το 2005. Και μας λέει ο αγαπητός Κώστας, μπρε παιδιά, αυτά είναι γνωστά πράγματα. Το αγάπη που έγινε λέει το μαμαχαίρι, είναι κατοχυρωμένο στην ΑΕΠ, Χαλκιδάκης, Τσιτσάνης για τη μουσική, Μιχάλης Κακογιάννης για τους στίχους. Πολλές φορές δεν βάζουν το όνομα του Τσιτσάνη στους δίσκους. Και ήμουν παρόν σε ένα τηλεφώνημα διαμαρτυρίας του Τσιτσάνη στην τότε CBS, που ακολούθησε ένα τηλεφώνημα στον καλοσυνάτο Μάνο Χατζηδάκη.

0: Στην πραγματικότητα, το τραγούδι γράφτηκε για την ταινία «Στέλλα». Και ο Χατζηδάκης συνεργάστηκε στενά με τον Τσιτσάνη, που ήταν και ο εκτελεστής των τραγουδιών. Για να δούμε όμως τι ακριβώς συνέβη.
1: Για το συγκεκριμένο τραγούδι, ο Χατζηδάκης θέλησε να δανειστεί, εντός εισαγωγικών βέβαια, μια μελωδία του Τσιτσάνη. Και ο Τσιτσάνης του πρότεινε για τον τρελό τσιγκάνο. Αυτό το κομμάτι του πρότεινε, δηλαδή «Τρελέ τσιγκάνε, για που τραβάς». Ο λόγος ήταν περίπλοκος. Ο Τσιτσάνης, αν ύποπτο χρόνο, είχε χαρίσει τον τρελό τσιγκάνο στην Ιωάννα Γεωργακόπουλου. Να κάνουμε μία παρένθεση εδώ. Η Ιωάννα εισπράττει μέχρι σήμερα τα δικαιώματα τσιγκάνου, μας έλεγε ο Πάνος Γεραμάνης το 1997 στην εφημερίδα «Τα Νέα», και αρνείται να επιστρέψει το τραγούδι στο όνομα του Τσιτσάνη. Φαίνεται λοιπόν πως για να της το χαρίσει συνέτρεχαν δύο λόγοι. Πρώτον, η τραγουδίστρια ήταν φίρμα και του κάνει τη χάρη να το τραγουδήσει. Δεύτερον, ο Τσιτσάνης δεν πίστευε στην εμπορικότητα του τραγουδιού και έτσι έβγαζε τζάμπα την υποχρέωση. Έλαντε όμως που ο τσιγκάνος έγινε σουξέ και ο Τσιτσάνης το σκύλο μετάνιωσε. Έτσι βρήκε την ευκαιρία που του δώσε ο Χατζηδάκης, του δώσε και το δικό του μοτίβο να το κατοχυρώσει τώρα στο όνομά του. Η συμφωνία κλείστηκε και ο Χατζηδάκης έγραψε ένα δικό του τραγούδι που χρησιμοποιεί στα πρώτα μέτρα τη μελωδία του τσιγκάνου. Εξάλλου, δεν είναι η μόνη φορά που ο Μάνος έκανε επώνυμα δάνεια, επίσης εντός εισαγωγικών, που στη μουσική λέγονται και τιμητικές αναφορές. Παρέβαλε λόγου χάρη νότα-νότα το ματωμένο γάμο. Τώρα είναι η φούλα μου χρυσή, στουνικάκι τη βαρκούλα, γλυκιά μου μαριγούλα κτλ. Ή βάγια κοντίος.

0: κανένας δεν ξέρει ποιος έχει γράψει αυτό το τραγούδι. Μιλάμε για τον τρελό Τσιγκάνο. Υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα να δημιουργία ή συνδημιουργία του Βασίλη του Τσιτσάνη μαζί με την Ιωάννα. Όπως επισήμως και σύμφωνα με την ΑΕΠΗ και η στίχη και η μουσική ανήκουν στην αείμνηστη Ιωάννα Γεωργακοπούλου, η οποία επέμενε ότι το τραγούδι είναι δικό της, εμπνευσμένο από μια εικόνα στα χρόνια της γερμανικής κατοχής και όχι χαρισμένο σε αυτήν από τον Τσιτσάνη.
1: Το τραγούδι ηχογραφήθηκε για πρώτη φορά το 1946. Η Ιωάννα Γεωργακοπούλου ισχυρίστηκε στη τηλεοπτική εκπομπή «Βίοι Αγίων» της Μαλβίνας Κάραλη ότι το 1955 ο τότε πανίσχυρος Βασίλης Τσιτσάνης, χωρίς καμία συνεννόηση με τη Γεωργακοπούλου, πούλησε τη μελωδία στο Μάνο Χατζηδάκη, ο οποίος βασίστηκε σε αυτήν για να δημιουργήσει το «Αγάπη που γίνεις δικό μου μαχαίρι». Όταν η Ιωάννα Γεωργακοπούλου πήγε στον κινηματογράφο και παρακολούθησε την ταινία «Στέλλα» του Κακογιάννη, όπου ακούγεται το ανωτέρω τραγούδι, αντελήφθη την εις βάρος της κλοπή πνευματικών δικαιωμάτων. Έτρεξε αμέσως στον Τσιτσάνη να ζητήσει εξηγήσεις. Όμως ο Τσιτσάνης, αντί να προσπαθήσει να την κατευνάσει και να τα βρούνε, την έβρισε με τα χειρότερα λόγια. Η συνέχεια δόθηκε στα δικαστήρια, όπου, όπως ήταν φυσικό, δικαίωσαν την Ιωάννα Γεωργακοπούλου και της παραχώρησαν μεγάλο τμήμα των πνευματικών δικαιωμάτων του «Αγάπη που γίνεις δικό μου μαχαίρι». Όμως αυτή η κόντρα ανάμεσα στους δύο μεγάλους και σπουδαίους καλλιτέχνες μόνο ζημιά έκανε στην ελληνική μουσική δημιουργία.

0: Με την πάροδο του χρόνου τα βρήκανε, συνεννοηθήκανε και ξανασυνεργάστηκαν. Βέβαια, το άστρο της Μεγάλης Ιωάννας από τα μέσα της δεκαετίας του 50 άρχισε να τρεμοπαίζει. Τα τελευταία χρόνια την βρίσκαμε σε πανέμορφα πάλκα μικρών μαγαζιών όπως το Απτάλικο και κοντά στον συνθέτη το Γιάννη το Λεμπέση. Εδώ αγαπημένοι μου, κλείνει το διπορικό μας απόψε το βράδυ ή μάλλον η πρώτη μας αναφορά στη μεγάλη Ιωάννα Γεωργακοπούλου. Από μένα, από τις συνεργάτιδες μου, την κυρία Μαρία Αλεξανδροπούλου και την κυρία Σταυρούλα, να ναι, έφτασε η ώρα να σας στείλουμε
1: την αγάπη μας
2: και την καλημέρα μας.